0: Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης από τον Αμερικανό πρόεδρο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν από ουκρανική επίθεση στην πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το οριστικό τέλος κάθε μορφής επιτήρησης μετά από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί καρπό των θυσιών των πολιτών και των μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, επισημένοντας ότι η χώρα αφήνει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και συνεχίζει με σταθερότητα την αναπτυξιακή της πορεία. Θετικά σχολίασε την απόφαση και ο Μαργαρίτης Χίνας, ο οποίος έκανε λόγο για δικαίωση των θυσιών των Ελλήνων και για μια σημαντική επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προκειμένου να ξεκινήσουν επίσημα οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της ίσης αμοιβής ανδρών γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι οι αμοιβές πρέπει να καθορίζονται αποκλειστικά από τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την ποιότητα της εργασίας των εργαζομένων και όχι από το φύλο τους. Φίλοι, συγγενείς και ο δημοσιογραφικός κόσμος αποχαιρετούν σήμερα το δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου στις 3 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 29 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνί

0: Επιστρέψαμε, αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης, την καλημέρα μου αγαπητέ. Λοιπόν, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Για πάμε με το επόμενο. Βασίλαρος, όταν τα χρόνια σου περάσουν.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Όταν τα χρόνια σου περάσουν, είπε ο Βασίλαρος, και ο Σταμάτης λέει, καλύτερα να σε ζηλεύουν πιο καλά παρά να σε λυπούνται. Δίκιο έχει.
1: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο σε όλους τους όμορφους που ό,τι κάνανε το κάνανε γιατί γουστάρανε και από πάρτι τους γίνανε ό,τι γίνανε. Να σε ζηλεύουν πιο καλά.

Γονίδαρος λοιπόν, αλλά καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός. Και όπως λέει μια φίλη νησιωτική, στράτος και ξερό ψωμί.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Και με πονάει και με πειράζει, λέει ο Μάκαρος μετά. Ενώ η Νατάσα τώρα λέει, πού περπατάς, πώς λέμε, σαν περπατάς παραπατάς.

Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς να ακούσουμε. Θα έρθει ο Ρυσβάσα μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Στα πλήκτρα είναι ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στο πεδίο του Άρεως. Κύριε Γιάννη, λέει, το επόμενο μπορείτε να μας τα αφιερώσετε. Πολύ ευχαρίστως. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, λέει ο Πασχαλιστρίζης. Καλημέρα επίσης στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στο Φάληρο. Κύριε Γιάννη, ένα τραγούδι για όλη τη ραδιοπαρέα. Εγώ είμαι καινούρια, λέει, στην παρέα σας τους τελευταίους μήνες, αλλά από ό,τι ακούω από τις αφιερώσεις και τέτοια υπάρχει μακρά ιστορία. Τώρα να ήταν κι άλλο. Τέλος πάντων, να μην βλογάμε τα γένια μας. Την καλημέρα επίσης στα παιδιά που μας ακούνε στην Πιλωτή. Είμαστε, λέει, αραχτοί σε μια Πιλωτή παραθαλασσίως. Έχουμε βάλει λαϊκά μονοπάτια, έχουμε και μεζεδάκι και μπυρίτσες και περνάμε καλά ακούγοντάς σας. Οκ, λοιπόν, αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, λέει ο Πασχάλης Τερζής. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίος του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεγάλες κλίμακες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Σήμερα θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Το γνωστό και ως ρωσικό Νταβός επιδιώκει να αποδείξει ότι η Μόσχα παραμένει διεθνώς ισχυρή παρά τις δυτικές κυρώσεις. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό. Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, τα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Ανέμοι νοτιοδυτική στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Τσιμπλάκης Νίκος είναι μαζί μας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Μανώλη Αγγελόπουλο, όσο αξίζεις εσύ, και πάμε για να πάνω γαβαλά τώρα. Μου σπάσανε τον παγλαμά.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Και όμως σήμερα υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Είπαμε μέχρι τρεις είναι αγάπη. Από εκεί και πάνω είναι συνέβρεση. Λοιπόν, και όπως έλεγε ο Πανταζής, από εδώ η γυναίκα μου, από εκεί το αίσθημά μου.

0: Καλημέρα στον καλό φίλο τον Οδυσσέα τον Τζάβο. Μας ακούει στο δρόμο, λέει, ταξιδεύω για Αθήνα. Και καλημέρα άρχοντα της νύχτας, ταξιδεύουμε προς Αθήνα. Ακούμε πάντα λαϊκά μονοπάτια, η νύχτα είναι όμορφη και ξεκούραστη. Αφιερωμένο σε σένα και σε όλη την παρέα το επόμενο τραγούδι. Ο φίλος μας ο Οδυσσέας τον γνώρισα στη Λαμία. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να ανεβάσω ένα κρεβάτι στο σπίτι. Οπότε στην κουβέντα, ας πούμε, όταν τελείωσαν, το φέραν και τα λοιπά, το λέω θα με πάω στο μαγαζί για να ξεμπερδέψω και με τα οικονομικά. Και όταν άκουσε πως λέμε, δεν πίστευε, έλεγε, ρε παιδιά, έχω τον Ευθυμίο στα μάξι μου. Λοιπόν, είπαμε, αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Καλημέρα στο φίλο μας το Σεΐχη, ο οποίος μας ακούει στη Χαλκίδα. Καλημέρα αρχοντά μου από το Σεΐχη των Ψαχνών. Αφιέρωσε όλο τον κόσμο στη ραδιοπαρέα. Να έχουμε μια υπέροχη μέρα. Να σε καλά φίλε μου και σε ευχαριστούμε.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Και όπως λέει ο φίλος μου Τσιμπλάκης,
1: απόψε άσε με από τα χείλη σου να πάω.
0: Πρέπει να πάμε μέχρι το ακριβώς με Λεωνίδα Βελή, με Στέλιο Διονυσίου, με Γιάννη Πάριο και με Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Τσιμπλάκης ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Πάμε, Νίκο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν σπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεγάλες κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν έχουν ολοκληρωθεί, ανέφερε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις παραμένει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τη ΣΥΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με το Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των 2 χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβαντ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας, παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημόσιου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση φαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουκρανικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να αποδείξει ότι παραμένει διεθνώς ισχυρή παρά τις δυτικές κυρώσεις. συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο Αστέκα στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμενε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες και ο Γιάννης Αργυρός. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

10 ημέρες μετά την είσοδο των νέων πολιτικών κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό και μια βροχή από δημοσκοπήσεις που αλλάζουν τα δεδομένα των τελευταίων ετών και η αναδιάταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς φέρνει πολιτικές μάχες με κάθε τρόπο, εντείνοντας στο κατακόρυφο την πολιτική ρευστότητα. Καλημέρα, 11 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8 και ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και η Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λαδινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν ο Πρωθυπουργός εστιάζει στο χαρτί της σταθερότητας και της ήρεμης δύναμης. Χθες γιόρτασαν το τέλος κάθε επιτήρησης για την ελληνική οικονομία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πετά για Βουλγαρία και Μαυροβούνιο εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι η αλήθεια πως παρότι περίμενε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, δεν περίμενε ίσως ότι η είσοδος των νέων κομμάτων θα το έριχνε στην τρίτη ή τέταρτη θέση στις δημοσκοπήσεις, την Παρασκευή θα έχουν την πρώτη αποτίμηση στο πολιτικό του συμβούλιο, με εισηγήσεις για νέα στρατηγική, αλλά και ανασχηματισμό στις αρμοδιότητες και την ανακοίνωση σκιώδους κυβέρνησης, ενώ παράλληλα δείχνουν να προσπαθούν να ανοίξουν όλο και περισσότερο τη διεύρυνση, ψάχνοντας πρόσωπα από πρώην βουλευτές του κόμματος όπως η Νίνα Κασιμάτη ή η Θεοδόρα Τζάγκρη, έως ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία όπως ο Μάριος Σαλμάς. Ενώ στα social media οργιάζουν οι πληροφορίες ότι εξετάζουν ακόμη και μια υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί τακτικές Ομπάμα και συναντά την Εύη Παπαθεοδόρου, την περίφημη Θεοπούλα του Παραπέντε. Βέβαια, ο Ομπάμα είχε συναντήσει τον Ζάκ Γαλιφιανάκη σχεδόν 20 χρόνια πριν, ενώ στην Ελλάδα, παρότι η πρωτοβουλία έγραψε επικοινωνιακά στα social media, η τελευταία συνάντηση Θεοπούλας ήταν λίγες εβδομάδες πριν με τον Ακύλα στη Eurovision. Την ίδια ώρα, όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουν να χάνουν δημοσκοπικό έδαφος απαντούν με τι άλλο παρά επιθέσεις. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προς το παρόν κρατά αποστάσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και τη Μάρια Καριστιανού, εξαπολύοντας όμως φαρμακερές επιθέσεις προς τον Αλέξη Τσίπρα. Χθες θυμήθηκε τον πρώην Πρωθυπουργό το 2015 να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις από την ΑΕΠ σε μια προσπάθεια να την εκφοβήσει. Και την ίδια ώρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διαστόματος του Θανάση Ευγερινού, αφήνει εχμές για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα, λέγοντας ότι εμείς δεν έχουμε εταιρείες για branding και rebranding και η χρηματοδότηση του κόμματος γίνεται από τη Μαρία Καριστιανού. Και όλα αυτά, λίγες ώρες πριν τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ πάρουν ίσως την πιο κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του κόμματος, αυτό το Σάββατο, στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Έχει ανέβει ψηλά η θερμοκρασία στην κέντρο αριστερά και θα δούμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες πώς θα ξεμπλέξουν από αυτό όλο το κουβάρι, το πολιτικό κουβάρι που έχουν εμπλέξει. Μια και μιλάμε για θερμοκρασίες, συνεχίζονται σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 37 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Την ίδια ώρα η αστάθεια θα παραμείνει στο προσκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά, θα εκδηλώνουν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Για σήμερα Πέμπτη πάντως αναμένεται μια σύντομη μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τον έθριο καιρό να παραμένει στις υπόλοιπες περιοχές. Οι βροχές θα συμπληρωθούν από το πρωί στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, περιοχές όπου νωρίς το πρωί πιθανόν να εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Προς το μεσημέρι, βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης προβλέπονται στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, καθώς και στα κεντρικά και βόρεια. Το βράδυ, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά και μέσα στη νύχτα οι όποιες βροχές θα έχουν σταματήσει. Έθριος θα παραμείνει ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κοιμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 28-29 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια αντίστοιχα, ενώ 30 στις υπόλοιπες περιοχές έως 31 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος με αραιές νεφώσεις, από το μεσημέρι και κατά περίοδους θα αυξηθούν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης 4 Ιουνίου, γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών και σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 υπάρχει μια αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο και ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου.
1878 υπογράφεται η Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε τότε εγγράφος να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή. Βλέπετε και ότι όλα αυτά τα χρόνια η τουρκική πολιτική έχει μια σταθερότητα, ακολουθεί μια κλιμάκωση. Από το 1996 θέλαν να γκριζάρουν την περιοχή κοντά στη Γάβδο. Σαν σήμερα το 1694 ο Φραουσά Κενέ, ο Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της σχολής των φυσιοκρατών, έρχεται στη ζωή. Το 1929 ο Κάρολος Παπούλιας, ο Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και παλέμαχος αθλητής του άλματος επικοντό και του βόλεϊ. Το 1975 γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί, η Αμερικανίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια. Ενώ το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Έλληνας πρωταγωνιστής, το 2007 ο Σωτήρης Μουστάκας και το 2019 ο Λέναρντ Γιόχανσον, ο Σουηδός αθλητικός παράγοντας, ο μακροβιότερος πρόεδρος της UEFA από το 1990 έως το 2007 και εμπνευστής του Champions League.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, πάμε στις πρώτες καλημέρες στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο από το Χορτιάτη, ευχαριστώ για την πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία με το ξημέρωμα. Καλημέρα στη Φραντζέσκα, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Στα αθλητικά τώρα είχαμε μια μπασκετική βόμβα από τον Άρη που ανακοίνωσε το Βασίλη Σπανούλη. Ανοίγει μια νέα σελίδα στην μπασκετική ιστορία του Άρη. Θυμάστε όλοι τον αυτοκράτορα των προηγούμενων δεκαετιών. Ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη για την επόμενη τριετία. Ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, ο οποίος αποχώρησε στα μισά της σεζόν από τη Μονακό, την οποία είχε οδηγήσει την προηγούμενη χρονιά στον τελικό του EuroLeague, εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο των κίτρινων και αυτό έμοιαζε με απίθανο, ωστόσο έγινε πραγματικότητα από τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος κάνει το πρώτο μεγάλο κόλπο από τη στιγμή που ανέλαβε τις τύχες του ιστορικού συλλόγου. Ακόμη πιο εντυπωσιακό βεβαίως ήταν, εκτός από την κίνηση, ήταν και το βίντεο του Άρη για τον ερχομό του Σπανούλη που τον παρουσίασε με τον βασιλιά Αρθούρο που σήκωσε το Excalibur. Χθες είχαμε και το πρώτο αγώνα για τους τελικούς του μπάσκετ με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ξεκίνησαν λοιπόν οι μάχες των αιωνίων. Παρά το προβάδισμα των 17 πόντων που είχε χτίσει η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα, στο τρίτο δεκάλεπτο το Τριφύλι βρήκε τον τρόπο να πραγματοποιήσει comeback και με τη βοήθεια του Μίτογλου και των Τσέντι Όσμαν και Κέντρικ Νάν. Και εκεί που έγινε θρίλερ, στο τέλος κατάφερε ο Ολυμπιακός και κέρδισε με 82-76 η επόμενη μάχη την Παρασκευή το βράδυ. Τώρα στο ποδόσφαιρο, ΑΕ και Νίκολιτς συνεχίζουν μαζί και τα επόμενα χρόνια. Είναι πολύ κοντά σε νέο συμβόλαιο στο 2029 ο Σέρβος τεχνικός, με μια προφορική συμφωνία που έχουν κάνει με την ομάδα. Ο Σέρβος τεχνικός είχε υπογράψει μέχρι το 27, αλλά και οι δύο πλευρές ήθελαν την αναπροσαρμογή και φάνηκε βεβαίως και η εμπιστοσύνη της διοίκησης του Μάριου Ηλιόπουλου. Η ΑΕ, η οποία ανακοίνωσε χθες και την πρώτη μεταγραφή του Ζουμπκόφ, του Ολεξάνδρου Ζουμπκόφ από την Ουκρανία, ενός παίχτη ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση μετά τη μεταγραφή του από την Τραζονσπορ. Λοιπόν, αυτά από τα αθλητικά. Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις στον πόλεμο, είχαμε ένα πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ. 4 ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς υπέρ του να περιοριστούν οι πολεμικές εξουσίες που έχει ο πρόεδρος Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Είναι ένα σημαντικό πολιτικό πλήγμα αυτό για τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει πολεμικές εξουσίες του Προέδρου έναντι του Ιράν και συνιστά μια σπάνια επίδειξη ανεξαρτησίας από το ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικάνους Κογκρέσο, καθώς αυξάνονται οι αμφισβητήσεις για τη διαχείριση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη και τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής. Το μέτρο αυτό κατατέθηκε από τον βουλευτή της Νέας Υόρκης, τον Γκρέγκορι Μίξ, επικεφαλής των Δημοκρατικών, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Λοιπόν, και ενώ αυτά αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο και στη Γερουσία, υπάρχει αμφισβήτηση από τις ελίτ τις αμερικανικές για τις κινήσεις του όσον αφορά τον πόλεμο. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν για πλήρη κατάπαυση του πυρός υπό όρους για τις Χεζμπολάχ. Η συμφωνία λοιπόν αυτή είναι έπειτα από ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με τη Μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και συνδέεται άμεσα με τον τερματισμό των επιθέσεων της Χεζμπολάχ για την αποχώρηση των μαχητών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, ενώ παραμένει ασαφές αν η φιλοειρανική οργάνωση θα αποδεχτεί τους όρους που συμφώνησαν οι δύο κυβερνήσεις. Τώρα, θα μου πείτε ότι αυτή η συμφωνία έγινε τώρα, υπάρχει και χειρία για κάποιες ώρες και στη συνέχεια θα δούμε πάλι την κατάρρευσή της και την παράσυση των δύο πλευρών σε χτυπήματα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ για μία ακόμη φορά εμφανίζεται αισιόδοξος ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα υπάρξει μια οριστική κατάπαυση του πυρός και οριστική συμφωνία. Να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι αναλυτές φαίνονται αυτή τη στιγμή λίγο πιο αισιόδοξοι από ό,τι ήταν πριν από κάποιες εβδομάδες. Λοιπόν, η Ελλάδα πάντως έχει να ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά. Τα ελληνοτουρκικά που υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Η Τουρκία που μας απειλούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα να καταθέσει αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα
και για το γκριζάρισμα αρκετών ζωνών στο Αιγαίο. Φαίνεται ότι δεν θέλει να υπάρξει ένταση στη σχέση της με τη Δύση, δεν θέλει να υπάρχει ένταση στη σχέση της με την Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι να γίνει, να πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου στην Τουρκία, και έτσι μετέθεσε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις αρχές του φθινοπόρου. Η Ελλάδα έχει αποδείξει πολλά και στην πράξη ότι μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά της, τόνισε χθες ο βουλευτής Ερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων στην, και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Νέα Δημοκρατία, ο κ. Στάσος Χατζηβασιλείου, με αφορμή τις πληροφορίες για το τουρκικό νομοσχέδιο σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι στην Τουρκία καταγράφεται μια περίοδος νεοοθωμανισμού με δηλώσεις και αποφάσεις που, όπως είπε, καλλιεργούν ένα αυτοκρατορικό μεγαλείο το οποίο βρίσκει απήχηση στην τουρκική κοινή γνώμη. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι το υποσυζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί αποτύπωση του εθνικού αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά που ρυθμίζονται από το διεθνές δίκαιο δεν μπορούν να καθοριστούν με εγχώρια νομοθεσία. Όπως ανέφερε, η Αθήνα δεν έχει αφήσει αναπάντητη καμία σχετική αναφορά και ήδη έχει αποσαφηνίσει ποια είναι τα όρια που θέτει το διεθνές δίκαιο. Τόνισε μάλιστα ότι η Τουρκία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για δύο λόγους. Αφενός, επειδή αντιδρά στις νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες του τελευταίου διαστήματος, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Αφετέρου, επειδή ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν επιθυμεί να εμφανίζεται στο εσωτερικό της χώρας του με προφίλ ηγέτη που αγαπά το συμβιβασμό. Λοιπόν, χθες η χώρα είχε μια ευχάριστη είδηση, μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Η Κομισιόν αφαίρεσε από την Ελλάδα, από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες 16 χρόνια μετά την κρίση. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό και ουσιαστική σημασία για την ελληνική οικονομία, όπως το χαρακτηρίζει τουλάχιστον αυτή την εξέλιξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την χθεσινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2026, με την οποία η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους. Χωρίς λοιπόν κάποια είδους επιτήρηση πλέον η χώρα, μετά από 16 χρόνια. Είναι μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος και μετά την δεκαετία των μνημονίων, το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και την πολυετή παραμονή της χώρας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών κατά την περίοδο 2019-2024. Η σημασία της εξέλιξης αυτής είναι ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, γεγονός που αναδεικνύει όχι μόνο την θεαματική βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης, αλλά και το γεγονός ότι οι εξωτερικές ανισορροπίες και οι διαδροτικές αδυναμίες της οικονομίας έχουν πλέον περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό. Στην έκθεση πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει και το πλεώνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2025 και για το 2024. Καταγράφει τη σημαντική μείωση χρέους. Θυμίζει ότι το χρέος ήταν στο 154,2 του ΑΕΠ το 2024, στο 146,1 του ΑΕΠ το 2025, στο 140,7 του ΑΕΠ θα είναι σύμφωνα με την πρόληψη το 2026 και στο 134,4 του ΑΕΠ το 2027. Μέσα σε μόλις 3 χρόνια η Ελλάδα προβλέπεται να μειώσει το λόγο χρέους προς το ΑΕΠ κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι η οικονομία ενισχύεται, είναι σημαντική αυτή η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σημαντικότερο και μάλιστα φάνηκε αυτό και από την εκλογή του κυρίου Πυρακάκη ως πρόεδρου του Eurogroup. Φαίνεται λοιπόν ότι αναγνωρίζονται οι προσπάθειες που έχει κάνει η Ελλάδα. Βέβαια, η ατυχία της χώρας είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια μπαίνει από τη μία κρίση και βγαίνει σε μία άλλη κρίση. Ξεκίνησε από την κρίση χρέους που μας οδήγησε στα μνημόνια, στη συνέχεια ήρθε η πανδημία
και στη συνέχεια η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα ο πόλεμος. Όλα αυτές οι διαδοχικές κρίσεις έχουν εξαντλήσει την κοινωνία. Φαίνεται αυτό και από τις πληθωριστικές κρίσεις και την ακρίβεια που αντιμετωπίζει. Δεν είναι τυχαία στις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια, ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυβέρνησης, και αυτό νομίζω το βλέπουμε καθημερινά όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.

34 λεπτά μετά τις 5, λέγαμε προηγουμένως για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Αντίθετα, η Τεχεράνη εξαπολύει απειλές πολέμου. Ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ακόμη και μέσα στο προσεχές Σαββατοκύριακο, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, παρά τη συνέχιση των διπλωματικών επαφών, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με κατέδρωθεν καταγγελίες για στρατιωτικές ενέργειες και επιθέσεις σε στόχους στην περιοχή του Κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. Μπορεί και να μην συμβεί υπαρχικά, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι μπορεί να συμβεί και το Σαββατοκύριακο. Ρωτήθηκε τώρα τι γίνεται με το εμπλουτισμένο ουράνιο και επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν, όχι και στο τόσο μακρινό μέλλον. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μικρή έτσι υποχώρηση, αν θυμάστε τις δηλώσεις που έκανε πριν από 2 μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα φαίνεται ότι αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει συμφωνία όσον αφορά το ουράνιο, αλλά όχι να το πάρουν τώρα οι Αμερικανοί ή να μεταφερθεί εκτός Ιράν. Παράλληλα, προσπάθησε να διαχωρίσει τις συνομιλίες που αφορούν το Λίβανο από εκείνες που σχετίζονται με το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, γνωρίζοντας ίσως ότι δεν ελέγχει απόλυτα τις κινήσεις του Ισραήλ. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Επιστροφή τώρα στην εσωτερική πολιτική κίνηση. Χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση από αυτή τη βροχή των δημοσκοπήσεων που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Τις τάσεις λοιπόν της συνολικής αναδιάταξης των συσχετισμών σε όλο το χώρο της αντιπολίτευσης επιβεβαίωσε και η δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star. Με 28,6 στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετο προβάδισμα 13,5 ποσοστίων μονάδων από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα που είναι στο 15,1%. Στην τρίτη θέση με 12,4 από 15,9 στα τέλη Απριλίου είναι το ΠΑΣΟΚ με προβάδισμα 1,9 ποσοστίων μονάδων από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Τώρα για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 26,3%, ο Αλέξης Τσίπρας 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 8,2%, ακολουθούν Κυριάκος Βελόπουλος και Μαρία Καριστιανού με 7,3% και 7,1% αντίστοιχα. Η Ελληνική Λύση χάνει 1,3 μονάδες και είναι στο 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει στο 4,7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πέφτει στο 8,6% από το 10%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι μένουν εκτός Βουλής. Και αυτός είναι ένας παράγοντας πολύ κρίσιμος στον αγώνα που θα δώσει το πρώτο κόμμα για την αυτοδυναμία. Ως προς το ποιο κόμμα θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη λαμβάνει 15,2, το ΠΑΣΟΚ 12,4, ενώ όσο και στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθούν με το ίδιο ποσοστό, 7,8 η Ελληνική Λύση και η Ελπίδα. Σημειώνεται ότι για την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, το 27,5 θέλει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και το 69,1% μία άλλη κυβέρνηση. Τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν από πού είναι οι δεξαμενές του κάθε κόμματος. Τα 2/3 του ΣΥΡΙΖΑ και το 1/3 της Νέας Αριστεράς παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας που έχει και 5,1% από το ΠΑΣΟΚ και 3% από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό εδώ είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, δείχνει ότι σιγά σιγά το κόμμα του μετατοπίζεται κεντρικότερα παρότι η ρητορική του παραμένει αριστερή. Παίρνει επίσης το 1/10 των ψηφοφόρων της Πλεύσης και του Μέρα 25. Από την πλευρά της η Μαρία Καριστιανού παίρνει λιγότερα, αλλά τα παίρνει από όλους. Το 25% της φωνής λογικής, δεν ξέρω πώς το εξηγεί αυτό η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, το 25,7% της Νίκης, το 13,2% της Ελληνικής Λύσης, το 12,1% των ψηφοφόρων της Πλεύσης, το 8,5% του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και το 3,8% του ΠΑΣΟΚ, όπως και το 3,4% της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι
Και σε αυτή τη δημοσκόπηση καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό που πηγαίνει προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι στις τελευταίες εκλογές ή και στις προεκλογούμενες εκλογικές μάχες δεν είχαν ψηφίσει. Τόσο για τον κύριο Τσίπρα όσο και για την κυρία Μαρία Καριστιανού, οι πολίτες θεωρούν σε ποσοστό 28,4 και 36,5 αντίστοιχα ότι κινητοποιούν πολίτες που ήταν εκτός πολιτικής, ενώ τα θετικά συναισθήματα μετρήθηκαν στο 32,6 για το κόμμα Τσίπρα και στο 33,6 για το κόμμα Καριστιανού. 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και πώς διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Καθημερινή. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Έστω και τώρα, σε επίσημη επιβεβαίωση των δύο διαβημάτων προς το Κίεβο για την δράση του ουκρανικού ντρόουν, στο Ιόνιο πέλαγος προχώρησε η Αθήνα. Στα διαβήματα αναφέρεται ότι η δράση του συνιστά μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για την ασφάλεια της Ελλάδας όσο και για την οικονομία. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν, με μια εντυπωσιακή φωτογραφία με τους καπνούς να ανεβαίνουν στον ουρανό, σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από το λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες, λίγες ώρες πριν την έναρξη του οικονομικού φόρουμ που διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη. Οι Ουκρανικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα εξαπολύσει επίθεση με ντρόουν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο που επικαλείται ο Ρούμπιο. Εν ώψη εκλογών, ανοιχτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Η μάχη για τη δεύτερη θέση δεν έχει ακόμη κρυθεί, παρά το δημοσκοπικό προβάδισμα που καταγράφει το κόμμα Τσίπρα έναντι του Πασόκ, σημειώνουν οι ειδικοί. Πάντως, το Πασόκ επικρατεί προβληματισμός, καθώς εξασθενεί το αφήγημα ότι μπορεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Σήμα για το περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας, το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χώρος για 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση, τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-2028. Μία ανάσα από το 1-3 η περιουσία του Μάσκ κερδίζει κατά μέσο όρο $992 το δευτερόλεπτο. Και ο ΠΚΠ αθώωσε ο αναλυστής για τις επιδοτήσεις, με βούλευμά του το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών αθώωσε τον αγροτοσυνδικαλιστή και πρωτοστάτη του μπλόκου των Μαλγάρων. Περνάμε στα νέα. Πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα, καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών, αναλυτικά παραδείγματα κατά περίπτωση. Στα υπόλοιπα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων, την Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις μέσω του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει άγκυρα, ο Τραμπ σε Γαλλία, Τουρκία μέσα σε 20 μέρες. 5 σήματα που στέλνει το Μαξίμου, ισχυώδης απάντηση από το Πασόκ. Αραιοπαγίτες ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους. Έρευνα πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διακοπών και Ντόναλντ Τραμπ αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με το Χαμενεΐ. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος, 1932-2026, έφυγε ο μεγάλος πρωταγωνιστής από το θέατρο τέχνης στον άγνωστο πόλεμο, ο συντάγματάρχης Βαρτάνης. Όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις, η γραμμή 140, καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο έως τη Γλυφάδα. Αυτά είναι και από τα νέα. Και η ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76 πήρε το προβάδισμα σε ματς θρίλερ. Ο Σπανούλης στον Άρη θέλει να ξανακάνει την αυτοκρατορία. Πάμε στην απογευματινή. Αναδρομικά 1.200-3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστατους ύστερα από επανυπολογισμό. Έπειτα από 16 χρόνια εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, ικανοποίησε το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. 13 συλλήψεις έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Νέο κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια του ΟΠΚΕΠΕ θέρισε η οικονομική αστυνομία σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Φαίνεται τις τελευταίες πάντως ημέρες ότι η οικονομική αστυνομία έχει κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά, αποκαλύπτοντας κυκλώματα στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, στην Κρήτη, τώρα στη Κοζάνη και το Αγρίνιο. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού, αυλαία για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, προτίθεται όμως για ένα σπάνιο άνθρωπο με ήθος και ευγένεια. Διάβημα του υπέξει στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία, διπλό χτύπημα, ζητεί την απολογία του Κιέβου για το θαλάσσιο ντρόουν, διαμαρτυρία στα Τύρανα για τα επεισόδια. Επιδότηση φύλαξη των παιδιών με 500 ευρώ το μήνα,
και μέτρα ανάσαρους 1,6 δισεκατομμύριων ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Τεράστιο fake news, η υπόθεση Σάντι με τους Ροδόσταυρους. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή αστυνομία. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Βήμα-βήμα η ένταξη των νέων ανακαινίζω. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα, έξτρα μέτρα στήριξης στους 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Ζόργη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων, πώς σχολιάζουν τον ελεύθερο τύπο, τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα. Αρχαία ελληνικά, απαιτητικά διαβαθμισμένες δυσκολίες με τον πύχη υψηλό. Μαθηματικά θα δούμε αρκετές βαθμολογικές διαφοροποιήσεις και χαμηλές βαθμολογίες. Βιολογία για όσους ήταν εξοικειωμένοι με την επίλυση προβλημάτων και τη σωστή διαχείριση του χρόνου. Νέα ανάφλεξη στον κόλπο, ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Έρχονται κι άλλοι, οι 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κύμα στη Βουλή. Μιλά για τις ανεξαρτητοποιήσεις από τα κόμματα. Ίσως εδώ η εφημερίδα υπολογίζει ότι το Σαββατοκύριακο που θα υπάρξει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ προκύψουν και άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές. Λιμπερόπουλο και Μπακέλα ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος ως σεμνός πρωταγωνιστής και μέσα σε 6 μήνες 1190 διώξεις και 100 συλλήψεις για κομπίνες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακοίνησης κατοικιών, με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε το καθεστώς παρακολούθησης στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Ανέκδοτο, στο παραπέντε του Δελφιναρίου, η Ελλάς του Τσίπρα παράγει επικοινωνία αντί να ασχοληθεί με τα καυτά προβλήματα. Εφημερίδα των Συνταχτών, success story με 5 δράκους, η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Σοβαρές στάσεις Κομισιόν, βρείτε λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Χλωμιάζει συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό, Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Πάμε στην κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου. Πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίχτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα, σε καθεστώς επιτήρησης και το καρμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Ανοίγει το θέμα. Παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ποντίκι, πέφτει το ντόμινο στην αριστερά, οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης, κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το ΠΑΣΟΚ. Και πάμε στην One Voice Business and Politics. Ποιοι δίνουν ποιους. Πέντη φάλακα στο Μαξίμου, Νέα Δημοκράτες εναντίον Πασόκων, αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Ευρωπαϊκές αγορές ξεπέρασαν τα 50 δις, τα εταιρικά ομόλογα σε ένα μήνα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, 20 συστάσεις μετεπαίνω στην Ελλάδα, η Κομισιόν αναγνωρίζει δημοσιονομική αναπτυξιακή πρόοδο, ζητεί ένταση μεταρρυθμίσεων.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας για ακόμη 10 λεπτά. Στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και τη μοναδική πινελιά στις μουσικές επιλογές βάζει η Ήρια Πανανίδου. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή τη σελίδα μας στο Facebook, στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Το θέμα χθες που έγινε viral δεν είναι άλλο από τη φωτογραφία του Άδων Γεωργιάδη, τα λέγαμε και χθες εδώ, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Υπήρξε παρασκήνιο σε αυτή τη φωτογραφία, όπως υπήρξε και διαρροές που δεν έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι σύνηθες να υπάρχει διαρροή από ένα κόμμα για μια φωτογραφία. Διαρροές λοιπόν υπήρξαν από το ΠΑΣΟΚ. Το παρασκήνιο λοιπόν ήταν ότι, σύμφωνα με τις διαρροές, ότι δεν καθόταν σε αυτή τη ροτόντα ο κύριος, αυτό το τραπέζι, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, αλλά όταν σηκώθηκε ο CEO της εταιρείας που έκανε την εκδήλωση, τον CEO της Μασούτης ΑΕ, τότε πήγε και κάθισε και συνομιλούσε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, Υπουργός Υγείας. Τότε ο κύριος Γεωργιάδης πήγε εκεί, συζήτησε με τον κύριο Θεοδωρικάκο και βγήκε αυτή η φωτογραφία. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης αποκάλυψε για την διαρροή του ΠΑΣΟΚ την έκπληξή του, δηλαδή για τη διαρροή του δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι, ότι πέρασε αυτό για 5 λεπτά. Εμένα δίπλα μου, είπε, ήταν ο Κώστας Καραμάλης και έτσι πέρασα ωραία. Τώρα, στην ερώτηση αν μίλησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε ότι μίλησαν, αλλά αυτοί πάνε για συγκυβέρνηση. Είναι να μην μιλάνε. Θέλω να θυμίσω ότι ο Ανδρουλάκης έχει πει ότι δεν θα κάνει κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη, αλλά όχι με την Κωνσταντοπούλου, είπε ο Υπουργός Υγείας. Στη συνέχεια, σε ανάρτησή του, ο Άδωνης Γεωργιάδης δηλώνει έκπληκτος για την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής με αφορμή τη διαρροή της Χαριλάου Τρικούπη για τη φωτογραφία. Είπε λοιπόν ότι αυτός συνομίλησε με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και ανέβασε τη φωτογραφία ανάμεσα σε άλλες, ξέροντας, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα γίνει φασαρία. Πράγματι, με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί, δεν αντίλαξα καμία κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Και μάλιστα ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι υπήρξε διαρροή από το ΠΑΣΟΚ προς δημοσιογράφους για την φωτογραφία. Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζουμε προς αποκατάσταση των γεγονότων, ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και ο κύριος Γεωργιάδης καταλήγει, καταλαβαίνετε τι σας λέω, ο κύριος Ανδρουλάκης, που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση του Χάρη Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ του Τσίπρα, θεώρησε σημαντικότερη τη φωτογραφία από τα 50 χρόνια της εκδήλωσης και έκανε διαρροή, μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές, δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος, καταλήγει στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα αυτά χθες έγιναν viral, που λέμε πλέον, στα social media. Ήταν εντυπωσιακή αποδοχή, αλλά δείχνει όμως και το κλίμα που επικρατεί, που δεν είναι καλό, το πολιτικό κλίμα τις τελευταίες εβδομάδες στο πολιτικό σύστημα. Χθες όμως ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ανήρτησε ένα βίντεο με την πρωταγωνίστρια, την Έφη Παπαθεοδόρου, την γνωστή αγαπημένη Θεοπούλα από τη σειρά στο Παραπέντε. Προβάλλοντας μέσα αυτού του βίντεο τη στήριξη της κυρίας Παπαθεοδόρου στο νέο πολιτικό του εγχείρημα. Η ηθοποιός εκφράζει τη συμπάθειά της προς τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντάς του: «Να ξέρεις πόσο σ' αγαπάμε και αν κάποιος λέει κάτι εναντίον σου, θυμώνουμε». Ο Αλέξης Τσίπρας προσπάθησε να την αποτρέψει. Μάλιστα, του έδωσε και μια πολιτική συμβουλή η κυρία Παπαθεοδόρου, τον προέτρεψε να είναι λίγο πιο άγριος. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προχώρησε συμβολικά στην εγγραφή της ως μέλους του νέου κόμματος, λέγοντας: «Ξανάγινες Ελασίτισσα». Το πιο χιουμοριστικό στιγμιότυπο ήρθε όταν ο Αλέξης Τσίπρας τη ρώτησε τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς, με την ηθοποιό να απαντά με την γνωστή της ατάκα: «Πήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε θράψη». Και ενώ γίνονται αυτά λοιπόν με τα βίντεο με την Θεοπούλα και την κυρία Έφη Παπαθεοδόρου και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Άδων Γεωργιάδη και το τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αντιδρούν στις δημοσκοπήσεις και στα αποτελέσματα. Φάνηκε αυτό από την αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, που χθες σε τηλεοπτική της συνέντευξη έκανε σφοδρή προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα
προέβλεψε ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να ξεχάσει ποιος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, και αποκάλυψε ένα διάλογο που, όπως είπε, είχε με τον πρώην Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 για τις υποκλοπές. Ένα από τα σοκ, είπε, που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε το Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Όταν είδα ένα 15 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Όταν είδα ένα Τσίπρα στο γραφείο να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης,

0: και διατελέσσας υποδιοικητής της ΕΕΠ. Μάλιστα, αφισβήτησε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τις μετρήσεις που δείχνουν δεύτερο κόμμα τον Αλέξη Τσίπρα. Σιγά που είναι δεύτερος, είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι ο αθεόφοβος Τσίπρας υπόσχεται τώρα να βάλει τα φαντς, να τα βάλει με τα φαντς τα οποία τα έφερε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
1: Γεια σας, κύριε Αργυρέ.
0: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
1: Πολύ ωραία,
0: τα
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Περνάμε, είναι διασκεδαστικά, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, περνάμε ωραία και βγαίνει προς τα έξω.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθούν την δημοκρατία.
1: Τη δημοκρατία δεν την βοηθούν ιδιαίτερα, με την έννοια ότι θέλουν να δείξουν ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Εντάξει, okay, αυτό είναι στο χέρι του λαού. Φαντάζομαι ότι έχει την οριμότητα να κρίνει ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αλλά όντως είναι διασκεδαστικά πράγματα. Δηλαδή να βγαίνει. Εγώ δεν έχω ξαναδεί, είμαι τόσα χρόνια, με ξέρεις πόσα χρόνια είμαι σε αυτό το επάγγελμα. Δεν έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, να βγαίνει non-paper, άτυπη ενημέρωση για μια φωτογραφία, ας πούμε. Δεν έχω ξαναδεί μια πολιτικό η οποία συστεγαζόταν, συναγελαζόταν, είχε στηριχθεί πάνω του για να γίνει πρόεδρος της Βουλής, το ένα το άλλο, και ήταν σε πλήρη σύμπνοια, ας πούμε, με έναν τότε πρωθυπουργό, τώρα να βγαίνει και να λέει «Α, ναι, εντάξει, αλλά εγώ διαφωνούσα» ή «Α, ναι, καλά, αλλά το παρακολουθούσε η ΕΕΠ». Μα γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, όταν λες κάτι, κρίνεσαι κι εσύ. Όταν αποκαλύπτεις κάτι για κάποιον άλλον, κρίνεσαι κι εσύ για τη στάση σου τότε. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά, αν τα βλέπεις από μακριά, από απόσταση, είναι διασκεδαστικά.
0: Ναι, είναι καλά μηνύματα ενώψη των εκλογών.
1: Καλά μηνύματα, τι σημαίνει καλά μηνύματα? Ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Για μένα μπορεί καλό μήνυμα να είναι, ας πούμε, να αποκαλύπτεται ένα ερευόδες παρασκήνιο μιας εποχής και άρα να υπενθυμίζει ή να σε κάνει να μην ξεχάσεις κάποια πράγματα. Αυτό μπορεί να είναι καλό, μπορεί και να μην είναι κακό. Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το βλέπεις.
0: Σαρωτικός Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Καλέ, ναι. Έχω
0: και Κατερίνα Σερέτη σε λίγα λεπτά. Από εμάς την πολύ πρωινή παρέα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τη Wall Street Journal φέρεται να έχει δηλώσει σε στενούς συνεργάτες του ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο τερματισμού της εκεχηρίας με το Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη σκοτώσει Αμερικανούς στρατιώτες. Ανοιχτές οι γραμμές επιχειρήσεων.

0: επικοινωνίες με τη ΣΥΠΑ αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν, σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στη Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεσμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίος του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Τίβα του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να κινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Παράθυρο για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ύψους ακόμη και 1,5 δις ευρώ χωρίς να παραβιαστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, ανοίγει η απόφαση της Κομισιόν να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της πολυετούς οικονομικής κρίσης. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του δημοσίου τομέα στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νέα υπόθεση υφαρπαγής παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή της Κοζάνης. 29 άτομα φέρονται ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση, ενώ έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο που θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή Καλαμάτας ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία. Στο Μεξικό διαδηλωτές εισέβαλαν χθες τα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ στο στάδιο ΣΔΕΚΑ στην πρωτεύουσα της χώρας. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ επέμεινε ότι δεν θα πέσει στην παγίδα της καταστολής και κάλεσε σε διάλογο τους διαδηλωτές, οι οποίοι απαιτούν αύξηση μισθών και κατάργηση του συνταξιοδοτικού νόμου. Δύο νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε φερόμενο σκάφος ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Στις 3 το μεσημερί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Ανοβριλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσο Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια. Άνεμοι νοτιοδυτική στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 18 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 18 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026, 3η 2 Ιουνίου, αφιέρωμα Μίνος Βολανάκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του. 4η 3 Ιουνίου, συναυλία Χρήστος Θηβαίος και φίλοι. Παρασκευή 5 Ιουνίου, συναυλία Δημήτρης Ταρόβας και φίλοι. Σάββατο 6 Ιουνίου, στου χορού Τα Βήματα, πολιτιστικός λαογραφικός όμιλος Ελλήνων Ρίζες. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα
0: κυρίες και κύριοι.
1: Τι κάνεις Διονύση?
0: Καλά Καθερίνα, εσύ?
1: Πολύ καλά κι εγώ. Και πήγε 4 Ιουνίου και δεν το κατάλαβα.
0: Από πού να το καταλάβεις δηλαδή?
1: Ότι πέρασε 4 πρώτες μέρες του Ιουνίου, ρε.
0: Δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη καταρχήν?
1: Χθες το κατάλαβα.
0: Η εβδομάδα αυτή ήταν επειδή ξεκίνησε το Αγίου Πνεύματος που εμείς δουλεύαμε, αλλά έλειπε πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε, ήταν κολοβή εβδομάδα. Οπότε.
1: Χθες είχε γυρίσει.
0: Φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα. Έχει γυρίσει. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις από τη ζέστη ότι είμαστε στον Ιούνιο.
1: Ναι, και από το ποτηλιάρισμα.
0: Αφού το συζητούσαμε πριν που ήμουν στο στούντιο, ότι χθες το βράδυ για παράδειγμα με τέντα τα παράθυρα όλα.
1: Καλά, με πήγαινε γι' αυτό και αλλιώς θα τα έκανα.
0: Τι έβλεπες?
1: Τίποτα δεν έβλεπα.
0: Δεν έβλεπες τίποτα?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ είδα μέχρι το μπάσκετ.
1: Όχι,
0: το είδα όλο.
1: Δεν το μπάσκετ.
0: Όλο το είδα.
1: Όχι, θα αποφεύγω. Τη δυσάρεστη κατάσταση θα αποφεύγω. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιάς έως τις 8. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δηλαδή ο Νίκος ο Σκλαβενίτης, ο οποίος θα κάνει και εκείνος μια μάζοξη.
0: Η Μαρία Εικόντο.
1: Βέβαια.
0: Ε?
1: Η Μαρία Εικόντο και εκείνη μπορεί να κάνει. Γιατί να μην κάνει?
0: Αυτή θα κάνει και ξέρω και πού.
1: Λοιπόν,
0: και
1: εγώ.
0: Σερέτη,
1: και
0: εγώ.
1: Λοιπόν, και ο Χατζη Μιχάλης.
0: Και εμείς θα κάνουμε μία.
1: Θα κάνουμε.
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε μία.
1: Φου έρχονται και γενέθλια τώρα.
0: Α, όχι τα γενέθλια. Α, τα γενέθλια.
1: Γιατί?
0: Κάποια στιγμή θα κάνουμε και εμείς μία μάζοξη.
1: Ένα λόγο.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε party. Party.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε κυρίες και κύριοι.
1: Τι?
0: Καταρχήν μας ακούτε στο 105,8.
1: Ναι,
0: γιατί ο σταθμός μας είναι Earth News Radio 105,8.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να το λέμε αυτό.
1: Το λέμε, το είπα το 105,8.
0: Το πες. Η επανάληψη είναι μήτρης μαθήσεως. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλες πολλές συχνότητες που μπορεί να μας ακούτε και δεν πειράζει. Δεν θα σας κρατήσουμε μούτρα.
1: Όχι, καλά.
0: Έτσι. Υπάρχει επίσης και ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Τι γράφουμε στο Viber? Ξαναπέστε τώρα. Earth News Radio. Εδώ δεν βάζετε 105,8. Το κρατάτε κάβα. Earth News, μία λέξη. Radio, δεύτερη.
1: Ναι,
0: το 105,8.
1: Το κενό ενδιάμεσα.
0: Ναι. Ο άλλος τρόπος είναι στο Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook, μας στέλνει το μήνυμά σας μέσω Messenger. Πολύ ωραία, τα είπαμε αυτά. Σήμερα θα έχει στο βόρειο τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, λίγες νεφώσεις που όμως βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμφροι και κυρίως το μεσημέρι, απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Δηλαδή, στα βόρεια τμήματα Ιωνίου, Ήπειρου θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, στα άλλα θα έχουμε αργότερα βροχές και καταιγίδες. Γιατί δεν τα συμπτύσσουν αυτά?
1: Αφού αλλάζει ο καιρός.
0: Ναι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
1: Ναι.
0: Οι άνεμοι είναι νοτιοδυτικοί. 3 με 5. Θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ωραία κυματάκι θα έχει. Έχει και κάτι ασκήσεις εκεί και κάτι τέτοια. Θα έχει κυματάκι. Λοιπόν, το απόγευμα στα δυτικά και κεντρικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσουν οι δυτικοί. Οι βορειοδυτικοί μ' αρέσουν. Οι δυτικοί δεν μ' αρέσουν γιατί φέρνουν σκόνη. Από τη Σαχάρα.
1: Ναι.
0: Ή από το Μαρόκο ή από όπου θέλουν. Θα σημειώσει μικρή πτώση η θερμοκρασία, να ξέρεις, στα δυτικά και βόρεια.
1: Πόση δηλαδή?
0: Θα φτάσει 29 και τους 31.
1: Ναι, εντάξει, γελάω κόσμο.
0: Δουλευόμαστε, εντάξει, καταλάβατε αυτό. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 20 ήδη. Καταλαβες.
1: Καλαματάρα.
0: Με μπέρδεψες λίγο που σε άκουσα και 6 παρά. Εντάξει, λίγο μπήκα.
1: Σφίνα.
0: Να κάνω τρέιλερ για την εκπομπή. Μπήκα στον Αργυρό.
1: Βέβαια.
0: 17 βαθμοί στην Ξάνθη, πολύ υγρασία μας λέει η Φωτεινή. Καλημέρα στον κύριο Τρίφωνα στα Κορέστια. Ανέβηκε πάνω από 10 στα Κορέστια. Έχει 12 βαθμούς. Άρα. Ζεστούλα.
1: Ναι.
0: Η Ευρυδίκη φίλη μας από τη Στυλίδα, 24 ήδη. Το μεσημέρι προβλέπω 50.
1: Ωραία, θα βράσει ο τόπος.
0: 24 παιδιά στις 6 και 13. Δηλαδή, έλεος όμως.
1: Ναι.
0: Έλεος.
1: Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα, το Μητροφάνη και τη Μητροφάνα. Δεν ξέρω ούτε Μητροφάνη ούτε Μητροφάνα. Σαν επίθετο ακούγεται αυτό το,
0: ναι,
1: το όνομα. Δηλαδή, για
0: γιορτάζει επίσης, να το πούμε και αυτό,
1: ποιος?
0: Ο Άγιος ο Φραγκίσκος ο Καρατσόλος.
1: Άμα είναι ο Καρατσόλος.
0: Ναι, είναι προστάτης στην Νάπολη και των Ιταλών μαγείρων. Αγαπάμε Ιταλούς μαγείρους, άρα αγαπάμε και Φραγκίσκο Καρατσόλο.
1: Μου ταιριάζει πολύ η Ιταλική κουζίνα.
0: Και, ναι, ρε, και εμένα μου πάει.
1: Πολύ, πολύ μου, ναι, πάει. Δηλαδή, αν δεν μου πει.
0: Στο σωματότυπό μου όχι, ναι, τόσο, αλλά.
1: Ναι. Μας πάει.
0: Μας
1: το ευχαριστιόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Ωραία. Η μέρα μνήμης για τη φοιτητική εξέγερση του 89 στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, με εκείνη την εκπληκτική φωτογραφία που την έχουν σβήσει από την Κίνα, δεν την βρίσκει πουθενά. Στον υπόλοιπο κόσμο είναι φτυχώς, κάδρο και, είναι και μπορεί να είναι και σε κανένα τοίχο. Ναι. Ναι, εκεί που ο κύριος εκείνος κάθισε μπροστά στο τάγκ. Το Ιράν τιμά τη μνήμη του Αγιατολά Χομεϊνί. Τώρα την τιμά.
1: Ναι. Σαν σήμερα.
0: Ναι. Είναι η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Αυτό τώρα να γιορτάζει τον τραπεζίτη. Ναι. Της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία, της Ελευθερίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία, μία μέρα που δεν θα σ' άρεσε καθόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Εθνική Μέρα Τυριού, και είναι και αγκαλιάστατη κατάσταση,
1: της είπα. Να την αγκαλιάσουν, τη γατούλα, άμα κάτσει.
0: Ωραία,
1: άμα κάτσει.
0: Κάθονται.
1: Δεν κάθονται όλες.
0: Κάθονται.
1: Όχι, δεν κάθονται όλες, είναι ξινές.
0: Λοιπόν,
1: σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Λυσάξανε πια. Το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος Κανάρης καίει μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας την προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Καλά τους έκανε.
0: Το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία.
1: Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχίας Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λέον Μπλουμ.
0: Το 1989 είναι αυτό που σας είπαμε για το καθεστώς της Κίνας που τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen, των φοιτητών, των διαμαρτυρόμενων φοιτητών.
1: Το 1996 δεν είχαμε τα προβλήματά μας. Είχαμε και τον Τούρκο αξιωματούχο που αμφισβήτησε την ελληνικότητα της Γάβδου και κάνουμε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας.
0: Το 1996 τι προβλήματα άλλα είχαμε?
1: Διάφορα.
0: Όχι.
1: Τι στην καθημερινότητά
0: μας. Μια χαρά είμαστε.
1: Δεν λέω σχόλια. Ναι. Μετά ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η νέα αυτή πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Πάλι Νάπολη μπροστά μας. Ο Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η Γάβδος στην περιοχή που θα γίνει η άσκηση, γιατί το νησί που ήταν αμφισβητούμενη, σου λέει, η περιοχή και η γκρίζα περιοχή. Ναι, καλά.
0: Γίνονται διαρκώς τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Ακόμα συνεχίζονται στις διάφορες ασκήσεις του ΝΑΤΟ που γίνονται, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το 2017 η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Το
0: ξανά,
1: αυτό.
0: Ξανά. Η Γενόπ ΔΕΗ του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
1: Η τότε Γενόπ ΔΕΗ αρνιόταν την κλιματική αλλαγή.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν περίοδο, ακούστε τώρα.
0: Είναι από τα ανέκδοτα. Χθες συζητούσαμε, ας πούμε, για την κλιματική αλλαγή και εδώ τι φέρνει. Τι έκανα πάλι.
1: Ναι. Εκείνη η περίοδος ήταν, ρε παιδί μου, πώς το λένε,
0: της αμφισβήτησης.
1: Ποιες αμφισβήτησης, άκουγες ό,τι κουλό υπήρχε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά τα έχουν περάσει άλλοι, ξέρω εγώ, το 68 ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Είναι πολύ χαρούμενη γιατί ξεπέρδεψε για φέτος. Και δεύτερον, η διευθύντρια ενθουσιάστηκε με το μάθημά της.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Χρόνια πολλά στην Ατζελίνα Τζολί που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, Ατζελίνα.
1: Μικρότερη από μένα η Ατζελίνα Τζολί, δεν τη φαίνεται.
0: Η πιο ωραία Tom Raider, πώς τη λέγανε.
1: Λάρα
0: Κρόφτ. Η πιο ωραία. Η πιο ωραία Λάρα Κρόφτ, να τα λέμε αυτό. Δεν υπήρχε κι άλλη, θα μου πεις. Οι άλλες είναι κινούμενα σχέδια. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
1: Και αυτό το κινούμενο σχέδιο πιο ωραίο ήταν. Τότε. Είχε καμπύλες όμως τότε. Τώρα είναι άστο. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κάρολος Παπούλιας το 1929 και ο Φρανσουά Κενέ το 1694 ήταν οικονομολόγος, γιατρός και θεμελιωτής πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής σχολής των φυσιοκρατών.
0: Σαν σήμερα χάναμε δύο ηθοποιούς, τον έναν το 2001, τον Τίνο Ηλιόπουλο, και τον άλλον το 2007, τον Σωτήρη Μουστάκα. Πριν από αυτούς, το 1899 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Eugenio Beltrami, Ιταλός μαθητικός, μαθηματικός, τι είπα, μαθητικός είπα,
1: ναι,
0: διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Θεωρείται ο πρόδρομος της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Ναι. Γιατί όλα τα άλλα τα έχουν πει οι αρχαίοι μου πρόγονοι, έτσι. Όλα τα υπόλοιπα. Απλά υπήρξαν και κάποιοι μετά από αυτούς που προσθέταν κάποια έτσι περιφερειακά θεματάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν εμείς ανακαλύπταμε τη γεωμετρία, οι άλλοι τρώγαν βελανίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάνω στα δέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτό. που τρώγανε οι άλλοι βελανίδια.
1: Καλέ, ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα το μη.
0: Μάλιστα.
1: Ας μην τα λέω αυτά, γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ και να.
0: Ναι, όχι, όχι, μη λες τίποτα. Ναι. Κάτσε, έχω και το στο Viber. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μόρφο.
1: Γεια σου, Μόρφο.
0: Καλημέρα. Με φωτογραφία, ωραία, βάλει Ανατολή. Να τι ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη. Από χθες προσπαθεί και θέλει τη βοήθειά μας. Να βρει το τηλέφωνο τους γονείς της κυρίας Τσαρούχα, διαιτητή του χθεσινού πρώτου αγώνα.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε. Θέλει να συγχαρεί το κορίτσι τους. Δεν το έχουμε το τηλέφωνο. Λυπάμαι. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορούμε. Δεν έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας διαιτητού. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα και, στην κυρία Ποθητή στην Σαντορίνη.
1: Και να το είχαμε. Δεν μπορούμε να τα δίνουμε τα τηλέφωνα. Έτσι, είναι... γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Τα τηλέφωνα.
1: Πρέπει να ρωτηθεί.
0: Αφού μπαίνει στο ίντερνετ και τα βρίσκει.
1: Όχι όλων. Πρέπει να το ρωτήσει τον αν μπορώ να δώσω το τηλέφωνό σου.
0: Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη.
0: Δηλαδή. Ναι. Σωστό. Κάτσε. Σωστό είναι και αυτό. Θες να πεις κάτι για άνοιγμα για την διαιτησία, τι θες να πεις?
1: Ο κύριος Παύλος είναι πολύ στενοχωρημένος.
0: Ο κύριος Παύλος, ναι, είναι στενοχωρημένος.
1: Κι εγώ είμαι στενοχωρημένος, αλλά όχι τόσο. Κύριε Παύλο, μου, σας παρακαλώ, μην στενοχωριέστε με αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω.
0: Για τον αγώνα τώρα μιλάμε, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ναι, που έχασε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το έφερε κάποια στιγμή, ενώ έχανε με 15-17 μονάδες, ας πούμε, πόντους. Μονάδες έχω μείνει από τις δημοσκοπήσεις. Με πόντους. Το έφερε στα τσίμα-τσίμα. Πέρασε και ένα ποντάκο κάποια στιγμή. Αλλά μετά ακολούθησε την πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Θα έλεγε κάποιος ο Ολυμπιακός.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα που έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι φίλοι ακροτές μπορεί να τα ξέρουν.
1: Φρέσκα κουλούρια, πάμε.
0: Ναι. Υπεγράφει συμφωνία Λιβάνου-Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός υπό τον αστερίσκο και την προϋπόθεση ότι δεν θα συνεχίσει να εξακολουθεί να κάνει επιθέσεις η Χεζμολάχ. Αυτός ο βραχνάς για, για το Λίβανο.
1: Και ποιος μας το λέει αυτό?
0: Κανένας δεν μας το λέει. Λέει ότι λένε η συμφωνία προβλέπει ότι από εκεί που εκτοξεύει πυράβλους και drones η Χεζμπολάχ,
1: ναι,
0: που χρηματοδοτείται και ελέγχεται από το Ιράν, θα μπει ο Λιβανέζικος στρατός και θα δημιουργήσει αυτό ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Για να μην κινδυνεύουν οι κάτοικοι του Ισραήλ. Αυτό προβλέπει η συμφωνία με αυτόν τον αστερίσκο. Έτσι.
1: Κάτι είναι και αυτό.
0: Κάτι είναι ένα βήμα.
1: Ναι.
0: Και εάν όλα πάνε καλά, οι δύο χώρες θα καθίσουν στο τραπέζι την εβδομάδα που ξεκινάει μετά την 23η Ιουνίου για να κάνουν μια συνολική συμφωνία.
1: Γιατί τόσο μετά?
0: Μια συνολική συμφωνία. Γιατί πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες λίγο. Να δουν.
1: Είχαν κανονίσει άλλα πράγματα πριν.
0: Εφαρμόζεται. να έχει πάει ο στρατός, ας πούμε, να έχει πάρει τις θέσεις του και να έχει αφοπλίσει ή εμπασχολούνται να έχει εκδιώξει τη Χεζμπολάχ, αν μπορεί κτλ. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν θα γίνει.
1: Και εμένα, αλλά δεν τέλος πάντων.
0: Απλά να το πούμε γιατί είναι καινούριο πράγμα.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να τα λέμε αυτά.
0: Μέσα στη νύχτα έγινε. Να μην το λέμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο που έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βγήκε και η Βουλή των Αντιπροσώπων,
1: ναι,
0: και είπε στον Τραμπ, ψήφισαν 4 Ρεπουμπλικάνοι,
1: ναι,
0: και πέρασε ψήφισμα των Δημοκρατικών να αποσύρει τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Μέση Ανατολή και από τον πόλεμο με το Ιράν.
1: Άμα
0: να
1: είναι...
0: σταματήσει δηλαδή ο πόλεμος με το Ιράν, κοντολογίες.
1: Νομίζω ότι η είδηση είναι ότι ήταν και 4 Ρεπουμπλικάνοι.
0: Αυτή είναι η είδηση,
1: αυτό,
0: ναι. Γι' αυτό
1: άλλο.
0: Και θεωρείται ράπισμα. Δεν θα γίνει.
1: Καλά και που
0: ούτε
1: το
0: αυτό θα γίνει.
1: Δεν είναι,
0: ναι, αυτό λέω, γιατί έχει βέτο. Θα βάλει βέτο ο Τραμπ και σκασίλα του.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσει ούτως ή άλλως, υποτίθεται ότι για να ξεκινήσει πόλεμο θα έπρεπε να έχει την έγκριση του Κογκρέσου.
1: Τέλος πάντων,
0: ναι,
1: λεπτομέρειες τώρα.
0: Αυτά είναι λεπτομέρειες της αμερικάνικης τεχνολογίας.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα δύο καινούργια που έχω.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά που μας είπες.
0: Είναι τα πιο καινούργια αυτά.
1: Ναι. Που είναι εξελίξεις τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο μας.
1: Κάτσε με το.
0: Δεν είμαι στενοχωρημένος, λέει, οργισμένος είμαι.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο.
0: Έγινε αδικία, ε.
1: Ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είναι θέμα αδικία.
0: Γιατί έχει οργή, γιατί.
1: Εμείς τα Παναθηναϊκοί, δεν τα έχουμε με κανένα διαιτητή. Εμείς δεν γκρινιάζουμε τις διαιτησίες.
0: Άρα με τι γκρινιάζουμε?
1: Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Αυτό εμείς γκρινιάζουμε με τη διοίκηση.
0: Αλήθεια?
1: Και με το, ναι, με το πώς έχει γίνει αυτή η ομάδα.
0: Αλήθεια?
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Εκφράζεις όλους τους Παναθηναϊκούς?
1: Φυσικά.
0: Εντάξει. Να σου πω, επειδή έλεγες τώρα για τις άλλες ομάδες.
1: Τι άλλες ομάδες?
0: Ωραία, θα γίνει ο Άρης ομαδάρα πάλι, θρυλός, θα το ξαναστήσουμε.
1: Καλό, έχει γίνει φοβερή.
0: Ήρθε ο Σπανούλης.
1: Μα έχει γίνει ήδη προεργασία. Έχει γίνει πολλή δουλειά στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Χθες διάβαζα μέχρι και όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο φύγει από το NBA, θα έρθει στον Άρη. Έτσι έβλεπα κάποια δεν ξέρω αν είναι ευσεβής πόθη.
1: Έτσι θέλουν.
0: Ναι, ή αν είναι ευσεβής πόθη ή είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έλεγαν ότι θα έρθει στον Άρη ο Γιάννης.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Τώρα είναι ο αδελφός του, δεν είναι ένας από τα αδέλφια του, στον Άρη.
1: Ποιο απ' όλα.
0: Ένα απ' όλα.
1: Και πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν...
0: Ο Γιάννης από το Λαύκο επιμένει. Ήταν Παγκόσμια μέρα τυφλών διαιτητών στο μπάσκετ. Και είχα γιορτή χθες στον Πειραιά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Με 20 βαθμούς ήδη, τι ωραία φωτογραφία. Τι τυρκουάζ νερά αυτά. Τι να μας πούν οι Μαλδίβες και το ξέρω εγώ τι, και η Σαρδινία κτλ. Τι ωραία νερά είναι αυτά. Στη Νέα Πολύ Λακωνίας έχετε τέτοια νερά.
1: Βέβαια, έχει πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και γιατί δεν έχουμε πάει. Τέλος πάντων. Το παραβλέπω και αυτό. Γιατί μπαίνει και αυτό στον κατάλογο των. Τοποθεσιών που δεν έχουμε πάει.
1: Καλά, ας πάμε πρώτα στα πιο εύκολα και φτάνουμε και στη Νέα Πολύ.
0: Πάμε τώρα. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Είναι δύσκολο να φτάσεις στη Νέα Πολύ Λακωνίας.
1: Μακριά.
0: Ναι. Τώρα με τον καινούριο δρόμο αυτό που έγινε εκεί πέρα στον Πελοπόννησο δεν είναι πιο εύκολο.
1: Δεν έχει σχέση
0: αυτός ο δρόμος. Όχι.
1: Έχει πολλές στροφές.
0: Πολλές στροφές,
1: αλλά είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Ζαλίζομαι εγώ στις στροφές.
1: Πολύ ωραία.
0: Εκτός αν οδηγάω. Αν οδηγάω δεν ζαλίζομαι. Αλλά αν δεν οδηγάω ζαλίζομαι.
1: Είχα πάει, εγώ έμενα στην Πονεμβασιά, θυμάμαι.
0: Ωραία είναι, δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία, μέσα στο κάστρο. Πήγε και μισή ώρα. Λοιπόν, μέσα στο κάστρο στην Πονεμβασιά. Και είπαμε μετά, δεν πάμε μια βόλτα στην Ελαφώνησο, θέλαμε να πάμε.
0: Και αυτοί λένε ότι είναι ωραία.
1: Πολύ όμορφη.
0: Που επίσης δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.
0: Πάμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την ανανέωση της έθραυσης κατάπαυσης του πυρός. Δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πολύ καλά και ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο επανέλαβε ότι το θέλει και ότι κάποια στιγμή θα το πάρει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει σήμερα η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ώστε να εκκινήσει τις διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Εδώ είμαστε.
1: Έμαθα μια καινούργια λέξη βλέποντας τις συνδέσεις. Υπάρχει, είναι υπαρκτός επιστημονικός όρος.
0: Τι?
1: Στη Θεσσαλονίκη, στο Θερμαϊκό, έχει το φαινόμενο του ευτροφισμού. Το ξέρεις εσύ, την ήξερες αυτή τη λέξη?
0: Αρρώστια.
1: Θα σου πω. Ο ευτροφισμός είναι η υπερβολική συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών, κυρίως αζότου και φωσφόρου, σε υδάτινα οικοσυστήματα, η οποία προκαλεί ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών και φυτοπλακτού.
0: Ιου.
1: Αυτή η διαδικασία υποβαθμίζει την ποιότητα του νερού, μειώνει το διολυμένο οξυγόνο και μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία της υδρόβιας ζωής. Φίλοι Θεσσαλονικής, δεν θα λέτε μυρίζει ο Θερμαϊκός, θα λέτε έχει πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός.
0: Πάλι ευτροφισμό.
1: Αυτό, πάλι ευτροφισμό ο Θερμαϊκός. Ναι. Τώρα, από τι προκαλείται? Κυρίως από τα αστικά λίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτό, κυρίως. Αλλά, να ξέρετε εσείς οι φίλοι Θεσσαλονικής ότι έχετε έναν ευτροφισμό.
0: Ντάξει.
1: Εκεί στο Θερμαϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά γιατί. Ναι.
0: Στο Μέτσοβο έχει 12 βαθμούς και ετοιμάζεται για βροχή.
1: Ωραία.
0: Λέει ο Γιάννης, για να το κόκλε.
1: Ωραία. Και μας λέει και η Μαρία από τη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Συννεφιά.
0: Συννεφιά.
1: Έχει τέτοιο καιρό.
0: Ωραία.
1: Δεν σας λέγαμε πριν ότι σε κάποιες περιοχές από το πρωί θα έχει συννεφιά και θα ετοιμάζεται για βροχή και σε κάποιες άλλες, τις υπόλοιπες, από το μεσημέρι και μετά θα έχει βροχή. Η γάτα μου, η Κίνη, χωριό της Ήρου, κλείνει τα 15 σήμερα. Θα τις αγοράσω γουρμεδιά μετά το σχολείο, μας λέει η Μαρία, να ξέρεις.
0: Πρέπει,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Ωραίο το Κίνη. Το Κίνη, το ωραίο χωριό, ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Ναι.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Ποια δικά μας?
0: Τα εδώ, τα εδώ.
1: Τα μέσα.
0: Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Όπου θες εσύ.
0: Ας ξεκινήσουμε από το βράδυ. Είδα ότι έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου μια συνέντευξη.
1: Το έδωσε.
0: Τη διάβασα, δεν το
1: είδα. Κοιμόμουν.
0: Κοιμόμουν. Λοιπόν, έδωσε μια συνέντευξη. Και μίλησε για όλα.
1: Ποια όλα?
0: Αυτά που έζησε.
1: Πότε?
0: Το 15.
1: Α, μπορεί να ήταν από τα απομνημονεύματά της. Από τα μικρά της, από τα σχολικά της.
0: Κοίτα που τα θυμόνται όλοι τώρα.
1: Ναι. Τώρα θυμάται τι πέρασε υπό τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Τους έρχονται θύμησες. Ναι, καταλαβες.
1: Θα είδαν και αυτοί τον ντοκιμαντέρ στο Sky.
0: Μίλησε, κύριε Κωνσταντοπούλου, μίλησε, να τα
1: στο
0: λέμε.
1: Στο ντοκιμαντέρ το
0: Sky. Ναι, ναι, ναι. Ο μόνος που δεν μίλησε είναι ο Τσίπρα. Ναι. Λοιπόν, και...
1: Πού να, ας τώρα.
0: Εμφανώς σοκαρισμένη.
1: Ναι, από τι?
0: Θα σου πω. Περιέγραψε ότι την είχε καλέσει στο γραφείο του. Πρόεδρος Βουλής ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου τότε.
1: Το γνωρίζω.
0: Ναι, όχι, ναι. Το λέω.
1: Το γνωρίζω, το έχω ζήσει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: και εγώ.
1: Το έχω ζήσει.
0: Το πετσί μου.
1: Και αυτές τις συνεδριάσεις 3 και 4 τη νύχτα τις έχω ζήσει.
0: Τις νύχτες,
1: ναι,
0: μου. Ναι,
1: αυτό. Ναι. Αντί να κάνουμε τα άλλα πράγματα
0: νύχτες,
1: που κάνουν οι άνθρωποι τις νύχτες,
0: ναι,
1: τέτοιες ώρες.
0: Ναι. Ναι. Άστο. Μας φάγανε οι καναπέδες. Λοιπόν. Και θυμήθηκε, λέει, ότι την είχε καλέσει ο κύριος Τσίπρας στο γραφείο του.
1: Ναι.
0: Για παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Και τις διάβαζε διάφορες, λέει, παρακολουθήσεις.
1: Ναι.
0: Προσπαθώντας να τη φοβήσει.
1: Ότι τι δηλαδή, ότι παρακολουθούνται όλοι, ότι τι. Ότι και εσύ μπορεί να παρακολουθήσει. Αυτό είναι γνωστό, το έχουν πει και διάφοροι άλλοι τότε υπουργεύονται στην κυβέρνηση, ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις.
0: Ναι, όχι, γιατί. Τι? Γιατί κάποιοι σοκαρίστηκαν, ας πούμε.
1: Άσε ρε, εντάξει. Σοκαρίστηκαν, εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Είχε, λέει, αρχίσει να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά.
1: Ναι.
0: Και της είπε την ιστορία ότι έχουμε παρακολουθήσει από τον τάδε κρατούμενο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο.
1: Ναι.
0: Ότι και έτσι τη φόβησε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Και,
1: φυσικά αυτή παρενέβη και του είπε ότι αν ξεκίνησες να παρακολουθείς τις παρακολουθήσεις και να διαβάζεις το τι γίνεται με τις παρακολουθήσεις, είσαι σε λάθος δρόμο.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι
0: ναι,
1: του είπε.
0: Ναι.
1: Λέει η ίδια ότι του είπε. Ναι, αυτό.
0: Ναι. Και επίσης,
1: ναι,
0: όταν της είπε ο κύριος Χατζής, νομίζω ότι της πήρε συνέντευξη, όταν της είπε ο Τάκης Χατζής.
1: Ο τραγουδιστή. Α.
0: Ο Τάκης, παιδί.
1: Ναι. Ο Χατζής ξέρω έναν, τον Κώστα.
0: Όχι,
1: ναι,
0: και ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν της είπε ότι είναι δεύτερος ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, ναι, του απάντησε με το επιχείρημα, σιγά που είναι δεύτερος.
1: Ακλόνητο επιχείρημα. Σιγά.
0: Ναι.
1: Ακλόνητο επιχείρημα. Τέλος πάντων, και αυτή τα έχει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτή. Ωραία. Άρα μέχρι τώρα, για να γράφουμε, να κάνουμε χαρακές στον τοίχο. Μέχρι τώρα έχουμε Πασόκ και πλεύση, πλεύση ελευθερίας,
0: ναι, ναι.
1: Μπράβο, που έχουν αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα ενδιαφέρον και αυτό ματσάκι το επόμενο διάστημα. Το άλλο το, εμένα μου έκανε εντύπωση και το έλεγα και πριν και με τον, με τον Γιάννη. Ρε παιδί μου, χθες συζητάγαμε, όλοι συζητάγανε γιατί ήταν και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες κτλ. Αυτή είναι η περίφημη φωτογραφία όπου ήταν σε ένα τραπέζι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ο κύριος Ανδρουλάκης και, και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και κάποια άλλα στελέχη επιχειρηματικά κτλ. Όπου δεν μιλούσαν μεταξύ τους και ήταν και λίγο σαμουτρωμένοι και λίγο ο ένας κοιτούσε στη Δύση και ο άλλος στην Ανατολή και τέτοια. Και έβγαλε τώρα κόμμα που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση διαρροή non-paper εξηγήσεις για τη φωτογραφία. Ότι δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν ήταν αυτή η θέση του και ήρθε εμβόλυμα όταν σηκώθηκε κάποιος άλλος. Δηλαδή αν ήταν κανονικά η θέση του δεν θα καθόταν μαζί του ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έκανε αντίσταση, θα ήταν κάτι ότι τι ήθελε να πει δηλαδή ο ποιητής.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο ανεξήγητα αν κάθεσαι να τα εξετάζεις και να τα ψηρίζεις ή αν τα βλέπεις απ' έξω. Έχουν την πλάκα τους όλα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Πλάκα τώρα, εντάξει τώρα.
1: Όχι, γιατί λες, εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα με τι ασχολούνται, ας πούμε.
0: Κι όμως.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα. Τι να πεις. Είναι τόσα πολλά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και κάποια είναι και παράλογα, κάποια είναι εκτός λογικής, δηλαδή βασικά δεν θα γινόντουσαν.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν λόγο να γίνονται κάποια πράγματα. Τα οποία γίνονται στο πολιτικό γίγνεσθε, ας πούμε, αυτή τη χώρα.
1: Ναι.
0: Που λες, ρε παιδάκι μου, τόσο χαμηλά πια.
1: Ναι.
0: Γενικά.
1: Εμένα με ενοχλεί που έχουμε λίγο μπλέξει και εμείς ως δημοσιογράφοι και μέσω ημών και οι πολίτες, ναι. Και έχουν μπλέξει το πολιτικό με το παραπολιτικό.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή από τη μία έχουμε το πολιτικό το οποίο ψάχνει να βρει λύσεις για όλους μας, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για τα προβλήματά μας, για το διεθνές γίγνεσθε. Το γίγνεσθε το είπα επειδή το πεις ερέτημα.
0: Ναι, μ' αρέσει αυτό.
1: Ναι, μ' άρεσε. Λοιπόν, και απ' την άλλη κοιτάμε κάτι ανθυπολεπτομέρειες που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν απλά για ένα χωρατό και άντε πάμε παρακάτω. Και τώρα έχει γίνει μία όσμωση, εμένα μου αρέσει αυτή η λέξη.
0: Και αυτό
1: έχει γίνει μία όσμωση, ας πούμε, της πολιτικής με την παραπολιτική και ο άλλος κάνει παραπολιτική και νομίζει ότι έχει κάνει φοβερό πράγμα, ας πούμε.
0: Εγώ θεωρώ.
1: Αυτό είναι σημείο των καιρών, βέβαια. Ναι. Από τότε που μπήκαν στη ζωή μας και τα social media και όλες αυτές τις ιστορίες. Που η εικόνα έχει αποκτήσει τελείως άλλη δύναμη.
0: Λοιπόν,
1: ή το χωρατό, ας πούμε.
0: Εδώ ναι. Λοιπόν στέκεσαι και λέμε ότι αν δεν είχε τραβήξει, ας πούμε, τις φωτογραφίες ο άνθρωπος του Άδωνη Γεωργιάδη. Κάποιος από τη.
1: Αυτό σας τράβηξε.
0: Κάποιος. Ναι. Εκείνος σας ανέβασε, δεν ξέρω τώρα πού.
1: Ναι.
0: Σε άλλη εποχή,
1: ναι.
0: Αυτό το πράγμα, μόνο αν ήταν κάποιος φωτογράφος εκεί από κάποιο πρακτορείο, μπορεί και να. Και θα το διάβαζε σε μια παραπολιτική στήλη.
1: Αυτό, σε μια παραπολιτική στήλη.
0: Δεν θα γινότανε τόσο μεγάλο θέμα. Ναι. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Παλαιότερα, επειδή μου έχουμε ζήσει εποχές που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πήγαινε τον Ανδρέα, είχε πάει τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Άμα θα συναντιόντουσαν, θα χαιρετιόντουσαν. Θέλω να πω, υπήρχε πολιτικός πολιτισμός.
1: Άλλο, ναι, υπήρχε.
0: Ο πολιτικός πολιτισμός υπήρχε τότε. Ναι. Ακόμα και όταν σφαζόντουσαν. Αυτό έχει χαθεί πια. Έχει χαθεί. Δηλαδή σκέψου το εξής πράγμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πόσες φορές έχει συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Λίγες.
0: Πολύ λίγες.
1: Πολύ λίγες.
0: Δεν θα έπρεπε να έχουν περισσότερες επαφές.
1: Με τόσα θέματα ανοιχτά φαντάζομαι ναι.
0: Θέλω να πω.
1: Βέβαια θα σου πει κάποιος άμα ήθελε ο Μητσοτάκης να έκανε συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.
0: Όχι,
1: που το έχουν προτείνει κατά
0: παλιότερα συναντιόντουσαν
1: ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός με τον εκάστοτε αρχηγό της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και μη. Υπήρχαν συναντήσεις.
1: Υπήρχαν.
0: Αυτό το πράγμα δεν είναι τώρα. Δηλαδή, γιατί θα σου πει βέβαια ο άλλος ότι ναι, αλλά αφού τον παρακολουθούσαν. Ποιος.
1: Ναι. Άλλο.
0: Ποιος τον παρακολουθούσε. Ναι, τον παρακολουθούσαν. Αφού λένε ότι δεν τον παρακολουθούσαν τελικά. Δεν ξέρω.
1: Καλημέρα στην κυρία Μυρτώ, τη φίλη μας από τη Μυτιλίνη, με 20 βαθμούς από τις 7 παρά. Και παραπονιέται και λέει: οι χειμωνάκηδες, καλό μας κουράγιο. Εμείς, Μυρτώ και εμείς. Στον δρόμο για το γραφείο και τη φωτογραφία μας στέλνει, έτσι. Θαλασσίτσα. Πηγαίνει για γραφείο. Πώς να μην πας στο γραφείο με μια αλφα διάθεση, ρε παιδί μου.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να πάω στο γραφείο.
1: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, αυτό είναι, γιατί η θάλασσα είναι ξελογιάστρα.
0: Είναι,
1: και αυτό κάπου το έχω διαβάσει.
0: Ναι. Και νύχτα.
1: Ο Μασούτης τι τους ήθελε, ρωτάει ο Διαμαντής. Κύριε Διαμαντή, ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μασούτης είναι επιχειρηματίας. Είχε επέτειο της επιχείρησής του.
0: 50 χρόνια.
1: Ο κύριος Μασούτης επίσης είναι θεσμικός παράγοντας, με την έννοια ότι είναι ο πρόεδρος όλων των σούπερ μάρκετ της Ελλάδος. Έχουν μια ένωση. Στην ένωση αυτή πρόεδρος είναι ο κύριος Μασούτης. Είναι θεσμικός παράγων. Είναι από τους ανθρώπους, δηλαδή, ως εκ της θέσης του αυτής, που είναι από αυτούς με τους οποίους συνδιαλέγονται όλοι για να περνούν στοιχεία για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Είναι θεσμικός παράγων του τόπου. Όπως είναι ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος της, οποιοδήποτε τέτοιων μεγάλων συνδικαλιστικών ενώσεων. Λοιπόν, έκανε αυτή την εκδήλωση και κάλεσε κάποιους ανθρώπους. Π.χ., α σα πω, ο κύριος Γεωργιάδης. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, δεν έχω μίλησει με τον κύριο Μασούτη, αλλά τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο τους κάλεσε για την Υπουργή Ανάπτυξης. Ήταν Υπουργή Ανάπτυξης. Ο ένας έχει διατελέσει, ο άλλος είναι νυν Υπουργός Ανάπτυξης, που έχει άμεση σχέση με τα σούπερ μάρκετ και με τους ελέγχους και με το ένα και με το άλλο. Εκεί δεν καταφεύγουμε όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι για τους ελέγχους που γίνονται στα σούπερ μάρκετ. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με αυτή την έννοια τους κάλεσε. Κάλεσε και πολιτικούς αρχηγούς. Έτερων εκάτερων. Γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι πρωτοφανές. Ούτε είναι κάποιο λάκκο έχει φάβα επειδή τους κάλεσε ο κύριος Μασούτης. Ας πούμε.
0: Δηλαδή
1: να ψάχνουμε να βρίσκουμε τέτοια πράγματα.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν.
1: Και. Τον
0: Καραμαλή.
1: Δεν.
0: Ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Ναι, δεν το αυτό.
0: Όχι,
1: δεν.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι, όχι, εγώ θέλω να πω ότι δεν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σοφία. Ψιλόβροχο στην Κέρκυρα με 21 βαθμούς. Και ζεστούλα και ψιλόβροχο δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επίσης.
1: Η Αλίκη μας λέει: μας στερήθηκε δύο μέρες γιατί όποτε φυσάει χάνουμε τη συχνότητα. Να μας ακούτε από το διαδίκτυο όταν δεν έχετε. Θα κοπανιέμαι εγώ όσο θέλω. Να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Ερτέκο. Αν κατεβάσετε το Ερτέκο στο κινητό ή στο τάμπλετ, δεν θα έχει εκεί αέρα ή αυτό.
0: Χτες λοιπόν,
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή. Μίλαγα με μία συνάδελφο στο τηλέφωνο,
1: ναι.
0: Που ξέρει πολλά από το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πια λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Και μου λέει, λέω εσύ. Μου λέει, πες μου ότι με πήρες και εσύ για τον Κασελάκη.
1: Ναι. Κυκλοφορούσε χθες έντονα.
0: Λέω εσύ, ναι, λέω, ακούγεται.
1: Ναι. Μάλιστα διάβασα ότι ήταν μεταγραφή αεροδρομίου, έτσι
0: μου λέει,
1: τη λέγανε.
0: Έχω κάνει, μου λέει, κάποια τηλέφωνα.
1: Ναι.
0: Και οι περισσότεροι που έχω πάρει γελάνε.
1: Ναι. Να σου πω κάτι όμως. Να σου πω κάτι. Ότι αν πριν από κάποιο καιρό, υπό νορμάλ συνθήκες, έπαιρνες κάποιος στον Πασόκ και του έλεγες, ρε εσύ, θα επιστρέψει Τζάκρη, η κυρία Τζάκρη, που ήταν στο Πασόκ, έφυγε από το Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τον κύριο Κασελάκη, μετά τώρα είναι ανεξάρτητη κτλ. Άμα τους ρωτούσες, ρε εσύ, θα έρθει η κυρία Τζάκρη, κάποιοι πάλι μπορεί να γελάγανε. Κάποιοι ενδέχεται να γελάνε ακόμα και σήμερα, αλλά. Θέλω να πω ότι είναι όπου λέει ο σοφός λαός, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει κάποια φωτιά.
0: Καλά πάντα εσύ.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, ναι. Δεν το συζητάω.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιοι θα πάνε και ποιοι δεν θα πάνε, ας πούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά άμα το διαψεύδουν, το διαψεύδουν.
0: Το
1: διαψεύδουν, ναι. Ας το γελάνε. Εγώ δεν το γελάνε.
0: Όχι, όχι.
1: Το διαψεύδουν, ναι.
0: Όχι, αφού γίνεται λέει μια. Πώς τη λένε αυτή τη διευρύνση.
1: Αμφίπλευρη.
0: Αμφίπλευρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι. Εγώ,
1: ναι.
0: Εκεί που έκανα τρία βήματα πίσω,
1: ναι.
0: Και λέω, ξαναπες το.
1: Ναι.
0: Μου λέει, εδώ ακούγεται για το Σαλμά.
1: Ναι.
0: Λέω, ποιο Σαλμά. Λέει, το Μάριο. Ναι. Λέω, το Μάριο. Ο Μάριος, λέω, το είναι. Ναι, μου λέει, ακούγεται και αυτό.
1: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, ξέρετε, εγώ να
1: φτιάξω. Κοίτα να δεις. Εγώ θυμάμαι και στο. Παλιά στο Πασόκ. Α, βγήκαμε στην τηλεόραση. Ναι. Εγώ θυμάμαι και παλιά πάντως που γίνονταν αυτά.
2: Τον ερμό σας, μην το πάρετε.
3: Και μας λείψατε και χθες.
0: Και εμάς,
1: ρε παιδιά. Λέγαμε τώρα για τις πιθανές
0: αφίπλευρες και πολύπλευρες
1: διευρύσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, και λέγαμε ότι επειδή υπήρχε χθες ένας δώρος ότι μπορεί να πάει ο κύριος Κασελάκης στο Πασόκ, και λέγαμε ότι υπάρχουν πληροφορίες για διευρύνσεις αμφίπλευρες, και ακούσαμε και για τον κύριο Σαλμά, έλεγε μόλις η Κατερίνα. Και
2: πού να πάει ο κύριος Σαλμά?
1: Στο Πασόκ.
3: Κασελάκης δεν θα πάει τελικά, το είπε.
1: Όχι παιδί μου, ότι έχει βολιδοσκοπηθεί. Ναι. Ναι. Αυτό το ξέρω ότι τα έχει διευσεύσει. Ναι. Απλά λέω, εγώ θυμάμαι και παλιότερες εποχές. Θυμάμαι παλιότερες εποχές που γίνονταν τέτοια. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, όχι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πάρει τον Μάνο, τον Ανδριανόπουλο, τον Γιάννη Μπούτο, ταυτόχρονα είχε πάρει τον Μάρκο Βαφιάδη, τον Γλέζο.
3: Το Μάρκο Βαφιάδη και το Γλέζο ήταν τότε.
1: Ήταν αμφίπλευρες διευρύνσεις, θέλω να πω. Το Πασόκ
0: είναι καινούριο πράγμα.
1: Έχει ανοίξει τέτοιο δρόμο, ας πούμε.
3: Πρέπει να το 4 πήγανε με το Πασόκ στο ψηφοδέλτιο. Ο Γιώργος τους έφερε. Όχι ο Ανδρέας.
1: Ποιος?
3: Ο Μάνο και τον Ανδριανόπουλο. Όχι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Εντάξει.
3: Ο Γιώργος.
1: Ωραία, ο Γιώργος Παπανδρέου. Σωστά. Ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Αχ, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω
1: ότι το Πασόκ έχει μια προϊστορία, θέλω να πω, με αμφίπλευρες διευρύνσεις, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
2: Αν βγάλω απ' έξω τη διεύρυνση και δω απλώς τους ανθρώπους που μετακινούνται κατά καιρούς και όχι μόνο στην παρούσα Βουλή, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα με τις έδρες που πάνε βόλτα. Γιατί κάποιος εξελέγει όταν εκλέγεσαι, υπό τη σημαία ενός κόμματος έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι. Δεν είναι για να την παίρνεις την έδρα και να την πας τη μία εδώ την άλλη παραπέρα. Νομίζω. Δηλαδή, τιμώ αυτούς που παραδίδουν την έδρα τους. Όπως το έκανε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Όπως το έκανε η Έφη Αχτσιόγλου.
1: Η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία Έφη Αχτσιόγλου όμως, όταν έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, την κράτησε την έδρα.
0: Να
1: το θυμόμαστε και αυτό, κατάλαβες, γιατί διαβάζω διάφορα, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Το συνολικό αυτό που γίνεται, εγώ θεωρώ ότι είναι προσβλητικό για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πήγαν το 23 και ψήφισαν. Λοιπόν, άκουγαν, παρακολουθούσαν, κάποιοι την ψήφισαν. Και είπαν, λοιπόν, ωραία, εμείς θέλουμε κυβέρνηση Δημοκρατία. Μάλιστα. Θέλουμε αξιωματική αντιπολίτευση των ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ορίζουμε, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε και την κάθε αξιωματική αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να την ελέγχει. Μάλιστα. Και μετά λοιπόν, κάποιοι έφυγαν το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας έφυγε πρώτος. Έφυγε από τη μέση. Μετά κάποιοι φύγανε και πήγαν στο κόμμα του Κασελάκη. Κάποιοι φύγανε και πήγαν στην αριστερά. Κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα του Τσίπρα. Και ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ που τον όρισε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγες μέρες μπορεί να μην υπάρχει καν.
1: Ωραία.
2: Υπάρχει
1: πάντως.
3: Ο λαός είπε άλλα όμως. Και όταν κατέβηκες, έπρεπε να πει στο λαό. Ψήφισε με λαέ, αλλά ξέρεις μετά, μεθαύριο, εγώ άμα μου τη βαρέσει, μπορώ να αλλάξω γνώμη και να κάνω κάτι.
1: Υπάρχει όμως. Συγγνώμη, αλλά να πούμε και το άλλο, την άλλη πλευρά, το επιχείρημά του, εν πάση περιπτώσει. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε από τις θέσεις για τις οποίες εγώ εξελέγει υπό τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Παράδειγμα. Ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
2: Όταν ανέλαβε ο κύριος Φάμελος, δεν επέστρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχικές του αξίες για να επιστρέψουν.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τους ίδιους, να απαντήσουν οι ίδιοι.
0: Θέλω να πω όμως ότι. Δεν το βλέπετε τόσο.
1: Ότι είναι πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχαν το ΠΑΣΟΚ άνθρωποι οι οποίοι φύγαν και είπανε. Εμείς δεν βγήκαμε με καμιά σημαία, ας πούμε, ότι θα πάμε να υπογράψουμε, πώς το λένε, μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για παράδειγμα. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι υπήρχαν ιδεολογικοπολιτικοί λόγοι. Αν υπήρχαν.
0: Γείτε.
1: Συγγνώμη.
0: Να, και αλήθεια λες.
1: Ναι, αυτό. Λες. Αν υπήρχαν
0: ιδεολογικοπολιτικοί τόποι.
1: Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι συμφωνώ απόλυτα με την Κατερίνα για τις μονάδες. Δηλαδή, η έδρα δεν είναι ιδιοκτησία κανενός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η έδρα είναι από μένα. Από σένα, από τον Διονύση, από τον Κώστα. Λοιπόν, όταν εγώ είναι αυτό το πράγμα, ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ και μου βγαίνει μετά ΠΑΣΟΚ, λέω εντάξει, κάτσε εσύ. Γιατί.
1: Καλά, εδώ, συγγνώμη τώρα. Γιατί μερικές φορές λέμε και πράγματα τα οποία θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Εδώ προχθές ρωτούσατε εδώ από την εκπομπή, σε ψηφίζω, ποιος θα βγει πρωθυπουργός, και δεν ξέραμε ποια είναι η απάντηση. Δεν μαθαίναμε την απάντηση.
3: Ναι.
1: Καταλαβες.
2: Γιατί είναι σε μια
0: αλήθεια.
1: Γι' αυτό το λέω, ότι δεν είναι όλα ευθύγραμμα, ας πούμε. Μερικά είναι τεθλασμένη γραμμή, μερικά είναι κουβάρι. Ναι.
2: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Και συγγνώμη, στις όρεμες δημοκρατίες όμως δεν γίνονται τα πράγματα. Στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και έναν αιώνα είναι οι Τόρις με τους εργατικούς. Τα τελευταία πολλά χρόνια εξελίσσεται το κόμμα του Φάραντς, και αυτό είναι μια τρομερή είδηση ότι υπάρχει καινούριο κόμμα το οποίο μπορεί να φτάσει στην εξουσία. Στη Γερμανία επίσης είναι το S5 και οι Χριστιανοδημοκράτες. Δηλαδή δεν
1: ναι,
3: είναι.
1: Αλλά τώρα πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι το AFD. Αλλάζουν αυτά. Ναι. Αλλάζουν αυτά.
3: Αλλάζουν σταδιακά.
0: Έχει σταθερές εννοεί. Υπάρχουν κάποιες σταθερές. Εδώ Εδώ είναι ένα πράγμα, δηλαδή έβλεπα χτες τον κύριο Τσακαλώτο, ας πούμε, τον οποίο το συμπόνεσα κιόλας λίγο.
3: Εδώ στο Ερνιού.
0: Ναι, το συμπόνεσα λίγο. Έτσι όπως τον είδα, ήταν πονεμένος, παιδί μου.
1: Μετά όσα συμβαίνουν,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Όλα, ναι,
1: εγώ
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: τον είδα, δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι ήταν πονεμένος από τις συμπεριφορές. Εγώ
2: παιδί μου,
0: έχουν
2: μείνει 5 άνθρωποι και δεν τα βρίσκουν. Δηλαδή, όταν στη Νέα Αριστερά φεύγουν οι 7, μένουν 4-5 πόσοι έμειναν, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσακαλώτος, και μας λέει ο κύριος Γαβριλής Σακελαρίδης ότι εντάξει, το Μέρα 25 είναι ένα κόμμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά στο μεταξύ, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσακαλώτο τα έχουν από παλιά, από το 2015, σπάσει. Δηλαδή, βλέπεις ότι ούτε 5-10 άνθρωποι.

0: Άρα αυτό τι δείχνει, αν είναι έτσι, ότι το θέμα είναι καθαρά προσωπικό.
1: Προσωπικές ή στρατηγικές.
0: Θα είμαι εγώ, ναι, ή θα είσαι εσύ. Ναι. Όχι στρατηγική, όχι πολιτική. Άρα είναι άλλα θέματα. Είναι προσωπικά. Έτσι. Ναι. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Αυτό το πράγμα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Δεν θα το λύσουμε.
0: Είναι ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγει από αυτή την κουβέντα.
2: Εμείς να το λύσουμε.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν μπορούμε να καταλήξουμε.
0: Εμείς να τα θέτουμε μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Ναι,
0: έτσι.
3: Έχετε δει κάτι τέρματα που έχουν μπει έξω
1: τώρα. Κάδαμε, θα πάμε να ρίξουμε σουτάκια μετά.
2: Θα παίξουμε πάσε.
3: Θα πάμε να παίξουμε μετά, ναι.
1: Σουτάκια.
0: Εγώ σα χάρηκα πριν γιατί έμαθα και μια καινούργια λέξη. Για το θερμαϊκό, ότι έχει ευτροφισμό.
2: Ευτροφισμό, ναι.
0: Έχει φαινόμενο ευτροφισμού. Μπήκα στο Google να τη βρω, έτσι. Δεν ήξερα. Έμαθα καινούργια λέξη σήμερα, θα το λέω έτσι.
1: Εντάξει, το Μουντιάλ, παιδιά, γύρισε στο σπίτι του. Γι' αυτό έχουμε γκολπόστ έξω στην αυλή, χλωτάπιτα μέσα στους διαδρόμους, διάφορα.
0: Με ποια ομάδα είστε?
1: Εγώ Βραζιλία πάντα.
0: Γρήγορα, μονολεκτικά. Με ποια ομάδα είστε, γιατί πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
2: Γαλλία.
3: Αγγλία.
0: Αγγλία. Εντάξει, ωραία.
3: Κλείσαμε.
0: Καταχειρώθηκε. 2-1-1. Πάμε. Γεια σα. Να είστε καλά.
3: Να αρχίσουμε.
2: Γεια σα. Γεια σα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πάμε και εμεί.
0: Και εμεί πάμε, τι. Γιατί κάποιο πρέπει να κοιτάξει την ώρα.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα το πάρει κάποια στιγμή. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπευση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο, μία μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός. Ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδειχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας.

0: Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 95,40 δολάρια το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των ΗΠΑ έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση τεσσάρων ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε επίσημα την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της 16ετούς περίοδου ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας και ατομική ευημερία. Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 17 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Πριν από λίγο σας είπαμε για μια φωτογραφία που μας έστειλε η φίλη μας η Μυρτώ, που όταν βλέπεις τέτοια θέα, τη θάλασσα, πιάτο κτλ. Πηγαίνοντας στο γραφείο, σου φτιάχνει διάθεση. Ένα χιλιόμετρο από αυτήν την εικόνα που μας έστειλε, μας στέλνει μια δεύτερη, όπου υπάρχει καταχνιά. Ομίχλη, λες και είναι χειμώνας. Παιδιά, αυτό τώρα σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, έτσι, στην Μυτιλίνη. Η δε Σοφία που μας στέλνει επίσης μια φωτογραφία με καταχνιά στην Κέρκυρα, λέει αυτή τη στιγμή η υγρασία είναι 200%. Πολύ. Πολύ. Και με υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι, είναι αποπνικτικό αυτό το πράγμα. Ωραία είναι η υγρασία να έχει και μια σχετική δροσιά. Αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μ' αρέσει η καταχνιά, έτσι να τη διασχίζω.
1: Βλέπω και διαβάζω ότι τη νέα επίθεση που έκανε ο Τραμπ στην Κέιτλαν Κόλινς. Η Κέιτλαν Κόλινς είναι μια πολύ γνωστή δημοσιογράφος του CNN. Είναι μόλις 34 ετών, αλλά έχει κάνει ήδη σπουδαία πορεία και είναι και στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ. Την έβρισε τέλος πάντων δημόσια πάλι χθες. Και λέω, αν γινόταν αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Τι θα γινότανε, πω. Δεν είναι κανονικό.
0: Τώρα, βγαίνει,
1: δεν είναι κανονικό.
0: Βγαίνει
1: έτσι
0: ο πρόεδρος των ΗΠΑ και λέει: θα πάω στο G7. Έτσι, στη συνεδρία που θα γίνει,
1: ναι,
0: του ομίλου του
1: στη
0: G7.
1: Γαλλία, τέλος πάντων, ναι.
0: Και αμέσως μετά θα επιστρέψω πίσω που έχει το σπουδαιότερο θέαμα στις ΗΠΑ, αγώνα πάλης. Wrestling, αυτό που.
1: Ναι.
0: Στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι.
0: Σε μια αίθουσα που έχει φτιάξει καινούρια.
1: Α, ναι, έχει φτιάξει.
0: Έχει φτιάξει ένα ring, μια παλέστρα στο Λευκό Οίκο.
1: Το οποίο μάλλον δεν θέλει να το γκρεμίσει, όπως είπε χτες, γιατί λέει. Κοιτάξτε, λέει. Όταν φτιάξαν τον πύργο του Άιφελ στη Γαλλία, τον φτιάξαν για ένα πανηγύρι που θα κάνανε. Μια έκθεση.
0: Ναι.
1: Μια διεθνή έκθεση, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αλλά του άρεσε και τον κρατήσανε.
0: Ναι.
1: Και εμείς το φτιάξαμε αυτό για να κάνουμε wrestling και νομίζω ότι μου αρέσει και να τον κρατήσουμε.
0: Παιδιά, είναι ο πρόεδρος ο οποίος έχει πει το εξής χθες πάλι, και αυτό στην συνέντευξη αυτή που παραχώρησε,
1: ναι,
0: που επιτέθηκε και στη δημοσιογράφου που σας έλεγε η Κατερίνα,
1: ναι.
0: Λέει ο
1: ποιος?
0: Τώρα έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Ποιος ήταν ο ηγέτης των μαύρων που είχε κάνει την τεράστια συγκέντρωση? Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, λοιπόν, είχε κάνει μία συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα με μία με 25.000 ανθρώπους. Εγώ είχα περισσότερο κόσμο από τον Λούθερ Κίνγκ. 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το λέει αυτό σαν να το πιστεύει, ρε παιδί μου. Οι από κάτω αρχίζουν και λένε ότι μήπως το έχει χάσει, μήπως κάτι συμβαίνει, μήπως υπάρχει. Γι' αυτό πηγαίνει και κάνει κάθε τόσο, όπως σας έλεγε χθες, Κατερίνα,
1: εξετάσεις
0: συνέχεια και μετά δείχνει τα χαρτιά.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε, με βγάλαν καλό.
1: Λέει, κοίτα τη χοληστερίνη,
0: ναι,
1: μου, κοίτα το ζάχαρό μου,
0: ναι,
1: κοίτα το ουρικόξι.
0: Μα τώρα οι 25.000 είναι περισσότεροι από το 1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τώρα.
1: Ούτε εγώ δεν τα λέω.
0: Δηλαδή στην πρώτη δημοτικού να έχει πάει,
1: ναι.
0: Δεν λέω παραπάνω, δεν λέω να έχει πάει, ρε παιδί μου, πανεπιστήμιο, γι' αυτό να έχει πάρει πτυχία και ντοκτορά και τέτοιες ιστορίες. Όχι. Απλή αριθμητική. Ένα εκατομμύριο, 25.000. Βάλτε στη ζυγαριά. Ποιο είναι μεγαλύτερο?
1: 25.000.
0: Άγια σου.
1: Ευχαριστώ. Έδωσα τη σωστή απάντηση. Τώρα. Για να καταλάβετε πόσο μοιάζουν μερικοί άνθρωποι στον κόσμο και ηγέτες κιόλας. Ο Ράμα.
0: Ναι, ο Έντι.
1: Ναι. Ο Έντι, λοιπόν, αυτό το τυπάκι.
0: Τι τυπάκι. Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Ναι.
1: Αυτός ο κύριος.
0: Ο ηγέτης της γειτονικής μας χώρας.
1: Ναι, αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Έδωσε συνέντευξη στο CNN κι αυτός.
0: Ωραία.
1: Για τη Σβέρνιτσα, εκεί που χτυπάνε τον κόσμο που διαμαρτύρεται.
0: Ναι.
1: Και του κάνανε διάφορες ερωτήσεις που ήταν λίγο δύσκολες και του γύρισε το ματάκι. Και λέει, κοιτάξτε, αυτά που λέτε είναι fake news.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο πια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο για έναν πολιτικό. Δηλαδή, το ρωτάς κάτι, τον στριμώχνεις και σου λέει αυτό που λες είναι fake news, είναι παραπληροφόρηση, είναι σενάρια που διακινούνται. Δεν λες διαψεύδω. Πρόσεχε να δεις, δεν λέει διαψεύδω.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο δημοσιογράφος, αυτό το σχέδιο έχει παγώσει ή συνεχίζεται. Λέει, γιατί διαβάζω, λέει, και στο Πολίτικο. Άλλο μέσο,
0: ναι,
1: για έρευνα της ειδικής εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην Αλβανία.
0: Ναι.
1: Και το απαντάει ο Ράμα. Θέλεις να με ακούσεις ή απλά θέλεις να μιλήσεις? Το βλέπει.
0: Να το.
1: Το βλέπει.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Το έχει πει αυτό παλιά κάποιο πολιτικό ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυτό το δόγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κάθομαι τώρα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί μου. Οπότε κατά μέτωπον επίθεση.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η προσπάθεια είναι να μειώσεις τον άλλον, όχι να ανέβεις εσύ. Νομίζεις ότι έτσι ανεβαίνεις εσύ. Αν δεν ανεβαίνεις, μειώνοντας τον άλλον, καταλαβαίνετε. Τι θέλουμε να πούμε.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε, νομίζω. Μεγάλα παιδιά είμαστε.
1: Ναι.
0: Εδώ εσύ υποστηρίζεις κάποιον που χαιρετούσε τον αέρα. Μάλιστα. Λέει ο Κωνσταντίνος. Πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι. Τον Biden λέει.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει τη θέση μου για αυτό το θέμα. Για τον Biden. Ο Biden έπρεπε να έχει αποσυρθεί νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κάποια προβλήματα, γιατί φαινόταν ότι είχε κάποια προβλήματα. Αυτό δεν μειώνει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει πίσω του ο Biden. Ο Biden ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, ο οποίος άργησε να μπει σε αυτό το επίπεδο, το τόσο υψηλό. Γιατί υπήρχαν άλλοι πριν από αυτόν. Κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν ήταν νεότερος, θα είχε προσφέρει περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο κύριος Πάνος λέει, σαν τον Έντι Ράμα, το ίδιο πράγμα και χειρότερα κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Μαρινάκης. Πείτε και γι' αυτόν κάτι.
1: Σε ποιον το κάνει.
0: Πού το κάνει. Αυτό.
1: Σε ποιον το έχει κάνει αυτό.
0: Πείτε μας ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε και όχι και να το αναπαράγουμε. Να συμφωνήσουμε και να διαφωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας και να καταλάβουμε. Τι θέλετε να πείτε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πάντως, όποτε εντοπίζουμε κάτι το οποίο είναι, για παράδειγμα, δεν στέκει ή υπάρχει ένα αντιστοιχία. Λόγων, έργων ή λόγων και προηγούμενων λόγων, νομίζω ότι εντοπίζουμε για όλους. Για παράδειγμα, λέγαμε προχθές, μόλις προχθές λέγαμε, δεν ξέρω αν είστε τακτικός στο δημοσιογράφο, Αβραμίδη λέει.
1: Α, ακούστε.
0: Μέχρι και τον μήνυ στον απειλή.
1: Μισό λεπτό. Κάντε βάλτε μια ανατελεία. Επειδή ο Διονύσης το ξέρει αυτό, δεν έχω χάσει briefing για briefing.
0: Τα ακολουθεί όλα, τα παρακολουθεί όλα.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την παρακολουθώ ανελιπώς.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να παρακολουθήσετε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο σύνολό της για να βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Επειδή και ο Διονύσης και εγώ έχουμε ζήσει briefing πολλών δεκαετιών πίσω, αυτό που γίνεται τώρα και από συναδέλφους μας δεν είναι ενημέρωση πολιτικών συντακτών.
0: Ναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Είναι
0: μεγάλη.
1: Άλλο πράγμα. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είναι εκεί για να απαντάει για το πώς είναι τα καθίσματα του ΟΣΕ ή για το πώς είναι το οτιδήποτε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντάει για πολιτικά ζητήματα και ζητήματα της κυβέρνησης της.
0: Όχι, και αν πρέπει να απαντήσει. Εγώ διαφωνώ. Αν πρέπει να απαντήσει για τα καθίσματα των τρένων, έτσι, μπορεί να πρέπει και για αυτά να απαντήσει. Λέει. Θα μάθω και θα σας πω.
1: Όχι, πέρα.
0: Το απλό.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Ναι,
1: άλλο θέλω να πω. Υπάρχει ένας τρόπος που λειτουργούμε ως επάγγελμα εμείς. Δηλαδή, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Μεταφορών, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι το Υπουργείο Γεωργίας, εγώ έτσι θα το λέω πάντα, υπάρχουν οι διαπιστευμένοι του Υπουργείου Παιδείας. Θέλω να πω ότι για εξειδικευμένες απαντήσεις
0: απευθύνεσαι
1: στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Δεν πας λοιπόν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να ρωτήσεις για τον τάδε μετανάστη τι γίνεται με την πρόοδο της δίκης του. Δεν πας να το κάνεις αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δείτε το
0: εγώ
1: στην ολότητά του, επειδή εγώ το παρακολουθώ, έχω άποψη.
0: Βεβαίως και έχει άποψη και συμφωνώ με αυτά που λέει, γιατί της έχω τέτοια εμπιστοσύνη. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα επανέρχεται. Πείτε μας για την Τσαρούχα.
1: Τι Τσαρούχα.
0: Αυτή τη διαιτητή του μπάσκετ.
1: Τι να πούμε, ρε παιδιά, για τη διαιτητή.
0: Θα μιλήσουμε μετά, παιδιά.
1: Θα μιλήσουμε μετά
0: με τον
1: Καϊμά.
0: Τον έχουμε καλέσει, επειδή ξέραμε ότι θα γίνει πάλι το γνωστό όποτε παίζει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη τι έγινε και τι δεν έγινε με τη διαιτησία, γιατί εμείς δεν είμαστε και ειδικοί σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είμαστε για τα πάντα. Καταλαβαίνετε.
1: Εμείς είμαστε απλοί φίλαθλοι.
0: Όχι, ναι, εμείς αυτό.
1: Όχι οπαδοί φίλαθλοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε φίλαθλοι.
0: Αυτό το θέμα για τον που είπε ο κύριος Πάνος το λέει και ο κύριος Φίλος.
1: Τι?
0: Το ίδιο πράγμα για το που έχει απειλήσει με μήνυση ο κύριος Μαρινάκης. Καλημέρα στο Βαγγέλη από τις Σέρες. Ναι. Τι γνώμη, εγώ δεν είδα να γίνεται κάτι στον αγώνα, επειδή τον είδα τον αγώνα.
1: Εγώ
0: τον είδα τον αγώνα, αλλά τον έβλεπα στο μιούτ, ας πούμε, γιατί είχα ξαπλώσει κιόλας. Πώς το λένε, δεν είδα κάτι με εξόφθαλμο για το οποίο να υπάρχει. Που να κατάλαβα εγώ, έτσι. Δεν είμαι ειδικός, άρα. Το τελευταίο σφύριγμα. Το τελευταίο σφύριγμα. Δεν μπορώ να σας πω για το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι καν ποιο είναι το τελευταίο σφύριγμα. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες το βράδυ. Μου λέτε το να θυμηθώ τώρα. Ναι. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας.
1: Βρήκατε ανθρώπους τώρα. Ναι. Η αλήθεια είναι. Έχει άλλα μηνύματα.
0: Να πούμε και για την απάντηση του Τσίπρα στην κυρία Τσικρίκα όταν ρώτησε ανθρώπινα ότι θα υποστεί το φάσμα της απόλυσης με το να λύσει τον νόμο αδειών για τα τηλεοπτικά μέσα.
1: Φίλοι μας,
0: για τον κύριο Πολάκη που θα έχωνε το δημοσιογράφο 3 μέτρα κάτω από τη γη.
1: Ναι.
0: Just saying, λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Αυτό είναι μήνυμα που στέλνει ο κύριος Αλέξανδρος, έτσι.
1: Ναι, το έχω ξεχάσει.
0: Καλημέρα. Ο Ράμα είναι ο κύριος συνομιλητής του Μητσοτάκη. Του αρέσει να πίνει τον καφέ μαζί του στην Αθήνα. Μια χαρά είναι άνθρωπος, μην τον κατηγορείτε, λέει ο Γιάννης. Έτσι θα κρίνουμε το έναν πολιτικό αυτό. Με ποιον πίνει καφέ. Άιντε. Μα συγχωρείτε κύριε Γιάννη, αλλά δεν έχουμε την ίδια γνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, τα πάμε και τα μηνύματα.
1: Τα πάμε τα μηνύματα. Ναι.
0: Τώρα, επειδή είχε γίνει πολύ βαβούρα το προηγούμενο διάστημα, θυμάσαι που έβγαινε ένας ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία.
1: Ναι, ο Μπάρακ.
0: Ο Μπάρακ αυτός. Τον οποίο αναβάθμισε μάλιστα ο Τραμπ.
1: Ναι,
0: και τον έβαλε υπεύθυνο και για τη Συρία και για το Ιράκ, γιατί σου λέει αυτός είναι σπουδαίος. Μεγάλος πολιτικός. Αστέρας. Λοιπόν, που έλεγε ότι η Τουρκία πρέπει να μπει στο πρόγραμμα των F-35 και υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις σε εξέλιξη για να μπει στο πρόγραμμα των F-35 η Τουρκία και πάλι. Και θυμάμαι ότι με το που έκανε αυτές τις δηλώσεις ο πρέσβης τον είπα στην Τουρκία, στην Άγκυρα, υπήρχαν ακόμα και υπερωτήσεις και ερωτήσεις κομμάτων και τα λοιπά και ανακοινώσεις, να απαντήσει ο Ιξ, ο Μπίξε, ο Δίξε, ο ένας ο άλλος, μέχρι και πάει από το κακό στο χειρότερο η εξωτερική μας πολιτική. Ναι. Έχω ακούσει τέτοια επιχειρήματα. Χθες βγήκε ο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και είπε δεν τίθεται θέμα, γιατί ο νόμος ο οποίος έχει θέση εκτός του προγράμματος των F-35 την Τουρκία είναι πάρα πολύ ισχυρός. Και δεν τίθεται θέμα επανένταξης επί του παρόντος, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά επί του παρόντος δεν τίθεται θέμα επανένταξης στην Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Το λέω αυτό γιατί αφού έκανε αυτή την ανακοίνωση, ας πούμε, ο Ρούμπιο, αυτή τη δήλωση ο Ρούμπιο, δεν βγήκαν οι ίδιοι που είχαν κάνει τις προηγούμενες δηλώσεις να πούν «Α, οκ, okay, τότε εντάξει».
1: Δεν βολεύει.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι.
1: Όχι, δεν
0: είναι βολεύει. Αυτά τα περίφημα 2 μέτρα και 2 σταθμά που λέμε.
1: Δεν βολεύει σου.
0: Καταλαβαίνεις που επεσήμενε και ο Αλέξανδρος πριν, για παράδειγμα. Ναι. Είναι τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά με τα οποία κρίνουμε τα πράγματα. Αυτό έχει μία σημασία.
1: Δεν βολεύει.
0: Να μην το πω.
1: Να το πεις.
0: Να το πω.
1: Κάτι γίνεται. Βέβαια. Θέλω να βρω το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
0: Ναι.
1: Γιατί μια εφημερίδα ζητούσαμε να μας φέρουν, ας πούμε, εδώ και δεν μας τη φέρνουν. Την παίρνει ο Παπακλημίτσος βασικά.
0: Ναι.
1: Γιατί κάτι γίνεται, κάτι λέει.
0: Τι.
1: Υπάρχει κάποιο κενό.
0: Πού?
1: Στον προσωπικό αριθμό. Α, το βρήκα. Λοιπόν, άκου.
0: Κενό ασφαλείας.
1: Ναι, σου λέει γιατί λέει για 6 μήνες.
0: Ναι.
1: Τα προσωπικά δεδομένα ήταν στο έλεος των hacker.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Και, άρα.
1: Και έχει κενό ασφαλείας. Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Ναι. Γιατί έρχεται ψηφιακή σκλαβιά.
0: Α, ναι, αυτό είναι γεγονός. Ναι.
1: Και τα μοναστήρια δείχνουν το δρόμο σε αυτούς που πιστεύουν ή όχι.
0: Και υπάρχουν και τέτοιες ερωτήσεις περί ψηφιακής σκλαβιάς.
1: Ναι.
0: Πολλά από αυτά τα μηνύματα εντωμεταξύ στέλνονται από κινητό. Το οποίο κινητό, ξέρετε ότι άμα θέλεις, άμα θέλουνε ή διάφορα τέτοια. Ναι.
1: Καλέ, είπα τη λέξη καρμπονάρα. Μιλούσα στο τηλέφωνο και μου έβγαλε 15 συνταγές για καρμπονάρα στο Facebook.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Ναι. Όχι, επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι μας παρακολουθούν μέσα από τον ψηφιακό αριθμό. Όχι, το λέω αυτό.
0: Ο κύριος Θόδωρος λέει: δεν σας ενοχλεί που για πολλούς ακροτές δείχνετε την εικόνα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν μας ενοχλεί, γιατί είναι σαν τα μαθηματικά του Τραμπ που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Το ότι υπάρχουν 2 ή 3 ακροατές, ας πούμε, που λένε αυτό το πράγμα, το οποίο το λένε διαρκώς και επαναλαμβανόμενα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να θεωρούν, έρχεται σε αντίθεση με τους πολύ περισσότερους που λένε άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Είναι σαφές και το μήνυμά σας. Οκ, το είδα. Και το διαβάσαμε. Καλημέρα και στην κυρία Σπυριδούλα. Ένα είναι ο πολιτικό, αλλά ο πρόβλητο Κιμ Γιονγκούν. Να τα.
1: Αχ, παιδιά. Τώρα. Αχ, παιδιά. Χθες έβλεπα τα βίντεο με τα ανθρωπάκια που χειροκροτούσαν. Μόλι τον είδανε.
0: Ποια ανθρωπάκια, μην του μειώνει του ανθρώπου. Δεν είναι ανθρωπάκια.
1: Ήταν πολλά γι' αυτό.
0: Α, αυτό ναι, εννοώ, εντάξει, okay.
1: Παιδί μου. Ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι χειροκροτούσαν, αλλά μιλάμε για χειροκρότημα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για πολλά κλαπ-κλαπ το δέκατο του δευτερολέπτου τώρα. Δεν είναι.
0: Αφού συντονίζονται αυτοί.
1: Ναι. Γιατί πήγε να δει την ομάδα ποδοσφαίρου των κοριτσιών που πήραν το τσάμπι, κάτι τσάμπι σαν Champions League, δεν ξέρω εγώ τι κέρδισαν. Και όπως περνούσε, ας πούμε, είχαν παραταχθεί αυτοί σε κάτι εξέδρες και μόλις τον είδανε, μια χαρά που πήρανε.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Δηλαδή. Και να χειροκροτάνε και κάποιοι κλαίγανε.
0: Ναι.
1: Κάποιοι κλαίγανε. Από χαρά
0: και συγκίνηση, ναι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όχι, συγγνώμη, εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, να υπάρχει συγκίνηση όταν έχεις μια μεγάλη νίκη της χώρας σου ή της ομάδας σου.
1: Καλέ, δεν χαρήκανε με τη νίκη σου.
0: Αποβλέπαν τον Κιμ.
1: Με τον Κιμ και.
0: Αυτό, ναι.
1: Εσύ, τέτοια χαρά. Θα τη ζήλευε. Ποιος να σου πω τώρα. Δηλαδή. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί αυτό στην Βόρεια Κορέα. Γιατί αλλού δεν το έχουμε δει τέτοιο
0: πράγμα. Πώς δεν το έχουμε δει.
1: Τόσο πολύ.
0: Πώς δεν το έχουμε δει.
1: Η Βόρεια Κορέα πρωτοπορεί σε αυτό.
0: Μα, το συντονισμένο χειροκρότημα και η μυθοποίηση του ηγέτη είναι ίδιο κάποιων καθεστώτων.
1: Με τέτοιο πράγμα, όχι.
0: Γινόταν. Να σου θυμίσω κάποια παραδείγματα.
1: Πες μου, ναι.
0: Γινόταν και με τον Μάο Τσετούνγκ, γινόταν και με τον Χότζα στην Αλβανία, γινόταν και με τον Μπρέζνεφ στην Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση τότε. Γινόταν με διάφορους.
1: Θα ζήλευαν όλοι αυτοί.
0: Θα ζήλευαν ενδεχομένως.
1: Ναι. Εγώ θα τον έλεγα. Δηλαδή,
0: εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο άλλο.
1: Τι?
0: Γιατί εσύ λες και περί της ανθρωπογεωγραφίας. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτός ο κύριος έχει στα χέρια του πυρηνικά. Και έχει και πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν, για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί από δοκιμές που έχουν γίνει, μπορούν να φτάσουν, πέφτουν στα ανοιχτά της Ιαπωνίας, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή έχουν ένα βεληνική αστέρο, να πω. Δεν είναι τζούφι οι πυράβλοι. Λοιπόν, και αυτός έχει πυρηνικά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή.
1: Πώς δεν είναι.
0: Δηλαδή, για το Ιράν έγινε πόλεμος. Δεν θέλω να βάλω ιδέες σε κανέναν, έτσι προς Θεού. Απλά σκέφτομαι. Για το Ιράν έγινε πόλεμος γιατί δυνητικά θα μπορούσε σε 2 έως 3 μήνες να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Κιμ που τις έχει, που τα έχει τα πυρηνικά όπλα.
1: Αργότερα.
0: Α, αργότερα. Μα τον Κιμ, ο Ντόναλτ Τραμπ για παράδειγμα, που είναι αυτός που ξεκινάει ή δεν ξεκινάει διάφορες επιχειρήσεις, τον συμπαθεί βαθύτατα. Και είχα συναντηθεί, ήταν μία από τις τελευταίες συναντήσεις που είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία του.
1: Όχι,
0: τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση, απλά τον αναφέρω, ρε παιδί.
1: Όχι, θα ήθελα να μου πεις, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα να πω μια χρηστική είδηση.
0: Πες μια χρηστική
1: γιατί
0: είδηση.
1: Γιατί μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Ιάσονας και λέει, με ρωτάει καταρχήν αν την καρπονάρα την έφτιαξα, δεν την έφτιαξα, όχι, το συζητούσα. Λοιπόν, έχει αδιανόητη κίνηση και ανέτεια, λέει, στη λεωφόρο Φεϊκού. Κίμησε από το ύψος του Άλσους Γαλατσίου μέχρι σχεδόν το ΟΑΚΑ. Είναι πλήρως ακινητοποιημένο. Το βλέπω.
0: Στο χάρτη της Google Maps.
1: Ναι, το βλέπω. Έχει γίνει ένα τροχαίο. Ναι. Πιθανότατα αυτό είναι το πρόβλημα. Έχει γίνει ένα τροχαίο Κίμης και Κασταμονής.
0: Ναι.
1: Σε εκείνο το σημείο. Φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να έχει, γιατί είναι επί της Κίμης το τροχαίο. Φαντάζομαι ότι αυτό έχει προκαλέσει όλο αυτό το πρόβλημα. Γιατί το βλέπω ότι εκτείνεται πάρα πολύ.
0: Κίμης, είναι δρόμος από τον οποίο περνάμε.
1: Ναι, Διονύση.
0: Ναι, όχι, ήθελα να το πω.
1: Καλά κάνεις.
0: Το βλέπω να έρχεται. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία, Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Δεν έχω πάει. Είναι τόσο πικρό θέαμα η αντιδράση των ανθρώπων στη Βόρεια Κορέα να μην έχει ελεύθερη σκέψη. Φωτεινή στέλνει αυτό το μήνυμα. Όχι, δεν ξέρω εάν οι ίδιοι έχουν την ίδια άποψη.
1: Εντάξει, Διονύση, άμα έχει μεγαλώσει και έχει καλοχηθεί δεκαετίες ολόκληρες σε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτό είναι ένα άλλο.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό.
0: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι κανονικό ή νομίζω ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια ή όλα αυτά τα πράγματα. Η κυρία Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά. Γι' αυτό θα σας ακούω, λοιπόν, γιατί θα ακούσω τα πάντα. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή θα ακούσετε τα πάντα. Θα βάλουμε μουσική. Ναι, και θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο νέες λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Συνολικά 69 άτομα μεταφέρθηκαν σε Αγία Γαλήνη και Παλαιοχώρα. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας και δημιουργία ζωνών ασφαλείας. Πιθανότατα να υπάρξει πρόοδος ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Για το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και κάποια στιγμή θα το πάρει. Ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πλήγμα για τον Τραμπ, η Βουλή των Αντιπροσώπων περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του απέναντι στο Ιράν. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς υπέρ του μέτρου. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Τοπικές βροχές σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, στα κεντρικά και βόρεια. Έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Τελείωσε. Δεν είναι αυτό.
1: Γιατί?
0: Το τραγούδι.
1: Γιατί δεν έχει ξεσηκωτικό.
0: Δεν κάνει όλα.
1: Γιατί?
0: Τα ξεσηκωτικά.
1: Αφού λέει για Σουλτάνου.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Κυριακό από Τυχείο. Ουδέν κακό αμυγές καλού. Έξι πλοία τούρκικα στο λιμάνι μας. Χθες προχθές μιλούσαμε για τα τουρκικά, για τον,
1: για την αύξηση
0: του τουρισμού από την Τουρκία προς τα νησιά μας όπου υπάρχουν τέτοιες γραμμές. Καλημέρα στην Χίο, καλημέρα. Έχω ένα ερώτημα.
1: Εσύ?
0: Ναι. Έχω το εξής ερώτημα.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι, οι οποίοι παραβιάσεις, η γαλάζια πατρίδα, η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, έχουν άσκηση τώρα και έχουν ευρούλια και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ευρούλια, ναι.
0: Είναι φίλοι μας. Θέλω να πω, τους Τούρκους τους υποδεχόμαστε.
1: Ναι.
0: Και καλά κάνουμε, αν θέλετε την δική μου γνώμη. Για τους Ισραηλινούς χθες, γιατί είχαμε πάλι διαδήλωση?
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή ο λαός του Ισραήλ, δεν λέω για τον Νετανιάχου, είναι άλλη ιστορία. Με το λαό του Ισραήλ έχουμε θέμα. Θα μου πει κάποιος τώρα ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε κατάσταση, είναι πρώην στρατιώτες ή διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και γι' αυτό. Έλα, πες με εσύ. Λοιπόν, καλημέρα, ρε Διονύσιο Κιμ, τα έχει, γι' αυτό τον σέβονται. Δεν θέλουν όμως να σέβονται και τους Ιρανούς. Τι στο καλό, όλοι οι φίλοι θα είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη. Λέει ο κύριος Σταύρος. Και έχει δίκιο.
1: Φίλοι, δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς. Καλώς υπάρχουν, φαντάζομαι, για την ισορροπία της φύσης και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ, φίλοι, ας πούμε, με μέδουσες δεν μπορώ να γίνω.
0: Ναι. Μάθαμε ότι ξαναέχει. Μάθαμε.
1: Αφού είναι εποχικό.
0: Διαβάσαμε αυτό. Εγώ ξέρω ότι είναι εποχικό. Διαβάσαμε ότι έχει ξανά στον Εβοϊκό και στον Παγασιτικό. Εγώ εδώ κατεβαίνω με ρηξικέλευθη πρόταση. Δεν τις παίρνουμε, να τις μαζέψουμε, να τις ανεβάσουμε όλες στο θερμαϊκό, να φάνε το πλακτόν, να φύγει ο ευτροφισμός.
1: Να μην έχει ευτροφισμό.
0: Να μην έχει αυτή τη γλίτσα που έχει στο θερμαϊκό.
1: Για να δούμε πόσο επιστημονική είναι αυτή η θέση. Για να μας ακούει ο κύριος Τακλής που είναι θαλάσσιος βιολόγος και θα τραβάει τα μαλλιά του άνθρωπος.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται με τις μέδουσες?
1: Δεν γίνεται, μάλλον γέλασε.
2: Συνεχίζει η δεύτερη χρονιά έξαρσης. Αναμενόμενο, το περιμένουμε, γιατί οι εξάρσεις κρατάνε μέχρι 4 χρόνια. Η δεύτερη χρονιά πάντα είναι χειρότερη από ό,τι ξέρουμε στα Μεσόγειο, για το λόγο το ότι καίει καιρικές συνθήκες, δηλαδή η θερμοκρασία τις βοηθά να αναπαραχθούν, αλλά δεν ξεκίνησε και ακόμα η περίοδος τους που θα μειωθούν, δηλαδή από τρίτη χρονιά του χρόνου μειώνονται ραγδαία.
1: Πρέπει να περιμένουμε ένα χρόνο δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι ότι αυτό το φαινόμενο στον Εβοϊκό για παράδειγμα είναι κάθε χρόνο. Δηλαδή κάθε χρόνο όταν τα νερά αρχίζουν και θερμαίνονται, μετακινούνται πληθυσμοί από μέδουσες και έρχονται στον Εβοϊκό, και μετά από κάποιο διάστημα, όταν παραζεσταθούν τα νερά, σηκώνονται και φεύγουν. Ή δεν ξέρω εγώ, έχουν κάνει τη δουλειά τους και φεύγουν. Είναι έτσι τα πράγματα, ή το έχω εγώ σχηματικά στο μυαλό μου και το έχω λάθος?
2: Είναι λάθος με την έννοια ότι έχουμε πάνω από 40 είδη μεδουσών στην Ελλάδα.
0: Ναι. 40,
2: Τώρα μιλάμε για τη MOV μέδουσα, που έκανε κάτι εξάρσεις όπως το 2020-2023 σε όλη τη Μεσόγειο. Είχε γεμίσει εξάρσεις. Γι' αυτό φαίνονται κάθε χρόνο να έχουμε, γιατί ακόμη και θα τελειώνει μια έξαρση, υπάρχουν μεμονωμένα άτομα.
0: Και αυτές οι MOV είναι αυτές που τσιμπάνε, έτσι, αυτές δεν είναι?
2: Γενικά τσιμπάει το 60% των μεδουσών που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και πέρα, η MOV μέδουσα είναι το χειρότερο είδος που έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Δεν είναι θανατηφόρο, έτσι, δεν έχουμε θανατηφόρες μέδουσες. Έχουμε όμως επικίνδυνες όπως είναι η MOV μέδουσα, η μέδουσα πηξίδα και άλλες, οι οποίες έχουν μια νευροτοξίνη.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει αυτό, περίμενε.
0: Αυτό, ναι.
1: Τι
0: είναι το περισσότερο που μπορεί να πάθει κάποιος? Γιατί κάποιος μπορεί να πάθει αναφυλακτικό σοκ, για παράδειγμα.
1: Ένα
0: αλλεργικό.
2: Είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, αναφυλακτικό σοκ από MOV μέδουσα, μία καταγραφή υπάρχει για τη δεκαετία του 50.
0: Εντάξει, μακριά. Μακριά, ναι, παλιά. Ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή, αν κάποιον τον τσιμπήσει αυτή η MOV, είπατε είναι χειρότερη?
2: Ναι.
0: Τι μπορεί να πάθει το μέγιστο, το maximum?
2: Σαν εγκάβματα να είναι.
0: Αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, το είδα και σε κάτι κινούμενα σχέδια. Τα πλοκάμια είναι που, αυτά που προκαλούν τα. Έτσι, όχι, το, όχι η κορώνα, η κεφαλή, ας πούμε, τις μέδουσες, αλλά τα πλοκάμια. Είναι σωστό αυτό?
2: Στη Μόβ Μέδουσα όλα είναι. Και το κεφάλι είναι και τα πλοκάμια και τα νημάτια που έχει, που φτάνουν μέχρι 2 μέτρα όταν τα έχει απλωμένα.
0: Μου ανατρέπεται όλη την κοσμοθεωρία μου.
1: Αφήστε, έχει μια εντύπωση τώρα στο μυαλό του που δεν έχει φτιάξει χρόνια. Αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που μπορεί να παρουσιάζει, να κινούνται περισσότερο, επειδή τις έχετε παρακολουθήσει, φαντάζομαι?
2: Όχι. Δηλαδή εξαρτάται από θαλάσσια ρεύματα και τις καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
2: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να πάει στις 6 ώρα το πρωί για μπάνιο, νομίζοντας ότι δεν θα έχει.
1: Θα είναι καθαρά, ναι.
2: Ναι, και πράγματι να μην έχει ή να είναι γεμάτη, και 3-4 ώρες μετά να έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες οι άνεμοι και αυτά, και να έχει πάει αλλού.
0: Ναι. Από ό,τι μας λέτε όμως, είναι και επικίνδυνο. Υπάρχει κάποιος τρόπος προστασίας, δηλαδή υπάρχει κάποιος τρόπος να περιοριστούν σε κάποια μέρη που, για παράδειγμα, δεν είναι λουόμενοι ή κάτι άλλο? Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι?
2: Μόνο όταν είναι αντίθετη άνεμη προς την παραλία. Δηλαδή, αν μια παραλία κοιτάζει προς τον νότο, όταν έχει βόρεια, μπορεί να πάει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όχι ότι σίγουρα θα έχουν εξαφανιστεί, απλώς υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είναι καθαροί.
0: Άρα αυτό που μας λέτε είναι ότι όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί, αποφύγετε, μην μπαίνετε καν στη θάλασσα.
2: Όχι, όχι, για κανένα λόγο, για το συγκεκριμένο είδος καλό είναι να αποφύγουν.
0: Ναι, αυτό. Μην μπαίνετε στη θάλασσα άμα δείτε ότι η περιοχή έχει μοβ. Πώς το λένε, μοβ μέδουσες.
2: Ναι, εκτός αν κάποιος θέλει τόσο πολύ να μπει και το ρισκάρει. Αλλά στην ουσία υπάρχει περίπτωση να περάσει τους επόμενους μήνες ή και χρόνο της ζωής του με φάρμακα και γιατρούς.
1: Αν δεν είναι καλό.
2: Επιθυμεί τόσο πολύ.
1: Όχι. Γιατί πονάει κιόλας το πολύ.
0: Δεν πονάει.
1: Να ρωτήσω.
2: Πονάει, βγάζει πιο, έχει πολλά πράγματα.
1: Θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο είδος. Αυτό το είδος το οποίο το συναντάμε σε πάρα πολλές παραλίες της χώρας μας, στην ακτή συνήθως, δηλαδή προς τα έξω, που είναι αυτά τα πλάσματα.
0: Τα ζελεδάκια αυτά.
1: Σα ζελέ που είναι.
0: Οι σαλούφες που λέμε. Πώς το λένε.
1: Που δεν έχουν πλοκάμια. Αυτό τι είναι? Είναι κίνδυνο?
2: Είναι διάφορα είδη, όπως είπα, είδη, και τα διαφανή είδη είναι που έχουμε πολλά διαφανή είδη.
1: Ναι.
2: Είναι ακίνδυνα, το 99% είναι ακίνδυνα είδη, ή θα μας ενοχλήσει ελαφρά, θα νιώσουμε μια φαγούρα, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Okay. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Εκεί. Και εντάξει, είναι. Και αυτοί είναι οι θαλάσσιοι οργανισμοί που χρησιμεύουν. Δηλαδή, όπως είπατε πριν με το φυτοπλακτόν. Κάποιοι θαλάσσιοι οργανισμοί τρώνε φυτοπλακτόν. Κάποιες μέδους.
0: Δεν μπορεί να μαζευτούν με ένα δίχτυ, ας πούμε, να μαζευτούν και να τις πάμε στο θερμαϊκό. Αυτό θα λειτουργούσε? Όχι, δεν θα λειτουργούσε.
2: Γιατί οι μέδουσες και αυτές θέλουν καθαρά νερά. Δεν θέλουν απλώς έτσι φυτοπλακτόν.
0: Άρα μας λέτε ότι όπου.
2: Δεν τρώνε όλα φυτοπλακτόν, αυτό να ξεκαθαρίσω. Α πούμε, οι μέδουσες τρώνε ζωοπλακτόν. Το οποίο το ζωοπλακτόν τρώει το φυτοπλακτόν.
1: Άκου τώρα.
0: Ναι, τώρα αρχίζει να γίνεται πολύ πλακό. Να ρωτήσω κάτι, σας παρακαλώ πολύ. Άρα όπου μας λέτε, όπου βλέπουμε μέδουσες, σημαίνει ότι και τα νερά είναι καθαρά?
2: Σε γενικές γραμμές, ναι.
0: Είδες, να το. Μηδέν κακό, να μην γες καλού. Ναι. Αλλά άμα δεν μπορείς να μπεις, τι να το κάνω που έχει καθαρά νερά, ας πούμε. Άμα να μην μπορεί να μπω.
1: Εντάξει, είναι δείκτης όμως.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Και λέτε ότι όλη η φετινή χρονιά θα πάει έτσι και από του χρόνου θα αρχίσει να μειώνεται το φαινόμενο. Μας λέτε είναι περιοδικό?
2: Ναι, από του χρόνου περιμένουμε μείωση, που θα είναι η τρίτη χρονιά. Αλλά μην ξεχνιόμαστε ότι επειδή μετακινούνται με θαλάσσια ρεύματα και ανέμους, αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει γύρω στη Χαλκίδα, που είναι μεγάλη πληθυσμή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε μία εβδομάδα η Χαλκίδα μπορεί να είναι τελείως καθαρή, να μην έχει καθόλου τίποτα για τον επόμενο μήνα, ίσως. Ή δίμηνο.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, και θα το κάνουν για παράδειγμα οι κάτοικοι της Χαλκίδας που έχουν, για παράδειγμα, και θα λένε δηλαδή για μας κάηκε.
1: Όχι,
0: δεν
1: κάνει.
0: Και μέχρι πότε περίπου μένουν, δηλαδή πότε θα αρχίσουν να μετακινούνται?
2: Από τους ανέμους εξαρτάται.
0: Από τους ανέμους εξαρτάται.
2: Και ένας κλειστός κόλπος όπως είναι ο Βόρειος Εβοϊκός έχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί στους κλειστούς κόλπους παγιδεύονται.
0: Μάλιστα, παγιδεύονται. Όλα τα είχαμε. Έχουμε και την παγίδευση τώρα των μεδουσών.
1: Τι να κάνεις? Φύση, φύση, φύση.
0: Ναι. Μάλιστα. Αλλά άμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όμως. Έτσι,
1: όχι, δηλαδή δεν μπορούμε. Μπορεί,
0: το το μόνο που μπορεί είναι να τα παρατηρούμε αυτά τα πλάσματα και να λέμε μη βουτάς. Αυτό.
1: Να
0: δηλαδή, και να περιμένουμε να φυσήξει. Ναι.
2: Είναι αργά για φέτος να γίνουν πράγματα, γιατί όταν ξέρουμε από πέρσι ότι έχει ξεκινήσει η νέα εξάρτηση, από πέρσι έπρεπε να πάρουν τα μέτρα του.
0: Ποια είναι τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, δηλαδή?
2: Πρώτον, τα δίκτυα.
0: Τα δίκτυα.
2: Το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι, να βάλουν δηλαδή δίκτυα στην είσοδο του Εβοϊκού, για παράδειγμα.
2: Όχι, όχι, δεν μπαίνουν έτσι τα δίκτυα. Αυτό είναι ένα λάθος που έχει διατυπωθεί ίσως από τα ΜΜΕ.
0: Γι' αυτό σας ρωτάμε.
2: Όχι. Δημιουργούν ένα πι έξω στην παραλία, από την Αμμούδια να το πω έτσι. Ναι. Δημιουργούν ένα πι, πάνω σχεδόν 10 μέτρα επί 50 μέτρα επί 10 μέτρα, παράδειγμα λέω.
1: Ναι.
2: Και μέσα σε αυτό το πι κολυμπάνε οι άνθρωποι. Είναι ένα μέρος της παραλίας, όχι όλη η παραλία.
1: Το κάνεις σαν πισίνα.
0: Ναι.
2: Μπράβο, σαν μια πισίνα.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να το κάνουν μόνο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Μπορούσαν να το κάνουν και οι επιχειρήσεις. Το κόστος για μια επιχείρηση να φτιάξει ένα τέτοιο, να αγοράσει μάλλον, είναι γύρω στα 12.000 ευρώ. Βγαίνει 150 ευρώ το μέτρο περίπου.
1: Ναι, γιατί άμα να μην πατάει κανείς την παραλία που μπορεί να έχει εξοδέψει.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
2: Με επιχειρηματίες που μίλησα λέγανε ότι τους είναι για 1 με 1,5 μήνα ο τζίρος τα καθαρά κέρδη μάλλον. Και στην ουσία κινδυνεύουν να χάσουν 1 μήνα τα λεφτά της επιχείρησης ή να χάσουν ίσως και 2-3 χρονιές όλο τον κόσμο από την περιοχή.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι σωστό. Να σας ρωτήσω, μας ρωτάει και ένας φίλος ακροατής, ο κύριος Βασίλης. Υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών, δηλαδή όπως υπάρχει που μετράμε την ποιότητα του αέρα ή την ποιότητα των υδάτων, αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που παρακολουθεί τις μετακινήσεις των μεδουσών?
2: Ναι, βεβαίως. Είμαστε και οι πρώτοι στον κόσμο που το φτιάξαμε.
1: Μπράβο,
2: κάτι
1: μας.
2: Τέτοιο.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε πολλά χαρακτηριστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μέσα. Καμία άλλη χώρα, ακόμα και πιο προηγουμένες, δεν το έχουν φτιάξει.
0: Ναι.
2: Λέγεται Pelagia Logbook.
0: Πώς λέγεται?
2: Pelagia. Από το είδος Pelagia Noctiluca, ας πούμε. Ναι. Pelagia Logbook.
0: Μάλιστα.
2: Καταγραφές δηλαδή.
1: Το
2: οποίο μέσα η κάθε καταγραφή, μόλις μπαίνει στη βάση δεδομένων, φαίνεται και στον πίνακα και στο χάρτη που έχει. Πάει σε Telegram bot ώστε να ενημερώνονται αυτόματα όλοι όσοι το παρακολουθούν. Μέσα στην πλατφόρμα έχει συστήματα όπως για να μπορέσει κάποιος να δει πώς θα κινηθεί με βάση τους ανέμους, δηλαδή μόνο τα ανεμογενή ρέματα που λέμε, στις επόμενες 5 ημέρες οι μέδουσες. Και επίσης έχει σύστημα χάρτη, το οποίο βάζει εκείνες που θέλει να πάει σε μια παραλία, μπαίνει μέσα, βλέπει ότι θέλει να πάει στη χή παραλία, δηλώνει προς τα που κοιτάζει η παραλία, νότια, ανατολικά, βορειά κλπ. Και από εκεί και πέρα το σύστημα τους επιτρέπει να τους πει πόση πιθανότητα έχει να δουν μέδους εκείνη την ώρα στιγμή, με βάση τους ανέμους και τις καταγραφές που έχουν υπάρξει κοντά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.
1: Εγώ έχω μπει ήδη και το χαζεύω τώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μπράβο σας.
0: Κύριε Δάκλη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Τακλής, θαλάσσιος βιολόγος για μέδουσες στον Εβοϊκό. Μου κατέριψε διάφορους μύθους.
1: Εντάξει.
0: Που είχα φτιάξει εγώ στο μυαλό μου για τις μέδουσες.
1: Ναι.
0: Το μόνο καλό που βγαίνει από αυτή την κουβέντα είναι ότι από το χρόνο θα αρχίσουν να μειώνονται. Αλλά φέτος.
1: Εντάξει.
0: Πάντως μπορείτε και να παρακολουθείτε εάν στις παραλίες που ενδιαφέρεστε να πάτε θα έχει ή έχει την τάση να έχει ανάλογα με τους ανέμους της ημέρας και τα ρεύματα κτλ. Ένα το κρατούμενο που βγήκε από αυτή την κουβέντα. Δεύτερον, άμα δείτε πάρα πολλές μέδουσες μοβ, μην μπείτε στη θάλασσα.
1: Πάτε καλού για κακού. Ούζα.
0: Καλού κακού, ναι. Άραξτε, πάτε αλλού.
1: Ναι.
0: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
1: Όχι,
0: που έλεγε η διαφήμιση παλιά. Όχι, ναι.
1: Αυτό. Ναι, εντάξει. Ναι. Έχουμε τον καημά.
0: Ναι, θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Τώρα, σε λίγο θα τον έχουμε
0: σε λίγο, ρε παιδί.
1: Για να μιλήσουμε και για τα αθλητικά μας. Γιατί
0: μας ρωτάνε και διάφοροι. Να το ρωτήσουμε για την κυρία, την κυρία Τσαρούχα.
1: Ρε με την κυρία Τσαρούχα.
0: Αφού θέλουν να ρωτήσουμε, θα ρωτήσουμε εμείς.
1: Γιατί θέλουν να ρωτήσουμε, επειδή είναι γυναίκα?
0: Όχι, γιατί λένε ότι έκανε ένα τελευταίο σφύριγμα. Έτσι έλεγε ο προηγούμενος ακροατής. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα δηλαδή το έλεγε. Το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα.
1: Ναι, για πάμε.
0: Πάμε. Δημήτρη, τι έκανε στο τελευταίο σφύριγμα η κυρία Τσαρούχα, δηλαδή? Και
1: έχει γίνει εδώ πέρα χαμός.
0: Μας ρωτάει ένας ακροατής, πείτε κάτι για το τελευταίο σφύριγμα της κυρίας Τσαρούχα. Τι να πούμε?
3: Δεν έγινε φάουλ.
0: Α, δεν έγινε φάουλ.
3: Δεν έγινε φάουλ.
0: Αυτό έκρινε τον αγώνα.
3: Όταν είναι στους 4 πόντους.
0: Ναι.
3: Και. Ουσιαστικά ήταν στους 2 πόντους.
0: Ναι.
3: Ναι, οπότε.
1: Γι' αυτό γράφουν για τσαρουχές.
2: Ναι.
0: Για πες λοιπόν τι έγινε σε αυτόν τον αγώνα που έχει γίνει τόσο χαμός και μας στέλνουν και μηνύματα. Ναι, για πες.
3: Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι. Δηλαδή, αν το λέγαμε χτες 8 ώρα το βραδάκι, ότι θα ήταν ένα πολύ εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε εξαιρετική κατάσταση και ο Παναθηναϊκός σε μέτρια κατάσταση. Ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά μετά πάτησε γκάζι ο Ολυμπιακός και μεγάλωσε διαφορά αρκετά.
0: Κάποια στιγμή είχε φτάσει 17 μονάδες.
1: Πόντους, παιδί μου.
0: Πόντους, παιδί μου. Εντάξει,
3: εντάξει. Συνολικά, αυτό έχει σημασία.
1: Δημοσκόπηση.
3: Και στο τρίτο δεκάλεπτο μεταμορφώθηκε ο Παναθηναϊκός, έγινε κανονικός Παναθηναϊκός. Και έφτασε στο σημείο να περάσει και μπροστά. Στο τελευταίο. Είναι αυτό που λένε οι λιγότερο μπασκετικοί, ότι πρέπει να βλέπεις μπάσκετ μόνο στο τελευταίο πεντάλεπτο.
1: Έτσι.
0: Όχι, κάποιος που θα έβλεπε μέχρι το X λεπτό θα έλεγε εντάξει, 17 πόντους περίπατος του Ολυμπιακού, έχει ισχύ και στα rebound και στα πάντα, το κλείνω. Και μετά ήρθε ο Μήτογλου από το πουθενά και έβαλε 4 τρίποντα. 4 στα 4, ας πούμε.
3: Ακριβώς. Είναι το ωραίο του μπάσκετ, έτσι. Μπορεί τα πάντα να αλλάξουν σε 2-3.
0: Για κάποιους αυτό είναι το ωραίο, για κάποιους αυτό είναι το εκνευριστικό. Αλλά λέμε τώρα, ναι.
3: Εγώ νομίζω είναι ωραίο για όλους.
0: Και εμένα μου αρέσει, και εμένα. Είναι
3: Πασκετόπουλος, είτε όχι, είναι ωραίο, αλλάζουν τα πάντα.
0: Βέβαια.
3: Και γενικότερα, ο Παναθηναϊκός γιατί λέει έχει παραπονά, γιατί οι βολές, ενώ ήταν οι βολές στα φάουλ, ήταν χτες 25-4. Δηλαδή 25 υπέρ του Ολυμπιακού, 4 υπέρ του Παναθηναϊκού, 4 βολές. Ναι. Όπως και αν το παιχνίδι δεν μπορεί να είναι μόνο αυτή η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Ναι, αλλά το ίδιο ίσχυε για παράδειγμα για τα rebound. Γιατί δεν διαμαρτύρονται για τα rebound που οι δικοί τους δεν τα παίρνανε, δεν τα πιάνανε. Λέω εγώ τώρα για να κάνω το συνήγορο του.
3: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν θέλω να πω.
3: Αυτό θα σου πει ένα φίλο του Παναθηναϊκού, το rebound πηδάς και το παίρνεις. Το φάουλ όμως καταλογίζεται.
1: Καταλογίζεται, δεν έχει διαφορά.
3: Δεν είναι ότι θα βάλω βολές επειδή είμαι καλός, δεν θα βάλω επειδή είμαι καλός τα σουτ. Ενώ είναι το φάουλ καταλογίζεται. Και ειδικότερα εκεί στη φάση που ήταν ούτε λεπτό πριν το τέλος, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δεν είπα καταλυτικό.
1: Εγώ θέλω να πω, Δημήτρη, εγώ ως Παναθηναϊκός, το εξής πράγμα. Γιατί δεν μ' αρέσουν εμένα οι γκρίνιες και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν φτάνεις να διαμαρτύρεσαι για τη διαιτησία, αυτά τα κάνουν οι μικρές ομάδες. Λοιπόν, ανασκουμπόσου, δες εσωτερικά τι γίνεται, δες τι φταίει, δες γιατί έφτασε στην Ευρωλίγκα και δεν πήγε στο Final Four, δες χίλια δυο πράγματα και μετά τώρα γκρίνεις τώρα για τις διαιτησίες τώρα και χάσαμε στο... Αυτά τα κάνουν ομαδούλες τώρα, δεν τα κάνει...
3: Κοίταξε, δεν μιλάω για το χθεσινό, αλλά οι πάντες διαμαρτύρονται. Δηλαδή θα δούμε τώρα μεθαύριο που θα μιλάμε και για το Μουντιάλ, και εκεί νομίζω θα έχουμε όλες οι ομάδες θα μιλάνε, δηλαδή και μεγάλες εθνικές θα
1: μιλάνε, αλλά αυτά που κοροϊδεύαμε θα κάνουμε, δεν θα τα κάνουμε.
3: Δεν είναι θέμα κοροϊδίας, κάποιες φορές υπάρχουν υπερβολές στην κρίνια, αν το θέλεις, ή στη διαμαρτυρία. Και κάποιες φορές υπάρχει απόλυτο δίκιο. Δεν είπε ότι κρίθηκε το παιχνίδι.
0: Ναι, να σε ρωτήσω, επειδή έχω δει ταυτόχρονα ότι οι Ολυμπιακοί, ας πούμε, έχουν βγάλει ένα stop καρέ, μια φωτογραφία που διακινούν, που λένε να είναι ξεκάθαρο φάουλ. Ήταν αμφισβητούμενη η φάση ή ήταν γκαραντή, κατά τη γνώμη σου, ρε παιδί μου, επειδή τα παρακολουθείς. Κατά τη γνώμη σου ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, δεν ήταν φάουλ.
0: Δεν ήταν φάουλ. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί εγώ δεν ξέρω, ούτε μπορώ να το κρίνω, ούτε αυτό.
3: Απλά εκεί αυτό που λέει η Κατερίνα, επειδή υπάρχει συνέχεια, την ένα παιχνίδι και τελείωσε. Τώρα να δύο μέρες θα έχουμε αγώνες. Το επόμενο θα είναι στο ΆΚΑ. Θυμάστε πέρυσι, ήμασταν στο Βρούτσι, καμιά δεκαετία μέρες. Πηγαινωνόμασταν ενώ οι ομάδες, έτσι.
1: Ναι, το θυμόμαστε.
3: Ναι. Μην έχουμε παρόμοια. Αυτό είναι. Εκεί δεν ξέρω γιατί είναι πάντα αυτά τα ντέρμπι. Είναι κάτι παραπάνω από δύσκολα. Τώρα έγινε αυτή η φάση. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, μόνο. Είναι θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αυτό πάντα θα είναι, αυτό το πράγμα θα είναι και τα λοιπά.
3: Πάντα είναι, αλλά βλέπουμε ότι θέλουν και οι δυο τους την παραμικρή ευκαιρία για να πετάξουν λάδες στη φωτιά και να γίνει μετά ο κακός χαμός.
1: Ας μπει ο Άρης τώρα δυνατά, με το Σπανούλι.
3: Μου δώσει και εμένα πάσα με Σπανούλι. Γενικότερα με τον Κινέζο επενδυτή φαίνονται ότι παίρνουν χρήματα. Και όταν ξεκινάει να φτιάξει μια ομάδα, ο ηγέτης είναι ο προπονητής. Ένα μισή εκατομμύριο περίπου, δεν το ξέρουμε γιατί δεν είναι ανακοινώσιμο, θα είναι οι απολαυές του, αρκετά υψηλές, ειδικότερα για τον Άρη που είχε νομίζω μέχρι πρότινος 5-6 εκατομμύρια μάξιμου και πολλά.
0: Εντάξει, αλλά ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν το λιμάνι. Ήρθαν οι Κινέζοι, μας πήραν και τον Άρη. Εμένα δεν μ' αρέσει.
3: Τώρα τι να κάνουμε, ναι, αλλά άμα ρωτήσει.
0: Όχι, όχι, μπορεί να υπάρξει, όπως υπήρξε παρέμβαση για το λιμάνι που πήρε η Κόσκο στον Πειραιά από την κυρία Γκυλφόιλ. Να βγει η κυρία Γκυλφόιλ και λέει: Κινέζο στον Άρη, θα πάρουμε εμείς τον ΠΑΟΚ. Ή ξέρω εγώ κάτι άλλο, ναι. Να αρχίσουμε να έχουμε τέτοια, μ' αρέσει.
3: Και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν χρήματα, έτσι. Εκεί είναι Έλληνες επενδυτές, οπότε βλέπουμε να υπάρχει.
0: Άλλη ομάδα, ρε παιδί μου, του Κολοσσορόδου, ξέρω εγώ.
3: Εισαγωγικά ανάσταση, έτσι. Του μπάσκετ, του Θεσσαλονικού μπάσκετ.
0: Εμένα μ' αρέσει να υπάρχει, να σταματήσει αυτό το μονοπόλιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εμένα μ' αρέσει πολύ. Το λέω. Χωρίς να είμαι ιδιαίτερα.
3: Βέβαια.
0: Από αυτήν το μάθαμε. Συγγνώμη.
1: Να σας πω. Έστειλε ένα μήνυμα ο Δημήτρης και λέει κανονικά, όπως υπάρχει challenge για τις φάσεις αφιζητούμενες των παικτών, θα έπρεπε να υπάρχει για τους διαιτητές και να μπορούν τα τελευταία δύο λεπτά να βλέπουν τις δικές τους αποφάσεις ξανά.
3: Υπάρχει challenge, αλλά τώρα είναι. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω τι έγινε, δεν το ζήτησε ο Παναθηναϊκός το challenge. Αλλά υπάρχει βεβαίως challenge, το ζητάνε οι προπονητές των ομάδων. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή.
1: Θα έχει
3: άλλο...
1: σκεφτόταν καμιά παραλία, Αταμάν. Ναι, για πάμε λοιπόν για τον Άρη.
0: Μιλάτε έτσι για τον άνθρωπο.
1: Όπως θέλω θα μιλάω. Ναι, για πες.
3: Το λένε και αν και ό,τι λέει η Κατερίνα.
0: Το ξέρω, παιδί μου. Απλά τη φιτιλιάζω για να πει κι άλλα.
3: Λοιπόν, είπαμε για τον, για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ που θέλουν να μπουν και δύο Ευρωλίγκα. Το θεωρώ χλωμό από του χρόνου, δηλαδή από τη νέα περίοδο, γιατί θέλουν να μπουν και άλλες ομάδες από την Ευρώπη και γενικότερα και οι δύο μαζί το θεωρώ δύσκολο. Αν να πάρω ένα ρίσκο, αν θα μπουν, θα πω φέτος όχι.
0: Μάλιστα.
3: Ρίσκο, έτσι. Ρίσκο, λέω αν πρέπει.
0: Εντάξει, από τον χρόνο που μειώνονται και οι μέδουσες. Ναι, από τον χρόνο.
3: Πρέπει να απαντάμε. Πολλές φορές εγώ θα έλεγα ότι μάλλον όχι, δεν θα μπουν από φέτος στην Ευρωλίγκα.
1: Δεν πειράζει.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ορίστε, κυρίες και κύριοι, σας είπαμε και για, και για το χθεσινό μάτς που το είχαμε προβλέψει και το είχαμε κανονίσει.
1: Το είχαμε
0: να μιλήσουμε με το. Είχαμε καημό και βγάλαμε τον καημά.
1: Ναι, βγάλαμε τον καημά.
0: Και για το χθεσινό μάτς που το είχαμε προβλέψει.

0: Στην Ηλιοπόλεως έχει πολύ αυξημένη κίνηση, στην Εθνικής Αντιστάσεως, στην Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο και στην Παραλιακή, λίγο πριν το Καραϊσκάκης και μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Η κατάσταση είναι βεβαίως και στην και προς
1: βεβαρημένη.
0: Πολύ βεβαρημένη παντού.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και στο, από το παλατάκι εκεί στο Χαϊδάρι προς τα έξω, κατά κόκκινα τα βλέπω όλα. Γενικά είναι πολύ φορτωμένα τα πράγματα.
1: Ένα λόγω της συνέχεια στο Ολυμπιακό.
0: Είμαι πολύ στενοχωρημένη γιατί μου την είπα για τη Θεσσαλονίκη και για λίγες μέρες δεν θα λέω ότι γίνει στη Θεσσαλονίκη. Βασικά δεν προλαβαίνουμε. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ. Έρχονται ο Βασίλης Αδαμπόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σύνθετο παζλ εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών για τον πόλεμο στο Ιράν παραμένουν αντιφατικά. Πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλεί το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, διαβεβαίωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την καταπληρώς με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μια μέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεζμπολάχ είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ίσχυ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και την απομάκρυνση των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρίες στα $97 το βαρέλι, η τιμή του Brent στα $95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.

0: επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για την δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το τρίχρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του παιδιού για το αδίκημα της παραμέλησης. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βρυλίσια, η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 693324-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού μας ακούτε. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, Μερσίνη.
0: Πέμπτη σήμερα, 4 του Ιούνιου. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 8. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή. Καλημέρα, Αιγαίο.
1: Στην ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στην επιμέλεια της μουσικής η Παυλίνα Κοσμά, στο μοντάζι η Κλεάνθη Βασίλα και ο Κώστας Τσακυρίδης και στο μικρόφωνο η Μυρσίνη Τζινέλη και η Δέσποινα Αθανασιάδη.
0: Μαζί μας και όλοι εσείς συμμετέχετε με πολλούς τρόπους και για πολλούς λόγους. Καλείτε στα 2251-023-250 και 47760. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο rtgeo@papakir.gr και βέβαια μέσα από το social media, όπου εκεί καλός ή κακός, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, έχετε συνηθίσει να επικοινωνείτε, στέλνετε τα μηνύματά σας, διαβάζετε τις ειδήσεις μας. Όσοι θέλετε να μας δείτε και από κοντά και βρίσκεστε στην πόλη της Μυτιλίνης, ανεβαίνοντας στο δρόμο του νοσοκομείου αριστερά.

0: Και πριν πάμε έτσι να ξετυλίξουμε την επικαιρότητα και τις ειδήσεις με ανταποκρίσεις, με ρεπορτάζ, πάμε να δούμε λίγο πώς εξελίσσεται ο καιρός. Γιατί ακούμε από τους μετεωρολόγους για μπουρίνια, για έντονες βροχές, καταιγίδες κτλ. Τουλάχιστον για τη δική μας περιοχή, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια έντονα φαινόμενα. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Δηλαδή, από σήμερα το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και αύριο θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες και ψηλόβροχο. Δεν φαίνεται να μας επηρεάζει κάτι πιο έντονο.
1: Σαββατοκύριακο, πώς θα περάσει?
0: Πολύ καλός ο καιρός θα είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει.
0: Θα 30 βαθμοί θα δείχνουν το θερμόμετρο σήμερα και αύριο. Και το Σάββατο θα είναι ηλιόλουστος ο καιρός, στους 32 βαθμούς το Σάββατο, στους 34 την Κυριακή.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά, είναι για μπάνιο.
0: Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, θα είναι 2 έως 4 μποφόρ. Χτες είχαμε μια ενίσχυση προς το βραδάκι. Κάθε μέρα δηλαδή θα έχουμε μια ενίσχυση προς το βραδάκι. 4 μποφόρ και στα πελάγι 5 με 6. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος και μέχρι τα μισά της εβδομάδας, όπου την Τρίτη θα αναπτυχθούν κάποιες τοπικές νεφώσεις πάλι με βόρειους ανέμους και το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς. Εντάξει, καλοκαίρι είναι. Πολύ καλή θερμοκρασία σε σχέση με τις αρχές του καλοκαιριού. Θυμάμαι παλαιότερα Ιούνιο να φτάνουμε τους πρώτους καύσονες με 39-40 βαθμούς. Μια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε και θα δούμε στη συνέχεια διάφορες ειδήσεις. Πάρα πολλές ερωτήσεις προκάλεσε η συνέντευξη τύπου χθες του Περιφερειάρχη για το θέμα των εισιτηρίων και της δωρεάν κάρτας στους συνταξιούχους.
1: Και σε εμάς, όχι μόνο.
0: Και σε εμάς.
1: Στους πολίτες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και η ερώτηση που κάνουν έτσι πολίτες και οι φίλοι μας είναι εγώ δικαιούμαι? Γιατί δεν έχουμε μόνο 1000 συνταξιούχους στην πόλη της Μυτιλίνης ή στη δημοτική, στο Δήμο της Μυτιλίνης.
1: Και δεν έχουμε συνταξιούχους μόνο σε σωματεία.
0: Έτσι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: συνταξιούχους που δεν είναι σε σωματεία.
0: Δεν έχει διευκρινιστεί αν δικαιούνται οι άνθρωποι αυτοί και πώς θα γίνει η διανομή, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν διευκρινίστηκαν χθες τα κριτήρια.
0: Δεν διευκρινίστηκαν. Θα ακούσετε στην συνέχεια τι είπαν χθες οι υπεύθυνοι για το θέμα αυτό. Θα δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έσπασε ένα σκάβος από το πλοίο, τραυμάτισε ένα καβοδέτη στο πόδι. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Καθυστέρησε επί 3 ώρες το καράβι, έφυγε λίγο μετά τις 10. Και έχουμε διάφορες άλλες ειδήσεις, διάφορες άλλες εξελίξεις. Είχαμε μια ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων που λέει ότι συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στην μη συμμετοχή της προχθεσινής κινητοποίησης. Την ίδια ώρα χθες είχαμε και ανακοίνωση νέων κρουσμάτων από την περιφέρεια. Πρέπει να έχουμε ξεπεράσει τα 93 κρούσματα. Με άλλες 4 θετικές εκτροφές, οι 2 στην Αγία Παρασκευή, η μία στα Μυστεγνά, η άλλη στις Νέες Κηδονίες. Εκεί στην περιοχή Μυστεγνά, Νέες Κηδονίες, από ό,τι φαίνεται υπάρχει εστία. Έχει ξεκαθαρίσει, δηλαδή αρχίζει να ξεκαθαρίζει το πράγμα, ότι σε 2-3 περιοχές είναι οι εστίες στο νησί. Όμως απέχουμε ακόμη από την πλήρη ιχνηλάτηση. Από τις 15 του Μάρτη...
1: Δυόμισι μήνες
0: και ακόμη απέχουμε από την ιχνηλάτιση. Είναι αυτό που είχε πει ο πρόεδρος του Λόγου Δήμητρα και μας ξάφνιασε, ότι Ιούλιο θα έχουμε την ιχνηλάτιση, όμως όλα κινούνται αργά και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Μετά τον Δήμαρχο της Μυτιλίνης και η Δήμαρχος Λιμνού απευθύνεται στο αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το κτηματολόγιο. Να θυμίσουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα κτηματολογικά στοιχεία και πρέπει να μπείτε μέχρι 27 Ιουλίου για να κάνετε διορθώσεις. Μετά οριστικοποιούνται. Το ΤΕΕ μας έλεγε προχτές ότι έχει παραλυφθεί η διαδικασία της προανάρτησης και έχει γίνει κατευθείαν ανάρτηση και ζητά διευκρινήσεις. Ενώ οι δήμαρχοι Μυτιλίνης και Λίμνου, ο μεν δήμαρχος Μυτιλίνης ζητά διευκρινήσεις γιατί παραλήφθη η προανάρτηση και ζητά τη διαδικασία κανονικά, και η Δήμαρχος Λίμνου ζητά ένα χρόνο να διαρκέσει η προθεσμία διορθώσεων, γιατί θα προλάβει να γίνει. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να την κάνεις μόνος σου. Κάποιοι που επιχειρήσαμε να μπούμε και να κάνουμε τις διορθώσεις, έχει στοιχεία και, εν πάση περιπτώσει, διαδικασίες που δεν είναι εύκολο να γίνουν. Δεν αναλαμβάνουν όλοι, είναι μεγάλος ο φόρτος εργασίας και εάν δεν διορθωθούν αυτά τα λάθη θα τα βρεις κάποια στιγμή μπροστά σου. Πας να πουλήσεις, πας να αγοράσεις, πας να μεταβιβάσεις τα παιδιά. Θα το βρεις μπροστά σου και θα πληρώσεις πρόστιμα αν μη τι άλλο. Λοιπόν, θα δούμε αρκετά θέματα, αρκετές ειδήσεις. Σήμερα να πούμε ότι ξεκινάει και ένα κύκλο επαφών το δίκτυο κοινοτήτων Λέσβου με τους δημάρχους και τον περιφερειάρχη για τον νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Βέβαια σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, 4 του μήνα κλείνει και η δημόσια διαβούλευση. Δεν ξέρω τι θα προλάβουν σήμερα να κάνουν και νέα. Το Πανελλαδικό Δίκτυο Κοινοτήτων έχει καταθέσει τις προτάσεις του, αλλά θα δούμε τι θα μας πει σήμερα από το Δίκτυο Κοινοτήτων ο Βασίλης Μαμόλης, ο συντονιστής των κοινοτήτων της Μυτιλήνης, όπως και πολλές άλλες δραστηριότητες, θέματα, εκδηλώσεις, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Χθες πήραμε πάρα πολλά μηνύματα για δράσεις, εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Θα τα δούμε έτσι να εξελίσσονται. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μας μουσική. Καλημέρα.

0: Επίσης να πω ότι αύριο έχουμε στάσεις εργασίας στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε και στη Μυτιλίνη, όπως μας ενημερώνει ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ανακοινώθηκε η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά για όλους τους κλάδους εργαζομένων όπως είχε υποσχεθεί ο Υπουργός. Και από αύριο θα έχουμε κινητοποίηση των εργαζομένων. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από το σύλλογό τους κατά την αυριανή μας εκπομπή. Σε λίγο θα έχουμε επίσης αποτυχίο περισσότερα από το νοσοκομείο, γιατί χθες είχαμε και τον κύριο Ροϊλό από τη δεύτερη ΥΠΕ. Και ο Θοδωρής ο Πιλιώτης, αν και βρίσκεται σε άδεια, έχει φροντίσει και μας έχει στείλει ρεπορτάζ, οπότε θα το ακούσουμε σε λίγο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, Δέσποινα, με τα εισιτήρια, γιατί οι δηλώσεις και η συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη με τον πρόεδρο των αστικών ΚΤΕΛ έχει δημιουργήσει απορίες σε όλους μας.
1: Χθες ο Περιφερειάρχης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ανακοίνωσε ότι ξεκινά ένα πιλωτικό πρόγραμμα Μυρσίνη η Περιφέρεια, με ουσιαστικά χρηματοδοτεί 30.000 ευρώ για τις δωρεάν μετακινήσεις συνταξιούχων στην Μυτιλίνη, καλύπτοντας για 4 μήνες το κόστος μετακίνησης με τα αστικά λεωφορεία και αφορά διαδρομές που εκτελεί το αστικό ΚΤΕΛ Μυτιλίνη. Αυτό τα 30.000 ευρώ ουσιαστικά χωρίζονται σε 1.000 κάρτες, 30 ευρώ η κάθε μία κάρτα, για 1.000 συνταξιούχους. Δεν προβλέπονται παραπάνω. Όπως μας διευκρίνησε, είναι πιλωτικό το πρόγραμμα. Θέλουν να δούνε ποιοι συνταξιούχοι θα ενδιαφερθούν και ίσως μετά, ίσως τον επόμενο χρόνο να κάνει για πιο πολλούς. Δεν ξέρω. Αυτό που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά ήταν ότι ακόμα, παρόλο που ρωτήσαμε πότε θα εφαρμοστεί και μας είπε άμεσα, ακόμα δεν έχουν βρει τα κριτήρια επιλογής του συνταξιούχου, δηλαδή θα είναι οικονομικά, δεν το γνώριζαν ακόμα αυτό.
0: Ναι, όπως επίσης, δεν έχουν βρει τη φόρμουλα, δηλαδή το πώς θα διατεθούν.
1: Όπως επίσης και αυτό που είπαμε και πριν, αν θα δοθούν μόνο σε συνταξιούχους που είναι σε κάποιο σωματείο ή αν θα δοθούν γενικά.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα διαχειρίζεται αυτές τις κάρτες.
0: Σωστά.
1: Η περιφέρεια, το αστικό ΚΤΕΛ, υπάρχουν κάποια ερωτήματα.
0: Και επειδή είναι δημόσιο χρήμα, δεν είναι έχω 30.000 να τα δώσω για αυτή τη δράση, είναι συγκεκριμένα. Και άλλο τώρα, οι συνταξιούχοι, αγαπημένοι μας συνταξιούχοι, άλλο 350 ευρώ ένα συνταξιούχος του ΟΓΑ, που δεν ήταν και κάποιο σωματείο τους χθες από ό,τι μας έλεγες, και άλλο ένα συνταξιούχος που παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πολύ καλή κίνηση. Το είχαμε ξανακούσει να συζητιέται και σαν πρόταση αρκετό καιρό πριν και από το αστικό ΚΤΕΛ.
1: Και οι συνταξιούχοι το είχαν ζητήσει.
0: Ακριβώς.
1: Όπως είπε ο Περιφερειάρχης ένα χρόνο πριν.
0: Ναι. Και τώρα με το αίτημα από τα σωματεία των συνταξιούχων θα αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Να το δούμε, καλώς να το δεχτούμε και να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερους και αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να συμπεριλάβει. Mm-hmm. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν χτες, ποιοι συμμετείχαν.
1: Ο Περιφερειάρχης ο κύριος Κώστας Μουτζούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου Κώστας Αρώνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Μέρημνας Μιχαήλ Άνθιμος Δίσος, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
0: Δημήτρης
1: Καλλίας, ο πρόεδρος των αστικών ΚΤΕΛ Πάρης Μολυβιάτης, οι συνταξιούχοι, οι πρόεδροι, ο Βαγγέλης ο Χριστοδούλου και ο Παναγιώτης ο Γενίκος, αυτοί οι δύο μίλησαν, αλλά ήταν και από άλλα σωματεία.
0: Ωραία.
1: Αν ξεχνάω κάποιον, συγχωρέστε με, ήταν πάρα πολύ.
0: Ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ και πάμε να τους ακούσουμε.
2: Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η περιφέρεια πειραματικά θα βάλει ένα ποσό 30.000, το οποίο θα βοηθήσει για περίπου 4 μήνες να επιδοτούνται οι μετακινήσεις εντός της πόλεως με το αστικό ΚΤΕΛ των συνταξιούχων μας. Είτε, όπως είπα, είναι του δημοσίου, είτε είναι του ιδιωτικού τομέα.
3: Πιστεύω και εγώ ότι θα δώσει μεγάλα κίνητρα μέσα στην αγορά, γιατί ένα εισιτήριο το οποίο δεν θα πληρώσει μέσα στο λεωφορείο θα πάει από την αγορά να πιει ένα καφέ, θα πάρει μια σουκοφρέτα, θα πάει δει κάποια, θα κάνει μια βόλτα, θα βγει από το σπίτι. Και τώρα που είμαστε στην περίοδο που αρχίζουν τα μπάνια, ήδη μας ενοχλούν η τρίτη ηλικία και ζητάνε να πάνε στη θάλασσα, γιατί κακά τα ψέματα οι νέοι, τους γονείς, δεν μπορούμε να πω ότι μπορούμε να τους πάμε στις θάλασσες λόγω της δουλειές μας, της υποχρεώσεις και της οικογένειας. Είναι δύσκολο η μετακίνησή τους και αναγκαστικά μένουν στο σπίτι. Με αυτό το κίνητρο θα δουλέψει οι παραλίες, οι καντίνες, όπως είναι τα τσαμάκια, όλο το αεροδρομίο, οι περιοχές, οι χαραμίδες, οι γνωστές, τα κανόνια που είναι πτυθερμοί.
4: Αυτό το αποτύπωμα το οποίο έχει η παρούσα ανταπόκριση και το πέρας αυτής της συζήτησης, τέλος πάντων, και του αιτήματος, έχει να δώσει πάρα πολλά καλά. Πρωτίστως η εσωτερική κοινωνικοποίηση των απομάχων της ζωής, όπως είπε ο κ. Περιφερειάρχης. Ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στο σπίτι γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα της βοήθειας των συγγενικών τους προσώπων ή και την οικονομική δυνατότητα, μπορούν έστω με αυτή την κάλυψη των μικρών αυτών εξόδων να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
5: Νομίζω ότι είναι μια κίνηση μεγάλης αξίας. Μπορεί το κόστος να μην είναι υπερβολικό για τα δεδομένα της περιφέρειας, αλλά σαν πράξη είναι πολύ σημαντική. Οπότε έδειξε ακόμα μια φορά το ανθρώπινο πρόσωπο της Περιφερειακής Αρχής και του ίδιου του Περιφερειάρχη, ο οποίος το πήρε ζεστά.
6: Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται, θα ενδιαφερθούν και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Το διάστημα, όπως είπαμε, είναι ένα τετράμινο. Αυτό είναι ένα τετράμινο αποτίμησης, να δούμε πώς θα κινηθεί η όλη διαδικασία και θα συνεχίσουμε βεβαίως, αφού πια έχουμε καταγεγραμμένο το ενδιαφέρον το καλοκαίρι, το χειμώνα, ανάλογα με την περίοδο, θα δούμε πώς θα συνεχιστεί όλη η διαδικασία.
7: Ευχάριστη έκπληξη σήμερα. Ένα πάγιο αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου παίρνει σάρκα και οστά. Βέβαια, ξεκινάει με τους συνταξιούχους. Σαν Εμπορικό Σύλλογο θα θέλαμε να επεκταθεί και στους μη συνταξιούχους. Όλοι ξέρουμε ότι η υγειονομική κρίση έκλεισε τον κόσμο στα σπίτια. Οι θέσεις στο πάρκινγκ είναι περιορισμένες. Έτσι, με αυτή τη διαδρομή που ξεκινάει τώρα, δίνεται δυνατότητα στους συνταξιούχους να βγουν από τα σπίτια, να μην έχουν το άγχος το αν θα βρουν μια θέση στο πάρκινγκ ή και για κάποιους οι οποίοι σίγουρα δεν οδηγάνε, να μην χρειάζεται να κουβαλάνε τα ψώνια μέσα στον ήλιο σε μεγάλες διαδρομές. Αυτό θα έρθει και θα απαλύνει όλους αυτούς. Εμείς θα θέλαμε να επεκταθεί βέβαια και στους άλλους καταναλωτές, γιατί έτσι θα έχουμε αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης και θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα στις θέσεις του πάρκινγκ.
8: Ο Περιφερειάρχης αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αμέσως επιλύθηκε του θέματος, πιέζοντας τις υπηρεσίες να λύσουν το πρόβλημα αυτό, σύμφωνα βέβαια με την νομοθεσία. Εμείς ζητάμε το πρόβλημα αυτό να πάει μέχρι τέλος του μήνα, του χρόνου. Τώρα, για δύο μήνες θα πρέπει να κάνουμε ιστορίες και λοιπά, να πάει μέχρι τέλος του χρόνου και με τον καινούριο χρόνο το βλέπουμε για όλο τον χρόνο. Πρώτον. Δεύτερον, να αυξηθούν λίγο οι κάρτες.
9: Ένα κομμάτι είναι το οικονομικό, η δωρεάν μετακίνηση, αλλά το πιο σημαντικό για μας, μετακίνηση σημαίνει κίνηση. Και η κίνηση είναι ζωή. Εμείς δεν λέμε χρόνια πολλά, λέμε να δώσουμε, η ευχή μας είναι ζωή στα χρόνια μας. Όσα χρόνια μένουν στους απόμοχους, στους συνταξιούχους, να είναι καλά και με υγεία και δύναμη. Η κίνηση, να βγουν από τα σπίτια, τα αυτοκίνητα είναι και το κυκλοφοριακό που υπάρχει στην πόλη. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι δεν κινδυνεύεις επειδή πολύ καλός ή κακός και με τα γεωταχή αλλά και με τα μηχανάκια που εδώ μες στην πόλη και ο κίνδυνος ατυχημάτων, έτσι, και αυτό βοηθάει, δε πέρα από το κομμάτι το οικονομικό.
10: Μακάρι να έχει διάρκεια, γιατί οι ωφελούμενοι τελικά είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι, είναι και άλλα τμήματα της κοινωνίας, τοπικής κοινωνίας, και πιστεύω, κύριε Περιφερειάρχη, ότι ανοίγουμε ένα δρόμο που θα πάει ασαΐ.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
2: Μην αργείς άλλο.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
4: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
3: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
2: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
3: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
4: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
3: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
2: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Αιγαίου.
5: Αιγαίου.

0: Λοιπόν, αυτά με τις χθεσινές ανακοινώσεις περί των δωρεάν καρτών μετακίνησης συνταξιούχων με τα λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ. Τα ερωτήματα σας πολλά, δεχόμαστε συνεχώς ερωτήσεις, δεν ξέρουμε να σας απαντήσουμε. Τα ακούσατε ότι δεν έχουν καταλήξει και οι ίδιοι για το πώς θα διατεθούν και σε ποιους και πότε. Ελπίζουμε όλο αυτό να γίνει σύντομα, προκειμένου να προλάβουν και οι άνθρωποι το καλοκαίρι. Γιατί από ό,τι θυμάμαι είχε ξεκινήσει η συζήτηση για την δωρεάν μεταφορά στην Πλάζ, που πολλοί θέλανε να μετακινηθούν εκεί. Και ελπίζουμε να μην καθυστερήσει.
1: Και να κάνουμε και μια διευκρίνηση ότι μίλησε και ο Γιάννης Ομοτζούρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου.
0: Ναι.
1: Τον ακούσαμε στην συνέντευξη τύπου.
0: Που ήταν έτοιμα και του Εμπορικού Συλλόγου για να μπορούν να μετακινούνται εύκολα οι.
1: Και έχει και έτοιμα. Να, αυτό να, να ισχύσει κάποια στιγμή και για άλλες κατηγορίες ατόμων.
0: Να χρηματοδοτήσει δηλαδή η περιφέρεια και τα λεωφορεία. Μακάρι, είδαμε. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Καταρχήν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχουμε, ελπίζω, αύριο κοντά μας και τον πρόεδρο του της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Μυτιλήνης, γιατί δεν θυμάμαι άλλη φορά η Ένωση Γονέων να έχει τόσες πολλές δράσεις και να προσπαθεί τόσο πολύ να παρέμβει για το καλό των παιδιών μας. Υπήρξε συνάντηση μεταξύ της Ένωσης και της αστυνομίας και από ό,τι φαίνεται δρομολογούνται κάποιες δράσεις προκειμένου να ενημερωθούν τα παιδιά διεξοδικά για ζητήματα οδικής ασφάλειας. Φυσικά και είχε ζητήσει η Ένωση το θέμα αυτό να μπει σαν μάθημα στα σχολεία, άλλο ένα αίτημα για να μπει σαν μάθημα στα σχολεία που δεν έχει μπει. Όμως αποφάσισαν να κάνουν δράσεις και να βάλουν στην διαδικασία αυτή και την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό πρέπει. Να θυμίσω ότι πέρυσι η Ένωση Γονέων είχε προχωρήσει σε μια πολύ εύστοχη κίνηση στην παραλία της Ερεσού, που εκεί που είναι όλοι οι νέοι, για τα θέματα του αλκοόλ, των εξαρτήσεων και όλα αυτά. Κάτι κινείται πολύ δυνατά λοιπόν στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε με τους ανθρώπους τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην Ικαρία. Μας περιμένει και ο Γιώργος Σοβιτσαράς με ειδήσεις και ρεπορτάζ. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Συννεφιασμένη σήμερα.
0: Μάλιστα. Ήρθε σε εσάς νωρίτερα η συννεφιά.
2: Μάλιστα. Okay. Προφανώς ίσως είναι και αποτέλεσμα της υγρασίας, το καιρικό φαινόμενο που έχουμε. Θα το δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν για δύο αποφάσεις που είχαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Η μία έχει να κάνει με την λύση του μισθωτηρίου με την Αίγιο Ηλεκτρική Ικαρίας, όπου είχε ζητήσει πριν από 25 χρόνια μία θέση στην περιοχή Κεφάλαιος, είναι εκεί που βρίσκονται και οι ανεμογεννήτριες της ΔΕΗ. Παλιά, τώρα βρίσκεται η μία που έχει φτιάξει, η ΔΕΗ ανανεώσιμης ΑΕ, και είχε ζητηθεί εκεί να γίνει να κάνει μια ανεμογεννήτρια. Μάλιστα εδώ πρώτη φορά είδα και αυτό, στο μισθωτήριο αυτό το οποίο υπογράψει ότι και ο Δήμος. Υπήρχε μονομέρως η απόφαση ότι η εταιρεία που έκανε την πρόταση θα έπαιρνε, όταν έλεγε 25 ετία, θα έπαιρνε άλλη μια παράταση για 25 χρόνια. Ναι. Από μόνη της, μονομέρως.
0: Ναι.
2: Η συζήτηση βέβαια έγινε και μετά από καταγγελία των συλλόγων και κατοίκων της περιοχής. Θα είχαμε συζητήσει αυτά και με τον κύριο Ανδρέου, τον βιολόγο, πριν από περίπου δύο μήνες, όταν έγινε αυτή η προσπάθεια κατά της εγκατάστασης ανεμογεννήτριας.
0: Η ανεμογεννήτρια εγκαταστάθηκε ποτέ μέσα σε αυτά τα χρόνια?
2: Ποτέ. Δεν είχε γίνει ούτε καμία κάποιο έργο το οποίο έδειξε τη διάθεση της εταιρείας αυτής να την εγκαταστήσει.
0: Ναι, και τώρα λύγει το συμφωνικό
2: πάνω,
0: αυτό από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τον οικισμό, ναι. Έτσι, και τώρα έχουμε στη συνεδρίαση, όπου ομόφωνα πλέον είναι κατά της λύσης του μισθωτηρίου με την Αιγαιοελεκτρική Ικαρία και έτσι δεν πρόκειται να γίνει η ανεμογεννήτρια, να εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια σε αυτή την περιοχή.
0: Να.
2: Το ένα είναι αυτό.
0: Γρήγορα κινούνται πάντως τα πράγματα στην Ικαρία μετά από 25 χρόνια.
2: Ναι. Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Για να μην ξεχνιόμαστε, ναι. Πάντως εντάξει, τώρα το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί μέσα στο διάστημα αυτό των 25 ετών έχουμε την άλλη πρόταση των τεραστίων διαστάσεων, έτσι, αιωλικά πάρκα, που και εδώ έχουμε εξελίξεις και συζητήσεις, και φαίνεται ότι εδώ, αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία συζήτηση και ανάρτηση μάλλον έχει κερδίσει το παιχνίδι Ικαρία, γιατί έχει βγει από το χάρτη, διόρθωσε αν κάνω λάθος.
2: Ναι, έχει βγει από το χάρτη λόγω των χιλιομετρικών, ναι, από τον χιλιόμετρο που είναι. Ναι. Τώρα, να πω την αλήθεια, υπάρχει μια επιφύλαξη.
0: Ναι.
2: Και θα έλεγα ότι έτσι μιλώντας και με τους εκπροσώπους των συλλόγων που είχαν καταθέσει και τις μηνύσεις για το θέμα της συνυπογραφής, της ανανέωσης της άδειας που είχε ζητήσει η εταιρεία Μυτιλινέως,
0: ναι,
2: η εταιρεία του Μυτιλινέου, έχουμε πληροφορίες ότι δεν σταματάει τις προσπάθειές της. Ετοίμαζε μάλιστα και πριν από λίγο καιρό και τη νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
0: Ναι.
2: Μάλιστα υπήρχε και το σκηνικό, τη πληροφορία ότι πάμε τώρα για λιγότερες από τις 110.
0: Α, μάλιστα.
2: Αλλά μεγαλύτερες, αυτός ο στόχος είναι 430 ΜΒ. Να πω τώρα επίσης ότι εδώ υπάρχει και η πληροφορία το τελευταίο διάστημα, οι κάτοικοι της περιοχής του Φάρου, που είναι η περιοχή που μας είναι πάρα πολύ κοντά στη Σάμο, είχαν εντοπίσει ένα σκάφος, δύο σκάφη μάλλον, τα οποία έκαναν βυθομετρήσεις και μετρήσεις συνολικά για την εγκατάσταση του καλωδίου, υπόγειου καλωδίου που θα συνδέει την Ικαρία με τη Σάμο.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι... Το καλώδιο αυτό είναι μικρής χωρητικότητας σε ρεύμα, οπότε είναι αυτό το οποίο είχε βγει σε διαβούλευση και είχε βγει και σε διαγωνισμό από τη ΔΕΔΙΕ πριν από μια δεκαετία περίπου, και αφορά τη διασύνδεση Ικαρίας και Σάμου, συγγνώμη, μιλάμε για τους φούρνους, γιατί και εκεί θα πρέπει να περάσει καλώδιο, μόνο για να εκμεταλλευτούν τα περισσεύματα από το υβριδικό της Ικαρίας, αλλά και αν τυχόν υπάρχουν περισσεύματα από τη Σάμου, να υπάρχει αυτή η εναλλαγή για την ασφάλεια των δύο νησιών όσον αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Και αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά πάντως φαίνεται ότι ετοιμάζεται ένα έδαφος το οποίο θα υποδεχτεί μια τέτοιου είδους εγκατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα και τα σχέδια αλλάζουν. Ναι. Δεν θα πάνε το Καρλόβαση, θα πάνε το Μαραθώκαπτο, γιατί τα βάθη από την περιοχή του Καρλοβάσου και της Βόρειας Ικαρίας είναι τεράστια. Οπότε οι σκέψεις είναι και το σχέδιο, μάλλον όπως έχει γίνει προς το παρόν, είναι μέσω του Μαραθώκαπτος και Ικαρία η σύνδεση.
0: Ναι.
2: Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Να πω επίσης και το άλλο θέμα που μας είχε απασχολήσει. Ήταν γιατί ήρθε και αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο, το θέμα με την εταιρεία η οποία ήθελε να εγκαταστάθηκε μάλλον από μόνη της σε δημοτικό χώρο στην περιοχή ΟΞΕ και διαχειριζόταν την πτήση ντρόουν πάνω από τους οικισμούς ΟΞΕ καταφυγίου Μαυράτου Μαυρικάτου. Εκεί η εγκατάσταση έγινε παράνομα και γι' αυτό ζήτησε και όλες τις πυροσβεστικές, η οποία δεν ήταν παρούσα στο αίτημα που είχε κάνει η ίδια η υπηρεσία προς τον Δήμο για παραχώρηση χώρου, για να μπορέσει να εξηγήσει και να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει. Και ζητήθηκε τώρα εγγράφος από την πυροσβεστική υπηρεσία να αποχωρήσει η ιδιωτική αυτή εταιρεία από εκεί και να επανέλθουν εκ νέου με το τι θέλουν ακριβώς να κάνουν και πού.
0: Ωραία.
2: Οπότε κλείνει και αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι είναι θετική εξέλιξη.
0: Ωραία.
2: Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα των πανηγυριών στη Δράχη.
0: Α, για πες.
2: Αυτά στη συνέχεια, ναι, γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Λοιπόν, μετά από το θεματάκι που ακούσαμε προχθές για την συζήτηση που θα γινόταν και θα μας πεις το αποτέλεσμα και αν είχαμε κάτι, να σου πω ότι δεχτήκαμε και πολλά τηλεφωνήματα, γιατί δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την Ικαρία, όπως καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Και ένας φίλος με παρότρινε να δω ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε το 87 για τον πανηγύρι στον Άγιο Χαράλαμπο. Και πραγματικά θυμήθηκα κι εγώ πώς ήταν τα πανηγύρια. Είναι μια κουβέντα που πρέπει να ξανακάνουμε, γιατί όντως έχουμε όμορφες μνήμες συμμετοχής όλων των ανθρώπων και της σύνδεσής μας με τη φύση και την παράδοση, και όχι μόνο μερός με την κατανάλωση, εν πάση περιπτώσει, να το πω κομψά. Τι βγήκε κάτι από τη συζήτηση?
2: Ναι, θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη συζήτηση που έγινε μεταξύ των μελών των ΔΣ των συλλόγων που διοργανώνουν τα πανηγύρια.
0: Ναι.
2: Και είναι ένα θέμα το οποίο θα μείνει βεβαίως ανοιχτό. Δεν θα έχουμε κάποιες αλλαγές φέτος εννοείται, αλλά είναι πραγματικά ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Γιατί ναι, το παράδοση τώρα και καριώτικο πανηγύρι το καλοκαίρι είναι μια απόσταση τεράστια μεταξύ τους. Παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες και την πολλή δουλειά που κάνουν οι κάτοικοι των περιοχών που τα διοργανώνουν, νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό, για να μείνουμε τουλάχιστον όσο το δυνατόν πιο κοντά στην παράδοση. Να θυμίσω στους ακροατές ότι είμαστε και στην. Τα καρδιώτικα πανηγύρια έχουν εγγραφεί και στην άλλη πολιτική.
0: Βέβαια. Έτσι, για συγκεκριμένους λόγους. Όχι για αυτό που θέλουμε εμείς ή έξω από την Ικαρία που ερχόμαστε για να διασκεδάσουμε και απλώς μας αρκεί να πίνουμε και να χορεύουμε μέχρι το πρωί. Δεν είναι αυτό το Ικαριώτικο πανηγύρι. Έτσι είναι.
2: Όχι, εντάξει. Θα το δούμε πάντως. Ναι. Να πω επίσης μόνο αυτό ότι έχουμε μία ενημέρωση από το Δήμο Ικαρίας για το θέμα της διαχείρισης των μπαζών, των μεταλλικών υπολοιμάτων και των ογκωδών αντικειμένων. Και μία η οποία έχει ανοίξει αρκετά μεγάλη συζήτηση, γιατί αναφέρεται μεν ότι θα γίνονται δεκτά τα μπάζα και τα μεταλλικά υλικά κατόπιν συνεννόηση βέβαια με τον Δήμο στην τεχνική βάση που βρίσκεται στην Πατέρα, στην περιοχή του Αγίου Κυρίκου, και τα υπόλοιπα αντικείμενα, δηλαδή στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα, θα πρέπει να μεταφέρονται αποκλειστικά στον χώρο του Χαδά που βρίσκεται στον Έβυλο.
0: Ωραία.
2: Και λειτουργεί. Τώρα έχουμε τα παράπονα πώς είναι δυνατόν οι ιδιώτες που να βάλουν τα στρώματα και τα υλικά τα οποία θέλουν να μεταφέρουν για να τα πάνε σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται αρκετά μακριά από το σπίτι τους. Νομίζω ότι θα το δούμε αυτό και συνέχεια.
0: Θα το δούμε.
2: Να πάμε να ακούσουμε λίγο, δεν ξέρω, το έχουμε το χρόνο να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τρικυριώτη.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση εδώ. Έτσι, το επιλέξαμε αυτό μέσα από την εκπομπή που έγινε για την Ικαρία. Γιατί ετοιμάζεται πραγματικά ένας χάρτης και μια δουλειά για τα μονοπάτια της Ικαρίας, η οποία είναι εντυπωσιακή. Το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Τρικυριώτη το Λευτέρι, πριν από αρκετό καιρό, για πάνω από 400 χιλιόμετρα, τα οποία θα πρέπει όμως εδώ, πέρα από τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν οι σύλλογοι, φορείς και τα λοιπά των χωρίων και αυτά για να τα συντηρήσουν και να τα ανοίγουν, πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο. Είναι πραγματικά ένας πλούτος που οι ξένοι, οι επισκέπτες, να το πω έτσι, όχι οι ξένοι, μας το δείχνουν συνεχώς και πρέπει να το αξιοποιήσουμε δεόντως.
0: Και επιπλέον, ό,τι εγκαταλείπεται, καταστρέφεται. Η συντήρηση των μονοπατιών και να περνάμε μέσα από τα δάση μας, τα χωράφια μας, τα βουνά μας, φροντίζουμε έτσι ούτως ώστε να διατηρούμε αυτό που έχουμε. Να θυμίσω ότι όποιος απομακρύνεται από την Ήπεθρο, το κομμάτι αυτό που αφήνει εγκαταλείπεται και καταστρέφεται στη συνέχεια. Οπότε έχουμε χρέος στην διαφύλαξη του θησαυρού αυτού και φυσικά η Δήμη, η Περιφέρεια και όποιος άλλος μπορεί να χρηματοδοτούν, γιατί δεν μπορεί τώρα ένας σύλλογος να επιφορτιστεί με αυτή την δράση και επιπλέον να αναλαμβάνουν και την, πώς το λένε, την σήμανση για την ασφάλεια των επισκεπτών.
2: Πολύ
0: έτσι κάποιος πρέπει
2: αυτό.
0: Να αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτό.
2: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό η σήμανση και πάρα πολύ σημαντικό και ότι πλέον στα βουνά δεν ανεβαίνουμε μια βόλτα, ας πούμε, ξέρω εγώ και τα λοιπά, έτσι μόνο για να περάσουμε την ώρα μας. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, ασχέτως αν έχουμε οδηγό βουνού ή όχι.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί είχαμε και έναν άνθρωπο που χάσαμε πριν από ένα μήνα περίπου σε διαδρομή που έκανε με σαγιονάρες ή με οτιδήποτε άλλο φορούσε το οποίο δεν επιτρεπόταν και έτσι νομίζω ότι αυτό. Τίποτα, μόνο να θυμίσω, Μητσίνα, το ξαναπούμε αυτό, Μητσίνα, ότι έχουμε την Παρασκευή 5 του μήνα στο ΦΛΕΣ, στα Θέρμα. Και σε 7, μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια που γίνεται, μουσική
0: θα
2: προσπάθεια.
0: Θα μας τα πεις αύριο, γιατί
2: με την ανάπτυξη,
0: το ρολόι.
2: Ναι, βεβαίως, εντάξει. πάμε.
0: Και τρέχει, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τρικυριώτη για τα μονοπάτια. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Καλά, καλημέρα.
3: Τα μονοπάτια πώς ανοίχθηκαν στο νησί?
4: Τα μονοπάτια ξεκίνησαν να ανοίγονται από πολιτιστικούς συλλόγους, εθελοντικές ομάδες, κινήσεις πολιτών του νησιού, οι οποίες ήθελαν να βιώσουν τις παλιές παραδοσιακές ημιονικές διαδρομές που ακολουθούσαν οι πρόγονοι και οι κάτοικοι των χωριών. Πολλές από αυτές ήταν σε καλή κατάσταση, άλλες είχαν τελείως δασώσει. Οπότε δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας, η οποία κατά καιρούς φιλοξενούσε και ομάδες εκ του νησιού, ορειβατικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, ομάδες σχολικών εκδρομών, προσκόπους, οι οποίοι ερχόντουσαν και κάναμε στην ουσία εθελοντικά κάμπ εργασίας. Και σιγά σιγά χτίσαμε πάνω σε έναν πυρήνα και άρχισε αυτή η προσπάθεια να διαδίδεται και να αγκαλιάζεται περισσότερο σε όλο το νησί. Με προσωπική εργασία δηλαδή, κατοίκων και επισκεπτών κυρίως.
3: Έχετε και δωρεάν μία φορά το μήνα?
4: Ο Σύλλογος έχει ένα πρόγραμμα εκδρομών καθόλου τη διάρκεια του χρόνου. Κυρίως χειμώνα φθινόπωρο και νωρίς την άνοιξη. Μετά τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή τα περισσότερα μέλη του συλλόγου εργάζονται, μπορεί να υπάρχουν κάποιες εκδρομές, αλλά κυρίως ο καθένας κινείται ιδιωτικά.
3: Ποια εποχή θεωρείς ιδανική για πεζοπορία.
4: Το μικροκλίμα του νησιού, παρόλο που είμαστε στο Αιγαίο, έχει μια ιδιομορφία, επειδή το νησί έχει πολύ μεγάλη δασοκάλυψη και το πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλές διαδρομές που είναι σκιερές, οπότε δεν έχουμε τον παράγοντα ζέστη που είναι απαγορευτικό σε άλλα νησιά. Εκτός από τους κλασικούς μήνες άνοιξη φθινόπωρο και το καλοκαίρι, κανείς μπορεί να περιηγηθεί με ασφάλεια και ευχαρίστηση στο νησί, το οποίο είναι και ένα από τα δυνατά χαρτιά που έχει ως προορισμός πεζοπορικός. Άνετα δηλαδή σε μια φυσιολογική ημέρα, μπορεί κανείς να πεζοπορήσει και ημέρες του Αυγούστου. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, την καταπώνηση λόγω.
3: Άρα, Άκτερ, βλέπουμε ότι ο περιπατητικός τουρισμός ανεβαίνει συνεχώς. Πιστεύεις ότι η Ικαρία μπορεί να εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό για πεζοπορία στην Ελλάδα?
4: Έχει το υλικό, έχει τα φόντα, έχει δηλαδή ένα εξαιρετικό δίκτυο το οποίο αυτή τη στιγμή, βάσει των τελευταίων καταγραφών του περιπατητικού συλλόγου, ξεπερνάει τα 400 χιλιόμετρα πεζοπορικών διαδρομών, εκ των οποίων το 90% είναι μονοπάτια, πετρόχτιστα ή χωμάτινα, δεν μιλάμε για δρόμους δευτερεύοντες ή δασικούς κομματοδρόμους, καθαρά μονοπάτια. Από αυτά γύρω στα 260 είναι επισκέψιμα. Και από αυτά γύρω στα 150 είναι σηματοδοτημένα επαρκώς. Χρειάζεται πολλή δουλειά και να προφανώς να σκύψει πάνω και η τοπική αυτοδιοίκηση για να τα φροντίσει στο βαθμό που αξίζει, για να τα αναδείξει.
3: Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, και στα λίγα λεπτά που μας μένει μέχρι να πάμε για δελτίο ειδήσεων, να δώσουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Να πούμε ότι 15 Ιουνίου ανοίγει το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Είναι γενικώς προγράμματα που τα περιμένουν πώς και πώς πολλοί ιδιοκτήτες, είτε για να φτιάξουν σπίτια που μένουν, είτε για να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να φτιάξουν κλειστά σπίτια, γιατί υπάρχει σε συγκεκριμένα προγράμματα και η προϋπόθεση να νοικιαστούν για 5 χρόνια. Αυτό το πρόγραμμα το Ανακαινίζω, από ό,τι διαβάζουμε, θα είναι σε 2 φάσεις, γιατί θα δοθεί η δυνατότητα στην πρώτη φάση για μικρότερα ποσά να ανακαινιστούν σπίτια κλειστά συγκεκριμένων προδιαγραφών, έτσι, που θα δοθούν σε ενοικίαση, αλλά σε μια δεύτερη του φάση, μετά από το Σεπτέμβρη, θα αφορά η υπόλοιπη χρηματοδότηση και για επισκευές σε σπίτια για ιδιοκατοίκηση, που μένουν ήδη δηλαδή και θέλουν να τα επισκευάσουν για να μείνουν. Είναι μέχρι 36.000 ευρώ η δυνατότητα απορρόφησης πόρων. Τώρα, από τις μαρτυρίες που μας λένε και οι πολιτική μηχανική με τους οποίους έχουμε μιλήσει, αλλά και οι καταναλωτές που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα, είναι και χρονοβόρα και καθυστερεί πάρα πολύ η αποπληρωμή τους. Πολλοί από τους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μάστορες δεν μπορούν να περιμένουν τόσο. Μπας περιπτώσει, είναι όμως μια δυνατότητα που δίνεται, όπως και το πρόγραμμα Εξοικονομώ, που και αυτό πώς και πώς περιμένουν να ξεκινήσει η χρηματοδότηση του τελευταίου προγράμματος οι άνθρωποι που πήραν. Εξοπλίσαν τη δυνατότητα αυτή. Λοιπόν, 15 του μήνα ξεκινά, ανοίγει δηλαδή η πλατφόρμα. Να πούμε όμως ότι ξεκίνησε και η υποβολή αιτήσεων για τη δράση Νταντάδες της Γειτονιάς. Τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα. Όσοι ενδιαφέρονται γνωρίζουν για ποιους αφορά. Αφορά οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και προσφέρει οικονομική ενίσχυση για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν έως 500 ευρώ το μήνα για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτριας και ως 300 για μερική απασχόληση. Ωστόσο, εκείνοι που μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιοποιηθούν ως δαντάδες της γειτονιάς θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι, άνεργοι ή σπουδάζοντες γονείς και κηδεμόνες παιδιών ηλικίας έως 2,5 ετών για τους γονείς. Ενώ για αυτούς που θέλουν να γίνουν δαντάδες της γειτονιάς, όπως είπαμε, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Μπείτε στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXISNET. Με σειρά προτεραιότητας διαβάζω ότι θα εξεταστούν οι αιτήσεις ανάλογα με το χρόνο υποβολής τους, έως την εξάντλημα με τους κωδικούς TAXISNET. Με σειρά

ενδιαφέρον από τους αθελούμενους. Και θέλω να σας ενημερώσω και για μια είδηση που διαβάσαμε και να ανοίγετε να διαβάζετε την ενημέρωση του ΕΦΕΤ, γιατί αποσύρεται ένα προϊόν σαλάτας, έτοιμη σαλάτας, ξέρετε αυτές οι συσκευασίες που είναι έτοιμα κομμένα τα λαχανικά μέσα. Δεν θα πω βέβαια ποια είναι η σαλάτα, μπείτε μέσα στον ΕΦΕΤ, δείτε. Με ληστέρια εντοπίστηκε η σαλάτα αυτή από τον έλεγχο. Θέλω να θυμίσω αυτό που μας είχε πει ο πρόεδρος των γεωτεχνικών, ο κύριος Κακαβάς που είχε έρθει εδώ, ότι πριν από χρόνια εργάζονταν στο δημόσιο τομέα πάνω από 8.500 γεωτεχνικοί και τώρα είναι 3.500, που αυτό σημαίνει ότι έχουν μειωθεί και οι έλεγχοι που γίνονται στα προϊόντα που τρώμε. Ό,τι προλαβαίνουν κάνουν οι άνθρωποι. Μας είχε ενημερώσει τότε ότι οι συνάδελφοί του είχαν εντοπίσει τα κοτόπουλα με σαλμονέλα από τη Βραζιλία που είχαν έρθει. Και κάθε τρεις και λίγο βλέπουμε στην ανακοίνωση του ΕΦΕΤ τα ευρήματα των ελέγχων. Δυστυχώς δεν γίνονται σε όλα όσα καταναλώνουμε έλεγχος. Πολύ θα το θέλαμε. Αλλά από ό,τι φαίνεται σε όσα γίνονται, πολλά εντοπίζονται. Και κλείνοντας, το λέω αυτό για να πω για ακόμη μια φορά ότι η μείωση του προσωπικού και το ότι δεν προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό έχει αυτά τα αποτελέσματα και τα βλέπουμε μες πάρα πολύ έντονα για το πώς έχει εξελιχθεί το πράγμα με τις ζωνώσεις και την ευλογιά στην Ελλάδα και τον αυθόδη στη Λέσβο. Αλλά και για να επισημάνω ακόμα ένα πράγμα, έχουμε ευτυχώς εδώ στα νησιά μας ακόμη πολλούς παραγωγούς οι οποίοι πηγαίνουν τα λαχανικά τους σε μανάβικα της γειτονιάς μας ή στις λαϊκές όσοι βρίσκεται στη Μυτιλίνη. Προτιμήστε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς, πάρτε τα φρέσκα σας λαχανικά, πλύντε τα με άφθονο νεράκι κάτω από τη βρύστη και αφήστε τα σακουλάκια με έτοιμα μαρούλια και δεν ξέρω εγώ τι κομμένα μέσα. Δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: αυγιανή.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Βεϊκού, στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Σκαραμαγκά, καθώς και ανατμήματα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής. Αντιφατικά παραμένουν τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στο Ιράν. Πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αποτέλεσμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο, που εκείνες για το Ιράν, και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι θα πάει κάποια στιγμή να το πάρει. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο. Μία ημέρα μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός, ο Αμπάς Αραχτσί ξεκαθάρισε πως η Χεσμπολά είναι μέρος της πραγματικότητας του Λιβάνου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η εκεχηρία θα τεθεί σε ισχύ υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεσμπολά και της απομάκρυνσης των μαχητών της από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Παραμένει ωστόσο ασαφές κατά πόσο θα αποδεχθεί πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για εκεχηρία Ισραήλ-Λιβάνου. Στα 97 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent, στα 95,40 το αμερικανικό αργό. Σημαντικό πολιτικό πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί η έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίσματος που περιορίζει τις πολεμικές εξουσίες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του Ιράν. Καθοριστική ήταν η στάση 4 ρεπουμπλικάνων βουλευτών, οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματός τους και στήριξαν την πρόταση των Δημοκρατικών. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Ένα νέο μεγάλης κλίμακας στεγαστικό πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 480 εκατομμύρια ευρώ θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση που επιδιώκει να αυξήσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά και να στηρίξει νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η κοινή υπουργική απόφαση για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

0: αντιλήψεις και καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Δύο λέμβοι με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν νότια της Κρήτης. Πρόκειται για συνολικά 69 άτομα. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή λόγω του καλού καιρού. Μάχη για τη ζωή του δίνει το 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν τους γονείς του. Συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στα Άνω Βρυλίσια στις 3 μετά το μεσημέρι, κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
5: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας 9 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε πάντα την ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίο και την εκπομπή μας Καλημέρα Αιγαίο. Η Γλυκερία Σουλγάνη στην τεχνική επιμέλεια, Δέσποινα Θανασία, Θημερσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Και πάμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, Δέσποινα, που ξέρεις είναι από αυτά τα θέματα που δεν γίνονται πολύ κατανοητά στον κόσμο, όταν όμως αρχίζει η εφαρμογή τους και κυρίως στις κοινότητες, τότε αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του ζητήματος και του προβλήματος. Και αναφέρομαι στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διαβούλευση και συγκεκριμένα μέχρι σήμερα. Επίσης ένα τεράστιο θέμα, ότι πολύ μικρός ο χρόνος που δίνεται στο θέμα της διαβούλευσης. Με διάφορες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών και βέβαια απουσιάζει από μέσα η συζήτηση των κοινοτήτων. Λοιπόν, για τα θέματα που έχουν επισημάνει οι κοινότητες έχει καταθέσει το Πανελλήνιο Δίκτυο τις παρατηρήσεις του, αλλά σήμερα ξεκινούν οι συντονιστές του Δικτύου Κοινοτήτων Λέσβου επαφές με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να τους πείσουν ότι πρέπει να παρέμβουν και να παρέμβουν και για τις κοινότητες. Ο συντονιστής του Δικτύου Κοινοτήτων από το Δήμο της Μυτιλίνης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Βασίλης ο Μαμόλης, που θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμόλη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Και δεν θυμάμαι τα τελευταία 6 χρόνια μία περίοδο να μην διεκδικεί το Δίκτυο Κοινοτήτων, είτε για το θέμα της εκλογής των Προέδρων, είτε για την παρουσία εν γέννη των κοινοτήτων στον αυτοδιοικητικό χάρτη. Και νιώθω ότι φωνάζετε, αλλά δεν εισακούεστε. Τι γίνεται, κύριε Μαμόλη?
1: Έτσι είναι, όπως τα είπατε ακριβώς, δεν σταματήσαμε να διεκδικούμε ώστε να μείνουν τα χωριά μας ζωντανά. Δυστυχώς όμως, και το λέω με μεγάλη μου λύπη αυτό, βλέπουμε και στο καινούριο νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε πολύ σύντομα και πολύ σύντομα θα κλείσει ο κύκλος του και αυτό.
0: Ναι.
1: Κατατέθηκαν λοιπόν οι προτάσεις αυτές που δυστυχώς δεν έχουν να κάνουν τίποτα παραπάνω και τίποτα προς το καλύτερο, προς αυτό που υπήρχε.
0: Ναι.
1: Παρόλο τις διαβεβαιώσεις που είχαμε από τον κύριο Λιβάνιο, τον οποίον είχαμε επισκεφτεί πριν 8 μήνες περίπου, μαζί με τους δημάρχους, τους δύο δημάρχους του νησιού μας και τον κύριο Αθανασίου, του καταθέσαμε υπόμνημα από τότε για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε κοινότητες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας. Και χτυπήσαμε τότε το καμπανάκι, την καμπάνα μπορώ να πω, ότι τα χωριά μας ερημώνουν.
0: Ναι.
1: Αν δεν ακούστε τις προτάσεις μας πώς μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο στα χωριά μας, δυστυχώς θα ερημώσει εντελώς η Ύπαιθρος. Παρόλο λοιπόν τις υποσχέσεις, παρόλο ότι δέχτηκε αρκετά από όσα του προτείναμε και τα δώσαμε και εγγράφως,
0: ναι,
1: στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει τίποτα απολύτως.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα απολύτως. Και τι είναι αυτό που εμείς ζητούσαμε? Ποιο είναι το παράλογο κατά τον Υπουργό και κατά την κυβέρνηση το να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας, δηλαδή και να έχει εκπροσώπηση σωστή το κάθε χωριό στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι παράλογο?
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχαμε το 19, ο νόμος του 19 που ήταν ξεχωριστά ψηφοδέλτια, που εκεί δεν δέχτηκε ούτε καν να το χαράξουμε στα χείλη μας για ξεχωριστά ψηφοδέλτια. Ένα εκλογικό σύστημα δίκαιο, ένα εκλογικό σύστημα το οποίο έφερε ανθρώπους νέους να ασχοληθούν με τα κοινά.
0: Ναι.
1: Το κατάργησα μέσα στον πρώτο μήνα που ανάλαβα.
0: Το είχαμε δει στις εκλογές του 19, που αναδείχθηκε έτσι ένα δυναμικό νέο.
1: Ακριβώς.
0: Με προδιαγραφές ότι θα υπήρχαν πόροι για να κάνουν πράγματα στις κοινότητες.
1: Ακριβώς.
0: Και καταργήθηκε αμέσως μετά.
1: Και ακούστε και το άλλο το παράλογο. Ενώ το 19 ο νόμος προέβλεπε οι κοινότητες να αποφασίζουν.
0: Ναι.
1: Να έχουν η απόφασή τους να είναι καθοριστική. Εδώ τώρα είναι γνωμοδοτική. Δηλαδή αποφασίζουν στην ουσία άλλοι για μας.
0: Ναι. Τώρα στο καινούριο σχέδιο δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αναφορά για το θέμα των κοινοτήτων.
1: Τίποτα απολύτως. Μια σφραγίδα μονάχα λέει θα μας δώσουν, γιατί τώρα είναι 9 η σφραγίδα Δήμος Μυτιλίνης ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει η σφραγίδα της κάθε κοινότητας. Ας πούμε η σφραγίδα θα λέει κοινότητα Λουτρών Δήμου Μυτιλίνης.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι μονάχα η αλλαγή την οποία έκαναν. Κατά τα άλλα είναι ακριβώς τα ίδια. βάζουν πάλι ένα σωρό τρικλοποδιές, βάζουν ένα σωρό διατάξεις τις οποίες είναι απαγορευτικές για να μείνει ο κόσμος στα χωριά μας.
0: Δηλαδή...
1: Και αν θέλετε να το γενικεύσουμε και το θέμα,
0: ναι.
1: Υπάρχουν προβλήματα στο κτηματολόγιο, γνωστά.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν προβλήματα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν και δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται αυτή τη στιγμή, τα ξέρετε μάλλον.
0: Ναι.
1: Έτσι, με ποια αιτιολογία ο άλλος θα μείνει στο χωριό του? Όταν καταργούνται ένα σωρό πράγματα στα χωριά μας. Ταχυδρομεία θέλετε, τράπεζες, θηρίδες θέλετε, και αγροτικά ιατρία και ένα σωρό άλλα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο άλλος σκέφτεται για να καθίσει πλέον στο χωριό με τα παιδιά του.
0: Βέβαια. Τώρα πείτε μου κάτι, εσείς σήμερα ξεκινάτε, σε λίγο θα έχετε συνάντηση με τους δημάρχους, με τον...
1: Εμείς πάντα σε συντονισμό με το πανελλαδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Καταθέσαμε τις προτάσεις που...
0: Συμμετείχε δηλαδή το πανελλαδικό στη διαβούλευση και έχετε καταθέσει το πλαίσιο προτάσεων.
1: Σήμερα λοιπόν το δίκτυο Λέσβου θα κάνει επαφή με το Δήμαρχο Μυτιλίνης τώρα το πρωί. Μετά έχουμε κλείσει με τον κύριο Παρασκευαΐδη. Θα δούμε την κυρία Κομινάκα αν είναι εδώ, γιατί έχει μια υποχρέωση, μας είπε, στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Έχουμε προγραμματίσει και τους άλλους βουλευτές,
0: ναι,
1: καθώς και το βουλευτή επικρατείας τον κύριο Δοδονή. Να δούμε, 4 βουλευτές δηλαδή, τους δημάρχους, στην περιφέρεια θα πάμε, στον κύριο Περιφερειάρχη. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας και θέλουμε στήριξη για τις θέσεις αυτές, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας.
0: Τώρα από τους βουλευτές θα ζητήσετε να μην ψηφίσουν τα άρθρα αυτά και να ζητήσουν παρέμβαση για να...
1: Εμείς θα ζητήσουμε να παραστούμε και στην διαβούλευση η οποία θα γίνει μέσα στη Βουλή, δηλαδή τη συζήτηση που θα γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι πρώτη φορά που θα
0: βεβαίως,
1: πάμε στη Βουλή.
0: Βεβαίως.
1: Στα δίκτυο κοινοτήτων πάντα συμμετέχουμε στις συζητήσεις αυτές, πάντα ξανααναφέρουμε τις προτάσεις μας. Και να το πω έτσι, δίκιο βρίσκουμε προφορικά.
0: Ναι,
1: όλοι,
0: ναι,
1: πραγματικά από όλες τις παρατάξεις λέγει έτσι, δίκιο είναι, έχετε και εμείς από χωριά είμαστε,
0: ναι,
1: αλλά στην ουσία όμως δεν γίνεται τίποτα.
0: Θεσμικά δεν καταγράφεται αυτό για την στήριξη της πολιτείας προς
1: τις κοινότητες. Αν δεν κατανοήσουν ότι η Ήπεθρο σβήνει, ναι, και πρέπει να πάρθουν μέτρα ώστε να μείνει νέος κόσμος στα χωριά, θα σβήσουμε στην κυριολεξία, με τη συνήθεια.
0: Έτσι
1: θα
0: είναι.
1: Σβήσουμε στην κυριολεξία.
0: Βλέπ...
1: Θα ξέρετε πάρα πολύ καλά,
0: ναι,
1: και ξέρετε ακόμη ότι ο ρόλος του Προέδρου είναι κέραιος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανά τα χωριά μας.
0: Αυτό είναι πραγματικότητα και το σύστημα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί θέλει έναν Πρόεδρο που είναι να είναι άμεσα εξαρτημένος από το Δήμαρχο και από την...
1: Έτσι. Κοιτάξτε τώρα, ναι, εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ό,τι συμβεί σε ένα χωριό,
0: ναι,
1: ό,τι συμβεί σε ένα χωριό, ο πρόεδρος είναι αυτός που θα τρέξει πρώτος.
0: Ναι.
1: Σεισμός, πλημμύρα, τώρα η ασθένεια αυτή των προβάτων, τα πάντα, ό,τι γίνει σε ένα χωριό, ο πρόεδρος θα τρέξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά δυστυχώς, ναι, τα αγνοούν, η κεντρική εξουσία τα αγνοεί.
0: Ναι.
1: Τα αγνοεί. Λες δηλαδή και δεν θέλουν να υπάρξει ζωντάνια στα χωριά μας. Λες και δεν θέλουν να υπάρξει Ήπεθρος.
0: Ναι. Και δεν θα βρίσκουμε και ανθρώπους να στελεχώνουν αυτά τα συμβούλια
1: σε
0: όποια μορφή και να τα θέλουν. Εάν δεν υπάρχει τρόπος να παρέμβει ένας νέος άνθρωπος, για ποιο λόγο να συμμετάσχει ή να μείνει στο χωριό του.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε τώρα, τους προέδρους που είναι στα χωριά, ας πούμε, κάτω από 300 κατοίκους.
0: Ναι.
1: Πάβουν να λέγονται πρόεδροι, θα λέγονται εκπρόσωποι. Μα τι σημαίνει εκπρόσωπος?
0: Και δηλαδή ποια είναι η μεταρρύθμιση αυτή?
1: Αυτή είναι η μεταρρύθμιση. Σας ρωτάω.
0: Τι βοηθάει, τι διευκολύνει?
1: Δεν διευκολύνει σε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Υποβαθμίζει. Οι κοινότητες που είναι στις έδρες των Δήμων,
0: ναι,
1: προτείνει να καταργηθούν. Για ποιο λόγο να καταργηθώ? Να σας πω ένα παράδειγμα εδώ.
0: Η τοπική κοινότητα Μυτιλίνης, για παράδειγμα, έτσι.
1: Η κοινότητα Μυτιλίνης. Ο συνάδελφος, ο Μανώλης ο Ευσταθίου.
0: Ναι, ναι.
1: Τρέχει ο άνθρωπος, παρατάει τις δουλειές του και τρέχει όλο το 24ωρο να προλάβει να κάνει δύο πράγματα μέσα στην πόλη της Μυτιλίνης, να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες, να τρέξει. Λοιπόν, για ποιο λόγο να καταργηθεί η κοινότητα Μυτιλίνης, ας πούμε?
0: Μάλιστα.
1: Πράγματα τα οποία δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Πώς τα σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πέρα από το να κάθονται στην καρέκλα τους και στα πολιτική γραφεία του, δεν γνωρίζουν τι γίνεται στην Ήπεθρο.
0: Υπάρχει δημοσιονομικό κόστος για αυτές τις παρεμβάσεις που κάνουν, δηλαδή τους κοστίζει παραπάνω ένας...
1: Κοιτάξτε,
0: πρόεδρος ή ένας τοπικός
1: εκπρόεδρος. Ο πρόεδρος, ξέρεις ποιος είναι ο μισθός του, να τον πούμε μισθό, δεν λέγονται, ναι. Έξοδα κίνησης λέγονται.
0: Ναι.
1: 300 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, τα οποία είναι για, την, ξέρετε, για το Δήμο, ξέρετε, για την κοινότητα, ακριβώς. Δεν είναι για το...
1: Ξέρεις πόσα είναι ο λογαριασμός του κάθε πρόεδρου σε κινητά τηλέφωνα που έχει, καθώς και στα κάψιμα που καταναλώνει το να τρέχει όλη τη μέρα.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνουν αυτά ούτε για πιπέρι που λέμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι και, τι να σας πω, δηλαδή εδώ βάζουμε στην ουσία, βάζουμε από την τσέπη μας οι πρόεδροι για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
0: Το βλέπουμε και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη παραπάνω και με τις καθυστερήσεις αυτών, της απόδοσης αυτών των χρημάτων και όλα τα επακόλουθα.
1: Εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις, ναι, μας, τεκμηριωμένες προτάσεις,
0: ναι,
1: και για τον εκλογικό νόμο, τον οποίο τον είχαμε φτιάξει και τον είχαμε προτείνει επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και είδαμε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δημοκρατικό και δίκαιο εκλογικό σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας πώς μπορεί να λειτουργήσει σωστά μια κοινότητα σε ένα χωριό. Από εκεί και πέρα η ευθύνη είναι δική τους.
0: Ναι.
1: Η ευθύνη πρέπει να καταλάβουν ότι τους βαραίνει και θα τους βαραίνει πάρα πολύ.
0: Πάντως, κύριε Μαμόλη, εγώ έχω την εντύπωση ότι εάν καταλαβαίναμε και όλοι στην περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα, το τι ακριβώς συνεπάγονται αυτές οι ρυθμίσεις και υπήρχε μεγαλύτερη αντιπροσώπευση και στο δίκτυο κοινοτήτων, ενδεχομένως και τα αποτελέσματα να ήταν διαφορετικά. Έτσι, γιατί αλλιώς θα μιλούσε το δίκτυο κοινοτήτων έχοντας μέλη του τις χιλιάδες κοινότητες και αλλιώς εάν δεν συμμετέχουν. Έχουν και πάρα πολύ. Έτσι,
1: δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει πάρει είδηση το τι ακριβώς συμβαίνει και τι πάει να συμβεί ακόμα χειρότερα.
0: Στις κοινότητες, ναι. Έτσι. Και βέβαια εδώ δεν είναι μόνο οι κοινότητες. Βλέπω αντιδράσεις και από δημάρχους, γιατί μέσα το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και άλλα πράγματα για τη μείωση κρατικής επιχορήγησης, για αύξηση τοπικής φορολογίας, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, κατήγγειλε ο Δήμαρχος Κεσαριανής, για πώληση συμβασιούχων και για κλείσιμο ολόκληρων υπηρεσιών των Δήμων. Περιλαμβάνει
1: ακριβώς
0: πολλά παραπάνω πράγματα και θα έπρεπε να μιλήσουν και οι Δήμοι.
1: Έλλειψη προσωπικού, ένα βασικό πρόβλημα που υπάρχει σε όλους τους Δήμους, θα φανταστείτε εδώ πέρα βάσει της αναφοράς που έκανε ο πρόεδρος των εργαζομένων των Δήμων της Λέσβου, 300 άτομα μείον προσωπικό έχουν και οι δύο Δήμοι.
0: Και ξέρετε κάτι, είναι, πέρυσι είχε μιλήσει για 200 άτομα, φέτος έγιναν 300.
1: 300 έγινε.
0: Που σημαίνει ότι έχουμε κάθε χρόνο πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις μόνιμου προσωπικού.
1: Ακριβώς.
0: Είχαμε κάποιες ορκομοσίες το τελευταίο διάστημα, επουδενή όμως δεν αρκεί για να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται.
1: Δεν αρκούν αυτές οι προσλήψεις. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε κι εμείς οι πρόεδροι να κάνουμε όλες τις δουλειές. Είμαστε τα παιδιά για όλες τις δουλειές.
0: Εγώ θα καλούσα όλους.
1: Δουλειά, φανταστείτε, περνάει από τα χέρια του Προέδρου.
0: Τους κατοίκους των χωριών να ενεργοποιηθούν και να πλαισιώσουν τα τοπικά συμβούλια και να φροντίζουν ούτως ώστε να διεκδικούν αυτά που πρέπει. Γιατί αλλιώς δεν θα υπάρχει συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαμόλη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μας δώσατε να μπορέσουμε να ακουστεί η φωνή του δικτύου.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.

0: Λοιπόν, να φύγουμε από τις κοινότητες και να πάμε στα θέματα της υγείας που πάντα είναι στην επικαιρότητα, τα προβλήματα διαχρονικά λόγω της έλλειψης προσωπικού. Και όχι μόνο γιατρούς, κάποτε λέγαμε δέσποινα μόνο για γιατρούς, για τα περιφερειακά αγροτικά ιατρεία, για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο νοσηλευτικό προσωπικό.
1: Καλά, τώρα δεν υπάρχουν καν αγροτικά ιατρεία.
0: Ναι, είναι τα περιφερειακά. Δηλαδή. Είναι, αντικαταστάθηκαν από τα περιφερειακά, όμως χωρίς γιατρούς. Άρα πάλι για αγροτικά ιατρεία μιλάμε, χωρίς γιατρούς. Υπάρχουν κάποιες προκηρύξεις το τελευταίο διάστημα για μόνιμες θέσεις γιατρών ανάλογα με τις ανάγκες των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρίων εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρουμε πόσες από αυτές θα καλυφθούν, ως συνήθως δεν καλύπτονται. Εχθές όμως στοιχείο βρέθηκε ο κύριος Ροηλός από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που ανήκουν και τα νησιά μας και το νοσοκομείο της Χίου μεταξύ αυτών των νοσοκομείων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Ο ΣΕΣΝΟΧ, ο σύλλογος της Χίου, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του συναδέλφου του Θοδωρή του Πιλιώτη, αποτυπώνει και καταγράφει τα προβλήματα και τις ελλείψεις. Συναντήθηκε λοιπόν χθες ο κ. Ροηλός με τον νέο διοικητή του νοσοκομείου, τον Βαγγέλη του Μελιτζάνη, και παραχώρησαν συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Ροηλός ανακοίνωσε την πρόσληψη 7 επικουρικών νοσηλευτών που είπε θα διοχετευθούν σε μονάδες που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, ενώ είπε ότι έχει δοθεί εντολή για την επιτάχυνση των κρίσεων για τους γιατρούς γενικά στα νησιώτικα νοσοκομεία και για την Χίο βέβαια και για την Χίο που υπάρχουν προβλήματα. Επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρουμε πόσες από αυτές τις προσκλήσεις για γιατρούς έχουν βρει ανταπόκριση για να προχωρήσουν και οι κρίσεις. Ελπίζουμε όσες το δυνατόν περισσότερες. Αλλά όπως είπαν και οι εργαζόμενοι από τον ΣΕΣΝΟΧ, γιατί στην συνέχεια μίλησαν και ο κ. Λαμπαδοχητός, όχι στην ίδια συνέντευξη τύπου, έτσι σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης για την επίσκεψη του κυρίου Ροηλού, ότι τα προβλήματα των εργαζομένων είναι πάρα πολλά, απουσιάζουν δεκάδες εργαζόμενοι και από το νοσοκομείο της Χίου, τα προβλήματα διαχρονικά και τα αναδεικνύει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου της Χίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι είπαν ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, ο κύριος Ροηλός από την δεύτερη είπε και τι δήλωσαν στα μέσα ενημέρωσης από τους εργαζόμενους, ο πρόεδρός τους, ο κύριος Λαμπαδοχητός, και να ευχαριστήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Θοδωρή τον Πιλιώτη, που μας έστειλε το ρεπορτάζ, αν και βρίσκεται σε άδεια.
2: Στη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Ροηλό, τον διοικητή της δεύτερης είπε, ο οποίος με την παρουσία του εδώ σήμερα αποδεικνύει σε μένα για άλλη μια φορά το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει για το νοσοκομείο μας. Η παρουσία του και οι γνώσεις οι οποίες έχει σχετικά με την πορεία των έργων και των διαδικασιών που είναι σε εξέλιξη του νοσοκομείου μας είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά θα με βοηθήσει. Τον ευχαριστώ διότι οι υπηρεσίες όλες της δεύτερης ΥΠΕ έχουν άριστη συνεργασία με τις υπηρεσίες της δικές μας. Να ευχαριστήσω την κυρία Κανταράκη για το έργο που άφησε φεύγοντας από το νοσοκομείο μας, πάνω στο οποίο δηλαδή εμείς σήμερα δουλεύουμε. Είναι πράγματι συγκινητική η σχέση την οποία ανέπτυξε με όλους εδώ τους παράγοντες, τοπικούς παράγοντες του νοσοκομείου. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να διαβεβαιώσω τον κύριο διοικητή ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η σύντομη παρουσία μου εδώ να συνοδευτεί με ένα έργο το οποίο πιστεύω αξίζει για το νοσοκομείο μας. Μπορεί τα προβλήματα να είναι πολλά, νομίζω όμως ότι με μεθοδική δουλειά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Σήμερα μετά το πέρας των συναντήσεων που έχουμε, έχουμε κανονίσει ο κύριος διοικητής και εγώ συνάντηση με τον δωρητή της Μευτικής για να μας απαντήσει και να μας υποσχεθεί τι καινούριο θέλει να κάνει στην νοσηλευτική. Έχουμε συνάντηση με δωρητές τις επόμενες 2-3 μέρες που και εκεί θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του νοσοκομείου. Θεωρώ ότι δεν είναι αδύνατο, είναι δύσκολο τα πολλά προβλήματα, μικρά ή μεγάλα του νοσοκομείου μας, να απαντηθούν. Οι Χιώτες μόνιμοι κάτοικοι της Χίου, οι χιώτες της Διασποράς, ο ναυτικός κόσμος της Χίου, αγαπούν το νοσοκομείο, θεωρούν ότι το νοσοκομείο είναι το σπίτι τους και πιστεύω μέσα σε αυτή την λογική κάτι καλό θα κάνουμε για το νοσοκομείο.
3: Είναι μεγάλη μου χαρά πάντα να επισκέπτομαι τη Χίου. Σήμερα είμαι εδώ με αφορμή την ανάληψη των καθηκόνων του νέου διοικητού, του κ. Μελιτζάνη. Ήρθα για να εμπράκτως να δείξω τη στήριξη και την εμπιστοσύνη που έχουμε στο πρόσωπό του και εγώ και η Υγεία του Υπουργείου Υγείας φυσικά που τον τοποθέτησε. Επίσης ήρθα για να ενημερωθώ για ακόμα περισσότερο για πώς προχωράνε κάποια πράγματα στο νοσοκομείο. Ήρθα να δούμε τι γίνεται με τις προσλήψεις επικουρικών νοσηλευτών που μπορούμε να κάνουμε άμεσα μέσω της πλατφόρμας. Ελέγξαμε τη διαθεσιμότητα, ελέγξαμε τα χαρτιά αν είναι σωστά και θα προχωρήσουμε άμεσα στην πρόληψη 7 νοσηλευτών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμοι. Είναι το σύνολο που υπάρχει διαθέσιμο για τη Χίο στην πλατφόρμα. Επίσης βλέπουμε με τον κύριο Μιτζάνη διάφορα ζητήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Θα κάνουμε και κάποιες επαφές με το Δήμο, με την περιφέρεια, να λύσουμε κάποια μικροπροβληματάκια που υπάρχουν. Ζήτησα να έρθει μαζί μου και η κυρία Κανταράκη που έχει μεγάλη εμπειρία από το νοσοκομείο, προκειμένου να συνεργαστεί με τον κύριο Μελιτζάνη και να έχει μια ενημέρωση πάνω σε ζητήματα που προκύπτουν από την εμπειρία της κυρίας Κανταράκη στο νοσοκομείο. Άλλωστε, ο κύριος Μελιτζάνης ήταν και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και γνωρίζει πολλά για το νοσοκομείο της Χίου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχει προκήρυξη των γιατρών, όπως ξέρετε, είναι στον αέρα, 4 γιατροί. Πήραμε έναν επικουρικό παθολόγο. Νομίζω ότι σιγά σιγά το νοσοκομείο στελεχώνεται και πιστεύω ότι θα έχουμε ακόμα περισσότερα καλά νέα όταν θα βγουν και οι μόνιμες προκηρύξεις για το λοιπό προσωπικό για τους νοσηλευτές.
4: Για με τις αίτησες με τον Σεσλόκ, τι σας έθεσαν?
3: Τα ζητήματα προσωπικού κατά βάση, τους ενημέρωσε για αυτά που σας είπα, για τους επικουρικούς που θα πάρουμε άμεσα, για τον επικουρικό γιατρό. Εντάξει, μια επικοδομητική συζήτηση έγινε χωρίς καμία ένταση σε απόλυτο πλαίσιο ευγενίας. Οι 7 νοσηλευτές που θα έρθουν τώρα κατά προτεραιότητα θα διαδηθούν στις μονάδες που έχουμε το πρόβλημα της μεγαλύτερης υποστελέχωσης. Νομίζω ότι με αυτές τις 7 θέσεις που θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα η πρόληψή τους, θα το βγάλουμε το καλοκαίρι και από εκεί και μετά εξετάζουμε όπως πάντα και λύσεις μετακινήσεων από άλλα νοσοκομεία ή από κέντρα υγείας και της Χίου αλλά και όχι μόνο της Χίου. Η διαδικασία πρόσληψης των γιατρών θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Η εντολή που έχω δώσει εγώ στα συμβούλια κρίσης, γιατί γίνονται στα συμβούλια κρίσης της δίπλη κρίσης, είναι κατά προτεραιότητα τα νησιά και ακόμα περισσότερο η Χίος να συνεδριάσουν τα συμβούλια για να τοποθετηθούν οι γιατροί στις θέσεις τους το γρηγορότερο.
5: Γιατρούς, τι έχουμε να περιμένουμε εδώ? Είπατε για 7 νοσηλευτές, οι γιατρούς?
3: Είναι 4 γιατροί που περιμένουμε από τη μόνιμη προκήρυξη και ένας επικουρικός παθολόγος που ήδη τον πήραμε, δηλαδή αυτές τις μέρες.
6: Βλέπουμε καθημερινά τον αγώνα των συναδέλφων νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού να μην μπορεί να δώσει, να μην μπορεί να σταθεί πια στο ύψος των περιστάσεων. Υπάρχουν τμήματα όπως είναι η μονάδα τακτικής θεραπείας που λειτουργούν πολύ κάτω πλέον από τα όρια ασφαλείας. Φανταστείτε ότι υπάρχουν 6 με 7 κλίνες στη ΜΕΘ και με βάση την ομολογία θα έπρεπε να υπήρχαν 18 με 21 νοσηλευτές στο τμήμα και αυτή τη στιγμή το τμήμα της μονάδας τακτικής θεραπείας απαρτίζεται από 8 νοσηλευτές. Για 24ωρη λειτουργία για 365 μέρες το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι 2 νοσηλευτές αναβάρδια είναι πολύ κάτω από τα στάνταρ τα οποία έχει το ίδιο το Υπουργείο, η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στην αιμοδοσία. Ήταν ένα τμήμα, η αιμοδοσία της Χίου, η οποία εξυπηρετούσε όχι μόνο τον νομό μας, αλλά πολλές φορές δίναμε φιάλες και στα περιφερειακά γειτονικά νοσοκομεία. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό που έχει απομείνει δυστυχώς θα περικόψει τις εξορμήσεις του με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
5: Τι θα ζητήσετε?
6: Προσωπικό. Αυτό που λέμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, εννοώ την διοίκηση του σωματείου, αυτό που λέμε πάντα. Χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Είστε και από εδώ, βλέπετε την ανάπτυξη του νοσοκομείου τα τελευταία 10 χρόνια και σε υπηρεσίες εννοώ και σε τμήματα, αλλά όλα αυτά έγιναν με το προσωπικό το οποίο υπήρχε. Δηλαδή, φτιάξαμε, ας πούμε, την ημερήσια νοσηλεία κάτω για τους ασθενείς που χρήζουν θεραπείες, οι οποίες απαρτίστηκε από το προσωπικό που ήδη υπήρχε. Φτιάχτηκε το αιμοδυναμικό το ίδιο. Φτιάχτηκε η αποστήρωση, το τμήμα της αποστήρωσης το ίδιο. Και δεν είναι μόνο ότι φτιάχνονται τμήματα και ξυλώνουμε από αλλού και μπαλώνουμε για να τα λειτουργήσουμε. Είναι ότι όλες οι συνταξιοδοτήσεις και οι παρατήσεις των τελευταίων ετών, ελάχιστες από αυτές έχουν καλυφθεί. Δηλαδή, αντί να είμαστε σε θετικό ισοζύγιο, όπως θέλουν να παρουσιάζουν, είμαστε 19 εργαζόμενοι λιγότεροι την τελευταία πενταετία. Είναι επικίνδυνες οι καταστάσεις και η λειτουργία πολλών τμήματων στο νοσοκομείο και γι' αυτό είμαστε εδώ να δώσουμε και να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας.
7: Είναι επικίνδυνες οι καταστάσεις.
6: Δεν διάβασα ένα ρεπορτάζ ότι θα έρθει ή θα υπασπιστώσει κάποιες μέρες για να βοηθήσει, ξέρω εγώ, τον κύριο Μελιτζάνη ίσως. Οκ, okay, 5 χρόνια ήταν μαζί, τώρα δεν ξέρω σε 4 μέρες παραπάνω μπορεί να μάθει. Αυτοί ξέρουν, να σας πω. Άλλο ένα ψέμα το οποίο έχει το Υπουργείο ως καραμέλα και πολλές φορές το χρησιμοποιούν και οι υφιστάμενοι τους, είναι ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση στις προκηρύξεις που γίνονται. Προφανώς σε κάποια μέρη της Ελλάδος, τα οποία, ας πούμε, κάποια μικρά νησιά των Κυκλάδων, τα οποία το καλοκαίρι δεκαπλασιάζει ο πληθυσμός και ο άλλος δεν μπορεί να βρει σπίτι, δεν μπορεί να βρει αυτό, ενδεχομένως σε κάποια σημεία τέτοια να υπάρχει πρόβλημα στο να πάει κάποιος. Αυτό βέβαια είναι θέμα του Υπουργείου να βρει τα ανάλογα κονδύλια και να υποστηρίξει τους εργαζόμενους που πάνε σε αυτές τις άγονες περιοχές. Αλλά όσον αφορά το νοσοκομείο της Χίου και τα περισσότερα νοσοκομεία της Ελλάδος, όλες οι κενές θέσεις οι οργανικές, εγώ το είπα και το κύριο Γεωργιάδη την τελευταία φορά, σας προκαλώ να προκηρύξετε όλες τις θέσεις τις κενές που υπάρχουν στον οργανισμό της Χίου. Δεν θα μείνει καμία ακάλυπτη. Θα βρεθούν για όλες τις θέσεις ενδιαφερόμενοι αρκεί να τις προκηρύξετε. Άμα μου προκηρύξετε δύο και τρεις θέσεις κάθε τέσσερα χρόνια, προφανώς. Ο άλλος ο οποίος έρχεται και μαθαίνει ότι άδειες δεν μπορώ να πάρω. 11.000 μέρες αδειών οφείλονται σε όλο το προσωπικό. Πότε θα τις πάρει αυτό το προσωπικό, τις 11.000 άδειες. Όταν οι μισθοί δεν φτάνουν για 10-15 μέρες. Όταν η εντατικοποίηση κάθε μέρα και χειρότερο. Δεν είναι εύκολο, προφανώς κάποιος, δεν είναι δελεαστικό πλέον το δημόσιο, αλλά αν προκηρύξεις όλες τις θέσεις και ξέρει ο συνάδελφος ότι θα πάω και θα είμαστε 10 αντί 2, γιατί 10 πρέπει να είμαστε, προφανώς πιο εύκολα θα κάνει το βήμα να περάσει την πόρτα του δημοσίου. Και εκεί που είναι δύσκολα, ενώ σε κάποιες ειδικότητες ή σε κάποια νοσοκομεία τα οποία είναι πιο δύσκολο να βρεις, ας πούμε, προσωπικό να πάει. Αλλά για το νοσοκομείο της Χίου, εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε να προκηρύξει όλες τις θέσεις που υπάρχουν στις κενές και θα βρεθούν άνθρωποι να τις καλύψουν.

0: Λοιπόν, έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Πραγματικά τα μηνύματα που πήραμε χτες για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται όχι μόνο για το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά για όλο το καλοκαίρι, είναι πάρα πάρα πολλές και χαιρόμαστε για αυτές. Ενημερωθήκαμε, Δέσποινα, και για το Φεστιβάλ Ουζού, που το περιμένουμε και εμείς.
1: Το περιμένουμε, ναι.
0: Και οι επισκέπτες του νησιού μας πώς και πώς. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι προγραμματίζεται για φέτος και να πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αποσταγματοποιών Λέσβου, τον κύριο Δημήτρη Αναγνώστου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναγνώστου.
2: Καλημέρα σας.
0: Και να πω ότι είχαμε πρόσφατα εκλογές στο σύλλογό σας. Είχαμε ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου που και πάλι εμπιστεύτηκαν οι συνάδελφοί σας το πρόσωπό σας στην προεδρία του συλλόγου.
2: Μια μικρή διόρθωση. Είναι σύνδεσμος που το πει.
0: Σύνδεσμος. Έτσι.
2: Να
0: σύνδεσμος.
2: Μην υπάρχει κάποια παρανόηση.
0: Πολύ καλά κάνετε και το διορθώνετε. Ο σύνδεσμος λοιπόν. Που με τις εκλογές.
2: Δεν επανεκλέχθηκα πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που εκλέχθηκα πρόεδρος. Τον Οκτώβριο έγιναν οι εκλογές. Συμμετείχα στα διοικητικά συμβούλια.
0: Ναι.
2: Στο παρελθόν ως ταμείας, στη συνέχεια ως μέλος. Το φθινόπωρο που μας πέρασε εκλέχθηκα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ως πρόεδρος για πρώτη φορά.
0: Σας, λοιπόν. Και έχουμε τον προγραμματισμό για το Φεστιβάλ Ούζου φέτος. Για πείτε μας.
2: Φέτος το Ούζου Fest θα διεξαχθεί 4 με 5 Ιουλίου στη Μαρίνα Μυτιλινής. Ύστερα από περίπου 10 χρόνια επιστρέφουμε στη Μαρίνα
0: Μυτιλινής. Στη Μαρίνα, ναι.
2: Ναι. Είναι ένας χώρος ο οποίος πιστεύω μας ταιριάζει. Έχει συγκεντρώνει αρκετά πλεονεκτήματα. Είναι μέσα στην πόλη. Έχει εξαιρετικό πάρκινγκ. Είναι ένα πολύ ωραίο περιβάλλον δίπλα στη θάλασσα με σκάφη. Αναδεικνύει, θα έλεγα, αυτό που θέλουμε. Νομίζω έχει τη δυνατότητα να αναδείξει αυτό που θέλουμε.
0: Ναι. Στο αμφιθέατρο, δηλαδή, σε ποιο χώρο θα γίνει?
2: Όχι. Θα είναι μόλις μπαίνουμε στην είσοδο από την αριστερή πλευρά.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε δεσμεύσει ένα χώρο σε συνεργασία με τη διεύθυνση της Μαρίνας. Μας παραχωρούν το χώρο οι άνθρωποι δωρεάν και τους ευχαριστούμε,
0: ναι,
2: πολύ γι' αυτό.
0: Πάντα είναι φιλόξενος ο χώρος της Μαρίνας και γίνονται όμορφα πράγματα εκεί. Να ρωτήσω όμως, επειδή γινόταν αισθητή η παρουσία του Φεστιβάλ Ούζου στην καρδιά της πόλης, είτε στα Λαδάδικα, είτε στην πλατεία Σαπφούς, είτε στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, πώς και αυτή τη φορά δεν θέλατε μέσα στην πόλη?
2: Στην πλατεία Σαφούς το δοκιμάσαμε μία φορά. Καταρχήν ο χώρος είναι μικρός. Εμείς θέλουμε να αναδείξουμε το Ούζο Fest. Θέλουμε να το κάνουμε μεγάλο. Η πλατεία Σαφούς είναι ένας χώρος ο οποίος είναι μικρός, όπως είπα,
0: ναι,
2: και δεν είναι κλειστός γύρω-γύρω.
0: Από εκεί
2: και πέρα το παρκάκι δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο ήταν ένας μικρός χώρος, εκεί πήγαμε κάποιες φορές,
0: ναι.
2: Στα Λαδάδικα πήγαμε μία φορά,
0: ναι.
2: Πέρσι πήγαμε στο πάρκο Αγίας Ειρήνης,
0: και πρόπερσι.
2: Ναι, όχι, πέρσι είχαμε πάει για πρώτη φορά. Και ιδανικός χώρος θεωρούμε για μια τέτοια εκδήλωση με την έγκλη που της αξίζει είναι η Μαρίνα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί λοιπόν θα υπάρχουν δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή, 4 με 5 Ιουλίου.
0: Ναι.
2: Την πρώτη μέρα, μου επιτρέπετε να αναφέρω το πρόγραμμα?
0: Βεβαίως.
2: Το Σάββατο θα έχουμε DJ που θα παίζει ελληνική και ξένη μουσική. Θα μπορεί ο κόσμος να περνάει από τα stand των συναδέλφων να παίρνει ούζο.
0: Mm-hmm.
2: Η είσοδος θα είναι δωρεάν.
0: Μόνο
2: θα υπάρχει ένα κόστος για τον κάθε επισκέπτη για την αγορά του ποτηριού, με το οποίο μπορεί να περνάει από όλες τις ποτοπίες και να δοκιμάζει ούζο.
0: Το 2 ευρώ που ήταν και πέρυσι.
2: Υπάρχει συζήτηση γιατί το ποτήρι νομίζω θα το κάνουμε λίγο μεγαλύτερο για να χωράει και κοκτέιλ.
0: Ίσως
2: να πάμε στα 3 ευρώ, θα δούμε. Θα έχουμε στήσει ένα ωραίο βανάκι το οποίο θα κάνει κοκτέιλ με βάση το ούζο.
0: Ναι.
2: Νομίζω είμαστε σε συζητήσεις, αλλά είμαστε κοντά να είναι και μια εταιρεία να προσφέρει παγωτό με γεύση ούζο. Θέλουμε να έχουμε και κάποιες άλλες παράπλευρες, παράλληλες μάλλον εκδηλώσεις, όπως κάποιες εκθέσεις φωτογραφίας, κάποια αντικείμενα παλιά που να θυμίζουν την παλιά μας ιστορία.
0: Ναι.
2: Θέλουμε να φτιάξουμε ένα ούζο store, το οποίο θα μπορεί ο επισκέπτης να πάρει κάποια αναμνηστικά με θέμα το Ούζο Fest. Και την επόμενη μέρα θα έχουμε ένα ζωντανή ελληνική μουσική. Και σκοπός μας είναι να έχουμε ένα ωραίο.
0: Την Κυριακή. Ωραία, θα είναι.
2: Την επόμενη εβδομάδα, το Σάββατο, θα μεταφερθούμε στην Μαρίνα Πλωμαρίου και εκεί πάλι θα έχουμε παρόμοιες εκδηλώσεις.
0: Αντίστοιχες εκδηλώσεις. Και για όσους, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος στη Λέσβο που δεν το ξέρει, αλλά για όσους μας ακούνε εκτός νησιού και δεν το ξέρουν, δεν θα μπορούσε να μην γίνεται φεστιβάλ Ούζο και στη Μυτιλίνη και στο Πλωμάρι, μιας και είναι κατοχυρωμένες οι δύο ονομασίες προέλευσης, Ούζο Μυτιλίνης.
2: Ναι, με την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, να θυμίσω ότι η Λέσβος είναι η πατρίδα του ουζού δικαιωματικά, διότι σχεδόν το μισό ουζό που φτιάχνεται στην Ελλάδα γίνεται εδώ.
0: Ναι.
2: Σε ένα νησί των 85.000 κατοίκων έχουμε δύο γεωγραφικές ενδείξεις κατοχυρωμένες και με ελληνική νομοθεσία και με ευρωπαϊκό κανονισμό. Εξαγωγές σε πάρα πολλές χώρες. Όλοι οι συναδελφοί, μικροί, μεγάλοι, κάνουν εξαιρετική δουλειά.
0: Ναι.
2: Ίσως να έχω αναφέρει και στο παρελθόν ότι μετά από τα. Μετά από αυτή την ιστορία με την κρίση, με τον κορονοϊό, δεν έκλεισε καμία ποτοπία. Αν κάποια έκλεισε, ήταν λόγω συνταξιοδότησης ή λόγω έτσι μη διάθεσης για συνέχιση.
0: Και ξέρετε κάτι, είναι εντυπωσιακό αυτό, ότι όχι μόνο δεν έκλεισαν, κάποιες πήγαν και πολύ καλύτερα, ανέβασαν και τα ποσοστά πωλήσεών τους σε χώρες του εξωτερικού, ενώ την ίδια ώρα επί χρόνια θέτεται το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν εισακούεστε.
2: Αυτό τίνει να γίνει τώρα το ανέκδοτο της δεκαετίας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή...
0: Όλοι αναγνωρίζουν το δίκαιο.
2: Υπάρχει μια ωραιότατη μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών, που έχει κάνει μια μελέτη για το ούζο, για τα εγχώρια ελληνικά αποστάγματα, που λέει ότι αν μειωθεί 30% ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα έχουμε παράλληλα αύξηση, θα συμπαρασύρει και την κατανάλωση, η οποία πάντα λέμε ότι πρέπει να είναι υπεύθυνη. Έτσι, το αλκοόλ είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να είναι προστατευμένο από όλες τις πλευρές, αλλά δίνει σίγουρα έσοδα στο κράτος. Αλλά θα πρέπει όμως να βοηθήσουμε λίγο με τον τρόπο μας αυτό την ακρίβεια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να χρειάζεται ένας καταναλωτής τώρα 10 και 11 ευρώ να αγοράσει μια φιάλη 700. Θα μπορούσε κάλλιστα να αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, κατευθείαν αυτομάτως μπορεί να πέσει και ένα ευρώ. Είναι μεγάλη υπόθεση. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και στην φιάλη των 200 ml στην εστίαση. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Στην εστίαση που έχει μείωση έτσι, λόγω του κόστους. Έχει πληγεί η εστίαση.
2: Ένα μεγάλο μέρος του κόστους μιας φιάλης, ίσως το 50 με 60% είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης ενωπνεύματος και ΦΠΑ.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, φανταστείτε δηλαδή όπως τα τσιγάρα ή όπως τα καύσιμα, το μεγαλύτερο μέρος είναι φόροι.
0: Και ξέρετε κάτι, εγώ απορώ γιατί δεν βάζει λίγο νερό στο κρασί του το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, δεδομένου ότι το ούζο είναι σταθερά εδώ και χρόνια το πρώτο απόσταγμα που εξάγεται, δηλαδή σε αριθμούς, στα νούμερα.
2: Αλλά τις εισαγωγές φεύγει αφορολόγητο, δεν υπάρχει, αλλά θέλω να σας πω, ένα θα σας πω. Έχουμε τον τρίτο υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δηλαδή ξέρουμε ότι οι βόρειοι λαοί έχουν υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης γιατί έχουν μια ροπή, να το πω έτσι, προς το αλκοόλ λόγω του κλίματος, λόγω των θερμοκρασιών τους. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο η Ελλάδα να έχει τον τρίτο ειδικό φόρο κατανάλωσης υψηλότερο. Δηλαδή δεν στέκει. Όταν δίπλα η Βουλγαρία έχει το μισό και λιγότερο. Πει και
0: στη Βουλγαρία ήθελα να αναφερθώ γιατί μου έλεγαν φίλοι
2: είναι
0: ότι...
2: Είναι μια όμορφη χώρα η οποία μπαίνουν και βγαίνουν φιάλες δικές μας.
0: Ακριβώς. Δηλαδή πάμε στη Βουλγαρία για να αγοράσουμε πολύ φθηνότερα τα ούζα και να τα φέρουμε πίσω. Δηλαδή είναι...
2: Εντάξει τώρα τι να λέμε.
0: Τραγελαφικές καταστάσεις. Μπας περιπτώσει.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω γιατί δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω... Την περιφέρεια, το Δήμο και το Επιμελητήριο Λέσβου, που από την πρώτη στιγμή που κάναμε τις επαφές μας ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη θέρμη. Τους ευχαριστούμε όλους και θέλουμε να τους πούμε ότι το ούζο, ο σύνδεσμος ποτοπιών δεν είναι ένα απλό σωματείο. Είναι ένα ζωντανό κύτταρο της τοπικής οικονομίας. Πρεσβεύει με επιτυχία και κάτι παραπάνω τον τόπο στο εξωτερικό. Όταν έρχεται η ώρα να βοηθήσουμε, πρέπει να βοηθάμε εμπρακτά, όπως και έκαναν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Και να μην σκέφτονται ότι, αχ, άλλος ένας σύλλογος. Αν δεν μας βοηθήσουν να δυναμώσουμε την φωνή μας και να δυναμώσουμε τη γιορτή. Η γιορτή, ξέρετε, δεν είναι απλά μια συνάντηση που θα δούμε κόσμο και θα κεράσουμε. Είναι, ψώνουμε τη φωνή μας στην υπόλοιπη χώρα, στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Η σχέση εντιανώσει...
2: Ένα μικρό νησί στην, στην άκρη της Ανατολής, έτσι, δίπλα στην, πώς το λένε, στις περιοχές που είναι λίγο επικίνδυνες, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πρέπει να είναι, πρέπει να τη βλέπουμε με ιδιαίτερη ευαισθησία.
0: Η ισχύση εντιανός, εγώ θα έλεγα, κύριε Αναγνώστο, και ειδικά αυτή την περίοδο που έχει πληγεί και ο πρωτογενής τομέας των νησιών μας, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μέσα από το φεστιβάλ σας αναδεικνύεται και την γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα.
2: Ναι, και θα φροντίσουμε να έχουμε και τυροκομικά προϊόντα για να συνοδεύεται το ούζο. Και θέλω να δω, κάνω μία, αν μου επιτρέπετε και αν μου επιτρέπει και ο κόσμος, μία έκκληση. Να προτιμάμε, να μην το ξεχνάμε, όλο και περισσότερο τώρα είναι η ανάγκη μεγαλύτερη, να προτιμάμε τα τοπικά μας προϊόντα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό το γιαούρτι μας, το τυρί μας, το λάδι μας, το ούζο μας. Έχουμε, έχουμε και τοπική εταιρεία με αναψυκτικά. Δεν έχουν όλες αυτές οι εταιρείες να ζηλέψουν τίποτα περισσότερο από τις άλλες εταιρείες. Σεβαστές και οι άλλες εταιρείες που φέρνουν και αυτές γαλοκτομικά, αναψυκτικά, άλλα αλκοολούχα ποτά. Αλλά πρέπει να προτιμάμε για το δικό μας συμφέρον, όλοι αντιλαμβάνεστε το προφανές, τα δικά μας προϊόντα.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Μπορεί να
0: υπάρχουν
2: καλύτερα ενδεχομένως γιαουρτάκια ή ξέρω εγώ κασέρια ή γραβιέρες.
0: Τώρα καλύτερα από τα λεσβιακά γιαουρτάκια δεν νομίζω να υπάρχουν.
2: Όχι, όχι, δεν είναι κακό να δοκιμάζουμε. Όπως για παράδειγμα υπάρχουν και άλλα αλκοολούχα από τα εκτός από το.
0: Εντάξει,
2: δεν είναι κακό να τα δοκιμάσουμε.
0: Αλλά στηρίξουμε τα τοπικά μας προϊόντα.
2: Πρέπει να στηρίζουμε οπωσδήποτε τα δικά μας προϊόντα.
0: Και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί ο κόσμος, έτσι παρατηρούμε και στις συζητήσεις, ότι δεν είναι πολλές φορές ενήμερος ή παρασύρεται από διάφορα που διαβάζει και δεν συμπεριφέρεται έτσι όπως θα έπρεπε όσον αφορά τις καταναλωτικές του συνήθειες.
2: Εγώ θα έλεγα, εγώ έχω μια αντίθετη άποψη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος είναι ενημερωμένος, ξέρει πια. Άλλη φορά παίρναμε, αγοράζαμε μηχανικά ένα προϊόν ή με, παράγουν, ή με γνώμονα ενδεχομένως την προσφορά. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή βλέπει την ετικέτα, είναι ενημερωμένος, έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Ζούμε όμως δυστυχώς την εποχή του trend. Με αποτέλεσμα η ελκυστική συσκευασία ή ξέρω εγώ το να πάρω ένα ποτό το οποίο είναι λίγο σπάνιο αναδεικνύει κάποια πράγματα του χαρακτήρα μας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ πρακτικά, δεδομένου ότι ας πούμε η αγροτική μας κτηνοτροφία περνάει μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, δεν πρέπει να περνάει από το μυαλό μας να καταναλώσουμε κάτι άλλο.
0: Έτσι,
2: ας πούμε, για παράδειγμα τώρα στο ούζο υπάρχουν κάποια άλλα ποτά που είναι ξαδερφάκια, έτσι, σε εισαγωγικά. Okay, να τα δοκιμάσουμε, ναι, μέχρι ένα σημείο. Αλλά με το ούζο μεγαλώσαμε, με το ούζο ξέρω εγώ γεννηθήκαμε, με το ούζο προχωράμε. Είναι ο καταναλωτής, βάζω μια άλλη παράμετρο, προσέχει περισσότερο τα τελευταία χρόνια τι δοκιμάζει, τι πίνει λιγότερο, πίνει πιο συνετά, πολύ καλά και τα προγράμματα της αστυνομίας για τους ελέγχους. Αλλά όλα τα προϊόντα των ποτομιών μας είναι εξαιρετικής ποιότητας.
0: Βέβαια. Στηρίζουμε λοιπόν τα τοπικά προϊόντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναγνώστου. Θα τα ξαναπούμε, έτσι, σε ένα μήνα είναι το φεστιβάλ ούζου.
2: Θα είστε προσκεκλημένοι μας, θα σας περιμένουμε να μιλήσουμε μαζί.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα σας.
0: Να σταθώ λίγο στο καταναλωτικό κοινό, γιατί βεβαίως έτσι είναι όπως τα λέει ο κύριος Αναγνώστου, ότι ο κόσμος το ψάχνει πολύ περισσότερο τώρα, βλέπει τις ετικέτες και αυτά. Υπάρχει όμως και μερίδα του κόσμου που δεν είναι σωστά ενημερωμένος. Μου έλεγαν φίλοι από τοπικά σούπερ μάρκετ, γιατί τι ερωτήσεις τους έκαναν στα γαλακτοκομικά για το αν μπορεί να φάει γιαούρτι ή μπορεί να πάθει κάτι. Μπορεί εμείς να νιώθουμε και επειδή το λέμε και το ξαναλέμε ότι τα τοπικά μας γαλακτοκομικά προϊόντα και τα προϊόντα κρέατος των ζώων της Λέσβου είναι απόλυτα ασφαλή για τον άνθρωπο. Υπάρχει όμως και μια μερίδα του κόσμου που δεν έχει επαφή και χρειάζεται συνεχώς να το επαναλαμβάνουμε ότι είναι απολύτως ασφαλή και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τον άνθρωπο. Ο αυθόδης πυρετός είναι μια ζωονόσος και προτιμάτε τα ντόπια προϊόντα. Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά πριν από να ολοκληρώσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο έτσι πολύ σοβαρό να πούμε. Δεν ξέρω, είχαμε αναφερθεί το πρωί για, για το περιστατικό που είχαμε χθες στο λιμάνι, όχι λέγει ηλικερία, το αναφέραμε ο καροθυγός. Τι έγινε λοιπόν εχθές, στην προσπάθειά του να λύσει κάβο τον ίσος Ρόδος, όπως μου εξήγησαν εχθές στο λιμάνι, έχει ένα σύστημα με δύο προπελάκια στο πίσω μέρος του καραβιού το νήσος Ρόδος και το ένα αριστερό προπελάκι τράβηξε μέσα τον κάβο. Έσπασε, χτύπησε στο πόδι τον καβοδέτη που ήταν εκεί, εργαζόταν ο άνθρωπος, ευτυχώς ελαφρά, πήγε στο νοσοκομείο, του έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις, δεν είναι σοβαρά, να πω ότι στο σημείο έφτασαν βέβαια η λιμενική αρχή, ο πρόεδρος του συλλόγου των καβοδετών. Μπλέχτηκε και ένα κομμάτι του κάβου μέσα στο προπελάκι, βούτυξε δίτης, το έβγαλε και το πλοίο απέπλευσε 10 και 10 όταν κατατέθηκε από τον γεωγνώμονα το πιστοποιητικό αξιοπλοίας του, ολοκληρώνοντας έτσι αυτή την περιπέτεια. Ευτυχώς είναι μια χαρά ο άνθρωπος αυτός. Και πριν
1: σήμερα
0: να κλείσουμε,
1: συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές και για τα ΕΠΑΛ, Οι μαθητές εξετάστηκαν στα μαθήματα Ανατομία, Φυσιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
0: Μπράβο τους. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη και είπαμε, ζωή είναι μπροστά τους. Τούτο είναι
1: Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
0: Μπράβο τους. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή δύναμη και είπαμε, ζωή είναι μπροστά τους. Τούτο είναι ένα σκαλοπάτι και ό,τι και αν επιλέξουν να κάνουν, να το κάνουν με αγάπη και σίγουρα θα τα καταφέρουν.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Συστάσεις στη χώρα μας κάνουν η Κομισιόν, ο ΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα της Ελλάδος, συνιστώντας την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και την κατάργηση όσων δεν έχουν κοινωνική στόχευση. Η Κομισιόν προτείνει επίσης τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές, ενώ στον κατάλογο με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις η Κομισιόν εντάσσει και το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Συνεδριάζει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα θα αποσταλούν οι σχετικές επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Στη Σόφια μεταβαίνει σήμερα για επίσημη επίσκεψη ο Πρωθυπουργός. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα πραγματοποιηθεί και η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Νέα υπόθεση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και Αγρινίου. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 14 συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε οριακή ισορροπία η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοζτάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Την ίδια ώρα, ανοιχτές οι γραμμές επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία απτή πρόοδος, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Βουλή των Αντιπροσώπων έκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν σε μια συμβολική κίνηση αποδοκιμασίας για τη διαχείριση της κρίσης. Το ψήφισμα υποστήριξαν και 4 ρεπουμπλικανοί βουλευτές.

0: Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χτες να εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός για να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού, σύμφωνα με το State Department, μετά από 2 ημέρες διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον. Αναγκαίες προϋποθέσεις να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της οργάνωσης από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζα στήχησαν τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενημέρωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στον μικρό Παλαιστινιακό θύλακα. Ευρώπη και Ουκρανία εργάζονται πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκκρεμούν και οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν την διαπραγματευτική θέση του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Πάντως, 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία σήμερα το πρωί. Στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης θα μιλήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Συμμετέχουν περισσότερες από 130 χώρες, ενώ για πρώτη φορά μετά από χρόνια δίνει το παρόν και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, συνέχεια πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με μαθήματα ειδικότητας για τους μαθητές στο Νεπάλ. Οι υποψήφοι εξετάζονται στην ανατομία φυσιολογία 2, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Στις 3 μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στα Νοβρή Λύσια η κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή Νάσου Αθανασίου. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα για Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο στις 10.30.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Τώρα θα με πεις πάλι ότι συζητώ για δυσάρεστα, αλλά αφού υπάρχει αυτή η κατάσταση, είδες πάλι στα σύνορα. Ενώ το συζητούσαμε, έγινε και ένα συντονιστικό να δούμε αν θα υπάρξει κάποια λύση. Υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις λόγω των ελέγχων. Δεν λέμε να μην γίνονται οι έλεγχοι, αλλά ενδεχομένως θα υπάρξει κάποιος τρόπος να γίνονται πιο γρήγορα.
1: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία όμως.
0: Ναι.
1: Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι διαδικασίες. Δεν έχουν καν μόνο με την Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι ευρωπαϊκή οδηγία και αφορά άλλες Ευρωπαϊκές Ένωσες.
0: Πάντως έχει πάρει διαστάσεις αυτό το ζήτημα. Έχει κάνει ερώτηση και στη Βουλή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Δημήτρης Κούβελας, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούβελα.
1: Καλημέρα, κύριε Κούβελα.
2: Καλή σας μέρα, κυρία Τσακίρη, κύριε Τσαλκίδη, καλημέρα στους ακροατές μας. Θα συμφωνούσα προκαταβολικά ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα για το οποίο βρισκόμαστε με την πλάτη στον τοίχο κατά κάποιον τρόπο. Δεν είναι επιλογή μας εάν θα επιβάλλουμε τους ελέγχους αυτούς ή ενδεχομένως κάποιους από αυτούς τους ελέγχους. Είναι υποχρέωση. Μάλιστα μπήκαμε στην περίοδο όπου επιβάλλονται πιλωτικά και σε δύο μήνες από σήμερα, στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, θα πρέπει υποχρεωτικά και απολύτως αυτή η έλεγχη, δηλαδή τα βιομετρικά στοιχεία, τα δακτυλικά αποτυπώματα, η φωτογραφία που θα σκανάρει και την κόρη των ματιών όλων των κατοίκων των πολιτών τρίτων χωρών που μπαίνουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι στα πλαίσια της Συμφωνίας Σέγγεν και βεβαίως, σωστά λέτε κύριε Τσαλκίδη, αφορά αυτή η έλεγχη, αυτή η διαδικασία όλες τις εισόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Όμως σε εμάς συμβαίνει να παρατηρείται ήδη και πολύ φοβάμαι ότι αυτή η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη το επόμενο διάστημα που θα αρχίσει η πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα του οδικού τουρισμού. Συμβαίνει αυτή η διαδικασία ελέγχου να καθυστερεί πάρα πολύ, γιατί, να το πούμε έτσι πολύ απλά με μια κουβέντα, ακόμη δεν είναι έτοιμη τεχνικά η συνοριακή σταθμή μας να διενεργήσουν αυτούς τους ελέγχους. Στα αεροδρόμια είναι σαφώς καλύτερη η κατάσταση, δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Στον οδικό τουρισμό όμως, στις πύλες εισόδου εκεί στους ευζώνες ειδικότερα, παρατηρούνται ήδη εμφράγματα και η αγωνία όλων μας είναι αυτό να μην αποτελέσει σημαντική τροχοπέδη για τις μεταφορές, προφανώς, για τον οδικό τουρισμό, τελικά για την οικονομία της Βόρειας Ελλάδας οπωσδήποτε, τώρα το καλοκαίρι, αλλά και την ελληνική οικονομία.
1: Άρα είναι και ένα ζήτημα, γενικότερα, κύριε Κούβελα, το οποίο αναδεικνύει ακόμη μία φορά και με την παρέμβασή σας την αναγκαιότητα να εξυγχρονιστούν οι συνοριακοί μας σταθμοί, να είναι πλέον σύγχρονοι και απόλυτα λειτουργικοί.
2: Είναι βέβαιο αυτό που λέτε, κύριε Τσαλκίδη. Να σας πω συμπληρωματικά ότι η ερώτησή μου θα συζητηθεί στην Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, βέβαια, συμβαίνουν πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, συνάντησα και τον Υπουργό Προστασίας, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Συνδυαστικά, οι δυο τους είναι αρμόδιοι. Ο κύριος Λιβάνιος για τις υποδομές, ο κύριος Χρυσοχοΐδης για τους ελέγχους. Μάλιστα, ο κύριος Χρυσοχοΐδης μου είπε και πιστεύω ίσως το έχει κάνει ήδη να επισκεφθεί για να δει με τα μάτια του την κατάσταση στους ευζώνες. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει προσωπικό από τη μια, είναι οι υποδομές αυτή τη στιγμή που υστερούν. Το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα είμαστε όχι την επόμενη σεζόν, το επόμενο καλοκαίρι, αλλά λίγο μετά θα είμαστε απολύτως έτοιμοι όπως πρέπει. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Ας μην κρυβόμαστε έτσι πίσω από λόγια ή το δάχτυλό μας. Έχουμε μείνει λίγο πίσω και η ανάδειξη εκ μέρους μου του ζητήματος έχει να κάνει κυρίως με την ανάγκη εξέβρεσης προσωρινών εναλλακτικών μεθόδων για να τρέχει πιο γρήγορα ο έλεγχος. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τους ελέγχους, ούτε μπορούμε ξαφνικά να μεταμορφώσουμε τις πύλες από σήμερα μέχρι την άλλη εβδομάδα. Είναι αδύνατον πρακτικά.
1: Ναι. Να δούμε και ένα άλλο.
2: Αυτό. Ξέρετε επίσης, ναι, ότι γίνεται και το μεγάλο έργο στους κήπους, στον Εύρο από την άλλη μεριά.
1: Σωστό,
2: και αυτό,
1: ναι,
2: επίσης θέλει κάποιο χρόνο για να εξυγχρονιστεί απολύτως. Θα γίνει η γέφυρα, αλλά θα γίνει και η αναμόρφωση των εκεί οδηπηλών οδικής εισόδου στη χώρα. Έτσι, συνεπώς θα έχουμε σύντομα νέα μέχρι την επόμενη εβδομάδα για το πώς θα αξιοποιηθούν και ενεργοποιηθούν εναλλακτικές λύσεις για αυτή την περίοδο.
1: Για να λυθεί και το ζήτημα και να μην έχουμε και συνωστισμό στους συνοριακούς μας σταθμούς ακριβώς. Ένα άλλο θέμα το οποίο αναδείξατε, κύριε Κούβελα, και αυτό έχει τη δική του σημασία επίσης, είναι αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια. Καταθέσατε μια επίκαιρη ερώτηση για την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους, στις διαβάσεις αλλά και τα πεζοδρόμια και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Τι νεότερα έχουμε από το συγκεκριμένο και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε ένα ζήτημα το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κυρανάκης φέρεται να εξετάζει την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών για ανήλικους.
2: Σωστά. Η συζήτηση αυτής της ερώτησής μου, κύριε Ταλκίδη, για τα ηλεκτρικά πατίνια έβγαλε είδηση. Στην απάντησή του ο Υπουργός στη Βουλή ανακοίνωσε ουσιαστικά, προανήγγειλε, ότι έρχεται πολύ σύντομα η νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύσει τα ηλεκτρικά πατίνια σε όσους δεν είναι ακόμη 18 χρονών. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σωστή η επιλογή. Ήταν και δική μου πρόταση να δούμε, να ανεβάσουμε οπωσδήποτε το όριο ηλικίας και να προσθέσουμε, και σε αυτό εγώ θα επιμείνω, να προσθέσουμε ένα δίπλωμα ικανότητας οδήγησης ειδικής κατηγορίας, δηλαδή των πατινιών. Αυτό όχι στους ανήλικους που δεν θα μπορούν να οδηγούν σε λίγο καιρό, ευτυχώς, επαναλαμβάνω, αλλά και στους ενήλικους. Όταν κάποιος δεν έχει δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου ή βικύκλου, μοτοσυκλέτας, μοτοποδήλατου, πιάνει έτσι απλά ένα πατίνι χωρίς κράνος και πάει κόντρα στο δρόμο, στη ροή των αυτοκινήτων, ανεβαίνει τα πεζοδρόμια, αυτό, όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι αδύνατο.
1: Πρέπει να πει
2: τάξη. Το πρόβλημα με τα πατίνια βέβαια δεν είναι ελληνικό, ούτε μόνο των μεγάλων πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τα συναντούμε σε όλη την Ευρώπη, τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, αλλά εκεί υπάρχουν ήδη κανόνες οι οποίοι τηρούνται. Αναφέρομαι μοναχά στην υποχρέωση να φορούν κράνος όσοι οδηγούν πατίνι, στην υποχρέωση να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια, είτε είναι η εταιρεία που τα νοικιάζει σε οποιονδήποτε, είτε είναι ιδιόκτητο το πατίνι, υπάρχει μια υποχρεωτική μίνιμουμ ασφάλιση, και αυτό το εξετάζει το Υπουργείο και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί η νομοθέτηση και για τα ιδιωτικά πατίνια, γιατί ήδη υπάρχει μια βασική ασφάλιση στα ενοικιαζόμενα. Και εν τέλει, αυτό που συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες, στις πολιτισμένες, όπως λέμε, της Ευρώπης, είναι πως τα πατίνια δεν κινούνται όπως να είναι, όπου να είναι, να περνάνε δηλαδή σφαίρα δίπλα από ηλικιωμένους, από καροτσάκια, από αναπηρικά καροτσάκια, από καροτσάκια με μωρά εννοώ, μικρούς και μεγάλους, πάνω στα πεζοδρόμια, αλλά κινούνται στους λεωφοριόδρομους ή μέσα στο δρόμο, πάντα με κράνος. Και κυρίως όταν κανείς το νοικιασμένο πατίνι το αφήνει, δεν το χρειάζεται άλλο, μόνο σε ειδικά προκαθορισμένο σημείο στάθμευσης μπορεί να το αφήσει, γιατί αλλιώς συνεχίζει να χρεώνεται η πιστωτική του κάρτα. Αν το παρατήσεις οπουδήποτε ή αν το ρίξεις μέσα στο θερμαϊκό,
1: συνεχίζεις να χρεώνεις. Ακριβώς. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Για την επικοινωνία και τη φιλοξενία. Καλημέρα σας.

0: Θα περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα.
0: Πάντως, και χθες το απόγευμα που παρακολουθούσα στα δελτία ειδήσεων, μονοπολούσαν το ενδιαφέρον ακριβώς αυτό. Οι εξελίξεις με τις δημοσκοπήσεις, με το πώς τάραξε τα νερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είδαμε και το βιντεάκι με τη Θεοπούλα. Δηλαδή, αυτό θα συνεχίζει, φαίνεται, και τις επόμενες ημέρες.
1: Ενώ η είδηση είναι, εκτιμώ εγώ, ότι πλέον τελειώσαμε με την επιτήρηση. Την ίδια στιγμή που άλλες 10 χώρες μπαίνουν σε καθεστώς επιτήρησης.
2: Επειδή είσαι πληρώνεις με συλλογική σύμβαση εργασίας, Χρήστο, γι' αυτό.
1: Εγώ το βλέπω, Βασίλη, στο ζήτημα ευρύτερα της οικονομίας και τι μπορεί αυτό να δημιουργήσει.
2: Σε μακροοικονομικά μεγέθη, επομένως, ναι, τελειώσαμε από αυτό.
0: Πάντως, ο πληθωρισμός είναι στο 5% ήταν χθες.
1: Ο πληθωρισμός είναι στο 5%.
2: Δεν έχουμε τελειώσει, είναι μνημονιακή κατάσταση. Σε πολλά θέματα, έτσι.
1: Ναι. Θα τελειώσει και αυτό. Θα διορθωθεί και αυτό. Θα αλλάξει και αυτό.
2: Θα διορθωθεί, ναι. Όταν θα υπογράψουμε συλλογική σύμβαση και θα έχουμε κανονικές αποδοχές με ό,τι προβλέπεται τέλος πάντων μέχρι το 2009. Εντάξει, είναι ένα στοιχείο, έτσι. Το λέω που μας αφορά σαν εργαζόμενους. Είναι και ορισμένα άλλα που μπορούμε να πούμε. Αλλά γενικότερα ότι δεν υπάρχει υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία και δεν θεσπιστούνται με τον πρόσφατο νόμο και αυτή τη μεγάλη, έτσι, και πολύ διαφημισμένη συμμαχία με τους εταίρους που έγινε από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν μπορώ να πω ότι τελειώσαμε.
1: Είναι όμως η αρχή.
2: Ναι, βγαίνουμε από την επιτήρηση για τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία επιτήρησαν όλη αυτή τη δεκαετία.
1: Βγαίνει η Ελλάδα, μπαίνουν άλλες 10 χώρες και αυτό έχει τη σημασία του. Δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, ο τροχός γυρίζει.
2: Mm-hmm. Ξέρεις, διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ ισότιμο μέγεθος της επιτυχίας σε αυτό.
1: Καλά,
2: 5 χρόνια εμείς, 5 χρόνια, 6 χρόνια οι άλλοι, 7, πόσα είναι. Έτσι λένε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς.
0: Τώρα στο διατάφτα όμως. Συγγνώμη κιόλας. Βγάλαμε το
2: 18% από τα μνημόνια, αφήσαμε 37% και αυτά.
0: Λέει, δηλαδή τώρα η αγοραστική μας δύναμη θα ενισχυθεί τώρα μετά από αυτή την εξέλιξη, για παράδειγμα.
1: Να δούμε όμως και την άλλη μελέτη της Eurostat που έδειξε πριν από λίγους μήνες ότι μπορεί η αγοραστική μας δύναμη να είναι προς τα κάτω, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει μια τεράστια διαφορά, μια δυσαρμονία σε ό,τι έχει να κάνει με το επίπεδο διαβίωσης, δηλαδή τις πράτης και με το τι καταθέτεις, πώς ζεις. Στη μία μελέτη είσαι 25ος στους 27, στην άλλη μελέτη είσαι 16ος στους 27. Όπως και να το κάνουμε, υπάρχει μια δυσαρμονία εκεί.
2: Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια κατάσταση πολιτική. Εντάξει, οι συνθήκες στη χώρα είναι όπως τις ερμηνεύει ο καθένας και η κυβέρνηση φυσικά θα προβάλλει το θετικό το αποτέλεσμα των τελευταίων ετών. Η αντιπολίτευση προβάλλει τα δικά της, την αγοραστική δύναμη, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό στο 5% και όλα αυτά. Από την κυβέρνηση υπήρξε ικανοποίηση τέτοια αυτή την ανακοίνωση που έγινε. Και τώρα βέβαια θα προσπαθήσει να βγάλει μπροστά έτσι αυτό το θετικό αφήγημα των παραδοτέων, όπως λένε, το ότι εμείς ότι τάξαμε το 19, το κάναμε. Αυτό θα το κάνουν και με συνεχείς περιοδίες. Και κοιτώντας παράλληλα, όχι παράλληλα, κοιτώντας κυρίως τις δημοσκοπήσεις, έτσι, δηλαδή για παράδειγμα ότι άκουσα ότι βγαίνουν σε περιοδίες ο κ. Πιερακάκης και ο κ. Δέντιας τα βαριά χαρτιά και οι δυο, θα το λέγαμε, δελφίνοι της επόμενης ημέρας για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, όταν θα προκύψουν έτσι, τα δεδομένα, όταν θα προκύψει αυτό. Βγαίνουν σε περιοδία λοιπόν πανελλαδική για να μεταφέρουν ακριβώς αυτό το μήνυμα της ηγεσίας και να συμμετέχουν στο θετικό αφήγημα. Είναι αυτό που λέμε για το υδρώνει στη πανέλα. Τώρα μάλλον θα την υδρώσουν και αυτοί. Υποχρεωτικά, με εντολή Μαξίμου, αφού φαίνεται ότι δεν την υδρώνω όπως ο κ. Γεωργιάδης που είναι σήμερα εδώ στα νοσοκομεία, μαθαίνω ότι δεν έχει κάποιο ζήτημα, παρόλο που υπήρξαν κινητοποιήσεις εργαζομένων εκεί στο ΑΚΕΠΑ και στο Ιπποκράτιο, όπου πρέπει να βρίσκεται αυτή την ώρα.
1: Στο ΑΚΕΠΑ, δεν κάνω λάθος, λίγο που το προγραμματισμός.
2: Δεν είναι τώρα στο Ιπποκράτιο, 10.30.
1: Έχει πάει λίγο πίσω το πρόγραμμα.
2: Έχει πάει λίγο πίσω. Δεν συμπέσαμε, χθες ήμουν στο Ιπποκράτιο. Θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι ένα τετατέτ για τα ζητήματα που υπάρχουν και σε αυτό το νοσοκομείο και σε άλλα. Εντάξει. Κάποια πράγματα γίνονται, κάποια πρέπει να γίνουν. Δεν είναι όλα θετικά, δεν είναι όλα αρνητικά. Λοιπόν, οπότε έχει λοιπόν αυτή την εξαρτησία που κάνει η κυβέρνηση, κοιτώντας λοιπόν παράλληλα τις δημοσκοπήσεις, χθεσινή GPO πάνω κάτω τα ίδια με τις προηγούμενες. Με 28,6 πιο χαμηλά, στα επίπεδα των ευρωεκλογών, η εκτίμηση για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με δεύτερο τον Αλεξίπρα και αυτόν λίγο πιο κάτω, 15,1 στην εκτίμηση, και όχι 15,5 που το δίναν οι άλλοι, και μετά το Πασόκ με 12,4, 10,5 ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το κάτω τα υπόλοιπα κόμματα, και μέσα η Κλέψη Ελευθερία τελευταία, η Πολύ Λογική και το ΜΕΡΑ25 οριακά έξω με 2,5%, έτσι όπως την τουλάχιστον η TPO αύριο, σήμερα δηλαδή, είναι το μέτρον ανάλυση, το ΜΕΓΑ. Και την Κυριακή ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος δημοσκοπικός με τη ΜΑΡΚ, νομίζω στο πρώτο θέμα, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Γεράκης. Οπότε, με αυτές τις δημοσκοπήσεις ανακύρας και με ανάλυση τους βέβαια που γίνεται από το επιτελείο και της κυβέρνησης και του κομμάτου της αντιπολίτευσης και με το βλέμμα στις αυριανές, στην αυριανή ομιλία του Αντώνη Σαμαρά του Ηράκλειου για το όπου λέγεται εκεί σε μια κύριο που θα μιλήσει ότι θα πει, λένε οι συνεργάτες, κάτι παραπάνω σε σχέση με την επικείμενη δημιουργία του κόμματός του. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν και πώς θα κινηθούν τις επόμενες μέρες όλα τα κόμματα. Αυτό που περιμένουμε βέβαια πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αύριο, πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, ένα, αλλά κυρίως πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και κεντρική επιτροπή το Σάββατο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι εξέλιξεις μπορεί να είναι δραματικές, ακόμα και με αμφισβήτηση ηγεσίας, αν λοιπόν υπάρξει μια εισήγηση η οποία δεν θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές, κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο, είναι σαν τετραγωνισμός του κύκλου να κατεβάσει εισήγηση ο κ. Πάμελος που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο και να πηγαίνει προς μια πολύ δύσκολη συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θα δούμε ποιοι και πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί ξέρετε, λέγαμε και λέμε όλες αυτές τις μέρες ότι φαίνεται να έχει πλειοψηφία ο κ. Πάμελος, αλλά έχουν αλλάξει πράγματα. Έχουν παραιτηθεί πολλοί. Κάποιοι έχουν γεννηθεί προς το κόμμα Τσίπρα. Μεσαία στελέχη, έτσι από την Κεντρική Επιτροπή. Αλλάζουν οι σχετισμοί. Και επίσης κάποιοι επηρεάζονται και αλλάζουν και άποψη. Δηλαδή δεν είναι ισχυρή ηγεσία που λες ότι δεν θα αλλάξει με τίποτα η πλειοψηφία. Είναι μετάβλητες οι συνθήκες, ο καθένας ανάλογα με το πώς βλέπει, θα εξελίσσουν τα πράγματα, τι αποκομίζει από το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο οποίος θες έκανε αυτή την επικοινωνιακή, τέλος πάντων, νέα επικοινωνιακή. Θα έχει κι άλλες από ό,τι λένε με τη Θεοπούλα από το παραπέντε. Έτσι, το βίντεο για τις εγγραφές. Να πούμε λοιπόν ότι έχει ενδιαφέρον πολύ μεγάλο και το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον Χάρη Ζούκα. Σας έλεγα χθες για τη συγγύηση για καρατόμηση που δεχόταν ο κ. Ανδρουλάκης, δεν τις έλεγα, αλλά δεν έχουν φύγει και εντελώς. Έτσι, αν τυχόν επανέλθει ο κ. Ζούκα με κάποιο τέτοιο τρόπο, δυναμικό και εκτός γραμμής, ξέρετε, δεν αποκλείεται να γίνει, γιατί χρειάζεται κάτι για να δυναμώσει το προφίλ του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω αν αυτό όμως θα είναι ο Χάρης Ζούκας.
1: Λένε πολύ βέβαια ότι δεν το διαγράφει για να μην του φύγει στον Αλέξη Τσίπρα. Του φύγει τώρα εντός εισαγωγικών. Έτσι.
2: Φύγει, του μείνει τώρα. Δεν ξέρω πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες μέσα στις εκλογές, Χρήστο, τώρα και με τον κύριο Ζούκα. Και από την άλλη μεριά δεν τον διαγράφει γιατί συγκρατεί και ένα κομμάτι τέλος πάντων κάποιων πιο κεντροαριστερών. Σχέση με το υπόλοιπο δυναμικό, ίσως. Δεν είναι και τόσο. Μέσω. Ο κύριος Κατρίνης ήταν στους συναδέλφους που ακολουθούν, στην ΕΦ και στον Ιώνα ήταν. Καλής Κατρίνης. Δεν ήταν τόσο, δεν αποδοκίμασε τόσο από ό,τι άκουσα τον κύριο Δούκα. Εκφράζει κάποιες απόψεις και ο κύριος Δούκας. Εξάλλου, μια συζήτηση για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Μετά τις εκλογές έχει ανοίξει κακά τα ψέματα και ανοίγει και δημοσιογραφικά. Δηλαδή, Χρήστο, εσένα που έρχονται το βράδυ τα στελέχη στην τηλεόραση, δεν ρωτάς αν είναι αυτά τα αποτελέσματα των εκλογών. 1, 2, 3, 29 η Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, 15,5 ο Τσίπρας, 12,5 ο Πασόκ. Τι θα κάνει.
1: Το ρωτάω κάθε μέρα, Βασίλη. Κάθε βράδυ. Το ρωτάω. Κάθε βράδυ. Όλοι.
2: Και τη Νέα Δημοκρατία επίσης. Τι θα κάνετε, με ποιο θα συνεργαστείτε, θα πάμε στις εκλογές.
1: Απάντηση δεν παίρνω.
2: Ναι, θα πάμε στις εκλογές. Οι άλλοι τι θα κάνει δεύτερο, συνεργαστής, δεύτερο με τρίτο. Αν δεν έχει. Αν βγαίνουν, γιατί το πόνους, ξέρετε, μετά το 25 πάει κλιμακωτά. Δεν παίρνει, δεν το παίρνει όλο.
1: Δεν σημαίνει ότι πήραμε 25% και άντε πήραμε και όλο τον. Όχι, πάει, έχει μια κλιμακωτή, έτσι, μια προοδευτική.
2: Κλιμακωτή, ένα μισή ποσοστιαία μονάδα παίρνει και έναν αριθμό εδρών.
1: Ναι,
2: λοιπόν, οπότε όλα αυτά θα είναι θέματα πάνω στο τραπέζι. Εντάξει, τώρα βέβαια δεν τα λες. Ένα τέλεχος κεντρικό δεν τα λέει. Τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα και θα συνεργαστούμε με τον Τάδε. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι αυτοακύρωση. Δεν θα το έκανε κανένας. Οπότε καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι μια έμεση, έτσι, ένα μέσο αδιάθμα της ηγεσίας. Λοιπόν, εκεί είναι διεντρώνει το ενδιαφέρον, σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια κυβέρνηση, το βλέμμα αύριο στον Αντώνη Σαμαρά. Πριν τα τρία αύριο είναι μια, θα έλεγα, κομβική μέρα, έτσι, για τις πολιτικές εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων, γιατί μην πούμε παραπάνω, αλλάζουν τόσο πολύ.
0: Αύριο, Βασίλη, θα έχουμε και περισσότερο χρόνο για να τα συζητήσουμε.
2: Ωραία.
0: Θα σε καλέσουμε από νωρίς ή να έρθεις στο στούντιο καλύτερα, έτσι, να τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλης
1: Καπλιάρης,
0: μαζί μας ο πολιτικός μας συντάκτης. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα εργαζόμενοι του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για τα εγγένεια της οφθαλμολογικής κλινικής. Στις 11.30 θα παραστεί στα εγγένεια της πνευμονολογικής κλινικής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης στις 5 θα εγγενιάσει τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Εντοπισμός και διάσωση 69 μεταναστών σε 2 λέμβους νωρίς το πρωί από τη Frontex στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδου. Συστάσεις της Κομισιόν στην Ελλάδα για 1.236 φοροαπαλλαγές σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα σήμερα οι 14 συλληφθέντες από Κοζάνη και Αγρίνιο για υπεξαιρέσεις κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη Σόφια επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για ανανέωση της εκεχηρίας. Περισσότερες ειδήσεις στις 11.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Επιστρέψαμε και πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χαράλαμπο Ιάκυνθο από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού εδώ στην Μακεδονία για να συζητήσουμε μια ευρύτερη έτσι, ατζέντα που έχει να κάνει και με το εμπορικό μας ναυτικό αλλά έχει να κάνει και με το, και με το περιβάλλον, να δούμε γενικότερα τα θέματα τα οποία απασχολούν τη συγκεκριμένη ενότητα. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πάντως,
2: σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Επειδή είναι και επικαιρότητα τέτοια λόγω πανελλαδικών, έχει ενδιαφέρον και η σχολή του εμπορικού ναυτικού εδώ η Ακαδημία. Να πούμε ότι είναι ένα μάθημα που μπορούν να το επιλέξουν οι υποψήφοι φοιτητές στο μηχανογραφικό τους.
2: Έτσι, ναι, είναι μια σχολή επιλογή, μάλλον. Ναι. Σωστά, είναι μια σχολή. Είναι οι σχολές πλοιάρχων και οι σχολές μηχανικών. Είναι μια επιλογή. Βέβαια, έχει μια ιδιαιτερότητα. Θα έπρεπε για να μπορέσουν να την επιλέξουν στο μηχανογραφικό αμέσως μετά τις πανελλαδικές, θα πρέπει να την είχαν συμπληρώσει ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο τον Μάρτιο που είχε βγάλει την προκήρυξη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
1: Παλαιότερα δεν ήταν σχολή επιλογής πάντως από τις πανελλαδικές. Θυμάμαι ότι έμπαινες με τη βαθμολογία με το πολιτήριο Λυκείου.
2: Ναι, έτσι. Οι σχολές έχουν αναβαθμιστεί, καθώς έχει αναβαθμιστεί και ο ρόλος του αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού πάνω στα πλοία. Οι νέες τεχνολογίες έχουν φέρει απαιτήσεις για ικανότητες και δεξιότητες πολύ μεγαλύτερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
1: Γι' αυτό και σας έχουμε μαζί μας, γιατί είστε καθηγητής στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, αλλά το αντικείμενο σας έχει να κάνει και με την τεχνολογία, με αυτό που αναφέρατε και νωρίτερα, να έχουν δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι κάποιες καινούργιες δεξιότητες, αλλά έχει να κάνει και με την ευαισθησία για το περιβάλλον, κύριε Ιάκυνθε. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Ακριβώς, και αυτό το οποίο πρέπει να δούμε ενδεχομένως, κύριε Ιάκυνθε, είναι πώς μπορούμε πλέον τα σκάφη τα οποία πλέουν να είναι αυτόνομα, να είναι πράσινα, ώστε να αποφεύγεται και η θαλάσσια ρύπανση.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Για μας η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί κεντρικό πυλώνα στην σύγχρονη ναυτική εκπαίδευση. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πράσινες δεξιότητες. Δεν είναι θεωρητική προσέγγιση αυτό το οποίο λέμε, αλλά είναι άμεση απέτηση της σύγχρονης ναυτιλιακής βιομηχανίας, η οποία θέλει να οδηγηθεί έτσι προς απανθρακοποίηση. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, αυτόν τον καιρό να συζητιέται.
0: Ναι.
2: Η Ακαδημία λοιπόν προσπαθεί μέσω προηγουμένων προσωμιωτών. Έχουμε τη χαρά μέχρι το τέλος του έτους να εγκαθιστούμε με τη βοήθεια της κεντρικής, με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην Ακαδημία, τον πιο σύγχρονο προσωμιωτή στην Ελλάδα, ο οποίος θα προσωμιώνει και συστήματα υψηλών τάσεων, αλλά και να εκπαιδεύουμε τις νέες γενιές των αξιωματικών σε συστήματα με ηλεκτρική πρόση, μπαταριοκίνηση, dual fuel, αμμονία, υδρογόνο, μεθανόλη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλη απέτηση, ο IMO, δηλαδή ο διεθνής οργανισμός που χειρίζεται, ο διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός που χειρίζεται τα θέματα της ναυτιλίας, έχει αυστηρούς κανονισμούς και ζητάει τη μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος και την αποφυγή της θαλάσσιας ρύπανσης.
0: Ξέρετε, ρωτάει ήδη για παράδειγμα ένας ακροατής, τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ελληνική ναυτιλία, γενικότερα και για την παγκόσμια ναυτιλία, η χρήση δηλαδή εναλλακτικών καυσίμων εντός ή εκτός εισαγωγικών, η πράσινη στην ουσία ενέργεια, και αν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σήμερα των πλοίων, αν δηλαδή μπορεί να είναι συμβατή με τις ελληνικές θάλασσες και τις ευρωπαϊκές θάλασσες, τον κόσμο παντού.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζετε ότι υπάρχει ειδικός κανονισμός που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ζητάει να υπάρχει περιβαλλοντολογική επιτήρηση των θαλασσών, συλλογή δεδομένων, θέλει μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, θέλει οικολογικές πρακτικές. Βλέπετε δηλαδή ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα βήμα πιο μπροστά. Όμως, τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο? Σε όλο τον κόσμο δεν είναι ακόμα τόσο εφικτό. Υπάρχει ένας στόχος που προσπαθεί να επιτευχθεί. Δεν έχουμε τα γρήγορα βήματα που θα θέλαμε για να γίνει κάτι τέτοιο. Χρειάζονται υποδομές που ακόμα, ας πούμε, να μιλήσουμε για ένα πλοίο αμμονίας, ας πούμε. Φανταστείτε ότι θα χρειαζόμασταν κάποιες υποδομές για να εφοδιάσουμε αυτό το πλοίο με κάσιμη αμμονία ή να την παράγουμε πάνω στο πλοίο. Αυτές οι υποδομές δεν υπάρχουν ακόμα. Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση. Όμως νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε, γιατί το περιβάλλον, ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι δικό μας, το έχουμε δανειστεί από τις νέες γενιές, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα πράσινα πλοία πρέπει να έχουμε και πράσινα λιμάνια.
2: Ακριβώς, ναι, γιατί δεν μπορώ να έχω πράσινο πλοίο χωρίς να έχει υπάρξει ένα πράσινο λιμάνι.
0: Και το ερώτημα είναι
2: πώς θα το υποστηρίξει δηλαδή.
0: Ακριβώς, και το ερώτημα είναι λοιπόν τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την εικόνα και για τα πράσινα λιμάνια. Πώς λοιπόν πρέπει να οι χώρες, οι κυβερνήσεις να βάλουν σε ρότα, όπως λένε ενδεχομένως, ναι, οι ναυτικοί, για να μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε αυτή τη μετάβαση και σε επίπεδο υποδομών.
1: Τώρα, κύριε, ναι.
2: Ναι, όχι, πείτε μου.
1: Ολοκληρώστε, απλά εγώ είχα μια άλλη απορία, κυρία Κίνθη.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η χρήση της αμμονίας είναι μια πολύ πολύ καινούρια χρήση. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμα δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως όλες τις ανάγκες της χρήσης αυτού του καυσίμου. Υπάρχουν προσπάθειες τις οποίες κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδοτήσει κινήσεις οι οποίες θα φέρουν πιο κοντά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τώρα με βρίσκεται σε ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να κουμπάει το κομμάτι του πλοίου, αλλά όσον αφορά τα λιμάνια δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, καθώς δεν έχω την πλήρη εικόνα
0: τους. Προφανώς, ναι.
1: Εγώ απλά ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού βρίσκεται ακριβώς σε μια περιοχή ευαίσθητη, με την έννοια ότι έχουμε τώρα τις κινητοποιήσεις κατοίκων φορέων της περιοχής της Επανομής, που γυτνιάζει, ανήκουν στο ίδιο δήμο άλλωστα, έτσι, με τον τόπο που βρίσκεται, ναι, η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, και υπάρχει το ζήτημα με την αμμοληψία σε κρεμότητα από την περιοχή και από το ναυάγιο, ακριβώς επειδή μιλήσατε για τα λιμάνια, για να γίνει η επιχωμάτιση στον έκτο προβλήτα, για την κατασκευή του έκτου προβλήτα. Σωστά. Σε αυτό εσείς που λίγο τα παρακολουθείτε από διαφορετικό, έτσι, πρίσματα της εξέλιξης, η άποψή σας ποια είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες περιβαλλοντικές μελέτες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότερη, ας το πούμε έτσι, περιβαλλοντική επιβάρηση που μπορεί να υπάρχει. Θυμάμαι ότι παρόμοιες συζητήσεις υπήρχαν στο παρελθόν και για τον αεροδιάδρομο του Μακεδονίας, του αεροδρομίου. Έτσι, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα, δεν είναι ειδικότητά μου να μπορώ να σας απαντήσω αν έχουν γίνει όλα έτσι όπως πρέπει ή αν θα έπρεπε να είχαν συμβεί και κάποια άλλα γεγονότα. Φαντάζομαι όμως ότι οι ανησυχίες των κατοίκων είναι σε ένα επίπεδο λογικές. Εάν δεν μπορέσει κάποιος να τους απαντήσει τα προβλήματα, τις απορίες που έχουν, τότε φαντάζομαι ότι έχουν απόλυτο δίκιο να διαμαρτύρονται.
0: Άρα στην ουσία αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, κύριε Άγκηθε, για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας, είναι ότι όλοι μαζί οφείλουμε να προχωρήσουμε για ένα πράσινο μέλλον και να βαδίσουμε με το τετράπτυχο ενημέρωση, καινοτομία σίγουρα, αναφερθήκατε στην αμμονία, δράση και εμπειρία.
2: Σωστά. Έτσι είναι. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε πάντα ότι μπορεί να κοστίζει η προστασία του περιβάλλοντος. Εχθές υπήρχε μια εκδήλωση της Χελμέπα στα Ποσειδόνια, την οποία έτυχε να παρακολουθήσω, και ήταν αυτή η αναφορά. Μπορεί να κοστίζει η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά ας πούμε, εάν εγώ σας ρωτήσω στον ανθρώπινο οργανισμό ποιο όργανο του σώματός σας θα μπορούσατε να το πετάξετε, να μην το χρησιμοποιήσετε, να διαφορήσετε γι' αυτό. Είναι το ίδιο πράγμα και για το περιβάλλον, για τη γη. Ποιο κομμάτι της γης μας θα λέγατε ότι μπορείτε να το θέσετε και να το αμελήσετε? Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο κομμάτι? Το ίδιο ακριβώς είναι το ζητούμενο και εδώ. Άρα πρέπει το περιβάλλον και η γη, γιατί το κέρδος καλό, επιθυμητό, money makes the world goes round, αλλά χωρίς γη δεν θα υπάρχει οικονομία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άγκηθε. Και μάλιστα, Μαρία, θα πραγματοποιηθεί και το Σάββατο μια εκδήλωση, μια δράση από την Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος στην περιοχή της Περαιάς. Γιατί είναι η μέρα του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άγκηθε.
2: Θα έχουμε δύο σκαφάκια αυτόνομα που είναι δημιουργία της Ακαδημίας. Με γνώμονα την βιωσιμότητα, έχουμε χρησιμοποιήσει 3D printing, ελαφριά υλικά, καθαρή ενέργεια, για να δείξουμε τι μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας ο καθηγητής της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανιώνας, ο κύριος Χαράλαμπος Ιάκυνθος.

0: Και μία είδηση εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Καθώς ένα σημαντικό έργο υπογειοποίησης γραμμών μέσης τάσης στο περιαστικό δάσος του Σέιξου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, συνολικού ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ, ξεπέρασε μάλλον τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ολοκλήρωσε ο ΔΔΕ Μαρία. Στόχος του έργου είναι η ανθεκτικότητα του δικτύου απέναντι στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, με τα καιρικά φαινόμενα δηλαδή, και φυσικά η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Το έργο αφορά συνολικά την κατασκευή περίπου 23 χιλιόμετρων νέου υπόγειου δικτύου μέσης τάσης.
1: Αυτό καλό είναι να γίνει και σε κάποιες περιοχές, δηλαδή στο Δήμο Θερμαϊκού, στη Θέρμη, να γίνει υπογειοποίηση, γιατί είναι ένα ζήτημα πάγιο αυτό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Των κατοίκων αντιμετωπίζουν πολλά ζητήματα. Για παράδειγμα, στη Μηχανιώνα, όταν έχει λίγο αέρα προς την Κερασιά, αν πας προς Αγγελοχώρη, έχει πρόβλημα η τάση, έχουμε διακοπές ρεύματος, και αυτό οφείλεται ακριβώς επειδή τα καλώδια είναι στον αέρα, είναι παλιό το δίκτυο κτλ. Το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές.
0: Στην προκειμένη περίπτωση αποξηλώθηκαν περίπου 12 χιλιόμετρα εναέριου δικτύου. Έτσι. Ναι. Και πλέον αυτό βοηθά, όπως είπες, και στη διατήρηση της τάσης.
1: Άντε και στις υπόλοιπες περιοχές.

0: Κοίταξε, με ένα ιταλικό τραγουδάκι, ειδικά αφιερωμένο. Τώρα θα κάνουμε τέτοιες αφιερώσεις από εδώ και πέρα στους φίλους Αριανούς που γιορτάζουν την έλευση του Σπανούλη.
1: Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε.
0: Αλλά γιατί όμως, επειδή έρχεται και ήρθε μάλλον Τριγκέρι στο ΠΑΟΚ. Έτσι. Νομίζω ότι αλλάζει σελίδα η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη.
1: Θα το ξαναπώ. Μπάσκετ και ΠΑΟΚ είναι δύο λέξεις, δύο έννοιες που δεν πάνε μαζί. Πώς να το κάνουμε?
0: Κοίτα, τώρα εγώ έχω μάρτυρες. Δηλαδή είδες ότι ήμουν πολύ φιλική απέναντί σου μέχρι στιγμής, Χρήστο. Μην το χαλάσαι, παρακαλώ. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ναι, η επισημοποίηση μόνο απέμενε. Αυτό έγινε χθες και μάλιστα με fast track διαδικασίες. Τρεις παρά ροή, ενημέρωση μάλλον της παρέωσης της συμφωνίας και τη διευθέτηση τυπικών λεπτομεριών. Και σε 7.30 το απόγευμα ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο έκανε το τμήμα το social media της Sky Aris και φυσικά η επίσημη ανακοίνωση. Προφανώς βέβαια όλα είχαν διευθυνθεί από τις προηγούμενες ημέρες, για αυτόν τον λόγο και ο Χρήστος περίμενε απλά την ανακοίνωση, δεν είχε περισσότερο άγχος. Βέβαια πολλές φορές
0: ο Χρήστος έχει χαλάσει το κουμπάκι το F5 στο πληκτρολόγιο από χθες. Το χάλασε όμως κανονικά,
2: ναι,
0: έχει βγει το δάχτυλο την άλλη πλευρά.
2: Πάντα περιμένει την ανακοίνωση προς επιβεβαίωση μιας συμφωνίας, αλλά αυτή είχε κλειδώσει κατά ψέματα από τις προηγούμενες ημέρες και απλά περιμέναμε την ανακοίνωση.
1: Και καταπληκτικό το βιντεάκι, έτσι.
2: Ναι, αυτό είπα. Ναι, εξαιρετικό το βιντεάκι. Πλέον το ενδιαφέρον εστιάζεται στους παίκτες οι οποίοι θα έρθουν. Δηλαδή ο Άνταμο Κόκα, που ήταν ο περσινός MVP του EuroCup, που παίζει στην Μπούρκου, Άρης τον ξέρει από την Κλούζ επίσης, γιατί είχε παίξει και αντίπαλος του Άρη με τη φανέλα της Κλούζ. Είναι ένας παίκτης με τον οποίο ο Άρης θα έχει βρει και απλά θα περιμένουμε, θα είμαστε γενικώς στη διαδικασία της επιβεβαίωσης κάποιων συμφωνιών που θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να κλείσουν. Δηλαδή περιμένω μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας ο Άρης να έχει κλείσει 4-5 παίκτες και με σκοπό μάλιστα να είναι παίκτες οι οποίοι θα του δίνουν το δικαίωμα να διεκδικήσει το EuroCup της επόμενης περίοδου. Τελικώς έγινε αλλαγή με Ηλία Κατζούρη, ο οποίος θα είναι ο βασικός συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη. Πρόκειτο να ακολουθήσει σε όλο καριέρα. Τελικώς δεν βρήκε την πρόταση που ήθελε και έτσι αποφάσισε να παραμείνει συνοδοιπόρος του Βασίλη Σπανούλη μαζί με τον Κώστα Χαραλαμπίδη στο τεχνικό επιτελείο του Άρη. Τώρα, εχθές είχαμε τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος και μάλιστα πάρα πολύ επεισοδιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε με 82-76. Με τη διαιτησία να είναι το βασικό αντικείμενο συζήτησης, με την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, ο οποίος καταφέρθηκε κατά της Νέας Δημοκρατίας, σημειώντας ότι η κυβέρνηση συντηρεί με τη σιωπή της ένα περιβάλλον μπασκετικό το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση αξιοκρατικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος διαμαρτύρεται συνολικά για τη διαιτησία, για τις 29-5 βολές, 29 εκτέλεσε ο Ολυμπιακός, 5 ο Παναθηναϊκός, και μάλιστα χτυπώντας το χέρι στο τραπέζι, σηκώθηκε και έβγε από τη συνέντευξη τύπου εκνευρισμένος ο Εργκίνα Ταμάν. Και η κουβέντα δεν αφορά μόνο τη συνολική διαιτησία, αλλά αφορά κυρίως το σφύριγμα το οποίο έδωσε η Βάσο Τσαρούχα, καθώς το κόρτερ 75-73, τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, φάουλ του Ναν στο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός απάντησε με μια δική του εικόνα ότι υπάρχει επαφή του Ναν. Επί της ουσίας έχει ξεκινήσει μια κόντρα. Συνεχίζεται μια κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών με βασικό αντικείμενο τη διαιτησία. Τώρα έκανε το 1-0 ο Ολυμπιακός, έχει το πλεονέκτημα της έδρας, διατήρησε αυτό το πλεονέκτημα. Θα δούμε ποιοι θα παίξουν στο δεύτερο παιχνίδι, θα είναι λογικά διαθέσιμος ο Κώστας Λούκας. Πηγαίνοντας τώρα μάλλον κάτι τελευταίο για τον μπάσκετ, το NBA έκαναν το 1-0 η νίκη στους τελικούς του NBA απέναντι στους Spurs, νίκησαν με 95-105 μέσω Σαν Αντώνιο και έτσι έσπασαν το πλεονέκτημα της έδρας και το πήραν αυτοί. Στο ποδόσφαιρο σήμερα η Εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία σε φιλικό παιχνίδι στο Χόλμη, στο πλαίσιο προετοιμασίας ενώπιση του Nations League και των αγώνων που θα γίνουν το ερχόμενο φθινόπωρο. Η ΑΕΚ έχει σχεδόν συμφωνήσει, το έχει κλείσει σχεδόν, την επέκταση συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς για συμβόλαιο έως το 2029, καθώς εχθές παρουσίασε επισήμως τον Ζουκόφ, τον Ουκρανό εξτρέμ, με μυθική ατάκα από τον Μάριο Λιόπουλο, ότι έφτασες σαν στρατιωτικό αεροσκάφος κάτω από τα ραντάρ και περιμένουμε να ρίξεις τις ρουκέτες σου, είπε μεταξύ άλλων ο Μάριος Λιόπουλος. Μία ακόμη συνέντευξη από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και ότι ο ίδιος δεν θα ανοίξει την πόρτα για να αποχωρήσει. Καθώς συνεχίζει το σκληρό πόκερ μεταξύ ΠΑΟΚ και Κρουζ Αζούρ για τον Γιακουμάκη, πιστεύω ότι είναι μια υπόθεση η οποία θα πάρει χρόνο, αλλά έχω την εντύπωση ότι στο τέλος ο ΠΑΟΚ θα νικήσει. Η Κρουζ Αζούρ, η οποία θέλει να πουλήσει τον παίκτη, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει ενδιαφέρον. Αν προκύψει ενδιαφέρον, θα αλλάξουν φυσικά οι ρόλοι. Ο Άρης ήταν κοντά στον ταξιάρχη Φούντα, αλλά σήμερα μια ανάρτηση του κυρίου Μπούση, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Όφη, μάλλον αλλάξει ολοκληρωτικά τα δεδομένα και ο Φούντας θα παραμείνει στον Όφη, καθώς οι δύο πλευρές φαίνονται να έχουν συμφωνήσει για την υπογραφή νέου συμβολέου. Ο Άρης, ο οποίος είχε επενδύσει σε μια συμφωνία με τον Φούντα, δεν κατάφερε να την πετύχει. Ένα ακόμη στοιχείο πολύ ενδεικτικό της αδύναμης θέσης στην οποία βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην ΑΕΛ, μετά την κοινοποίηση του κυρίου Νταβέλη για την πόλη της εταιρείας, υπάρχει ενδιαφερόμενος και μάλιστα εκφράστηκε δημόσια. Είναι η εταιρεία του κυρίου Ζήση Ντελόπουλου, η οποία θέλει να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της Θεσσαλικής ομάδας και μάλιστα ήδη διεξάγεται ο οικονομικός έλεγχος της εταιρείας. Μένοντας στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Νέων εχθές ιτήθηκε με 0-1 από τη Σερβία στην Τούμπα, στον προκριματικό όμιλο για το Euro Under 19. Η Εθνική θα παίξει μεθαύριο με την Πορτογαλία επίσης στην Τούμπα. Υπενθυμίζω ότι είμαστε στον ίδιο όμιλο με Σερβία, Πορτογαλία και Καζακστάν. Έτσι, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, ο αγώνας με την Πορτογαλία είναι οριακός, δηλαδή πρέπει να τον κερδίσουμε οπωσδήποτε. Και επειδή εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι πραγματικές εκλογές, δηλαδή θυμίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πολιτικά παράθυρα που βλέπουμε στις εκπομπές εν ώψη των δικών μας βουλευτικών εκλογών, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος θέλει να διατηρηθεί σε εισαγωγικά θρόνο του και να νικήσει τον Ρικέλμε, σημείωσε επισήμως ότι σε περίπτωση που εκλεγώ αυτομάτως, ο Ζωζέ Μουρίνιο θα γίνει προπονητής της ισπανικής ομάδας, δηλαδή ότι έχει συμφωνήσει μαζί του. Κάτι τελευταίο να πω επίσης.
1: Ο ανταγωνιστής του νομίζω παίζει με το χαρτί του Χάλαντ, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη.
2: Γράφηκε και αυτό, γράφηκε και για τον Ρόδρι, και για τον Χάλαντ και για τον Ρόδρι, για τον Ραούλ, ο οποίος ήταν ο νέος αθλητικός διευθυντής. Γενικώς καταθέτουν διάφορα χαρτιά. Συνήθως βέβαια δεν λένε λόγια του αέρα, εντάξει. Δηλαδή λένε πράγματα τα οποία τα έχουν προχωρήσει. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Tutti Mercato, ο ΠΑΟΚ φέρεται να εξετάσει την περίπτωση του Μάρτιν Παγέρο, ο οποίος παλιότερα ήταν στο ραντάρ του Παναθηναϊκού και μάλιστα αναφέρεται ότι στο ενδιαφέρον για τον παίκτη έχει εκδηλώσει και η Real Sociedad, ο παίκτης ο οποίος ήταν στην Κρεμονέζε με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς 5 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος πέρσι είχε ένα γκολ με τη φανέλα της Κρεμονέζε. Είναι ένας παίκτης που παίζει στον άξονα, 1,82 ύψος, 25 χρονών. Η ρήτρα των 5 εκατομμυρίων μου φαίνεται αρκετά μεγάλη για να την καλύψει ο ΠΑΟΚ με βάση το τι μου δείχνει τουλάχιστον μέχρι στιγμή να κάνει μεταγραφικά.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εντάξει, να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλή σου ημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε. Πάλι με ιταλικό θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή, έτσι. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Κομμάτια να γίνει. Μαρία Τσακίρη.
0: Νίκος Κακαρίκος, ο οποίος ακόμα χαμογελάει. Δεν μπορείς να το πιστέψεις, έτσι.
1: Μα να σου πω κάτι.
0: Ειδικά αφιερωμένο το τραγουδάκι, λοιπόν.
1: Είναι σημαντικό.
0: Και Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια.
1: Είναι σημαντικό να συζητάς πλέον για μεταγραφές, τον Ατάλο. Γι' αυτά και όχι για την επιβίωση.
0: Λοιπόν, αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συστάσεις στη χώρα μας κάνουν η Κομισιόν, ο ΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα της Ελλάδος, συνιστώντας την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και την κατάργηση όσων δεν έχουν κοινωνική στόχευση. Η Κομισιόν προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές, ενώ το κατάλογο με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις η Κομισιόν εντάσσει και το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής που ίσχυε μόνο για τις αμυντικές δαπάνες με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Για την Ελλάδα προκύπτει ποσό 1,5 δις ευρώ μέχρι το 2028 για επενδύσεις στην ενέργεια για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα χωρίς να επηρεάζεται η δημοσιονομική ισορροπία. Στη Σόφια για επίσημη επίσκεψη σήμερα ο Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομόλογό του, ενώ θα ακολουθήσει η διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα πραγματοποιηθεί και η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Νέα υπόθεση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και του Αγρινίου. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι συλληφθέντες θα περάσουν σήμερα το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα απολογείται ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών καθομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Προβληματισμός επικρατεί για τους θανάτους 7 κρατουμένων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας. Για την υπόθεση έχει διατάξει έρευνα η Εισαγγελία Πατρών. Διερευνώνται οι συνθήκες κράτησης και η υγειονομική κάλυψη στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό ίδρυμα. Στο διεθνή χώρο, αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες του Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του συνδέει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων και από τον Λίβανο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν χθες να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός για να, και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού σύμφωνα με το State Department μετά από 2 μέρες.

0: διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον. Πάντως, οι επόμενες συνομιλίες αναμένεται να διεξαχθούν μετά τις 22 Ιουνίου, εν ώψη της σύναψης συνολικής συμφωνίας. Ευρώπη και Ουκρανία εργάζονται πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Bloomberg. 3 νεκροί και 7 τραυματίες από ουκρανική επίθεση στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κρυμαία σήμερα το πρωί. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις προβλέπονται σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με έντονες νεφώσεις και βροχή, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
9: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
10: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε η επόμενη στάση ενημέρωση. Στα μικρόφωνα της εκπομπής ο Εμίλιος Απρανίδης και η καλή συνάδελφος, η κυρία Έφη Τζαμπάζη. Καλή σου μέρα, Έφη.
11: Ήρθες και μας έφερες τη βροχή.
10: Ναι, άλλο που δεν ήθελες και εσύ. Εγώ δεν θέλω ούτε να την δω, εν πάση περιπτώσει. Η Γεωργή μπορεί να τη χρειάζεται αυτή την περίοδο, αν και δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια ελαφριά βροχούλα όλες τις μέρες και εποχές του χρόνου νομίζω ότι είναι αναγκαία και απαραίτητη.
11: Και έτσι θα είναι όλη μέρα, Εμίλια. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Πάρα πολύ χαίρομαι που βρεθήκαμε πάλι εδώ στο στούντιο στον 102.
10: Ευτυχώς που θα είναι μόνο όλη μέρα και δεν θα είναι οι επόμενες όλες μέρες, γιατί πληροφορούμε ότι θα ξανάχουμε. Θα στρώσει ο καιρός.
11: Αύριο για σένα θα έχουμε μια υπέροχη
10: Καταθέτω ηλιοφάνεια. Στο δημόσιο διάλογο ότι είμαι καλοκαιράκιας, σε αντίθεση μάλλον με σένα που θέλεις λίγο πιο έτσι, σοφιστική ατμόσφαιρα.
11: Νομίζω, άκου λίγο με παρεξήγησες. Είπα ότι μια στις τόσες είναι ωραία, ρε παιδί μου, και αυτό το αεράκι. Ωραία. Βέβαια έχει βροχή τώρα, δεν έχω πάρει ομπρέλα.
10: Και το αεράκι χρειάζεται στην πόλη.
11: Όλη μέρα πάντως, αν βγείτε τώρα από το σπίτι να πάρετε μια ομπρέλα, μην κάνετε σαν και εμένα. Ο
10: ενεργητικός διώχνει λίγο έτσι τα σωματίδια, τον έφος, τον έχουμε ανάγκη το να φυσάει. Πάση περιπτώσει, είπε ραδιοθάλαμο του 102 FM, επώνυμη στάση ενημέρωση για το μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί με θέματα που έχουμε επιλέξει εμείς για σας. Σας έχουμε πει να μας στέλνετε και μηνύματα στο Viber, το οποίο είναι πιο
11: 6930 078 228.
10: Και να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας για να γίνουμε καλύτεροι, να διορθωνόμαστε. Μπορείτε να μας μαλώνετε κιόλας και αν θέλετε να προτείνετε και θέματα που ενδιαφέρουν εσάς και ίσως τα αγνοούμε εμείς ή δεν φτάσαν στα δικά μας δημοσιογραφικά ραντάρ.
11: Τώρα που είπαμε για τον καιρό ότι βρέχει, να πούμε για ακόμη μια φορά: η συναυλία «Η ζωή μου άλλου» της Ιεράς Μητροπόλης Θεσσαλονίκης αλλάζει χώρο. Στην αξία αυτή η συναυλία ήταν να γίνει τέλος Μαΐου. Αναβλήθηκε για σήμερα στο θέατρο Γης, ήταν να γίνει, αλλά
10: λόγω καιρού νομίζω είχε αναβληθεί.
11: Αλλά θα γίνει απόψε, απλώς θα γίνει στο Palais des Sports, οπότε να το
10: έχει,
11: έχετε στο
10: έχει
11: μυαλό σας.
10: Επιλεγεί τούτη τη φορά στεγασμένος χώρος, αλλά ό,τι και να κάνει απ' έξω, νομίζω ότι θα γίνει, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε μία εβδομάδα κλείνουν και τα σχολεία, έτσι δεν είναι. Και
11: ναι.
10: Ο Σονούπο, ή δεν ξέρω σε πόσες μέρες ακριβώς, ολοκληρώνονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις.
11: Σήμερα είχαμε τα παιδιά των ΕΠΑΛ, καλή επιτυχία, ελπίζουμε να τα πήγατε καλά. Εντάξει, κάποια παιδιά πηγαίνουν μέχρι τέλους Ιουνίου που δίνουν ειδικά μαθήματα.
10: Ναι, είναι τα πιο λίγα. Αυτό συμβαίνει πάντα και κάθε χρόνο αναπολόξες τούτες τις στιγμές. Λίγο πολύ αδειάζει μετά τις 15 του Ιούνιου. Κάποιοι θα φύγουν, λιγότερη συγκοινωνία, λιγότερο μποτιλιάρισμα. Το έχουν και ανάγκη τα παιδιά να ξεκουραστούν, εδώ που τα λέμε, και τα παιδιά που ήταν στο σχολείο, στο γυμνάσιο, στο δημοτικό.
11: Τα γυμνασιόπαιδα δίνουν εξετάσεις αυτές τις μέρες και αυτά.
10: Θα ολοκληρωθούν και τούτες. Εν πάση περιπτώσει, είναι όσο πάμε δηλαδή προς τον Αύγουστο, θα είναι η πόλη πιο άδεια, θα έχει τους τουρίστες, αλλά θα κυκλοφορούμε με μεγαλύτερη άνεση και λιγότερο άγχος στους δρόμους. Να πάρουμε μια μικρή ανάσα μετά το καλημέρα και την εισαγωγή και να περάσουμε μετά στον πρώτο μας καλεσμένο.
11: Φυσικά, φυσικά.

0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, κυρία Τσαμπάζη, να περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο.
1: Σταμάτα να το λες έτσι, κυρία Τσαμπάζη. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, είμαι σίγουρη ότι το είδες, νομίζω πριν δύο μέρες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Αθανάσιος Βίγλας. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Βίγλα.
2: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
0: Καλή σας μέρα. Είμαστε καλά και ελπίζουμε και εσείς να είστε το ίδιο καλά ή καλύτερα.
2: Το παλεύουμε για να είμαστε καλά.
1: Έτσι. Όπως όλοι. Βέβαια, εσείς νομίζω λίγο παραπάνω. Προχθές που είχατε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, από όσο γνωρίζω, συζητήσατε για τις παρεμβάσεις που έχει κάνει, που έχει προχωρήσει η κυβέρνηση όσον αφορά στη στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι ζητήσατε και άλλα πράγματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς υπάρχουν δυσκολίες στην καθημερινότητά σας και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά έξοδα, πολύ περισσότερα από ό,τι σε κάποιους άλλους.
2: Καταρχάς, με τον Πρωθυπουργό υπήρξε η ανάγκη και απέτηση των χιλιάδων μελών μας να τον δούμε, διότι υπήρχε μια διαφορία, θα έλεγα, και ένα εμπεγμός από συναρμόδια υπουργεία τα οποία είχαν τη δική τους ευθύνη πάνω σε θέματα δικά τους, που κατά κάποιο τρόπο απαξιούσαν, θα έλεγα, να μας δουν, να ακούσουν τα προβλήματα. Έτσι, η ανάγκη ήταν να δούμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κάναμε την κινητοποίηση αυτή, η οποία ήταν πολύ δυνατή. Καθορίστηκε το ραντεβού, τον είδαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος οφείλω να πω ήταν ιδιαίτερα ζεστός.
1: Για να καταλάβω, δεν σας είδε υπουργός και σας είδε ο Πρωθυπουργός?
2: Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτά. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα.
1: Όχι, δεν αναφερθήκαμε κι εμείς. Απλώς...
2: οι οποίοι υπουργοί μας άφηναν σε κινητοποίηση στους δρόμους με 40 βαθμούς και δεν ανέβαζαν μια αντιπροσωπεία να ακούσουν τα αιτήματά μας. Έτσι η ανάγκη υπήρξε να τον δούμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αφενός μεν είδαμε ότι κατανοεί και επίσης γνωρίζει θέματα. Πιθανά είναι και από το γεγονός ότι στην οικογένειά του υπήρξε η μητέρα του, η οποία είχε ποινικό πρόβλημα, και έτσι με ιδιαίτερη, θα έλεγα, ζεστασιά είδε τα θέματα τα οποία έκρινε δίκαια. Και πώς να μην είναι δίκαια όταν...
0: Κύριε Πρόεδρε, να ακούσουμε λίγο τα θέματα, πώς τα ιεραρχείτε, για να βάλουμε, να μαθαίνει και ο κόσμος, να μάθει και ο κόσμος και εμείς ακόμη, ποια είναι αυτά που εσείς θέτετε ως προτεραιότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 1, 2, 3, 4, 5. Κωδικοποιήστε μας με τίτλους για να ξέρουμε ποια είναι αυτά.
2: Πρώτο θέμα ήταν η αύξηση του εξωιδρυματικού επιδόματος. Τα τελευταία 16 χρόνια πήραμε μία αύξηση 8%, κάνοντας 16% από τις αυξήσεις που έπρεπε να μας δοθούν. Ξέρετε, αυτό το επίδομα δίνεται σύμφωνα όσο ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός, όσο παίρνει αύξηση, το ίδιο αντίστοιχα παίρνει και το παραπληγικό επίδομα. Αυτό χάσαμε από αυτήν τη μη εφαρμογή του νόμου 16%.
0: Θέλετε να μας πείτε τι ύψος είναι αυτό ή δεν θέλετε να το ακούσουμε, το οικονομικό μέγεθος ποιο είναι αυτό?
2: Βεβαίως να το ακούσετε, και πώς στη συνέχεια δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό είναι 840, αυτό τα 840 δεν μπαίνει στις τσέπες μας, πηγαίνει σε τρίτους, δηλαδή ανθρώπους που φροντίζουν εμάς, που σήμερα δεν είναι 800, είναι 1.200 περίπου ευρώ που ζητάνε οι άνθρωποι να έρθουν να μας φροντίσουν επί 24 ώρου βάσεως. Άρα και το επίδομα αυτό όχι μόνο δεν φτάνει, φτάνει στις ανάγκες της επιβίωσης. Εμείς τα μέλη μας ζουν πολλά από αυτά, από εκκλησίες, από φιλάνθρωπους κλπ. Αυτό ήταν το ένα, η μία αύξηση του επιδόματος τα τελευταία χρόνια.
1: Τι σας είπε, θα το δει, τι σας είπε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό?
2: Ο Πρωθυπουργός είπε μετά τη ΔΕΦ, μάλλον θα δει τον τρόπο που θα είναι η αύξηση.
1: Μάλιστα.
2: Πιστεύουμε ότι να είναι και μια καλή και να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις πρόσθετες ανάγκες. Διότι μην ξεχνάτε, ένα άτομο με αναπηρία το κόστος διαβίωσης είναι 3 φορές πάνω από μία ανάπηρο. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με τον προσωπικό βοηθό. Εμείς το χαιρετήσαμε τον προσωπικό βοηθό.
1: Για πείτε μας για τον προσωπικό, γιατί λένε ότι βοηθάει πολύ, έχει ανεβάσει και βίντεο με κάποιες συναντήσεις που έχει ο Πρωθυπουργός για τον προσωπικό βοηθό. Για πείτε μας στην πράξη. Ναι.
2: Στην πράξη. Η πράξη από την αρχή, εμείς ως Σύλλογος Παραμύθων, είχαμε δύο μεγάλες ενστάσεις. Το ένα ήταν το ηλικιακό όριο. Δεν μπορεί μετά τα 65 ο ανάπηρος να μην δικαιούται προσωπικό βοηθό όταν χρειάζεται τη μεγαλύτερη βοήθεια και λόγω αναπηρίας που επιδεινώνεται συνεχώς και λόγω του γύρατος και να αυτός ο άνθρωπος να πετάγεται σε ένα σύγχρονο και άδα.
0: Ο προσωπικός βοηθός μπορεί να είναι και από το οικογενειακό περιβάλλον.
2: Ως τώρα όχι. Γίνονται προσπάθειες να είναι από το οικογενειακό περιβάλλον γιατί είδανε, όπως τους είπαμε, ότι είναι δύσκολο ένα βαρύ περιστατικό να βρει άνθρωπο φροντιστή να τον βοηθήσει. Γιατί...
0: Άρα ο προσωπικός είναι ακόμη ένα επιπλέον κόστος, δηλαδή πληρώνεται αυτός ο άνθρωπος, αμείβεται για αυτό που προσφέρει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αμείβεται περίπου είναι στις 840 ευρώ. Επίσης, εμείς είπαμε να έχουμε την επιλογή, να επιλέξουμε εμείς τον άνθρωπο που θα μας φροντίσει. Και μέσα σε αυτούς, όσο μπορούν να είναι συγγενείς, όσο μπορούν οι συγγενείς να προσφέρουν, γιατί αυτοί μεγαλώνουν, αυτοί έχουν τα προβλήματα που γεννιούνται από τη δική μας έτσι, ανάγκη να μας βοηθήσουν, να μας σηκώσουν, να μας κάνουν μπάνιο, να κάνουν κινήσεις που μια γυναίκα είναι δύσκολο, ένα άνθρωπο που είναι και υπέρβαρος να τα καταφέρει. Όμως υπάρχουν ακόμα νέοι άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν. Και για μας, τι καλύτερο είναι από έναν άνθρωπο που γνωρίζει τις ανάγκες μας όσο κανένας άλλος.
0: Το χαρακτήρα μας, τα χούγια μας, σωστά είναι.
2: Την εμπιστοσύνη.
0: Σωστό.
1: Αυτό θα έλεγα, την εμπιστοσύνη. Είναι πάρα πολύ βασικό να αφήνεις τον άνθρωπό σου με έναν άνθρωπο άγνωστο που δεν ξέρει.
0: Άρα έχουμε σημαντικό. Ένα αίτημα να αυξηθεί, ας πούμε, το επίδομα. Ο προσωπικός οδηγός, που και αυτός πρέπει να γίνει θεσμός πλέον από ό,τι καταλαβαίνω, και ενδεχομένως να έχετε και εσείς τη δυνατότητα, όχι ενδεχομένως, να επιλέξετε από το οικογενειακό περιβάλλον. Προχωράμε στα υπόλοιπα, γιατί καλό είναι να τα ακούσουμε τι σας απασχολεί.
2: Ναι. Επίσης έχουμε θέματα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην προσβασιμότητα. Δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας και να κάνουμε ένα τετράγωνο. Πρέπει να είσαι κασκαντέρ με ένα αμαξίδιο για να μπορείς να προχωρήσεις στους δρόμους της Αθήνας και όλης της και στην περιφέρεια. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Αυτό βέβαια, Πρόεδρε, πολλές φορές, επειδή σας το λέω εγώ, επειδή και εγώ τα παρατηρώ, έχει να κάνει βέβαια και με την συμπεριφορά των συνανθρώπων μας. Δηλαδή, ας πούμε, όταν βλέπω έτσι στα πεζοδρόμια από εκεί που περνάνε τα αμαξίδια να κάποιος να παρκάρει, πραγματικά λες ότι...
0: Έχουν αυστηροποιηθεί οι διατάξεις, παίρνουν το πινακίδες, στα πρόσφατα αυστηρά.
2: Πράγματι, καταρχάς η Αθήνα, ας πούμε, έχει χαρακτηριστεί ως η εθνικότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης όσον αφορά την προσβασιμότητα.
0: Και στα κτίρια τα δημόσια, γενικότερα, υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Καταρχάς δεν έχουμε μπει ποτέ σε λεωφορείο. Έτσι, έχουν πάρει με εκατομμύρια χρήματα λεωφορεία προσβάσιμα, τα οποία εμείς ουδέποτε μπήκαμε μέσα. Άμα βγήκαμε στην Ευρώπη, εκεί δεχτήκαμε το μέσο από πώς εκείνο το οποίο μας εξυπηρετεί και μεταφερόμαστε. Εδώ δεν έχουμε μπει ακόμα. Αν και έχουν εξοντευτεί εκατομμύρια. Τώρα ήρθαν καινούργια λεωφορεία. Να δούμε πώς θα πάει αυτή τη φορά το θέμα.
1: Κύριε Βίγλα, εγώ θα επιμείνω για τον προσωπικό βοηθό. Έχει λειτουργήσει, είναι...
2: Κοιτάξτε να δείτε, έχει λειτουργήσει για τα πιο ελαφρά περιστατικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος με 80% και αν όπλουν να βαρύ ποσοστό, μια βαριά αναπηρία, δεν βρίσκει εύκολα προσωπικό βοηθό.
1: Μάλιστα.
2: Άμα έρθει στο σπίτι από την πρώτη στιγμή, θα κάτσει μια-δυο μέρες και θα φύγει. Είναι δύσκολη η περίπτωση να αναλάβει ένα βαρύ περιστατικό.
0: Στην Ευρώπη έχει προχωρήσει αυτός ο θεσμός, υπάρχει?
2: Υπάρχει και έχει προχωρήσει και έχουμε πάρει, αρκετοί έχουμε πάρει προσωπικό βοηθό, αλλά η διάρκεια τους που κάπου δεμένα ανάπηρο δεν είναι μεγάλη. Αυτό έχουμε διαπιστώσει μέχρι τώρα.
0: Καταλαβαίνω και τους λόγους. Ναι.
2: Καταλαβαίνετε.
0: Γι' αυτό λέμε το περιβάλλον το οικογενειακό.
2: Διαλέγουν τον ανάπηρο. Όσο μικρότερη αναπηρία έχει, τόσο θα κάτσουν περισσότερο μαζί του.
0: Πάντως, αυτά είναι τα βασικά που χρειάζεται. Μας είχατε πει, υπάρχουν και άλλα, φαντάζομαι. Η μετακίνησή σας τώρα, αν χρειαστεί να μετακινηθείτε, υπάρχουν τα λευκά ταξί. Πώς μετακινήσετε?
1: Ναι, υπάρχουν τα λευκά ταξί.
2: Υπάρχουν και μάλιστα ο σύλλογος βγήκε πριν 25 χρόνια στην Ευρώπη, είδε τι συμβαίνει στο κομμάτι των ταξί και έφερε εδώ την ιδέα, βγήκε ο νόμος αυτός. Αλλά πρέπει να δούμε ότι τα ταξί αυτά είναι λίγο κοστοβόρα.
1: Αυτό θα έλεγα, κύριε Βίγλα. Τα έξοδα είναι, το είπαμε και στην αρχή, ότι είναι πάρα πάρα πολλά. Το είπατε και εσείς, το επιβεβαιώσατε, ότι είναι τριπλάσια. Ναι. Κάνατε λοιπόν αυτή τη συνάντηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπατε, ήταν δεκτικός στα αιτήματά σας. Υπάρχουν πρωτοβουλίες, έχουν γίνει παρεμβάσεις, έτσι, για τους ανθρώπους με τους παραπληγικούς. Η επόμενη μέρα ποια είναι? Τι σας είπε, θα επικοινωνήσει κάποιος? Πρέπει να καταθέσετε κάπου τα αιτήματά σας στο αρμόδιο Υπουργείο? Γιατί εντάξει, καλές οι συναντήσεις. Καλές οι συναντήσεις, αλλά πάμε στο διατάφτα.
2: Επειδή στη συνάντηση υπήρχαν και οι υπουργοί αρμοδιότητα τα θέματά μας, πιστεύω ότι πήραν τις κατευθύνσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός, έδειξαν και οι ίδιοι να κατανοούν το θέμα και μάλιστα η κυρία Μιχαηλίδου μας είπε να δούμε και να δούμε το πόσο μπορεί αυτό το χρονικό, το ηλικιακό όριο να ανέβει. Λοιπόν, είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
2: Θα πιέσουμε και εμείς μέχρι την ΔΕΘ να ολοκληρωθούν οι μελέτες και ο σχεδιασμός από τα Υπουργεία αυτά για να εμποδοθούν αυτές
0: Μάλιστα.
2: οι πρωτοβουλίες που πήραμε και άκουσε ο Πρωθυπουργός, τον οποίο θέλουμε να ευχαριστήσουμε γιατί έδειξε ότι κατανοεί και θέλει να λυθούν πολλά από αυτά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
1: Κύριε Βίγλα, ευχαριστούμε.
0: Που
1: δύναμη.
0: Μας τα είπατε. Ευχόμαστε και εμείς ολόψυχα να υλοποιηθούν τα περισσότερα και τα βασικότερα από τούτα για να γίνει και η δική σας η καθημερινότητα καλύτερη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλά. Βέβαια, Έφη μου, άκουσα τον πρόεδρο να λέει ότι παρουσία του Πρωθυπουργού οι υπουργοί έδειξαν να κατανοούν. Το θέμα δεν είναι παρουσία του Πρωθυπουργού. Να κατανοήσετε, αγαπητοί κύριοι υπουργοί, ότι πριν. Πριν δεχτείτε την επίπληξη, την όποια επίπληξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, δηλαδή όταν απευθύνονται άνθρωποι σαν και τούτης με αναπηρία σε εσάς, δεν μπορεί τα αιτήματα να μπαίνουν στον χρονοτούλαπο. Και να φτάνει δηλαδή ο ανάπηρος να δεχτεί τον Πρωθυπουργό της χώρας.
1: Μα εγώ αυτό ρώτησα. Δηλαδή, σας δέχτηκε ο Πρωθυπουργός και δεν σας δέχτηκε ο Υπουργός? Γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Δεν το χωράει το μυαλό μας, επειδή είναι ένα υπουργός. Μην ρίχνουμε ευθύνες, δεν το προσωπικούμε το θέμα.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να ήταν και τυχαίο.
0: Να φτάνει το θέμα στο. Και ξέρεις, μου έκανε εντύπωση, δεν έχουμε μπει ποτέ σε λεωφορείο. Φαντάζεσαι έναν άνθρωπο που να μπορεί να πάρει ένα λεωφορείο και να κάνει απλά τη βόλτα του, να δει την πόλη στην οποία μένει, ρε παιδί. Θα αλλάξει παραστάσεις, θα βγει από τα 4 ντουβάρια ή τα 8 του σπιτιού του ή του σαλονιού του και θα περπατήσει και θα δει την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη πέρα για πέρα. Ο ψυχισμός του θα είναι τελείως διαφορετικός. Αν μπορούσε να έχει την πρόσβαση στο λεωφορείο.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν, δηλαδή εκτός από το πρόβλημα που έχουν, είναι πάρα πολλά τα έξοδά του, Εμίλια, το ξέρει, είναι πάρα πολλά
0: έξοδα,
1: τα έξοδα.
0: Ψυχισμός και αν δεν έχει οικογενειακό ψυχισμός, περιβάλλον, είναι χειρότερα ναι. τα πράγματα ακόμα.
1: Λοιπόν, πριν να πάμε στου τίτλου, να πούμε μια δυσάρεστη είδηση.
0: Να την πούμε αργότερα, γιατί δεν είμαστε. Θα έχουμε χρόνο αργότερα να τα πούμε, να ακούσουμε μερικές ανάσες. Πάμε τίτλους και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με αφορμή την επίσκεψη Άδωνη Γεωργιάδη για τα γένεια της οφθαλμολογικής κλινικής. Ολιγόλεπτη συνάντηση του Υπουργού με αντιπροσωπεία των υγειονομικών. Αυτή την ώρα εγκαινιάζει την πνευμονολογική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Συστάσεις της Κομισιόν στην Ελλάδα για 1.236 φοροαπαλλαγές σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα σήμερα οι 14 συλληφθέντες από Κοζάνη και Αγρίνιο για υπεξαιρέσεις κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη Σόφια επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Αντικρουόμενα μηνύματα Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για ανανέωση της εκεχηρίας. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
8: Επανήλθαμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θα είμαστε, όπως είπαμε, μέχρι και τη μία μαζί. Και είχα δεσμευτεί 12 και 34 να τηλεφωνήσουμε στον επόμενο καλεσμένο. Νομίζω εγώ, αν και ποντιακής καταγωγής, έχω και κάποιες συνήθειες από την Αγγλία, ως προς την ακρίβεια του χρόνου. Ελπίζω ο καλεσμένος να μην διαφωνήσει αυτό. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
9: Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαπρανίδη, κύριε Τσαμπάζη. Κάτι άκουσα για την ποντιακή καταγωγή, μετά το έχασα. Γιατί προφανώς το πρωινό δεν ήταν πλήρες και η φωνή είναι λίγο έτσι.
8: Καλό θα είναι να σου βάλει, Χρήστο μου και η σύζυγος που είναι ποντιακής καταγωγής, να σου βάλει καμιά φωνή για να συνηθίσεις όταν ακούς τη λέξη ποντιακά να έχεις τα αυτιά σου τεντωμένα.
10: Λοιπόν, τώρα το άκουσα πολύ καθαρά.
8: Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς επιθυμείτε, κύριε Γιαννούλη, να μιλάμε στον πληθυντικό, να πάμε στον πληθυντικό ευγενία, στον τηλεοπτικό, τον καθοσπρεπισμό, να μιλήσουμε πιο απλά.
10: Ερεμίλη, μετά από τόσα χρόνια.
8: Μπράβο. Ωραία.
10: Θα είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Και με σένα και με την Έφη.
8: Με εξυπηρετεί αφάνταστα.
10: Και ο καθοσπρεπισμός πολλές φορές και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία, ενώ παράγει όμορφη εικόνα, στην ουσία δεν παράγει αποτέλεσμα. Ναι. Καλύτερα να είμαστε ειλικρινείς, από ψυχής, μπας και πούμε για μια αλήθεια να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται.
8: Ωραία. Εγώ ομολογώ ότι χρειάζομαι έτσι δραμαμίνες το τελευταίο διάστημα από τη Ζαλάδα με την ταχύτητα την οποία στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς γίνονται πράγματα, μετακινήσεις, δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Διάβαζα και μια πρόσφατη έτσι δήλωσή σου ότι η προοπτική μιας μεγάλης προοδευτικής συμπαράταξης παραμένει το πιο ουσιαστικό πολιτικό ζητούμενο για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Αυτό πώς θα επιτευχθεί από εδώ και πέρα με τα διαλυτικά στοιχεία που υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, φαινόμενα, και στην...
10: Όσο προχωράω ο χρόνος, μοιάζει ουτοπικό. Όσο κυλούν οι μέρες και οι εβδομάδες και υπάρχουν υψωμένα τείχη σε αυτό που ορίσαμε ως συνεργασία για να έρθει μια πρόταση προγραμματική που αλλάζει την μοίρα των πολιτών όλων μας, μοιάζει λίγο πλέον ουτοπικό. Δεν είμαι θεροβάμωνας, δεν κλείνω τα μάτια στην πραγματικότητα, αλλά ως προσδοκία παραμένει ισχυρή, γιατί πιστεύω πως είναι και η μόνη εφικτή λύση για να υπάρξει αυτό που θέλουν το 70% των πολιτών. Αλλαγή πολιτικής και πολιτικών, σαν στοιχείο και οριμότητα της δημοκρατίας για την αλλαγή των κομμάτων ή των παρατάξεων στην εξουσία.
8: Ναι, αυτό την προσδοκία του 75-80% εγώ ξέρω ότι είναι πάνω από τουλάχιστον 65%, σίγουρα δεν είναι 80%, εν πάση περιπτώσει την αλλαγή. Πώς θα το καρποθεί και θα το κουβαλήσει ένας άνθρωπος που φέρνει 16-17-18% στις δημοσκοπίες? Δηλαδή,
9: γιατί είναι Νέα Δημοκρατία, παρόλα
8: αυτά. Πώς το εισπράττει δηλαδή κάποιος, θα το διαχειριστεί μόνος του?
9: Παραμένει και πρώτη δύναμη σε όλες τις δημοσκοπίες, έτσι.
10: Έφη μου, παραμένει πρώτη, αλλά πετσοκομμένη δύναμη. Ψαλιδισμένη δύναμη.
9: Καλά, έχει πτώση μονάδο, δεν το συζητάμε σε σχέση με το ποσοστό που είχε πάρει. Αυτό
10: όχι
9: είναι...
10: μόνο πτώση. Ναι. Γι' αυτό, γιατί σας είπα ότι ο Νικός θα βοηθήσει λίγο να μιλήσουμε από την ψυχή μας με ειλικρίνεια. Είναι πασφανές ότι με αυτήν τη δημοσκοπική αποτύπωση, όταν οριμάσει και λίγο καλύτερα, γιατί είναι πολύ νωρίς, είναι πολύ νοπά τα γεγονότα, όταν καθίσει αυτό που λέμε η σκόνη και είναι αυτή και πάλι η εικόνα, οδηγεί σε μη κυβέρνηση, οδηγεί σε μη συγκρότηση κυβέρνησης στις πρώτες εκλογές. Άρα, από εκεί και πέρα, μπαίνουμε σε ανερμάτιστους τακτικισμούς, εκεί όπου μπορούν να βγουν με βάση τις πολιτικές διαθέσεις και την καθαρότητα του πρώτου κόμματος, που δείχνει να είναι η Νέα Δημοκρατία, δείχνει, δεν είναι ακατόρθωτο να μην είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό δείχνει, εκεί θα συγκρουστούν η ηθική ιδεοντολογία, το εθνικό καλό και ο κομματικός πατριωτισμός. Τι θέλω να πω, ότι εάν δεν συγκροτηθεί κάτι ισχυρό που θα συνεπάρει όχι το 10, όχι το 12, όχι το 15, αλλά το πραγματικό ποσοστό που έχει αποτυπωθεί από τη μεταπολίτευση και μετά. Υπήρξαν προοδευτικές κυβερνήσεις οι οποίες εξελέγησαν με 42%, με 43%, με 48%, με 37%. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή ότι ο χώρος της προοδευτικής αντίληψης, όταν λέω προοδευτική αντίληψη, που συντίθεται από τρία χαρακτηριστικά, διαφάνεια, κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη και όχι ανισότητες, δεν μπορεί να έρθει και να κόψει πρώτος το νήμα. Αλλά πρέπει τα τείχη που υψώθηκαν να αρχίσουν να υποχωρούν. Και είναι τα τείχη που υψώθηκαν. Κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι είναι βιώσιμο. Και δεν σας καθορίζω την προσωπική μου απόφαση. Καθορίζω αυτό που θα ήθελα να δω ως πολίτης, ως γονιός ή ως παππούς που είναι ο Εμίλιος. Για να λέμε και τις ηλικίες μας, έτσι, για να μην γίνεται.
8: Παντρεύτηκα μικρός και απέκτησα και εγώ είναι μικρός.
9: Εμείς κάναμε καλά, μεγάλα τα παιδιά μας, Χρήστο, γι' αυτό. Εμείς κάναμε μεγάλη τα παιδιά μας.
8: Τώρα, να προχωράμε σιγά-σιγά. Έχεις δηλώσει...
10: Είναι απολύτως σαφές αυτό που λέω. Και δεν χρειάζεται ούτε δραμαμίνες.
8: Όχι, εγώ ζαλίζομαι να παρακολουθώ ποιος τρέχει προς ποια κατεύθυνση. Δηλαδή, έλεος πια.
10: Πιέσαι ένα δροσερό ταν που είναι λοιπόν. Και...
8: Από τη μία έχω ένα ερώτημα, το βάζω και μέσα μου, αλλά ως δημοσιογράφος το διατυπώνω και όλα τα παιδιά. Βλέπω και καταλαβαίνω μια προσπάθεια να προστατευτεί έτσι, η ιδεολογική καθαρότητα ενός χώρου, αλλά όταν αυτό δεν είναι νικηφόρο και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια, μάλλον και αυτό είναι λίγο ατελέσφορο.
10: Είναι κακό να θεωρείς, είναι επιδιώξεις την ιδεολογική καθαρότητα σε κάποια βασικά σημεία. Στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία, στο ότι δεν μπορεί... κάθε αυσοκολλητής της Δάπνου Δουφουκού ξαφνικά να γίνεται στέλεχος της δημόσιας.
8: Όχι, το λέω και για τις δηλώσεις του κυρίου Πολάκη που βρίζει όλους τους υπόλοιπους, γιατί αυτός έχει την καθαρότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Στη Νέα Αριστερά δεν σου πάω. Γιατί
10: δεν μπαίνω εκεί.
8: Λέω λοιπόν, αλλά το να υπερασπίσει την καθαρότητα ενός ιδεολογικού χώρου όταν αυτό δεν είναι βιώσιμο ή δεν είναι νικηφόρο, και αυτό είναι λίγο έτσι με παροπίδες.
10: Για μένα, με συγχωρείς πάρα πολύ, ο ορισμός της αίσθησης ευθύνης και της καθαρότητας είναι. είναι ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι από έναν σχηματισμό πολιτικό που είναι αυτή τη στιγμή εν ζωή, είτε είναι στη Βουλή είτε είναι εκτός Βουλής, που πιστεύω ότι συμφωνούν σε 5 βασικές γραμμές. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα φροντίζει για τους πολλούς. Θέλουμε μια Ελλάδα που θα έχει οικονομική, μισθολογική, εργασιακή και πραγματική δικαιοσύνη, που θα περιορίζει τις ανισότητες οι οποίες οδηγούν στα άκρα, που θα έχει διαφάνεια, που θα υπηρετεί ένα κράτος δικαίου και θα έχει τη δυνατότητα να μην ζούμε αυτό που ζούμε την τελευταία 7ετία. Συμπληρώνονται 7 χρόνια. Μια 7ετία συμπληρώνεται.
8: Βοήθησε με να καταλάβω.
10: Όπου κάποιοι βλέπουν τους λογαριασμούς τους να ξεχυλίζουν από βρώμικο χρήμα. Από βρώμικο χρήμα. Το χρήμα του ΠΚΠ Εμίλη είναι βρώμικο. Λοιπόν, και κάποιους να τσιγαρίζονται ευρώ το ευρώ για να βγάλουν τη βδομάδα.
8: Ναι, το θέμα της ακρίβειας παραμένει, ενδεχομένως το λέει και η ΕΣΤΑ, το λέει και η Eurostat, η κυβέρνηση λέει προσπαθώ, ελέγχω, επιβάλλω πρόστιμα, κάνω την πορεία, εν πάση
9: περιπτώσει. Το
10: θέμα της ακρίβειας αντιμετωπίζεται με στεναχώρια και δηλώσεις στην τηλεόραση. Όταν σου λέει ο παραγωγός στην Μπέλα ή στην Πιερία ή στην Ημαθία ότι εγώ το κεράσι το δίνω 1,8 το ευρώ στο πρώτο έμπορο, στον πρώτο μεσάζοντα και φτάνει στο σούπερ μάρκετ ή στο μπακάλικο 16 ευρώ, με συγχωρείς πάρα πολύ.
9: Όχι, 16 το κεράσι δεν το βρίσκεις, επειδή μου αρέσουν τα κεράσια και ψάχνω τη χαμηλότερη τιμή, να ξέρεις.
8: Θα είναι 10, θα είναι 12, θα είναι και 8.
9: Εκεί θα είναι. Ναι, σωστά, σωστά. Είσαι στην Αθήνα. Συγγνώμη, Χρήστο μου.
10: Όχι, δεν είμαι στην Αθήνα. Πηγαίνω, έρχομαι.
9: Ναι, ναι, ενώ προφανώς αναφέρθηκε σε εκείνη τη
8: στιγμή. Θέλω να προχωρήσω.
10: Θέλω
8: να προχωρήσω τη συζήτηση. Ενδεχομένως, ο παραγωγός του κεράσι το δίνει λίγο παραπάνω. Σίγουρα, μην επαναφέρει στο θέμα του συνεταιρισμού. Επίτρεψε μου, μην επαναφέρει στο θέμα του συνεταιρισμού, την αυτοδιαχείριση. Το κάναμε, απέτυχε. Δεν σημαίνει ότι.
10: Όχι, δεν απέτυχε. Με συγχωρείτε, διαφωνώ.
8: Ναι, όχι, διαφωνώ, το κάναμε, απέτυχε για λόγους που ξέρουμε ότι απέτυχε. Δεν προχώρησε πρακτικά. Μπήκαν όλοι μέσα, χρωστούσαν. Πρέπει να το επιχειρήσουμε πάλι. Έχεις δίκιο. Πρέπει να οργανωθούν και οι αγρότες.
10: Στη δεκαετία του 80, ο συνεταιρισμός ήταν συνώνυμο της διαφθοράς.
8: Ναι, ωραία. Καλός συνεταιρισμός, να τον αλλάξουμε, να βάλουμε νέους κανόνες.
10: Τώρα όμως υπάρχουν αγροτικοί συνεταιρισμοί με το βλέμμα στραμμένο σε παγκόσμιες αγορές, που είναι υπόδειγμα λειτουργίας και διαφάνειας.
8: Είναι και τα μήλα στο πύλιο και τα λοιπά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχει τέτοιους συνεταιρισμούς. Έχεις απόλυτο δίκιο και πρέπει να γίνει σε ευρύτερη κλίμακα. Πολιτικά επιθυμώ να θέσω ένα ερώτημα και θέλω να μου απαντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν θα πάρει κανέναν από εσάς. Γιατί πρεμούγρα ορισμένων από εσάς να δηλώσει ότι θα πάει μαζί του, αφού δεν σας θέλει? Δεν μιλώ για σένα.
10: Αυτό να ρωτήσεις.
8: Όχι, πώς το κρίνεις πολιτικά αυτό το πράγμα, δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπρεπε να μείνει και να αφήσει ένα δικό του αποτύπωμα ώστε να διαπραγματευτεί αργότερα και ως αυτόνομο κόμμα?
10: Δεν το λέω με αλαζονία ή ελιτισμό ή ναρκισισμό. Στη μεταξύ μας πλάκα, βέβαια, μου το καταλογίζεις και τα τρία. Λοιπόν, αλλά είμαι από τους πρώτους που είπε το εξής. Όποιος νιώθει ότι δεν τον εκφράζει η προγραμματική πρόταση, η κοινοβουλευτική δράση, το περιεχόμενο της πολιτικής πρακτικής του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ απλά, καθαρά και εξάστερα, παρετείται, παραδίδει την έδρα του και η ζωή συνεχίζεται. Εγώ συμφωνώ με αυτό που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, μόνο που το κάνει με πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλη δόση αδικίας. Δηλαδή, θεωρείται νέο ή θεωρούνται νέοι οι ατυχήσαντες και οι ατυχήσασες πολιτευτές και πολιτεύτριες του παρελθόντος με διαδρομή ηλικιώδους ταχύτητας, γιατί άκουσα ότι εσείς είστε και οι οδηγοί της ενημέρωσης αυτής της εκπομπής.
8: Όταν έχουμε καλεσμένους σαν και εσένα, παράγουμε ειδήσεις.
10: Με ηλικιώδη ταχύτητα και χωρίς να φορούν ζώνη ασφαλείας, πηγαίναν από κόμμα σε κόμμα, καθίβριζαν αυτούς που ήταν συνεπείς και τώρα ξαφνικά είναι το νέο και αποδεκτό. Και ειδικά, δεν είπε για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάρουμε προσωπικά. Γενικά, ότι η είσοδος σε αυτό το πολύ αξιόλογο εγχείρημα και σημαντικό εγχείρημα το δείχνει και η ανταπόκριση του κόσμου. Βάζει τείχος σε ενεργεία βουλευτές, λες και είναι παραβατική ιδιότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. να σας πω κάτι μέσα από την καρδιά μου. Εγώ το 19 και το 23 εκλέχθηκα με τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παραβατική αυτή η συμπεριφορά? Ή ταυτίζεται με την υποβάθμιση της Βουλής που την κύρια ευθύνη έχει η Νέα Δημοκρατία? Όχι βέβαια. Αλλά το τείχος που πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι για τους βουλευτές. Είναι για τις συνεργασίες.
9: Μάλιστα.
10: Εγώ πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί.
9: Χριστό, για την επόμενη μέρα του
10: είναι
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Είναι σαφές αυτό που λέω. Δεν...
9: Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, αντιλαμβανόμαστε τι λες.
10: Το να καθίσω εγώ στην άκρη της ιστορίας, σιγά τα λά. Έχασε η Βενετιά Βελόνη, αν δεν θα είμαι βουλευτής ή υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές. Θα κρατήσω μια έκφραση του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η τελευταία του κουβέντα στο Θησίο. Ζωή με αξιοπρέπεια. Αυτό με εκφράζει. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Εάν θα υπάρξει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη, τι θα του πούμε? Όχι, δεν μπορούσαμε να συνεχθούμε.
9: Καλά, ο κόσμος, ακριβώς, ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει, τα ακούτε κι εσείς τα παράπονα του. Πες μας λίγο για την επόμενη ημέρα. Αύριο θα συνεδριάσει η πολιτική.
10: Δυνατά.
9: Ναι. Αύριο, μ' ακούς τώρα? Μ' ακούς τώρα?
10: Τώρα σε ακούνε.
9: Ναι. Λοιπόν, αύριο θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Το Σάββατο είναι η κεντρική επιτροπή.
10: Ναι.
9: Αύριο θα συνεδριάσει, γιατί άλλοι λένε ότι θα συνεδριάσει, άλλοι λένε ότι δεν θα συνεδριάσει. Και εκεί θα φανεί λίγο. Και, ναι, δεν συμμετέχει στην πολιτική γραμματεία. Στην κεντρική επιτροπή θα ξεκαθαρίσει πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα.
10: Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως θα φωτιστεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του οδικού χάρτη των επόμενων κινήσεων.
8: Ναι, καταλογίζω.
10: Δεν ξέρω αν θα ικανοποιήσει όλους.
8: Σωστό, σωστό.
10: Ή τι επιπτώσεις ή τι παρενέργειες μπορεί να έχει. Θα είναι, πιστεύω, μία από τις πιο ζωντανές συνεδριάσεις που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.
8: Βάλε τον όρο ζωντανές σε εισαγωγικά.
10: Εμένα η πρότασή μου είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συμπαγής να φτάσει μέχρι το τέλος των εργασιών της Βουλής, να βρίσκεται σε μία εκλογική ετοιμότητα και ως κόμμα, και οι ανατροπές ή τα νέα δεδομένα να επαναξιολογούνται κάθε στιγμή. Δεν έχουμε δικαίωμα να εγκαταλείψουμε τις πολεμίστρες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έστω και ένας άνθρωπος από τις παρεμβάσεις μας. Σήμερα ζητάμε, με ερώτηση που πήρα πρωτοβουλία, αλλά υπάρχουν και πολλές τέτοιες ερωτήσεις και άλλων συναδέλφων. Ζητάμε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ΦΠΑ στην εστίαση, όπου τα μαγαζιά, αν γυρίσει κάποιος και δει γύρω του τι γίνεται, είναι από άδειο ή μη άδεια.
8: Ναι, είναι αίτημα που το έχουν θέσει και άλλα κόμματα πριν από εσάς και εσείς μεταπιτάσσεως. Προφανώς...
10: Δεν είμαι τόσο εγωιστής να πω ότι το έθεσα μόνο εγώ ή ο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Λέω και για τα καύσιμα έχει τεθεί αυτό και για την εστίαση έχει τεθεί αυτό. Προφανώς, αν το κάνει κάποιος, η κυβέρνηση θα το κάνει, δεν το κάνεις εσύ.
10: Ναι. Οπότε... Αλλά να το ακούσει. Εδώ έχουμε σοβαρό πρόβλημα κλειστών αυτιών. Δεν ακούν με τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε μία πρόταση που να υιοθετήθηκε η οποία είναι υποφελία των πολλών και όχι των λίγων.
8: Οκ. Okay. Εσύ το λες, εμείς τα ακούμε. Και τώρα επιθυμώ δύο λόγια, γιατί νομίζω ότι φεύγεις και πας...
10: Να μην πούμε για τη Θεσσαλονίκη.
8: Όχι.
10: Να μην πούμε για το δηλητήριο που αναπνέουμε καθημερινά. Και το γεγονός ότι ακόμα έχουμε λιμάνι που δεν συνδέεται με δρόμο και με τρένο. Το ότι δεν έχουμε τρένο. Εμείς τα χρόνια τα δικά μας, στη νιώτη μας, ας πούμε.
8: Σε θυμάμαι από τα ρεπορτάζ στην Κατερίνη που έκανες και τα τρένα. Σε
10: το Αθήνα-Θεσσαλονίκη με το τρένο ήταν από τα ωραιότερα ταξίδια. Μετά την καγωδία και το έγκλημα των Ντεμπόρων. Δεν υπάρχει συνδρομική σύνδεση Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
8: Έχει δύο δρομολόγια την ημέρα.
9: Και του χρόνου είπαν το 27 ότι θα είναι 100% σε λειτουργία και με απόλυτη ασφάλεια.
8: Εγγενιάστηκε η Φλόρινα και σταμάτησε μετά από λίγες μέρες.
10: Τα δύο δρομολόγια.
8: Όχι, δεν καλύπτουν ξανά.
10: Φλόρινα, δεν μιλώ για ευρώ. Τα δύο δρομολόγια που τα μισά από αυτά ξαφνικά γίνονται με λεωφορεία. Μεσούς της διαδρομής.
8: Δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο.
10: Για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας.
8: Όχι, αυτή η κεντρική έτσι, συνδρομική γραμμή χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και χρειάζεται άλλα δρομολόγια. Δεν ξέρω το λόγο που δεν μπαίνουν περισσότερα τρένα, γιατί φαντάζομαι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη όλα τα συστήματα ασφαλείας. Έχω την αίσθηση ότι είναι προς το τέλος τους, σύμφωνα με όσα ακούμε από τους αρμόδιους υπουργούς. Και μακάρι να είναι έτσι, για να μπορέσουν να μπουν και περισσότεροι σειρμοί σε αυτή την κατεύθυνση. Και έχεις δίκιο για τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή σύνδεση με Σέρες, με Αλεξανδρόπολη, με Δράμα, ερημώνουν οι σταθμοί. Το τρένο ήταν πάντα ένα σταθερό μέσο μεταφοράς, πολύ έτσι αγαπητό από τον κόσμο, από το λαό, βόλευε, ξέρεις.
10: Και θα μπορούσε να είναι αξιόπιστο και είναι και το μέσο του φτωχού. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη οι πολίτες ταξιδεύουν με πολύ σύγχρονα τρένα, με σιδηροδρομικές υποδομές και έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα θετικό αυτό, αλλά και ευνοεί και τους ανθρώπους που δεν έχουν 150 ευρώ με το ολιγοπόλιο των αεροπορικών εταιριών που έχουμε στην Ελλάδα. Πουλήθηκε η Ολυμπιακή γιατί ήταν, θα χτίζαμε ένα νοσοκομείο την ημέρα και τώρα έχουμε την αποθέωση της εναρμονισμένης πρακτικής τιμών με ένα ολιγοπόλιο δύο εταιριών στην Ελλάδα. 150 ευρώ η ταρίφα.
8: Δεν ξέρω αν υπήρχε Ολυμπιακή, μπορεί να ήταν λιγότερο άσχημα τα πράγματα και πόσο μπορούσε να
10: κάνει. Πάντως, ένα νοσοκομείο και ένα σχολείο την ημέρα.
8: Σίγουρα δεν το κάνει πουλώντας την Ολυμπιακή. Εντάξει, έχεις απόλυτο δίκιο. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
10: Ήθελα να πεις ότι θα είμαι στην Αρμενία.
8: Θα πας στην Αρμενία. Ναι, είναι, σε ένα λεπτό θέλω να μου δώσεις εκεί πώς ένας βουλευτής. Πάτε ως αντιπροσωπεία ευρωπαϊκή να επιβλέψετε εκλογική διαδικασία.
10: Είμαι μέλος της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ που έχει ως αντικείμενο την παρατήρηση των εκλογών. Αλλά πηγαίνω σε μια χώρα όπου από πίσω υπάρχει βαριά η ευθύνη στην πλάτη του καθενός Ευρωπαίου και ιδιαίτερα Έλληνα πολίτη και ακόμα πιο ιδιαίτερα προσφυγικής καταγωγής για την εκλογή μιας κυβέρνησης που θα υιοθετήσει το τρίπτυχο της αναγνώρισης σε παγκόσμιο επίπεδο των γενοκτονιών Αρμενίων, Ποντίων και Ασσύριων.
8: Μάλιστα. Εκεί με τι μέσα ελέγχεται την νομιμότητα των εκλογών? Δηλαδή πας ως βουλευτής εκεί με μια αποστολή και πώς καταλαβαίνεις ότι κάπου γίνεται νοθεία? Τι ελέγχεις, τι δυνατότητες σου δίνουν, πώς το διαπιστώνεις αυτό? Πώς μπορείς, τι ελέγχεις?
10: Δεν είναι ακριβώς να ελέγξεις την νοθεία. Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, πολλές φορές είναι διεκπαιρεωτικό. Πολύ δύσκολα οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ μπορούν να καταγράψουν αυτό που γίνεται σε όλο το εύρος της χώρας.
8: Ναι.
10: Λειτουργεί περισσότερο προληπτικά σε δημοκρατίες, δεν θέλω να πω λιγότερο όριμες, που μπορεί να θυμίζουν και λίγο την Ελλάδα του 70 ή του 60.
8: Κατάλαβα.
10: Για να το πω κομψά.
8: Κατάλαβα. Όλα να πάνε καλά, με το καλό να πας, με το καλό να έρθεις και μακάρι να έχουμε και την αναγνώριση, την τριπλή αναγνώριση απέναντι στο κοινό σφαγείο.
10: Αυτό είναι εθνικό στόχος.
8: Που δεν είναι άλλος από την Τουρκία. Τον εθνικό σφαγείο των Ποντίων, των Αρμενίων και των Ασσύριων. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την καλοσύνη που είσαι.
9: Χρήστο, καλή συνέχεια.
8: Καλή συνέχεια, με το καλό να πας, με το καλό να έρθεις.
10: Και δεν ήσουν ασυνεπής, έτσι. Είπες 11:34 και 32 με πήρα.
8: Αγαπητέ κύριε βουλευτά, κλείστε, γιατί εκτός αέρα μπορώ να σας μιλήσω και διαφορετικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
9: Γεια σου, Χρήστο.
8: Να πάρουμε μια ανάσα μικρή και.
9: Να συνεχίσουμε με τα θέματά μας.

0: Για το επόμενο πεντάλεπτο θα κάνουμε τη γύρα μας στη σφαίρα, στη διεθνή έτσι, σκακέρα, να πάρουμε μια εικόνα τι γίνεται στην Μέση Ανατολή, αν συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, οι βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο και τι λένε έτσι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σοφία, σ' ακούμε. Καλημέρα.
1: Σοφία Πακαλίδου μαζί μας.
2: Καλημέρα. Ξεκινήσαμε με μια συμφωνία. Διαβάζουμε τις ανακοινώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, σύμφωνα με τις οποίες συνεχίζει προς το παρόν τις χερσαίες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία που ανακοινώθηκε. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η συμφωνία εκεχηρίας λοιπόν μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου έγινε δεκτή με μεγάλη ανακούφιση από όλο τον κόσμο, μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και προβλέπει την πλήρη πάυση των εχθροπραξιών, την απομάκρυνση της Χεζμπολά από τον Νότιο Λίβανο και την ενίσχυση του ρόλου των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων στις παραμεθόριες περιοχές. Επίσης, να πούμε ότι με αυτή την συμφωνία άνοιξε και ο δρόμος για την επανέναρξη πολιτικών και στρατιωτικών διαπραγματεύσεων με στόχο τη διαμόρφωση ενός σταθερότερου πλαισίου ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν χερσαίες επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Και οι Λιβανέζοι κάτοικοι, οι οποίοι υποχρεώθηκαν από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν.
0: Αυτό το δείχνει. Τι εκεχηρία είναι αυτό, τα συνεχίσει.
2: Ακριβώς. Τι λέει όμως ο Ισραήλ Κατς? Λέει ότι αυτά ανακοινώθηκαν και συμφωνήθηκαν στη διάρκεια των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον να θέσουν την κατάπαυση του πυρός. Η συμφωνία όμως εξαρτάται κατά τον ίδιο από το αν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός από τη μαχητική σιητική Λιβανέζικη οργάνωση. Είναι προειδοποιητικό, είναι ότι περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε. Κάτι τέτοιο το βλέπω. Mm-hmm. Σύμφωνα τώρα λοιπόν με την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η κατάπαυση βασίζεται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Κεντρικό σημείο είναι η πλήρη πάυση των επιθέσεων της Χεζμπολά και η απομάκρυνση των στελεχών της. Να πούμε ότι προβλέπεται επίσης η δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας, όπου οι ενόπλες δυνάμεις του Λιβάνου θα ασκούν αποκλειστικό έλεγχο, χωρίς παρουσία οποιασδήποτε μη κρατικής ένοπλης οργάνωσης. Και επαναλαμβάνω σε αυτό το κείμενο ότι οι δύο χώρες δεν έχουν καμία εχθρική πρόθεση μία απέναντι στην άλλη και δεσμεύονται να συνεχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις για τα υπόλοιπα. Τώρα να πούμε ότι είχαμε και δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αλλά και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Mm-hmm. Σύμφωνα με την οποία, να πάρουμε τη δήλωση του κ. Ρούμπιο, η Χεζμπολά δεν αποτελεί μόνο απειλή για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ αλλά και για την ίδια τη χώρα του Λιβάνου. Και καταδίκασαν τα ίδια μέρη βέβαια που συμμετείχαν σε όλη αυτή τη συνάντηση και τις ενέργειες του Ιράν στην περιοχή, κατηγορώντας πάντα, σύμφωνα με τον κύριο Ρούμπιο, την Τεχεράνη ότι συμβάλλει στην αποθεστεροποίηση της Μέσης Ανατολής. Τώρα, να πάμε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, πριν από λίγο κι αυτές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε συμφωνία στο Λίβανο διαφορετική από άλλες εκεχηρίες που έχουν επιτευχθεί διεθνώς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ισχυρότερες εγγύησεις εφαρμογής. Δεν ξέρω ποιες είναι αυτές, με αυτά που ακούμε τώρα να έρχονται από την άλλη πλευρά.
0: Κάτι θα ξέρει για να το υποστηρίζει.
2: Μάλλον. Yeah. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με τη Χεζμπολά. Αυτή είναι μια παράμετρος η οποία πρέπει να μπει κάπου σε ό,τι αφορά στην ειδησιογραφία και να μείνει εκεί να δούμε σε ποιο επίπεδο εξελίσσονται mm-hmm. αυτές οι συνομιλίες.
0: Και με αυτό να κλείσουμε σιγά-σιγά, Σοφία μου.
2: Ναι, και να πούμε ότι δύο πράγματα. Υπάρχει πτώση της δημοτικότητας του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το κόμμα του να κατακριμνίζεται. Και κάτι ακόμη, είχαμε και μία αντίδραση, η οποία έρχεται από έναν ακόμα τους εταίρους του ακροδεξιού κόμματος, ο οποίος γι' αυτόν λέει συμφωνία ότι δεν υπάρχει. Είναι ένα σκηνικό το οποίο μένει να το δούμε πώς εξελιχθεί, περιμένοντας βεβαίως την πρώτη αντίδραση της Χεζμπολά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για την πληρέστατη ενημέρωση. Τα λέμε και πάλι αύριο με το καλό. Καλή συνέχεια.
1: Γεια Σοφία.
0: Και εμείς να εγκαταλείψουμε το στούντιο.
1: Ναι, για να έρθει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συστάσεις στη χώρα μας κάνουν η Κομισιόν, ο ΟΣΑ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Τράπεζα της Ελλάδος, συνιστώντας την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών και την κατάργηση όσων δεν έχουν κοινωνική στόχευση. Η Κομισιόν προτείνει δε τη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης, ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές, ενώ στον κατάλογο με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις η Κομισιόν εντάσσει και το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 2019, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής που ίσχυε μόνο για τις αμυντικές δαπάνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Για την Ελλάδα προκύπτει ποσό 1,5 δις ευρώ μέχρι το 2028 για επενδύσεις στην ενέργεια και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα χωρίς να επηρεάζεται η δημοσιονομική ισορροπία. Ενέργεια, ασφάλεια και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σόφια και το Μαυροβούνιο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπιών των δύο χωρών. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της χώρας παραμονή της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Νέα υπόθεση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψαν οι αρχές στην περιοχή Αγίου Δημητρίου Κοζάνης και στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Έχουν ήδη γίνει καταγγελίες πολιτών στο MyCost στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών για παρανομίες στους Αιγιαλούς, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις αρχές Ιουνίου, δήλωσε στον 102 FM ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Πρόσθεσε ότι σε λίγες ημέρες θα αποτυπωθούν στην εφαρμογή όλες οι μισθώσεις, καθώς ακόμη είναι σε εξέλιξη διαδικασία των παραχωρήσεων. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Επιμένει ότι βρισκόταν σε άμενα, ωστόσο τα ευρήματα γιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με αυτόν τον ισχυρισμό, καθώς δείχνουν ότι η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Προβληματισμός επικρατεί για τους θανάτους 7 κρατουμένων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας. Για την υπόθεση έχει διατάξει έρευνα η Εισαγγελία Πατρών. Διερευνώνται οι συνθήκες κράτησης και η υγειονομική κάλυψη στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό ίδρυμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντικρουόμενα μηνύματα ο Ουάσιγκτον Τεχεράνης εν μέσω κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, βλέπει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είπε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του συνδυάει την κατάπαυση του πυρός με την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων.

0: από το Λίβανο. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητήτρια με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM. Της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
9: Επόμενη στάση, ενημέρωση, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM στέρεο. Σήμερα τον οδηγό κάνει η κυρία Εύη Τσαμπάζη. Εγώ κόβω τα εισιτήρια. Χρειάζεται πάντα ένας να ελέγχει, ένας να κόβει και ένας να οδηγάει για την ασφάλεια. Ναι. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί.
5: Ευτυχώς και... σταμάτησε να βρέχει τώρα. Είμαστε καλύτερα. Έχει την δροσούλα, αλλά σταμάτησε να βρέχει. Αλλά για καλό και για κακό, πάρτε μια ομπρέλα, γιατί όλη τη μέρα θα είναι έτσι. Δεν ξέρω στη Χαλκιδική πώς είναι ο καιρός.
9: Δεν ξέρω αν θα το μάθουμε, λες τώρα.
5: Θα το μάθουμε. Βασικά, εγώ είμαι και τη άποψη, αν τη Χαλκιδική δεν έχει. Έχει την ίδια άποψη,
9: όχι. Έχω την ίδια άποψη, αλλά για να συνεχίσει να έχει. Ναι. Πρέπει να κάνει και κάτι παραπάνω για να συνεχίσει να παραμείνει ελκυστική η Χαλκιδική.
5: Λοιπόν, είναι μαζί μας η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Κατερίνα Ζωγράφου. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζωγράφου.
10: Καλημέρα σας, κυρία Τσαμπάζη και κύριε Σαπρανίδη.
9: Καλή σας μέρα.
5: Όντως, τι καιρό έχετε εκεί σήμερα, γιατί εδώ...
10: Είναι άστατος ο καιρός, ψιλοβρέχει, βγαίνει ο ήλιος.
9: Μπόρα είναι, θα περάσει.
5: Μπόρα είναι, θα περάσει.
10: Ένας έτσι καλοκαιρινός καιρός, θα έλεγα. Ναι.
5: Πάντως, κυρία Ζωγράφου, χθες που συζητούσαμε με κάποιους συναδέρφους ότι θα είστε σήμερα φιλοξενούμενοι στην εκπομπή μας, και οι δύο μας έθεσαν το θέμα στην Νικήτη και στην ταλαιπωρία των οδηγών με τις πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις εκεί που είναι στο φανάρι. Mm. Ακριβώς. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
10: Πράγματι, ιδίως σαν το προηγούμενο τριήμερο, όπου η κίνηση ήταν πολύ έντονη στη Χαλκιδική, είχαμε κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία βέβαια μερικώς επιλύονται με την παρέμβαση της τροχέας. Προχωρούμε όμως αυτή τη στιγμή με τον Δήμο Σιθωνίας σε μια πιο οριστική λύση. Έχουν σχεδιαστεί 4 κυκλικοί κόμβοι κατά μήκος της Εθνικής Επαρχιακής Οδού, η οποία διέρχεται τον οικισμό της Νικήτης. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία ένταξης στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με συνοδά αντιπλημμυρικά έργα για τον οικισμό, ελπίζοντας λοιπόν ότι αυτά τα έργα θα δώσουν πραγματικά μια ανάσα και μια διαφορετική πνοή στην Σιθωνία.
5: Πότε περιμένουμε, συγγνώμη, οι εργασίες, δηλαδή πότε θα το δούμε για να...
10: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι έργα που πραγματικά μπορούν να γίνουν σε λίγους μήνες.
5: Γι' αυτό ρωτάμε πότε να τα περιμένουμε.
10: Περιμένουμε πολύ άμεσα την ένταξη στο ΕΣΠΑ. Τα τέφη δημοπράτησης είναι έτοιμα. Γνωρίζετε όμως ότι τα μεγάλα έργα των εκατομμυρίων απαιτούν ηλεκτρονικούς διεθνείς διαγωνισμούς, επομένως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Εγώ θα έλεγα ότι η καλή περίπτωση είναι για του χρόνου το καλοκαίρι να δούμε
9: πάντως,
10: το έργο.
9: Πάντως, επειδή είπατε έχουν σχεδιαστεί κυκλικοί κόμβοι, προσπαθώ να το κάνω εικόνα, δεν ξέρω τι θα εξυπηρετήσει ο κυκλικός κόμβος, δεν είμαι έτσι συγκοινωνιολόγος. Απολωτριώσεις έχουν γίνει, προχωρήσατε κανονικά?
10: Ναι, δεν χρειάζονται, γιατί αυτό ήταν το ζητούμενο σε σχέση με άλλες προτάσεις που διαχρονικά βρισκόταν στο τραπέζι της συζήτησης. Βρίσκονται, επειδή σας είπα, βρίσκονται επάνω επί της επαρχιακής οδού.
9: Στον ίδιο υπάρχουν οδικό άξονα.
10: Ακριβώς, δεν απαιτούνται απολωτριώσεις. Τα πεζοδρόμια ή άσφαλτος μάλλον ο δρόμος ανοίξει στην περιφέρεια, τα πεζοδρόμια στο Δήμο, οπότε ό,τι απαιτηθεί είναι κάτι υπηρεσιακό. Όπως σας είπα, ότι ήταν ο αντίλογος σε μια άλλη πρόταση για περιφερειακή οδό της Νικήτης, όπου εκεί πραγματικά το κόστος των απολωτριώσεων τα οποία είχαν εκτιμηθεί εκτινάζανε όλο το έργο σε επίπεδα μη εφικτά.
5: Μάλιστα.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ένας ανισόπιτος κόμβος δεν θα έλυνε το θέμα και στο φανάρι?
10: Δεν είναι εύκολες λύσεις αυτές, γιατί ο ανισόπεδος θα πρέπει να γίνει υπογειοποίηση. Ανισόπεδος δεν μπορεί, δεν είναι μόνο ένα φανάρι. Αν είδατε κι εσείς εικόνες ή αν επισκεφθήκατε την Νικήτη πρόσφατα, θα είδατε ότι το πρόβλημα δεν προκύπτει τόσο στο σημείο του φαναριού, το φανάρι δημιουργεί τις καθυστερήσεις, όσο από άλλες κάθετες οδούς που είτε πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ είτε σε άλλα μέρη του οικισμού, όπου εκεί υπάρχει είσοδος-έξοδος οχημάτων, μπλοκάρουν και με τα οχήματα τα οποία διέρχονται την επαρχιακή οδό. Επομένως, πραγματικά χρειαζόταν, και γι' αυτό μιλάμε για 4 κυκλικούς κόμβους, ένας ευρύτερος σχεδιασμός και όχι απλά...
9: Ο σηματοδότης δεν καταργείται από ό,τι φαντάζομαι.
10: Θα καταργηθεί. Ένας κόμβος θα
9: υπάρχει προτεραιότητα σύμφωνα με τον κόμβο, δηλαδή.
10: Σύμφωνα με τον κόμβο, ό,τι ισχύει στους κυκλικούς κόμβους.
5: Και μια που είμαστε, κυρία Ζωγράφου, στο οδικό κομμάτι, στους δρόμους, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε παρατηρήσει και υπάρχουν παράπονα είναι ο ηλεκτροφωτισμός. Καλά, ούτως ή άλλως ο δρόμος και στο δεύτερο πόδι προς τα κάτω υπάρχουν προβλήματα, αλλά είναι και πάρα πολύ σκοτεινός, όπως και στο πρώτο πόδι. Στον εξή, εγώ το λέω πρώτο, δεύτερο πόδι, είναι Σιθωνία και... πώς είναι το πρώτο πόδι, ρε παιδιά, και κόλλησα τώρα.
9: Κασάνδρα.
5: Ναι, ευχαριστούμε, Χρήστο. Λοιπόν, Κασάνδρα. Εκεί, ας πούμε, στη Φούρκα, κάτω από τη Φούρκα, είναι πάρα πολύ σκοτεινή και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν και στροφές.
10: Κοιτάξτε, πραγματικά είναι, το δίκτυο της Χαλκιδικής είναι πάρα πολύ εκτεταμένο και με ιδιαίτερη γεωμορφολογία που έχει η Χαλκιδική, όντως απαντώνται και τέτοια σημεία. Βέβαια, εδώ θέλω να επισημάνω ότι ο ηλεκτροφωτισμός του δικού δικτύου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι όλοι οι κόμβοι της Χαλκιδικής, κι ας μην πω το 100%, αλλά οι περισσότεροι τέλος πάντων, είναι φωτισμένοι και μάλιστα συντηρούνται και με πολύ μεγάλη επάρκεια. Όμως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό έχουμε προχωρήσει μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα του τεχνικού επιμελητηρίου στην εγκατάσταση νέων έξυπνων φωτιστικών με την χρήση φωτοβολταϊκού πάνελ και μπαταρία. Επομένως, έχουμε και εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και πόρων οικονομικών. Και μια εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, γιατί πολλές φορές εμπλεκόμαστε και με τα δίκτυα της ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει φωταγωγηθεί όλη η ευθεία, αν έχετε εικόνα από τη Χαλκιδική, όλη η ευθεία της Τρυπητής.
5: Ναι.
10: Δηλαδή από την Τρυπητή μέχρι να ξεκινήσουν οι στροφές προς τα ξενοδοχεία της Ουρανούπολης. Έχει φωταγωγηθεί όλη η ευθεία της Σάρτης. Έχει φωταγωγηθεί η ευθεία της Φούρκας που αναφέρεται. Σε αυτά τα σημεία
5: ναι.
10: υπήρχαν φωτιστικά, αλλά υπήρχαν μόνο στους κόμβους. Λοιπόν, τώρα επειδή έχει φωταγωγηθεί, υπάρχουν και πεζοί οι οποίοι κυκλοφορούν, είναι η αλήθεια. Βέβαια, ο φωτισμός των εθνικών οδών και των επαρχιακών αποσκοπεί στην ευχερή διέλευση των οχημάτων και δεν, θεωρητικά δεν αποσκοπεί στους πεζούς. Όμως είναι και αυτό σημαντικό και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Ο κόμβος της Καλάνδρας, ο κόμβος της Κρίμνης, ο κόμβος
5: οπότε,
10: του Σταμού.
5: Οπότε σε κάποια σκοτεινά σημεία θα μπουν
10: σακούδια,
5: ένα άλλο θέμα.
10: Και θα συνεχιστεί, για να το κλείσω αυτό, συνεχίζεται το έργο και με άλλα σημεία που έχουμε δώσει και νομίζω ήδη το έχει αποδεχθεί και οι πολίτες της Χαλκιδικής το έχουν αποδεχθεί πολύ καλά.
5: Κυρία Ζωγράφου, ένα άλλο θέμα που καίει τη Χαλκιδική είναι δύο. Έχει πάρα πολύ κόσμο η Χαλκιδική, έτσι δεν το συζητάμε όλο το καλοκαίρι. Δεν έχει νερό. Ξέρουμε ότι το θέμα του νερού δεν είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Ξέρουμε όμως ότι πέρσι θυμάμαι ότι λόγω των πολύ έντονων προβλημάτων που υπήρχαν σε πολλές περιοχές της Χαλκιδικής, εσείς είχατε πραγματοποιήσει και μία σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια.
10: Βεβαίως.
5: Φέτος θα έχει η Χαλκιδική νερό?
10: Λοιπόν,
5: γιατί είναι και κάτι που διώχνει και τους τουρίστες. Και πέρσι ήμουνα κιόλα σε ένα σημείο της Χαλκιδικής που δεν είχε νερό και έφευγε ο κόσμος.
10: Έτσι. Πολύ ορθά αναφέρατε ότι δεν έχουμε ως περιφέρεια αρμοδιότητα ούτε στην ίδρυυση, ούτε στην άρδευση, ούτε στην αποχέτευση. Όμως πραγματικά δεν μπορούμε να αδιαφορούμε μπροστά σε ένα αγαθό όπως είναι το νερό, στην επάρκεια ή στη μη επάρκειά του και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν συνολικά από όλους τους φορείς. Εγώ θα δώσω ένα θετικό μήνυμα προς τους πολίτες και τους επισκέπτες ιδίως της Χαλκιδικής, διότι πράγματι μπορεί τους θερινούς μήνες η Χαλκιδική να αντιμετωπίζει μία υδροβόρο κατάσταση, διότι πέρα από τον τουρισμό έχουμε με τις έντονες απαιτήσεις στη γεωργία της Επιτραπέζιας Ελιάς, έχουμε τη μεταλλεία, δηλαδή στη Χαλκιδική έχουμε τρεις υδροβόρες οικονομικές δραστηριότητες. Παρ' όλα αυτά δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια και οι Δήμοι, οι οποίοι πράγματι όσο παρακολουθούμε τις ενέργειές τους και συνεργαζόμαστε, έχουν προχωρήσει και σε νέες γεωτρήσεις και σε αντικαταστάσεις αντλιοστασίων, διότι τις περισσότερες φορές τα προβλήματα τα οποία προκύπταν ιδίως στους οικισμούς, παραδείγματος χάρη της Κασάνδρας, ήταν από κάποιες ζημίες οι οποίες προκαλόταν στα αντλιοστάσια και δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης. Επίσης έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία και με το Δήμο Προποντίδας και το Δήμο Πολυγύρου στην υποβολή, ως ενδιάμεσος φορέας δηλαδή έχουμε μπει η Περιφερειακή Ενότητα, στην υποβολή δύο πολύ μεγάλων προτάσεων στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τον περιορισμό των απολειών, για τη τηλεμετρία και επιπλέον έργα άρδευσης. Διότι στη Χαλκιδική ως γνωστό δεν έχουμε το ΕΒΓΟΕΒΑ, η άρδευση, η όποια υπάρχει, υπάγεται στους Δήμους. Και βέβαια εμείς πλέον στο σχεδιασμό των νέων αντιπλημμυρικών που αυτή τη στιγμή εκπονούμε τρεις μελέτες μάλλον απλά σε δύο περιοχές, η μία περιοχή είναι στη Βεριά και η άλλη είναι στην περιοχή της Θωρώνης σε δύο χυμάρους, εκεί πλέον εντάσσουμε στο σχεδιασμό και στις μελέτες και έργα ορεινής υδρονομίας τα οποία εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι τα πολύ σοβαρά έργα τα οποία πρέπει σε συνεργασία και με τα δασαρχεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος να προχωρήσουμε.
5: Τώρα είπατε και την Τωρόνια έχει την ωραιότερη θάλασσα, να τα λέμε και αυτά.
9: Καταλαβαίνω ότι και Οι αποδόσεις των δημάρχων ήταν πέρσι, τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ που κάναμε, έχουμε διαρροές στα υδρόμετρα, διαρροές στα αντιλιοστάσια. Εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι φθηνές δικαιολογίες. Ένα σοβαρό κράτος, δεν απευθύνομαι μόνο στην τελευταία 7 ετία, τα τελευταία 20-30 χρόνια, θα έπρεπε τουλάχιστον, νομίζω η επιστήμη και η τεχνολογία έχει προχωρήσει, θα μπορούσαν να γίνουν δύο φράγματα μέσα στον ορεινό όγκο, να μαζεύονται τα όμβρια ύδατα, να έχουμε για την άρδευση διάολο ένα σχεδιασμό σοβαρό που να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
10: Όλα
9: τα άλλα είναι λευκοπλάστης, τσιρώ το πάνω στο χέρι μας, λίγο να αλλάξω το υδρόμετρο, λίγο να αλλάξω τη σωλήνα, από F12 να το κάνω F13, δεν το ξέρω να τα λέω σωστά. Για μένα είναι ο κοροδεύουμε ένα στον άλλον. Αν δεν υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός, ναι, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
10: Όπως το λέτε ακριβώς, κύριε Σαπρανίδη, απλά όλα αυτά βέβαια απαιτούν οικονομικούς πόρους και ας μην ξεχνάμε.
9: Από τούτη τη χώρα περάσανε πολλά λεφτά, δισεκατομμύρια,
10: ναι,
9: λεφτά.
10: Είναι διαχρονικά τα ζητήματα.
9: Έπρεπε οι φορείς της Χαλκιδικής να πατήσουν πόδι, γιατί ο τουρισμός αφήνει πολλά στη Χαλκιδική. Τουλάχιστον αυτό το διαμάντι να παραμείνει διαμάντι. Θα αλλάξει βέβαια λόγω της
10: πληθώρας. Επειδή δείξατε το πιο έτσι, λεπτό σημείο, ότι ναι, θα πρέπει η Χαλκιδική να αντιμετωπίζεται όχι με πληθυσμό των 110.000,
9: αλλά
10: του 1.100.000 110.
5: Όπως όλες οι τουριστικές περιοχές, δηλαδή τα θέματα δεν είναι μόνο της Χαλκιδικής.
10: Η πόρη μας είναι για τους 100.000.
5: Ναι, και αυτό είναι ένα
9: και ο σχεδιασμός ο κεντρικός του κράτους, αν θέλει το κράτος αυτό να λέγεται σοβαρό, θα έπρεπε να είναι σχεδιασμός που να αφορά το 1.100.000 ή το 1.500.000 στην προοπτική του χρόνου.
10: Είναι συνεχώς στις απαιτήσεις μας αυτό το πράγμα. Αλλά...
5: Γιατί το ίδιο συμβαίνει εκτός από το νερό, σε όλες τις υποδομές βλέπουμε κάθε καλοκαίρι οι περιοχές της
9: Χαλκιδικής. Παρακαλάμε και τα ασθενοφόρα να πάνε, παρακαλάμε
5: εκτός από τα ασθενοφόρα με τα σκουπίδια. Δηλαδή είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση πολλές φορές με τα σκουπίδια, γιατί οι εργαζόμενοι στο Δήμο δεν προλαβαίνουν να τα μαζέψουν. Επίσης αυτό που λέει ο Εμίλιος, ΕΚΑΒ, νοσοκομεία,
10: πυροσβεστική.
5: Πρέπει να αντιμετωπίζονται όλα με βάση τον όγκο των τουριστών.
10: Εγώ μαζί σας είπα και ότι είναι στις απαιτήσεις μας αυτό το πράγμα, αλλά επειδή δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια πραγματικά η Χαλκιδική έχει στηριχθεί και σε επίπεδο ΕΚΑΒ. Έχουμε βοηθήσει όλες αυτό. Πέρυσι κιόλας εμείς είχαμε συνδράμει με τρεις οικίσκους φιλοξενίας των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ στην περιοχή της Οικιάς, ώστε να υπάρχει βάση του ΕΚΑΒ εκεί, διότι είναι μια πιο δυσμενή περιοχή. Αντίστοιχα οι Δήμοι δίνουν καταλήματα, δίνουν διατροφή και πραγματικά χρόνο με το χρόνο, κατά τους θερινούς μήνες, και στελεχώνεται το ΕΚΑΒ και με οχήματα και στελεχώνεται με ανθρώπινο
5: δυναμικό. Με κόσμο, με ανθρώπινο.
10: Αλλά και με εξοπλισμό και με οχήματα. Όπως είπα και προηγουμένως, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αλλά πραγματικά γίνονται βήματα. Και οι αστυνομικές δυνάμεις, διότι ναι, στο 1.000.000 επισκεπτών το καλοκαίρι, πραγματικά εκεί έχουμε πολύ μεγαλύτερες ανάγκες και αστυνόμευσης. Όμως, ήδη φέτος θα έχουμε...
5: Αυτό που είπε ο Εμίλιος, ότι θα ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Ναι.
10: Ακριβώς.
9: Κύριε Ζωγράφου, εμείς θέλουμε...
10: 130.
9: Εμείς θέλουμε να ακούσουμε...
10: Έχουμε στην πυροσβεστική επιπλέον.
9: Εμείς θέλουμε να ακούσουμε μετά από τόσα χρόνια...
10: Γίνονται προσπάθειες, έτσι.
9: Ναι, γίνονται προσπάθειες. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε μετά από τόσα χρόνια ότι κάνουμε βήματα, αλλά δεν φτάσαμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάποτε πρέπει να φτάσουμε και στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, θα το λέμε συνέχεια εμείς ως δημοσιογράφοι. Κάποτε πρέπει να φτάσουμε στο δημοσιογράφο. Τώρα, επιτρέψτε μου λίγο να θέσω ένα. Μην γελάσετε στο ερώτημα που θα κάνω, παρακαλώ, κύριε Ζωγράφου. Κάντε το λίγο εικόνα. Ξέρετε, το χειμώνα τα δέντρα και τα κλαδάκια δεν βγάζουν φυλλωσιές σε κλαδιά. Οι πινακίδες που είναι τοποθετημένες τις διαβάζει ευκρινώς κάποιος. Μόλις βγουν τα κλαδάκια και λέει η ταμπέλα προς Χαλκιδική, διαβάζεις προς Χαλ, είναι το κλαδάκι και εκεί. Λες πάω στη Χάλκη. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να φροντίσει να φαίνονται και οι πινακίδες ότι είναι σωστά. Είναι τοποθετημένες πίσω από κολόνες φωτισμού, πίσω από δέντρα, ακόμη και στη Μουδανίων επάνω. Δηλαδή, το βλέπω και λέω, εξοργίζομαι. Λέω, κάποτε θέλω να θέσω αυτό το ερώτημα. Ποιος μπορεί διάολο να το φροντίσει αυτό το πράγμα? Να μπορεί ο τουρίστας και εγώ να διαβάζω τις πινακίδες. Να τοποθετούνται σωστά και να τις βλέπουμε με ευκρίνεια. Υπάρχουν συνεργεία που κλαδεύουν, που κάνουν.
10: Ναι, κοιτάξτε, όχι η συνεργεία, υπάρχουν εργολαβίες που έχουν προκύψει με διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες διαχειρίζονται το πράσινο σε όλο, όχι μόνο στη Χαλκιδική. Και στη Χαλκιδική, λοιπόν, συγκεκριμένα.
9: Θα βγάλω φωτογραφίες και θα σας στείλω στο Viber να δείτε τι γίνεται.
10: Βέβαια, όχι, δεν το αφισβητώ και μάλιστα πολλές φορές ζητάμε και τη βοήθεια και των Δήμων το να μας επισημαίνονται και κάποια σημεία. Η αλήθεια πάντως είναι ότι συνεργεία υπάρχουν. Υπάρχει η κοπή του πράσινου και ανάλογα με τις... Δηλαδή φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά διαχείρισης για μας, διότι με τις τόσες βροχοπτώσεις καταλαβαίνετε ότι αναπτύσσονται και οι θάμνοι και τα χόρτα πάρα πολύ γρήγορα, και θα πρέπει όλο αυτό να το θέσουμε σε ισορροπία με τους οικονομικούς πόρους που έχουμε στο συγκεκριμένο έργο. Εγώ κρατώ πολύ σοβαρά αυτό που είπατε και θα φροντίσουμε
9: να βελτιώσουμε την κατάσταση. Να μπορούμε να διαβάζουμε, δηλαδή κάποτε θέλεις να πας κάπου και θα σε βοηθούν.
10: Δεν νομίζω ότι είναι εκτεταμένο το πρόβλημα, δηλαδή τώρα γι' αυτό είπα. Τώρα μπορεί όντως σε μία και σε δύο πινακίδες να το έχετε παρατηρήσει.
9: Σε αρκετές από μία, προφανώς δεν είναι σε όλες, αλλά σίγουρα δεν είναι καλό το να είναι κρυμμένες πινακίδες.
10: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οποιοσδήποτε διερχόμενος, τουλάχιστον είστε μουδανίων ή αυτό, αντιμετωπίζει το πρόβλημα.
9: Ξέρω ότι άμα μπει στη Μουδανίων κάποια στιγμή θα φτάσει στη Χαλκιδική για καμία αντίρρηση. Λέω πως δεν μπορεί να πάει άλλο.
10: Όχι, είπαμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και έχει και μαγνήτη.
5: Εγώ βέβαια, κυρία Ζωγράφου, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σαν τη θάλασσα της Χαλκιδικής δεν έχει, γιατί εντάξει.
10: Το κλίμα της είναι ωραίο και τα προϊόντα της είναι ωραία.
5: Ναι, έχετε δίκιο. Και η ορεινή. Και επίσης και η ορεινή Χαλκιδική είναι πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο η θάλασσα. Λοιπόν, εμείς ζηλεύουμε που είστε εκεί, κυρία Ζωγράφου.
9: Να περνάτε καλά.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να έχουμε περισσότερες θετικές εξελίξεις.
10: Ευχαριστώ και εγώ.
5: Εμείς θα έρθουμε, εννοείται. Στα τη Χαλκιδική δεν έχει, τα είπαμε αυτά. Ευχαριστούμε.
9: Καλή
5: γεια
9: συνέχεια. Γεια σας.
5: Στο μεταξύ, αυτό που λες για τις πινακίδες, εγώ ξέρεις τι έχω πάθει και συνέχεια το έχω στο μυαλό μου. Έτσι, πως είσαι στη λεωφόρο Στρατού, υπάρχει ένα φανάρι πριν φτάσει στο φανάρι της ΕΡΤ3, δηλαδή που κατεβαίνει 3 Σεπτεμβρίου, επί της λεωφόρου Στρατού. Το θυμάσαι?
9: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, εκεί έχει ένα μπροστά ένα δέντρο που πραγματικά, αν δεν ξέρεις ότι είναι. Εγώ το έχω περάσει μια φορά με κόκκινο, γιατί δεν κατάλαβα ότι έχει φανάρι.
9: Φανάρι πίσω από το δέντρο.
5: Έτσι, ναι. Γιατί είναι φανάρι πίσω από το δέντρο. Και πάντα όταν περνάω από εκεί. Εσύ τώρα βέβαια είπες για πινακίδες, αλλά
9: ακόμη.
5: Εκείνο το φανάρι για μένα είναι το άγχος μου το μεγάλο.
9: Έχει τοποθετηθεί η πινακίδα όπως μπαίνει στην είσοδο της πόλης από πάνω από το Τιτάν, από το Δερβαίνι.
5: Ναι.
9: Και έχει έξοδο για Χαλκιδική, το βελάκι για Χαλκιδική. Όταν μπήκε αυτή η ταμπέλα, μια κολόνα μια κινητής τηλεφωνίας δεν υπήρχε. Φρόντισαν οι άνθρωποι να την βάλουν μπροστά από την ταμπέλα.
5: Ναι.
9: Ας υπάρχει μια συνεννόηση, ας υπάρχει μια ευαισθησία. Τι έχει προτεραιότητα, να φαίνεται προς τα που στρίβουμε για Χαλκιδική, να τοποθετηθεί από πίσω. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Ο καθένας βάζει όπου θέλει, πράγματα που θέλει. Τέλος πάντων, κλείσαμε και αυτό το ημίωρο. Πήραμε τις πληροφορίες ότι προχωράμε κάποια πράγματα στη Χαλκιδική. Ελπίζω να μην ζήσουν όσοι επισκεφθούν το πανέμορφο τούτο μέρος τα προβλήματα με τη λειψιδρία τόσο έντονα, σίγουρα θα.
5: Πέρσι ήταν πολύ έντονα.
9: Ήταν πολύ έντονα, έχει απόλυτο δίκιο.
5: Ναι. Πάμε σε τίτλους.
9: Πάμε και
5: επιστρέφουμε
9: για την τελική ευθεία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στο ρεύμα εισόδου στην πόλη από τη γέφυρα Αξιού μέχρι τον κόβο της Σύνδου Λογοέργων. Ξεκίνησε στη Βουλή διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Συστάσεις της Κομισιόν στην Ελλάδα για 1.236 φοροαπαλλαγές σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματά του στο Λίβανο παρά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ότι επιδιώκουν να σπείρουν τη διχόνοια στη χώρα του. 4 νεκροί στην Κριμαία μετά από ουκρανικά πλήγματα, προειδοποίηση Ρούμπιο για κλιμάκωση. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι 14 συλληφθέντες από Κοζάνη και Αγρίνιο για επεξαιρέσεις κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας στη Λάρισα για υπόθεση απατών και εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Σήμερα αναμένεται στον ανακριτή ο δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Έρθουμε τώρα στην τελική ευθεία από ένα όμορφο μέρος με καλές θάλασσες, καταπληκτικές παραλίες όπως είναι η Χαλκιδική. Θα πάμε νότια τώρα σε ένα εξίσου όμορφο μέρος με καταπληκτικές παραλίες όπως είναι η Ρόδος.
1: Όλο νοερά πάμε όμως, Εμίλη. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες. Θα μπορούσαμε να πάμε στη Ρόδο και να κάνουμε
0: πολύ παλιά.
1: Εκεί
0: όταν ήμουν μικρός, έχω πάει στη Ρόδο 2 καλοκαίρια, δούλεψα και εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ωραία εμπειρία, καταπληκτικές παραλίες.
1: Καταπληκτική πόλη κιόλας. Είναι κλίμα, πάρα πολύ ωραία.
0: Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδο και σου διαβάζω έφημο ότι έχει τριπλή ιδιότητα. Σύμφωνα, μου τα λένε αυτά οι συνάδελφοι από το νησί. Είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδο και επικεφαλής της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών. Δηλαδή εκεί είχε πραγματικά είχε πάρει και μέρος και ο ίδιος το 23 στις μεγάλες πυρκαγιές του νησιού. Κύριε Εγκλέζο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας από τη Ρόδο. Καλημέρα. Στην όμορφη περιοχή σας, είναι όλη η Ελλάδα είναι μια ζωγραφιά, οπότε θεωρώ ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε σε αυτόν τον τόπο.
1: Καλά, η δικιά σας είναι λίγο καλύτερη σας ζωγραφιά, να τα λέμε και αυτά με τα κάστρα, με τις θάλασσες.
0: Ειλικρινά. Τώρα, σας καλέσαμε γιατί είδαμε και να αναρτήσατε και μια επιστολή σχετικά με τις ανεμογεννήτριες και την ανάπτυξη που υποτίθεται φέρουν τούτες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχετε διατυπώσει κάποιες επιφυλάξεις, μιλάτε για σεβασμό, αλλά και όχι αποφάσεις χωρίς την κοινωνία. Θέλετε να μου πείτε πού εστιάζετε την αντίδρασή σας σε πρώτη φάση ή την πρότασή σας.
2: Καταρχήν, μιλάω σαν ενεργός πολίτης. Όπως είπατε, είμαι μέλος και έχω τη χαρά να είμαι επικεφαλής σε μια εθελοντική ομάδα στο κέντρο του νησιού από το 2013. Μια ομάδα η οποία έχει πάρει μέρος σε όλες τις καταστροφές του νησιού και μάλιστα το 2023 στην περιοχή μας που εδρεύει η ομάδα στον προφήτη Ηλία, από όπου λίγα μέτρα πιο πέρα έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά, επί 12 μέρες όλη η ομάδα ήταν στο βουνό και προσπαθούσε να σώσει ένα κομμάτι από το όμορφο πράσινο που μας είχε απομείνει. Σε αυτό λοιπόν το όμορφο πράσινο και συγκεκριμένα στην αρχή, εκεί στον προφήτη Ηλία, λοιπόν, σε μια βουνοκορφή που είναι το μοναδικό δάσος που είχε απομείνει, ξαφνικά το 2024 τον Αύγουστο ειδοποιηθήκαμε ότι μεταβαίνει η αρχαιολογία για να αποχαρακτηρίσει την περιοχή, ένα κομμάτι της περιοχής, ώστε να μπουν ανεμογεννήτριες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η αντίδραση ήταν άμεση. Όταν επί 12 μέρες προσπαθείς να σώσεις ένα δέντρο και ξαφνικά μαθαίνεις ότι αυτό που έσωσες θα καταστραφεί για να μπει ανεμογεννήτρια, χωρίς καν να σε ρωτήσουν, χωρίς καν να πάρουν υπόψη την τοπική κοινωνία να ρωτήσουν αν δέχεται ή αν δεν δέχεται, να εξηγήσουν τους περιβαλλοντικούς όρους, τι θα γίνει, τι συμβαίνει και ιστορίες, αποφάσισαν να το κάνουν από μόνοι τους αυτό το πράγμα. Το ίδιο συνέβηκε και πριν από λίγες μέρες στην Νότια Ρόδο, στην περιοχή της Καταβιάς, όπου ξαφνικά οι κάτοικοι εκεί είδαν μια ανάρτηση στο Υπουργείο ότι στην περιοχή τους θα δημιουργηθεί ένα πάρκο με ανεμογεννήτριες σε μια περιοχή η οποία πριν από μερικά χρόνια κατασκευάστηκε το δεύτερο εργοστάσιο της ΔΕΗ, κατ' εξοχήν αγροτική περιοχή, χωρίς και αυτοί να ρωτηθούν. Και να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαστε αντίθετοι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι, δεν είμαστε πιστοδρομικοί και δεν προς Θεού, δεν είμαστε της παλιάς εποχής που επιλέγουμε το πετρέλαιο και δεν επιλέγουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Δεν είστε ή ανεμογεννήτριες ή τίποτα, αλλά φαντάζομαι λέτε με ποιους όρους όλα αυτά και με τη συνομιλία όλων, συμμετοχή όλων.
2: Να αυξηθεί η τοπική κοινωνία και να επιλεχθούν τα σημεία και τα μέρη τα οποία κατόπιν συνεννόησης της τοπικής κοινωνίας ή μπορεί και στα ίδια μέρη που έχουν επιλέξει. Αν εξηγήσουν στους κατοίκους τι θα υποφέρει αυτό, τι όφελος έχει ή ακόμα τι καταστροφές από αυτές που ακούγονται. Γιατί εντάξει, όλοι διαβάζουμε, γνωρίζουμε στο διαδίκτυο πλέον, κανείς δεν είναι ανημέρωτος, μαθαίνει. Βέβαια υπάρχει και παραπληροφόρηση, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι τι προκαλεί. Αλλά ξαφνικά μαθαίνεις από το δελτίο τύπου της στην εφημερίδα ότι αύριο το πρωί στην περιοχή σου θα μπει ανεμογεννήτρια, θα ξυπνάς δηλαδή στο σπίτι στο πρωί και θα βλέπεις αυτό το φυσικό, όπως το λένε, το δέντρο, το νέο τύπου δέντρο αντί το πράσινο.
0: Τώρα, για να καταλάβω, ότι... ναι, για να καταλάβω, κύριε Πρόεδρε, ναι. Στην νότια πλευρά του νησιού υπήρχε τεράστιο δάσος κτλ. Τι έχει καταστραφεί από το 23? Λέτε στο μοναδικό δάσος μας έχει απομείνει. Σε ποια περιοχή σας έχει απομείνει το μοναδικό δάσος?
2: Το δάσος που έχει απομείνει είναι το βουνό, το μισό του προφήτη Ηλία. Είναι μια οροσειρά η οποία επευθύνεται προς την περιοχή που λέμε εμείς Μονόλιθος, Κιάννα, που και εκεί σε αυτές έχουν επιλέξει να βάλουν ανεμογεννήτριες. Και είναι και η Νότια Ρόδος, ένα κομμάτι το οποίο και αυτό έχει μείνει το πράσινο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι κάηκαν πάνω από 150.000 στρέμματα δάσους το 23. Όλη η καρδιά της Ρόδου έχει καεί. Αυτό που σώθηκε λοιπόν το κομμάτι, σε αυτό το κομμάτι που έχει σωθεί, θέλουν τώρα να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες.
0: Και γιατί δεν τις βάζουν εκεί που έχει καεί?
2: Αυτό ακριβώς λέμε κι εμείς. Γιατί λοιπόν επιλέγετε αυτό το κομμάτι? Γιατί δεν ρωτάτε, δεν έχετε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία και όπως αποδείχτηκε, δεν έχει ρωτηθεί ούτε η περιφέρεια ούτε ο Δήμος Ρόδου. Γιατί αυτό προέκυψε από τη λαϊκή συνέλευση που έγινε στη Νότια Ρόδο πριν από δύο περίπου εβδομάδες, τρεις, που συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμαρχος Ρόδου, οι οποίοι και αυτοί είχαν άγνοια και δήλωσαν μάλιστα κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουν να μπει καμία ανεμογεννήτρια στις περιοχές αυτές. Γιατί να φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και να μαθαίνουμε εκ των υστέρων το τι γίνεται?
0: Ενώ κατά την άποψή σας υπάρχουν χώροι που μπορούν μέσα από συνεννόηση να βρεθούν σε ήδη υπάρχουν τα καμένα δυστυχώς και τα λοιπά, και όχι να αποψηλωθούν νέες εκτάσεις.
2: Υπάρχουν όμως και αρκετές βραχονισίδες περιμετρικά της Ρόδου που εκεί θα μπορούσαν να μπουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να γλιτώσουμε και όλα αυτά τις απειλές που εμείς εδώ στη Ρόδο έχουμε σε καθημερινή ατζέντα, με τις παραβιάσεις, με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και ένα σωρό πράγματα, τις αφισβητήσεις στο νησιό μας, ότι η γαλάζια πατρίδα, αυτά που είναι γνωστά
1: ναι,
2: σε
1: όλους. Ναι, ναι, ναι. Εσείς υπάρχουν... έχετε έρθει σε επαφή, δηλαδή έχετε καταθέσει τις προτάσεις, τις προτάσεις σας, έχετε γίνει έτσι πολύ πολύ ενοχλητικοί?
2: Εγώ προσωπικά
1: με την καλή έννοια.
2: Εγώ προσωπικά έχω γίνει πολύ ενοχλητικός λόγω της δύναμης που έχω, με τις ιδιότητες που κατέχω. Ειλικρινά είμαι τυχερός, γιατί κατέχω κάποιες θέσεις οι οποίες.
1: Η μία ιδιότητα βοηθάει την άλλη, Πρόεδρε, έτσι καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
2: Και έχουν φύγει οι ανακοινώσεις, έχουν φύγει οι δελτία, κάνουμε παρεμβάσεις. Εδώ συμμετέχω σε τη θέση, αλλά θεωρώ ότι αγνοείται παντελώς οποιαδήποτε άποψη, όχι μόνο η δική μου. Εδώ αγνοείται η άποψη των τοπικών αρχόντων, όπως λέμε, περιφέρειας και Δήμου, που είναι αντίθετη. Δηλαδή, θα ακουστεί ένας πρόεδρος ενός κρατικού κέντρου ή ένας πρόεδρος μιας εθελοντικής ομάδας? Θεωρώ ότι πλέον έχουν πάρει τις αποφάσεις τους. Και αυτό είναι το εξοργιστικό. Ότι ό,τι έχουν σχεδιάσει θέλουν να το εφαρμόσουν και να το υλοποιήσουν με οποιοδήποτε κόστος.
0: Άρα, καταλαβαίνω ότι δεν είμαστε και δεν είστε κατά της πράσινης ανάπτυξης, της ενέργειας αιωλικής κτλ., των ανανεώσιμων πηγών της ΑΠΕ. Αλλά σίγουρα θέλετε να γίνονται κάτω από με ανοιχτές πόρτες, αν κατανοώ καλά.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Σε συνεννόηση με το τοπικό στοιχείο πληθυσμιακό και να επιλέγεται ο χώρος με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μπορεί να είναι και περιοχή Natura, λέω εγώ, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αρχαιολογικός χώρος, λέω εγώ πάλι, δεν ξέρω. Και υπάρχουν χώροι, λέτε κατά την άποψή σας, που μπορούσαν να μπουν οι ανεμογεννήτριες, χωρίς να ενοχληθεί απαραίτητα το πληθυσμιακό στοιχείο του νησιού.
2: Αυτό είναι το παράδοξο, ότι οι περιοχές που έχουν επιλεγεί είναι περιοχές Natura, είναι αρχαιολογικοί χώροι, γι' αυτό άλλωστε και η αρχαιολογία κλήθηκε εσπευμένα και με πίεση να αποχαρακτηρίσει.
0: Σε αυτή την περίπτωση κλήθηκε ευθυσμένα και το αποχαρακτήρισε. Άμα χτίσουμε καμιά οικοδομή και βρούμε κανένα κεραμίδι από κάτω.
2: Αυτό ακριβώς φωνάζουμε και λέμε και όλοι μας, ότι κάποιος κακομοίρης που πάει να χτίσει κάπου και βρεθεί ένα κέλυφος από ένα αγκείο, αναιρείται η ολόκληρη οικοδομική άδεια. Και εδώ μιλάμε για αρχαιολογικούς χώρους που οι ίδιοι πριν από 4-5 χρόνια στην περιοχή του προφήτη Ηλία είχαν ανακαλύψει ολόκληρη εκκλησία αρχαία από εκεί. Και σε αυτό το χώρο, λοιπόν, πλησίον του χώρου αυτού, πάνε να αποχαρακτηρίσουν την περιοχή και να δώσουν την άδεια για ανεμογεννήτριες. Αυτά φωνάζουμε.
0: Ο σύλλογος, οι ξενοδόχοι αντιδρούν σε αυτό, δηλαδή τους ενοχλεί αυτό? Γιατί φαντάζομαι αυτοί έχουν μεγαλύτερη δύναμη.
2: Δεν έχω δει κάτι ένθερμη αντίδραση, να σας πω. Έτσι αλλιώς δεν τους ενδιαφέρει πλέον. Οι ξενοδόχοι έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Είναι να γεμίσουν τα ξενοδοχεία τους, να έχουν τα έσοδά τους. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν και αυτοί. Με οποιοδήποτε τρόπο να μειώσουν το κόστος παραγωγής ή οτιδήποτε άλλο. Όπως δηλαδή αυτοί μπορούν να είναι τυχεροί να καρπιστούν αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί μέχρι σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν έχουν επιστρέψει στην τοπική κοινωνία και εσείς επειδή είστε δημοσιογράφοι και.
0: Γενικότερα δεν έχουν επιστρέψει στον πολίτη για διάφορους λόγους.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Κύριε Γκλέζο, ναι. Όχι, ήθελα να κάνω μια παρένθεση στο θέμα που συζητάμε, επειδή αναφερθήκατε στους ξενοδόχους. Γεμίζουν τα ξενοδοχεία στη Ρόδο και επίσης, ως πρόεδρο του εργατικού κέντρου, θέλω να σας ρωτήσω, σε πάρα πολλές τουριστικές περιοχές παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν υπαλλήλους και λένε ότι ψάχνουν υπαλλήλους, αλλά από την άλλη πλευρά οι υπάλληλοι δεν αμείβονται όπως θα ήθελαν οι ίδιοι, καθώς είναι πολύ δύσκολο να δουλέψεις σε τουριστικό θέρετρο και δεν είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες που τους παρέχουν για να τους φιλοξενήσουν, δηλαδή πού θα κοιμηθούν το βράδυ. Οι περισσότεροι πηγαίνουν
0: πάντως
1: από άλλες περιοχές.
0: Είναι μια συζήτηση που την κάναμε με τον κύριο Γκλέζο πριν από μήνες όταν άρχισε εδώ πάλι. Καλό είναι που το θέτεις, γιατί τώρα είναι πιο πρακτικά και έχει μεγαλύτερα στοιχεία και καλύτερα στοιχεία.
2: Τώρα είμαστε σε άλλα νούμερα. Τα είχαμε πει στην αρχή.
0: Ναι.
2: Όντως τα ξενοδοχεία έχουν αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε. Ήταν εβδομάδα η οποία νομίζω οι πληρότητες έχουν ανέβει γύρω στο 80-85%. Μετά από μια κοιλιά που είχε κάνει στην αρχή λόγω της κρίσης, η Ρόδος γεμίζει, αλλά γεμίζει και από μετακλητούς εργαζόμενους από τέτοιες χώρες. Φανταστείτε ότι το 2024 είχαμε 400-500 άτομα μετακλητούς από τέτοιες χώρες και τώρα συζητάμε για 8-9.000.
1: Γιατί
2: είναι ένα ερώτημα το οποίο σήμερα βγαίνει μια επιστολή από το εργατικό κέντρο, με προλάβατε, δηλαδή σε λίγη ώρα θα δημοσιευτεί.
1: Είμαι εκεί μέσα, πρόεδρε, αλλά δεν το ξέρετε.
2: Γι' αυτό λέω τώρα.
1: Κάτι ξέρετε. Είναι εδώ, μήπως. Για πείτε.
2: Λοιπόν, τι γίνεται. Ο ντόπιος εργαζόμενος δεν επιλέγει να δουλέψει πλέον στα εποχικά επαγγέλματα. Ο λόγος είναι ο ξεκάθαρος, ότι εδώ στη Ρόδο είμαστε τυχεροί, δουλεύουμε 7 μήνες και παίρνουμε μια ανεργία 500 ευρώ για 3 μήνες. Στους υπόλοιπους 2 μήνες δεν έχει κανένα εισόδημα να καλύψει τις ανάγκες του σε μια Ρόδο η οποία και το χειμώνα συνεχίζει να ζει με τιμές καλοκαιριού. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει την
0: τιμή. Ναι,
1: απόλυτα.
2: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τα ενίκια είναι στο Θεό. Δεν βρίσκεις σπίτι κάτω από 500-550 ευρώ. Και τα λέμε σπίτι, μιλάμε για γκαρσονιέρες. Λόγω του τουρισμού και ότι όλοι έχουν μετατρέψει τα σπίτια τους σε σπίτια τα οποία τα νοικιάζουν στους τουρίστες για την περίοδο αυτή. Τα αγαθά και η ζωή είναι στα ύψη με τους λογαριασμούς. Απλά τι γίνεται. Ο ντόπιος λοιπόν επιλέγει, έχουμε πάρα πολλούς Ροδίτες αλλά και πάρα πολλούς Ελλήνες οι οποίοι επιλέγουν να δουλέψουν στο εξωτερικό. Δηλαδή αν στην Αυστρία κάνετε μια έρευνα τώρα θα βρείτε ότι το 80% των εργαζομένων στα ξενοδοχεία στην Αυστρία είναι Ελλήνες.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί εκεί παρέχεται καλύτερος μισθός. Υπάρχει στέγη, υπάρχει διατροφή και υπάρχει και ένα σωρό πράγματα. Βέβαια στη Ρόδο τώρα τα τελευταία χρόνια οι μεγάλοι όμιλοι που φέρνουν τους μετακλητούς εργαζόμενους αναγκαστικά πλέον πρέπει να τους φιλοξενούν. Έχουν φτιάξει καταλήμματα και έχουν νοικιάσει παλιά ξενοδοχεία μικρά και τα έχουν διαμορφώσει. Δεν έχουμε το μοντέλο δηλαδή σε κοντέινερ και άλλα τέτοια πράγματα εδώ στη Ρόδο, ευτυχώς. Αλλά έχουμε χάσει την ταυτότητά μας, έχουμε χάσει την ποιότητα του τουρισμού μας και κάθε χρόνο θα τη χάνουμε περισσότερο, γιατί η έρευνα έχει δείξει ότι ο τουρίστας ήλιο και θάλασσα πλέον βρίσκει παντού. Δεν βρίσκει όμως τη φιλοξενία και το αγκάλιασμα που του παρέχει ο κάθε ντόπιος εργαζόμενος στην περιοχή του.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Αφού όταν πηγαίνουμε, λέμε εκεί είναι ας πούμε πολύ φιλόξενοι, εκεί είναι έτσι, εκεί είναι αλλιώς. Ναι,
0: ξέρεις, για τον τουρισμό, μπορούμε να πούμε όλα και αν ρωτήσουμε τώρα και τον πρόεδρο, τα πρωινά τα ξενοδοχεία βγάζουν πρωινά με ελληνικά προϊόντα.
2: Να σας πω κάτι. Βγάζουν ελληνικά προϊόντα, αλλά στη Ρόδο έχουμε άλλη μια ιδιαιτερότητα. Εδώ στη Ρόδο ο πρωτογενής μας τομέας αριθμεί μόνο γύρω στα 500 άτομα.
0: Ωραία, ας κάνουν εισαγωγή από τα Φάρσαλα, από τη Λάρισα, από ένα ελληνικό το προϊόν, λέω, αυτό λέω.
2: Κάνουμε εισαγωγές από κοντινά παράλια εμείς.
0: Εντάξει, ωραία. Ναι.
2: Εντάξει, καταλαβαίνετε, σας λέω. Δυστυχώς, γιατί εδώ σας είπα στη Ρόδο, στους 62.000 εργατικό δυναμικό, οι 49.000 είναι εποχικοί απασχολούμενοι στα τουριστικά επαγγέλματα. Άρα καταλαβαίνετε το μέγεθος της περιοχής εδώ και τι γίνεται εάν σταματήσει αυτό το προϊόν κάποια στιγμή, τι θα βιώσουμε εδώ στη Ρόδο. Είναι τραγικές.
0: Άρα με ό,τι μας λέτε κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά καταλαβαίνουμε ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, τα προβλήματα υπάρχουν.
2: Ναι, και ότι όπου επιμερούν οι αριθμοί που φέρουν οι εργαζόμενοι.
0: Ναι, τα προβλήματα υπάρχουν. Ελπίζω να βρεθεί μια μέση λύση, ένα modus vivendi στην εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, ώστε να μην γίνουν σε καινούργια μέρη για να χρειαστεί επιπλέον κοπή δασικού πλούτου. Υπάρχουν καμένα, δηλαδή υπάρχουν, μακάρι να μην υπήρχαν.
2: Αλλά σας είπα, υπάρχουν περιμετρικά του Ισρόδου, υπάρχουν αρκετές βραχονισίδες.
0: Εκεί αγγίζεται το εθνικό θέμα και δεν ξέρω πόσο είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Θα έχω κάποιες αμφιβολίες για να μην ταράξουμε τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, σε εισαγωγικά ναι. όρος ή όχι. Ελπίζω
2: ναι,
0: πάντως
2: αν δεν, τα ταράξουμε εμείς, θα μας τα ταράξουν άλλοι. Ναι, γιατί ούτε. Αν δείτε το τελευταίο διάστημα.
0: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Όπως λέει το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα Υπουργεία, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας μην το συνεχίσουμε άλλο. Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία σας και, και την θέληση να προσφέρετε. Και εύχομαι ιδιαίτερα στο θέμα των ανεμογεννητριών να μην ξυπνάει κάποιος και να βλέπει ένα δάσος από έλγες να γυρνούν ή να μην γυρνούν παρά ένα φυσικό δάσος στη θέση αυτών των πειράτων.
2: Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ στη Ρόδο είναι να προστατεύσουμε όσο μπορούμε την περιοχή μας, να μην καταντήσουμε σαν την Εύβοια. Δηλαδή, επειδή είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Εύβοια, δεν θέλουμε να το ζήσουμε και στη Ρόδο. Ειλικρινά, αυτό μας τρομάζει.
0: Σίγουρα η Ρόδος έχει την προσοχή όλων των κυβερνήσεων, γιατί είναι διαφορετικό το τουριστικό προϊόν και η μεγάλη σεζόν που έχετε σίγουρα δεν είναι Εύβοια. Δεν σημαίνει ότι η Εύβοια πρέπει να παρατηθεί έτσι. Αλλά σίγουρα εσείς έχετε μια καλύτερη αντιμετώπιση. Θέλω να πιστεύω ότι έχετε μια καλύτερη αντιμετώπιση στο θέμα του τουρισμού και τη προοπτική.
2: Έχουμε. Γι' αυτό άλλωστε δεν μας μείωσαν το ΦΠΑ όπως τα υπόλοιπα νησιά, γιατί έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. γεμίζουμε το γαλλικό κουρπανά περισσότερο από τους υπόλοιπους.
0: Κύριε Αγγλέζο, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Σας ακούσαμε και για τις πληροφορίες που μας δώσατε και όλα να πάνε καλά. Γεια σας. Έφη μου, αντιλαμβάνεις ότι ο άνθρωπος έχει διάθεση να προσφέρει. Ναι, και εγώ δεν βρίσκω λογικό να μην γιατί να μην υπάρχει μια συνόηση με την τοπική κοινωνία. Όταν υπάρχει χώρος να βάλεις ανεμογεννήτρες, βάλεις κάπου που να συμφωνήσουν όλοι, να μην έχεις αντιδράσεις. Γιατί να έχεις αντιδράσεις,
1: δηλαδή. Ακριβώς αυτό. Να και γιατί δεν ανοίγουν μια συζήτηση.
0: Να βλέπουμε πάλι στην τηλεόραση κάποια πράγματα, κάποια ρεπορτάζ με αντιδράσεις, με συλλήψεις, με συγκρούσεις. Δεν είναι κακό να γίνονται αυτά. Νομίζω η συνεννόηση μπορεί να καταστήλει και επαναστάσεις. Λίγο έτσι ακραίο, αλλά έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μειώσει τουλάχιστον τις εντάσεις και να πάνε πιο ειρηνικά τα πράγματα.
1: Έχουμε άλλα 10 λεπτά
0: ναι,
1: στη διάθεσή μας.
0: Να πάρουμε μερικές στροφές και μετά να καλέσουμε τον φίλο μας τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.
1: Ακριβώς, για την πολιτική του ανάλυση.
0: Την πολιτική του ανάλυση. Ναι, πάμε να ακούσουμε 2 στροφές από ένα τραγούδι.

0: 10 λεπτά πριν
1: από τη μία,
0: πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής και Βασίλη, συνήθως τα καλύτερα τα κρατάμε για το τέλος, γιατί ό,τι ακούγεται ή γίνεται στο τέλος έχει και πιο ισχυρό αποτύπωμα, δηλαδή τα άλλα μπορούν να ξεχαστούν, αλλά αυτό παραμένει. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με την δική σου πολιτική ανάλυση και πληροφόρηση για την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλό μεσημέρι.
2: Ωραία, έχεις έναν τρόπο να χρυσώνεις το χάπι.
0: Από χάπια έχω πάρει στη ζωή μου.
2: Λοιπόν, και οι έσχατοι έρχονται πρώτοι, λοιπόν.
0: Σωστό.
2: Ας πούμε έτσι. Και να πούμε τι έχουμε σήμερα. Καλά, συζητήσατε βέβαια εσείς πολλά από τα θέματα αναλυτικά της επικαιρότητας. Έχουμε ενημέρωση τώρα του κυβερνητικού εκπροσώπου αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη, όπου σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία είχαμε μια απάντηση, επίθεση μάλλον, προς τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το πρόσωπο των ημερών ο κ. Τσίπρας με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και τη συζήτηση που έχει ανοίξει.
0: Όλοι βρίσκουν ένα στόχο πάνω στον Αλέξη Τσίπρα, ναι.
1: Και με όσα έχει προκαλέσει η δημιουργία του κόμματός του, έτσι.
0: Ναι,
2: αυτό, το ότι υπάρχει. Βέβαια, στην κυβέρνηση εξακολουθούν να λένε, έτσι, ότι είναι θετικό, γιατί δείχνει και μια μικρή έστω αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει μια συσφύρωση. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που το παραδέχονται δημόσια τα κυβερνητικά στελέχη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας προκαλεί συσφύρωση στο κυβερνό κόμμα και αυτό είναι θετικό για την ίδια. Εξάλλου, ο κ. Γεωργιάδης και άλλοι έχουν δηλώσει ότι θα τον θέλανε, ας πούμε, τον προτιμούνε και για αντίπαλο.
1: Σε σχέση με τον Νικό Ανδρουλάκη, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Σε σχέση
2: γενικότερα.
1: Γενικότερα.
2: Αυτό ακριβώς, ότι λόγω του γεγονότος ότι έχει αναμετρηθεί, έχει ξανακερδίσει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Καλά, ο κ. Γεωργιάδης το λέει διαφορετικά. Χρυσό είναι το χάπλε. Έχει στυλ, μου αρέσει σαν αντίπαλος και κάνει γκέλ και τα λοιπά. Έχει ταλέντο. Ωραία. Πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, είπε και για τα στοιχεία που έχουμε βγει τέλος πάντων από αυτή την, πώς την λέει, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διευρυμένη, κανόνες μακροοικονομικής επιτήρησης.
0: Βγήκαμε από την επιτήρηση και την εποπτεία.
2: Τη μακροοικονομική.
0: Ναι.
2: Γιατί τη μικροοικονομική δεν έχουμε. Έχουμε δεδομένα ακόμα αρκετά, έτσι, απόνερα μνημονιακών καταστάσεων που εξακολουθούν να υπάρχουν στη χώρα. Αλλά στα μακροστοιχεία βέβαια έχουμε θετικούς αριθμούς και θετικά στοιχεία. Λοιπόν, είμαστε κατά τους πρώτους χώρους αριθμούς αύξηση κατά κεφαλαίου διαθέσιμου εισοδήματος, τι άλλο. Μπορούμε να πιστεύουμε στην κοινωνία αυτά που στηρίχθηκε τα προηγούμενα χρόνια, είπε μεταξύ άλλων πριν από λίγο.
0: Αυτά ποιος τα λέει ότι είμαστε πρόσωπος. Τα λέει ο κύριος Μαρινάκης αυτά.
2: Ναι, επιστρέφω στον κύριο Μαρινάκη τώρα στο πρέσβο.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί δεν βγήκε ότι ο Τσίπρας έβαλε 30 φόρους. Και τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Αυτό θα είναι και το αφήγημα της κυβέρνησης από εδώ και πέρα, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, που αν πάμε σύμφωνα με τα όσα έχει πει ως τώρα ο Πρωθυπουργός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλαδή την άνοιξη κάπου 10 μήνες δηλαδή.
0: Θα κουράσει πολύ.
2: Θα είναι πάρα πολύ εξαντλητική για όλους και για μας, αλλά κυρίως για το πολιτικό σύστημα, γιατί βέβαια το επιχείρημα το βασικό είναι αυτό, ότι εμείς κάνουμε έργα, ότι έχουμε αποτέλεσμα, ότι αυτά που είπαμε τα κάνουμε, έτσι, και σε αντίθεση με προηγούμενες κυβερνήσεις και με τον
1: κύριο Τσίπρα. Καλά, έχει ξεκινήσει βέβαια, όλα τα κόμματα σχεδόν κάνουν περιοδίες εδώ και μήνες. Οι δημοσκοπήσεις, κάθε μέρα έχουμε και μία άλλη δημοσκόπηση. Δηλαδή πραγματικά.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σαν την αντιβίωση.
1: Ναι, ρε φίλε, εγώ νομίζω ότι σε ένα μήνα έχουμε εκλογές. Με τόσες πολλές δημοσκοπήσεις, κάθε μέρα έχουμε δημοσκόπηση.
2: Οι δημοσκοπήσεις αυτές και το ρυθμό που βγαίνουν, με
1: ναι.
2: Τους ρυθμούς που βγαίνουν. Τώρα μόλις τελειώσει την Κυριακή, νομίζω η Μάρκιν τελευταία, σήμερα είναι η μέτρο ανάλυσης.
1: Ναι.
2: Έτσι βγήκε χθες και
1: η GPO στο Star.
2: Ναι, πάνω κάτω τα ίδια και 28,5 ναι. Τη Νέα Δημοκρατία, άλλη 29,5, άλλο 30, λίγο πιο κάτω ήταν στην εκτίμηση, έτσι. Στο 15,1, λίγο πιο χαμηλά από 15,5, στις άλλες δίνει την Ελλάς του Τσίπρα. Τρίτο κόμμα το Πασόκ εκεί το 10,5, 10,5 την χοντρικά τα λέω τώρα, όχι ακριβή στοιχεία. Έτσι,
1: ναι, πάνω κάτω. Είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, Βασίλη, πήγε σήμερα
2: στο...
1: Όχι παιδί μου, θα μιλούσε αν ήταν στο στούντιο, κάτι θα σε ρωτούσε. Είναι στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: πήγε στο ΑΧΕΠΑ, ναι. Θα πάει στο Ιπποκράτιο, στο ΑΧΕΠΑ εκεί υπήρχαν κάποιοι που του έκαναν παράπονα, ζήτησαν να τον δούνε τέτα τέτ κάποιοι εργαζόμενοι, πήγε, του συνάντησε, συζήτησαν, αλλά ήταν και κάποιοι φοιτητές, ναι. Πες.
2: Έχει αυτή την άμεση επαφή ο Άδωνης Γεωργιάδης, η οποία τη συνεχίζει. Σε προσωπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και θετική. Συν επίσης ότι έχει κάνει παρεμβάσεις και έχει αξιοποιήσει ένα μέρος χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή τα απογευματινά χειρουργία που του δώσει και δυνατότητα να χρησιμοποιήσει χρήματα και να έχει αυτή τέλος πάντων την παρέμβαση. Κάποιες ανακαινήσεις σε ΤΕΠ επιγόντων, έτσι, τα τμήματα επιγόντων που κάνει σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, έστω στο επίπεδο της, του χώρου, της αναβάθμισης της ποιοτικής του χώρου, είναι κάποιες παρεμβάσεις που του πιστώνονται σε προσωπικό επίπεδο σε σχέση και με, άλλες, και με άλλα υπουργεία και άλλους τομείς όπου το Ταμείο Ανάκαμψης ήρθε, πέρασε και δεν,
0: και δεν ακούμπησε.
2: Δεν πήραμε μυρωδιά, έτσι, το τι Μάλιστα. έγινε. Χαμός, τα μιλήσατε και νωρίτερα, αυτό που γίνεται, το χαμός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ λιγότερο, έχει πολιτικό συμβούλιο αύριο, εντάξει, το πώς θα χειριστούν την υπόθεση Δούκα και αν θα επιστρέψει, αν θα επανέλθει, συγγνώμη, με τη ρητορική αυτή ο κύριος Δούκας, είναι κάτι που μάλλον δεν θα, το, δεν θα έλεγα ότι θα το κάνει, γιατί αναμένεται να τοποθετηθεί κιόλας, και ξέρεις, είναι πόσες φορές λένε πάει στάμνα, και μια σπάει, ναι, γενικότερα έχει.
0: Εντάξει, το έχει αυτό ο Δούκας. Με το που φτάνει επίσημα στη συνεδρία των οργάνων, βάζει λίγο νερό στο κρασί, μιλάει για μια συλλογική προσπάθεια, έτσι, ώστε να καταλαγιάσει τα πνεύματα και την πιθανή αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Να στρογγυλεύει,
0: λιένει τις γωνίες. Ναι.
2: Πάντως έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αύριο θα έχουμε τέτοια ώρα, γιατί και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αργότερα. Και γενικά είναι προς το μεσημέρι τη συνεδρία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το, με το ΠΑΣΟΚ. Οπότε θα μπορούμε να, ίσως να ξέρουμε το τι γίνεται και πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Αν θα έχουμε δηλαδή στα άκρα τη σύγκρουση,
0: θα τα πούμε αύριο,
2: δημόσια,
0: λοιπόν,
2: ή θα πάμε παρακάτω στο ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό το τι θα περιμένουμε το Σάββατο.
0: Ωραία. Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ. Αύριο με υγεία. Τα υπόλοιπα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πριν κλείσουμε, νομίζω πρέπει να πούμε για την. Για τον χαμό του Δημήτρη του Σαλπιστή, δύο κουβέντες.
1: Ακριβώς, έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Σαλπιστής. Συνέδεσε το όνομά του με τον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης ξεκάθαρα. Από πολλά πόστα που πέρασε, ήταν αντιδήμαρχος πολιτισμού, ήταν πρόεδρος για αρκετά χρόνια του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος, πρώτος πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο. Παράλληλα, πρίκησε τη Θεσσαλονίκη με τη δημιουργία νέων πολιτιστικών θεσμών, όπως το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τα Μουσεία Κινηματογράφου και φωτογραφίες, την Αγιορείτικη Εστία που ιδρύθηκε μετά τη μεγάλη έκθεση των θησαυρών του Αγίου Όρους στη Θεσσαλονίκη. Συλληπιτήριο μήνυμα έστειλε και ο Δήμαρχος.
0: Μια ζωή λοιπόν παραγωγή για τον πολιτισμό, εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός επιστήμονας. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Και έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο το αγόρασα και είχα πάει και στην παρουσίαση πριν 4 χρόνια, για το Βασιλικό Θέατρο, που μέσα από αυτή την ιστορία βλέπεις και την ιστορία της πόλης. Πολύ ωραίο βιβλίο.
0: Παρακαταθήκες λοιπόν, πολλές από τον Δημήτρη τον Σαλπιστή.
1: Αύριο εμείς στις 11
0: μας,
1: το πρωί.
0: Στην ώρα μας, πρώτα Θεός,
1: παραμένετε,
0: καλά,
1: εδώ,
0: παραμένετε συντονισμένοι.
1: Στον 102.
0: Στον 102
1: FM. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, τα λέμε.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με την βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Αθήνα οδηγούνται οι 14 συλληφθέντες από τη Δυτική Μακεδονία. Απολογείται ο καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγου του στην Καλαμάτα. Η πρώτη αγωγή κατατίθεται στο διοικητικό πρωτοδικείο Βόλου που αφορά τις επιπτώσεις της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Μαγνησία. Πλημμύρισαν οι εκτάσεις από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα. Κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργειών. Καθημερινό φαινόμενο πλέον οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μετά από πολύμηνη έρευνα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εκτιμάται ότι αποκόμισε σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και δρούσε μάλιστα τα τελευταία 7 χρόνια στην Δυτική Μακεδονία. Συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης, ενώ άλλα 23 άτομα περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Να πάμε στο Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης και Περικλή, συλληφθέντες αναχώρησαν ήδη για την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, ναι, στον Εισαγγελέα Κοζάνης παρουσιάστηκαν το πρωί και ήδη οδηγούνται στην Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι 13 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνο, προκειμένου ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία να αποφασιστεί η μεταχείριση που θα τύχουν από εδώ και πέρα. Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος νέα εγκληματική οργάνωση, η τρίτη τις τελευταίες μέρες, τα μέλη της οποίας εισέπραταν παράνομα επιδοτήσεις, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τέλος στην παράνομη δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης δόθηκε χθες με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ ένας από αυτούς, συγγενής ενός εκ των υπολείπων,

0: ληφθεί για άλλο λόγο, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς ελέγχους που έγιναν σε σπίτια εντοπίστηκαν δεντρίλια κανάβης, τα οποία και καλλιεργούσε. Τώρα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτη σχετικά με επιχορηγήσεις κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, περιλαμβάνονται ακόμα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Έτσι, πιθανόν τις επόμενες ημέρες να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις. Η οργάνωση αποτελούνταν από βασικά και περιφερειακά μέλη, τα οποία ενεργούσαν συντονισμένα, υπέβαλαν από το 2019 έως το 2024 αιτήσεις ενίσχυσης, τις οποίες δηλώναν ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις και αγροτεμάχια ως ιδιόκτητα ή μισθωμένα. Από την έρευνα, από την πολύμινη έρευνα των αρχών, διαπιστώθηκε ότι το μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δηλώνονταν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς δήλωναν εκτάσεις που ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, εταιρείες διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις και άλλους φορείς. Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων προς τρίτους, ενώ οι εκτάσεις αυτές δεν τους ανήκαν και με τον τρόπο αυτό δημιουργούσαν εικονικά τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και την παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων. Τώρα, τις εκτάσεις που δηλώνουν παράνομα τις κατένυμαν μάλιστα σε μεγάλο αριθμό προσώπων για να υποβάλλονται διαφορετικές αιτήσεις με σκοπό αφενός το μεγαλύτερο παράνομο κέρδος και αφετέρου να κάνουν πιο δύσκολο το έργο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών. Καθοριστικός για τη λειτουργία της οργάνωσης αποδείχθηκε ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, στα οποία γινόταν η καταχώρηση και η οριστικοποίηση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Μεταξύ των 13 συλληφθέντων στην Κοζάνη βρίσκεται υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση των στοιχείων που απαιτούνταν για την καταβολή των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που εμφάνιζε ως νόμιμα τα στοιχεία και τις δηλώσεις, διευκολύνοντας την εκταμείευση των επιδοτήσεων προς τους εμπλεκόμενους, ενώ ο συλληφθής του Αγρινίου ήταν αυτός που τον κατήφθηνε και που είχε αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή και συντονιστή του κυκλώματος. Στην εγκληματική οργάνωση βασικό ρόλο φέρεται να είχε ένας μεγαλοπαραγωγός αλλά και υπάλληλος παράλληλα κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Από την ανάλυση των στοιχείων πληρωμών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ξεπερνά τα 2.400.000 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις οι ενισχύσεις που καταβάλλονταν παράνομα πιστώνονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους το αρχηγικό μέλος εμφανίζονταν ως συνδικαιούχος. Παράλληλα όμως ελέγχονται και τραπεζικοί λογαριασμοί συγγενών των συλληφθέντων, καθώς ενδέχεται μέρος των χρημάτων να έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων. Προέκυψαν επίσης ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, υποθέσεις που θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω αξιολόγηση και έρευνα. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Εμείς να παραμείνουμε στο θέμα, καθώς η εγκληματική οργάνωση, όπως είπαμε, δρούσε τα τελευταία 7 χρόνια. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Σοφία Ορφανού.
2: 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και δίφθηνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και τη ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
1: Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προκάλεσε το πρόβλημα με το απαγορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τους μετακινούμενους ακτινοτρόφους. Ο κύριος Κουρέτας, μέσω επιστολής του στον Υπουργό και εκφράζοντας και τους Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ζητά να επιτραπούν οι μετακινήσεις ακτινοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρωτοβουλία αυτή του Περιφερειάρχη με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως είπες και εσύ, εκφράζει και τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Και επισημαίνει βεβαίως ο Περιφερειάρχης ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι από καιρό έτοιμες να εφαρμόσουν όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου και να προβούν σε όλες τις απαραίτητες συνέπειες ώστε η μετακίνηση των κοπαδίων να γίνει με τον ασφαλέστερο τρόπο. Ο κύριος Κουρέτας ζητά να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς, αφού η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αγροπροβάτων που τη θερινή περίοδο μετακινούνται σε θερινούς βοσκοτόπους στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Μόνο στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας ο αριθμός προσεγγίζει τις 70.000 αγροπρόβατα μόνο στον νομό της Λάρισας. Τη χειμερινή περίοδο αυτές οι εκτροφές διαθέτουν πρόχειρα καταλήμματα που δεν έχουν τις αναγκαίες υποδομές και δεν προβλέπεται και την νομοθεσία βεβαίως για την τήρηση των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας και λόγω των επισειράσεων μετακίνησης προς τους θερινούς βοσκοτόπους υπάρχει μια αντικειμενική αδυναμία των κτηνοτρόφων όπως υποστηρίζει ο Περιφερειάρχης να ανταποκριθούν βεβαίως στις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων. Δηλαδή δεν μπορούν να αγοράσουν και να αποθηκεύσουν ζωοτροφές για να ταΐσουν όπως πρέπει τα ζώα τους. Ενώ η διαβίωση των ζώων στις συγκεκριμένες αντικειμενικές εγκαταστάσεις επηρεάζουν και την απόδοση αφού μειώνουν τη γαλακτοπαραγωγή, δεν είναι κατάλληλες. Ενώ παραβιάζουν βεβαίως, όπως λέει ο κ. Κουρέτας, την επιστολή και τους βασικούς κανόνες ευζοίας, αφού τα ζώα εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο τις περισσότερες φορές έχουμε αρκετούς και μεγάλους καύσωνες εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μαζικούς θανάτους και περαιτέρω μείωση του ζωικού κεφαλαίου αλλά και σε απομάκρυνση αριθμού κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Γι' αυτό και ζητά ο κ. Κουρέτας να επιτραπεί η μετακίνηση των κτηνοτρόφων κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις και βεβαίως αφού γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και τα τεστ στα ζώα που πρόκειται να μετακινηθούν, γιατί υπάρχει σοβαρό ζήτημα βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε και εσύ, Βίκη, και οι ακροατές. Το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά μια βραδιπλεγή βόμβα στα θεμέλια της κτηνοτροφίας, στην οποία στην Θεσσαλική περιφέρεια το αποτύπωμά της είναι ιδιαίτερα ισχυρό βεβαίως και δίνει αρκετές χιλιάδες τόνους μεγάλα και την παραγωγή της φέτας, η οποία είναι ένα προϊόν που έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό μεταξύ άλλων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς θα παραμείνουμε όμως στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, καθώς η πρώτη αγωγή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, αγωγή η οποία αφορά τις επιπτώσεις της ευλογίας των αγωπροβάτων στην Μαγνησία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κύκλο διεκδικήσεων από τους πληγέντες κτηνοτρόφους της περιοχής. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, έχει γίνει η κατάθεση της αγωγής?
4: Ναι, κατατέθηκε από κτηνοτρόφο. Καλό σας μεσημέρι. Που μαζί με τη μητέρα του είχαν μια κτηνοτροφική μονάδα στον Αλμυρό με δικηγόρο τον κύριο Κόκαλη, οι οποίοι το έκαναν αυτό σήμερα το μεσημέρι και φυσικά στρέφονται κατά της διοίκησης, όπως λέμε, είτε πρόκειται για Υπουργείο είτε για Διευθύνσεις Κτηνιατρικής κτλ. Και ζητούν και αποζημίωση, την οποία δεν γνωρίζουμε, είναι μέσα στη δικογραφία, για την απώλεια του κοπαδιού, το διαφυγόν εισόδημα, αλλά και για παραλήψη της διοίκησης, όπως είπαμε, στη διαχείριση αυτής της κρίσης. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχασε το κοπάδι του, κάποια ζώα είχαν πεθάνει πρώτα, αυτά δεν έγινε έγκαιρα, η σφαγή των άλλων, τέλος πάντων, η θανάτωση των υπολείπων και στο τέλος δεν μπόρεσε να πάρει τα χρήματα που έπρεπε να πάρει. Όπως και να έχει όμως, μιλώντας με κτηνοτρόφους σήμερα και άλλους, είπαν ότι και εκείνοι θα στραφούν. Είναι η πρώτη πιλωτική αυτή, θα το πράξουν, απλά χρειάζονται και χρήματα για να κάνουν αυτή την ενέργεια, αλλά οργανώνονται πλέον δικαστικά να διεκδικήσουν αυτά που τους οφείλονται. Διότι κανένας επίσης από αυτούς μέχρι στιγμής, μια και σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση του κοπαδιού αν δεν έχουν περάσει 6 μήνες, όχι στη Μαγνησία εν προκειμένου, αλλά σε όλη την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, γιατί στη Μαγνησία είναι σίγουρο ότι πέρασαν οι 6 μήνες, δεν έχει προχωρήσει σε ανασύσταση. Και πολλοί βέβαια από τους νέους έχουν αφήσει και το επάγγελμα ή τους πιο παλιούς, διότι πώς θα επιβιώσουν για να κάνουν όλα αυτά, πώς θα καλυφθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Είπαν βέβαια, γιατί ο κύριος Κόκαλης, όπως ξέρουμε, είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λάρισα, ότι δεν υπάρχει πολιτική κρυά σε αυτό, απλά είναι ο δικηγόρος του συγκεκριμένου και για μας δεν έχει πολιτική κρυά ο αγώνας μας, αλλά είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα η οποία παρουσιάζει ο νομός σε ό,τι αφορά τα θέματα της κτηνοτροφίας. Οι περισσότερες προβατοτροφικές μονάδες έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί, με αποτέλεσμα βέβαια να έχει μειωθεί και η τοπική παραγωγή γάλακτος και κρέατος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα να πάμε μέχρι την περιοχή της Φλόρινας, καθώς οι εκτάσεις πλημμύρισαν εκεί από την άνοδο της στάθμης του νερού στη Βεγορίτιδα και κάτω από το νερό βρίσκονται δεκάδες στρέμματα καλλιεργιών. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ, Βίκη, το τελευταίο διάστημα βλέπουν οι αγρότες τις καλλιέργειές τους, τόσο τα δέντρα όσο βέβαια και τα χωράφια με διάφορες καλλιέργειες, να έχουν πνιγεί στην κυριολεκτία από την συνεχόμενη άνοδο της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, που έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα και 17 εκατοστά, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους αγρότες της περιοχής, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς να λάβουν μέτρα και να ανοίξουν τη σύραγγα, έτσι ώστε να αποσυφορηθεί η λίμνη, να πέσει η στάθμη και να μπορέσουν να δουν τα χωράφια τους να μην πνίγονται πλέον από το νερό. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, αλλά και η μη λειτουργία των ορυχείων, ήταν η κύρια αιτία που δημιουργήθηκε το πρόβλημα της ανόδου της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας, με τους αγρότες να ζητούν να αντιμετωπιστεί άμεσα το θέμα, τόσο από την αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου και Δυτικής Μακεδονίας, όσο και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την περιφέρεια της Πέλλας, προκειμένου να ανοίξει σύραγγα και να αποσυμφορηθεί η λίμνη Βεγορίτιδα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα, καθώς στην πόρτα του δικαστικού Μεγαρού Καλαμάτας πέρασε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Και Κώστα, ο 41χρονος πήρε αναβολή.
6: Πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο το πρωί, Βίκη, καθότι ο δικηγόρος του ζήτησε περισσότερο χρόνο για να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προσθεθεί στη δικογραφία, όπως η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, αλλά και στοιχεία που προστίθονται συνεχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα από την έρευνα που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από την ελληνική αστυνομία. Έτσι λοιπόν πρόκειται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστικού Μεγάρου την Παρασκευή το πρωί. Τώρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος, φαίνεται ότι σιγά σιγά να συνειδητοποιεί με χαρακτηριστικά τι έχει συμβεί. Βρισκόταν εμφανώς σε σοκ, ενώ εκδήλωσε την πρόθεσή του να ζητήσει και την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του. Τώρα φαίνεται επίσης ότι θα εμείνει στην αρχική του θέση, ότι δηλαδή η γυναίκα του επιτέθηκε πρώτη εκείνο το μοιραίο βράδυ. Τα στοιχεία τα περισσότερα είναι γνωστά, Βίκη, για το τι έχει δείξει η ιατροδικαστική εξέταση και τις 45 μαχαιριές που βρέθηκε η γυναίκα καταγρογισμένη. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τα δικαιολογήσει όλα αυτά όταν θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια στιγμή έρχονται συνεχώς νέες πληροφορίες για τη σχέση αυτού του ζευγαριού και σκιαγραφούν το προφίλ ενός δράστη που είχε έντονη ζήλια για την σύζυγό του σε ακραίο βαθμό και μια γυναίκα η οποία φαίνεται να ήταν ζωντανή, φυλακισμένη κυριολεκτικά μέσα σε αυτή τη σχέση και να μην βρήκε ποτέ τη δύναμη να φύγει μέχρι που επήλθε το μοιραίο τραγικό γεγονός το ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας. Χθες πάντως να κλείσω με αυτό λέγοντας ότι φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου, απλός κόσμος από την Καλαμάτα είπαν το ίστατο χέρι στη Βασιλική με την ευχή αυτή να είναι το τελευταίο θύμα της έμφυλης βίας, ενώ λίγοι αργότερα και μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας έβαψαν με κόκκινο χρώμα το συντριβάνι στην κεντρική πλατεία, σηματοδοτώντας έτσι, θέλοντας να τιμήσουν όλες τις γυναίκες στη χώρα μας που έχουν είναι θύματα της έμφυλης βίας, αλλά και να δώσουν μήνυμα σε όσες αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα να μιλήσουν και να μην νιώθουν μόνες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, όσον αφορά τα δύο παιδιά, καθώς όπως είχαμε πει από την αρχή, όταν έγινε η δολοφονία, τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν είχαν ξυπνήσει, οπότε παραγγέλθηκαν ιατροδικαστικές εξετάσεις των παιδιών για να δουν εάν και κατά πόσο είχαν δοθεί σε αυτά ηρεμιστικά. Ας ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου.
7: Όταν μεταφέρονται ανήλικα παιδιά σε νοσοκομείο με εντολή του εισαγγελέα από έναν τόπο εγκλήματος ή από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, υπάρχει ένας κύκλος εξετάσεων που πραγματοποιείται στο νοσοκομείο. Θεωρώ ότι είναι οι γιατροί σε θέση από τις εξετάσεις αυτές να αντιληφθούν αν υπάρχει. Δεν φαίνεται όμως να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Και να περάσουμε και να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αμέσως μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής.
8: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεχτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Αλλάζουμε θέμα. Η ισόβια και 125 χρόνια και 3 μήνες είναι η συνολική ποινή κάθριξης που επιβλήθηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου σε 34χρονο Ιρανό, ο οποίος πέρυσι το Μάρτιο μετέφερε αλλοδαπούς από τα γειτονικά παράλια στο Φαρμακονήσι, έριξε στη θάλασσα ανθρώπους, με τραγική συνέπεια ένας εξ αυτών να χάσει την ζωή του. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά φέρεται να έκανε δρομολόγια από τα τουρκικά παράλια προς το Φαρμακονήσιο 34χρονος Ιρανός, ο οποίος τελικά και συνελήφθη στις 23 Μαρτίου του 2025, ενώ την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί αυτό το τραγικό περιστατικό, όπου στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψή του από τους λιμενικούς που τον είχαν εντοπίσει να μεταφέρει συνολικά 19 άτομα, πέταξε 3 βία μέσα στα θάλασσα, στα νερά, στα παγωμένα νερά, 2 ανήλικους και έναν άντρα, και τους υπόλοιπους τους ανάγκασε με τη βία να βγουν στην ακτή προκειμένου να προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω, και όπως και τα κατάφερε. Την επόμενη μέρα όμως πραγματοποίησε μια δεύτερη μεταφορά με 16 παράτυπους αλλοδαπούς και τότε συνελήφθη πάλι μετά από καταδίωξη από τους λιμενικούς. Για αυτές του τις πράξεις, προχθές κάθισε στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων πρώτου βαθμού Δωδεκανήσου και του επιβλήθηκε η ανώτατη ποινή της ισόβιας κάθεψης, αλλά και επιπλέον συνολική ποινή κάθεψης 125 ετών και 3 μηνών, καθώς και το συνολικό χρηματικό πρόστιμο των 541.000 ευρώ. Ο 34χρονος από το Ιράν επιστρέφει στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του, καθώς εκεί βρίσκεται από την ημέρα της σύλληψής του μέχρι και σήμερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Τώρα, με τον πλέον δραματικό τρόπο γράφτηκε χθες το απόγευμα ο επίλογος της αγωνιώδης αναζητήσης για τον εντοπισμό του 77χρονου αλλοδαπού τουρίστα στην ελιά του Δήμου Μονεμβασιάς. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 26χρονης γυναίκας από την Γερμανία. Και για τα δύο αυτά περιστατικά θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ο άτυχος Ηλίας Μοσχέν, ιατρός χειρουργός με καταγωγή από τη Συρία και μόνιμη κατοικία τη Δαμασκό, εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός, όπως είπες και εσύ. Ο επίλογος δεν ήταν καλός στην υπόθεση τη συγκεκριμένη. Σωρός του ηλικιωμένου άντρα βρέθηκε από μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης στη Λακωνία, σε χωράφι λίγο έξω από τον οικισμό της Ελιάς, πάντα στη Λακωνία, κατά τη διάρκεια της γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκονταν σε εξέλιξη, βάζοντας οδυνηρό τέλος στην εξαφάνιση από το πρωί της Τρίτης όπου συνέβη το περιστατικό, για την οποία μάλιστα είχε εκδοθεί και συναγερμός Silver Alert. Αυτό είναι το κακό νέο. Το καλό είναι ότι είχαμε αίσιο τέλος στην επιχείρηση διάσωσης 26χρονης γυναίκας από τη Γερμανία, η οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στο αναρχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στην Αρκαδία, όπου η Γερμανία αναρχήτρια εντοπίστηκε μέσω του 112 και συνέχεια και η ομάδα των δικαστών προσέγγισαν την περιοχή όπου βρίσκονταν, στο Δήμο της Νότιας Κοινουρίας. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από το σύζυγό της. Άμεσα κινητοποιήθηκε τετραμελής ομάδα και εθελοντές από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Λεωνιδίου. Όταν οι διαστώτες προσέγγισαν την τραυματισμένη Γερμανίδα γυναίκα, η οποία είχε επικοινωνία του περιβάλλον, την ακινητοποίησαν και τη μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από την μονάδα του ΕΚΑ. Όλα καλά. Αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύμφωνα με πληροφορίες, η
1: κατάσταση
10: είναι καλή. Βασίλη, καμία ανησυχία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Τώρα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για την κατάσταση της υγείας του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε κακοποιημένο την προηγούμενη εβδομάδα από τα Χανιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Τα τρία αδέλφια του, 8, 6 και 10 μηνών, συνεχίζουν να περιθάλπτονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων. Μαρίνα Μανδακάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και ναι, είναι πάρα πολύ καλή η είδηση αυτή, διότι είναι καλά στην υγεία τους, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει φροντίσει τα παιδιά να έχουν κοινωνική λειτουργό, δασκάλα, ακόμα και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, να καλύψουν άλλες ανάγκες, έτσι μέχρι να ξεκαθαρίσει τι μελιγενέστε με την εξέλιξη της ζωής του. Δρομολογούνται και οι διαδικασίες αναδοχής τους, πρέπει να σας πω, και σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας έχει δώσει εντολή στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων να γίνει έλεγχος και στο άμεσο και στο έμεσο κοινωνικό του περιβάλλον. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA και για τα τέσσερα παιδιά να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι φυσικοί τους γονείς. Αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία θα πάρει χρόνο, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, Βίκη, η 25χρονη μητέρα του τρίχρονου παιδιού και ο 26χρονος σύντροφός της, πακιστανικής καταγωγής, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι από εισαγγελέα και ανακριτή για κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, αφού η δικογραφία είναι ιδιαίτερη επιβαρημένη για εκείνους. Θα οριστεί δικάσιμο στο επόμενο διάστημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ενημερωτική τώρα η ημερίδα με θέμα την παιδική κακοποίηση και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης και προστασίας των ανηλίκων. Διοργανώθηκε χθες στην Πάτρα, στη διάρκεια μάλιστα της ημερίδας, έγινε παρουσίαση του πρωτοκόλλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις κακοποιημένων παιδιών, που επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και θα ψηφιστεί στα μέσα του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
12: Το μεσημέρι, τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η κ. Βασιλική Γιαβή, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ανέφερε ότι το νέο πρωτόκολλο για τη διαχείριση της κακοποίησης ανηλίκων αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη Βουλή και να ψηφιστεί, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, περίπου στα μέσα του καλοκαιριού. Από την χθεσινή ημερίδα αναδείχθηκε ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν είναι απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά μια ουσιαστική τομή στον τρόπο που η πολιτεία διαχειρίζεται τα παιδιά θύματα. Και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί άξονες και αλλαγές που εισάγονται. Κάποιες από αυτές είναι ότι το πρωτόκολλο καταργεί τη διασπορά των ευθυνών. Πλέον θεσπίζεται μια ενιαία διαδικασία όπου δικαστική λειτουργία, ιατροδικαστές, κοινωνική λειτουργία και ειδικοί ψυχολόγοι εργάζονται ως μια αγροθιά μέσα από διασυνδεδεμένα πρωτόκολλα, ώστε το παιδί να μην χρειάζεται να περιγράφει το τραύμα του ξανά και ξανά σε διαφορετικές υπηρεσίες. Ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στις φιλικές προς το παιδί διαδικασίες. Προβλέπει δηλαδή το νέο πλαίσιο τη διενέργεια ανακρίσεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου το περιβάλλον είναι λιγότερο τρομακτικό και η εξέταση γίνεται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Η κυρία Γιαβή τόνισε πως η εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλλου αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οφείλουμε όμως να σταθούμε και στην ιδιαίτερη σημασία της Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης που επεξεργάστηκε το νέο πρωτόκολλο. Σε αυτή συμμετέχουν δύο πρόσωπα που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία των παιδιών, οι γιατροί από την Πάτρα, ο εντατικολόγος Ανδρέας Ηλιάδης και ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος. Και η παρουσία τους στην Επιτροπή δεν είναι τυχαία, γιατί είναι δύο άνθρωποι που μέσα από την καθημερινή τους δράση στα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό και στο Καραμανδάνιο, κλήθηκαν να διαχειριστούν ίσως κάποιες από τις πιο σκοτεινές και κρίσιμες υποθέσεις παιδικής κακοποίησης που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Από τη μία πλευρά, επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης βλέπουν θετικά την άφιξη εκατοντάδων επισκεπτών, εκτιμώντας ότι θα ενισχυθεί η τοπική οικονομία, και μιλάμε πάντοτε για τους προβληματισμούς ωστόσο που έχουν από την άλλη κάτοικοι και φορείς για την διοργάνωση των Hell Angels. είναι μοτοσυκλετιστές. Θα μας πει όμως περισσότερα τώρα η Βάσο Γκόρου από την Έρτη Ιωαννίνων. Βάσο.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα, όπου ήδη από τις αρχές της εβδομάδας άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι επισκέπτες για την ετήσια συνάντηση των φίλων της Αμερικάνικης Μοτοσυκλέτας, γνωστή ως Hells Angels. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, περίπου 2.500 μοτοσυκλέτες με 4.000 αναβάτες θα αποβιβαστούν τη νύχτα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, προερχόμενοι μέσω Ιταλίας από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τώρα, όπως είπες και εσύ Βίκη, από τη μία μεριά υπάρχει η ικανοποίηση, αν θέλεις, των ανθρώπων του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν σε μια περίοδο που σχετικά είναι σε ύφεση ότι θα εισρεύσει κάποιο χρήμα στην τοπική αγορά και οικονομία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και αντιδράσεις ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει συνδέσει το όνομά του με παραβατικές συμπεριφορές. Μάλιστα, ειδική μνήμα γίνεται σε θάνατο Κερκυραίου κυβερνήτη ιδιωτικού σκάφους το 2015, όταν και πάλι το κλαμπ είχε επιλέξει την περιοχή της Ιγουμενίτσας για την ετήσια συνάντησή του. Βέβαια, στην Κέρκυρα είχε γίνει το περιστατικό, όταν κάποιοι Καναδοί επισκέπτες που είχαν συνδεθεί με τους Hells Angels προέβησαν στον ξυλοδαρμό του Κερκυραίου, του 41χρονου Κερκυραίου, με αποτέλεσμα αυτός λίγες εβδομάδες μετά να πεθάνει. Τότε είχαν συλληφθεί οι Καναδοί και είχαν καταδικαστεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Τώρα,
1: ναι,
13: θα πρέπει να πούμε, Βάσο, ότι η Ιγουμενίτσα τα τελευταία 20ετία φιλοξενεί σχεδόν κάθε χρόνο μοτοσυκλετιστικές διοργανώσεις. Είναι δηλαδή ένας δημοφιλής προορισμός τους μοτοσυκλετιστές, λόγω και του φυσικού κάλους της περιοχής.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα μέχρι την Φλόρινα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Δήμαρχο Φλόρινα, τον κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Κύριε Γιαννάκη, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
14: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Θα μιλήσουμε για την δημοτική οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ σε γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Φλόρινας. Είναι μια απόφαση την οποία λάβατε σχετικά πρόσφατα, κύριε Γιαννάκη, έτσι δεν είναι?
14: Πράγματι, όπως και εσείς είπατε, αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα τη χορήγηση οικονομικού κινήτρου 400 ευρώ για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Γενικό Νοσοκομείο της Φλόρινας. Το επίδομα αυτό είναι μηνιαίο και θα καλύφθει ένα μέρος των εξόδων διαμονής και σύντησης των γιατρών. Η απόφαση αυτή προέκυψε από μια πραγματική ανάγκη που αντιμετωπίζει η περιοχή μας σε σχέση με τη στελέχωση του νοσοκομείου της. Γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές προκηρύξεις ιατρικών θέσεων δεν προσελκύουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον ή καταλήγουν άγονες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να δυσκολεύεται και η παροχή υπηρεσιών προς τους συνδημότες μας. Έτσι πήραμε αυτή την απόφαση. Τα χρήματα είναι από τον προϋπολογισμό του Δήμου και ευελπιστούμε στη μόνιμη στελέχωση του νοσοκομείου μας και στη μείωση των κενών θέσεων.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει μάλιστα αυτό το διάστημα μια προκήρυξη για γιατρούς στο νοσοκομείο της Φλόρινας, αν δεν κάνω λάθος. Στο παρελθόν οι προηγούμενες είχαν κρυφεί άγονες για την περιοχή της Φλόρινας.
14: Ναι, οι περισσότερες προκήρυξεις ήταν άγονες ή με μικρό ενδιαφέρον. Τώρα αυτή είναι η απόφαση μας, αναφέρεται σε αυτό που είπατε και εσείς, στη νέα προκήρυξη που έχει βγει, που αφορά 6 θέσεις γιατρών. Είναι καρδιολόγοι, χειρούργοι, παιδιατρικής, παθολογίας, μευτικής, αναισθησιολογίας. Και πιστεύουμε τώρα να στελεχωθούν αυτές.
1: Οπότε να κάνουμε γνωστό ότι δίνονται 400 ευρώ και τα 400 ευρώ θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια.
14: Ναι, θα δίνονται για τα δύο πρώτα χρόνια και βλέπουμε και στο μέλλον.
1: μήπως υπάρξει καινούργια απόφαση έτσι ώστε να παραταθεί ή να δοθεί έτσι σε καινούριους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιαννάκη.
14: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
15: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και καθημερινό φαινόμενο πλέον είναι οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη, οι οποίες από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την Έρθη Ηρακλείου. Γιώργο.
16: Περισσότεροι από 100 είναι οι μετανάστες που έχουν φτάσει σήμερα στην Κρήτη. Με τελευταίο περιστατικό, το πλοιάριο, τη μικρή βάρκα πεντοπίστηκε 42 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων στον νομό Ηρακλείου. Ήταν 34 οι επιβαίνοντες, τους εντόπισε drone της Frontex, ενώ έγινε η περισυλλογή τους από πλοίο που έπλεε στην περιοχή και στη συνέχεια θα μετεπιβαστούν, αυτή την ώρα γίνεται η διαδικασία, σε πλοίο της Frontex για να μεταφερθούν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθμνο. Νωρίτερα είχαμε δύο λέμβους με μετανάστες νότια της Κρήτης, 69 άτομα σε πλοιάριο που εντόπισε επίσης drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή, 9 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Γάβδο, ενώ το δεύτερο περιστατικό ήταν στα 22 ναυτικά μίλια. Και στις δύο περιπτώσεις σκάφος της Frontex περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς και τους μετέφερε σε Αγία Γαλήνη και Παλιόχωρα. Οι επιχειρήσεις γίνονται με το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού, ενώ όπως εκτιμούν τα στελέχη του, λόγω της καλοκαιρίας, αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24 ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Μετά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, το Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας είναι από σήμερα το δεύτερο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στο οποίο διενεργούνται στεφανιογραφίες. Το νοσοκομείο επισκέπτεται μάλιστα σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Και για τα δύο αυτά θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Είναι μαζί μας. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στις 5, για τις 5 έχουν προγραμματιστεί τα εγγένεια του νέου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας, καθώς και του Στεφανιογράφου. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για το νοσοκομείο, καθώς το πρωί διενεργήθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια της λειτουργίας του στεφανιογραφία σε ασθενή. Μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Υπήρχε ο εξοπλισμός στην Καβάλα, ωστόσο για να λειτουργήσει έπρεπε μεταξύ άλλων να γίνει πρόσληψη επεμβατικού καρδιολόγου, προμήθεια αναλώσιμων, εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού και περιμέναμε αρκετό καιρό μέχρι τη σημερινή σημαντική αυτή ημέρα για το νοσοκομείο της Καβάλας. Τώρα σε λίγες ώρες ο Υπουργός Υγείας στο πλαίσιο ευρύτερης περιοδίας του στην Βόρεια Ελλάδα θα εγγενιάσει και το νέο ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος, ένα έργο πνοής που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025 και υπόσχεται να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν μεταμορφώσει το ΤΕΠ σε ένα χώρο σύγχρονο, είναι αισθητικά μοντέρνος, ενώ αναμένεται και τους επόμενους μήνες και η προμήθεια και η εγκατάσταση νέου μαγνητικού τομογράφου. Θα πρέπει πάντως ολοκληρώνοντας να πω πως εν ώψη της σημερινής επίσκεψης του κύριου Υπουργού έχει σταλεί και μια ανοιχτή επιστολή από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Καβάλας. Ζητούν συνάντηση μαζί του για να συζητηθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, αναφέρουν από την Ένωση, από το Υπουργείο, ως ένα από τα πρώτα 10 πανελληνίως προσέλευση και όγκου δουλειάς και όχι ως ένα ακόμη μικρομεσαίο επαρχιακό νοσοκομείο. Αυτό συνεπάγεται συμπληρώνουν χρηματοδότησή του, στελέχωσή του με προκηρύξεις θέσεων γιατρών αντίστοιχες με τη θέση του και όχι οριζόντια όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ζήτημα προκύπτει από τη μεγάλη μείωση των ορίων των οικισμών και στον νομό Λασιφίου, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης να επισημαίνει ότι με τα νέα όρια τα οικόπεδα αρκετών ιδιοκτητών θα μετατραπούν σε γεωτεμάχια με αρνητικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα των χωριών. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
18: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, το προεδρικό διάταγμα 194 του 2025 επηρεάζει ιδιαίτερα τον νομό Λασιφίου. Δεν είναι λίγοι οι πολίτες των οποίων θα μετατραπούν τα οικόπεδα στα γροτεμάχια, επισημαίνει, όπως είπε εσύ πριν, το τεχνικό επιμελητήριο. Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα αντιαναπτυξιακό, συγγνώμη, προεδρικό διάταγμα. Θα συγκνώσει τα χωριά και τους μικρούς οικισμούς, αρκετοί μικροδιοκτήτες θα χάσουν την περιουσία τους. Αυτό θα οδηγήσει στην κατάλυση της υπαίθρου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα από εκεί πέρα για το ζήτημα μίλησε και ο Δήμαρχος Θητείας, ο κύριος Ζερβάκης, ο οποίος ανέφερε ότι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα από οικόπεδα θα μετατραπούν σε χωράφια. Αυτό οδηγεί στον αποκλεισμό πολλών μικρών διοκτησιών από τη δυνατότητα δόμησης εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν οι ζώνες ανάπτυξης οικισμού. Παράλληλα τόνισε ότι το νέο καθεστώς θα επιφέρει σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στις αγροτικές περιοχές. Mm-hmm. Είναι, πριν από λίγο μιλήσαμε και με το μέλος τεχνικού επιμελητηρίου και πρώην πρόεδρο τον κύριο Χωραφά, ο οποίος μας είπε τα ίδια, είναι μηχανικός, δήλωσε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι είναι ένα αντιαναπτυξιακό προεδρικό διάταγμα και ουσιαστικά θα συρρυκνώσει την οικοδομική δραστηριότητα σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα χωριά και οι μικροί οικισμοί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτελήθηκαν στην Κομωτινή. Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση άνοιξε πυρ κατά οχημάτων και εγκαταστάσεων εταιρείας Courier, χωρίς ευτυχώς να είναι παρόντες υπάλληλοι άλλα άτομα. Ο δράστης συνελήφθη και ομολόγησε και από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι από τα πολύ σπάνια συμβάντα εδώ στην περιοχή που προκαλούν εντύπωση στην τοπική κοινωνία αλλά και θορυβούν την τοπική κοινωνία, ανησυχούν οι κάτοικοι γιατί δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά, επομένως η εμφάνισή τους προκαλεί ανησυχίες. Το συμβάν έλαβε χώρα προχθές το βράδυ, λίγο έξω από την Κομωτινή, εκεί όπου έχει μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της Εσχάτος μια γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Η μεταπός από έναν κοντινό, πολύ κοντινό οικισμό πήγε με μια καραμπίνα βραδινές mm-hmm. ώρες και πυροβόλησε εναντίον και των οχημάτων αλλά και του καταστήματος, της βιτρίνας του καταστήματος. Ευτυχώς δεν υπήρχαν υπάλληλοι, δεν υπήρχε άλλος κόσμος και δεν προέκυψε κάτι χειρότερο. Συνελήφθη σε πολύ λίγη ώρα. Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοβούλος προσήλθε στην αστυνομία. Οι λόγοι τώρα που όθησαν αυτόν τον άντρα στο να κάνει αυτή την ενέργεια είναι προσωπικές οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες φέρεται ότι είχε κάποιο είδος επαγγελματική σχέση προσφάτως με την εταιρεία και για κάποιους λόγους επήλθε η διαφωνία, η διακοπή αυτής της επαγγελματικής σχέσης και ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο. Κατασχέθηκαν η καραμπίνα του δράστη και εξικάλικες. Αναμένεται τώρα να δούμε την ποινική του μεταχείριση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι καταράκτες της Νεμούτας οδηγούνται τώρα σε προσωρινό αποκλεισμό, καθώς η πορεία των έργων αποκατάστασης που είχαν ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021 εμφανίζει σοβαρές καθυστερήσεις και εμπόδια. Από την ΕΡΤΑ Πύργου, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Δυστυχώς ένα τουριστικό αξιοθέατο που το τελευταίο διάστημα προσήλκε πάρα πολλούς επισκέπτες που λατρεύουν τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Οι καταράκτες της Νεμούτας στην ορεινή ζώνη του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παραμένουν κλειστοί, υπάρχει απαγορευτικό για λόγους ασφαλείας καθώς διαλύθηκε μια εργολαβία, μια σύμβαση που έτρεχε μετά τις φωτιές του 2021 και αυτή τη στιγμή αναζητείται ένας τρόπος προκειμένου να επανεκκινήσει το έργο για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες και να ξαναεπισκεφθούν το σημείο όλοι οι τουρίστες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο νεότερο παρά μόνον ότι υπάρχει γνωμοδότηση και από το Δασαρχείο για απαγορευτικό εισόδου για λόγους ασφάλειας μέχρι να βρεθεί λύση, να προκύψει καινούρια σύμβαση ή να επαναδημοπρατηθεί το έργο και να ξεκινήσουν και πάλι εργασίες για να είναι επισκέψιμη η καταράκτες της Νεμούτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την παραχώρηση τώρα της έκτασης που βρίσκεται στο παλαιό αστυνομικό τμήμα Δίδυμο-Τείχου στο Δήμο, προκειμένου να αξιοποιήσει το χώρο για τη δημιουργία ενός πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αναβαθμίσει το κέντρο της πόλης, έθεσε ο Δήμαρχος Δίδυμο-Τείχου στον πρόεδρο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου που επισκέφθηκε το Δίδυμο-Τείχο. Ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας από την Έρτορε Εστιάδας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο Δημότικο βρέθηκε λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες ο πρόεδρος Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, Δημήτρης Πολίτης, μετά από πρόσκληση της Δημοτικής Αρχής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει ο Δήμος Δημοτήχου να του παραχωρηθεί η έκταση όπου βρίσκεται το παλαιό αστυνομικό τμήμα της πόλης, δίπλα στο ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας. Μετά τη μεταφορά των αστυνομικών υπηρεσιών στο νέο τους κτίριο πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμος πλέον επιδιώκει να πετύχει αυτή την παραχώρηση, σχεδιάζοντας να αξιοποιήσει την έκταση με τη δημιουργία ενός μεγάλου πάρκου πολλαπλών χρήσεων που θα αλλάξει την όψη αυτού του κεντρικού σημείου του Δημοτήχου. Ήταν θετικός, το βρήκε απόλυτα λογικό να παραχωρηθεί η έκταση στο Δήμο, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες, νομικές διαδικασίες που θα πρέπει να ξεπεραστούν με τις διαβουλεύσεις και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην Έρτορε Εστιάδας, ο Δήμαρχος του Δήμου Τείχου, Ρομίλους Χατζηγιάννογλου. Σημείωσε επίσης ότι εάν επιτευχθεί ο στόχος αυτός και η έκταση περάσει στο Δήμο, θα είναι δυνατή η διεκδίκηση πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση του σχεδιασμού δημιουργίας του πάρκου, το οποίο θα αποτελεί τη σύγχρονη όψη του Δημοτήχου, συνδυασμένη αρμονικά με τα σπουδαία ιστορικά μνημεία της πόλης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τιμόμενος Δήμος ανακηρύχθηκε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo του 2026, καθώς κατάφερε να θέσει 2.600 τόνους απορριμμάτων εκτός σύμμικτων. Λυκούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας. Λυκούργια.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να πούμε ότι ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας έχει ένα λαμπρό παρελθόν και παρόν βέβαια σε ό,τι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, ποσοστιαία όμως έχει την μεγαλύτερη ανακυκλώσιμη ποσότητα απορριμμάτων σε ολόκληρο το νησί και όχι μόνο. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη βράβευση, με μετρήσιμα και τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλήπτων κατέθεσε στοιχεία ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας στην 5η Attica Green Expo 2026, όπου ανακηρύχθηκε τιμόμενος Δήμος. Η διάκριση αυτή, όπως τόνισε και ο Δήμαρχος, ο κ. Μαχημάρης, αποτυπώνει μια συστηματική προσπάθεια ετών που σύμφωνα με τον απολογισμό διαχείρισης αποβλήπτων του 25 έχει ήδη αφήσει ορατό αποτύπωμα. Όπως είπαμε, 2.682 τόνοι έχουν μείνει εκτός σύμμικτων απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν οδηγηθεί στην ανακύκλωση και φυσικά δεν πληρώθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν εκτός Κέρκυρας και να θαυτούν εκεί στα ΧΙΤΑ, στα οργανωμένα εργοστάσια που μεταφέρονται εκτός Κέρκυρας και τα οποία χρυσοπληρώνει η Κέρκυρα τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι μια μόνιμη αιμορραγία για τα ταμεία των Δήμων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Γεγονός τώρα είναι η επισκευή αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
22: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία κερκίδα είχε κρυθεί ακατάλληλη μετά από σεισμό που είχε προκληθεί στο νησί. Να πούμε λοιπόν ότι με την επίσημη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας εντάχθηκε στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης η πράξη επισκευή αποκατάστασης στατικού φορέα νότιας κερκίδας Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ, όπως επισημαίνει ο Δήμος Ζακύνθου. Μιλάμε για το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η νότια κερκίδα του Δημοτικού Σταδίου παρέμενε εκτός λειτουργίας εξαιτίας σοβαρών στατικών προβλημάτων, στερώντας από αθλητές, σωματεία και φιλάθλους ένα σημαντικό τμήμα της βασικότερης αθλητικής εγκατάστασης του νησιού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενίσχυση της θεμελίωσης, αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού, ανακατασκευή κερκίδων και κλιμακοστασίων, καθώς και συνολική στατική θωράκιση της εγκατάστασης. Υπάρχει και σχετική δήλωση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου. Σύμφωνα με τον Δήμο Ζακύνθου, την απόφαση ένταξης της πράξης υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχράκη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για τη Ζάκυνθο και την αθλητική της κοινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή του Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στήριξε την προσπάθεια χρηματοδότησης της παρέμβασης αυτής. Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του βουλευτή Ζακύνθου Διονύση Ακτύπη στην προώθηση του αιτήματος και στην επίτευξη της θετικής εξέλιξης για το νησί. Να σημειωθεί και έχει σημασία ότι λόγω της ανόδου της ομάδας της Ζακύνθου στη Super League 2 πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές στο δημοτικό στάδιο του νησιού για να μπορεί να αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στο συγκεκριμένο χώρο η ομάδα της Ζακύνθου. Διαφορετικά θα πρέπει να αναζητήσει άλλο γήπεδο εκτός του νησιού, άρα μέσα σε αυτά είναι απαραίτητη και αποκατάσταση της νότιας κερκίδας του γηπέδου.
1: Μάλιστα.
22: Σε ένα νησί που στερείται βασικών αθλητικών υποδομών, έχει μείνει πίσω στην αθλητικό χάρτη της χώρας. Είναι τουλάχιστον μια θετική εξέλιξη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Στο Αμοργόραμα απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο βιώσιμης αλίας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά. Η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο βραβείο είναι η πρώτη φορά που απονέμεται και ταφιερώνεται από φέτος, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, στο πλαίσιο εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Ρόδο. Απονέμοντας το βραβείο στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού Ιχοζωβιώτησα, τον κύριο Μιχάλη Κρόσμαν, ο Υπουργός χαρακτήρισε το Αμοργόραμα υπόδειγμα συλλογικής δράσης και υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων, σημειώνοντας ότι αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Μεσόγειο. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, με τη συγκεκριμένη βράβευση δεν τιμάται μόνο μια επιτυχημένη πρωτοβουλία, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία, την πεποίθηση δηλαδή ότι η προστασία της θάλασσας, και ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών μπορούν να συμπορευτούν και ότι η βιωσιμότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη, αλλά προϋπόθεση για να έχει διάρκεια και προοπτική. Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμα ότι η εμπειρία της Αμοργού, του Αμοργοράματος, αποδεικνύει πως οι ίδιοι άνθρωποι της θάλασσας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος όταν διαθέτουν γνώση και υπάρχει συνεργασία και κοινό όραμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλίνα. Η Ορχήστρα Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας θα δώσει τρεις μουσικές παραστάσεις, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η Ορχήστρα λοιπόν Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας παίρνει τη σκητάλη από τη Λαϊκή Ορχήστρα και θα δώσει και αυτή τρεις μουσικές παραστάσεις με θέμα το οποίο αποτελείται από συνθέσεις της τροπικής παράδοσης του Σμυρναίκου Ρεμπέτικου, παραδοσιακά και τα μπαχανιώτικα, καθώς και σύγχρονες συνθέσεις του Ευγένιου Βούλγαρη και του Ροζ Ντέιλι. Και όπως τονίζω στο κειμενό τους, θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τα όρια και τις προθέσεις, τα πάθη και τη λύτρωση. Να σας πω ότι η Ορχήστρα της Ανατολικής Μουσικής Ικαρίας είναι ένα πολυάριθμο αυτοδιαχειριζόμενο μουσικό σχήμα, που είχε σαν αφετηρία του τις μουσικές αυλές, μέσα από αυτά γεννήθηκαν πολλά πράγματα, και δραστηριοποιείται στην Ανωνισή μας από το 2018. Να πω ότι οι παραστάσεις θα γίνουν αυτές στην 5-6 αύριο, δηλαδή στο ΦΛΕΣ, Δήλου, στην Παναγίτσα, στις 6-6 στην Σταθέρμα, στην περιοχή στα Πλατάνια, και την 7-6 στα Μαντριά, στο στέκι της Εθνικής Ομάδας Ντουέντε, με ώρα έναρξης 8.30 ώρα και είσοδος με ελεύθερη συνεισφορά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Από σήμερα τώρα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θεατρόφιλο κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη δημοφιλή κωμωδία του Νικολάη Γκόγκολ, ο επιθεωρητής. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΠΘ Πάτρα συνεχίζει την θεατρική του διαδρομή στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ένα από τα πιο γνωστά έργα του παγκόσμιου δραματολογίου, τον επιθεωρητή του Νικολάη Γκόγκολ. Σε μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου. Πρόκειται για μια κωμωδία παρεξηγήσεων σε 5 πράξεις του σπουδαίου Ρώσου δραματουργού και μυθιστοριογράφου, ένα έργο που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1836 και σατιρίζει την απληστία, την υποκρισία, την ανοησία, τη γραφειοκρατία, αλλά και την εκτεταμένη διαφθορά της εκάστοτε εξουσίας. Η υπόθεση βασίζεται σε μια ιστορία που φέρεται να αφηγήσει και στον Γκόγκολ Πούσκιν και ζωντανεύει επί σκηνής τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που προκύπτουν για τους διεφθαρμένους αξιωματούχους μιας μικρής πόλης όταν εμφανίζεται ένας επιθεωρητής ο οποίος καταφθάνει για να τους ελέγξει. Ζούμε σε ένα ψηφιακό και τεχνοκρατικό περιβάλλον όπου όλες οι παρανομίες μπορούν να ελεγχθούν. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σημείωμα του σκηνοθέτη. Κι όμως, με ένα μαγικό τρόπο, κανένας ισχυρός δεν βρίσκεται ποτέ ένοχος. Μέσα σε αυτό το παράδοξο, ο επιθεωρητής του Γκόγκολ γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο θέατρο Μπάρι της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ασθενείς και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας τους 27 με 29 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στην νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 25 με 26 και τοπικά στην Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες, στις τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Και από την άλλη, εδώ στα δικά μας, σε κλίμα σφόδρης και με τοπικής πολιτικής αντιπάραθεσης εξελίσσονται τις τελευταίες ώρες και όχι μόνο οι σχέσεις στην πολιτική, στην ελληνική πολιτική σκηνή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 4η Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα serteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελένα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακίρητση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον κάθετο διάδρομο που θα συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και στη συνεργασία για την ενέργεια και τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμαν Ράντεφ, στη Σόφια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αμυντική συνεργασία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα συνέβαλε στην προστασία του βουλγαρικού εναέριου χώρου έναντι ενδεχόμενων απειλών από τα ανατολικά σύνορά της. Υπό έλεγχο φωτιά στο άλσος Βεϊκού στη Φιλοθέη. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 40χρονός κατηγορούμενος για την γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Μαρζάν Σατραμπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Και ο καιρός άστατος, στην Αττική το θερμόμετρο δείχνει 31 βαθμούς, 29 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, και βεβαίως όλο το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινής γνώμης είναι στραμμένο στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Θα πάμε σε λίγο, θα ακούσουμε τα νεότερα. Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα, καθώς στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Σύμφωνα με την έρευνα, από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμη και εκτάσεις του δημοσίου ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, αποσπώντας παράνομα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται στη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη στον εισαγγελέα της Κοζάνης. Εκεί βρίσκεται τον Τόνι Δοβόνη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πάμε πρώτα στη Σοφία Βορφανού όμως, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Πώς δούρσαν όλα αυτά τα χρόνια, Σοφία? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, για 7 ολόκληρα χρόνια το συγκεκριμένο κύκλωμα που εξαρθρώθηκε το ελληνικό

0: οποία στη Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει αποκομίσει 2,4 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ τόσο σε Κοζάνη όσο και σε Αγρίνιο. Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο κύκλωμα από άλλες υποθέσεις παρανομών επιδοτήσεων είναι ότι οι ίδιες εκτάσεις έσπαγαν τεχνητά σε πολλαπλές δηλώσεις διαφορετικών προσώπων, έτσι αυξάνοντας το συνολικό ποσό επιδότησης και διευκολύνοντας τον έλεγχο. Δηλαδή, βλέπαμε ότι σε άλλα κυκλώματα μία έκταση ανήκε σε ένα πρόσωπο, ενώ αυτή τη φορά μία έκταση γίνονταν πολλαπλές αιτήσεις και έτσι υπήρχαν πολλά διαφορετικά αφημί. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν είτε συγγενείς, είτε φιλικά πρόσωπα, είτε πρόσωπα με επαγγελματικές σχέσεις για να τα στρατολογήσουν στο κύκλωμα για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις. Ενώ παράλληλα, βλέπουμε και τη φερόμενη εμπλοκή δύο υπαλλήλων ΚΙΔ, όπου είχαν καθοριστικό ρόλο, καθώς εκείνοι διαχειρίζονταν τις αιτήσεις, ενώ έτσι βεβαίωναν και το ότι θα μπορούσαν να λάβουν τις επιδοτήσεις.
1: Πάντως, προκαλεί εντύπωση σε κάθε περίπτωση, Σοφία, το γεγονός ότι έπρεπε να περάσουν 7 ολόκληρα χρόνια, στα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος που εξαρθώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να αλλημένουν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και όπως μας λένε, Γρηγόρη, αστυνομικές μας πηγές, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη, καθώς το χρονικό διάστημα που γίνονται οι αναζητήσεις για τυχόν κυκλώματα είναι από το 2019 και το 2024. Γι' αυτό και έχουμε μπροστά μας μια τεράστια έρευνα που είναι σε εξέλιξη και ενδεχομένως να εντοπιστούν και άλλα κυκλώματα.
1: Βέβαια, Σοφία Αρφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς πάμε στην Κοζάνη τώρα και στον Αντώνη Δοβόνη. Καθώς οι συλληθέντες πέρασαν από το πρωί το κατόφλι του εισαγγελέα. Αντώνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο για τους 14.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι πως ο εισαγγελέας Κοζάνης δήλωσε πως είναι αναρμόδιος για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες και έτσι εκείνη το πρωί οδηγήθηκαν στην Αθήνα προκειμένου αύριο να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου εισαγγελέα, ο οποίος και θα τους εξετάσει.
1: Οπότε οι 13 από τους 14 βρίσκονται καθόλου προς την Αθήνα ή έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα?
2: Σε λίγη ώρα αναμένονται στην Αθήνα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τον 14ο συλληφθέντα, να πούμε πως εκείνος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και αναμένεται να εξεταστεί από στιγμή σε στιγμή από τον εισαγγελέα της Κοζάνης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους 13 συλληφθέντες, το κατηγορητήριο, όπως και εσύ προανέφερες, είναι βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και απάτη κατ' εξακολούθηση. Σε έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν σε μετρητά 16.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν και πλήθος από τραπεζικές κάρτες αλλά και τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να δείξουν αν τα χρήματα, τα οποία θυμίζω είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισφραχθεί από την εγκληματική οργάνωση, αν τα έχουν μεταφέρει σε τρίτους λογαριασμούς. Επιπλέον, να αναφέρω ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 23 ακόμη άτομα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή. Οπότε ο κατάλογος των συλληφθέντων ενδέχεται να μεγαλώσει τις επόμενες ημέρες, καθότι η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
1: Βεβαίως, Αντώνη Δοβόνη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι νεότερο κατά τη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Επιπλέον, λοιπόν, ακούσαμε στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα, αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να μεγαλώσει. Στο μικροσκόπιο της δίωξης οικονομικού εγκλήματος μπαίνουν και συγγενείς των συλληφθέντων, αφού ξεσκονίζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ γίνεται και έρευνα για το αν έχουν μεταφερθεί κάποια από τα ποσά σε τρίτο λογαριασμό. Και βέβαια, όπως ακούσαμε από τους ρεπόρτερ μας, μέχρι στιγμής οι οικίες των συλληφθέντων όπου έγινε έλεγχος έχουν εντοπιστεί 6.800 ευρώ περίπου, δύο τυφέκια και 14 δεντρίλια κάναβης, τα οποία έχει ο 14ος από τους συλληφθέντες, ο οποίος και εξετάζεται σήμερα από τον εισαγγελέα στο δικαστικό Μέγαρο Κοζάνης. Εν τω μεταξύ, για να κλείσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αθωώθηκε, να θυμίσουμε εμείς, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Ύστερα από περίπου 6 μήνες, κατά τους οποίους βρισκόταν υπό έλεγχο και είχαν δεσμευτεί τα περιουσιακά του στοιχεία και οι λογαριασμοί του, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών τον αθώωσε, με τον ίδιο να δηλώνει ανακουφισμένος. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο οικονομικό μέτωπο, σε οικονομικό περιβάλλον, εύσημα αλλά και συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έβγαλε τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της Ελλάδας. Η εξέλιξη δεν ήταν τυχαία, τόνισε νωρίτερο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
3: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες την Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
1: Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει την εικόνα και θα μας μεταφέρει αναλυτικά το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι περιλαμβάνει η έκθεση, η οποία πάντως πέρα από τα εύσημα και τα θετικά κόστα, επισημαίνει και διαρθρωτικές αδυναμίες σε αρκετά μέτωπα της οικονομίας, με αιχμή τις φοροαπαλλαγές, την ενέργεια και το σχεδιαστικό. Πού θες να ξεκινήσουμε, από τα εύσημα ή από τα καμπανάγια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από την είδηση που έχει σχέση φυσικά με την έκθεση της Κομισιόν για το εξάμηνο για όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
1: Ακριβώς,
4: βέβαια.
1: Ναι.
4: Αλλά ειδικά για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, αφαιρώντας τη χώρα από τη σχετική κατηγορία παρακολούθησης για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους.
1: Μετά από 16 χρόνια δηλαδή.
4: Ακριβώς. Μετά τη δεκαετία των μνημονίων, το 2010 με 2018, το καθεστώς, ακολούθησε το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας 18 με 22, η πολυετής παραμονή της Ελλάδας στην κατηγορία των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών την περίοδο 19-24 και η ένταξή της πλέον στην κατηγορία των μακροοικονομικών ανισορροπιών το 25. Η χώρα τώρα επιστρέφει πλέον στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Κατά τα άλλα, η έκθεση, βέβαια και ειδικά για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, θα πρέπει να πούμε ότι κατεβάζει την πρόβλεψη, χαμηλώνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη κάτω από το 2% και ανεβάζει πάνω από το 4% για φέτος τουλάχιστον την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό, με ομαλοποίηση το 2027 λίγο χαμηλότερα κοντά στο 2,5% ο πληθωρισμός και λίγο υψηλότερα κοντά στο 2% η ανάπτυξη. Πέρα από αυτά όμως, Γρηγόρη, όπως σωστά ανέφερες στον πρόλογο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συστάσεις του 2026, όσο και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη δική του έκθεση που δημοσιοποιήθηκε και αυτή μέσα στο πρωί, σημειώνω ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις σε αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία καθάριση των προβληματικών δανείων, τα κόκκινα δάνεια, είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστιασμούς και ρευστοποιήσεις. Στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά, λέει η έκθεση, εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Ζητούν επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, έξυπνους μετρητές και διασυνδέσεις νησιών. Και στον κατάλογο τώρα με τις βασικές διαρθρωτικές προκλήσεις, η Κομισιόν εντάσσει το στεγαστικό, επισημένοντας ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια αυξάνονται με έντονο ρυθμό από το 19, πολύ ταχύτερα από την αύξηση των εισοδημάτων. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα όπως οι φοροαπαλλαγές που θα πρέπει, λένε, να επαναξεταστούν. Στοιχίζουν κάπου 23 δισεκατομμύρια το χρόνο στον προϋπολογισμό και μιλάει συγκεκριμένα, για να κλείσουμε, Γρηγόρη, για 1.236 φοροαπαλλαγές που κοστίζουν αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό και πρόκειται κυρίως για ειδικές ρυθμίσεις που δεν έχουν σε τελική ανάλυση και το κοινωνικό αποτύπωμα που θα έπρεπε και τα χρέη των νοσοκομείων, τα οποία παραμένουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Δεν είναι ταμιακό, βέβαια, το πρόβλημα. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει κανονικά αυτές τις υποχρεώσεις, αλλά κάπου στην πορεία οι φορείς δεν πληρώνουν εγκαίρως, με αποτέλεσμα κάθε τόσο έχει πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η χώρά για αυτό το θέμα.
1: Πολύ,
4: και στο ντίζελ. Και στο ντίζελ τώρα, εδώ μας λέει η Κομισιόν με λίγα λόγια, ότι η χώρα μας έχει τους χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε σύγκριση με εκείνους στη βενζίνη, παρότι το ντίζελ είναι πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία.
1: Όπως τα βρούμε σίγουρα μπροστά μας, και αυτό είναι τη ρήτρα διαφυγής που επεκτείνεται από την Κομισιόν, η ρήτρα που ίσχυε μόνο για αμυντικές δαπάνες. Βλέπουμε τώρα ότι πάμε και στον τομέα της ενέργειας. Πολιτική δημοσιονομικής ευελιξίας λοιπόν και για τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας υιοθετεί η Κομισιόν.
4: Ναι, έτσι είναι, να κλείσουμε με αυτό. Πρόσθετη, θα έλεγα, δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ενεργειακής κρίσης που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδωντας ωστόσο σαφείς πράσινους όρους για τη χρήση των πόρων. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν γρηγόρη να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% του ΑΕΠ ετησίως έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% του ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Αν δούμε για τη χώρα μας, δηλαδή πρόκειται για περίπου 750 εκατομμύρια το χρόνο ή κάπου 1,5 δις την τριετία. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Ξεκαθαρίζει όμως η Κομισιόν ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν την διαρθρωτική ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος, όπως αναφέρει, και να επιτύχουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Λοιπόν, επιλέξιμες σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται παρεμβάσεις όπως η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αδειλειών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική ατζέντα, και αφού πούμε βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για ταξίδι στην επίσημη επίσκεψη στη Σόφια της Βουλγαρίας, θα πάμε σε λίγο, θα συνδεθούμε με την Βουλγαρία και τον απεσταλμένο μας, τον Δημήτρη Κάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για τις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντηση με τον Βούλγαρο ομολογό του. Φαίνεται ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη σχέση της με την Σόφια, με την γειτονική Βουλγαρία. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πρώτα, τρεις τομές περιλαμβάνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση που αφορούν το περιβάλλον, την ιδιοκτησία, τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας, το κράτος δικαίου αλλά και τη δικαιοσύνη. Η διαδικασία ξεκινά σήμερα με τη διάσκεψη των Προέδρων, όπου αναμένεται να καταρτιστεί το χρονοδιάγραμμα και να αποσταλούν οι επιστολές στα κόμματα για να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη διακομματική επιτροπή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Μπαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτές τις τομές που υπάρχουν στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι ακριβώς αφορούν, Άγη? Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται λοιπόν για σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία επίπεδα που σύμφωνα με τα κυβερνητικά στελέχη εξυγχρονίζουν τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα και αντιμετωπίζουν παθογένειες δεκαετιών, όπως είπες και εσύ. Μπορούμε να αναφερθούμε αναλυτικά τα ζητήματα στέγης και προστασίας της περιουσίας αλλά και του περιβάλλοντος. Είναι ένα σκέλος της πρότασης του κόμματος που συνδέεται με τα άρθρα 17 και 24 και όσο ό,τι αφορά το σκέλος του ιδιωτικού πλούτου, όπως εξηγούν πηγές με γνώση της συγκεκριμένης υπόθεσης, σήμερα το Σύνταγμα προβλέπει μεν προστασίες επί της αρχής για την ιδιοκτησία, όμως δεν έχει απθές πρόνοιες για την περιουσία, η οποία μέχρι στιγμής προστατεύεται μόνο από διεθνή κείμενη. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει παράλληλα την κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς συντελεστή δόμησης ενός κρίσιμου πολυδομικού εργαλείου για τον ορθολογικό χωρικό σχεδιασμό σε οικιστικές περιοχές, αλλά ένας σχεδιασμός που συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και την προστασία διατηρηταίων κτισμάτων και εκτενόξεων χώρων. Και βέβαια ένα άλλο ζήτημα σχέση με την περιουσία αφορά και την αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης. Να πούμε πως η κυβερνητική παράδειξη προτείνει να κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα η φιλοσοφία της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων κτηρίων για κοινωνικούς σκοπούς, μια πρωτοβουλία που αντικατοπτρίζει τον εξελίξει πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω του οποίου αναξιοποιεί τα κίνητα του δημοσίου, θα αναπτυχθούν από εργολάβους και μέρος των ρεκυμάτων, θα κατασκευαστούν και θα διατεθούν με ευνοϊκούς όρους σε ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο ζήτημα είναι ο έλεγχος συνταγματικότητας, που αφορά ένα νέο μηχανισμό για τον πολιτικό έλεγχο της συνταγματικότητας νομοθετημάτων. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πως η αμετάκλητη δικαστική κρίση ως προς τα ζητήματα της συνταγματικότητας μπορεί να έρθει πολλά χρόνια μετά την έναρξη ισχύως του νόμου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στο επενδυτικό πλαίσιο. Με την ψήφιση αλλά και την πρόταση τη συγκεκριμένη τη Νέα Δημοκρατία, είτε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, είτε ο πρωθυπουργό, είτε η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, θα μπορούν να ζητήσουν την κρίση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα δεσμεύει και τα δικαστήρια στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια νέα γρήγορη οδό για τη δικαστική κρίση τη συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλο, ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε να συζητιέται στο πολιτικό πεδίο, στην κυβερνητική πρόταση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία θεσμών, το κράτο δικαίου και την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια προσπάθεια να ικανοποιηθεί το χρόνιο αίτημα για την εκλογή των ηγεσιών των τριών ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς να έχει ρόλο το Υπουργικό Συμβούλιο. Ναι. Το κυβερνών κόμμα προτείνει την επιλογή της ηγεσίας να γίνει από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, δίχως να υπάρχει κυβερνητική παρέμβαση. Η επιλογή να γίνεται δηλαδή μεταξύ τριών δικαστικών λειτουργών που θα έχει επιλέξει ολομέλεια το εκάστοτε ανώτατο δικαστηρίο, ενώ σήμερα για κάθε ανώτατο δικαστικό λειτουργό το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ευρύτερη δικαστική ευχαίρεια για να επιλέξει μεταξύ 10 δεκάδων δικαστών που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Σημαντικές τομές αναμένεται και στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, κύριος άξονας η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης σε βάρος υπουργών και υπουργών, καθώς και η κατάργηση της αμελητή διαβίβασης στο Κοινοβούλιο.
1: Η διαδικασία της και αλλιώς μόλις τώρα ξεκινάει, ουσιαστικά ξεκίνησε σήμερα την έναρξη διαδικασία ο αντιπρόεδρος Βουλής κ. Πλακιωτάκης νωρίτερα από τον έδρανο του Προεδρείου της Βουλής. Οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε και πιο αναλυτικά και στην πορεία αυτά. Άγιοι, κηρύσσεται ουσιαστικά η κίνηση κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Τα κόμματα θα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή. Η επιτροπή θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο και θα έχει περιθώριο 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο τους. Απλά να θυμίσουμε ότι όσα άρθρα λάβουν τουλάχιστον 151 θετικές ψήφους σε αμφότερες τις ψηφοφορίες θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης. Στην επόμενη Βουλή, η οποία θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα λάβει η χώρα η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία εκεί. Μόνο όσα άρθρα κριθούν αναθεωρητέ από την παρούσα Βουλή με 180 και πλέον ψήφους μπορούν να αναθεωρηθούν με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Τώρα, νωρίτερα είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Άγιο, που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα όταν ρωτήθηκε για τις προτάσεις της Ελλάδας περί πατριωτικής εισφοράς. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης?
6: Για μας δεν υπάρχουν ούτε πατριωτικοί φόροι ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Πιο συνεπής λύση για τους πολίτες είναι κατάργηση των φόρων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας πως τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια. Και μάλιστα σημείωσε πως στη διάρκεια της κυβέρνησης Τσίπρα αυξήθηκαν οι φόροι που επέβαλε στα χαμηλά και μεσαία στρώματα σε αντίθεση με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε και μειώθηκαν 83 φορές φόροι και εισφορές. Η διαφορά του κ. Τσίπρα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς είναι ότι εκείνος κατά τη διακυβέρνησή του αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα, είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε ένα άλλο θέμα, να τελειώσουμε αυτό, αναφερόμενο στην υπόθεση του ΠΚΠ και στους βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν έχει καμία εκδικητική διάθεση. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως αξίζει να βάλουμε δίπλα-δίπλα την είδηση της απαλλαγής των δύο βουλευτών με τους τίτλους που έβγαιναν από την αντιπολίτευση και τους χαρακτήριζαν ως υπόδικους. Αξίζει, είπε, σε αυτή τη χώρα να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο.
1: Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ανοίξουμε μια παρένθεση τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Πάμε στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ταξίδι Σταρπίου πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο, όπου θα παρακαθίσει το δείπνο ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηγετών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Συνδεόμαστε με τη Σόφια και να απεσταλμένο το Ερνιού στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καταλάβαμε και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού ότι η Αθήνα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία, Δημήτρη, στη σχέση με την γειτονική Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Σόφια. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν οι διευρυμένες συνομιλίες και οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι δίνουν ραντεβού σε λίγες ώρες από τώρα στο Μαυροβούνιο και στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοίγω την παρένθεση για να σου πω ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, καθώς ήταν πολλαπλά τα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσον αφορά στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.
1: Πολύ ωραία.
7: Και να έρθω στο μέτωπο της διεύρυνσης της συνεργασίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Σόφια, καθώς οι κύριοι Μητσοτάκης και Ράντεφ έδειξαν ότι οι δύο χώρες στέκονται στην όχθη της συνεχούς διεύρυνσης του κοινού του αποτυπώματος σε τομείς όπως είναι η ενέργεια με σημείο αναφοράς στον κάθετο διάδρομο, όπως είναι οι υποδομές, η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά και η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, εκεί που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε και πάλι ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης από ένα καινούργιο ευρωπαϊκό εργαλείο δανεισμού. Ρωτήσαμε από το ΕΡΤΝΙΟΥΣ τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσον αφορά στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε λίγες ημέρες από τώρα στις Βρυξέλλες, ανάμεσα στους 27 διαπραγματεύσεις που σχετίζονται με τα θέματα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αλλά και με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανατοποθέτησε στην πρώτη γραμμή τη λογική της Αθήνας που θέλει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να ανταποκρίνεται στα φιλόδοξα σχέδια και των 27 κρατών μελών. Ακούσαμε επίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέρχομαι στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων να επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσσεται σταθερά υπέρ της διένδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Διαβατήρια για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων σε κάθε περίπτωση είναι ο σεβασμός στους κανόνες καλής γειτονίας και η απόλυτη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, θα σου πω ότι ο κύριος Ράντεφ τόνισε ότι η Αθήνα και Σόφια στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας. Ευχαρίστησε επίσης ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός στην Ελλάδα για τη συμβολή της στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του.
1: Δημήτρη Κάτσικο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Και ενώ αυτά γίνονται στη Σόφια, κυρίες και κύριοι, και όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα προστάτευσε τον αέριο χώρο της Βουλγαρίας από ενδεχόμενες απειλές. Από τη Σόφια, λοιπόν, έρθουμε πάλι εδώ πίσω στα δικά μας. Ερχόμαστε στην Αθήνα και στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Και ενώ στην Αθήνα ρίχνουν το βάρος στις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ, στο Πασόκ τώρα όλα τα φώτα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με βασικό μέλημα της Χαριλάου Τρικούπη να μην υπάρξουν περαιτέρω αναταράξεις λόγω των δηλώσεων του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας Ελλάς και Πασόκ, αλλά και των δημοσκοπήσεων, αλλά μόνο να γίνουν προωθητικά βήματα με την ανάδειξη μιας σκιώδους κυβέρνησης με κορυφαία στελέχη του κόμματος. Εν τω μεταξύ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, άδειασε ουσιαστικά τον Χάρη Δούκα για τις δηλώσεις του Δημάρχου σχετικά με μια πιθανή συνεργασία του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τόσα είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο κ. Βαρδακαστάνης.
8: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
1: Δεν υπήρχε λοιπόν λόγος να γίνουν δηλώσεις θέσης του κύριου Δούκα. Ακούσαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη. Σφοδρά πειρά κατά του Χάρη Δούκα εξαπέλυσε και ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
9: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα. Όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
1: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Κουκουλόπλο και μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται στη Χαριλάου Τρικούπη με τις αντιδράσεις από τη μία για τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα και από την άλλη με τον πόλεμο για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το Πασόκ, την ίδια ώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά δημοσιεύματα και πολλά σενάρια που μας έρχονται από το μέτωπο της διεύρυνσης του κόμματος. Στο Πασόκ θέλουν αφίπλερη διεύρυνση, όπως λένε οι πληροφορίες. Στο προσκήνιο βρίσκονται ήδη περιπτώσεις όπως η Νίνα Σκασιμάτη και τη Θεοδόρα Τζάκρη ως πιθανές πολιτικές μεταγραφές στο Πασόκ παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Στα σενάρια βέβαια προσθέθηκε και ένα ακόμα όνομα αυτή τη φορά προερχόμενο από τη Νέα Δημοκρατία. Πρόκειται γι' αυτό του πρώην υπουργού και βουλευτή Μάριου Σαλμά που είναι πλέον ανεξάρτητος. Και βέβαια μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει, όπως λένε οι ίδιες πληροφορίες, διεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό που σίγουρα διαψεύεται από το Πασόκ σε αυτή τη φάση είναι το σενάριο της συνεργασίας με τον Στέφανο Κασελάκη, που επίσης πήρε έκταση τις τελευταίες ώρες και ημέρες. Διάψευση που υπήρξε επίσης και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Ραγδαίες εντωμεταξύ εξελίξεις και αναταράξεις καταγράφονται στον χώρο της αριστεράς, με επίκεντρο το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, καθώς παραιτήσεις, μετακινήσεις τελεχών και διεργασίες για νέες πολιτικές κινήσεις συνθέτουν ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό. Στο ΣΥΡΙΖΑ, εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, κλιμακώνεται η εσωκομματική αντιπαράθεση για τη στρατηγική και την αυτόνομη εκλογική πορεία με την ηγεσία να τοποθετείται στην πολιτική γραμματεία και κορυφαία στελέχη να θέτουν ζήτημα Αθηνών. Την ίδια ώρα, τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες για τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη και ενώ όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην εδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, πρώτα απ' όλα στην πολιτική γραμματεία αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα.
1: Σωστό.
10: Όπως προγραμματίστηκε εκεί, ο Κράτης Φάλλος πρώτα απ' αυτιά, ενημερώνοντας το ανώτατο καθοδητικό ρόλο του προς την Κεντρική Επιτροπή. Φαίνεται ότι μια αντιπαράθεση, όμως ακόμα δεν είναι ορατή. Με ποια έννοια το λέω, ότι αρκετοί ζητούν μια καθαρή λύση εδώ και τώρα. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα κίνδυνο ουσιαστικά διάλυσης του κόμματος ή μαζικής φυγής μελών στελεχών ή και βουλευτών, διόλου απίθανο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν όλοι αναμένουν ένα οδικό χάρτη. Δεν θα υπάρξει αντιπαράθεση όπως πληροφορούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν υπάρχει όμως και αυτοδιάλυση του κόμματος. Αυτά τα δύο είναι δεδομένα. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σολομόντια λύση. Mm-hmm.
1: Τι θα υπάρξει, ξέρουμε τι δεν θα υπάρξει, δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει όμως, αυτό περιμένουμε. Έτσι.
10: Πολύ σωστά το λες. Mm-hmm. Ακριβώς, mm-hmm. Ναι μεν όχι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. Ναι όχι στην αυτοδιάλυση του κόμματος. Επομένως τι. Αυτή η σολομόντια λύση είναι ένας γόρδιος δεσμός που καλείται ο πρόεδρος του κόμματος να το επιλύσει. Με την μέθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κόψει το σκηνή ή με τη μέθοδο μιας πολιτικής λύσης. Πάντως στην οποιαδήποτε περίπτωση η μειοψηφία δείχνει να σηκώνει το γάντι ζητώντας καθαρή λύση εδώ και τώρα. Πόσο αυτό μπορεί να επιτευχθεί στην Κεντρική Επιτροπή, μένει να το δούμε το Σάββατο το μεσημέρι πλέον.
1: Βεβαίως. Τώρα με το προκάλεσε αίσθηση μια συνέντευξη που έδωσε ο Ιωκός Αντοπούλου, Βαγγέλη, και κασαπέλησε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας?
10: Καταρχάς είπε πολλά, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνιστεί ουσιαστικά και θέλει τη διάλυση της αριστεράς. Και κυρίως ότι την είχε καλέσει κάποια στιγμή επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, δείχνοντάς τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν υπάρχει μία απάντηση αυτή τη στιγμή, προς ώρας τουλάχιστον, ούτε από τη Λεωφόρο Αμαλίας ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είναι καταγγελίες οι οποίες κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτό μέχρι στιγμής.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΑΝ η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα.
11: Μα έχω μιλήσει δημόσια γι' αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο, ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
1: Συνεχίζονται λοιπόν να αναταράξει το χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Ο βουλευτής Νέας Αριστεράς, ο Ευκλής Αγαλώδης, πρώην υπουργός, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε ο ίδιος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
12: Πιο πολύ το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο κόμμα
13: του κ. Τσίπρα.
12: Στο Ελλάς με ένα λάμδα. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, έχω αυτό, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες. Ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσω στο τραπέζι, να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό στο τραπέζι.
1: Τώρα, η Έφη Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε όχι μόνο από την αριστερά, αλλά και από βουλευτής, ανέφερε ότι η απόφασή της είναι αυτοτελής και δεν συνδέεται σε καμία περίπτωση με πρόθεση άμεση μεταποίηση σε άλλο κόμμα.
13: Η απόφασή μου ήταν αυτοτελής και η παραίτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική.
14: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τα νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει κυρίως εναλλαγή προσώπων και προσπάθεια να μπουν στο τραπέζι προσωπικές ατζέντες που να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
15: Μέχρι τώρα βλέπω εναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
1: Πειρά και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν γκομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα, ο λόγος για τα νέα κόμματα.
16: Δεν γκομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να αθωλώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
17: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
1: Και τέλος, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερίνος, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό πολιτικό σκηνικό.
18: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα στο δελτίο μας και να πάμε εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Γιατί παρά τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για την επέκταση της εκεχηρίας, με τη μεσολάβηση βέβαια των ΗΠΑ, οι συγκρούσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το μέτωπο του Λιβάνου επηρεάζει και τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, για τις οποίες πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξο. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Έλενα, πλέον μετά την εξέλιξη αυτή?
19: Όσον αφορά τον Λίβανο, το πολύ σημαντικό αυτό μέτωπο, μετά τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην επέκταση της εκεχηρίας, η οποία όμως ως προϋπόθεση έχει την πλήρη κατάβαση του πυρός από τη Χεζμπολάχ και την αποχώρησή της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που ανέγνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, αναφέρεται ότι θα δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες, όπου εκεί θα αναπτυχθεί ο στρατός του Λιβάνου, ζώνες από τις οποίες θα έχει αποχωρήσει η Χεζμπολάχ. Τώρα, βέβαια, πώς όλα αυτά θα εξελιχθούν θα το δούμε, διότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Χεζμπολάχ ότι συμφωνεί με όλα αυτά. Και όπως είπε, συνεχίζονται και οι συγκρούσεις στο νότιο Λίβανο. Οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών, αλλά και εκτοξεύσεις όλμων από τη Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ. Επίσης είχαμε μία δήλωση του Προέδρου του Λιβάνου ότι η εκεχηρία αυτή θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αλλά και μία ανακοίνωση από την UNIFIL, την δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή, ότι ακόμη ένας κιανόκρανος έχασε τη ζωή του εχθές τη νύχτα και δύο τραυματίστηκαν από επίθεση στον Νότιο Λίβανο. Η κατάσταση λοιπόν είναι εξαιρετικά τεταμένη, με τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κάτς να δηλώνει σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στην περιοχή, στον Νότιο Λίβανο δηλαδή. Και όπως είπες, το θέμα αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαπραγματεύσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ, καθώς το Ιράν έχει θέσει ως ένα απαράβατο όρος, μια κόκκινη γραμμή, το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως του μετώπου του Λιβάνου, για να καταλήξουν δύο πλευρές σε μνημόνιο κατανόησης και να λήξουν οι εχθροπραξίες και βεβαίως να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζου.
1: Βλέπουμε πάντως να παραμένει η ένταση στη σχέση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, παρά τις εκκλήσεις από όλες τις πλευρές για αποκλιμάκωση.
19: Βεβαίως, το είδαμε αυτό και με τις χθεσινές επιθέσεις και στο Κουβέιτ, στο διεθνές αεροδρόμιο που έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 60. Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε με ντρόν στο αεροδρόμιο και λέει ότι για τις καταστροφές ευθύνεται το αντιπυρβολικό σύστημα των ΗΠΑ στην περιοχή. Ωστόσο, οι αρχές του Κουβέιτ έδωσαν και ένα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ιρανικό ντρόν να στοχεύει το αεροδρόμιο. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπες, η κατάσταση παραμένει και σε αυτό το μέτωπο τεταμένη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δηλώσεις του ότι είναι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά. Αν συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά, μπορεί να υπάρχει συμφωνία και το Σαββατοκύριακο, όπως είπε, μπορεί όμως και όχι. Και την ίδια ώρα υπήρξε και ένα νέο γραπτό μήνυμα του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσταμπα Χαμενεϊ, στο οποίο αναφέρει ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διχάσουν το λαό του Ιράν, που ωστόσο παραμένει ενωμένος.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς εντός των επόμενων ημερών ενεργοποιείται η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπολογίζεται ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 25.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στη Δημήτρη Κεζή, η οποία θα μας δώσει επιγραμματικά τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που αφορά κλειστά σπίτια προς ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση, Δήμητρα.
20: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, αφορά όμως σε δεύτερη φάση και σπίτια τα οποία βρίσκονται ήδη σε ιδιοκατοίκηση και χρήζουν εκτεταμένων επισκευών ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% προς αύξηση 5% για κατοικίες που υπάρχουν σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών. Συνολικά μπορούν να δοθούν μέχρι 36.000 ευρώ, συν 2.500 ευρώ επιπλέον για έξοδα μηχανικών, πιστοποιητικών και διάφορες άδειες που μπορούν να χρειαστούν για την ανακαίνιση της οικίας. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Εισοδηματικά κριτήρια τώρα για τον άγαμο από 25.000 ευρώ και φτάνουμε 45.000 ευρώ για έγκαμο με ένα παιδί, συν 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.
1: Ωραία, υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο earthnews.gr. Στο σημείο αυτό, Δήμητρα Κερεζή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο Earthnews Radio 105,8 ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές του Earthnews Radio 105,8 και ρωτήθηκε για τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
21: Να πούμε ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Καταρχάς, θα πρέπει κάποιος να είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος. Θα προτεραιοποιηθούν και είναι μεγαλύτερα τα περισσότερα τα διαμερίσματα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, τα οποία είναι κλειστά. Ο σκοπός συνολικά του προγράμματος είναι να καλύψει έως 20.000 διαμερίσματα. Ισχύει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα έχει έναν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε δύο εισοδηματικές κατηγορίες. Θα αναφερθώ στην ευρυμένη βεβαίως, γιατί αυτό είναι το, έτσι, να έχει μια εικόνα όλος ο κόσμος σε ποιους απευθυνόμαστε. στους άγαμους μιλάμε για ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους του 2025 έως 25.000 ευρώ. Για τους έγαμους τα ζευγάρια αλλά χωρίς παιδί είναι 35.000 ευρώ και αυτό αυξάνει κατά 5.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή με ένα παιδί ένας έγγαμος πάει 40.000, με τα δύο παιδιά 45. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μια ειδική αυξημένη ουσιαστικά πρόβλεψη για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί. Εκεί πάμε στις 39.000 ευρώ.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, καθώς το νοσοκομείο Αχίαπα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άνος Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Από νωρίς το πρωί υπήρχε διαμαρτυρία υγειονομικών έξω από το νοσοκομείο. Πάμε στον ρεπόρτερ μας, τον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος ήταν εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στο νοσοκομείο κατά την επίσκεψη του κ. Γεωργιάδη. Παύλο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Στο νοσοκομείο Αχίαπα ήταν ο πρώτος σταθμός, καλησπέρα σας, του Υπουργού Υγείας. Ο δεύτερος σταθμός ήταν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο Αχίαπα υπήρξε μια διαμαρτυρία εργαζομένων υγειονομικών. Ωστόσο, με την άδειξη του Υπουργού, ο ίδιος τους πλησίασε. Τους ζήτησαν να έχουν ένα ολιγόλεπτο ραντεβού για να του θέσουν τα αιτήματά τους, κάτι το οποίο βέβαια έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια μετά και τα εγκαίνια της κλινικής, της οφθαλμολογικής κλινικής, πραγματοποιήθηκε και η συγκεκριμένη συνάντηση. Ωστόσο, στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί είχαμε μια διαμαρτυρία των εργαζομένων. Μάλιστα κάποια μέλη απευθυνόμενοι της μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων αλλά και της Νοσοκομειακής Επιτροπής του Νοσοκομείου απευθυνόμενοι προς τον Υπουργό τους είπε ότι το είπαν ότι είναι ανεπιθύμητος. Ωστόσο ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου του είπε ότι δεν είναι κανένας κλεγμένος ανεπιθύμητος στο νοσοκομείο. Ωστόσο, οι ίδιοι εργαζόμενοι αναφέρθηκαν και στα απογευματινά χειρουργία, λέγοντας ότι δεν είναι δωρεάν. Από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης υποστήριξε ότι μέσω των απογευματινών χειρουργείων έχει μηδενιστεί η λίστα αναμονής μέχρι και το 2025. Πλέον από 4 χρόνια αναμονή έχουν πάει σε 4 μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως τα χειρουργεία είναι και θα παραμένουν δωρεάν, διότι χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναφέρθηκε ο κύριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα της αναμονής, τη βελτίωση, την πολύ σημαντική βελτίωση, όπως είπε, του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Καταφέραν να το ρίξουμε κάτω από τις 4 στο σύνολο της χώρας, τόνισε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο.
2: Έχουν μια πολύ καλή βελτίωση, πολύ σημαντική βελτίωση του χρόνου αναμονής στα επίγοντα. Από τις 9 ώρες έχουμε καταφέρει να το ρίξουμε κάτω από τις 4 ώρες στο σύνολο της χώρας και είμαστε καλύτερα από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Τα στοιχεία των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι η αναμονή στα νοσοκομεία φτάνει στις 2 ώρες στο ΚΑΤ, στις 2,5 ώρες στην Νίκαια, 1 ώρα και 20 λεπτά αναμονή στο Πέδον Αγία Σοφία, που είναι χρόνοι οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί. Αυτό έχει επιτευχθεί με την στοχευμένη αύξηση του προσωπικού.
1: Τώρα, σε σχέση με τη στελέχωση του ΕΣΥ σε προσωπικό, ο κ. Θεμιστοκλέους επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ στο παρελθόν.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ το ΕΣΥ. Έχουμε τους περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο λοιπόν προσωπικό. Χρειάζονται κι άλλοι, πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Έχουν όμως γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και στις απομακρυσμένες και δύσκολες περιοχές. Έχουμε προκηρύξει αρκετές θέσεις. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα μια πολύ μεγάλη προκήρυξη γιατρών 1.131 θέσεων. Άνοιξε πλατφόρμα για το επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό. Όποιος έχει κάνει αίτηση για την Αττική, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πρόσληψης. Θα ανοίξει σε λίγο η πλατφόρμα και για την υπόλοιπη χώρα.
1: Πότε θα πιάσουν δουλειά?
2: μια θέση γιατρού από την ώρα της προκήρυξης συνήθως είναι στο νοσοκομείο σε χρόνο ρεκόρ, σε ένα διάστημα από 2 μέχρι 6 μήνες. Οι πολύ επίγουσες θέσεις ολοκληρώνονται μέσα σε 2 μήνες. Δηλαδή, αν κάπου είναι πάρα πολύ ασφιχτικά τα πράγματα, συνήθως εντός του εξαμήνου είναι στο νοσοκομείο μόνιμη πρόσληψη. Στους νοσηλευτές ισχύουν αυτά που σας είπα και στους γιατρούς. Μάλιστα έχει ανακοινωθεί και η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά πάγια αίτημα των νοσηλευτών.
1: Και από τα όσα γίνονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Μιλάμε για τη νέα γενικοκτονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα. Νωρίτερα ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο κατηγορούμενος 49 ετών για την γυναικοκτονία αυτή. Το αίτημα υποβλήθηκε από τον συνήγορο του Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πότε θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία, Κώστα?
3: Το Σάββατο πρωί πρόκειται να απολογηθεί τελικά Γρηγόρη, ο 40χρονος, καθομολογεί αν δράσει αυτή τη άγρια δολοφονία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, του ζήτησε να ενημερωθεί για τα νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει στη δικογραφία, κυρίως τις ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες έφτασαν στα χέρια του σήμερα το πρωί και ζήτησε ένα περισσότερο χρόνο. Ο δικηγόρος είπε ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Δεν λέει ο πελάτης ότι ήταν σε άμυνα, αλλά ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Φαίνεται ότι αλλάζει και το πρώτο αφήγημα. Θέλω να σου πω ότι ξύπνησε και τη βρήκε με το μαχαίρι, φαίνεται να θα υποστηρίξει πως προηγήθηκε ένας καυγάς, τότε αυτή πήρε το μαχαίρι και μετά το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη στη συνέχεια. Μέχρι να τα δούμε όλα αυτά, πάντως ανέφερε την πρόθεσή του ότι θα ζητήσει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη για τον εντολέα του, και αυτό μάλιστα την ώρα που το άκουσαν συγκεντρωμένο πλήθος ξέσπασε και σε αποδοκιμασίες κατά του συνηγορού του. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποστηρίξει. Βέβαια. Πάντως είναι μια υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο.
1: Τους πάντες όλους μας έχει συγκλονίσει. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγη ώρα τώρα, χθες μετά την κηδεία της 39χρονης Βασιλικής, μέλη της φεμινιστικής κίνησης Καλαμάτας πραγματοποίησαν συμβολική δράση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη της αδικοχαμένης γυναίκας. Συμμετέχουσες έβαψαν με κόκκινη μπογιά το συντριβάνι της πλατείας, συμβολίζοντας το αίμα των θυμάτων έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Παραλληλά, αποτύπωσαν στο δάπεδο της πλατείας με βαμμένα με κόκκινο χρώμα χέρια και πόδια τους, στέλνοντας ένα χειρό μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Καμία γυναίκα δεν πρέπει να μένει απροστάτευτη, τόνισε ο Δήμαρχος της Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.
4: Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να είναι αποδεχτή από την κοινωνία μας και καμία έκκληση για βοήθεια δεν πρέπει να μένει αναπάντητη.
1: Φεύγουμε τώρα από την Καλαμάτα και πάμε στη Λάρισα. Καθώς η εξέλιξη βρισκόταν από το πρωί, νωρίς το πρωί, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή της Γιάννουλης Λάρισας. Η επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για τη δράση του κυκλώματος για απάτες και εκβιασμούς. Πάμε στη Μάνια Γκουσκέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η επιχείρηση. Μάνια, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Βρίσκομαι στο σημείο και βλέπω ακόμα κινητοποίηση. Δεν έχουν αποχωρήσει τα κλιμάκια από την Αθήνα. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει λήξει ακόμη η επιχείρηση αυτή, η οποία ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Έρχεται σε συνέχεια, όπως είπες και εσύ, της έρευνας για την οικογένεια Ρωμά, που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, με εκβιασμούς και απάτες, πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες, αν μπορούσε να πει κανείς. Λίρες, αλλά οι οποίες ήταν κάλπικες, είναι επί της ουσίας το ζήτημα που είναι αυτό ακριβώς που διερευνάται και για το οποίο κατηγορούνται.
1: Ναι,
22: με ακούτε?
1: Και ναι, ναι, σε ακούμε.
22: Και για το οποίο κατηγορούνται 4 άτομα από την πρώτη επιχείρηση του Μαρτίου με 4 τότε συλλήψεις. Είχαν λοιπόν δημοσιοποιηθεί τότε τα ονόματα και τα πρόσωπα των 4 συλληφθέντων. Οι 3 εξακολουθούν να βρίσκονται προφυλακισμένοι. Ο ένας είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Και κατόπιν, ζητώντας η αστυνομία από το κοινό να αναγνωρίσει τυχόν και άλλο θύμα τα πρόσωπα αυτά, για να συγκεντρωθούν και άλλες τέτοιες υποθέσεις. Έτσι φαίνεται πως συνέβη. Δήλωσε και η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, στις συχνότητες της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, λέγοντας ότι τουλάχιστον προέκυψαν ακόμα 15 καταγγελίες από θύματα, τα οποία είχαν πέσει θύματα της απάτης του συγκεκριμένου κυκλώματος. κόμματος με τις λίρες οι οποίες τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους πουλήσουν στα θύματα οι δράστες σε πολύ χαμηλότερες τιμές από αυτές της αγοράς, αλλά ουδέποτε παρέδωσαν καμία λίρα ή στις περιπτώσεις που παρέδιδαν λίρες αυτές ήταν κάλπικες. Έτσι λοιπόν μετά και από αυτές τις καταγγελίες σχηματίστηκε και νέα δικογραφία. Και στο πλαίσιο της έρευνας έγινε αυτή η επιχείρηση σήμερα. Ήρθαν λοιπόν στα σπίτια, στις βίλες των συγκεκριμένων οικογενειών, οι αστυνομικοί, τις έκαναν φύλο και φτερό, συνελήφθη ένα άτομο το οποίο βρέθηκε να έχει στην κατοχή του όπλο, κατηγορείται λοιπόν για οπλοκατοχή, δεν έχει διασαφινιστεί εάν και σε ποιο βαθμό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο κύκλωμα με τους εκβιασμούς και τις χρυσές λίρες.
1: Μάνια Κουσιάρση, ευχαριστούμε πολύ. Και από το κύκλωμα τις πλαστές λίρες στη Λάρισα, πάμε στον πόλεμο της Ουκρανίας. Τώρα, οι αρχές της Κριμαίας ανέφεραν νέες επιθέσεις με ουκρανικά ντρόνς και τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία είναι καθοδόν, είναι στο δρόμο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Βίσσον Σύνταξη για να μας πει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα.
6: Οι αρχές κατεχόμενες από τη Ρωσία Κριμαίας λοιπόν ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ουκρανικά ντρόν σε τρεις περιοχές. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν ότι υπήρξαν οι επιθέσεις αλλά σε μη κατοικημένες περιοχές και στόχος έγιναν και πάλι αποθήκες πετρελαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είναι καθοδόν προς την Ουκρανία και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Οι δηλώσεις Ρούμπιο γίνονται μία ημέρα μετά από τις επιθέσεις ουκρανικών ντρόνς στην Αγία Πετρούπολη, αλλά και μετά δύο ημέρες μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία με πάνω από 23 νεκρούς, και εκεί υπήρξαν και οι δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια από αμερικανικά αντιπυραυλικά συστήματα για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις. Και την ίδια ώρα, κλείνοντας, να σου πω ότι το Bloomberg υποστηρίζει ότι Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία εξετάζουν να μεσολαβήσουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς θεωρούν ότι η Ουκρανία τώρα βρίσκεται σε θέση πιο ισχυρή από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και γιατί υπάρχει χώρος για την ευρωπαϊκή μεσολάβηση, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απασχολημένες στη Μέση Ανατολή.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη θα μεταδοθεί ζωντανά για αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ λοιπόν. Κάθε φίλαθος θα έχει την ευκαιρία να ζήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου σε πραγματικό χρόνο μέσα από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. 11 Ιουνίου ξεκινάει. Αντίστροφη μέτρηση είναι.
1: Την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
7: Ναι. Ακριβώς, ναι, ναι. Μέχρι 19 Ιουλίου είναι μακράν το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού. 104 αγώνες. Όλοι θα είναι από την ΕΤΒΙΟ Sport, γενικότερα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Θα υπάρχει έτσι άμεση ενημέρωση και ραδιοφωνικά πολλά παιχνίδια από την ΕΡΑ Sport. Γενικότερα είναι ένα.
1: Θα έχουμε και εμείς εδώ ειδικά ένθετα, θα ενημερώνουμε διαρκώς τους φιλάθλους.
7: Με πολλές πρωτοτυπίες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού σε τρεις χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Σε όλες τις ώρες, δηλαδή θα είναι από νορμάλ ώρες Ευρώπης μέχρι άγριες ώρες εισαγωγικά, τα ξημερώματα 2 και 4.
1: Λόγω της διαφοράς ώρας, το καταλαβαίνω.
7: Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω θα είναι παρσερμία πάνω στην ώρα το Μουντιάλ. Ελπίζουμε γενικότερα να δούμε ένα Μουντιάλ με ωραίο θέαμα. Δυστυχώς δεν είναι και η χώρα μας να έχουμε και την αγωνία να κάνει τις νίκες και να προχωρήσει.
1: Θα είναι πάντως ένα χορταστικό θέαμα, ένας μήνας και για τους ποδοσφαιρόφιλους ότι το καλύτερο. Τώρα από το μπάσκετ μας έρχονται οι επόμενες δύο ειδήσεις, πολύ σημαντικές και αυτές.
7: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια. Σχεδόν με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ξεπερνάει το 1,5 εκατομμύριο για τις απολαβές. Γενικότερα ξεκινάει ο Άρης, προσπαθεί να κάνει. Να δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ομάδα του 80. Ξεκινάει με έναν μεγάλο προπονητή που είναι και προπονητής της εθνικής ομάδας και νομίζω καίγονται και μεταγραφές σημαντικές για την ομάδα. Και τώρα χτες σε αγωνιστικούς ρυθμούς
8: Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, με πολλά παράπονα βέβαια από τον Παναθηναϊκό για την διαιτησία του χθεσινού αγώνα. Επόμενος αγώνας αύριο πάλι από την F2 Sports, οπότε...
1: Και πάλι στο ΣΕΦ. Και πάλι στο ΣΕΦ.
8: Όχι, όχι. Τώρα είναι στο ΑΚΑ.
1: Στο ΑΚΑ. Ένα πηγαίνει η σειρά, μάλιστα.
8: Και θα είναι μετά, επόμενο παιχνίδι θα γίνει αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ.
1: Δημήτρη Καϊμάνου.
8: Και η ομάδα, 8 η ώρα, Σουηδία, Ελλάδα, για το φιλικό, για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Πολύ ωραία. Δημήτρη Καϊμάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
10: Την Παρασκευή προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές στο Αιγαίο και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το μεσημέρι απόγευμα και στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές βροχές το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Αλίκη Παπαναστασίου μας συνοψίσει την επικαιρότητα. Στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα.

0: Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομο που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νομού Κατσέλη φέρνει απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων εναντί 12, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε άνευ σημασία στην ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που είχε στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του σχετικά με τη δυνατότητά του να αναλαμβάνει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επέκρινε τους 4 ρεπουμπλικανούς βουλευτές που συντάχθηκαν με τους δημοκρατικούς, επιτρέποντας την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου με 215 ψήφους υπέρ και 208 κατά. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τελικές διαπραγματεύσεις και για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν και κατηγόρησε τους δημοκρατικούς ότι επιδιώκουν να υπονομεύσουν την κυβέρνησή του. Παράλληλα, χαρακτήρισε τους 4 ρεπουμπλικάνους βουλευτές επιδειξιομανείς και δήλωσε ότι θα έπρεπε να ντρέπονται για τη στάση τους. Νέα αίτηση για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, επικαλούμενος στις πρόσφατες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dylan. Ο δημοσιογράφος ζητά την επανεξέταση της υπόθεσης, καθώς και την κλίση των 4 καταδικαστέντων και 5 στελεχών της Intellexa, τα οποία, όπως υποστηρίζει, μπορούν να εισφέρουν κρίσιμα στοιχεία για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης νωρίτερα, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνιζαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκθεση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά έχει τεθεί ήδη σε υπόελεγχο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα για να απολογηθεί. 101 άνθρωποι περισυνελέγησαν σήμερα σε θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, στα ανατολικά επιρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βελτίωση από το απόγευμα, με τα βλητή άνεμιος εξυμποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η αρετή Μπίτα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κύριε και καλώς ορίσατε. Θα το πάμε άλλη μία για να ακουστεί ωραία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Σήμερα 4 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά. Σε διάδραση και σήμερα λοιπόν. Και ζούμε σε μια εποχή όπου όλα μοιάζουν να κινούνται ταυτόχρονα. Άλλα ανεβαίνουν, άλλα βυθίζονται, άλλα δοκιμάζονται και άλλα μας θυμίζουν ότι η ελπίδα εξακολουθεί να υπάρχει. Και κάπως έτσι η σημερινή επικαιρότητα μοιάζει με ένα μοσαϊκό από οικονομία, από επιστήμη, από διεθνείς εξελίξεις, κλίμα, αλλά και από ανθρώπινες ιστορίες.

Λοιπόν, έχουμε σήμερα τη δημοσίευση της απόφασης αυτής που έχει άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Μιλάμε για την απόφαση του Αριουπάγου που δικαίωσε δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, κρίνοντας τι, ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής. Και εδώ η απόφαση αυτή αφορά χιλιάδες νοικοκυριά και αλλάζει τα δεδομένα για πολλούς ανθρώπους που προσπαθούν εδώ και χρόνια να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Τώρα, στο διεθνές πεδίο τα πράγματα ήταν όπως περίπου ήταν και χθες. Έχουμε την ένταση ξανά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Λίβανος παραμένει σε εύθραυστη κατάσταση. Η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να ισορροπεί σε λεπτές γραμμές. Και από την ίδια στιγμή που γεωπολιτικές εξελίξεις απασχολούν, η φύση συνεχίζει να στέλνει τα δικά της μηνύματα. Η Δήλος, ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία του ελληνικού αλλά και παγκόσμιου πολιτισμού, βυθίζεται κατά περίπου ένα εκατοστό τον χρόνο. Είναι μια πραγματικότητα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, που η αλήθεια είναι ότι δύσκολα ανατρέπεται. Και μέσα σε όλα αυτά που σας λέμε εμείς, όλα αυτά που ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, έρχεται και μία εικόνα, μια απλή εικόνα από ένα δημοτικό σχολείο στα Ιωάννινα που έρχεται πραγματικά να μας αλλάξει τη διάθεση. Μια δασκάλα μετατρέπει την τάξη της σε παραμύθι, κυριολεκτικά, αποδεικνύοντας ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο γνώση, αλλά και έμπνευση. Ότι ακόμα και σε δύσκολες στιγμές υπάρχει χώρος για δημιουργία, για φαντασία και αισιοδοξία. Γιατί να σας πω κάτι, τελικά όταν και εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε η επικαιρότητα, δεν είναι μόνο αριθμοί, δεν είναι μόνο κρίσεις, δεν είναι μόνο προβλήματα, είναι και οι άνθρωποι που προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο από εχθές. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Ερετή Μπίτα είναι στο μικρόφωνο.

0: Με ταξίδι θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, με ένα ιδιαίτερο ταξίδι όμως, ένα ταξίδι στην ιστορία, πάνω σε μία ρότα που χαράχτηκε πριν από 2.800 χρόνια. Από την Χαλκίδα μέχρι τη Σικελία και από την ιστορία στη σύγχρονη Ναυτοσύνη. Ένα ταξίδι λοιπόν ετοιμάζεται, ένα τέτοιο ταξίδι ετοιμάζεται να ζωντανέψει μία από τις σημαντικότερες σελίδες της ελληνικής αποικιακής ιστορίας, 10 έμπειροι καπετάνοι του ευωικού ομίλου φουσκωτών σκαφών Χαλκίδας θα ανέβουν σε 2 φουσκωτά σκάφη και θα ακολουθήσουν συμβολικά τη διαδρομή που χάραξαν οι αρχαίοι Χαλκιδείς πριν από περίπου 2.800 χρόνια, όταν ξεκίνησαν για την κάτω Ιταλία και ίδρυσαν την Άξο της Σικελίας. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ταξίδι, πρόκειται για μια ιδιαίτερη αποστολή που συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα, ακόμα και την περιπέτεια. Μαζί μας για να ανοίξουμε το θέμα αυτό είναι ο πρόεδρος του Ευωικού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, ο κύριος Μάνος Πατέλης. Χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας κύριε Πίτα.
0: Λοιπόν, αύριο.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε ώρες πριν ξεκινήσετε. Αύριο το απόγευμα ξεκινάτε. Και θέλω να μου πείτε εσείς, καταρχάς, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να αναβιώσετε αυτή τη διαδρομή των αρχαίων Χαλκιδαίων προς τη Σικελία.
1: Ναι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση καταρχάς ανάμεσα στη Χαλκίδα και στην Άξο Τζαρντίνη, την πόλη στη Σικελία που θα πάμε. Είναι αδελφοποιημένες πόλεις από το 1965. Οπότε υπάρχουν ήδη πολιτιστικοί και ιστορικοί δεσμοί με την περιοχή. Λίγο αυτό, λίγο η επιθυμία να ταξιδεύεις και λίγο πιο μακριά. Το σκαρφιστήκαμε πριν 2 χρόνια, αρχίσαμε να το δουλεύουμε και επειδή ο Ευωικός είναι ένας όμιλος που προσπαθεί να συνδυάσει δράσεις με κοινωνικό και πολιτιστικό αντίκτυπο πέρα από μια εκδρομή, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να το πραγματοποιήσουμε.
0: Και πώς επιλέξατε αυτό, δηλαδή τον προορισμό της
1: Σικελία?
0: Ναι, στην
1: ήταν Λάξο. Αρκετά μεγάλη ναυτική πρόκληση, λίγο ξέχωρη σχέση με το Αιγαίο. Και υπάρχουν αυτό που σας είπα, οι βαθιές ελληνικές ρίζες που συνδέουν τη Χαλκίδα με την περιοχή, γιατί τον Άξο Τζαρντίνη ήταν η πρώτη αποικία του ελληνικού κόσμου προς τη Δύση και η πρώτη αποικία που είχαν οι Χαλκιδείς, για να μου ακριβείς, οι Εβοείς, γιατί ήταν Χαλκιδείς και Ερυτρείς μαζί. Έπεσε στα χέρια μου ένα σύγγραμμα που περιέγραφε την ιστορία αυτή και αρχίσαμε σιγά σιγά να το δουλεύουμε για να το πραγματώσουμε.
0: Και σύμφωνα με την ιστορία, οι Χαλκιδείς έφτασαν πρώτοι εκεί το 734 π.Χ. Σωστά. Τα έχω μαζί μου και τα έχω διαβάσει, Και ίδρυσαν αυτό που για πολύ καιρό θεωρούνταν ο πρώτος ελληνικός οικισμός στη Σικελία.
1: Ναι, ναι, σωστά. Γιατί το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν ακόμα Έλληνες στην περιοχή που κρατάνε ήθη και έφημα. Νομίζω ότι μέχρι πρώτη ενός υπήρχε και μια γενιά ολόκληρη που μιλάγε γκρέκο-ομηρική διάλεκτο. Φανταστείτε ότι υπάρχει μια ολόκληρη κοινότητα που περιμένει να πάμε.
0: Α, σας περιμένουνε, υπάρχει συνεννόηση δηλαδή εκεί?
1: Ναι, εννοείται. Εννοείται.
0: Θα σας υποδεχτούνε, περιμένετε την υποδοχή. Πόσες μέρες θα διαρκέσει το ταξίδι?
1: Η πρόκληση η ναυτική είναι, επειδή έχουμε όλες τις δουλειές μας και δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο, είναι να καλυφθούν τα 1000 μίλια της διαδρομής σε 10 μέρες.
0: Σε 10 μέρες, 1000 μίλια είναι η συνολική διαδρομή, πήγαινε, έλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, 5 μέρες και 5 μέρες η επιστροφή.
1: Περίπου. Κάπως έτσι, γιατί η θάλασσα είναι παράγοντας που δεν μπορεί να το σταθμίσει πάντα.
0: Τώρα, εδώ μιλάμε για ένα ιδιαίτερο ταξίδι, συνδυάζει πολλά. Πόσα χρόνια προετοιμασίας άραγε ή πόσο καιρό, δεν ξέρω αν πήρε χρόνια.
1: 2 χρόνια.
0: Χρειάστηκε από εσάς. 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια. 2 χρόνια για να το πιστέψουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. 2 χρόνια για να βρούμε τις συνεργασίες που απαιτούνται, τους χορηγούς, την προετοιμασία, την ναυτική. Να μπορέσουν όλοι οι 10 άνθρωποι καταρχάς να συνεργαστούν για να συνδυάσουν τις δουλειές τους στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που πιστεύουμε ότι ο καιρός έπρεπε να μελετήσουμε τον καιρό, να δούμε πότε είναι η καλύτερη θάλασσα για να περάσουμε την Αδριατική.
0: Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση στη διαδρομή αυτή, δηλαδή ο καιρός.
1: Όχι μόνο. Και η συμβίωση 10 ανθρώπων τώρα σε 2 βάρκες 10 μέρες. Από μόνη της είναι μια πρόκληση.
0: Όταν λέμε βάρκες, τι εννοούμε, φουσκωτά, αλλά τι εννοούμε, φουσκωτά, είναι μεγάλα,
1: συγνώμη,
0: ας πούμε, είναι μικρά.
1: Είναι 2 βάρκες τύπου Μαζιένα είναι η εταιρεία, είναι 8 μέτρα. Αξιόπλα, καινούργια εταιρεία, η οποία ήταν από τις εταιρείες που δέχτηκαν το ερέθισμα και την πρόκληση. και θα έχει 5 καπετάνιους κάθε βάρκα και η λογική είναι ότι κάθε καπετάνιος θα τιμονεύει για μία ώρα ώστε να μπορούμε να έχουμε εναλλασσόμενοι εννοώ, ναι. ώστε να μπορούμε να έχουμε πολλές ώρες πλεύσης συνεχόμενα την ημέρα για να καλύψουμε τις αποστάσεις.
0: Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ναυτική πρόκληση αυτή τη διαδρομή των περίπου 1000 μιλίων?
1: Το πέρασμα της Αδριατικής είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο. Είναι θάλασσα που δεν την ξέρουμε καλά.
0: Είναι απαιτητικό όπως... δηλαδή και ίσως
1: ναι,
0: και
1: είναι, κοιτάξτε, εμείς στο Αιγαίο ας πούμε ότι είμαστε λίγο εξοικειωμένοι με τις συνθήκες στο Αιγαίο, όπως και τα σκάφη που έχουμε εμείς εδώ, τα ελληνικά, είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες του Αιγαίου. Mm. Η Αδριατική για μας είναι λίγο άγνωστος τόπος. Τι κύμα θα βρούμε, τι ύψος κύματος θα βρούμε.
0: Τι δυναμική θα φαντάζομαι θα έχει αυτό το κύμα, το όποιο.
1: Ναι, ακριβώς. Και οι γραμμές των πλοίων είναι διαφορετικές, δεν είναι τόσο, δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι. Εντάξει, όλα αυτά ήταν θέμα μελέτης. Έχουμε καταστρώσει τα σχέδιά μας, έχουμε τα πλάνα A, B, C και αισιοδοξούμε ότι θα πάμε καλά.
0: Και θέλω να ρωτήσω εκεί, στην Χαλκίδα, οι Χαλκιδαίοι, τι γνωρίζουν άραγε αυτή την είδηση, για αυτό το ιστορικό, το συμβολικό ταξίδι?
1: Κοιτάξτε, όπως τα περισσότερα πράγματα, στη σύλληψή του δεν το αγκαλιάσανε. Αλλά όσο το βλέπουν να πραγματώνεται, έχουν πολύ ζεστή αποδοχή. Ο Δήμος το αγκάλιασε, η Περιφέρεια το αγκάλιασε, οι τοπικοί φορείς το αγκαλιάσανε, ο κόσμος το έχει υποδεχτεί πολύ θερμά. Και αύριο στην αναχώρησή μας περιμένουμε πολύ κόσμο από τη Χαλκιδά.
0: Και ξέρετε, δεν ξέρω και πόσοι από τους νέους Χαλκιδαίους, από τις νεαρότερες ηλικίες ενδεχομένως, γνωρίζουν και για την ναυτική παράδοση, αλλά και την ιστορία του τόπου τους.
1: Ξέρετε, αυτός είναι και ο ρόλος του Ευωϊκού, δηλαδή ο Ευωϊκός Όμιλος των Σκοτών προάγει την ασφαλή ναυσιπλοεία, την εκπαίδευση, την αλληλεγγύη, την κοινωνική προσφορά, την ιστορική ταυτότητα. Ουσιαστικά αυτά είναι τα μηνύματα που προσπαθούμε να περάσουμε μέσα με αυτό το ταξίδι. Να μάθουν και τα καινούργια παιδιά τι σημαίνει η ναυτική παράδοση Χαλκιδαίων, Ευωαίων, Ελλήνων. Να δουν μέχρι πού ήταν, ποια ήταν η ταυτότητά μας, γιατί καθορίζοντας την ταυτότητά μας μπορούμε να δούμε πώς θα πάμε.
0: Ναι, πραγματικά, δηλαδή τώρα ενώ όσο μιλάμε, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα νέο παιδί εκεί στην πλατεία της Χαλκίδας, αν το ρωτήσεις, μπορεί να φανταστεί ότι 2.800 χρόνια πριν οι Χαλκιδείς είχαν ταξιδέψει προς την Σικελία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και τα δύο χρόνια που αναλωθήκαμε να σχεδιάζουμε αυτό το ταξίδι ήταν και το να παρουσιάζουμε το εγχείρημα, γιατί θέλαμε να μεταδώσουμε αυτή ακριβώς τη φλόγα και τη γνώση. Ότι ξέρεις, εμείς δεν πάμε, δεν είμαστε άγνωστοι. Αυτές τις περιοχές δεν είναι άγνωστες για μας, δεν είναι ξένος τόπος. Είμαστε μητροπολιτική πόλη και εκεί είναι μια περιοχή που 2.500 χρόνια πριν άνθρωποι είχαν πάει. Από εμάς, από τη Χαλκίδα.
0: Ναι, όταν επιστρέψετε με το καλό, για εσάς, άραγε, ποια θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία? Θα είναι η ολοκλήρωση της διαδρομής, ας πούμε, και του εγχειρήματος, ή και αυτό παράλληλα, δηλαδή το γεγονός ότι αναδείξατε ένα σημαντικό, αλλά ενδεχομένως σχετικά άγνωστο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας?
1: Θα σας πω. Η πρώτη μου αγωνία, σαν υπευθύνωση, είναι να γυρίσουμε όλοι ασφαλείς. Το πρώτο, το ζητούμενο. Από εκεί πέρα, αν έχουμε μπορέσει και έχουμε ξαναχτίσει τη γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα, να έχουμε κάνει την ελληνική ναυτοσύνη, την αγάπη για τη θάλασσα, να την αναγνωρίσουν και πιο νεότεροι άνθρωποι και να έρθουν κοντά μας και νεότεροι άνθρωποι, θα είναι μεγάλη υπόθεση για μας.
0: Ναι, και ξέρετε, αν το καταφέρετε αυτό, που σας το εύχομαι εννοείται, αυτό μπορεί να είναι ένα εγχείρημα που θα επαναλαμβάνετε και τα επόμενα χρόνια.
1: Αυτό φοβόμαστε. Αυτό, ναι, μακάρι να είμαστε όλοι καλά και να μπορέσουμε να το συνεχίζουμε. Εμείς θέλουμε να γίνει κατανοητό ότι η θάλασσα δεν χωρίζει. Η θάλασσα ενώνει, φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, η αγάπη και η συνεργασία για τη θάλασσα. Γιατί όλοι από ένα μικρό όμιλο όπως είναι ο Βοϊκός μέχρι πιο μεγάλες δομές μπορούν να συνδράμουν σε αυτό το πράγμα.
0: Κύριε Πατέλη, εγώ θα ευχηθώ καλές θάλασσες, ούριους ανέμους στην πλώρη σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Και θα σας περιμένουμε όλοι με το καλό να γυρίσετε να τα ξαναπούμε και να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μάνος Πατέλης, ο πρόεδρος του Ευωϊκού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών, για αυτό το ιδιαίτερο εγχείρημά τους. Έτσι, να ακολουθήσουν τη ρότα των αρχαίων Χαλκιδαίων. Από τη Χαλκίδα μέχρι την κάτω Ιταλία με φουσκωτά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σόφια. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το Βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός ανδρός 75 ετών, ο οποίος ενεπλάκη εχθές το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα προκειμένου να απολογηθεί. Πέθανε στα 56 της χρόνια η Ιρανογαλίδα Μαρζάν Σατραπή, παγκοσμίως γνωστή για την αυτοβιογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων Περσέπολης. Άστατος ο καιρός στην Αττική, το θερμόμετρο στους 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3:35 η ώρα και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη Παντελής Μάνος, τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι γίνεται στις αγορές αυτή την ώρα. Γεια σου Παντελή.
1: Άρετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως έχεις διαπιστώσει, νομίζω, και αυτά το διαπίστωσαν και οι ακροατές μας το τελευταίο τρίμηνο, οι κινήσεις των επενδυτών στις αγορές συνδέονται στενά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οποιαδήποτε κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση μπορεί
0: επηρεάζει άμεσα.
1: Ναι, επηρεάζει άμεσα τις ενεργειακές αγορές πρώτα, δηλαδή τις τιμές του πετρελαίου, και στη συνέχεια τις προοπτικές για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη που έχει αρχίσει να κινείται ανωδικά. Το αναφέραμε τις προηγούμενες ημέρες με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, τα προκαταρκτικά. Τον Μάιο κινήθηκε πάνω από το 3% στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός, 3,2% με βάση τη Eurostat. Επομένως είναι αρκετά πάνω από το στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αρχίζουν στη συνέχεια οι προβληματισμοί. Όταν όμως έχουμε κάποια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τότε πέφτουν οι τιμές του πετρέλαιου και άρα επανέρχεται ένα κλίμα αισιοδοξίας στις αγορές. Σήμερα λοιπόν έχουμε μία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, διότι δόθηκε παράταση στην εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και αυτό έχει εκλειφθεί ως ένα θετικό μήνυμα για τις εξελίξεις εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και γι' αυτό βλέπουμε το αμερικανικό αργό να πέφτει αυτή την ώρα κατά 4% περίπου και κατά 3,51% τον Brent. Επιστρέφουν δηλαδή και οι δύο τύποι πετρελαίου κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. 92,18 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό και 94,38 δολάρια το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Και μια παρατήρηση έτσι προσωπική που έχω να κάνω. Χθες το απόγευμα είδα και τιμές στα πρατήρια καυσίμων, σε ορισμένα πρατήρια καυσίμων και κάτω από τα 2 ευρώ. Είχαμε να δούμε αυτή την τιμή αρκετές ημέρες, νομίζω. Έγραψε το ένα μπροστά, δηλαδή η Αγγλία, για την απλή αμόλυβδη στη λιανική πώληση και εδώ στη χώρα μας. Ελπίζω μέσα στις επόμενες μέρες να κινηθούν και τα υπόλοιπα πρατήρια προς αυτή την κατεύθυνση, να ρίξουν λίγο τις τιμές στη λιανική, διότι και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Ανεβαίνουν τώρα τα πολύτιμα μέταλλα, κινούνται αντίστροφα το πετρέλαιο με τα πολύτιμα μέταλλα το τελευταίο διάστημα. 4.521 δολάρια ανά ουγγιά ανέβηκε ο χρυσός και στα 75 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Και στις χρηματιστηριακές αγορές που ξεκίνησαν κάπως μουδιασμένα, έχει αρχίσει να βελτιώνεται το επενδυτικό κλίμα και η ανωδική κίνηση των δικτών είναι αρκετά σημαντική σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι, όπου ο CAC 40 ενισχύεται κατά 1,05%, ανωδικά κατά 0,63% η Φραγκφούρτη, απώλειες όμως στο Λονδίνο 0,29%, όπως και στο Ιταλικό χρηματιστήριο κατά 0,21% μικρή πτώση, όπως και στο Ελληνικό χρηματιστήριο που ο γενικός δείκτης αυτή την ώρα κινείται οριακά χαμηλότερα, έχει μικρή πτώση 0,22% και είναι στις 2.347 μονάδες, με χαμηλή όμως συναλλακτική δραστηριότητα. Ο συνολικός τζίρος δεν ξεπερνάει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Και στην αγορά τώρα των ομολόγων έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού. 3,01% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων, 3,65% των γαλλικών, 3,75% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και στο 3,69% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Και στην αγορά συναλλάγματος, για να ολοκληρώσουμε, έχουμε μία μικρή πτώση σήμερα του δολαρίου. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1640 αυτή τη στιγμή, ενώ το δολάριο με το γεν στα 159,70 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3456 δολάρια.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλό υπόλοιπο. Earth News Radio 105.

0: Και πάμε στο άλλο θέμα, σε ένα θέμα που σας έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, τη Δήλο. Η Δήλος δεν είναι απλώς ένα νησί των Κυκλάδων, νομίζω αυτό είναι κατανοητό. Είναι ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ένας τόπος που κουβαλά αιώνες ιστορίας, ωστόσο τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα προκαλούν μια έντονη ανησυχία, έναν έντονο προβληματισμό. Γιατί όπως δείχνουν αυτά τα στοιχεία, το νησί βυθίζεται περίπου ένα εκατοστό το χρόνο, ενώ η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση αυτή. Και όπως καταλαβαίνετε, η περίπτωση της Δήλου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο το μέλλον μας, αλλά και το παρελθόν μας. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Συνολάκης, είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας και θα συζητήσουμε μαζί να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει, ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι. Χαίρετε κύριε Συνολάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καταρχάς θέλω να ρωτήσω πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το γεγονός δηλαδή ότι η Δήλος βυθίζεται περίπου ένα εκατοστό το χρόνο.
1: Αν αυτά τα νούμερα είναι τα τελικά, και θέλω να σας εξηγήσω πώς προέκυψε αυτό το νούμερο για να το καταλάβουμε όλοι. Εδώ και 2 χρόνια έχει ξεκινήσει στην Δήλο με πρωτοβουλίας 21, την πρωτοβουλία 21, διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα τα οποία έχουν χρηματοδοτήσει ένα κλιματικό παρατηρητήριο στη Δήλο, ώστε να μετράει κανείς παραμέτρους τι αέρια έχει, τι υγρασία, πράγματα από τα οποία παραμέτρους που επηρεάζουν τα μνημεία. Συγχρόνως μετριόταν και η παραμόρφωση της Δήλου και μπήκε και ένας παλαιογράφος για να δει κανείς ποια είναι η αλλαγή της στάθμης. Και αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι η Δήλος φαίνεται ότι βυθίζεται, αν αυτά τα στοιχεία είναι, γιατί σας λέω έχουμε μόνο στοιχεία για τον τελευταίο χρόνο. Αν αυτά τα στοιχεία είναι και οι ίδιες μετρήσεις παραμείνουν σταθερές για την επόμενη χρονιά και τις επόμενες χρονιές, σημαίνει ότι η Δήλος βυθίζεται με ένα ρυθμό που μπορεί να φτάνει το 1 εκατοστό. Σας το λέω το μπορεί, γιατί αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις έχουν μια βεβαιότητα, αλλά συγχρόνως επιπλέον από αυτό το ρυθμό υπάρχει η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία ανεβάζει την ολόκληρη στάθμη. Δηλαδή φανταστείτε ότι είσαστε κάπου το οποίο και βυθίζεστε συγχρόνως και ανεβαίνει και η θάλασσα
0: προς τα πάνω,
1: που αυτό το κάνει ακόμα πιο πολύπλοκο το φαινόμενο. Και αυτό όντως είναι κάτι που είναι ένα πολύ μεγάλο κόκκινο συναγερμός, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αν οποιοδήποτε πάει στη Δήλο μπορεί να δει ότι υπάρχουν κατασκευές και μνημεία τα οποία είναι στην παράκτεια ζώνη, τα οποία έχουν βυθιστεί ήδη στο νερό. Δηλαδή η διαδικασία αυτή στη Δήλο έχει αρχίσει πάρα πολλά, πρέπει να έχει αρχίσει τουλάχιστον για μερικούς αιώνες τώρα, και απλώς τώρα
0: υπάρχουν τα δεδομένα από το παρατηρητήριο.
1: Έπρεπε αυτό να έχει γίνει, κακά τα ψέματα, νωρίτερα, ώστε να έχουμε τη στοιχεία νωρίτερα, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
0: Και υπολογίστε και το τι μέλη γενέστε, δηλαδή περίπου πώς θα πάει αυτό, ποιο είναι το καλό σενάριο, ποιο είναι το κακό σενάριο.
1: Το είπατε τέλεια, δηλαδή.
0: Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Συνολάκη, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε, για παράδειγμα, το παρατηρητήριο αφορά μόνο στη Δήλο, δηλαδή συναντάτε το φαινόμενο αυτό και σε άλλες περιοχές ενδεχομένως του Αιγαίου, και κυρίως ποιοι είναι οι λόγοι αυτής της βύθισης, δηλαδή είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, είναι ένα κλιματικό φαινόμενο? Σίγουρα έχουμε πολλές απορίες και σε πολύ λίγο αναμένεται να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Συνολάκη.

0: Κύριε καθηγητά, τώρα σας έχουμε και πάλι μαζί μας, γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπαθούσα να, να σταθώ και λίγο σε αυτά, ενώ σου σας περίμενα. Θέλω να ρωτήσω, ποιοι άραγε είναι οι λόγοι αυτής της βύθισης? Αυτό μπορούμε να το γνωρίζουμε? Είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο, είναι ένα κλιματικό φαινόμενο?
1: Όχι. Όσον αφορά τη βύθιση, αυτή καθ' αυτή τη γεωλογική βύθιση, αυτή είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο που πρέπει να το καταλάβουμε. Θέλω να σας πω εδώ ότι μέχρι να βγει το κτηματολόγιο και δεν είχαμε μετρήσεις για τα περισσότερα νησιά μας και την περισσότερη Ελλάδα, ποιες είναι οι τεκτονικές μετατοπίσεις, αν έχουμε ανύψωση, αν έχουμε βύθιση. Λόγω του κτηματολογίου έχουν αρχίσαν και υπήρχαν οι σταθμοί. Ας πούμε στη Δήλο, επειδή δεν υπήρχε κτηματολόγιο, δεν υπήρχε σταθμός. Mm. Το πιο κοντινά σημεία είναι υπήρχε ένας σταθμός στην Μύκονο και από αυτός ο σταθμός δεν έδειχνε τόσο ενισχυτικές τάσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να κοιτάξει κανείς τι γίνεται σε ολόκληρο το Αιγαίο. Είτε το θέλουν είτε όχι, αυτό που κάνει το Αιγαίο τόσο όμορφο, τα νησιά, το ανάγλυφο, τα πουλιά, τα βουνά, οι παραλίες, είναι γιατί είναι γεωλογικά πάρα πολύ, είναι πολύ ενεργές στο Αιγαίο. Γίνονται τεκτονικές μετατοπίσεις, ανυψώσεις, καταβυθίσεις.
0: Στοιχεία αυτά θα έχουμε από τους σταθμούς αυτούς που ενδεχομένως υπάρχουν σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
1: Βεβαίως. Και αυτό το πράγμα, Φιλιππίν, εκεί πέρα που έγινε η μεγάλη διαφορά, είναι όταν είχαμε πέρσι τον παροξυσμό της Σαντορίνης και εκεί πέρα λόγω του παροξυσμού και του υφλιαζόντουσαν στοιχεία μπήκανε αρκετοί μετρητές σε νησιά γύρω από την Σαντορίνη, αλλά όχι παντού. Σας λέω ότι αν δεν είχαμε το κτηματολόγιο για το οποίο έβαλε μερικούς μετρητικούς σταθμούς ανύψωση καταβύθησης, δεν θα είχαμε καθόλου στοιχεία. Mm. Αλλά και πάλι και το κτηματολόγιο, έχουμε στοιχεία για 10-20 χρόνια. Δεν έχουμε πραγματικά μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλά αυτές τις διαδικασίες. Οπότε κάνατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία θα έχει απάντηση σε 10 χρόνια.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, για το οποίο μάλλον είμαστε λίγο πιο σίγουροι, στο κομμάτι που αφορά τη στάθμη της θάλασσας. Αυτή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας είναι ουσιαστικά το κλειδωμένο μας κομμάτι?
1: Δυστυχώς, ναι. Και επιτρέψτε μου να σας πω γιατί. Η θάλασσα και το νερό έχει πολύ μεγάλη θερμοχωρητικότητα, το οποίο σημαίνει θέλει πολύ θερμότητα για να ζεσταθεί, αλλά και επίσης για να κρυώσει. Και αυτό το παρατηρούμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, η θάλασσα ακόμα δεν έχει τη θερμοκρασία που έχει το καλοκαίρι. Δηλαδή, παρόλο που έχουμε έξω πάρα πολύ ζέστη, η θάλασσα είναι ακόμα πιο κρύα. Και παράλληλα, βλέπουμε ότι στη Φιλιππίνη η θάλασσα παραμένει ζεστή σχεδόν μέχρι το Οκτώβριο, που οι θερμοκρασίες πέφτουν. Η θάλασσα δηλαδή δεν αντιδρά τόσο γρήγορα στις αλλαγές της θερμοκρασίας. Ζεσταίνεται πάρα πολύ αργά και κρατάει τη θερμότητά της. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ζεσταίνει τη θάλασσα, αυξάνεται και ο όγκος. Γιατί όταν ζεσταίνεις κάτι, αυξάνεις τον όγκο. Αφήστε που έχουμε το λιώσιμο των πάγων και των παγετών. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά μόνο και μόνο από την υπερθέρμανση, αυτό έχει αυξήσει τον όγκο της θάλασσας.
0: Άρα έχουμε και άνοδο της στάθμης.
1: Και έχουμε άνοδο της στάθμης. Είναι σαν να είστε σε μια μπανιέρα μέσα και να τη ζεσταίνεις πάρα πολύ το νερό και λίγο θα αυξηθεί η στάθμη.
0: Άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι παίζουν και άλλα ρόλο, δηλαδή οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Και δεν ξέρω αν παίζουν ρόλο ενδεχομένως και οι σεισμοί, ένας σεισμός ας πούμε που μπορεί να συμβεί, είτε μικρότερος είτε πολύ μικρότερη, δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε έχει όσον αφορά τις τεκτονικές διαδικασίες, αυτές είναι ανεξάρτητες από την κλιματική αλλαγή. Αυτό το οποίο
0: από το φαινόμενο της βύθισης όμως είναι ανεξάρτητο?
1: Ναι, όχι, κοιτάξτε. Η βύθιση έχει να κάνει με τις τεκτονικές και η ανύψωση έχει να κάνει με τις τεκτονικές διεργασίες οι οποίες γίνονται εδώ και εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Αυτό λοιπόν εξαρτάται από εκεί. Τώρα, η ερώτηση που κάνετε, έχει διαδικασίες σε έναν βαθμό έχουν κλειδώσει. Ναι. Όπως έχει κλειδώσει και η άνοδο της στάθμης θάλασσας. Η διαφορά με την άνοδο της θάλασσας σε σχέση με τις τεκτονικές διαδικασίες. Στις τεκτονικές διαδικασίες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη μία πλάκα, η οποία ουσιαστικά γλιστράει πάνω στην άλλη πλάκα, κολλάει σε μερικά σημεία και όταν ξεκολλάει κάνει σεισμούς. Αυτό δεν είναι στο χέρι μας.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, αυτό που είναι στο χέρι μας είναι ότι αν μειώσουμε τα αέρια του θερμοκηπίου, δηλαδή το διοξίδιο του άνθρακα που μπαίνει στην ατμόσφαιρα, και καταφέρουμε να σταθεροποιήσουμε το κλίμα της γης, τότε ίσως τον 22ο αιώνα να φτάσουμε στο σημείο, όχι τώρα, δεν μιλάμε για το
0: 2100,
1: να αρχίσουμε να έχουμε, να δούμε σταθεροποίηση της στάθμης θάλασσας, δηλαδή να μην βλέπουμε αυτή την αύξηση η οποία γίνεται. Μακάρι δηλαδή να καταφέρουμε μέχρι το 2100 να σταθεροποιήσουμε το κλίμα, ώστε να αρχίσουμε τον επόμενο αιώνα, τον 22ο αιώνα, να βλέπουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να βλέπουν μια γη ή μια Ελλάδα όπως περίπου ήταν όταν εμείς γεννιόμαστε.
0: Και μια βιώσιμη γη γενικώς. Τώρα, αν θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τώρα μπορούμε να κάνουμε κάτι άραγε για να προστατεύσουμε ένα νησί όπως η Δήλος, με όλο αυτό το πλούτο που κουβαλάει πάνω της? Μπορεί να γίνει κάτι?
1: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα που βάλετε το δάκτυλό σας στον τύπο των ύλων. Δηλαδή είναι η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μετρήσεις κυμάτων, γιατί το άλλο κομμάτι το οποίο προξενεί πληγύρες, δηλαδή αυτό που μας επηρεάζει όσον αφορά την άνοδο της στάθμης θάλασσας, δεν είναι μόνο η πλημμύρα που σιγά σιγά θα πλημμυρίζει, λες και είσαστε μέσα σε μια μπανιέρα, βάζετε περισσότερο νερό, αυξάνεται η στάθμη. Αλλά έχετε, με την κλιματική αλλαγή θα έχουμε και πιο έντονες και πιο συχνές καταιγίδες. Που σημαίνει όχι μόνο θα ανεβάζουμε τη στάθμη, αλλά και οι καταιγίδες θα μπαίνουν μέσα πιο πολύ μέσα στην Δήλο.
0: Και θα πλημμυρίζουν και κομμάτια.
1: Θα πλημμυρίζει περισσότερο. Μα ήδη πλημμυρίζει. Ήμουν στη Δήλο πριν από 2 εβδομάδες και ένα μικρό κομμάτι, αυτό που ήταν κοντά στη θάλασσα, είχε πλημμυρίσει. Δηλαδή είναι σαν ένας υγρότοπος από μια καταιγίδα, είχε βρέξει, τον έβλεπες μια μικρή πλημμύρα.
0: Σαν να μπαίνει από το γραμμή πιο λοιπόν, μέσα προς την ενδοχώρα.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Κοιτάξτε. Αυτό που κάποια στιγμή, και γι' αυτό χρειάζεται κανείς από τώρα να κάνει μακροχρόνιο σχεδιασμό, πρέπει οι αρχαιολόγοι να δουν ποια είναι τα μνημεία τα οποία είναι τα αυτά που κανείς πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει. Και ποια άλλα, ίσως τα μνημεία τα οποία είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, αυτά που ήδη έχει αρχίσει και φαίνεται, σας λέω ότι υπάρχουν αυτά που λέγονται μαγαζιά, οι κατασκευές, τα μνημεία που είναι στη θάλασσα, που από μερικά από αυτά έχουν καλυφθεί από το νερό. Αυτά ίσως θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση και χαίρομαι που δίνουμε εγώ αυτός που θα πάρει αυτή την απόφαση, είναι των αρχαιολόγων και των ειδικών, που να εκτιμήσουν και να πούνε ποια είναι, πού θα τραβήξουμε τη γραμμή. Και εκεί πέρα θα προστατεύσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Με πάρα πολύ ωραίους τρόπους μπορούμε να κάνουμε μικρά τυχεία να τα προστατεύσουμε. Ίσως να μπορεί κανείς, αν το δούμε από κυματικές μετρήσεις, ότι τα κύματα είναι μεγάλος κίνδυνος, να κάνει κανείς κάτι, να μειώσει τα κύματα τα οποία μπαίνουν χτυπάνε τη Δήλο.
0: Να υπάρχει μια πρώτη παρέμβαση.
1: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι μια αξιολόγηση, να πει κανείς ότι αυτά είναι τα πιο σπουδαία μνημεία, αυτά δεν μπορούμε να τα χάσουμε. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της Δήλου και τα άλλα θα προσπαθήσουμε να τα σώσουμε, αλλά δεν είναι της προτεραιότητας που το άλλο. Στενοχωριέμαι που μιλάμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω όμως, δηλαδή, αν πρέπει να σώσεις κάτι.
1: Να το κρατήσουμε όλο όσοι όπως είναι και να το δώσουμε στα παιδιά μας τη Δήλο όπως την πήραμε κι εμείς. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, αυτό φαίνεται όλο και πιο δύσκολο.
0: Κύριε Συνολάκη, εδώ το θέμα δεν είναι και αν θα υπάρξουν επιπτώσεις από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αλλά το θέμα είναι και πόσο γρήγορα θα κινηθούμε εμείς ώστε να περιορίσουμε τις όποιες επιπτώσεις. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην κουβέντα αυτή.
1: Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. Λοιπόν, και με το τραγούδι αυτό θα οδηγηθούμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Κυρίες και κύριοι, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο αύριο μετά τις 3 το μεσημέρι, το επόμενο ραντεβού μας. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κυχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένα Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυσης του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλα τμήματα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βουλγαρό ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός

0: Του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Από εργασίες μελισσοκόμων φαίνεται ότι προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λόφο της Φιλοθέης, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της πυροσβεστικής. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι 2 ή 3 άτομα κάπνισαν μελίσια στο σημείο όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε ξερά χόρτα. Τα ευρήματα της αυτοψίας φέρεται να επιβεβαιώνουν τις καταθέσεις, καθώς η καμένη έκταση εντοπίζεται δίπλα στα μελίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ύποπτοι απομακρύνθηκαν μόλις αντιλήφθηκαν την επέκταση της φωτιάς και πλέον αναζητούνται από τις αρχές. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Στα Τρίκαλα, ο 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπρισοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχιάς ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά επιρωτικά, στην Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα επιρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωσε από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόελευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Λούτσιο Ντάλλα θεωρείται και είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ιταλικής μουσικής. Κατάφερε να ενώσει την pop, την jazz και την παράδοση των τραγουδοποιών με θεατρικότητα, με τρόπο που επηρέασε γενιές καλλιτεχνών μετά από αυτόν. Άλλαξε το ιταλικό τραγούδι. Στη δεκαετία του 70 και του 80 έφερε με τους στίχους στα τραγούδια του, τα έκανε κινηματογραφικά, έφερε πιο ποιητικούς και προσωπικούς στίχους στο ιταλικό τραγούδι, το mainstream ιταλικό τραγούδι. Τα τραγούδια του είχαν χαρακτήρες, ιστορίες και κοινωνικό σχόλιο, όχι μόνο ρομαντισμό που είναι το βασικό του ιταλικού τραγουδιού. Άλλη μία Πέμπτη με κάτι ξεχωριστό, Λούτσιο Ντάλλα. Τα μηνύματα θα έρθουν να τα στείλετε Earth News Radio στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, όπως επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι παγκόσμιο και είναι το πιο γνωστό του. Είναι ένα αριστούργημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια διαχρονικά. Το Καρούζο γράφτηκε το 1986 και έγινε ένα από τα πιο διάσημα ιταλικά τραγούδια όλων των εποχών. Έχει διασκευαστεί δεκάδες φορές. Για να ακολουθήσουμε ένα μικρό μονοπάτι από αυτά που έγραψε και τραγούδισε ο Λούτσιο Ντάλλα.

Τι συνθέτες, τι τραγουδοποιοί. Ευτυχώς που υπήρξαν όλα αυτά στις προηγούμενες δεκαετίες. Τι τραγούδι αυτό που ακούσαμε, που πιστεύω ότι οι φίλοι του Λούτσιο Ντάλα το ξέρουν. Είναι ένα ποιητικό τραγούδι του Λούτσιο Ντάλα, ένα βαθύ ποιητικό τραγούδι, σχεδόν φιλοσοφικό, πάνω στην ανθρώπινη ελευθερία και τη μοναξιά. Come profondo il mare ήταν από το 7ο άλμπουμ του Ιταλού τραγουδοποιού που κυκλοφόρησε το 1977. Ήταν ένα άλμπουμ του καλλιτέχνη από την Πολώνια που έγραψε τόσο τους στίχους όσο και τη μουσική και ξεκινάει την έναρξη μιας νέας φάσης στην καριέρα του τραγουδοποιού που θεωρείται ορόσημο για το ιταλικό τραγούδι. Δύο-τρία πράγματα να πω για το Καρούζο που ακούσαμε στην αρχή. Αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι. Ένα από τα τραγούδια του αιώνα. Θεωρείται μοναδικό γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην όπερα, το ιταλικό τραγούδι, την ναπολιτάνικη μουσική, αλλά και την προσωπική εξομολόγηση. Ο Ντάλα το έγραψε αφού έμεινε στο ξενοδοχείο στο Σορέντο, εκεί που είχε ζήσει ο Ενρίκο Καρούζο λίγο πριν πεθάνει. Είναι ένα αριστούργημα. Έγραψε μόνος του όλους τους στίχους. Ενώνει ποίηση, πολιτική, υπαξιακά θέματα, την pop. Έχει εκπληκτική ενορχίστρωση. Και αποτυπώνει κανονικά ποιος είναι ο Λούτσιο Ντάλα.

Μπάλα Μπάλα Μπαλερίνο. Ένα επίσης από τα σπουδαία τραγούδια του Λούτσιο Ντάλα. Θεατρικό, παράξενο, ανθρώπινο και συγκινητικό ταυτόχρονα. Σκεφτείτε τους Έλληνες τραγουδοποιούς που έχουν επηρεαστεί από τον Λούτσιο Ντάλα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, αρκετά μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν και δέχονται ιατρική φροντίδα μετά από ατύχημα με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Lufthansa. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία Κεχηρίας. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διεμήνυσε ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Σιρήνες ήχησαν πριν από λίγο στο βόρειο Ισραήλ. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στη Σόφια. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύτηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, ζήτησε το Πασόκ. Άστα τόσο καιρό στην Αττική, με το θερμόμετρο να δείχνει 31 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: ...2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Το τραγούδι που ακούσαμε πριν έχει τίτλο «Un uomo come me». Είναι τραγούδι του 1972, από τις πρώτες επιτυχίες του. Αυτός ο καλλιτέχνης που θεωρείται ότι ήταν πολύ μπροστά με μια άλλη ομάδα Ιταλών για το ιταλικό τραγούδι. Ξεκίνησε από το rock και τη jazz, θα ακούσετε κάτι που έχει σχέση με το rock σε λίγο, αν και όλα τα τραγούδια αυτά είναι rock μπαλάντες θα έλεγα, και πέρασε μετά στην προχωρημένη pop, σε αυτό που λέμε τραγουδοποιός, Ιταλός τραγουδοποιός, synthesizers, έκανε ενορχιστρώσεις περίεργες αργότερα στη δεκαετία του 90 και όλα αυτά χωρίς να χάσει την ταυτότητά του. Ο Ντάλα είναι, ήταν να λέμε, παρόλο που είναι εδώ με τα τραγούδια του, έχει φύγει από τη ζωή όπως ξέρετε, ήταν συνδεδεμένος με την Πολώνια και με μια, ας πούμε, καλλιτεχνική και διανοούμενη πλευρά της ιταλικής κουλτούρας. Για πάρα πολλούς Ιταλούς είναι η αντίστοιχη φιγούρα για έναν, ας πούμε θα λέγαμε, έναν εθνικό ποιητή της pop. Και βέβαια επηρέασε τόσους και τόσους. Πάμε στο Attenti al Lupo του 1990.

Και τώρα θα ταξιδέψουμε στο μακρινό 1971. Ενώ είχε ξεκινήσει ήδη η καριέρα του, με αυτό το τραγούδι αρχίζει να φαίνεται το τι θα συμβεί στις επόμενες δεκαετίες με τον Λούτσιο Ντάλα. 4 Μαρτίου 1943 είναι ο τίτλος. Είναι ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Λούτσιο Ντάλα για το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο και είχε πάρει τότε την 3η θέση με ερμηνευτή τον ίδιο και ένα πολύ καλό ιταλικό συγκρότημα του Σεκίπ Οτάντα Κουάτρο. Το τραγούδι αυτό μιλάει για εκείνον, για τον ίδιο, και αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που το παρατσούκλι του ήταν μωρό Ιησούς.

Πολύ σωστά μας λέει εδώ ο Γιάννης ότι αμέσως γίνεται ένας συνεργισμός με το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου «Γεννήθηκα στην Σαλονίκη». Νομίζω το έχει πει ο Σαββόπουλος σε κάποια από τις συνεντεύξεις του, ότι ο Ντάλα ήταν ένας από αυτούς που άκουγε και που παρακολουθούσε την καριέρα του. Θα πάμε για λίγο να ακούσουμε ένα τραγούδι όχι από τον Λούτσιο Ντάλα, παρόλο που το έχω εδώ και με την εκτέλεση του Λούτσιο Ντάλα, αλλά για να σας δώσω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν διαχωρισμοί και ιδιαίτερα πώς θα φαίνεται, ας πούμε, σε εκείνους που είναι δογματικοί σε μερικά μουσικά είδη, ας πούμε στο ροκ, ότι αυτοί που ακούνε ροκ δεν μπορούν να ακούνε ιταλικό τραγούδι. Το 1966, δηλαδή 4-5 χρόνια πριν από αυτό το τραγούδι, ο Λούτσιο Ντάλα γράφει ένα τραγούδι, ή μάλλον λέει ένα τραγούδι, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στα χρόνια του 60 και για λίγο μέχρι 70, νομίζω 71, δύο ερμηνείες για το κάθε τραγούδι. Γι' αυτό έχουμε ακούσει την Πίτρινη, τα έχουμε πει αυτά στο Σαν Ρέμο. Το τραγούδι λεγόταν Puff Boom. Και η άλλη ερμηνεία που τραγούδησε αυτό το κομμάτι που έχει πει και ο Λούτσιο Ντάλα, από ποιους νομίζετε ότι είναι? Από το συγκρότημα, από ένα από τα σπουδαιότερα βρετανικά συγκροτήματα τότε, που μέσα από τις τάξεις του πέρασαν ο Έρικ Κλάπτον, ο Τζίμι Πέιτς και ο Τζεφ Μπεκ, μεταξύ άλλων και οι άλλοι βέβαια φοβερή μουσική. Αυτά τα λέμε στα αγγλικά τραγούδια όταν παίζουμε. Θα ακούσετε λίγο λοιπόν από την εμφάνιση των Yardbirds στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ναι, οι Yardbirds, το For Your Love, αυτοί που λένε και τα άλλα τραγούδια, στο τραγούδι αυτό τώρα, και έτσι για να καταλάβετε το τι συνέβαινε στη δεκαετία του 60. Είναι οι Yardbirds. Εδώ είναι ο Jeff Beck. Είναι στην εποχή που είναι ο Jeff Beck. Λίγο αργότερα, το Μάρτιο, κυκλοφόρησε στην Αγγλία το Shape of Things με την ίδια σύνδεση.

Γιάνμπερτς. Το πιστεύετε? Ο Τζεφ Μπεκ στο Σαν Ρέμο Γιάνμπερτς. Περνάμε στο τραγούδι του 1972. Μεγάλη πλατεία.

Ένας ύμνος είναι αυτό το τραγούδι στους μοναχικούς και στους αόρατους ανθρώπους της πόλης. Και μέσα από τα τραγούδια του βρίσκουμε πολλές φορές αναφορές για την αρρώστια του, το μεγάλο του έρωτα, τη μοναξιά του και όλα τα υπόλοιπα. Κανσόνε, ένα από τα ωραιότερα ιταλικά τραγούδια, μία από τις ωραιότερες μπαλάντες.

Ο Λούτσιο Ντάλα γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1943 και έφυγε από τη ζωή την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα του 2012.

Θα συνεχίσουμε αύριο εδώ στο RT News, όπως 51 χρόνια τώρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία κεχηρίας που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από το Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένας Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Ματζαγιούν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αποκλιμάκωση. Στη Γερμανία, εργαζόμενοι της Lufthansa τραυματίστηκαν όταν ρίχος αεροσκάφους Boeing 787-9 Dreamliner υποχώρησε φνηδιαστικά σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν από την επιβίβαση επιβατών σε προγραμματισμένη πτήση από τη Φραγκφούρτη προς το Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τη γερμανική αεροπορική εταιρεία, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σταθμευμένο στην πύλη αναχώρησης, στο αεροσκάφος επέβαιναν μόνο μέλη του πληρώματος και προσωπικό εδάφους. Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Η εταιρεία ανέφερε ότι διερευνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και φροντίδα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή τους. Η εταιρεία ανέφερε ότι διερευνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τα αίτια του συμβάτους. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών

0: ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds, που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Στα Τρίκαλα, 86χρονος δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και υποστήριξε ότι σκότωσε τον 82 ετών αδελφό του. Ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς, όπως ανέφερε, εκπυρσοκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Αναβολή για το πρωί του Σαββάτου έλαβε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα, προκειμένου να απολογηθεί. Αφαιρέθηκε από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου, ο οποίος ενεπλάκη χθες το πρωί σε τροχαίο ατύχημα, όπου κινδύνευσαν μια μητέρα και το ανήλικο παιδί της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η άδεια ικανότητας οδήγησης θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης του 75χρονου. Ο καιρός. Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Αυτός είναι ολοκένουργιος, ολόφρεσκος, Παύλος Παυλίδης. Πανσέλινος το τραγούδι, πανσέλινος, αυτή που απολαύσαμε πριν από μια-δυο μέρες.

και που πρόκειται να απολαύσουμε. Καλά να πάνε για όλους τα πράγματα βέβαια τους επόμενους μήνες του καλοκαιριού. Αυτά τα φεγγάρια του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουν μια μοναδικότητα μέσα στο ελληνικό τοπίο, αλλά γενικότερα μια μοναδικότητα, μια ομορφιά.

Ένας Έλληνος λοιπόν, Παύλος Παυλίδης. Έτσι ξεκινήσαμε με πολύ πολύ όρεξη. Λέγατε χθες ότι ήμασταν λίγο συγκρατημένοι, λίγο θλιμμένοι. Όχι, καμιά φορά ξέρετε μπορεί να συγκεντρώνεις πολλά πράγματα, ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα. Και όντως μπορεί στο ηχόχρωμα να εκφράζονται, να φεύγουν με έναν τρόπο και να κάνουν μια απόδραση που δεν την ελέγχεις. Απλά δεν σας κρύβω ότι με όλα αυτά που γίνονται στη δημόσια σφαίρα, με όλα αυτά που και λέω social media, τα μαθαίνουμε μέχρι την τελευταία ανατριχιαστική τους λεπτομέρεια. Εντάξει, δεν μπορείς να είσαι και έτσι πολύ άνετος ή ξέρω εγώ ξένιαστος ή χαρούμενος, όσο και να θέλεις. Όταν περιγράφονται με τέτοια ανατριχιαστική, δηλαδή λεπτομέρεια που δεν χρειάζεται, τα ιδεχθεί εγκλήματα, όλες αυτές οι ανθρωποκτονίες, πολλά πράγματα που αφορούν τους νέους ανθρώπους, πολλά πράγματα που αφορούν ακόμα και τη θέση και τη στάση του λαού, της χώρας, αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια των κομμάτων να πολλαπλασιαστούν και να προσφέρουν, ας πούμε, τι ακριβώς να προσφέρουν, ένα διάδρομο σωτηρίας, και αυτό ακόμα στην πραγματικότητα όταν είναι χωρίς αποτέλεσμα ή χωρίς ορατό απτό αποτέλεσμα, και αυτό ακόμα μας θλίβει. Αλλά εκεί που λες ότι τα πράγματα είναι λίγο κάπως έτσι, έρχεται μια χαραμάδα, μια ελπίδα. Εγώ αναφέρομαι λίγο έτσι στο μικρό κοσμό μας, στο εργασιακό περιβάλλον, όταν ας πούμε συνεργάζεσαι με πολύ νέα παιδιά, 28άριδες, 30άριδες, 32άριδες, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ όρεξη, και όχι παιδιά μόνο λόγω ηλικίας. Φεφ. Δεν είναι η ηλικία μόνο που τους κάνει τόσο πολύ ορεξάτους και συνεργάσιμους. Είναι η γενιά τους, είναι οι χαρακτήρες τους. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι της καινούριας σύγχρονης Ελλάδας σε όλα τα πεδία, που αγωνίζεται να βγει μπροστά, να ενεργήσει, να δημιουργήσει, να σκεφτεί, να γράψει τραγούδια, ποίηματα, να μπει στην επιστήμη, να αποδώσει αποτέλεσμα και περιεχόμενο. Και αυτό, αν προσέξετε, θα το δείτε σε όλους τους χώρους. Και είναι πολύ άδικο να βγάζουμε μπροστά εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, να βγάζουμε συνέχεια τις ακραίες αρνητικές περιπτώσεις και να μην στεκόμαστε στα πάρα πάρα πολύ θετικά παραδείγματα. Βέβαια, επειδή ακριβώς και το εννοώ, δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, μπορεί να βρεις και μεσήλικες, και εδώ μέσα στην ΕΡΤ, που έχουν την ίδια και παραπάνω όρεξη, έμπνευση, δημιουργία, αρκεί να τους δώσεις ένα τόσο δά, ένα έναυσμα, μια αφορμή. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα λέω και δεν θέλω ούτε να κρύψω τίποτα, ούτε να τα κάνω πιο περίεργα τα πράγματα, να τα περιπλέξω, γιατί με την πολύ αναλυτική σκέψη τα περιπλέκω, το ξέρω. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολλοί συνάδελφοι, πάρα πολλοί συνεργάτες με τους οποίους κάνουμε πάρα πολύ ωραία δουλειά, και αυτό κάθε μέρα μας ανεβάζει. Με ανεβάζει και με κάνει να φεύγω από ένα σχετικό τέλμα στο οποίο όλοι υποχρεωτικά μπαίνουμε και στεκόμαστε, και να πηγαίνω πιο μπροστά. Με αυτή τη διάθεση λοιπόν ήρθα σήμερα και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8. Η εκπομπή Μένουμε Εδώ 5 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, και μας ακούτε όχι μόνο από το Air News Radio αλλά και το Air Echo. Και το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ.gr, και φυσικά μας βρίσκεται παντού. Είναι 5η, 4 Ιουνίου. Σας καλησπερίζουμε λοιπόν, καλό απογευματόβραδο. Τι έγινε με τη συννεφιά έξω? Όποιος έχει έρθει τώρα να σηκώσει το χέρι του και να μας πει, γιατί νωρίτερα είχε συννεφιά, τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.

Λοιπόν, και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι. Τα συγχαρητήρια στο μουσικό επιλογέα, βέβαια, γιατί να το μαρτυρήσω και αυτό. Μ' αρέσει να σας τα λέω όλα. Είμαι και λίγο μαρτυριάρα. Το καινούριο Παυλίδη και την Πανσέλινο το ανάρτησα στο Facebook μου, αν και δεν είμαι πολύ δραστήρια, αλλά το έκανα γιατί μου άρεσε το τραγούδι, μου άρεσε η εικόνα του δίσκου και είχαμε και Πανσέλινο εκείνη τη μέρα, εκείνο το βράδυ που έκανα την ανάρτηση. Και τώρα που το παίζουμε, άλλος αποφάσισε και μπράβο να πάρει λοιπόν τα εύσημα, να μας πείτε και από πού μας τηλεφωνείτε, από πού στείλετε τα μηνύματα, όχι μόνο ο Σπύρος, αλλά και η αγαπητή Εύελιν. Μας δίνει τα συγχαρητήρια που παίξαμε, λέει, αμέσως ό,τι πιο καινούριο υπάρχει από Παυλίδη. Ποιητής ο Παυλίδης, λέει η Εύελιν.

0: Και πολύ χαίρομαι που επικροτείτε λοιπόν τις όποιες καινούργιες και φρέσκες μουσικές επιλογές. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό, μας αρέσει και εμάς να σταχυολογούμε από γεγονότα μέχρι μουσικά δρόμενα και από ποίηση μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένη σήμερα με τη θεματολογία της εκπομπής, για την οποία φρόντισε όπως πάντοτε με περισσή φροντίδα η Βούλα Κουλισοπούλου, αρχισυνταξία η αφεντιά μου, αλλά και η Βούλα μαζί τα κάνουμε αυτά. Και στο πρώτο μέρος, με τον καλεσμένο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, θα αντλήσετε νομίζω αρκετό ενδιαφέρον. Και στο δεύτερο μέρος, μετά τις και μισή, κάτι πραγματικά απρόσμενο, αλλά δεν το μαρτυράω από τώρα και ας λέω πως είμαι μαρτυριάρα. Καλησπέρα σας λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου, όπως είπαμε, στη δημοσιογραφική επιμέλειά της, και όλοι εσείς οι ακροατές του Earth News Radio 105,8 σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο Πέμπτης. Τα μηνύματά σας και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες που είναι ανοιχτές, Messenger, Instagram, email, ό,τι θέλετε. Γιατί και τώρα, χωρίς το γιατί, και τώρα θα πάω να καλησπερίσω και να καλωσορίσω τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, τον γνωστό καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη.
0: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Για να δούμε τώρα. Ακούστε, νομίζω η αφορμή είναι κάπως γνωστή. Από χθες δημοσιοποιήθηκε αυτή η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, για το εαρινό εξάμηνο του 2026, που καταδεικνύει ότι η χώρα μας, η Ελλαδίτσα μας, δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και μόνο ως φράση, βέβαια κανείς πρέπει να κάτσει να δει όλη την έκθεση, τα μεγέθη, την αιτιολόγηση, τις λεπτές ας πούμε γραμμές από πίσω, τις λεπτομέρειες, αλλά και μόνο ως φράση μας παραπέμπει λίγο στο ότι θέλει να πει κάτι καλό και το λέει συγκρατημένα. Είναι έτσι κύριε καθηγητά?
1: Αναμφίβολα είναι μια καλή εξέλιξη, γιατί μετά το 10 που μπήκαμε επίσημα πια στη χρεοκοπία, είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, παιδιά ξέρετε, σας βγάζω από την επιτήρηση πια οριστικά, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες δεν είναι επικίνδυνες πλέον. Και φαίνεται ότι έχετε πάρει το σωστό δρόμο. Βέβαια κάνει και συστάσεις έτσι, για τα κακοσκήμενα, για τις δομικές, για τα δομικά προβλήματα που έχουμε, που πρέπει να δώσουμε την προσοχή κτλ. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας βγάζει από την επιτήρηση και μας δίνει και τα εύσημα. Mm-hmm. Και έρχεται μάλιστα παράλληλα και με την έκθεση του ΟΣΑ, που επίσης είναι θετικός. Έχουμε δύο εκθέσεις δηλαδή που είναι θετικές για την οικονομία μας. Παρόλα αυτά έχουμε δρόμο πολύ να διανύσουμε ακόμη. Έτσι.
0: Θα το πούμε ναι, αυτό. Ναι, ναι. Εγώ χθες πολύ πρόχειρα βέβαια και λίγο αυθαίρετα είπα ότι αυτό και μόνο είναι μια επιβράβευση όλων μας. Δηλαδή των προσπαθειών που αιματηρότατα κάναμε όλοι. Κάναμε θυσίες, φόρους, λιτότητες, φόβους για τα μέσα στη λιτότητα και στα μνημόνια. Δεν έχουν περάσει αρκετά χρόνια μέσα σε αυτά τα πέτρινα χρόνια. Από την άλλη, να πω την αλήθεια, δεν πολύ είδα να θριαμβολογεί κανείς, και το αποδίδω έτσι με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον και θετικό τελικά το θεωρώ, εκτός αν με διαψεύσουν οι κυβερνώντες, και πολύ φοβούμαι ότι δεν έγινε αυτό, όχι τόσο για λόγους σεμνότητας, αλλά γιατί ερχόμαστε σε αυτό που είπατε τώρα, ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι τα πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει στη δημοσιονομική διαχείριση. Δηλαδή πλέον από εκεί που μας δείχαμε με το δάχτυλο και έλεγαν η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης και από τις 2/3 του κόσμου, είμαστε μια χώρα με ένα χρέος συγκρατημένο και που από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί κάτω από 130%, είχαμε φτάσει 200%, 205 αν θυμάμαι καλά, το 27. Είναι μεγάλη υπόθεση. Την ίδια χρονιά που εμείς λέμε ότι θα είμαστε κάτω από το 130, η Ιταλία και η Γαλλία θα είναι πάνω από το 130. Μιλάμε για τεράστιες χώρες έτσι, mm-hmm. από την οικονομική άποψη. Που δεν έχουμε όμως ακόμη κάνει αυτά που χρειαζόμαστε. στη δομή της οικονομίας μας. Έχουμε πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Σαν ποσοστό του συνόλου των επιχειρήσεων είναι συντριπτικό. Είναι το 90% των επιχειρήσεών μας είναι μικρομεσαίες. Mm-hmm. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Έχουμε μεγάλο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι αυτοί δεν έχουν δυνάμεις να ανταγωνιστούν σε μια ανοιχτή οικονομία που ζούμε. Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Στη ΔΕ Ευρώπη είμαστε παντελώς ανοιχτοί, με μηδέν περιορισμούς. Άρα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Διαφορετικά θα τρώμε γκολ στην έδρα μας. Mm. Και πράγμα που γίνεται. Δηλαδή κάνουμε εισαγωγές γύρω στα 95 δισεκατομμύρια το χρόνο και εισαγωγές γύρω στα 55. Ένα σαραντάρι που αν δεν ήταν ο τουρισμός θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Ευτυχώς είναι ο τουρισμός και ίσως σχελίζει κάπως τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί θέλουμε δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε για την εκάστοτε κυβέρνηση, ούτε για την ίδια την οικονομία και το λαό ξαφνικά να γίνουμε από μια χώρα πολύ μικρών μονάδων, μια χώρα ανταγωνιστικών μονάδων.
0: Αυτό δεν είναι και θέμα πώληση που λέμε, δηλαδή χάραξη στρατηγικής από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Είναι, αλλά κυρία Καραγιάννη, αν εσείς και εγώ έχουμε μια επιχείρηση με έναν εργαζόμενο ή τη δουλεύουμε μόνοι μας, mm-hmm. Ποια πολιτική είναι εκείνη που μπορεί να μας κάνει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο? Πρέπει δηλαδή, μπορεί κάτι να γίνει, να υπάρχουν επιτελικές υπηρεσίες οι οποίες θα υποστηρίζουν αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Θα βελτιωθεί η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε έχουμε περιθώρια βελτίωσης, αλλά όχι συγκλονιστικά περιθώρια βελτίωσης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι σε κάθε κλάδο έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων που ελέγχουν τον κλάδο. Τράπεζες, οι τέσσερις συστημικές έχουν το 95% των τραπεζικών συναλλαγών. Σούπερ μάρκετς, πού να κοιτάξει κανείς τηλεπικοινωνίες, παντού είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις. Αυτό είναι κακό. Η ολιγοπωλιακή αγορά σημαίνει εφησυχασμό, γιατί αν εγώ και εσείς έχουμε δύο επιχειρήσεις που ελέγχουμε έναν κλάδο,
0: ναι,
1: δεν χρειάζεται να βάλουμε τα δυνατά,
0: ναι,
1: μας.
0: Ακριβώς. Αναφέρεστε στην ουσία στα καρτέλ, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό έτσι θέλω να πω, ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να δημιουργηθούν τα καρτέλ. Τώρα, αν τις εκμεταλλεύονται ή όχι οι επιχειρηματίες, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά αυτό τι κάνει τώρα με τη σειρά του? Αυξάνει τις τιμές. Γιατί ένα ολιγοπόλιο έχει αυξημένο κόστος, γιατί δεν νοιάζεται να το περιορίσει, δεν καίγεται να το περιορίσει τόσο πολύ, αφού μπορεί να ρίξει τις τιμές στα όποια κόστη. Επομένως βλέπουμε ότι εμείς έχουμε ένα πληθωρισμό, για παράδειγμα, το Μάιο 5% και τον ίδιο μήνα η Ευρώπη κατά μέσο όρο 3,2%. Γιατί εμείς παραπάνω? Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι παράγοντες, οι μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και οι ολιγοπωλιακές δομές της οικονομίας μας που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βάζουν κάτι παραπάνω στις τιμές, και όχι μόνο στις επιχειρήσεις, και στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους και τα λοιπά, όσους προσφέρουν κάποια αγαθά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τώρα αρχίζει να δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Έχουμε το μικρομεσαίο εισοδηματία, το μισθωτό, το συνταξιούχο, που δεν ανεβαίνουν οι αποδοχές του γρήγορα όσο ο πληθωρισμός. Και επομένως με τα ίδια χρήματα ή λίγο παραπάνω πρέπει να αντιμετωπίσει τιμές που τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και πάνε πολύ πιο πάνω. Άρα τι κάνει? Επιστρατεύει τις αποταμιεύσεις του, δανείζεται, περιορίζει την κατανάλωσή του. Γι' αυτό και είμαστε η μόνη χώρα,
0: ναι,
1: που το 24 είχαμε αρνητική αποταμίευση.
0: Αρνητική αποταμίευση. Ναι, το διάβαζα αυτό τον όρο, ναι, γιατί νομίζω ότι σας έχω ακούσει να τον χρησιμοποιείτε κι εσείς. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται εξήγηση. Πώς να αποταμιεύσει κιόλας κάποιος όταν δεν έχει καν το περίσευμα. Μην έχει το περίσευμα, θα αποταμιεύει.
1: Ούτε να τα φέρει βόλτα δεν μπορεί με το εισόδημά του. Ναι.
0: Μα αυτό είναι τελικά το αντιφατικό και το οξύμορο σε σχέση με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή την έκθεση του ΟΣΑ που είπατε νωρίτερα, κύριε Γκλεζάκο. Είναι ότι και οι δείκτες δεν ξέρω αν ανεβαίνουν. Υπάρχει θέμα με την ανεργία κυρίως των νέων και των γυναικών. Και όπως λέτε, η καθημερινή εικόνα που ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται στην τσέπη του εξακολουθεί να είναι έτσι καχεκτική.
1: Έτσι είναι.
0: Για τους λόγους που μας εξηγήσατε, φαντάζομαι, έτσι.
1: Θα μπορούσα να πω ότι ο καλύτερος τίτλος στην έκθεση θα ήταν «Κάνατε πολύ σπουδαία βήματα, έχετε πολύ δρόμο ακόμη». Mm-hmm. Κάπως έτσι θα έπρεπε να είναι ο τίτλος για να τα λέει όλα.
0: Αυτό το έχουμε συνηθίσει βέβαια. Το πολύ δρόμο ακόμα μας το λένε συνέχεια, μας το επισημαίνουν.
1: Και έτσι είναι. Ναι. Να σας πω, κυρία Καραγιάννη, mm-hmm. επίσης ότι υπάρχει και μια ανισότητα που δεν μπορείς σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία να την περιορίσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή, και εσείς και εγώ να ανέβουμε στην κυβέρνηση και να κάνουμε ό,τι περνάει από χέρι μας, δεν μπορούμε να την περιορίσουμε την ανισότητα, γιατί είναι δομικό στοιχείο της ελεύθερης αγοράς, της οικονομίας ελεύθερης αγοράς. Πού φαίνεται αυτό τώρα? Φαίνεται ότι την ίδια ώρα που υπάρχει αρνητική αποταμίευση, οι καταθέσεις αυξάνονται. Και αυτό γιατί μόλις το 2,3% των καταθετών έχει το 60% των καταθέσεων. Το 83% των καταθετών έχει το 6% των καταθέσεων. Υπάρχει δηλαδή μια ανισότητα που
0: ψαλίδα,
1: πάλι πάμε στο...
0: Ψαλίδα μεγάλη.
1: Τεράστια ψαλίδα, πάλι πάμε στο μικρομεσαίο που ούτε καταθέσεις έχει, που δεν τα φέρνει βόλτα, που προσπαθεί να δανειστεί ή να περιορίσει την κατανάλωσή του, και την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι τα πάνε καλά. Αυτές είναι οι αντιφάσεις της οικονομίας μας. Το καλό είναι ότι τουλάχιστον βάλαμε μια τάξη στα δημοσιονομικά μας, δεν είναι λίγο.
0: Όχι, καθόλου και καθόλου αμεληταίο. Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να πει, και επειδή έχουμε ουσιαστικά μπει σε προεκλογική περίοδο και ακούμε και διαβάζουμε τα προγράμματα των κομμάτων και του κυβερνώντος κόμματος και αυτών που wanna be, που λέμε, δηλαδή τα αντιπολιτευόμενα, ότι θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο όλο αυτό και να πει να πούν οι μεν ότι δημοσιονομικά πάμε καλά, αλλά έχουμε το περιθώριο να βοηθήσουμε λίγο το μεσαίο χώρο, ας πούμε, τη μεσαία τάξη. Από την άλλη, οι υπόλοιποι λένε, και πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου, ότι ναι, αλλά καθοδηγείτε τα χρήματα, τα πλεονάζοντα σε αμυντικές δαπάνες, ας πούμε. Δεν ασχολείστε με την υγεία, με την παιδεία, με το δημόσιο σύστημα, με τις συγκοινωνίες.
1: Πρίμου βίβερε, πρέπει να επιβιώσουμε, και δεν θα επιβιώσουμε αν δεν κάνουμε αμυντικές δαπάνες, αν δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Δυστυχώς πρέπει να γίνουν και αυτές.
0: Είμαστε υποχρεωμένοι, ναι, κατάλαβα. Πάρα πολύ συνοπτικές και εξαιρετικά διαφωτιστικές οι απαντήσεις σας, κύριε Γκλεζάκο. Στο χρόνο που σας δίνουμε κάθε φορά, έτσι, γιατί και να θέλετε να απλωθείτε, είμαστε εμείς στριμωγμένοι. Πολύ σας
1: είναι
0: ευχαριστώ.
1: Αρκετός πάντως ο χρόνος για να πούμε, έτσι, να εκφράσουμε.
0: Τα είπαμε. Νομίζω ότι μας τα βάλατε έτσι, μας τα αναλύσατε ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Επίσης, κυρία Καραγιάννη, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, ο καθηγητής κρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, λοιπόν, για την έκθεση της Κομισιόν για το ερηνό εξάμηνο. Και πολύ εύστοχο το σχόλιο σου, Σπύρο, για το οποίο θα μιλήσω σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο και μισή και στους τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Απορρίπτει Χεζμπολάχ τη νέα συμφωνία κεχηρίας με το Ισραήλ. Όσο βομβαρδίζονται από τους Ισραηλινούς στα χωριά του Λιβάνου, το βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλές, διαμηνύει ο Ναΐμ Κασέμ. Κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, τις οποίες αποκάλεσε φάρσα. Ενέργεια άμυνα και είδα την υπόρρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομολογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στη Σοφία. Δικαίωση και τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αριουπάγου δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Να διασφαλίσει η κυβέρνηση την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Συνολικά 242 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης στις τελευταίες ώρες στο πλαίσιο επιχειρήσεων του λιμενικού. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόστιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική θα εξεταστούν αύριο υποψήφοι των παραλλαδικών εξετάσεων. Και ο καιρός, άστατο στην Αττική, το θερμόμετρο θα δείξει τους 31 βαθμούς σήμερα και 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Είναι λοιπόν το ολοκένουργιο, κυρίες και κύριοι, τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα, «Φωνές των Ανέμων» λέγεται. Πρόκειται για μια βαθιά προσωπική και σύγχρονη απόδοση, όπως διαβάζουμε, του κλασικού τραγουδιού «Φαντασμαγκόρια in 2» του Tim Buckley. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, που είχε αναλάβει τώρα τον ήχο, προφανώς και τον ξέρει και τον είχε παρακολουθήσει, τον εξαιρετικό αυτό καλλιτέχνη. Το τραγούδι, το «Φαντασμαγκόρια in 2» του Tim Buckley, είναι του 1967. Φανταστείτε λοιπόν πόσα χρόνια μετά ο Πάνος Κατσιμίχας σκέφτηκε να το πάρει αυτό το τραγούδι και να φτιάξει νέους πρωτότυπους στίχους στα ελληνικά και να το διασκευάσει ως ένα ποιητικό σχόλιο για την εποχή μας, την ψηφιακή εποχή, την αποξένωση, την κυριαρχία των αλγορίθμων, την ανάγκη επιστροφής στην ανθρώπινη ουσία, την αλήθεια και τη σύνδεση. Πόσο διαφορετικό και πόσο δυνατό και επίκαιρο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε εισέλθει ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 5:30. Earth News Radio 105,8 ακούτε και είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» με την Έλενα Καραγιάννη, Βούλα Κουλισοπούλου και Βασίλης Νικολόπουλος, νωρίτερα Θάνος Τσιμέκας, οι συντελεστές και οι συνάδελφοι. Και τώρα πάμε σε κάτι που ταιριάζει λίγο, επίτηδες το βάλαμε, δηλαδή και με το ποιητικό σχόλιο του Πάνου Κατσιμίχα και ό,τι είπαμε για τις σχέσεις των ανθρώπων, που στην ουσία, ακόμα και αν μιλούν διαφορετικές γλώσσες, προέρχονται από άλλες χώρες, έχουν έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη κουλτούρα, μια άλλη θεώρηση τέλος πάντων της ζωής και του κόσμου, μπορούν να συναντηθούν πάνω σε μια βάση, σε μια λιδία λίθο, η οποία είναι η λογοτεχνία. Γιατί τα λέω αυτά? Ακούστε τώρα, κυρίες και κύριοι, από την 1η του μήνα και μέχρι τις 15, σε μια υπέροχη τοποθεσία που είναι κοντά στο φαράγγι του Βίκου στην Ήπειρο, στην τοποθεσία Βίτσα και στην ιδιοκτησία που είναι και πολιτιστικός χώρος «Επέκεινα χώρα», έτσι λέγεται, «Επέκεινα χώρα», εξαιρετική ονομασία, εξαιρετικός τίτλος, διοργανώνεται και γίνεται η θερινή σύναξη των μεταφραστών, θα πω εγώ. Δηλαδή, το Greek Lit, ένα φεστιβάλ, ένας θεσμός που τον διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Δηλαδή, αυτό το πρόγραμμα στηρίζει μεταφράσεις ελληνικών έργων στο εξωτερικό, καλύπτοντας ως και το 75% του μεταφραστικού κόστους. Εμείς γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί έχουμε μαζί μας, και νομίζω ότι θα σας συγκινήσει πραγματικά όσο και εμένα, τον κύριο Χέρο Χόκβερντα, που είναι μεταφραστής στα Ολλανδικά σημαντικών έργων Ελλήνων λογοτεχνών. Καλησπέρα σας, κύριε Χόκβερντα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκατε χρόνο και είστε μαζί μας εδώ στην εκπομπή, στην Ελληνική Ραδιοφωνία.
1: Να είστε καλά, ναι. Έχω όλο το χρόνο εδώ για τη μετάφραση, εδώ που βρισκόμαστε εδώ.
0: Για πείτε μας, λοιπόν, βρίσκεστε όντως εκεί? Καλά τα είπα, είστε πρώτα...
1: Είναι μια, πραγματικά μια υπέροχη περιοχή, και ο τόπος εδώ, το κέντρο εδώ που μένουμε, είναι θαύμα όλα. Και μπορούμε έτσι μέχρι τώρα 3-4 μέρες να αφοσιώνουμε συνέχεια στη μετάφραση.
0: Με την οποία εσείς ασχοληθήκατε από νωρίς, πώς προέκυψε και η μετάφραση στη ζωή σας, αλλά και η ενασχόληση με την ελληνική λογοτεχνία, με τα ελληνικά γράμματα?
1: Ναι, ξεκίνησα από την Ολλανδία, βέβαια. Μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που διαβάζουμε πολύ. Ο λόγος, ο πατέρας μου ήταν ιεροκήρυκας, παπάς, ας πούμε, πρωτεστάντης.
0: Μάλιστα.
1: Και μεγάλωσα με τον λόγο. Και πολλά παπαντοπέδια, ας το πω έτσι, ακόμα υπηρετούν τον λόγο, βέβαια όχι πάντα τον θείο λόγο, αλλά ως κονφρανσιέ, μεταφραστές, συγγραφείς, ξέρω. Και πήγα στο κλασικό γυμνάσιο, έμαθα τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, πήγαιναν μαζί και τα σπούρασε κλασική φιλολογία, αλλά δεν ήθελα να μπω στη μέσα εκπαίδευση, και βρήκα, επειδή γνώρισα την Ελλάδα, ταξίδευα στην Ελλάδα, γνώρισα και την ελληνική γλώσσα, τη μουσική, την ζωή και τα λοιπά, και αποφάσισα να να διαλέξω τη νεοελληνική λογοτεχνία, που μπορούσα να το κάνω αυτό μέσα από το κλασικό πρόγραμμα.
0: Ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που μεταφράσατε, θυμάστε?
1: Ναι, ήταν το διπλό βιβλίο του Δημήτρη Χατζή. Και μετά τις σπουδές μου στην Ολλανδία, σπούδασα 2 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, και εκεί έκανα αυτή τη μετάφραση και γνωρίστηκα και με τον συγγραφέα, με τον Δημήτρη Χατζή.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με έναν άλλον Άγγλο μεταφραστή στην Αθήνα, για να τον επισκεφτούμε και να συζητήσουμε διάφορες απορίες. Mm-hmm. Και μας δέχτηκε πολύ καλά και μας βοήθησε πραγματικά.
0: Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση και το καταλαβαίνω, γιατί η γλώσσα, η κάθε γλώσσα, είναι, πώς να το πω, είναι κάτι το άπιαστο. Μπορεί να τη μιλάμε καθημερινά, αλλά είναι κάτι το άπιαστο. Και ειδικά η ελληνική γλώσσα, όπως λέτε κι εσείς που διάβαζα κάποιες συνεντεύξεις σας, πολλές φορές δεν έχουν αντιστοίχηση οι ελληνικές λέξεις με αντίστοιχες, ας πούμε, στα Ολλανδικά. Θέλετε να πρώτα απ' όλα, ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, οπωσδήποτε. Ισχύει.
0: Πείτε μας κάποια παραδείγματα που εσάς σας δυσκόλεψαν και λέγατε, τώρα ποια αντίστοιχη λέξη να βγάλω ώστε να μείνω πιστός στο πνεύμα του συγγραφέα, αλλά να καταλάβει και ο Ολλανδός αναγνώστης τι εννοώ.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν έχω. Ναι. Είναι ιδιαίτερα οι λέξεις που δηλώνουν κάτι, το ή το συναισθηματικό ή και το ηθικό, πολλές φορές δεν επικαλύπτονται με τις αντίστοιχες λέξεις στα Ολλανδικά. Ας πω, πρακτικές λέξεις, σπίτι είναι house, εκεί δεν υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά ανέφερα αλλού και το παράδειγμα το πονηρός, που όλοι ξέρουμε περίπου τι σημαίνει, αλλά έχει πολλές χρήσεις. Ουσιαστικά δεν είναι καλό το πονηρό. Αλλά όποιος δεν είναι καλή ο πονηρός, πάλι δεν είναι καλό. Βρίσκεται κάπου,
0: ναι, κάπου στη μέση. Ναι. Πολύ σωστά.
1: Και εκεί, σε κάθε περίπτωση που βρίσκω αυτή τη λέξη, πρέπει να σκεφτώ πώς να το αποδώσω τώρα σε αυτή την περίπτωση.
0: Τώρα διαβάζω ότι ειδικά στη Βίτσα, εκεί που βρίσκεστε, ουσιαστικά μεταφράσατε και παρουσιάζετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Τυφώνησα, με τυφώνησα έχετε ασχοληθεί?
1: Συγγνώμη.
0: Με τυφώνησα, τυφώνησα έχετε μεταφράσει.
1: Τυφώνησα την είχα μεταφράσει την δεκαετία του 90, δηλαδή πριν από, δεν ξέρω, 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά από τότε είχα την επιθυμία να κάνω και μια μεγάλη επιλογή από τα αντιγυήματά του.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό αποφάσισα πέρσι να το κάνω, δηλαδή από το Σεπτέμβριο ασχολούμαι με αυτό. Και διάλεξα ένα από τα μεγαλύτερα αντιγυήματα, δηλαδή αυτό το ονομάζει μυθιστόρημα, αλλά τα ρόδινα ακρογιάλια. Αυτά είναι ένα μεγάλο κείμενο για να το έχω εδώ, ας πούμε, με την ησυχία μου να το δουλέψω αυτό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, ο σύγχρονος Ολλανδός και η σύγχρονη Ολλανδέζα, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, τι διαβάζει, δηλαδή από αυτά που φυσικά τα μεταφρασμένα, τι διαβάζει, τι προτιμάει, έχετε την αίσθηση, από τους ελληνικούς τίτλους, δηλαδή ποιους συγγραφείς προτιμά?
1: Ναι, αν κοιτάμε το μεγάλο το κοινό, ας πούμε, ξέρω μόνο τον Καζαντζάκη από την πεζογραφία και τον Καβάφη από την ποιήση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Έχω μεταφράσει και 3 μυθιστορήματα του Καζαντζάκη σε δεύτερη μετάφραση, και πρόσφατα κυκλοφόρησαν και τα ποιήματα και τα πεζά του Καβάφη σε Ολλανδική μετάφραση δική μου, που είναι η τρίτη για τα ποιήματα, δηλαδή η τρίτη Ολλανδική μετάφραση, ολοκληρωμένη μετάφραση.
0: Και με τον Παπαδιαμάντη, που έχει και αυτό το γλωσσικό ιδίωμα το ιδιαίτερο, πώς τα πάνε οι Ολλανδοί αναγνώστες?
1: Ναι, αυτό είναι οπωσδήποτε ένα πρόβλημα. Τα αρχαία που χρησιμοποιεί, λέμε πολλές φορές πως γράφει καθαρέως, αλλά μερικές φορές είναι
0: πολύ
1: καθαρά
0: κοντά στα αρχαία.
1: Αρχαία ελληνικά, ναι. μερικές φορές χρησιμοποιώ καλύτερα το λεξικό των αρχαίων ελληνικών παρά το ξέρω, τον Μπαμπινιώτη.
0: Σας καταλαβαίνω. Ναι.
1: Αυτό δεν μπορώ να το αποδώσω, βέβαια. Δηλαδή, έχουμε κι εμείς διάφορες διαστρωματώσεις στα Ολλανδικά, αλλά όχι όπως τα αρχαία, ας πούμε, με τα ελληνικά και τα βυζαντινά και τα λοιπά, και τα κοινή. Δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά προσπαθώ παρόλα αυτά να αποδώσω κάποια ατμόσφαιρα από την γλώσσα. Και πολλές φορές τα παιδιά μου με κοροϊδεύουν επειδή χρησιμοποιώ παλιές αρχαίες Ολλανδικές λέξεις. Οπότε ίσως καλώς να... για αυτή τη δουλειά.
0: Τα παιδιά σας, αν επιτρέπετε, πόσα παιδιά έχετε?
1: Δύο.
0: Διαβάζουν ελληνική λογοτεχνία?
1: Πότε διαβάζουν καμιά μετάφρασή μου.
0: Επειδή την έχει κάνει ο μπαμπάς. Τα αρχαία ελληνικά γενικότερα εσάς σας δυσκόλεψαν, και γενικότερα θεωρείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον ακόμα και στη σύγχρονη νεολαία στην Ολλανδία ή σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που μπορεί να έρχεστε σε επαφή να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά τα νέα παιδιά?
1: Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί εμείς στην Ολλανδία έχουμε ακόμα έχουμε διάφορα γυμνάσια, ας πούμε, αλλά έχουμε και τα κλασικά εξετάξια, που εκεί μπορείς να οπωσδήποτε θα κάνεις 2 χρόνια τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά, μετά πρέπει να διαλέξουν ή τα αρχαία ελληνικά ή τα λατινικά. Και πάντα είναι παιδιά, όπως και τα δικά μου, δεν ξέρω αν τους επηρέασα μάλλον, όχι συνειδητά, αλλά τέλος πάντων είναι παιδιά που διαλέγουν τα αρχαία ελληνικά.
0: Όχι, ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί είναι πιο εύκολα τα λατινικά, αλλά δεν το ξέρουν από την αρχή και μάλλον τα βρίσκουν πιο ελκυστικά τα αρχαία ελληνικά, και καλά κάνουν. Γενικότερα, κύριε Χόβερντα, εσείς τώρα είστε συνταξιούχος και επομένως γι' αυτό λέτε ότι έχω χρόνο. Από άποψη επιβίωσης, δηλαδή ένας μεταφραστής και μάλιστα της δικής σας, του δικού σας ύψους, πώς ζει, δηλαδή αμείβεται αρκετά καλά?
1: Όχι, δηλαδή ίσως στην Ολλανδία κάπως καλύτερα, αλλά αν ήταν μόνο να ζήσει με τις αμοιβές από τους εκδοτικούς οίκους, ήταν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά ευτυχώς έχουμε στην Ολλανδία ένα ίδρυμα γραμμάτων, ας πούμε, που υποστηρίζει τους μεταφραστές. Άμα έχεις ένα συμβόλαιο με εκδότη για ένα καλό βιβλίο, αυτό είναι η προϋπόθεση, βέβαια, είναι καλή λογοτεχνία και όχι κάτι αστυνομικό ή ξέρω εγώ τι, τότε σου δίνουν σε σένα, στο μεταφραστή δηλαδή και όχι στον εκδότη, περίπου το ίδιο ποσό με την αμοιβή ή και παραπάνω. Οπότε αν πάρεις τέτοια επιδόματα, τέτοιες επιχορηγήσεις, τότε κάτι κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πλουτίσεις από τη μετάφραση.
0: Ναι, αλλά... αυτό μου το λένε και άλλοι συναδελφοί σας. Όποτε έχουν φιλοξενηθεί στην εκπομπή, γι' αυτό το ρωτάω έτσι λίγο εκ του πονηρού κι εγώ.
1: Ευτυχώς πάντα με υποστήριζε αυτό το Ίδρυμα Χρημάτων στις μεταφράσεις. Οπότε...
0: Πάλι καλά. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χόγκβερντα. Με τους νέους Έλληνες λογοτέχνες, δηλαδή με την πιο καινούργια σοδιά, τους ανθρώπους που, γιατί στην Ελλάδα, όπως έχετε παρατηρήσει, έχουμε πάρα πολλούς συγγραφείς και ποιητές. Ευτυχώς θα πω εγώ. Έχετε επαφή, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι, δεν απαραίτητο να μου πείτε ονόματα, αν θέλετε μου λέτε, που να έχετε ξεχωρίσει και αγαπήσει ώστε να θελήσετε και να τους μεταφράσετε στα Ολλανδικά?
1: Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τώρα αναφέραμε μόνο τον Παπαδιαμάντη και τον Καμπάφη και τον Καζαντζάκη, που είναι παλιότεροι βέβαια, αλλά έχω μεταφράσει και Βέγα Χαλανάκη, Κιουρτσάκη, Βλαβιανό, Μπαϊνά, δηλαδή
0: τους πολύ καινούριους, τους σύγχρονους, μάλιστα. Ωραία,
1: από
0: ωραία.
1: Το πολύ πολύ νέος είναι λιγάκι δύσκολο. Δηλαδή όταν χρησιμοποιούν μια πολύ μοντέρνα γλώσσα της νεολαίας, ας πούμε, δεν είμαι μάλλον ο πιο κατάλληλος να κάνω αυτή τη μετάφραση. Αυτό ισχύει για όλους τους μεταφραστές που όταν ξεπερνάνε κάποια ηλικία, τη νέα νική λογοτεχνία, όταν έχουν αυτή τη γλώσσα, είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Λοιπόν, πραγματικά χάρηκα πολύ που τα είπαμε, που σας ακούσαμε ραδιοφωνικά. Σας συγχαίρω για όλο αυτό που κάνετε. Εκ μέρους, να σας πω την αλήθεια, και όλων των Ελλήνων. Δηλαδή, είστε ένας πρεσβευτής τελικά του ελληνικού πολιτισμού. Και σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Χόκβερντα.
1: Ναι, άλλη μου χαρά.
0: Εύχομαι για πολλά χρόνια ακόμα να μεταφράζετε και να δίνετε στον κόσμο όλα αυτά τα ωραία έργα που μας δίνουν οι λογοτέχνες, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι οποιασδήποτε άλλης χώρας.
1: Αυτό θέλω και εγώ.
0: Okay. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ λέμε πόσο πολύ μας άρεσε ο κύριος Χέρο Χόκβερντα, ο Ολλανδός μεταφραστής της ελληνικής λογοτεχνίας. Με τι απλότητα μας μίλησε. Φανταστείτε τώρα μόρφωση ο άνθρωπος, έτσι, Βασίλη. Πολύ μας άρεσε. Βούλα, μπράβο. Η Βούλα, παιδιά, έχει υπομονή που δεν έχω εγώ. Άμα δεν τον βρούμε ένα θέμα ή έναν άνθρωπο, θα περιμένει εκεί, θα επιμένει με μηνύματα, με... Εγώ χάνω την υπομονή μου, άστο της λέω, δεν πειράζει, πάμε σε άλλο θέμα. Αλλά τώρα μπράβο της, Βούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο, βλέπω πολύ ωραία μηνύματα να τα μοιραστώ μαζί σας.

Άντα μας λέει, καλησπέρα κυρία Καραγιάννη από τη Θεσσαλονίκη, που μετά από μια έντονη βροχόπτωση, να και το ρεπορτάζ, βροχόπτωση έντονη στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα, βγήκε ξανά ένας υπέρλαμπρος ήλιος. Σχετικά με το σχόλιο σας για την υπέροχη νεολαία μας, που πολλές φορές κρίνεται αυστηρά και άδικα από τους μεγαλύτερους, έχω να συμπληρώσω το εξής. Είχα την τύχη να παρευρεθώ το τριήμερο σε άρτια οργανωμένο φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στις Πρέσπες από ένα νεαρό μεταπτυχιακό φοιτητή μόλις 27 χρονών, με τόσο μεράκι και επιστημοσύνη που δεν είχε να ζηλέψει ούτε στο ελάχιστο την εμπειρία των μεγαλύτερων, μας λέει η Άντα. Το χάρηκα πολύ, παραδοσιακός χορός, συμβολισμοί και ενδυματολογική σημειολογία. Άντα, τι να σου πω, νομίζω ότι μόνη σου είπες, ανέφερες μία μικρή ιστορία προς επίρρωση αυτών που λέγαμε κι εμείς, και εγώ χαίρομαι για εκείνο το παιδί και για σένα. Κατερίνα μου, γεια σου. Πρέπει να είσαι από το Βόλο, έτσι, εσύ, αυτή η Κατερίνα είσαι. Κάτσε να δω. Δεν μου ανοίγει να δω και τη φωτογραφία. Κόλλησε. Τέλος πάντων, θα ανοίξει. Προς το παρόν θα πάω. Ναι. Συγχαρητήρια, λέει, για την οικονομική ενημέρωση. Συγχαρητήρια, αλλά και για όλα τα θέματα της εκπομπής. Σήμερα κατάλαβα καλά τι σημαίνει η λέξη ολιγοπόλια, λέει η Κατερίνα από το Βόλο και στέλνει μια φωτογραφία με κάτι υπέροχα λουλούδια. Ναι, κοίτα, με το οικονομικό ρεπορτάζ δεν τα πάω καλά, αλλά με όλα τα χρόνια των εκπομπών μαθαίνω κι εγώ, μην νομίζεις. Χαίρομαι. Θανάση, καλησπέρα σε σένα και σε όλη την παρέα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία καλησπέρα και σου στέλνω κι εγώ.

καλά και αυτό το τραγούδι που παίζει είναι υπέροχο του Paul Weller, The Soul Searchers. Ε, αναζητητές ψυχών. Παναγία μου. Καλά, σήμερα η εκπομπή έχει πάρει μεταφυσικές διαστάσεις. Τέλεια η συνέντευξη με τον Ολλανδό, μας λέει ο Πέτρος. Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε και όλα τα άλλα τα διάβασα εννοείται και συμφωνώ μαζί σου. Την καλησπέρα μου. Ο Γεράσιμος το ίδιο. Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ο Ολλανδός μεταφραστής. Μα γι' αυτό και εμείς σας λέω, μόλις το καταλάβαμε ότι είναι εδώ και είναι που είναι στην Ήπειρο αλλιώς, έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, παιδιά, γιατί το πρότεινα και σε συναδέλφους να τον έχουν στο στούντιο αν τον πετύχουν στην Αθήνα. Έτσι και έρθει στην ΕΡΤ, τον έφερα στο στούντιο, τελείωσε. Ελένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σε όλη την ομάδα, λέει. Είστε ίσως η καλύτερη εκπομπή μαζί με 2-3 ακόμα. Εντάξει, το δέχομαι, αφού έβαλες και κάτι περισσότερο και όχι μόνο εμάς. Αλλά Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ποιον έχουμε ξεχάσει από τα μηνύματα? Σπύρο μου, ναι, σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όταν την εξεθίαζαν, λέει, τελικά η χώρα χρεοκόπησε με χρέος μόλις 120% του ΑΕΠ. Μακάρι να μην γίνουν αυτά που λες, να μην επαναληφθεί η ιστορία με αυτόν τον τρόπο, Χριστέ μου, εγώ τα λέω αυτά, Σπύρο.

Και φεύγοντας σιγά σιγά, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, παιδιά, στο θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, της γυναίκας πίσω από το Περσέπολης, της έντονης επικρίτριας του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, η σπουδαία συγγραφέας, σκητσογράφος και σκηνοθέτης, πέθανε ένα χρόνο μετά το θάνατο του συζύγου της, στα 56 της χρόνια, από θλίψη. Ήθελα και πιο πολλά να σας πω για την Μαρζάν Σατραπή. Της αξίζει εκτενής αναφορά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μόλις είδα την είδηση λέω όχ, τι της έκαναν. Αλλά από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί έμεσα από το καθεστώς και από τις διώξεις. Είχε από μόνη της πρόβλημα, δεν ξέρω, δεν το παίρνω και πάνω μου, μην κάνω και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ αφού ακούσαμε την ωραία Κοιμωμένη από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη όμως, σε διασκευή, και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5, Παρασκευή αύριο, ελπίζω με ωραία θέματα και την ίδια όρεξη. Πολύ σας ευχαριστώ για όλα, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία και χειρίες που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, δήλωσε ότι η απέτηση αποχώρησης των μαχητών της από τον Νότιο Λίβανο ισοδυναμεί με παράδοση και ήττα, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν δεσμεύεται να σταματήσει την αντίσταση όσο υπάρχει Ισραηλινή κατοχή. Την ίδια ώρα οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ένα Σέρβος και ανόκρανος έχασε τη ζωή του και 2 ακόμη τραυματίστηκαν όταν όλμος έπληξε τη θέση τους κοντά στην πόλη Μαρτζαγιούν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιχείρησε να υποβαθμίσει το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, ενώ το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε μόνιμη εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στον Λίβανο. Παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις κατάπαυση του πυρός, οι μάχες συνεχίζονται με το Ισραήλ να έχει επεκτείνει την παρουσία του σε μεγάλο τμήμα του Νότιου Λιβάνου και πολλούς κατοίκους να εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η νέα συμφωνία μπορεί να οδηγεί σε πραγματική αποκλιμάκωση. Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθυου τροχού, με αποτέλεσμα το ρίχος του να προσκρούσει στο έδαφος. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών. Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών και διασυνδέσεων ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από τη Σόφια μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομολογό του. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του κάθε του διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ εξέφρασε το όραμα δημιουργίας ενός χερσαίου διαδρόμου με αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρόμους που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διατήρησης των πόρων συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός κοινού ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για την άμυνα. Ειδική αναφορά έκανε και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας Νίκος Ταγαράς, με την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταψηφίζουν. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπαδόπουλος, πλειοψηφία να ψηφίζει υπέρ, το Πασόκ να δηλώνει

0: Το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πλεύση Ελευθερίας και η Νίκη άσκησαν επίσης κριτική, υποστηρίζοντας ότι ο νέος κώδικας δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα προβλήματα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Με πλειοψηφία 35 ψήφων έναντι 12, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Η απόφαση απορρίπτει τη θέση των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και των funds που υποστήριζαν ότι οι τόκοι θα έπρεπε να υπολογίζονται επί του συνόλου του δανείου, κάτι που συνεπαγόταν σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση για τους δανειολήπτες. Να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, κάλεσε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Μεταβλητή άνεμη έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά.
7: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
11: Απολύτως σχετικό.
10: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
11: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
10: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Δηλαδή?
10: Άκουσε να δεις.

Αλλά έτσι κι αλλιώς είμαστε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου, όπου και αν βρίσκεστε και αν μας ακούτε στην Ελλάδα. Εντάξει, ωραίο το California Dreaming, ωραίο τραγουδάκι, αλλά και η δική μας ζεστούλα που έρχεται, θα γίνουμε California και βάλε τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά. Καλοκαίρι, γάρ. Σήμερα είναι Πέμπτη, 4 Ιουνίου του 2026, 8 και 45 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί, παιδιά. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει σήμερα και στην καλή μας φίλη τη Μάρθα που είναι τακτική μας ακροάτρια κάπου εκεί από τις Λάρισα στα μέρη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε κάθε Μάρθα.

Ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε, το 1944, όταν γεννήθηκε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, η Μισελ Φίλιπς. The Mamas and the Papas ήταν μέλος του συγκροτήματος. Κάνω λάθος, μέχρι και στο Star Trek The Next Generation πρέπει να είχε εμφανιστεί. Α, και τη δεκαετία του 70 συνεργάστηκε με τον Leonard Cohen. Έχουμε στρώσει τα βοτσαλοχαλιά μας, γιατί αυτά είναι οι καλοκαιρινές μας μουσικές. Άλλωστε ήδη περπατάμε την τέταρτη ημέρα του Ιουνίου. Σαν σήμερα που λέτε, το 1936 στη Γαλλία σχημάτισε κυβέρνηση το Λαϊκό Μέτωπο, Συμμαχία Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών. Πρωθυπουργός ήταν ο Λεόν Μπλουμ. Σαν σήμερα βέβαια το 89 είχαμε τη σφαγή στην πλατεία Τιανανμεν. Και αν σας ενδιαφέρει, το Βασίλη θα τον ενδιαφέρει σίγουρα, να πάρετε να πείτε χρόνια πολλά στην κυρία Αντζελίνα Τζολί που έχει τα γενέθλιά της. Θα το εκτιμήσει νομίζω. Εντάξει Βασίλη μου, και ο Βασίλης με τον οποίο έχουμε ανοίξει κουβέντα δεν είναι άλλος από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τον ηχολήπτη μας, τον χειριστή της Τράπεζας Επεξεργασίας του Ήχου. Βουλακουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε, και No Radio, δύο λέξεις. Εκεί είναι η σελίδα μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας, και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, κανένα πρόβλημα, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται πανεύκολα και την χρησιμοποιείτε για να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, ή αν θέλετε να δείτε κάποιες προαναγγελίες, να γράψετε κανένα σχόλιο και τα σχετικά. Γιατί αγαπητή Αγγελική σε πληγώνω με το California Dreaming? Μήπως ήθελες, Αγγελική, πάντα ξέρω τώρα ότι αφού το έχεις βάλει κάποια φορά και αφού είναι αυτή στο Facebook, αλλά επειδή δεν έχει μικρό όνομα, είναι Αγγελική, είναι Αλεξάνδρα, είναι από το Μεσολόγγι σίγουρα, αυτό το θυμάμαι, αλλά βάζε μου το μικρό όνομα. Ξέρετε, πολλές φορές καθώς σερφάρουμε, για να μείνουμε και στο καλοκαιρινό κλίμα και στην Καλιφόρνια, πάνω στα μηνύματα, ακόμη και οικεία πρόσωπα, μπορεί το όνομα να μας μπερδέψει. Καλά, θα με βοηθήσει σε λίγο. Είχαμε και αυτή μια δολοφονία και το θάνατο ενός 20χρονου στη Βρετανία, και σκεφτόμουν μερικές φορές πόσο σημαντική και πόσο κρίσιμη είναι η δουλειά των αστυνομικών, και δεν ξέρω πόσο χρειάζεται μια καθημερινή υπενθύμηση για τους ίδιους, από τους επικεφαλείς, από την προϊσταμένη αρχή, να τους θυμίζει πόσο σημαντική μπορεί να είναι η στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο έργο αυτό που επιτελούν, γιατί έγινε ένα περιστατικό, ένας 20χρονος με ένα νομίζω λίγο μεγαλύτερο, δεν έχει σημασία, κάτι συνέβη και ο έτερος τον μαχαίρωσε. Αυτός λοιπόν που μαχαίρωσε τον 20χρονο πήρε αυτόν στην αστυνομία και τους λέει, ελάτε γιατί μου επιτέθηκε, είναι ρατσιστική επίθεση, αυτό ήταν Σιχ, κάποια θρησκευτική ομάδα, είναι γνωστή η Σιχ, και δέχτηκα ρατσιστική επίθεση και τα λοιπά. Τρέχουν οι αστυνομικοί και βρίσκουν τον 20χρονο πεσμένο κάτω. Τους λέει λοιπόν ο δράστης,
μου επιτέθηκε με ένα μαχαίρι και τα λοιπά και τον έσπρωξα και φοβάμαι και τα λοιπά. Πέφτουν οι αστυνομικοί πάνω στον πεσμένο, του βάζουν χειροπέδες και αρχίζει, υπάρχει βίντεο γιατί έχουν κάμερες οι αστυνομικοί πάνω τους και δόθηκε στη δημοσιότητα, και αυτός να τους λέει με έχει μαχαιρώσει, δεν νιώθω καλά. Του λέει ο αστυνομικός, δεν είσαι μαχαιρωμένος, του λέει, φίλε, άστα αυτά. Ο άλλος να φωνάζει, αυτό, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω, είμαι μαχαιρωμένος. Του έκανε λίγο έτσι εκεί τα ρούχα, δεν είδε κάτι, καλά καλά του λέει, τον γύρισε, του βάλε χειροπέδες, μετά από λίγο πέθανε ο άνθρωπος, ο νεαρός, ο οποίος ήταν όντως μαχαιρωμένος. Αλλά επειδή ο αστυνομικός πήγε με τη βεβαιότητα ότι αφού άλλος πήρε ρε παιδί μου και κάνει την καταγγελία, δεν έκατσε να το... δηλαδή δεν ξέρω αν θα τον έσωνε. Αλλά μετά τον έπιασαν βέβαια τον άλλον. Όταν είδαν ότι ο 20χρονος που είναι κάτω ξεψύχησε, τον έπιασαν, τώρα πήγε δικαστήριο, έχει πολύ βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Δηλαδή αυτός έπαιξε ένα παιχνιδάκι και οι άνθρωποι που πήγαν εκεί, οι αστυνομικοί, όχι κανένας περαστικός, δεν έκαναν τη δουλειά τους, παιδιά. Σε μια πολύ πιο ήπια περίπτωση, γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, γιατί μου συμβεί κάτι ανάλογο σε μια περίπτωση στόκερς, πως λέμε, διώκτες και τα λοιπά. Ήταν μια κυρία τέλος πάντων που για λόγους διάφορους, λόγω της δουλειάς, της εκπομπής και τα λοιπά, σοβαρότατο πρόβλημα, η οποία έχει και κάποια ψυχική διαταραχή όπως απεδείχθη, φτάσαμε κάποια στιγμή στα δικαστήρια για να κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Μέσα στην αίθουσα, όχι στην αίθουσα του δικαστηρίου, πριν που ήμασταν στο γραφείο της εισαγγελέως νομίζω, μου επιτέθηκε. Εντάξει, προσπαθούσα τώρα, γυναίκα ήταν, δεν θα τη χτυπήσω και αυτά, αλλά προσπαθούσα να την κρατήσω μακριά μου. Παίρνει ένας αστυνομικός, γιατί έγινε φασαρία, φώναζε εκεί η εισαγγελέας, ελάτε μέσα αυτά, ο οποίος έρχεται και με βουτάει. Του λέω, μην πιάνεις εμένα, η κυρία. Σου λέει, εντάξει, αυτός κάτι τη χτύπησε τη γυναίκα, τον καταλαβαίνω δηλαδή, μέχρι που ευτυχώς για μένα, για να με πήγαιναν και με τις χειροπέδες, του όρμηξε η συγκεκριμένη κυρία, γιατί με έπιασε και δεν έπρεπε και αυτά, άρχισε να τον χτυπάει και τα λοιπά και κατάλαβε ο αστυνομικός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό ήταν μια έως και αστείο στιγμιότυπο, αλλά δεν μπορείς να πηγαίνεις με μια εικόνα προκατάληψης σε ένα τόπο εγκλήματος. Γενικότερα το λέμε αυτό, γιατί έχουμε δει και περιστατικά που ένα θύμα μπορεί να έχει χάσει τη ζωή του ακριβώς γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση και προκατάληψη από την αστυνομία. Αλλά αυτό στη Βρετανία βγάζει μάτια. Όταν ο άλλος φωνάζει ότι είναι μαχαιρωμένος, φάε δύο λεπτά, τρία, να χάθηκε το παιδί 20 χρόνων. Και επειδή λέγαμε και για τα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε μέρα συλλαμβάνουν και κάμποσους. Το άνθρωσμα πρέπει να βγάζει πάρα πολύ κόσμο, παιδιά. Δηλαδή άνθρωποι που έκαναν κατάχρηση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, που αντί να πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς, τα εισέπραταν αυτοί. Μιλάμε για μεγάλα κυκλώματα, μιλάμε για αρχηγούς, μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο που λέγε ναι πάρε το δικό μου για να πάρει κάτι ένα. Δηλαδή ό,τι και να έχει να κάνει με τις πολιτικές ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν μέχρι κεραίας, αυτό όμως που φαίνεται είναι ότι μεγάλο μέρος, και ντρέπομαι που το λέω, μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας ήταν μέσα στο κόλπο. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε αυτό που οι κακοί πολιτικοί που δεν... Για να υπάρχουν κακοί πολιτικοί, και στην περίπτωση αυτή αν υπάρχουν να τους βρούμε και όλα, το ξαναλέω, δεν είναι να τους αθώσουμε, αλλά για να υπάρχουν τέτοιοι, πάει να πει ότι υπάρχει και ένας κόσμος πρόθυμος να μπει σε αυτό το φαγοπότι. Και αυτός ο ξύπνιος κόσμος δεν κάνει κακό όταν μετά τους πιάσουν στον πολιτικό και αυτό. Κάνει στους υγιείς, στους τίμιους πολίτες αυτής της χώρας που δεν πάνε ούτε σε γραφεία να παρακαλάνε, ούτε κάνουν κομπίνες για να παίρνουν λεφτά που δεν τους ανήκουν. Δηλαδή την πληρώνει όλη η υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Ρίχνοντας την πέτρα του αναθέματος όταν βρίσκουμε διεφθαρμένους πολιτικούς, να ξέρουμε ότι από πίσω τους υπάρχουν μεγάλα κοινωνικά στρώματα που και τους διαλέγουν και τους στηρίζουν. Έχουμε να πούμε κι άλλα.
σήμερα τι γίνεται. Το ένα τρελό γεωταχή πήρε Σβάρνα, κόλλησε τον Γκάζι που 75χρονος οδηγός τώρα πώς, στην Αύπακτο, πώς κόλλησε τον Γκάζι και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Άμα κόλλαγε τον Γκάζι θα πέφτε στο μπροστινό αυτοκίνητο. Και ατυχήματα γίνονται, κόντεψαν σκοτώσει τρεις ανθρώπους και με μια άνεση γίνονται λίγα ατυχήματα. Του παίρνεις κατευθείαν δίπλωμα, αυτοκίνητο, την ίδια στιγμή, μόνο και μόνο για την αντίληψη αυτή. Αλλά περισσότερα και με τη δική σας συμμετοχή θα πούμε σε λίγο, γιατί αύριο πρωί θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο συνέδριο. Μπορούμε να πάμε στην Ακαδημία Αθηνών. Έχει ξεκινήσει για τα 100 χρόνια της μια σειρά από ενδιαφέροντα συνέδρια, τα οποία είναι ανοιχτά για το κοινό και μπορεί όποιος και όποια θέλει να πάει εκεί στο υπέροχο κτίριο στην Ακαδημία Αθηνών και να παρακολουθήσει βέβαια πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Επειδή είναι πρωινό αυτό, γίνεται αύριο. Αύριο είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αν δεν κάνω λάθος. Είπαμε να σας δώσουμε μια ιδέα από σήμερα. Ναι, αγαπητή Γεωργία, έχεις μπει πολύ σωστά στο Viber. Εδώ στέλνεις τα μήνυματά σου. Θα στείλουμε και εμείς τώρα μήνυμα για το περιβάλλον.

0: Περσεφόνη, όσο και να κοιμηθεί, αν εμείς συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε ακολουθήσει, τους εφιάλτες δεν πρόκειται να τους γλιτώσει. Θα υποδεχθώ αμέσως τον καλεσμένο μας που θα μας δώσει και τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Ο κύριος Γεώργιος Γιαννόπουλος είναι καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο διευθυντής και αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δικτύων Μεταφορών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και είναι και αντεπιστέλων μέλος της Ακαδημίας. Α, και πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Νομίζω να τον ενοχλήσουμε και άλλη φορά τον κύριο Γιαννόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, αρκετά καλά. Προετοιμαζόμαστε για αύριο.
0: Ναι, σας υποδεχθήκαμε εμείς με τον εφιάλτη της Περσεφόνης, αλλά όχι για κακό, έτσι, για να δώσουμε ένα στίγμα τέλος πάντων.
1: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή θα είναι εφιάλτης και μεγάλος μάλιστα.
0: Και όχι μόνο της Περσεφόνης. Όσο θεά και να είναι η Δήμητρα, δεν μπορεί να κάνει εκεί διακανονισμούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Η Βρωτή, έτσι δεν μας έλεγαν.
1: Και, και δυστυχώς δεν τον λαμβάνουν σοβαρά υπόψη οι κυβερνήσεις.
0: Όχι, λέτε.
1: Των μεγάλων κρατών που μολύνουν το περιβάλλον. Και τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά.
0: Να τους χτυπήσουμε καμπάνες τότε, κύριε καθηγητά. Μία ωραία καμπάνα θα χτυπήσει αύριο πρωί στην Ακαδημία Αθηνών, έτσι δεν είναι? Πρωί κιόλας, 10 η ώρα, θέμα είναι το περιβάλλον. Ναι. Τι είναι αυτό το συνέδριο, έχει δύο στρογγυλά τραπέζια?
1: Ναι, το θέμα είναι βασικά η κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει δύο στρογγυλά τραπέζια. Το ένα αφορά τις ας πούμε νεότερες προβολές για το φαινόμενο αυτό και κυρίως επικεντρωνόμαστε στον τομέα των μεταφορών, όπου εγώ θα παρουσιάσω στοιχεία και λοιπά, και στον τομέα της οικονομίας, δηλαδή οικονομικές επιπτώσεις.
0: Είναι απολύτως σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και με τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.
1: Ακριβώς.
0: Το ενεργειακό, οι μεταφορές είναι στην αιχμή της επικαιρότητας.
1: Βεβαίως. Και το δεύτερο στρογγυλό τραπέζι αφορά τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, τα οικοσυστήματα, τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Και εκεί πάλι θα υπάρξει ένα πάνελ από διακεκριμένους επιστήμονες που θα αναπτύξουν τα θέματα.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αυτά.
0: Και πάλι στην επικαιρότητα βρέθηκε αυτές τα επεισόδια και όλα αυτά στην Αλβανία που προσπαθούν μια τεράστια περιοχή να την αναπτύξουν. Και φωνάζουν όχι μόνο οι άνθρωποι που έχουν εκεί περιουσίες και από την ελληνική μειονότητα, αλλά και οι οικολογικές οργανώσεις, ότι αυτός είναι ένας τόπος προστατευόμενος, αλλά εκεί η ανάπτυξη δεν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα.
1: Δυστυχώς αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο, το συναντάμε σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι το πιο τελευταίο επεισόδιο, το οποίο αφορά και ελληνικές περιουσίες.
0: Φυσικά.
1: Αλλά να σας πω ότι η αυριανή ημερίδα για την κλιματική αλλαγή είναι μία από 5 μεγάλες ημερίδες που κάνει η Ακαδημία στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή της.
0: Είναι τρίτη, νομίζω, για αυτήν με την τεχνητή νοημοσύνη πάλι την είχαμε φιλοξενήσει.
1: Να
0: σας πω γιατί. Γιατί μας αρέσει πολύ που η Ακαδημία είναι ανοιχτή σε όλους μας. Δηλαδή εγώ που δεν έχω πιθανότητα να βρεθώ στα ίδια μέρη, στους ίδιους κύκλους με έναν επιστήμονα του δικού σας κύρους, έρχομαι αύριο, μπαίνω μέσα στην Ακαδημία, σας παρακολουθώ.
1: Βεβαίως.
0: Νομίζω μπορούμε να υποβάλουμε και κάποιες ερωτήσεις στο τέλος.
1: Βεβαίως. Θα υπάρξουν δεκάλεπτες τοποθετήσεις των μελών του πάνελ και μετά θα ανοίξει.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό το άνοιγμα, κύριε καθηγητά, που κάνει η Ακαδημία Αθηνών. Δεν είναι κάτι απόμακρο, πως έλεγε πριν στο τραγούδι, οι μίστες, που δεν μπορούσες να μπεις εκεί με τίποτα. Είναι ότι η γνώση παράγεται για τον κόσμο και επομένως πρέπει να έχει την πρόσβαση. Οπότε Ανατολική αίθουσα Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών στις 10 το πρωί ξεκινάει, νομίζω, το πρώτο τραπέζι.
1: Είναι εκεί στο Μέγαρο, το κλασικό της Ακαδημίας Πανεπιστημίου.
0: Μπαίνουμε άνετα, δεν να μας πούνε είσαι εσύ ακαδημαϊκός, θα πούμε
1: όχι.
0: Είμαστε
1: είναι
0: κοινό και
1: κοινό,
0: μπορώ
1: βεβαίως
0: να πω. Ναι, μ' αρέσει πολύ αυτό. Έχει ένα δημοκρατικό χαρακτήρα της γνώσης, πολύ ενδιαφέροντα.
1: Και κάτι ανάλογο θα γίνουν και στα θέματα της ενέργειας σύντομα, διότι ανέλαβα πρόσφατα πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας, που ασχολείται με γενικότερα θέματα ενεργειακά γενικότερα, Εκεί πάλι έχουμε προοπτική.
0: Θα μας ενημερώσετε και σας θέλουμε, γιατί το θεωρούμε, και εγώ τουλάχιστον, κορυφαίο πολιτικό θέμα, την ενέργεια.
1: Ενέργεια.
0: Ως κοινωνικό αγαθό ή ως άξονας ανάπτυξης ενός οικονομικού συστήματος που είναι όχι για τους πολίτες, αλλά δηλαδή είναι κρίσιμο θέμα.
1: Σωστό, και είναι και τα δύο, βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο είναι, νομίζω, άμεσο ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας.
0: Και όλη αυτή την προεκλογική παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδο που θα έχουμε, θα τα λένε αυτά τα θέματα. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να λάβουν μια θέση για να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε.
1: Βεβαίως. Πάντως, στα θέματα της αυριανής ημερίδας, αν θέλετε, για την κλιματική αλλαγή, νομίζω ότι θα ακουστούν ενδιαφέροντα στοιχεία, κυρίως για το πού πάμε και για την ανάγκη προσαρμογής κυρίως, διότι η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μικρό αποτύπωμα στην δημιουργία του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Είμαστε πολύ μικρός
0: αλλά στα δυσκολότερα. Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος.
1: Είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος, αλλά αυτό που πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής των υποδομών μας στις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Καλές συνεδριάσεις, καλά στρογγυλά τραπέζια, καλή προσέλευση από κόσμο αύριο. Είναι πολύ σημαντικό και θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Μια κοινοτοπία που χρησιμοποιούμε εμείς ανάμεσα σε δύο ενημερωτικά στιγμιότυπα είναι να πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα, έτσι λέμε συνήθως, είναι μια ευκολία. Εδώ είναι όνομα και πράγμα, γιατί Every Breath You Take τραγουδούν οι Police, που σαν σήμερα βρέθηκαν στην πρώτη θέση το 1983 των Βρετανικών Singles Chart. Και πάει και με το περιβάλλον, να ανασάνουμε καθαρό αέρα, να πάρουμε, ρε παιδί μου, μια ανάσα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν απέτησαν την αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ. Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Ενέργεια, άμυνα και υδάτινη πόρη στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ στην Σόφια. Επιχείρηση διάσωσης 74 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι. Η Σόβια και επιπλέον ποινή κάθειρξης 125 ετών και 3 μηνών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Δωδεκανήσου σε 34χρονο υπήκοο Ιράν για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών από τα τουρκικά παράλια στο Φαρμακονήσι τον Μάρτιο του 2025. Στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, 10 μέλη του προσωπικού τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε το εμπρόσθιο σύστημα προσγείωσης αεροσκάφους Boeing 787 της Lufthansa, ενώ βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης. Έθριος ο καιρός αύριο, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Είναι μια τέτοια μέρα, 4 Ιουνίου του 1984, όταν κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το single What's Love Got To Do With It, με την φωνή της Tina Turner. Ήταν το πρώτο solo album της, βέβαια, με τίτλο Private Dancer. Εμέρα αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό και το πώς έχει τραγουδήσει το Proud Mary, που το έχουν πει βέβαια και οι Creedence. What's love but a second hand emotion? What's love got to do? Λοιπόν, στα γρήγορα τα μηνύματά σας, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αμέσως μετά τα αθλητικά μας. Για να πάμε πρώτα απ' όλα στη Μάρθα. Ευχαριστώ για τις ευχές σου, Ανδρέα. Μάρθα από Λάρισα. Να είσαι καλόχρονη, Μάρθα μου. Η Γεωργία που της απάντησα εδώ στέλνει στα μηνύματα που το έστειλε στο Viber, ήρθε μια χαρά. Ο Γιάννης, ναι, δεν το διαβάζω ακόμα, όταν πλησιάσει ο καιρός με το πανηγύρι. Ο Παύλος που του ήρθε απάντηση Earth News Radio, άρα και αυτός μπορεί να στείλει τα μηνύματά του. Ο άλλος Γιάννης για τους πολλούς που σάρωσαν τα charts με το Every Breath You Take που το ακούσαμε πριν, το 83. Steve Preston Sweet φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών το 2020. Το 22 ο Alec John Sachs τον Bon Jovi φεύγει από τη ζωή στα 70 του. Ο Ανδρέας, ο ήλιος δεν πάει ποτέ να κοιμηθεί ποτέ. Δεν πάει να κοιμηθεί ποτέ, φίλε. Απλά το ημισφαίριό μας του γυρνάει την πλάτη. Αν πάει να κοιμηθεί θα παγώσει όλη γη. Καλησπέρα. Καλά που μου το έπαιρες, ρε Ανδρέα. Και εγώ είχα, και μάλιστα δεν ήξερα αν τα σεντόνια που βάζει στο κρεβάτι του είναι. Τώρα όμως που μου το εξήγησες αστρονομικά πως γίνεται, εγώ έτσι θα το λέω βέβαια, γιατί για μένα ο δικός μου ήλιος είναι αυτός που βλέπω. Και κάπου το είχα ακούσει αυτό, ότι κάτι περιστρέφεται τώρα. Αυτά πως το λέει ο Γαλιλαίος, και όμως κινείται η γη γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος γύρω από, μάλλον η γη, Εντάξει, δεν είναι διόρθωση, το καταλαβαίνω, με συγχωρείς για το πείραγμα, αλλά ναι, εγώ θα εξακολουθήσω να λέω ότι εδώ, από, όπως το βλέπουμε εμείς, ποιητική αδεία πάει να κοιμηθεί εκείνη την ώρα. Και με το πέφτει να κοιμηθεί, το ξυπνάει η μαμά του και του λέει, ήλιε, έχεις δουλειά από την άλλη μεριά. Και ξαναπιάνει δουλειά ο καημένος. Αυτό είναι εργασιακή εξάντληση. Κατερίνα, το σημείωσα, Κατερίνα μου, μπορείς να τη σβήσεις τώρα την ανάρτηση με το τηλέφωνο αν θέλεις. Ο Μίτσος με πατριό υπουργό λέει, ρε παιδιά, πού θέλατε να παντρευτεί το κορίτσι, σε εκκλησία? Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι, αλλά αν αναφέρεσαι αυτό που νομίζω, σε εκκλησία πρέπει να γίνει ο γάμος, εκεί που έχει γίνει φασαρία με το Υπουργείο Πολιτισμού, έγινε η δεξίωση. Και μια που είπα για πολιτισμό, μπάλες, μπράβο μου κάνει και ο Βασίλης τώρα. Βλέπει πιο πολιτισμός γίνεται από το να κλωτσάμε.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, τι γίνεται?
2: Χαίρετε.
0: Καλά είσαι?
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, για πες μας τι... Τα χθεσινά, εντάξει, κέρδισε ο Ολυμπιακός, θα έχει θυμώσει ο Παναθηναϊκός, θύμωσε ο Αταμάν. Πάντως πολύ μεγάλη διαφορά στις βολές, 25-9, δηλαδή εγώ χτύπησα, 29-5, ακόμα χειρότερα, ναι, πήγα να το σώσω. Ναι. Εγώ δηλαδή από αυτά τα 29 δεν έβαλα τα 20. Εσύ με 5 και τα 5 να βάζεις πάλι πίσω μένεις.
2: Θα το δούμε. Αύριο, χαμογελώ αλλά δεν αστείευομαι, είναι αύριο και χωρίς να υπονοώ κάτι,
0: ναι,
2: αλλά με όσα έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, είναι αύριο ο επόμενος αγώνας στο ΆΚΑ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεν είπα προς Θεού, έτσι, δεν είπα κάτι, αλλά έχουμε ζήσει πράγματα και θάματα και από εδώ και από εκεί και σε άλλα γήπεδα.
0: Τώρα οξύνιστα.
2: Δεν οξύνω κάτι. Κοίταξε, τον ακριβόμαστε.
0: Θα έχουμε άλλο διαιτητή και θα είμαστε καλύτεροι.
2: Εγώ έβαλα και αυτό. Εγώ δεν είπα κάτι, ούτε υπονοώ, έτσι. Απλά μιλάω εμπειρικά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Λοιπόν,
2: να εγώ... πάμε τα καλά. 8 η ώρα απόψε έχουμε ματσάκι. Σουηδία, Ελλάδα, έτσι.
0: Μπράβο.
2: Δυστυχώς δεν είμαστε στην προετοιμασία για Μουντιάλ.
0: Όχι, είναι φιλικό παιχνίδι, αλλά θα ετοιμαστούμε σιγά σιγά για το Nations League μετά.
2: Μπράβο, το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, μάλλον ξεκινάμε.
0: Γιορτή.
2: Με παιχνιδάρες, τότε θα είναι Γερμανία, Ολλανδία, και Σερβία.
0: Οπότε να σου πω και εγώ δύο ειδήσεις, γιατί για μαζί δεν λέγαμε, κάτι λέγες για το στρατό και τα λοιπά και σου έλεγα ναι, αλλά και τα κορίτσια και μου έλεγες μα τα κορίτσια δεν πάνε στρατό. Όταν το απολύω με το τραγούδι, δεν λέγαμε.
2: Τώρα θα το λένε,
0: λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Τώρα οι πρώτες γυναίκες που εντάσσονται στον ελληνικό στρατό ως εθελόντριες πέρασαν σήμερα το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων στη Λαμία. Και 26 Ιουνίου θα ορκιστούν. Οπότε θα τραγουδάνε και αυτές όταν απολυθούν. Απολύομαι και τρελαίνομαι.
2: Θα λένε 180 και σήμερα.
0: Και κάτι άλλο. Ξέρεις κάνα καλό hacker, γιατί έμαθα ότι η μπάλα του Μουντιάλ πρώτα απ' όλα δεν θα παίζει αν δεν τη φορτίσεις. Γιατί θα έχει μέσα.
2: Τρινίμπα.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν το θυμάμαι. Όχι.
0: Κάτι είναι σημαίνει στα ισπανικά αυτό.
2: Είναι, καταρχήν είναι από τις τρεις ομάδες. Δεν τώρα το τρινόλα, δεν το θυμάμαι. Τώρα θα σου στείλω μήνυμα σε.
0: Καλά, δεν πειράζει.
2: Λεπτά, ναι.
0: Αυτή είναι η έξυπνη μπάλα που θα διορθώνει τους διαιτητές και άμα τη χακάρω εγώ θα τη στέλνω κατευθείαν να βάζει.
2: Όπως είπε και ένας φίλος συνάδελφος, λέει σε λίγα χρόνια με joystick τα παίζουμε και θα βάζουμε εμείς γκολ.
0: Από μακριά, ακριβώς.
2: Ναι.
0: Και θα λένε πάρε αυτή την μπάλα κύριε διαιτητά να αλλάξουμε γιατί αυτή είναι αφόρτιστη.
2: Ναι.
0: Και επίσης θα μπορούν να την κλωτσάνε με δύναμη, θα τους λένε παιδιά λίγο χαλαρά, μην χαλάσουν μέσα οι αισθητήρες.
2: Μας φαίνεται παράξενο, αλλά όλα αυτά. Όλα αυτά τελικά είναι μάλλον υπέρ μας. Υπέρ μας εννοώ εμείς που παρακολουθούμε.
0: Η έξυπνη μπάλα. Κάτι διαφημίσει αργά μετά τα μεσάνυχτα που λέει το έξυπνο ράφι, το έξυπνο και την έξυπνη μπάλα.
2: Το λέω, να δείξεις τι είναι, είτε με τα βάρο όλα αυτά και έτσι ώστε να πάλι θα υπάρχουν λάθη, άρα είναι λιγότερα τα λάθη.
0: Ναι,
2: δηλαδή τώρα άμα γυρίσουμε πίσω με το
0: ένα σημείο θα μου πεις θα βάλουμε ένα ρομποτάκι διαιτητή που θα επικοινωνεί με την μπάλα κατευθείαν.
2: Όμως τώρα, θύμισε μου του Αγγλία-Γερμανία, πότε είχε γίνει το Μουντιάλ.
0: Πού να θυμάμαι εγώ.
2: Ναι, δεκαετίες πίσω, μικρός, που λέμε αν την μπάλα πέρασε τη γραμμή δεν πέρασε.
0: Ναι, καλά τώρα δεν έχει τέτοια, θα στο λέει μπάλα. Θα λέει πέρασα κύριε, πέρασα.
2: Αυτό δεν είναι δίκαιο όμως.
0: Είναι ωραίο, δεν ξέρω για δίκαιο, είναι χαριτωμένο πάντως.
2: Δίκαιο είναι. Μπορεί να μας ξενερώνει εμείς που πανηγυρίζουμε αλλά τελικά η μπάλα δεν μπαίνει μέσα.
0: Το γκόχι
2: είναι δίκαιο.
0: Είναι ωραίο που φωνάζεις, γκόχι που δεν μπήκε. Έχει πλάκα η έξυπνη μπάλα. Θα μάθουμε περισσότερα και θα σας ενημερώσουμε.
2: Σιγά σιγά, τώρα θα λέμε και άλλα για το Μουντιάλ.
0: Θα λέτε τα αναλυτικά, θα έχει τακτικά ραντεβού το Earth News Radio 105,8 με όλη την κάλυψη από το Μουντιάλ και εδώ στη δική μας στήλη θα λέμε κάνα ωραίο happening από τις Κερκίδες.
2: Μεταγραφές θα έχουμε να λέμε και πολλά.
0: Μεταγραφές. Και θα έχουμε χώρο να λέμε τέτοια ωραία πράγματα. Εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Για χαρά.

Ενδιαφέρουσα εκτέλεση μου φαίνεται. Σαν σήμερα, 4 Μαΐου του 1984, κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 7ο στούντιο άλμπουμ του Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: πριν μερικές μέρες πάντως από τις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση του State Department που αφορούσε την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η αλήθεια είναι ότι όταν τη διάβασα κι εγώ, που δεν είμαι ούτε νομικός, δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε δικαστής, ούτε οτιδήποτε, έχω μια στοιχειώδη γνώση της νομικής επιστήμης, ξαφνιάστηκα, γιατί το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Στα στοιχειώδη που ξέρω εγώ και που ξέρετε κι εσείς, τέτοιες αποφάσεις λαμβάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Δεν λέω ότι η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική, αλλά δεν είναι δικό της κομμάτι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν διάβασα την ανακοίνωση. Μία ή δύο μέρες μετά όμως διάβασα μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που έβαζε τα πράγματα στη θέση τους και είχε και έντονο ύφος, είναι η αλήθεια. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παντελή Μποροδήμο. Είναι πρόεδρος πρωτοδικών και είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και νομίζω ήταν και ο προηγούμενος. Στις πρόσφατες εκλογές πάντως, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πήρε τις περισσότερες ψήφους. Καλύτερα να το ρωτήσω, μην κάνω εγώ κανένα λάθος. Κύριε Μποροδήμο, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Καλησπέρα κύριε Σταματίου και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Πρωτεύσατε πολύ, σε πολύ ψήφους πάντως, έτσι?
1: Κάπως έτσι.
0: Όχι, εντάξει, δεν κακό αυτό να σας επιλέγουν οι συνάδελφοί σας.
1: Αντίθετα, είναι ιδιαίτερος τιμητικό.
0: Αλλά παραμένετε Γενικός Γραμματέας, έτσι δεν
1: ναι,
0: είναι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Για να πούμε πρώτα απ' όλα για αυτή την ανακοίνωση που βγάλατε εσείς, όχι προσωπικώς, ως Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Δεν την περιέγραψα εγώ, για να μου πείτε εσείς σε τι και πώς αντιδράσατε σε σχέση με το State Department.
1: Πολύ ωραία τα είπατε στην εισαγωγή σας. Όπως είδατε, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε μια ανακοίνωση για να δηλώσουμε όμως κάτι που κανονικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
0: Πάντως δεν συνηθίζεται μια δικαστική ένωση να απαντά στην ουσία ένα Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και ένα Υπουργείο Εξωτερικών δεν συνηθίζεται να συμβουλεύει μια άλλη χώρα τι να κάνει με τη δικαιοσύνη. Το έχουμε δηλαδή διάφορα καινούργια εδώ.
1: Το δεύτερο είναι το εντελώς ασυνήθιστο. Να πω λίγο μόνο για όσους δεν γνωρίζουν τι συνέβη.
0: Μάλιστα.
1: Ότι εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, σύμφωνα με το οποίο έγινε δεκτό το αίτημα του κρατουμένου και του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για αποφυλάκηση, αυτό που λέμε εμείς τα νομικά υφορών απόλυση.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσω εντάχει για να το γνωρίζουν και
0: οι ακροατές. Είναι η πέμπτη φορά νομίζω που είχε υποβάλει το αίτημα ή κάνω λάθος?
1: Ενδεχομένως, δεν το θυμάμαι και εγώ αυτό, αλλά είχαν υποβληθεί και άλλα στο παρελθόν. Στην Ελλάδα, για να γνωρίζουν οι ακροατές όπως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, υφίσταται αυτός ο θεσμός της υπόλους απόλυσης του κρατουμένου. Και λειτουργεί με βάση τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Οι τυπικές αφορούν το ύψος και το είδος της ποινής που εκτείνει και οι ουσιαστικές τη διαγωγή του μέσα στη φυλακή. Με αυτόν τον τρόπο, τα δικαστικά συμβούλια που είναι αρμόδια να κρίνουν για αυτές τις αιτήσεις διερευνούν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και είτε απορρίπτουν είτε δέχονται την απόλυση.
0: Εδώ το δέχτηκαν, αλλά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είπε να το ξαναδούν.
1: Αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα, σχετίζεται με ένα νομικό θέμα, αν θέλετε να σας το πω μετά αυτό.
0: Μάλιστα,
1: μετά την έκδοση του βουλεύματος, μάθαμε για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που εξέφρασε βαθιά απογοήτευση, λέει, για την αποφυλάκηση του συγκεκριμένου κρατουμένου, αλλά δεν έμεινε εκεί. Προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να επιστρέψει ο κρατούμενος στη φυλακή.
0: Να πάρει τον κύριο Μποροδήμο και να του πει άλλαξε απόφαση. Περίεργα ακούγεται. Να κάνω εγώ όμως λίγο τον Αμερικανό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε. Μου επιτρέπετε, θα το έχω πει από τώρα. Λέει όμως το State Department ότι εμείς έχουμε χάσει 4 Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς από τη 17 Νοέμβρη. Δηλαδή έχουμε και νομό και ηθικό, ας πούμε, έρισμα, για να σας το πούμε αυτό. Δεν ξυπνήσαμε και δίνουμε τώρα συμβουλές.
1: Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το ακούγαμε αυτό από θύματα των καταδικαστέντων ή κάποιος ο οποίος είχε χάσει δικό του άνθρωπο, και το ακούγαμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Εδώ όμως μιλάμε για έναν κρατικό οργανισμό, ένα κράτος το οποίο απευθύνεται σε ένα άλλο κράτος και του ζητάει τι, να κάνει αυτό το οποίο απαγορεύεται να κάνει καμία κυβέρνηση σε κανένα δικαστικό σύστημα, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία...
0: Να παρέμβει, ναι, σε εμάς η διάκριση των εξουσιών είναι δεδομένη, δεν το συζητάμε.
1: Κανονικά είναι δεδομένη και στις Ηνωμένες Πολιτείες η διάκριση των εξουσιών. Δεν ξέρω
0: και έχουν πολύ καλό σύστημα και μου κάνει εντύπωση. Θα πρέπει να το γνωρίζουν.
1: Ναι, είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζουν και γι' αυτό το λόγο αντιδράσαμε κι εμείς. Ότι δεν γίνεται να είναι αυτονόητη η δικαστική ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης σε κάποια κράτη και σε κάποια άλλα, σαν να υπάρχουν κράτη ίσα και λιγότερο ίσα.
0: Αν είχε άλλη διατύπωση δηλαδή γενικότερη για την τρομοκρατία, για το ότι εμείς νιώθουμε άβολα με αυτή την αποφυλάξη, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Γιατί είναι μια αντίδραση ενός κράτους που έχει χάσει τέσσερις δικούς του κρατικούς λειτουργούς από τη δράση μιας συγκεκριμένης οργάνωσης. Και αφού ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε γι' αυτό, εντάξει.
1: Ναι, το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι ένα κράτος ζητάει να παρέμβει στα εσωτερικά ενός άλλου κράτους με τρόπο με τον οποίο είναι αδιανόητος ακόμα και στο εσωτερικό του ίδιου κράτους.
0: Παλιότερα μπορεί να είχαμε και διαδηλώσεις μετά από μια τέτοια ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω τι θα γινόταν.
0: Παλιότερα. Τέτοια ανακοίνωση του State Department θα είχε σίγουρα συγκεντρώσεις και προσυγκεντρώσεις.
1: Εμείς πάλι κάναμε...
0: Καλά, εσείς είστε Ένωση Δικαστών Εξαγγελέων. Δεν είπα να φωνάξετε στο Σύνταγμα.
1: Αυτό που μπορούσαμε και αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Να. Θα θέλαμε να έχουμε την αντίστοιχη στήριξη και από τους πολίτες ή το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα.
0: Από τους πολίτες εύκολο. Από το πολιτικό σύστημα, γιατί νομίζω η ανακοίνωσή σας το ζητάει. Βρήκατε, είχατε κάποια ανταπόκριση, ήμουνα περίεργος γι' αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε την ανταπόκριση που θα θέλαμε προς το παρόν. Ίσως δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα τόσο πολύ ή ίσως δεν έχει γίνει γνωστό. Ελπίζω σε αυτό.
0: Καλά, το δεύτερο τώρα, συγγνώμη, επειδή αυτό είναι η δουλειά μου, δημοσιογράφος είμαι, τι να μην έχει γίνει γνωστό, δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
1: Προσπαθώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Να το κάνετε λίγο πιο ήπιο. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, μια που συζητάμε και για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και χωρίς να θέλω να μου σχολιάσετε συγκεκριμένη περίπτωση, απλώς εγώ θέλω να αναφέρω ένα παράδειγμα. Επειδή τον τελευταίο καιρό, και έχετε βγάλει και εσείς ως Ένωση ανακοινώσεις, συζητάμε πολύ που είναι τα όρια κριτικής της δικαστικής εξουσίας, να το πω σωστά, και που αρχίζει ο παρεμβατισμός. Αυτό τώρα του State Department ήταν, με συγχωρείτε για την έκφραση, ήταν καραμπινάτο. Άμα λες την εκτελεστική εξουσία, κάνει ό,τι μπορείς για να γυρίσει, ναι, δηλαδή δεν πάει παραπέρα. Έχουμε όμως άλλες ενέργειες, γιατί κρίνονται και οι αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας, δεν είναι στο απειρόβλητο. Πού είναι το όριο που και εγώ, ας πούμε, κάνοντας μια εκπομπή, μπορώ να πω, ναι, αλλά ξέρετε όμως αυτή η απόφαση, ή θα το περάσω και θα είναι παρεμβατικό αυτό που κάνω. Είχαμε πρόσφατα, διάβαζα και μια παλιότερη ανακοίνωσή σας για τις σχέσεις των δικαστικών και εισαγγελέων με τους δικηγόρους. Και επειδή πρόσφατα είχαμε μια ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά που ζητούσε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να παρέμβει πειθαρχικά εις βάρος του εισαγγελέα του Αριουπάγου, του κ. Τζαβέλα, ξέρετε, για τη γνωστή υπόθεση με τις υποκλοπές κτλ. Εκεί υπάρχει ένα όριο που λες θεσμικά πρέπει να πάω μέχρι εδώ, αλλά άμα το περάσω αυτό είναι παρεμβατικότητα στην δικαιοσύνη, γιατί είναι λίγο ασαφή αυτά τα όρια.
1: Τα όρια σίγουρα δεν είναι ίδια για τον καθένα. Είναι διαφορετικά τα όρια τα οποία το ίδιο το Σύνταγμα διαγράφει για την εκτελεστική εξουσία όταν μιλάει για τις δικαστικές αποφάσεις, διαφορετικά για τα θεσμικά όργανα όπως είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος, αντίστοιχα και εντελώς διαφορετικά για τους απλούς πολίτες. Οι πολίτες μπορούν να ασκούν κριτική, θέλουμε να ασκούν κριτική, να είναι υποψιασμένοι, να μην ακούνε μόνο το πρώτο που ακούγεται ενδιαφέρον, αλλά να εμβαθύνουν στην πληροφορία, και γιατί οι πολίτες δεν ασκούν κανενός είδους εξουσία, αλλά είναι αυτοί υπέρ των οποίων ασκεί την εξουσία.
0: Σωστό αυτό.
1: Επομένως, από εκεί κάθε κριτική και ιδίως η καλοπροαίρετη είναι αναμενόμενη. Από εκείνους όμως που ασκούν εξουσία και έχουν θεσμικούς ρόλους. Η κριτική πρέπει να γίνεται με όρους επιστημονικούς και να μην υπολαμβάνεται ως παρέμβαση ως προς το αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή ως επιστημονικό και συνδικαλιστικό οργανό, ένας δικηγορικός σύλλογος μπορεί να κάνει μια τέτοια πρόταση στον Υπουργό Δικαιοσύνης? Υπάρχει έτσι κι αλλιώς διαδικασία να φέρουν, νομίζω, και τα σχετικά άρθρα? Δεν τους ζητούν να κάνει κάτι από το κεφάλι του?
1: Δεν έχω δει το ακριβές περιεχόμενο μιας τέτοιας πρότασης. Στο βαθμό στον οποίο θα είχε μόνο επιστημονικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε. Στο βαθμό στον οποίο εκφεύγει του επιστημονικού χαρακτήρα και γίνεται κάτι άλλο, τότε είμαστε σε ένα άλλο στάδιο.
0: Η σχέση δικαστών, δικαστικού σώματος και εισαγγελέων και δικηγόρων, γιατί είναι μέρος της απονομής δικαιοσύνης και πολύ σοβαρό, ασφαλώς, φυσικά, ασφαλώς. Οι δικηγόροι. Πρέπει να είναι σχέσεις, πώς να το πω τώρα, μιας ανοιχτής συνομιλίας, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Είναι άλλη η ρόλη, βέβαια. Είναι άλλο να είσαι υπερασπιστής και να είσαι από τη μια μεριά, ή εισαγγελέας που είσαι από την άλλη, και άλλο δικαστής που πρέπει να ανυψώνεται, νομίζω, πάνω και από τους δύο, όταν έχει να κάνει να αποδώσει το δίκαιο.
1: Σίγουρα είμαστε όλοι θεσμικοί φορείς της δικαιοσύνης. Και είναι βέβαιο ότι και οι δικαστές και οι εισαγγελίες δεν θέλουν καθόλου να υπάρχουν κακές σχέσεις με τους δικηγόρους. Αντιθέτως, θέλουμε σχέσεις ουσιαστικές, ειλικρινείς, και ο ένας να αποδίδει στον άλλον την αξία και το ρόλο τον οποίο έχει και πρέπει να έχει. Πρόβλημα δημιουργείται όταν κάποιος βλέπει κάτι περισσότερο, κάτι πίσω από αυτό, ξεπερνάει τα όρια και θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργεί χωρίς όρια. Εκεί έχουμε πει στο παρελθόν πολλά πράγματα.
0: Εδώ, κύριε Πρόεδρε, έχω μια κρίσιμη ερώτηση και θα σας ευχαριστήσω μετά. Αν κάποιος διαπιστώσει, είτε θεσμικός, όπως είναι, ας πούμε, ένας δικηγορικός σύλλογος ή κάποιος άλλος φορέας, είτε ένας απλός πολίτης, κατά την άποψή του μια σοβαρή δυσλειτουργία της δικαιοσύνης, πώς λύνεται αυτό? Είναι δουλειά της ίδιας της δικαστικής εξουσίας να επιλύσει ένα τέτοιο θέμα?
1: Εξαρτάται, είναι λίγο γενικό αυτό που με ρωτάτε.
0: Ναι, για δεν θέλω να πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ναι, μια εξουσία που έχει αυτή την αυτονομία, αν δυσλειτουργήσει, ποιος μου εγγυάται? Δηλαδή, ξέρω στην νομοθετική, άμα δω ότι μου τα έχουν κάνει χάλια, θα έρθει μια στιγμή και όταν κάνουμε εκλογές είναι αυτό που λέμε μαύρο. Η δικαστική όμως εξουσία, και καλώς, είναι έξω από αυτό. Εκεί τι γίνεται?
1: Καταρχήν, έχετε υπόψη ότι όταν δυσλειτουργεί η δικαιοσύνη, στους πρώτους στους οποίους έχει επίπτωση είναι στους ίδιους τους δικαστές της εισαγγελίας. Εμείς θέλουμε, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θέλουμε να λειτουργεί σωστά και καλά το σύστημα. Επομένως, είμαστε και οι πρώτοι οι οποίοι παρεμβαίνουμε σωστικά αν κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Και το έχει αποδείξει η δικαιοσύνη πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε ότι είναι ένα περισσότερο εσωτερικό ζήτημα.
1: Είναι ιδίως σε αυτού του είδους τα φαινόμενα τα οποία νομίζω ότι περιγράψατε πριν. Είναι κυρίως αυτό. Από εκεί και πέρα, σίγουρα έχουμε κάνει και πολλές προτάσεις προς την νομοθετική εξουσία και κυρίως ακόμα και ενώπιση της συνταγματικής αναθεώρησης για αλλαγές που πρέπει να γίνουν και θεωρούμε ότι έχουν νόημα να γίνουν, όπως τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων, ή το να μην καταλαμβάνουν οι δικαστές που αυτοπηρετούν θέσεις στην κυβέρνηση και σε άλλους φορείς. Πράγματα τα οποία
0: να σπάσουν κάποιοι σύνδεσμοι, ας πούμε, που μπορεί να δημιουργούν και καχυποψία, ακόμα και δικαιολογημένοι.
1: Αυτή την καχυποψία θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι φεύγει από το μυαλό των πολιτών και να μπορούμε ο καθένας να κάνει ελεύθερα και ανεξάρτητα τη δουλειά του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μποροδήμε. Ο κύριος Παντελής Μποροδήμος, ο πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Ήταν χαρά και τιμή μας. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Καλά, καλό απόγευμα.
0: Ξέρετε, το θεωρώ, όπως λέγαμε νωρίτερα για την Ακαδημία, να μπορείς να πας σε ένα συνέδριο προνόμιο, να μπορούμε να ακούμε άμεσα από τους ίδιους τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, που καμιά φορά, ξέρετε, έχουμε και εμείς την ευκολία, ναι μωρέ, που αυτός δεν είναι τόσο απλό να βρεθεί σε ένα τέτοιο θεσμικό ρόλο και ένα τέτοιο θεσμικό επίπεδο. Και το βάρος της ευθύνης που φέρουν πολλές φορές μπορεί για πολλούς από εμάς να ήταν απολύτως δυσβάστακτο. Το θεωρώ λοιπόν πολύ ουσιαστικό και ενδιαφέρον να ακούμε άμεσα από τους ίδιους την οπτική και την προσέγγιση τους για τόσο σοβαρά ζητήματα. Πολλές φορές γίνονται απλώς, ξέρετε, ένα προσάναμα για καυγάδες σε πάνελ, σκέτσι και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια θεωρώ ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση αυτή με τον κύριο Μποροδήμο. Εδώ ολοκληρώνουμε εμείς τη σημερινή μας διαδρομή. Αύριο, Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα συναντηθούμε λίγο μετά τις 6. Τώρα σε πολύ λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς θα τα πούμε, τη λέει ο Ανδρέας, σκοτώνει ο ρομαντισμός μια κυθάρα, μια κυρία αγόρασε οικόπεδο στον ήλιο, εντάξει, δεν νομίζω ότι ο δικός μου ρομαντισμός που λέω ότι πάει για ύπνο θα βάλει κάποιον σε οικονομικές περιπέτειες, αλλά έχει πλάκα η προσέγγιση σου, Ανδρέα μου. Γεια σας.

Πάντα να ξεχνάω την, να σας δώσω μια πληροφορία για την τελευταία επιλογή. Σας είπα ότι έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Θάνος Σιαφάκας, αλλά δεν σας είπα ότι το 68 τέτοια μέρα ξεκίνησαν την ηχογράφηση του Sympathy for the Devil οι Rolling Stones.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 4η Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Κιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη για τον υπολογισμό των τόκων. Αφορά σε περίπου 350.000 δανειολήπτες. Ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους παραμένει ένα σκληρό αλλά δίκαιο μέτρο, το οποίο λειτουργεί ως φρένο στις αυθαιρεσίες, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Το κόλπο γκρόσο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς έσπαγαν τις εκτάσεις σε πολλά αφημί για τις παράνομες επιδοτήσεις. Ο τεμαχισμός, οι αχυράνθρωποι και η αφημί μαϊμού, ώστε η χρηματοδότηση να μην ξεπερνάει τα προβλεπόμενα όρια. Τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά όχι χωρίς σεβασμό στην καλή γειτονία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σόφια. Κάθετος διάδρομος, ενέργεια, ύδατα και άμυνα, τα θέματα στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βούλγαρο ομόλογό του, Ρούμεν Ράντεφ. Ντροπιαστικές οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, λέει η Χεσμπολάχ. Η αντίσταση θα συνεχιστεί όσο παραμένει το Ισραήλ στον Λίβανο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις 10 Ιουνίου αρχίζει η διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού οι δύο ψηφοφορίες. Ανακοινώθηκε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Χάρης Δούκας, τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης για τα σχόλια περί μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς, ρωτή Δουδονή.

0: αγοράς για τον εντοπισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, ενώ η αρχή επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία για παραβίαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε δεκάδες περιπτώσεις προϊόντων της. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο διάστημα θα συζητήσει με εκπροσώπους της αγοράς για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη, γεγονός που θα καθορίσει το αν και σε ποια προϊόντα θα υπάρξει παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους και μετά το τέλος Ιουνίου. Σύμφωνα τώρα με τον αρμόδιο Υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, το συγκεκριμένο μέτρο οδήγησε σε σημαντικές μειώσεις τιμών αλλά και στην επιβολή μεγάλων προστήμων σε όσους παραβιάζουν την νομοθεσία. Σύνδεση με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για το ρεπορτάζ. Άκη, δύσκολος ο πόλεμος με την και η μάχη με την ακρίβεια και αναζητούνται συνεχώς νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αναζητούνται νέα εργαλεία, διότι η διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι μέχρι στιγμής αποτελεσματική. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Το είπε και ο κύριος Θοδωρικάκος. Το είπε και σήμερα, δηλαδή, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Το είχε πει και πάρα πολλές φορές. Το είχε πει και σε εμάς εδώ στο Earth News ότι είναι ένα μέτρο σκληρό. Το χαρακτήρισε βέβαια θετικό, ότι βάζει θετικό πρόσημο, αλλά είναι σίγουρα σκληρό για την αγορά. Όταν στην αγορά βάζεις ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αυτό από μόνο του είναι ένας περιορισμός. Ωστόσο, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή τη στιγμή με τα νοικοκυριά να πιέζονται πληθωριστικά, με τα καύσιμα να ανεβαίνουν, με τον πληθωρισμό να είναι στο 5%, αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύτιμο όπλο στην αρχή για την εποπτεία της αγοράς, η οποία ελέγχει να δει πού ξεφεύγουν οι επιχειρήσεις, πού ξεφεύγει το κέρδος των επιχειρήσεων. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, κάποιες επιχειρήσεις ας μην βγάλουν και 120% κέρδος. Δεν ξέρω ποιες φωτογράφιζε, σε ποιες αναφερόταν, αλλά πάντως προφανώς κάποιες επιχειρήσεις έχουν ήδη εντοπιστεί να έχουν σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων υπερβολικό κέρδος, δηλαδή κέρδος πάνω από αυτό που βγάζανε το 2025, και γι' αυτό και έχουν πέσει αυτά τα βαριά πρόστιμα. Μόνο τις τελευταίες δύο μέρες ανακοινώθηκαν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ και τα 3 εκατομμύρια σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική, το άλλο 1 εκατομμύριο πάλι σε μια γνωστή πολυεθνική. Είναι πρόστιμα τα οποία, τουλάχιστον σύμφωνα με τον κύριο Θοδωρικάκο, αργά ή γρήγορα θα πληρωθούν. Ήδη από τα 20 εκατομμύρια ευρώ που έχουν επιβληθεί τα δύο τελευταία χρόνια, αυτά που αναφέρω τώρα, Θάνο, είναι στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 20 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν πρόστιμα για παραβίαση του πλαφών τα τελευταία δύο χρόνια, ο Υπουργός είπε ότι έχουν πληρωθεί όλα στο σύνολό τους.
0: Και τα 20.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτό δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει μία τουλάχιστον συμμόρφωση στο θέμα των προστήμων.
0: Το θέμα είναι αν αυτά τα εκατομμύρια τα οποία εισπράττει το δημόσιο τα ισορροπεί η κάθε επιχείρηση και πολυεθνική από τα κέρδη, από τα υπερκέρδη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί.
1: Εύκολο δεν είναι. Απλώς απαντά με έμεσο τρόπο εδώ το Υπουργείο, λέγοντας ότι ο σκοπός δεν είναι μόνο να μπαίνουν αυτά τα πρόστιμα, ο σκοπός είναι μέσω του πλαφών να απίθονται οι επιχειρήσεις να πηγαίνουν σε μειώσεις τιμών, συγκράτηση και μείωση τιμών. Και σήμερα είχαμε κάποια στοιχεία, τα οποία πραγματικά δεν τα είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και έχουν ένα ενδιαφέρον, διότι δείχνουν το εξής, Θάνο, ότι το πλαφόν καταρχάς αφορά 63 προϊόντα συγκεκριμένα. Δεν αφορά όλη την αγορά, δεν αφορά οτιδήποτε πουλάνε τα σούπερ μάρκετ. Αφορά 63 συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που θεωρούνται αναγκαίες καθημερινής ανάγκης για τα νοικοκυριά. Από αυτές λοιπόν, τις 63 κατηγορίες προϊόντων, μέχρι να επιβληθεί το πλαφόν, οι μηνιαίες ανατιμήσεις ήταν εκατοντάδες και μετά την υιοθέτηση του πλαφόν πήγαμε στον αριθμό 17, μόνο 17 ανατιμήσεις το μήνα για αυτά τα 63 προϊόντα. Αντιθέτως, οι μειώσεις τιμών ήταν κοντά στις 25, δηλαδή λίγοι κωδικοί είχαν μειώσεις τιμών πριν το πλαφόν, και τώρα αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν εξαπλασιαστεί, είναι 5-6 φορές μεγαλύτερος. Δηλαδή, τώρα να το πω πιο απλά, αυτό που λέει ο κ. Θοδωρικάκος και που λένε τα στοιχεία είναι ότι από τη στιγμή που βάλαμε πλαφόν, οι περισσότερες επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για σούπερ μάρκετ, είτε μιλάμε για τους προμηθευτές τους, γιατί υπάρχουν δύο κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα, οι περισσότεροι λοιπόν επέλεξαν να μειώσουν τιμές στα προϊόντα.

0: τους παρά να αυξήσουν. Ενώ πριν το πλαφόν κάνανε ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή στα περισσότερα προϊόντα είχαμε ανατιμήσεις και στα λιγότερα είχαμε μειώσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των καυσίμων.
1: Είναι προφανές πάντως ότι προβληματίζει σοβαρά την κυβέρνηση ο πληθωρισμός, αυτό το 5% που μας ανέφερες, και προσπαθεί να βρει αυτά τα νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση του Άκη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν συνέχεια. Τώρα, ας πούμε, επειδή
1: είναι ένας από τους υψηλότερους πληθωρισμούς στην Ευρωζώνη.
0: Στο τραπέζι, να σου πω μόνο και αυτό, επειδή το ανέφερες και εσύ στην εισαγωγή σου, έχει πέσει μια πρόταση η οποία έρχεται από τη μία να καλμάρει τις αντιδράσεις της αγοράς, γιατί η αγορά, η αλήθεια είναι ότι έχει αντιδράσει, γκρινιάζει για το πλαφόν. Από την άλλη, βέβαια, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θέλει να χάσει και τη μάχη του πληθωρισμού. Mm-hmm. Οπότε έχει πέσει η πρόταση στην οποία αναφέρθηκες και εσύ. Δηλαδή, ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, αλλά και στα ίδια τα σούπερ μάρκετ, μετά τις 30 Ιουνίου, άμα δούμε μειώσεις στα ράφια σας και μειώσεις στη χονδρική, στα προϊόντα δηλαδή που δίνουν οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ, τότε και εμείς θα άρουμε το πλαφόν,
1: το πλαφόν
0: στα σούπερ μάρκετ, στα τρόφιμα.
1: Ωραία. Άκη.
0: Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα οδηγήσει κάπου αυτή.
1: Είναι ένα brand fair κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Άκη. Προσωρινό το είπαμε και νωρίτερα, αλλά αναγκαίο χαρακτήρισε το πλαφόν ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στον Sky, έκανε αναφορά στο πρόστιμο ύψους σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.
2: Χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες, γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και επίσης αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
1: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα μεταφερθούμε, μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για χιλιάδες υπερχρεωμένους πολίτες φέρνει η δημοσίευση της πολυαναμενόμενης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία και ξεκαθαρίζει οριστικά πλέον τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για όσους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Περισσότερα από τον Σπύρο Σερέτη, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας για να μας εξηγήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί.
3: Καλησπέρα Θάνο, έτσι ακριβώς είναι, μια απόφαση η ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες δημοσιεύεται σήμερα. 4 μήνες μετά τη σημαντική απόφαση που εξέδωσε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών, σήμερα οι ανώτεροι δικαστές δημοσίευσαν την απόφασή τους. Να πούμε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, οι οφειλόμενοι τόκοι για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζονται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Ειδικότερα θυμίζουμε ότι η Ολομέλεια αποφάσισε με πλειοψηφία 35 υπέρ και 12 κατά ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους, όπως είπαμε, και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Να θυμίσουμε, Θάνο, ότι οι εταιρείες διαχείρισης, τα funds, επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Μάλιστα, εν λόγω απόφαση που δημοσιεύεται σήμερα, αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες που πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, σχεδόν καθίστανται άτοκες.
1: Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα και στους νομικούς κύκλους και στους οικονομικούς, εάν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας.
3: Υπάρχει ζήτημα, ακριβώς όπως είπες, στους νομικούς κύκλους σε σχέση με την αναδρομικότητα, δηλαδή εάν η ερμηνεία αυτή θα επηρεάσει μόνο τους υπολογισμούς από εδώ και πέρα ή αν μπορεί να επηρεάσει και ποσά που ήδη έχουν καταβληθεί μέσα σε ρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, Θάνο.
1: Ούτως ή άλλως πάντως αφορά σε πολύ κόσμο, μια πολύ πολύ σημαντική εξέλιξη, και θα δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη όλο αυτό και πόσο θα υιοθετηθεί και σε ποιο βαθμό από τα funds. Σε ευχαριστούμε, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σπύρο Σερέτη, και εμείς συνεχίζουμε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών βρίσκονται τα 14 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία 7 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από το 2019 έως το 2024 δήλωναν ψευδώς ακόμα και εκτάσεις του δημοσίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Απέσπασαν περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης άλλα 23 άτομα αλλά και 4 νομικά πρόσωπα. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
5: Για 7 ολόκληρα χρόνια, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του νέου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία φέρονται να λιμένονταν αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης. Ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και 4 εταιρικές οντότητες. Το αρχηγικό μέλος οργάνωνε και διεύθυνε το κύκλωμα, ενώ ο εκτελεστικός συντονιστής είχε κομβικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου. Γύρω τους αναπτύχθηκε ένας κύκλος προσώπων με συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις που λειτουργούσαν συντονισμένα. Από το 2019 έως το 2025, σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν αιτήσεις δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες. Ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις εντοπίστηκαν ακίνητα που ανήκαν σε φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό που αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνάει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συνολική αποτύπωση της υπόθεσης και της ζημίας σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.
1: Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τις οργανώσεις που εξαρθώθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη και την Βόρεια Ελλάδα. Ο Αντώνης Δοβώνης θα μας πει περισσότερα. Αντώνη, καλησπέρα. Έφτασαν λίγο μετά τις 5 στην Αθήνα οι 13 συλληφθέντες και αύριο αναμένεται να παρουσιαστούν στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ωστόσο, τι λέει το ρεπορτάζ για το πώς έσπαγαν τις εκτάσεις και τις μοίραζαν σε πολλά αφημί?
6: Καλησπέρα. Το κλειδί στην υπόθεση ήταν τα δύο άτομα που είχε εντάξει εγκληματική οργάνωση. Ο ένας ήταν υπάλληλος στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων και ο άλλος ο διαχειριστής. Μιλάω για τον άνθρωπο που συνελήφθη στο Αγρίνιο και όχι στην Κοζάνη, είναι ο μοναδικός που συνελήφθη εκτός του νομού. Οι οποίοι διευκόλυναν ουσιαστικά την εγκληματική οργάνωση στο να λαμβάνει επιδοτήσεις. Να περνάει κάποιες εκτάσεις που ανήκαν ακόμα και στο δημόσιο πέρα ότι ήταν καλλιέργητες και να φροντίζουν να παίρνουν επιδοτήσεις ποσά μαμούθ. Γιατί από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής ενδεικτικά να πω ότι η δίωξη οικονομικού εγκλήματος έχει εντοπίσει μόλις 16.800 ευρώ και αυτά σε μετρητά. Ωστόσο η έρευνα τώρα ανοίγει γιατί έχουν κατασχεθεί πλήθος από τραπεζικές κάρτες. Γίνεται έλεγχος στους λογαριασμούς τους αλλά και στους λογαριασμούς συγγενικών τους προσώπων, γιατί εικάζεται από τους έμπειρους αξιωματικής ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν μεταφέρει χρήματα και σε τρίτους λογαριασμούς, ούτως ώστε να μην κινήσουν τις υποψίες. Τώρα, βαρύ είναι και το κατηγορητήριο για τους 13 από τους 14 συλληφθέντες, αφού κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατά συρροή. Με αυτές τις κατηγορίες θα πάνε αύριο το πρωί να περάσουν το κατόφλι του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ενώ το μεγάλο στίχημα για τις αρχές είναι να βρεθεί αυτό το ποσό μαμούθ που προανέφερα, τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα δύσκολο να έχουν μείνει αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, ό,τι έχει απομείνει από αυτό προσπαθούν να το βρουν προκειμένου να το επιστρέψουν.
1: Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο αυτό το κόλπο γκρόσο? Τι ακριβώς έκαναν για να παίρνουν, να λαμβάνουν αυτές τις επιδοτήσεις?
6: Φρόντιζαν στα χαρτιά να φαίνονται ακαλλιέργητες εκτάσεις ως καλλιεργήσιμες, να κάνουν ουσιαστικά τα στραβά μάτια. Ακόμη και όταν οι εκτάσεις αυτές, μας έλεγαν χαρακτηριστικά στον Άγιο Δημήτριο, αφορούσαν κομμάτια που έμπαιναν πολύ κοντά στη ΔΕΗ, ήταν ουσιαστικά στο δημόσιο. Προφανώς εκεί πέρα δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν πράγματα, ενώ το άλλο κόλπο που έκαναν τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης ήταν να βάζουν κάποια αφημί συγγενικών τους προσώπων, τα οποία δεν γνώριζαν ουσιαστικά ότι εντάσσονταν σε κάποια εταιρεία που παρήγαγε την εκάστοτε καλλιέργεια. Υπήρχε μάλιστα άτομο το οποίο είναι με ειδικές ανάγκες και το οποίο το αφημί βρέθηκε μπλεγμένο μέσα στα υπόλοιπα. Μέσα δηλαδή στους λιθέντες. Γι' αυτό λέμε ότι στη δικογραφία μέσα υπάρχουν και άλλα ονόματα.
1: Δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε άγνοια επί της ουσίας ελάμβανε

0: Παράνομη επιδότηση.
1: Παράνομη επιδότηση.
0: Η οποία δεν πήγαινε στον ίδιο.
1: Δεν πήγαινε στον ίδιο. Ακριβώς. Πήγαινε σε κάποιο πρόσωπο το οποίο φρόντισε να τον μπλέξει γιατί γνώριζε το άφημί του και τα στοιχεία του.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε τώρα ουσιαστικά ανοίγει η έρευνα. Δεν κλείνει με αυτές τις λήψεις. Μένει να ξεκαθαρίσει το ποιοι ακριβώς ακόμη εμπλέκονται, το αν οι τέσσερις εταιρείες, γιατί έχουμε στην δικογραφία μέσα και τέσσερα νομικά πρόσωπα, διευκόλυναν τους 13 συλληφθέντες. Γι' αυτό το λόγο ενδέχεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, ο αριθμός των συλλήψεων να ανέβει τις επόμενες μέρες, αν διαπιστωθούν παρατυπίες.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Στην έκθεση της Κομισιόν, να πάμε τώρα, που θέτει τη χώρα μας εκτός λίστας κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, γεγονός που σημαίνει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία, όπως σχολίασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, βάζοντας τέλος σε ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια. Η εξέλιξη, κάθε άλλο παρά τυχαία, ήταν, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
2: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε χθες στην Ελλάδα από τον κατάλογο των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό ορόσημο για την οικονομία μας, καθώς 16 χρόνια μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης χρέους, ήρθε και επισήμως το τέλος κάθε επιτήρησης και η επιστροφή της χώρας μας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Το επίτευγμα αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, δεδομένου ότι σημειώνεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
0: Εύσημα από τη μία, συστάσεις από την άλλη, περιλαμβάνει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι σηματοδοτεί και η επέκταση της ρήτρας διαφυγής στα ενεργειακά. Κωστή, καλησπέρα. Τα λέγαμε και χθες. Εύσημα αλλά και κίτρινες κάρτες με βασικό αγκάθι τον πληθωρισμό, έτσι.
3: Εννοείται. Καλησπέρα, Θανό. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση που αποφάσισε η Κομισιόν. Ουσιαστικά πρόκειται για μια δημοσιονομική ευελιξία, Θανό, που δίδεται στα κράτη-μέλη, που παρέχεται στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Οι κυβερνήσεις θα μπορούν να υπερβαίνουν τους δημοσιονομικούς στόχους έως και κατά 0,3% το ΑΕΠ το χρόνο έως το 2028, με ανώτατο όριο το 0,6% το ΑΕΠ συνολικά για την τριετία. Δηλαδή,
0: μπορούμε να τον υπολογίσουμε αυτό το δημοσιονομικό χώρο σε εκατομμύρια.
3: Ναι, για την Ελλάδα είναι κάπου 750 εκατομμύρια ή 1,5 δις στην τριετία το 0,6%. Με ΑΕΠ περίπου 250 δισεκατομμύρια. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά, μάλιστα, για μέτρα που έχουν ληφθεί από τον Φεβρουάριο. Η Κομισιόν βέβαια ξεκαθαρίζει ότι οι πρόσθετες δαπάνες θα πρέπει να ενισχύουν τη διαδοτική ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος και να επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. Και στο πλαίσιο αυτό, επιλέξιμες θεωρούνται παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η στήριξη ηλεκτρικών οχημάτων, αντλιών θερμότητας και άλλων τεχνολογιών που μειώνουν την ενεργειακή εξάρτηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι σε συγκεκριμένη κατεύθυνση αυτή η ρήτρα. Είναι για τέτοιες παρεμβάσεις και όχι άλλες επιδοτήσεις, για παράδειγμα στα καύσιμα και λοιπά, όπως αυτές που έχουμε δει.
0: Για τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε.
3: Ναι, είναι σαφές το μήνυμα. Η δημοσιονομική χαλάρωση δεν θα χρηματοδοτήσει, λέει η Επιτροπή, οριζόντιες επιδοτήσεις καυσίμων, αλλά επενδύσεις που υπηρετούν τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μειώνουν μόνιμα την εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τώρα, όπως σωστά είπες, Θάνο, η Κομισιόν μπορεί να έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μακροοικονομικές ανισορροπίες και να αναγνωρίζει τις δημοσιονομικές επιτυχίες της χώρας. Δεν ξεχνάει ωστόσο τις διαρθρωτικές αδυναμίες της σε πολλά μέτωπα της οικονομίας, τα οποία εκτείνονται από τη φορολογία που είπαμε και χθες και τις ενεργειακές επιδοτήσεις έως τις κρατικές δαπάνες, τη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη, τεράστιο ζήτημα εδώ, το στεγάστο πρόβλημα, αλλά και τις χρόνιες αδυναμίες παραγωγικής βάσης της χώρας. Στις συστάσεις τους και όσα που είχε. Που

0: σε αυτές τις έκθεσεις δημοσιότητα, αλλά και οι κομισόν σημειώνουν, για παράδειγμα, ότι η δικαιοσύνη παραμένει από τις πιο αργές στην Ευρώπη, με σοβαρές καθυστερήσεις αστικές, διοικητικές και εμπορικές υποθέσεις. Οι τράπεζες, αν και έχουν βελτιώσει αισθητά τους ισολογισμούς τους, η διαδικασία εκαθάρισης, λέει η Κομισόν, των προβληματικών δανείων είναι αργή, κυρίως λόγω δικαστικών εμποδίων και καθυστερήσεων σε πληστηριασμούς και ρευστοποιήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και στην ενέργεια, η Ελλάδα παραμένει υπερβολικά εξαρτημένη από το φυσικό αέριο, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν υψηλές. Το βλέπουμε στους λογαριασμούς και ζητούν επιτάξεις των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποθήκευση ενέργειας, το μεγάλο ζήτημα. Έξυπνους μετρητές, διασυνδέσεις νησιών. Όλα αυτά λοιπόν αναφέρονται, σύν όπως είπαμε και τα χρέη των νοσοκομείων, για παράδειγμα, που είναι ανυποχώρητα πάνω από 1,5 δις παραμένουν. Δεν είναι ταμιακό εδώ το ζήτημα. Όπως λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα χρήματα υπάρχουν, βγαίνουν κανονικά για τις πληρωμές, αλλά κάπου στον δρόμο, στην πορεία, φορείς κλπ. Δεν προχωρούν στις αποπληρωμές. Για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θάνο.
1: Κωστή, εύσημα από τη μία, όπως είπαμε, συστάσεις, προτροπές και κίτρινες κάρτες από την άλλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ενεργειακή διασύνδεση μέσω του κάθε του διαδρόμου, η διαχείριση των υδάτων, το μεταναστευτικό και η αμυντική συνεργασία βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Βούλγαρο ομόλογό του στη Σόφια. Σύνθεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγιο, ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Μαυροβούνιο, ενώ νωρίτερα με τον Ρούμεν Ράντεφ εξέφρασαν αμοιβαία βούληση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα για μένα. Πλήρη επισκόπηση λοιπόν, των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Βουλγαρίας που ονοποίησαν οι δύο πρωθυπουργοί κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στη Σόφια με τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ, ο πρωθυπουργός. Στις δηλώσεις του εξέφρασαν την κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών με έμφαση στους τομείς της συνδεσιμότητας, ενέργειας, μεταφορές, την άμυνα, τη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων των πόρων, καθώς και το συντονισμό σε ζητήματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνεχάρει τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό για την εκλογική του νίκη και το γεγονός ότι εξελέγει με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι όπως είπε, ώστε να μπορεί να εφαρμόσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις προς όφελος της Βουλγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε δε πως η Βουλγαρία βρίσκεται στη Βουλγαρία ως πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης μετά τις εκλογές και συνεχάρει τη χώρα για την είσοδο στη ζώνη του ευρώ και του Σέγγεν. Στο τραπέζι των συζητήθηκαν. Το συζητήσεων βρέθηκαν ακόμα ζητήματα ευρωπαϊκής ατζέντας με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ όσον αφορά τα διμερή, ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, υπογράμμισε τη σημασία τη συνέχιση του διαλόγου με στόχο την επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης και συνολικής συμφωνίας για τη διαχείριση των υδάτων του Άρδα αλλά και του Νέστου, η οποία θα είναι, όπως είπε, αμοιβαία επωφελής για τις δύο χώρες. Ειδικά για τις επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ενώ σύμφωνα με όσα ακόμα είπε, αποδίδουμε μεγάλη σημασία σε αυτές τις ενεργειακές διασυνδέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση των δύο χωρών. Μάλιστα, σημείωσε πως οραματίζομαι ένα χερσαίο διάδρομο που θα περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομους και σιδηρόδρομους και θα ενώνει τα λιμάνια Ελλάδας με τη Βουλγαρία και θα φτάνει έως την Ουκρανία. Ειδικά για την σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ανέφερε πως η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον αέριο χώρο και πλέον μπορούν να γίνουν και άλλα βήματα. Ενώ για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είπε πως θα έχουμε δύσκολες διαπραγματεύσεις, ωστόσο οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν τους πόρους που μπορεί να διαθέσει.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και ο Ρούμεν Ράντεφ και επιστρέφουμε σε σένα για τις επαφές που έχει εν ώψη της αυριανής συνόδου κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια.
3: Πιστεύω ότι αναφέρθηκε σε πολλά θέματα τα οποία αφορούν τη διμερή μας συνεργασία, επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική και μπορούμε από κοινού να διεκδικήσουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους. Θέλω να τονίσω επίσης την ανάγκη να μπορέσουμε να πετύχουμε μια στρατηγική συμφωνία μακροπρόθεσμου χαρακτήρα για το ζήτημα της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία που αποδίδω στην ενίσχυση της αμυντικής μας συνεργασίας. Αγαπητέ Ρούμεν, η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από

0: ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς. Επιμένουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά τονίζουμε επίσης ότι όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να είναι μια διαδικασία αυτοτελής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη βούληση των βαλκανικών χωρών να σεβαστούν τους κανόνες καλής γειτονίας και να προσαρμοστούν απόλυτα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θέλω να σας επαναλάβω ότι η Ελλάδα θα επιμένει, μαζί με πιστεύω αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στη συνέχιση αυτής της συζήτησης. Έχουμε τας επίσης αναλάβει και το βαρύ χρέος να προετοιμαστούμε για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Θα δουλέψουμε και με τους εταίρους μας και με τις προεδρίες οι οποίες προηγούνται, ώστε το ζήτημα αυτό να τεθεί πια με πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα.
1: Ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας-Ελλάδας, ο κάθετος διάδρομος, η σχέση μεταξύ των ενεργειακών μας συστημάτων και η δυναμικότητα μεταφοράς πράσινης ενέργειας, όλα αυτά αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η Βουλγαρία και η Ελλάδα συμμερίζονται μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια της περιοχής μας σε μια κρίσιμη την Ευρώπη εποχή. Γι' αυτό θα εξακολουθήσουμε να αναπτύσσουμε την συνεργασία μη ωφέλους στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.
2: Και επιστροφή στον Άγιο Βαγιάνο. Ο Πρωθυπουργός έχει δείπνο απόψε με τους ηγέτες της Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μία ημέρα πριν από τη σύνοδο κορυφής των δύο πλευρών.
3: Ακριβώς. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός λοιπόν βρίσκεται στο Μαυροβούνιο. Ουσιαστικά θα συμμετάσχει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με αφορμή και τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της χώρας. Αύριο πραγματοποιείται η σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Έχει και ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα εν μέσω συζητήσεων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί και στρατηγική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, με ορίζοντα βέβαια την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
2: Άγιε, σε ευχαριστούμε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο ΠΑΣΟΚ θα πάμε τώρα. Συνεδριάζει αύριο υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη το Πολιτικό Συμβούλιο στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Μέσα σε μια δύσκολη περίοδο που περιλαμβάνει αρκετή εσωστρέφεια, δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα να υποχωρεί στην τρίτη και την τέταρτη θέση και δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί ενδεχόμενης εκλογικής σύμπραξης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όλα αυτά δημιουργούν και προκαλούν έτσι ένα δύσκολο σταυρόλεξο. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, στον Αντένα, άδειασε τον Δήμαρχο Αθηναίων για τις δηλώσεις του.
5: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
2: Σφοδρά πειρά κατά του Χάρη Δούκα και από τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Καπάρη Κουκουλόπουλο, που μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
6: Επί πολλές προσεγγίσεις που βάζουν ζήτημα συνεργασιών τελείως άγερα, όποιος ανοίγει θέματα συνεργασιών, νομίζω βλάπτει τελικά τη χώρα και τους πολίτες για μένα.
2: Για την διεύρυνση του κόμματος τώρα, τα σενάρια και η ονοματολογία δίνουν και παίρνουν. Με το μόνο που διαψεύδεται κατηγορηματικά από τη Χαριλάου Τρικούπη να είναι το όνομα του Στέφανου Κασελάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνει το παρόν απόψε σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία. Σύνδεση με τον Διονύση Μποτόνη που είναι εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Διονύση.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ, σε λίγα λεπτά αναμένεται η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, εφόλης της ύλης αυτή η ομιλία από τη Νέα Ιωνία, και θα στείλει μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση σε ό,τι αφορά και τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και τις δηλώσεις με τις συνεργασίες ή μη του ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να καταγγείλει όλες αυτές τις διαδικασίες, καθώς επίσης και να αναθεθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι κοστολογημένο και είναι εφαρμόσιμο ανά πάσα στιγμή από το ΠΑΣΟΚ, θα είναι σε τροχιά κυβέρνησης για τη χώρα.
2: Λοιπόν, Διονύση, αναμένουμε

0: Την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μποτώνη για το ρεπορτάζ. Να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στις αναταράξεις που καταγράφονται στο χώρο της αριστεράς. Βαθιά διχασμένος για τη στάση του κόμματος της προσεχής κάλπες είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι συνεδριάσεις αύριο και μεθαύριο της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής αναμένονται θυελλώδεις. Την ίδια ώρα τίτλοι τέλους μπήκαν επίσημα σήμερα και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασουλάς θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλησπέρα. Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
1: Ακριβώς όπως το λες, Τάνο. Μιλάμε δηλαδή κυριολεκτικά ότι η φράση «στην κόψη του ξηραφιού» νομίζω ότι μπορεί να τα περιγράψει όλα. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και εκεί κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Στην κόψη του ξηραφιού. Λοιπόν, διότι αναμένουμε και αύριο που είναι η πολιτική γραμματεία και το Σάββατο που είναι η κεντρική επιτροπή δύο συνεδριάσεις κυριολεκτικά φωτιά.
0: Ο κύριος Φάμελος έχει πάρει τις αποφάσεις του.
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο πληροφορίες αναφορικά με το τι θα εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος. Όμως, επειδή θα προηγηθεί η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και έχουμε το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος, παρότι φαίνεται να είναι κοντά, χρονικά δεν είναι. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ μεγάλος σε σχέση με τις αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο λέει το ρεπορτάζ είναι ότι ο κύριος Φάμελος με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα δείξει ότι στηρίζει το πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Θα εισηγηθεί δηλαδή, το τομώ πολύ απλά, στήριξη του κόμματος Τσίπρα.
0: Αυτό τι σημαίνει. Πρακτικά τι σημαίνει, είναι αναστολή.
1: Σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υφίσταται ως κομματικός οργανισμός, αλλά δεν θα κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών,
0: ναι,
1: θα μπει σε μια άτυπη αναστολή.
0: Άρα, αναστολή σημαίνει.
1: Αναστολή.
0: Δεν μπορεί λοιπόν, δηλαδή, ένα κόμμα να στηρίζει ένα άλλο κόμμα και ταυτόχρονα να κατέβει σε εκλογές.
1: Δεν γίνεται. Εγώ σου λέω τι λένε αυτή τη στιγμή.
0: Είναι το απόλυτο παράλογο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ναι, λοιπόν, τι λένε αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες και αναφορικά με το τι ενδεχομένως να εισηγηθεί ο κύριος Φάμελος, μια τέτοια θέση όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις με σημερινές δηλώσεις.
0: Ο Νίκος Παπάς, έτσι είπε πολλά.
1: Ο Νίκος Παπάς επί της ουσίας, έθεσε έμεσα θέμα ηγεσίας. Διότι όταν λέει ότι όλα αυτά ισοδυναμούν με παρέτηση όλων μας από τα αξιώματά μας, αυτό δείχνει και την πλευρά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αφορά μόνο τους βουλευτές οι οποίοι θα ενασπωθούν να φύγουν. Όταν μιλάμε για παρέτηση όλων με τα αξιώματά μας, συμπεριλαμβάνει και τον πρόεδρο του κόμματος.
0: Αυτό το λέει μόνο ο κύριος Παπάς ή το λέει, ας πούμε, και ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου?
1: Δηλαδή, δεν ξέρω και τον κύριο Πολάκη και την κυρία Δούρου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, επειδή έχουν μια καλή συνεργασία όλο αυτό το διάστημα, μπορεί και να εκφράζει για τις δικές σου θέσεις και τις δικές σου απόψεις, αλλά αυτό μένει να το δούμε στις συνεδριάσεις των οργάνων, όπου εκεί θα τοποθετηθούν, ειδικά στην Κεντρική Επιτροπή, θα τοποθετηθούν ανοιχτά και θα ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις τους. Λοιπόν, βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι το εξής, ότι η όποια πρόταση κατεβάσει ο Σωκράτης Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή, οποιαδήποτε πρόταση εισηγηθεί, έχει το εξής πλεονέκτημα. Αν ζητήσει από την Κεντρική Επιτροπή να την επικυρώσει, έχει την πλειοψηφία να το κάνει. Εάν τώρα όσοι βρίσκονται στην απέναντι όχθη, Παπάς, Πολάκης, Δούρου, κάποια άλλα στελέχη από την Κεντρική Επιτροπή, έσουν θέμα ακόμα και ηγεσία, τακτάκτου συνεδρίου, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που θα βάλουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τεθεί θέμα στην Κεντρική Επιτροπή προς ψηφοφορία, μπορεί να πάμε ότι χάσουν.
0: Ναι.
1: Όμως, τι σημαίνει
0: αυτό? Οπότε τι σημαίνει αυτό?
1: Θα σου πω. Εάν λοιπόν η εισήγηση, να βάλουμε τα πράγματα κάτω, να δούμε πραγματικά τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Αν λοιπόν ο Φάμελος εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα, περνάει η πρόταση, αλλά Παπάς, Πολάκης, Φάμελος, Ντούρου και αρκετά ακόμα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής δεν γνωρίζουμε το πώς θα αντιδράσουν. Αν θα παραμείνουν, αν θα σηκωθούν να φύγουν, να έχουν μια δέα διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν.
0: Μάλιστα.
1: Εάν τώρα λέμε ο κύριος Φάμελος, πάμε στο άλλο σενάριο, δεν εισηγηθεί στήριξη του κόμματος Τσίπρα και πει ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει

0: και να οργανωθεί για τις εκλογές τις οποίες έρχονται. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, θα έχουν πάλι αποχωρήσεις, αυτή τη φορά θα είναι πολύ περισσότερες και μαζικές, των βουλευτών καταρχάς που θέλουν να πάνε στην Αμαλίας. Καταρχάς θα έχουμε ανεξαρτητοποίησεις και μαζικές αποχωρήσεις στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ και της Συντηρητικής Επιτροπής δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να
1: είναι αυτό που είπε χθες, προς γκρεμός και πίσω ρέμα, έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και κρίσιμες αυτές οι συνεδριάσεις, διότι δεν είναι απλά συνεδριάσεις οι οποίες θα συζητήσουμε κάποια θέματα και από εκεί και πέρα θα χαράξουμε μια γραμμή και πάμε στην επόμενη μέρα. Εδώ ακριβώς παίζεται η επόμενη μέρα. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης.
1: Ναι, υπαρξιακό τελείως.

0: υπόθεση άμεσης μεταπίδησης σε άλλο κόμμα. Όπως σημείωσε σε επίπεδο στόχων και επιδιώξεων, διαπιστώνει μια πολιτική ταύτιση με όσα εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι. Ήταν αυτοτελής και η παρέτησή μου από τη βουλευτική έδρα δεν γίνεται και δεν έγινε για να μεταπηδήσω την επόμενη μέρα σε ένα άλλο κόμμα. Τους στόχους, τις επιδιώξεις, φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ταύτιση, αν θέλετε, της δικιάς μου εκτίμησης με αυτό που εκφράζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αλέξης Χαρίτσης, ανεξάρτητος βουλευτής, δήλωσε ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μια αξιοσημείωτη δυναμική, καθώς, όπως είπε, απευθύνεται σε κοινωνικά στρώματα που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού.
2: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έχει διαμορφώσει μια δυναμική, η οποία είναι αξιοσημείωτη, μιλάει σε κοινωνικά στρώματα.
0: Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε τηλεοπτική της συνέντευξη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι το 2015, σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο τότε πρωθυπουργός της μίλησε για υποθέσεις παρακολουθήσεων, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού μέσω σχετικών αναφορών.
3: Μα έχω μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι ένα από τα σοκ που είχα πάθει ήταν όταν με φώναξε στο Μαξίμου το Μάρτιο του 2015 και άρχισε να ξεφυλίζει κάποια χαρτιά και μου είπε την ιστορία ότι θέλω να σου πω, έχουμε παρακολουθήσεις από τον τάδε κρατούμενο ο οποίος λέει ότι θέλουμε να φάμε ένα Σιριζέο. Και του είπα τότε, γιατί εγώ, Τάκη μου και κύριε Χατζή, έχω άλλη παιδεία, άλλη διαδρομή, άλλη δημοκρατική συγκρότηση, και όταν είδα έναν Τσίπρα στο Μαξίμου να ξεφυλίζει παρακολουθήσεις που του έδινε ο Ρουμπάτης και να προσπαθεί ουσιαστικά να με φοβήσει, λέγοντας ότι κάποιοι θα κάνανε χτύπημα σε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, κατάλαβα πάρα πολύ καλά ότι εδώ μιλάμε για ένα πρόσωπο παραδομένο στο παρακράτος. Και αυτό που του είπα τότε, τα έχω πει δημόσια, όχι τώρα, τα έχω πει δημόσια εδώ και πολλά χρόνια, αυτό που του είπα τότε ήταν ότι αν ως πρωθυπουργός της χώρας αυτό που κάνεις είναι να διαβάζεις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είσαι σε πάρα πολύ κακό δρόμο.
0: Στο καθιερωμένο briefing, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις διεργασίες για νέα πολιτικά σχήματα, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής διαπιστώνει προσπάθεια προσωπικών ατζεντών και επί της ουσίας να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς, ενώ από την κριτική του δεν ξέφυγε και η φορολογική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα.
4: Μέχρι τώρα βλέπω αναλλαγή προσώπων. Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
5: Για εμάς δεν υπάρχουν πατριωτικοί ούτε καλοί φόροι όταν αυξάνονται. Για εμάς η πιο συνεπής για τους πολίτες κίνηση είναι η μειώσεις ή η καταργήση φόρων. Γι' αυτό και έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους. Και νομίζω ότι η διαφορά του κ. Τσίπρα από άλλους υποψήφιους πρωθυπουργούς ή τέλος πάντων πολιτικούς αρχηγούς που διεκδικούν την ψήφο των πολιτών είναι ότι είχε τη δυνατότητα να κυβερνήσει, κυβέρνησε 5 χρόνια και αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους, κυρίως για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα τα έργα είναι πιο ισχυρά από τα μεγάλα λόγια.
0: Ο γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπα, σχολίασε ότι από την πλευρά του δεν κομίζουν τίποτα το νέο, εκτός από κάποιο ίσως ευτελές περιτύλιγμα.
6: Δεν κομίζουν τίποτα νέο, πιστεύουμε, εκτός ίσως από κάποιο ευτελές περιτύλιγμα, κόμματα σαν αυτό του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εμπορευόμενος τις ελπίδες ενός λαού. Το ίδιο ισχύει, θα έλεγα, και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο πίσω από θολές, από γενικόλογες διακήρυξεις, επιχειρεί δυστυχώς να θολώσει τον συγκλονιστικό αγώνα για να υπάρξει δικαίωση των αθώων θυμάτων για το έγκλημα των Τεμπών.
0: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, χαρακτήρισε πυροτεχνήματα τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, σημειώνοντας ότι θα κριθούν όταν καταθέσουν συγκεκριμένα προγράμματα και θέσεις.
7: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι, θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πυροτεχνήματα τους αντιμετωπίζω εγώ.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Θανάσης Αυγερινός, κάλεσε τους πολίτες να απεγκλωβιστούν από το παλιό σκηνικό και να κινητοποιήσουν δυνάμεις με στόχο, όπως είπε, να τιμωρηθούν οι παλαιοί πολιτικοί.
8: Θεωρούμε ότι πρέπει να απεγκλωβιστούν δυνάμεις από το παλιό σκηνικό.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική

0: Αναθεώρηση ανακοινώθηκε σήμερα στη Βουλή, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Σύνθεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για να μας εξηγήσει την διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι, την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει στην Ολομέλεια τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και η οποία αναμένεται να έχει διακομματικό προεδρείο και θα οριστεί να προθεσμία 2 μηνών προκειμένου να υποβάλει την έκθεση της σχετικά με τις διατάξεις που προτείνει για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι μια διαδικασία, όπως είπαμε, που θα κρατήσει περίπου 2 μήνες, αναμένεται να ολοκληρωθεί δηλαδή πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται και από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι αποφασισμένη η κυβερνητική πλειοψηφία να την τρέξει αυτή την διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί μέσα στο προβλεπόμενες, μέσα στις προθεσμίες που υπάρχουν και με βάση το Σύνταγμα αλλά και τον κανονισμό της Βουλής. Θα σημειώσουμε εδώ πέρα.
0: Σημαίνει κάτι αυτό για το χρόνο των εκλογών, άραγε, ποιος ξέρει.
1: Ίσως πολλά λέγονται, πολλά και γράφονται και λέγονται το τελευταίο διάστημα για το χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως είμαστε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο και ουσιαστικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, νομίζω ότι ο χρόνος μετρά πραγματικά αντίστροφα για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με την κυβέρνηση πάντα, το Πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου να δηλώνουν διαρκώς σε εμφαντικούς τόνους ότι θα εξαντλήσουν τετραετία ή ότι εν πάση περιπτώσει θα γίνουν την άνοιξη του 2027 οι εθνικές εκλογές ουσιαστικά στο τέλος της τετραετίας. Θα πρέπει εδώ πέρα να σταθούμε λίγο στην πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, διότι της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Περιλαμβάνει τρεις τομές, αν δεν κάνω λάθος, Ανδρέα.
1: Ναι, ακριβώς. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά σήμερα κυβερνητικές πηγές, παρουσιάζει προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης για το περιβάλλον, στην ιδιοκτησία τη στέγη, τον έλεγχο της συνταγματικότητας και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Έχει στόχο τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών και προτείνει παρεμβάσεις σε 3 βασικά επίπεδα: το περιβάλλον, την ιδιοκτησία και τη στέγη, τον έλεγχο συνταγματικότητας και το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με την κυβερνητική πλειοψηφία, ο οδικός χάρτης αυτών των αλλαγών φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα στο 2030 με ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο και, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η συνολική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, προετοιμάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. Προφανώς δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, τα οποία θα έλεγα ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή τις διάφορες υποθέσεις, τα διάφορα σκάνδαλα τα οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση. Και στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνει μέτρα για τη χωράξη της λειτουργίας των θεσμών. Προτείνεται η εκλογή των ηγεσιών των 3 ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς συμμετοχή του Υπουργικού Συμβουλίου. Η επιλογή θα γίνεται μεταξύ 3 υποψηφίων που θα έχει προτείνει η Ολομέλεια κάθε δικαστηρίου, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη θεσμική διαφάνεια. Και επίσης σημαντικές αλλαγές προτείνονται και στο περιβόητο, στο επίμαχο, θα έλεγα, άρθρο 86 για την ευθύνη υπουργών. Βασικός στόχος της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι η κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να διενεργεί προανακριτική εξέταση και η μεταφορά αυτής της διαδικασίας σε εισαγγελία εφετών. Η πρόταση άσκησης δίωξης θα γίνεται από το ανώτατο δικαστικό όργανο, με τις υποθέσεις να φτάνουν στη Βουλή μόνο αφού έχουν οριμάσει θεσμικά και νομικά. Όσον αφορά τον έλεγχο συνταγματικότητας, εδώ πέρα υπάρχει μια ρύθμιση σύμφωνα με την οποία προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Εισηγείται την θεωρία ενός μηχανισμού προληπτικού ελέγχου συνταγματικότητας των νόμων. Δηλαδή, μετά την ψήφιση, αλλά και πριν τη δημοσίευση ενός νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός ή η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών θα μπορούν να ζητούν γνωμοδότηση του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου, η οποία θα είναι δεσμευτική όσον αφορά την συνταγματικότητα των νόμων. Και τέλος να πούμε ότι όσον αφορά τα ζητήματα του περιβάλλοντος, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας στα άρθρα 17 και 24, εισάγοντας νέες εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Να δούμε και τις συνενέσεις που θα προκύψουν, αν προκύψουν συνενέσεις. Έχει και αυτό την αξία του και την σημασία του. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ανδρέα Μαραθιά για το ρεπορτάζ. Θα φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου, να μεταφερθούμε στο κρίσιμο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εδώ στο στούντιο είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Δεν διαφαίνεται, δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι γίνεται.

0: γίνεται ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την τελική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Χτες όμως είχαμε τη συμφωνία.
1: Από ό,τι κατάλαβα, η Χεζμπολάχ την απορρίπτει, έτσι, αυτή τη συμφωνία.
0: Είχαμε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε όμως, σύμφωνα χθες, είχαμε την συμφωνία της εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς τη συμμετοχή της Χεζμπολάχ και μια συμφωνία η οποία την απορρίπτει η ένοπλη οργάνωση, και οι συγκρούσεις συνεχίζονται με κατέρωθεν επιθέσεις. Είχαμε το θάνατο ενός Σέρβου και Ανόκρανου πριν από λίγες ώρες. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε

0: Αγία Πετρούπολη. Χθες το βράδυ υπήρχε μια προειδοποίηση από τον Αμερικανό Υπουργό των Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, για κίνδυνο κλιμάκωσης. Μια δήλωση η οποία προκάλεσε την αντίδραση του Ρώσου ομολόγου του, τον Σεργέη Λαυρόφ, πριν από λίγο, που σύμφωνα με τον κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη, ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, με τις δηλώσεις του υπέρ της Ουκρανίας, έδειξε ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε ο πόλεμος του Μπάιντεν έχει πλέον μετατραπεί σε πόλεμο του Τραμπ. Ο Λαυρόφ είπε επίσης ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Να σου πω ότι ο κύριος Ρούμπιο χθες είπε ότι θα υπάρξουν πολύ σύντομα νέα σχετικά με τα 400 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για τις ανάγκες που σχετίζονται με την Ουκρανία, αλλά τα έχουν καθυστερήσει στο Υπουργείο Άμυνας. Επίσης, ο στενός συνεργάτης του Προέδρου Πούτιν, ο κύριος Δημήτρεφ, τον οποίο γνωρίζουμε μέσα από τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters ότι μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν παγώσει, αποκαλύπτοντας χθες ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τζάρετ Κούσνερ και τον Στίβ Βίτκοφ.
1: Να την ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Σιριοπούλου. Στο μέτωπο του μεταναστευτικού, στην Κρήτη τα στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τον Μάιο δείχνουν αύξηση που ξεπερνά το 50% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Βασίλη Φουντουλάκη.
2: Μόνο σε μερικές ώρες από χθες το βράδυ έχουν διασωθεί 204 μετανάστες νότια της Κρήτης. Η τελευταία καραβιά, όπως λέμε, ήταν πριν από λίγη ώρα μόνο, όταν δύο λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex με συνολικά 101 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στους Καλών Λιμένες και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Αυτή λοιπόν ήταν η πέμπτη συνολικά λέμβος που εντοπίστηκε μέσα σε μερικές μόνο ώρες νότια της Κρήτης, και ουσιαστικά αυτή η κατάσταση είναι που συνεχίζει να υπάρχει, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές το τελευταίο διάστημα νότια της Κρήτης. Αυτές λοιπόν οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν. Η διαχείριση από τις αρχές είναι πάρα πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνει κανείς, διότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μεταβούν σε κέντρα προσωρινής διαμονής νότια της Κρήτης, τόσο στην Αγία των Χανίων, όσο επίσης στην Αγία Γαλήνη νότια του Ρεθύμνου, όσο και στους Καλούς Λιμένες νότια του Ιρακ. Και φυσικά παράλληλα κινείται και το δικαστικό θέμα αυτών των υποθέσεων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις έχουν συλληφθεί διακινητές αυτών των μεταναστών, οι οποίοι φυσικά θα περάσουν και την πόρτα του εισαγγελέα, ούτως ώστε να τους επιβληθούν οι απαιτούμενες τιμωρίες, διότι αυτοί ήταν ουσιαστικά που διακίνησαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους νότια της Κρήτης. Η δουλειά που έχει πιάσει φυσικά το λιμενικό είναι πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
1: Την ψηφιακή πλατφόρμα πολίτης.gov.gr για την εξυπηρέτηση του πολίτη από το δημόσιο παρουσίασαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Μέσω της εφαρμογής, πολίτες και επιχειρήσεις θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη των ετοιμάτων και των υποθέσεών τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
3: Μια μικρή επανάσταση στη λειτουργία του δημοσίου. Προχωρούμε πλέον στην εφαρμογή μια από τις πιο βασικές πρωτοβουλίες του νόμου. Για πρώτη φορά οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την εξέλιξη μιας υπόθεσης τους στο δημόσιο.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, το Μουντιάλ επιστρέφει στο σπίτι του, επιστρέφει στην ΕΡΤ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι είναι. 11 του μήνα, φτάσαν οι μέρες, έτσι εδώ που τα λέμε. Σαν φαντάρι τα μετράμε. Οι ποδοσφαιρόφιλοι, 11 του μηνός ξεκινάει το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού. 48 χώρες, μαραθώνιος αγώνων, 11 Ιουνίου με 19 Ιουλίου. Τα πάντα από την ΕΡΤ, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, αλλά και ιντερνετικά, με εκπομπές, τρεις εκπομπές, τηλεοπτική κάλυψη όλων των αγώνων. Οπότε, ποδοσφαιρόφιλοι, νομίζω και εμείς θα ασχοληθούν έτσι με ωραίο θέαμα. Είναι γενικότερα, θα πούμε και στις επόμενες εκπομπές, πολλά ιδιαίτερα σε τρεις χώρες, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Μεγάλος αριθμός αγώνων.
1: Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς, έτσι.
5: Μεξικό και Καναδάς, και πλέον και στην εποχή μας και γεωπολιτικά, να δούμε τι γίνεται.

0: γίνεται συνεχώς με το Ιράν, που ενώ έκανε προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον και έδρα, τελικά θα έχει έδρα το Μεξικό. Και επειδή παρακολουθούμε τα γεγονότα, δεν ξέρω μέχρι σε 11 του μηνός τι μπορεί να ζήσουμε και να δούμε και κάτι ιδιαίτερο σε ό,τι φορά το Ιράν και το Μοντιάλ. Αλλά θα ασχοληθούμε καθαρά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, το τηλεοπτικό. Όλα νομίζω θα τα βλέπουμε, όχι νομίζω, όλα θα τα βλέπουμε μέσα από τις συχνότητες, τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές.
1: Και θα είμαστε εδώ και τις δύσκολες ώρες, γιατί έχουμε διαφορά ώρας, έτσι, μεγάλη διαφορά ώρας.
0: Θα είναι και σε αυτό, θα μπορούμε να δούμε παιχνίδια, όταν λέω ξημερώματα 2 και 4 το πρωί, τέτοια ώρα και το πρωί.

η Ιταλία που θα αντιμετωπίσουμε την Κυριακή. Ένα όρκο νίκη τώρα και από τη μία και από την άλλη πλευρά μα δίνεται η δυνατότητα να επαναλάβουμε τι ενδεκάδε των δύο ομάδων που παίζουν με το ίδιο σύστημα τουλάχιστον περίπου. Δηλαδή παίζουμε τριάδα στην άμυνα. Ο Νόρτφελτ θα έχει στο Κόλμη, είναι τερματοφύλακα τη εθνική ομάδα τη Σουηδία. Σβένσον, Χίεν και Λάγκερ Μπίλκε η τριάδα στην άμυνα. Ντόρτμουντ, Αταλάντα και Μπράγκα αντίστοιχα. Αριστερά ο Γκούτμουντσον τη Λίτ, δεξιά ο Μπέρχαρτσον τη Χολστάιν Κιέλ. Ο Σβάνμπεργκ τη Βόλσμπουργκ και ο Αγιαρή τη Μπράιτον είναι τα δύο μετικά χαφ. Ο Γιώκερε με τον Ισακ και τον Νίγκρεν. Άρσεναλ, Λίβερπουλ βεβαίω και Σέλτικ είναι η επιθετική τριάδα του Γκρέιαμ Πότερ. Από την άλλη πλευρά η εθνική ομάδα τη Ελλάδα παίζει με τον Τζολάκι στο τέρμα. Είπαμε ότι για πρώτη φορά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτ στο 19ο παιχνίδι στον πάγκο τη Ελλάδα παίζει με τριάδα στην άμυνα. Το παιχνίδι μόλι ξεκίνησε. Είναι η Ρέτσο δεξιά, Μαυροπάνο στο κέντρο τη άμυνα, Κουλιεράκη αριστερά. Όλη την πλευρά αριστερά ο Τσιμίκα, όλη την πλευρά δεξιά ο Ρότα. Δύο αμυντικά χαφ έχουμε μπροστά από την άμυνά μα, δηλαδή τον Ζαφίρι με τον Κουρμπέλη. Ζητάμε ένα φάουλ τώρα εδώ στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Βγάζουμε την μπάλα έξω για τις πρώτες βοήθειες των Ρότα. Οι δύο με την Κάχαφ λοιπόν είπαμε ότι είναι ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρι και μπροστά τους το είπαμε και πριν έτσι ότι είναι ο Τζόλης με επιθετικό δίδυμο Παυλίδη και Τετέι, αλλά δεν είναι έτσι, το είχαμε σημειώσει νωρίτερα. Είναι αριστερά ο Τζόλης, δεξιά ο Τετέι και στην κορυφή της επίθεσης ο Βαγγέλης Παυλίδης. Αυτή είναι λοιπόν η ενδεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι σημαντικό, το κρατάμε το γεγονός ότι παίζει με τριάδα στην άμυνα. Είπαμε ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να δείξουμε μια βαρύτητα στην άμυνά μας λίγο παραπάνω. Γιατί από Σεπτέμβρη και μετά στα 6 παιχνίδια θα δώσουμε αναμετρήσεις με πάρα πολύ δύσκολους αντιπάλους όπως είναι η Σερβία, η Ολλανδία και η Γερμανία. Ότι θορυβήθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς από το γεγονός ότι σε τρία μάτς κρίσιμα κιόλας δεχτήκαμε από τρία γκολ. Εννέα συνολικά, δύο φορές από Δανία και Σκωτία. Όλο αυτό το πράγμα έχει κάνει τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ελλάδας να δοκιμάσει πράγματα και να δούμε κατά πόσο θα το καθιερώσει, κατά πόσο θα καταλήξει κάπου. 0-0 λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές της Eurosport, στο δεύτερο λεπτό της συνάντησης, ένα γήπεδο το οποίο έχει σχεδόν γεμίσει. Υπάρχουν κάποια καρεκλάκια στα ορεινά τα οποία είναι άδεια. Υπάρχουν και κάμποσες διάσπαρτες έτσι ελληνικές σημαίες και φανέλες από φίλους μόνιμους κάτοικους κυρίως της Σουηδίας που έχουν έρθει εδώ να παρακολουθήσουν την Ελλάδα που παίζει και με αυτή την καινούργια πολύ ωραία σκούρα και old school, έτσι παλιά, λίγο ρετρό φανέλα. Στον αγωνιστικό χώρο της Strawberry Arena. Χωρίς κάτι σπουδαίο μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι ακροατές της Eurosport, τα δύο πρώτα λεπτά συμπληρωμένα εδώ στην Στοκχόλμη. 0-0 Σουηδία-Ελλάδα. Θα πούμε προσεχώς βεβαίως για τη Σουηδία δύο πράγματα. Πηγαίνει η Μουντιάλ. Εμείς έχουμε ακόμα ένα φιλικό και μετά διακοπές και για αυτούς τους παίχτες. Τώρα η Ελλάδα προσπαθεί να βγει στην επίθεση από τη δεξιά πλευρά με τον Ρέτσο που έδωσε για τον Τζόλι. Αυτό συνέκλεινε. Έχασε την μπάλα όμως γιατί την άνοιξε. Ο Παυλίδης θέλει να την ξανακερδίσει. Καλή προσπάθεια που γίνει δική, επιτυχημένη από πλευράς Σουηδίας. Κράτησε την μπάλα στην κατοχή του ο Αγιαρή. Και τώρα από το χώρο αμυνάς τους οι κηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να χτίσουν μια νέα προσπάθεια επίθεσης με τους τρεις, τον Σβένσον, τον Χίεν και τον Λάγκερ Μπίλκε να ράζουν συνεχώς την μπάλα και ο τελευταίος είναι αυτός που την έχει πηγαίνοντας από τη δεξιά πλευρά. Πραγματί επιβεβαιώνεται και μια ακόμη φορά το γεγονός ότι ο Παυλίδης είναι μόνος στην κορυφή της επίθεσης, είναι δεξιά ο Τετέι, αριστερά ο Τζόλης, με πίσω τους τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρι σε σημείο μάλιστα στο κέντρο, δηλαδή είτε μεσοαμυντικά είτε μεσοεπιθετικά που έχουμε τις πιο πολλές απουσίες. Ο Ισακ καταλαβαίνετε ότι με το που παίρνει την μπάλα και αυτός και ο Γιόκερης και ας μην την έχει πάρει ακόμα γίνεται ο μεγαλύτερος χαμός στο γήπεδο, η μεγαλύτερη φασαρία δηλαδή γιατί είναι εκ των αγαπημένων τους και άσχετα αν έχει κάνει μια πάρα πολύ κακή χρονιά που δεν, να το πω έτσι, ανταπεξήλθε

γονατιστό τρόπο με τον οποίο κάθεται μπροστά από τον πάγκο της Ελλάδας. Θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εδώ ο επιθετικός της Μπενφίκα. Ξανά στο ίδιο μοτίβο. Η Σουηδία με την μπάλα στα πόδια, στο χώρο αμυνάς τους, με να ράζουν δεξιά, αριστερά και στον άξονα, προσπαθώντας να δουν από ποια πλευρά θα κάνουν επίθεση. Με αυτά και με αυτά, χωρίς ιδιαίτερο τερματοφύλακες να έχουν ακουμπήσει την μπάλα ούτε καν με τα πόδια, όπως μάλλον με τα χέρια, συμπληρώσαμε 4 λεπτά στην τρόμπερ αρένα να προσπαθούν τώρα οι Σουηδοί να βγουν στην επίθεση. Μια ωραία προσπάθεια που έκανε ο Ίσακ. Άραξε πάρα πολύ την μπάλα με τον Νίγκρεν. Γύρισε γρήγορα η ελληνική άμυνα. Οργανώθηκε, προσπαθούν με Σουηδοί πάλι από τη δεξιά πλευρά ανάμεσα σε πολύ κόσμο με τον Ίσακ να έχει την μπάλα με στη μεγάλη περιοχή. Νίγκρεν. Τα κουνάκι για ποιον. Αρκετά μακριά. Δεν μπορεί να την κρατήσει την μπάλα εκεί ο Σβάνμπερκ να κάνει επίθεση. Τώρα η κάθε την πάσα για τον Ίσακ που σουτάρει έξω. Πολύ καλή εδώ χτισμένη περιθετική προσπάθεια για την εθνική ομάδα της Σουηδίας που κατέληξε στον Ίσακ, το σουτ του οποίου στο 5ο λεπτό της συνάντησης έβγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τζολάκη. Αν είχε βάρ θα την εξετάζαμε κιόλας, αλλά μικρό το κακό, μικρή σημασία έχει. Βάλε έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Έλληνα τερματοφύλακα και έτσι περνάει η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Να επαναλάβω για όποιον συντονίστηκε τώρα ότι παρακολουθούμε το μάτς σε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Η Strawberry Arena πραγματικά είναι εξαιρετικό γήπεδο με τρία επίπεδα τα οποία είναι σχεδόν γεμάτα, επαναλαμβάνω. Ένα γήπεδο το οποίο ανοιγοκλίνει ανάλογα τον καιρό βεβαίως, με την έννοια ότι εδώ στην Σουηδία και στο Στοκχόλμη υπάρχουν και στιγμές που είναι αρκετά βαρύ το κλίμα και ο καιρός και έτσι κλείνει το συγκεκριμένο γήπεδο. Μάλιστα έχει και ένα κιούμπ στη μέση ακριβώς της οροφής, πράγμα σπάνιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο, γιατί είναι αυτό που πια έχουμε συνηθίσει στα γήπεδα μπάσκετ να το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και στη συνέχεια δηλαδή. Τώρα στα ποδόσφαιρα μπαίνει και αυτό σιγά σιγά, εδώ έχει μπει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιες φωνές που ακούσατε από τους Σουηδούς φιλάθλους ήταν για μια πτώση του Γιόκερες αρκετά έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο διαιτητής είπε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Αλή είναι οι διαιτητές που σφυρίζουν τη συγκεκριμένη συνάντηση. Τζόουνς, Μπέκετ, Ρόμπερτς και Γκρίφιθ είναι οι τέσσερις. Χωρίς βάρ και βοηθούς κλπ. Το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Και ξανά εκεί που το αφήσαμε πριν ξεκινήσω να πολυλογώ. Στο κέντρο της άμυνας της Σουηδίας με τους τρεις να αλλάζουν την μπάλα και να τη δίνουν τώρα δεξιά στον Μπέργαρτσον. Καλά οργανωμένη πάντα η ελληνική άμυνα. Παρακινδυνευμένη η επιστροφή της μπάλας προς τον Χίεν και τον Λάγκερ Μπίλκε από πλευράς Σουηδίας, ο οποίος τώρα θα γεμίσει με στόχο το Γιόκερς. Βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, θέλει να την κοντρολάρει την μπάλα τον καταδιώκει και ο Μαυροπάνος. Βγάζει την μπάλα λίγο πιο έξω, προϋποθέσεις για σέντρα από πλευράς της Σουηδίας δεν πραγματοποιείται. Η μπάλα μένει όμως σε σουηδικά πόδια με τον Αγιαρή. Στον άξονα μια κόντρα, κερδισμένο πιο ο Αγιαρή, αλλά η επιστροφή της μπάλας προς τα πίσω μπορεί να κάνει επικίνδυνο τον Τζόλι, ο οποίος προλαβαίνει να κάνει κατοχή με την μπάλα. Είναι αντίπαλος με τον Μπέρχαντσον. Τζόλις πηγαίνει στο ένας μέναν από την αριστερή πλευρά. Τζόλις συγκλίνει για τον Τετέι μες στην περιοχή. Τετέι καθυστερεί, σουτάρει έξω. Στο 7ο λεπτό, καλή ευκαιρία με τον Ανδρέα Τετέι για την ελληνική ομάδα να ανοίξει και αυτή το σκορ. 2 λεπτά μετά τη χαμένη ευκαιρία των γηπεδούχων. Ο Τζόλις πήρε την μπάλα, εκμεταλλεύτηκε μια κακή επιστροφή της μπάλας των Σουηδών. Έκανε μερικά μέτρα με την μπάλα από την αριστερή πλευρά. Συνέκλεινε προς τον άξονα. Είδε τον Τετέι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αφού του έδωσε την μπάλα, έκανε κοντρόλ με το δεξί. Σουτ με το κακό του πόδι του αριστερό. Με φάλτσα η μπάλα λίγο πάνω από το ριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νόρτφελντ. Μένει το 0-0 και Τετέι τώρα ξανακλέβει. Προϋποθέσεις πάση για τον Παυλίδη. Θα πάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κινείται κάθετα και ο Τζόλης. Παυλίδης καθυστέρησε, άργησε. Κόρνερ. Έχω την εντύπωση ότι είναι το πρώτο στο μάτς. Με συγχωρείτε, καθυστέρησε ο Βαγγέλης Παυλίδης πάρα πολύ. Και είχε προϋποθέσεις να πετάξει την μπάλα προς τον Τζόλη. Σκέφτηκε, είναι αυτό που. Να δώσω γρήγορα πάσα, να κρατήσω. Να κάνω μια ατομική ενέργεια. Κάπου εκεί το χάσε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας στο σημερινό παιχνίδι. Και για καλή μας τύχη, γιατί ήταν πολύ κακή η προσπάθεια στο φινάλε του Βαγγέλη. Μια κόντρα και κερδισμένο κόρνερ. Το πρώτο στο μάτς είναι για την ελληνική ομάδα από τη δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι του Τσιμίκα. 8ο λεπτό. Τσιμίκα στο κόρνερ. Όλοι οι Σουηδοί πίσω. Οι περισσότεροι από εμάς με στην περιοχή. Καλοτραβηγμένο η κεφαλιά του Μαυροπάνου έξω. Μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη σχεδόν συνεχόμενη στο 8ο λεπτό. Ένα λεπτό μετά ο Μαυροπάνος πιάνει την κεφαλιά από το καλοζυγισμένο κόρνερ του Κώστα Τσιμίκα. Μέσα από τη μικρή περιοχή η κεφαλιά του Μαυροπάνου. Η μπάλα πέρασε πάνω από το ριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νόρτφελντ. Μένει το 0-0. Για να δούμε αν έχουμε έτσι δύο-τρεις καλές στιγμές στο πρώτο 8 λεπτό του αγώνα. Μήπως παρακολουθήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το τελευταίο των Σουηδών, επαναλαμβάνω, πριν ξεκινήσουν σιγά σιγά στις 6 Ιουνίου για τον Ντάλλας, εκεί όπου έχει στηθεί ένα προπονητικό κέντρο και για τους Σουηδούς, για να προετοιμαστούν για τα παιχνίδια που θα δώσουν στον 6ο όμιλο με Ολλανδία, την Ισία και η Ιαπωνία. Η Ελλάδα ξανά που έκλεψε η πάσα, την άφησε ο Τετέι γιατί ήταν λίγο πιο δυνατή. Έσπευσε να την διεκδικήσει ο Ρότα που θα πιέσει ωραία. Μια πτώση σωστά λέει ο διαιτητής, παίζεται και κόρνερ.

0: πάρα πολύ ωραία πίεση εκεί από τον Ρότα. Πίεσε πολύ ωραία τον αντίπαλό του, τον Γκούντμουντσον, και με πολύ δύναμη κιόλας πήγε ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας. Και από το πείσμα του κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο κόρνερ στο μάτς από το ίδιο σημείο, πάλι με τον ίδιο εκτελεστή. Με τον Τσιμίκα να πηγαίνει στην μπάλα για να το εκτελέσει. Ξανά όλοι οι Σουηδοί πίσω, και μάλιστα τολμώ να πω ότι και οι 11 είναι από το σημείο του πέναλτι και μέσα. Εμείς ξανά με όλους τους ποδοσφαιριστές μας μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλην τριών, ο Τζόλης, ο Ζαφίρης και ο Ρότα, που είναι έξω από την περιοχή σε τρίγωνο, θα έλεγε κανείς, περιμένοντας το όποιο rebound προκύψει από μια κάποια απομάκρυνση. Τσιμίκας στο ίδιο σημείο, καλοτραβηγμένο γι' αυτό. Ο Ίσακ που γύρισε, πήρε την κεφαλιά και απομάκρυνε. Παράλληλα όμως, πέφτει ο Τζόλης να μαζέψει την μπάλα στο άλλο σημείο του κόρνερ, στην αριστερή πλευρά. Ο Τζόλης με την μπάλα στα πόδια, προσποίηση, απανωτές πάρα πολλές. Θέλει να κάνει τρίπλα, θα τα καταφέρνει. Προσποίηση για τον Τσιμίκα με το δεξί στα δίχτυα. 1-0 στο 10ο λεπτό με το δεξί του πόδι ο Τσιμίκας, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Χρήστου Τζόλη. Ανοίγει το σκορ για την Ελλάδα. 0-1 στο 10ο λεπτό συνάντησης, με το πολύ ωραίο τελείωμα, ούτε που το κατάλαβε ο Νόρτφελντ, γιατί δεν περίμενε κανείς ότι θα δει τον αριστερό μπακ της εθνικής ομάδας μόνο του, περίπου στο ύψος του πέναλτι και αμαρκάριστο από τις πολλές προσποιήσεις του Τζόλι. Άνοιξε την μπάλα δεξιά, είδε τον Τσιμίκα πιο μέσα από το ύψος της περιοχής, με το κακό του πόδι το δεξί σουτάρι, τη στέλνει στα δίχτυα και μάλιστα με πολύ φάλτσο του Νόρτφελντ, και γίνεται έτσι το Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με σκόρερ τον Τσιμίκα στο 10. Είπαμε, Θάνο, και νωρίτερα ότι το παιχνίδι ξεκίνησε καλά.
1: Ποιος έκανε την πάσα, Πέτρο, για θυμίσαι μας.
0: Ο Τζόλης.
1: Ναι, το βλέπω και τώρα.
0: Προσποιήσεις. Ο Τζόλης, ο οποίος έτρεξε, να πούμε, να μαζέψει την μπάλα από την απομάκρυνση, την παράλληλη του Ίσακ στο κόρνερ του Τσιμίκα. Και δεν την άφησε να βγει έξω σε δεύτερο κόρνερ, πλάγιο ότι θα πήγαινε την πίνη την μπάλα. Είχε αντίπαλο μπροστά του, έπαιξε λίγο με προσποίηση
1: την μπάλα. Και ο τερματοφύλακας άγαλμα.
0: Ναι. Γιατί ξέρεις, είχε και ένα περίεργο φάλτσο. Γιατί το έκανε με το κακό του πόδι το δεξί και όχι πολύ καλά τοποθετημένο το σώμα. Αλλά έμπειρος είναι ο Τσιμίκας. Καλώς πήρε ο Τσιμίκας. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Καλοζυγισμένα, θα έλεγε κανείς, και έγινε έτσι το 0-1. Εγώ το έλεγα και σε προηγούμενες ανταποκρίσεις. Τώρα με τόσους συναδέλφους που έχω μιλήσει, δεν θυμάμαι πού. Μπορεί και μαζί να το μαθαίνω, ότι η Σουηδία δεν είναι κάτι wow. Γιατί ακούμε ότι πήγε στο Μουντιάλ και λες ο Άιντε χαμός και τα λοιπά. Έτσι, τερμάτισε τελευταία στον δεύτερο όμιλο. Ναι. Έτσι, με πολύ κακές ομάδες κιόλας, έτσι, Κόσοβο κλπ. Στον όμιλό της. Μέσω του Nations League που νίξε την Ουκρανία στα ημιτελικά και την Πολωνία στο τελικό, κατάφερε και πήρε το εισιτήριο. Γενικώς υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση για την παρουσία των Σουηδών στην προγραμματική διαδικασία, η οποία όμως μακιγιαρίστηκε πάρα πολύ έντονα, προφανώς παίρνοντας
1: την πρόκριση. Ναι, γιατί ο στόχος επιτεύχθηκε. Και εμείς, αν είχαμε πάρει την πρόκριση, ακόμη και με δυσκολίες και με κακές εμφανίσεις.
0: Και ζήτω και αυτό.
1: Γιατί
0: και πάλι
1: ο στόχος είναι πάντα αυτός, η παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις στην τελική φάση.
0: Ξεκάθαρα. Βεβαίως, πάρα πολύ σωστά. Και πέτυχε, απλώς το λέω για να μην φανταστούμε, γιατί νωρίτερα είχα μια άλλη επικοινωνία και ότι η Σουηδία, αν έχει καμία σχέση με τα θηρία που θα αντιμετωπίσουμε προσεχώς,
1: ναι.
0: Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, ούτε καν με τη Σερβία δεν έχει η Σουηδία, πρέπει να πω. Ας ακούμε ότι ο Γιόκερες και ο Ίσακ που έχουν τρελή χρηματιστηριακή αξία και δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Χίεν της Αταλάντα και ο Σβένσον της Ντόρτμουντ και ο Αγιαρή της Μπράιτον κλπ. Δεν είναι ακόμα ομάδα που έχει δέσει. Βέβαια, από την άλλη, να πούμε ότι είναι σε έναν όμιλο που όλα μπορεί να γίνουν. Δεύτερη θέση κλπ. Γιατί έχει η Ολλανδία, την Ισία και η Ιαπωνία. Ναι. Δεν το πολύ βλέπω, να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι,
0: όσο έχω προλάβει ακόμα να μελετήσω τα ζητήματα παγκόσμιου κύπελλου, αλλά.
1: Και να πω και κάτι δύο. Άλλο, ότι από τη στιγμή που οι ομάδες που μετέχουν στην τελική φάση είτε του Μουντιάλ είτε του Euro διαρκώς αυξάνονται, η αποτυχία της παρουσίας εκεί γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.
0: Βέβαια. Ναι, το έχουμε ξαναπεί, Θάνο. Όταν πηγαίνει η μισή Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για παράδειγμα, και συλλείπεις, σημαίνει ότι έχεις κάνει κάτι πάρα πολύ κακό. Όχι απλά κακό, έτσι. Δεν είναι. Εντάξει, τώρα βέβαια, να πεις από την άλλη, εδώ υπάρχουν και άλλες ομάδες, αλλά να κοιτάμε τα του οίκου μας ο καθένας. Η Ιταλία, για παράδειγμα, τι να πει, που τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελλο δεν προκρίθηκε και πραγματικά είναι σε φάση διάλυσης. Έτσι. Ο καθένας να φεύγει, οι παίχτες να μην θέλουν να πάνε, η ομοσπονδία δεν έχουν, υπηρεσιακό προπονητή ψάχνουν και δεν βρίσκουν.
1: Και γι' αυτό υπήρχε και το πρόβλημα με το φιλικό το επόμενο, που είναι την Κυριακή στο Παγκρίτιο, που δεν ήθελαν οι παίχτες να έρθουν οι διεθνείς, οι βασικοί, ας πούμε.
0: Ουσιαστικά το πρόβλημα ψιλοπαραμένει, έτσι. Γιατί ο Ντοναρούμα ήταν ο μόνος που πήρε τηλέφωνο και είπε coach, υπολογίζε με στον υπηρεσιακό. Και ήθελα να πω, για να το ολοκληρώσω και αυτό, ότι προσφάτως μέσω συνέντευξης, δεν ξέρω αν μπορεί να το έχουμε ξαναπεί, sorry αν το έχουμε πει και το επαναλαμβάνω, γιατί με τόσες ανταποκρίσεις από εδώ, που αυτοπροτάθηκε ο Μπενίτεθ ουσιαστικά μέσω συνέντευξης, που είπε να πάω στον πάγκο της Ιταλίας. Βεβαίως, γιατί όχι κτλ. Θα μου πεις, αυτό θα έλειπε. Ποιος δεν θα ήθελε να πάει, αλλά το λέω ότι είναι μέρος του ελληνικού ρεπορτάζ και αυτό, μια και ο Μπενίτεθ προπονητής στην Ελλάδα, μια και η Ελλάδα παίζει με αντίπαλο την Ιταλία την Κυριακή. Και πάει λέγοντας. 0-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, με το πολύ ωραίο γκολ του Τσιμίκα από ασίστ του Τζόλι στο 10ο λεπτό της συνάντησης. Νωρίτερα ο Ίσακ στο 5 ευκαιρία για τους Σουηδούς, στο 7 ο Τετέι, στο 8 ο Μαυροπάνος, πλασέ με το αριστερό και κεφαλιά αντίστοιχα. Έστειλαν την μπάλα εκτός, καλές ευκαιρίες και για τους δύο, που από το δεύτερο σχεδόν συνεχόμενο κόρνερ που κέρδισε η ελληνική ομάδα, που το εκτέλεσε ο Τσιμίκας, η μπάλα πήγε στην απέναντι πλευρά, τη μάζεψε ο Τζόλης, έκανε προσποιήσεις, την έστειλε στο δεξί πόδι του Τσιμίκα που πάτησε σχεδόν περιοχή, ήταν στο ύψος της μεγάλης περιοχής και μπήκε λίγο μέσα όταν είδε την μπάσα. Άνοιξε το σκορ η ελληνική ομάδα και έκανε το 0-1. Οι Σουηδοί είναι πελαγωμένοι, έχουν αυτή τη λογική με τον Γκρέιαμ Πότερ, το έδωνα και σε προηγούμενα παιχνίδια και στην προσπάθεια που έκαναν και πήραν τελικά την πρόκριση να δίνουν την μπάλα στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και να προσπαθούν να παλεύουν μήπως και βρουν την καλύτερη, να το πω έτσι, δίωδο, το καλύτερο πέρασμα της μπάλας προς τα μπρος. Εμείς στο πρώτο ημίχρονο, έτσι λίγο πιο δειλά θα έλεγε κανείς, βλέπουμε ότι ανεβάζουμε πάρα πολλούς παίχτες πάνω από τη μεσαία γραμμή για να πιέσουμε και αυτούς δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο. Δηλαδή τώρα την έχει την μπάλα Νόρτφελντ ο τερματοφύλακας και πραγματικά δεν ξέρει τι να την κάνει και αποφασίζει να τη στείλει προς Γιόκερες και Ίσακ, προς τον Γιόκερες αυτή τη φορά, χωρίς η μπαλιά του να έχει αποτέλεσμα. Έφτασε στις παρυφές της μεγάλης περιοχής που τη μάζεψε ο Τσιμίκας και την έδωσε για τον Τρέτσο. Να υπενθυμίσω, για όποιον συντονίστηκε τώρα ή δεν άκουσε νωρίτερα, ενώ Τετέι κάνει μια καταπληκτική προσπάθεια για την πάσα για τον Παυλίδη που πάλι γρίστρισε τελικά. Κρατάει όμως την μπάλα στην κατοχή του υπό πίεση και θα τη χάσει καθαρά. Να υπενθυμίσω, ο Γιωβάνοβιτς πάλι έξαλλος με τον Βαγγέλη. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι, αν και το είχαμε πει από χθες και το έχουμε πει στην συνέχεια, ότι η ελληνική ομάδα παίζει με τριάδα στην άμυνα. Σήμερα και με Ρέτσο και με Μαυροπάνο και με Κουλιεράκη από δεξιά προς τα αριστερά η τριάδα αυτή, έτσι όπως την ακούσατε. Ενώ σε ό,τι αφορά τους αναπληρωματικούς, ο μοναδικός ανάλογος που υπάρχει είναι ο Χατζηδιάκος. Ο Ντόι ενδεχομένως να μπορεί να παίξει και αυτός εκεί, αν και πιο πολύ αμυντικός χαφ παίζει στην ομάδα του. Θυμίζω ότι κλήθηκε ο Ανδρούτσος, θυμίζω ότι κλήθηκε ο Κιζηρίδης, είναι και αυτοί οι δύο στην αποστολή. Ο Κιζηρίδης θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα χρησιμοποιηθεί. Ενώ είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν κληθεί και παλαιότερα, όπως ο Κυριακόπουλος για παράδειγμα, και επέστρεψαν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στην εθνική. Πραγματικά οι Σουηδοί δείχνουν ότι έχουν χαμένα. Τώρα ο Γκούντμουντσον της Λίντς πήρε την μπάλα από την αριστερή πλευρά, θέλησε να την ανοίξει με το δεξί πόδι προς το αριστερό, να κάνει τρίπλα ταυτόχρονα προς τον Ρότα. Δεν τα κατάφερε και πέταξε ουσιαστικά μόνος του την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου πλάγιου out, το οποίο εμείς πια δεν βιαζόμαστε να εκτελέσουμε, έχοντας υπέρ μας και το σκορ, θυμίζω. Απλώς πράγματα τα οποία δεν φαίνονται, δεν ακούγονται ουσιαστικά στους Έλληνες φιλάθλους, ότι τα φιλικά παιχνίδια τα συγκεκριμένα, επειδή είναι επίσημα, επίσημες ημερομηνίες δηλαδή, θα μου πεις δεν υπάρχει και χρόνος για μη επίσημες πλέον, με Nations League κλπ. Μετράνε στο βαθμολογικό ranking για τις εθνικές ομάδες που συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια. Στο προηγούμενο αμέσως μάτς των Σουηδών είχαν παίξει με την Νορβηγία, εδώ ένα σκανδιναβικό ντέρμπι, και είχαν χάσει με 3-1 και μάλιστα ήταν και πάρα πολύ κακή. Δηλαδή το 3-0 ήταν μέχρι το 90, έγιναν κάπως αλλαγές μετά μακελιού. Κατάφεραν, πέτυχαν δύο τέρματα μάλλον οι Σουηδοί, μέτρησε το ένα, το άλλο ακυρώθηκε και έληξε έτσι 3-1 βαριά ήττα από την παρέα του Χάλαντ, τους Νορβηγούς, οι οποίοι, ας το κρατήσουμε τώρα μιας και η μπάλα παίζεται ξανά στην τριάδα της άμυνας της Σουηδίας, είναι λίγο, πώς να το πω, από τα καλά outsider, δεν λέω ότι θα πάει να πάρει το Μουντιάλ, αλλά ας την έχουμε στο νου μας για τους παίχτες που έχει και την ποιότητα που έχει γενικότερα, γιατί ως γνωστόν δεν είναι μόνο Χάλαντ, αλλά είναι ένα σωρό. Ξανά λάθος από πλευράς των Σουηδών, τρέχει να διορθώσει και τα καταφέρνει να το κάνει τελικά ο Αγιαΐ, που θα κερδίσει και ένα φάουλ από τον Ανδρέα Τετέι, το οποίο το πήρε, το έδωσε λίγο εύκολα, να πω έτσι, ο άλλος διαιτητής, προκάλεσε ξανά την έκρηξη του Γιωβάνοβιτς. Να πούμε ότι και ο Ιβάν θέλει και αυτός αποτελέσματα, η αλήθεια να λέγεται, και αυτός χρεώνεται, όπως και οι παίχτες, όπως και δεν ξέρω και όποιος άλλος, η Ομοσπονδία και όλοι οι υπόλοιποι, την αποτυχία της μη πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο, με δεδομένο ότι αυτοί οι ίδιοι είχαν πει ότι αυτός είναι ο στόχος μας, το είχαν πει οι αρχηγοί, το είχαν πει οι παίχτες που πήγαιναν συνεντεύξεις τύπου, το είχε πει ο Γιωβάνοβιτς, το είχε πει ο Γκαγκάτσης, και άλλωστε οι ίδιοι μίλησαν μετά το τέλος της τέταρτης αγωνιστικής για αποτυχημένη προσπάθεια των προκριματικών. Καλά είναι το να ανεβαίνουμε από το C στο B και μετά στο A στις leagues του Nations League, αλλά θέλουμε και κάποια αποτελέσματα, τα οποία τα ψάχνει και ο Γιωβάνοβιτς. Έχουμε μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, η οποία πρέπει να προχωρήσει και σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δεν πήγε εδώ, πρέπει, και το πρέπει με κεφαλαία γράμματα, να πάει στο γύρο. Θεωρώ θα το κάνει κιόλας, να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, με βάση λίγο γκρουπ δυναμικό. Θα δούμε και ποιον θα τύχουμε βέβαια, αλλά αν δεν γίνει γι' αυτό, νομίζω ότι θα χαθεί καιρός, να το πω έτσι, και ενδεχομένως και φουρνιά. Θα τα πούμε αυτά προσεχώς. Η σέντρα του Τετέι, η μπάλα πηγαίνει στον Κουρμπέλι έξω, που θα σουτάρει, δοκάρει στον τερματοφύλακα η μπάλα. Ο εντυπωσιακός είναι το Κουρμπέλι. στο 19. Και άλλη ευκαιρία για την Ελλάδα με τον Κουρμπέλη να σουτάρει. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα από την άλλη πλευρά προσπάθεια επίθεσης. Ο Ρέτσος λέει ότι έκοψε την μπάλα καθαρά με τάκλιν στην μπάλα. Κίτρινη κάρτα όμως θα πάρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Και κάποιες γκρίνιες τώρα εδώ, οι οποίες ας το πω ότι τρόπον την είναι και ελαφρώς δικαιολογημένες, αν θεωρούν ότι ένας ποδοσφαιριστής πήγε με δύναμη πάνω στην μπάλα, γιατί σου λέει ψηλέ, έχω όπου να είναι παιχνίδι, στο Μουντιάλ, δεν είμαστε τώρα για να τραυματιζόμαστε, υπάρχει ένα δίκιο. Να δω και ένα replay για να δω αν είναι τόσο έντονες οι διαμαρτυρίες. Πάντως είναι ακόμα πεσμένος ο Γιόκερες στον αγωνιστικό χώρο και το ιατρικό επιτελείο καλείται για να μπει μέσα. Κάποιες σπίθες. Φωτιές μάλλον πήγαν, σπίθες πήγαν να γίνουν φωτιές, έσβησαν αμέσως με την παρέμβαση εκεί των ψυχρεμότερων. Ο Ρέτσος τώρα τα λέει με τον Ίσακ και εξηγεί ότι προφανώς δεν έκανε επίτηδες ό,τι συνέβη στον Γιόκερες. Βέβαια εδώ να πούμε, μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος, να σηκωθεί, ναι. Μην πάθει.
1: Πάντως στο σούτ που έγινε,
0: Κουρσεύσκι, ναι.
1: Η μπάλα χτύπησε του Κουρμπέλη, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, στην πλάτη του τερματοφύλακα της Σουηδίας.
0: Εμάς ο Νικοπολίδης είχε φάει ένα τέτοιο γκολ με την κυβέρνηση μέσα.
1: Ήταν θέμα τύχης δηλαδή, που η μπάλα πήρε τροχιά προς τα έξω και όχι προς το τέρμα.
0: Ναι, ναι, θα το έλεγα απλώς περιμένοντας και εγώ με αγωνία τώρα πέρα από την πλάκα, να δω αν ο Γιόκερες είναι ok. Για να δω τώρα το replay. Ο Γιόκερες τρέχει. Μας το κόψανε το replay. Αν δεις εσύ, θέλω να μου πεις, ο Γιόκερες είναι εντός του αγωνιστικού χώρου. Έχει μια απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Πραγματικά εντάξει, ελπίζω να είναι καλά. Μην χάσει τώρα τη γιορτή του ποδοσφαίρου για ένα τραυματισμό σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ακούγονται κάποια χειροκροτήματα. Ας ελπίσω ότι όλα καλά.
1: Όχι, είναι εντός του αγωνιστικού χώρου τώρα.
0: Ναι, το βλέπω. Ναι, είναι εντός, τον βλέπω. Ναι, απλώς επειδή έχει έτσι πάει λίγο κουτσένοντας, λίγο έτσι έχει μια απογοήτευση στο πρόσωπό του. Ας ελπίσουμε ότι όλα καλά τέλος πάντων. Ναι. Το φάουλ έχει το θήκη, την κάρτα στο Ρέτσο. Συνεχίζεται το παιχνίδι κανονικά. Στο 21 είμαστε, στο 19. Οριζόντιο δοκάρι του Κουρμπέλη και είναι η τέταρτη ευκαιρία μαζί με τον γκολ για την ελληνική ομάδα εδώ στην Σουηδία. Α, να για παράδειγμα τώρα διαπιστώνω, Θάνο, ότι υπάρχει ένα ψηλό βροχό το οποίο δεν θα το είχαμε συνειδητοποιήσει αν το γήπεδο δεν ήταν, θα το συνειδητοποιήσουμε λίγη καθυστέρηση δηλαδή. Το φάουλ εκτελέστηκε στη μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ που γίνεται έξω. Καλή ευκαιρία εδώ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας με τον Νίγκρεν. Στο 21 να σουτάρει με το εξωτερικό από το ύψος περιοχής και λίγο μέσα. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τζολάκη. Ωραίο με το εξωτερικό, πραγματικά ούτε μισό μέτρο, ούτε δηλαδή κανένα εικοσαριά πόντους δηλαδή δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Έλεγα λοιπόν ότι το γήπεδο έτσι όπως είναι φτιαγμένο δεν πρόκειται να βραχεί άνθρωπος, αλλά διαπιστώνουμε σιγά σιγά ότι ένα έτσι ψηλόβροχο στα όρια του χιονόνερου, θα έλεγα ότι είναι έτσι όπως πέφτει, έκανε την εμφάνισή του εδώ στο Strawberry Arena, στο Κόλμη. Όλη μέρα βρέχει ούτως ή άλλως. Αυτή η φάση έχει ανεβάσει λίγο τους Σουηδούς με πάσα που γίνεται για τον Ίσακ. Δεν είναι καλή. Έκοψε ο Τσιμίκας που συνέκλεινε. Έδωσε για τον Ρότα. Τα δύο μπακ εδώ συνδυάστηκαν. Ο Τσιμίκας την κράτησε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε την μπάλα. Την γύρισε για τον Τζολάκη. Αυτός πάρα πολύ ψύχρεμα για τον Κουλιεράκη. Στην αριστερή πλευρά ο Κουλιεράκης την προλαβαίνει. Τη σηκώνει με στόχο τον Τζόλι. Υπό την πίεση του Λάργκερ Μπίλκε, πλάγιο out για την ελληνική ομάδα. Κάνοντας μία σούμα να πω, τώρα θα κάνουμε cooling break. Περιέργος. Σαν time out να το πω, γιατί ζέστη δεν έχει για να κάνουμε pulling break. Ο Γιωβάνοβιτς λέει στους παίχτες, ελάτε γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα για να προλάβει να δώσει μερικές οδηγίες. Άρα και εγώ θα είμαι, φίλες και φίλοι, θα κάνω έτσι τη σούμα αυτού του μισού πρώτου ημιχρόνου που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής. Το μάτι το οποίο ξεκίνησε με τριάδα στην άμυνα για την Ελλάδα και είχε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα με τον Ίσακ στο 5ο λεπτό της συνάντησης που σούταρε έξω δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Ακολούθησαν δύο ευκαιρίες συνεχόμενες για την ελληνική ομάδα. Η πρώτη από τον Ανδρέα Τετέι που πήρε την μπάλα με στη μεγάλη περιοχή που κούρσα του Τζόλι. Έκανε το σούτ με το αριστερό μπάλα, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια έκλεψε ο Τετέι, κερδίσαμε κόρνερ. Το εκτέλεσε ο Τσιμίκας με το κεφάλαιο μαύρο πάνω, έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι τη εστία τη Σουηδία. Ήταν πάρα πολύ κοντά, μέσα στη μικρή περιοχή η κεφαλιά. Στη συνέχεια ξανά πιέσαμε, κερδίσαμε κι άλλο κόρνερ από την ίδια πλευρά. Το εκτέλεσε ο Τσιμίκας. Απομάκρυνε την μπάλα ο Ίσακ, τη μάζεψε ο Τζόλι στην απέναντι πλευρά. Έκανε κάποιες προσποιήσεις, έστρωσε προς τον αμαρκάριστο Τσιμίκα στο ύψος περιοχής. Το σουτ με το δεξί του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγινε το 0-1 για την Ελλάδα. Ακολούθησε μετά έτσι ένα διάστημα που έκατσαν και οι δύο ομάδες, κυρίως η Σουηδία βεβαίως, η οποία μοιάζε σοκαρισμένη από τον τρόπο που μπήκε η ελληνική ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και τον γκολ που δέχτηκε. Φτάσαμε στο 19ο λεπτό για να ξανακάνουμε εμείς ευκαιρία με ένα δυνατό σου του Κουρμπέλη έξω από τη μεγάλη περιοχή και μάλιστα σχετικά μακριά, αρκετά πίσω και από το ημικύκλιο. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι στην πλάτη του τερματοφύλακα Νόρτφελτ και έφυγε έξω. Ευκαιρία με οριζόντιο δοκάρι για την Ελλάδα και στη συνέχεια σε ένα φάουλ κερδισμένο για τους Σουηδούς. τους. Με τα πολλά, η μπάλα έφτασε στον Νίγκρεν έξω από τη μικρή περιοχή, στο ύψος μικρής περιοχής μάλλον. Σουτ με το εξωτερικό, με το αριστερό. Η μπάλα πέρασε σχεδόν ξεστά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τζολάκη και αυτή ήταν και η μεγαλύτερη ευκαιρία για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Το cooling break ολοκληρώνεται.

Το 0-1 παραμένει για την ελληνική μας ομάδα και οι παίχτες εισέρχονται ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί το πρώτο ημίχρονο. Οδηγίες και στον Τζολάκη από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν καταλαβαίνω καλά, είναι γεμίσματα προς Τζόλι, Τετέι και Παυλίδη. Είμαστε καλοί σε αυτό το πράγμα. Ο Τζόλις να φύγει στο χώρο, ο Παυλίδης και ο Τετέι να υποδεχτούν. Αυτό, αν κατάλαβα καλά, λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον Τζολάκη. Φαντάζομαι ότι με το που πάει μπάλα στα πόδια του goalkeeper του Ολυμπιακού θα το διαπιστώσουμε. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με play out για την Ελλάδα. Από την αριστερή πλευρά το εκτελεί ο Κουλιαράκης. Περίεργος. Δεν πήγε by the book που λέμε και θεσμικά να το εκτελέσει ο Τσιμίκας. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ζαφάρης θα πάρει την κεφαλιά. Θα την δώσει με το κεφάλι του Παυλίδη. Πάρα πολύ ωραία αυτός για τον Τσιμίκα αριστερά που κλείνεται. Αν δούμε να κερδίσει εκεί μια κόντρα ο Τσιμίκας. Θα την κερδίσει. Πήγε να κερδίσει και την μπάλα. Θα πάρει φάουλ σωστά. Εδώ είναι και στα όρια της κάρτας της κίτρινης. Έχω την εντύπωση. Το μαρκάρισμα που έκανε από πλευρά Σουηδίας ο Νίγκρεν που κράτησε τον Τσιμίκα για να μην φύγει. Εδώ τώρα οι Σουηδοί φίλοι έχουν πολύ ωραία ανάψει όλοι τους φακούς από τα κινητά. Όλοι. Οι περισσότεροι τέλος πάντων τους φακούς από τα κινητά τους. Και δημιουργούν έτσι ένα ωραίο κλιματάκι εδώ στην Strawberry Arena. Εμείς είμαστε στο 26, μόλις μπήκαμε. 0-1 Σουηδία-Ελλάδα με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10. Και έχουμε την μπάλα εμείς στην τριάδα της αμυνάς μας. Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος για τον Τετέι. Κουρμπέλης. Άλλαξε κατεύθυνση σωστά γιατί είχε χώρο από πίσω. Έπαιξε αριστερά για τον Τζόλι. Ο οποίος πήρε την μπάλα πέρα στη μεσαία γραμμή και ανεβαίνει. Στήριγμα για την ώρα έχει μόνο τον Τσιμίκα. Αλλά με την ταχύτητα του ο Τζόλις έφτασε κοντά στον Τσιμίκα. Άλλαξε κατεύθυνση, άλλαξε και το παιχνίδι πετώντας την μπάλα δεξιά για τον Ρότα. Κοντρολάρει ο Ρότα. Για τον Κουρμπέλη κοντά στον άξονα. Ζήτησε και πήρε ο Τζόλις επίσης στον άξονα. Με επιθετική άμυνα τον έβγαλαν από την θέση τους οι Σουηδοί. Η μπάλα όμως μένει πάντα σε ελληνικά πόδια. Τσιμίκας. Σέντρα με το δεξί. Η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στην αγκαλιά του Νόρτελ, του τερματοφύλακα της ΑΕΚ Στοκχόλμης. 36 ετών. Γκολκίπερ με πλούσια καριέρα κυρίως στο σουηδικό πρωτάθλημα Νόρτελ. Από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτός ο βασικός τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Σουηδίας μαζί με τους Γιόχανσον και Ζέστερστρομ. Που παίζουν σε Στόκ και Ντέρμπι αντίστοιχα. Είναι οι τρεις γκολκίπερ της εθνικής ομάδας της Σουηδίας. Τώρα ο Ίσακ κάνει νόημα και στον Νίγκρεν αλλά και στον Γιόκερες να ανέβουν λίγο πιο ψηλά. Αυτό μας ευνοεί εμάς. Και είδε ο Τζολάκης στον Ρέτσο του έσκαψε την μπάλα στην πλάτη του Γιόκερες. Αυτός για τον Κουρμπέλη και ξανά η μπάλα πίσω στο Μαυροπάνο. Κουλιεράκης. Ανεβαίνει η ελληνική ομάδα από την αριστερή πλευρά με πάσα που γίνεται Παυλίδης με τη μία ωραία για τον Τζόλι. Αυτό κράτησε ανάμεσα σε δύο. Έδωσε για τον Ζαφίρι. Κουρμπέλης μέσα στο ημικύκλιο. Μόνος του ελευθερώνει δεξιά με ψυχραιμία για τον Ρότα. Ο Ρότα κοντά του έχει τον Τετέι. Ζήτημα της μπάλας και από τον Κουρμπέλη. Ο Ρότα επέλεξε να παίξει με τον Ζαφίρι. Κίνηση από τον Παυλίδη. Δεν τον είδε ο Ζαφίρης. Μάλλον τον είδε και του είπε ότι δεν μπορούσε να του πετάξει την μπάλα. Κουλιεράκης που είχε ανέβει ξανά Ζαφίρης. Ωραία πάσα για τον Τζόλι που είχε έρθει δεξιά. Κοντά του ο Ρότα. Και ο Κουρμπέλης. Πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Πιο πίσω η μπάλα στον Ρέτσο και τώρα ακόμα πιο πίσω στον Μαυροπάνο. Είναι μετά την μεσαία γραμμή ακριβώς. Κουλιεράκης. Αριστερά στον Τσιμίκα. Κοντά του ο Παυλίδης θα παίξουν και θα συνδυαστούν πάρα πολύ ωραίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές και ο Τσιμίκας προϋποθέσει για σέντρα. Την πραγματοποιεί για το κεφάλι του Τετέι. Η μπάλα πέρασε. Διεκδικήσιμη με στην περιοχή. Μια πτώση από τον Τετέι να σηκωθεί. Του λέει ο διαιτητής σωστά. Κεφαλιά του Ίσακ για ποιον. Για κανέναν. Επιστρέφοντας ο Ζαφίρης γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο και τώρα Τζολάκης που βγει από την περιοχή και παίζει με τον Κουλιεράκη που είναι αριστερά σε θέση Τσιμίκα. Ο Τσιμίκας περιμένει λίγο πιο μπροστά του. Ζαφίρης, ο Τζόλης που έχει μείνει δεξιά ζήτησε και πήρε με πάσα με τα πολλά φάλτσα από τον Ζαφίρη. Τζόλης, Κουρμπέλης. Κοντά του ο Ρότα, ο Κουρμπέλης αλλάζει κατεύθυνση, κλείστηκε, καθυστέρησε, διόρθωσε τα πράγματα επιστρέφοντας την μπάλα πίσω στον Ρέτσο. Μαυροπάνος. Κοντά του Κουλιεράκης παίζει πολύ ωραία, πιο έξυπνα, πιο κάθετα στον Παυλίδη. Θα χάσει την μπάλα χωρίς φάουλ, αλλά έρχεται ο Ζαφίρης να την πάρει και να παίξει με το εξωτερικό πάσα για τον Τζόλι. Ωραία εκεί η επιστροφή από τον Σβένσον που κάλυψε και έκανε κατοχή για τους Σουηδούς. Λάργκελ Μπίλκε. Άλλαξαν ωραία την μπάλα οι Σουηδοί. Για καλό και για κακό την επέστρεψε ο Σβάνμπερκ πίσω στον Νόρτφελντ. Που θέλησε να αλλάξει παιχνίδι, η Ελλάδα έμεινε ψηλά, πίεσε κόντρα από τον Ζαφίρη, πλάγιο κερδισμένο για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Και βεβαίως μπορούμε με πολύ άνεση, Ιθάνο, φίλες και φίλοι ακροατές της Era Sports, αυτά τα σχεδόν 30 λεπτά που έχουμε παίξει, να πούμε ότι εκτός από το 0-1, η Ελλάδα είναι αυτή η οποία είναι η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίζει πολύ ωραία, παίζει πολύ πιεστικά.

0: αρκετά ψηλά, δυσκολεύει πάρα πολύ τους Σουηδούς να βγάλουν την μπάλα από την αμυνά τους. Έχει τις περισσότερες 4 στον αριθμό ευκαιρίες και μάλιστα μεγάλες, όλες μεγάλες, για να πετύχει τέρματα. Ένα κατάφερε και την έστειλε μέσα. Γενικώς έχουμε ζητήματα και πίσω, είμαστε πιο ευάλωτοι γενικά. Το έχουμε διαπιστώσει και αυτό φάνηκε, ενδεχομένως να φαίνεται και στο σημερινό παιχνίδι, με 2 αλλά καλές τελικές ευκαιρίες για τους Σουηδούς. 0-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο 300 λεπτό της συνάντησης είμαστε. Και η μπάλα είναι σε γνώριμα λιμέρια που λέμε σε ό,τι αφορά το σημερινό παιχνίδι. Είναι στα πόδια του Νόρτφελντ και από εκεί σε 7 του Λάγκερ Μπίλκε. Και από το χώρο άμυνα του, οι Σουηδοί προσπαθούν να χτίσουν μια νέα προσπάθεια επίθεση. Ξανά ο goalkeeper της Σουηδίας. Εμείς ψηλά με Τετέι, Παυλίδη, Ζαφίρι, Τζόλι, Κουρμπέλι και Κουλιεράκι που βρέθηκε στη μεσαία γραμμή και μάλιστα πήρε την μπάλα από το κεφάλι. Τετέι κάνει πάσα για τον Παυλίδη, είναι offside. Έπρεπε να καλυφθεί εδώ ο Παυλίδης αφού είδε ότι υπήρχε ενδεχόμενο να πάρει πάσα από τον Τετέι, όπως και έγινε. Ο Γιωβάνοβιτς έσπευσε από μακριά να φωνάξει τον Κουλιεράκι να του δώσει συγχαρητήρια. Του έκανε αυτό το thumbs up, να του πει μπράβο για το γεγονός ότι είδε το σημείο που πήγαινε η μπάλα από τον τερματοφύλακα της Σουηδίας και έσπευσε εκείνο το σημείο να την κόψει και μάλιστα με επιτυχημένη πάσα προς τον Τετέι. Ξανά η Σουηδία με τον Σβένσον. Λάργκερ Μπίλκε. Χιέν. Αυτοί όλοι οι τρεις που ακούσατε, δεν τους λέω συνέχεια γιατί θα βαρθείτε να τους ακούτε, είναι οι τρεις στο κέντρο της άμυνας Σουηδίας που αλλάζουν συνεχώς την μπάλα. Την άνοιξε λίγο την μπάλα εκεί πέρα ο Αγιαρή, αλλά κατάφερε να την κρατήσει την κατοχή του και τώρα βγαίνουν από την αριστερή πλευρά με τον Ίσακ. Γκούντμουντσον. Αγιαρή. Από αριστερά πήγαν δεξιά και τώρα ξανά πίσω. Πολύ καλά οργανωμένη η ελληνική άμυνα. Δυσκολεύει πάρα πολύ τους Σουηδούς να κάνουν το οτιδήποτε. Ο Ίσακ κάνει απανωτές κινήσεις. Κανείς δεν έχει βρεθεί να του πετάξει την μπάλα στις κινήσεις που κάνει για να βγει στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας. Σβένσον που είχε ανέβει πολύ για τον Λάργκερ Μπίλκε. Κίεν. Αλλαγή παιχνιδιού επιτυχημένη με το κεφάλι. Το γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Ένα πρόξιμο εκεί βεβαίως. Φάνηκε από εδώ που είμαστε εμείς. Πόσο μάλλον από τον Άρον Γουίν Τζόουνς, τον διαιτή της συνάντησης, που ήταν δίπλα και είδε το σπρόξιμο που έγινε πάνω στον μαύρο πάνω. Ως μη γενόμενη λοιπόν αυτή η επιθετική προσπάθεια των Σουηδών. Φάουλ για την ελληνική ομάδα μέσα στη μεγάλη μας περιοχή. Με τον Τζολάκη να είναι πάνω στην μπάλα και να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει. Ο Τζολάκης για τον Μαυροπάνο και τώρα Ρέτσος σήκωσε την μπάλα για Ρώτα και Παυλίδη. Η μπάλα πήγε στο κεφάλι του Γκούντμουντσεν. Ο Τετέι την ελέγχει, την κρατάει ωραία την μπάλα στην κατοχή του. Υποπίεση πρέπει να υπάρχει φάουλ. Εκεί πέρα βεβαίως. Εντάξει, δεν είναι για να διαμαρτύρεται ο Νίγκρεν. Με συγχωρείτε, το φάουλ ήταν ξεκάθαρο. Τράβηξε και με τα δύο χέρια τον Τετέι. Κερδισμένο φάουλ για την Ελλάδα που αρχικά παίχτηκε μπάλα προς τα πίσω. Τώρα πέρασε πάλι μπροστά με τον Τζόλι που έχει λίγο χώρο και ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ελευθερώνει και τον Τσιμίκα με προϋποθέσεις για σέντρα. Θα την κάνει ο Τσιμίκα στη σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται προσωρινά όμως. Πηγαίνει στο σημείο που τη διεκδικεί ο Ρώτα. Θα πάρει την μπάλα με το κεφάλι για τον Κουρμπέλι. Ωραία, αυτός θα κοντρολάρει και θα ρεμίσει το παιχνίδι. Ρέτσος. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής κάθετα για τον Τετέι. Με τη μία θέλησε να δώσει την μπάλα για τον Κουρμπέλι. Δεν ήταν καλή η μεταβίβαση του επιθετικού του Παναθηναϊκού. Ο Ρέτσος επαναφέρει όμως την μπάλα με στόχο τον Παυλίδη. Ανάμεσα σε δύο ο Βαγγέλης Παυλίδης. Κάνουν λάθος σε Σουηδί. Ο Ρώτα μπαίνει στην πορεία της μπάλας και την παίρνει από τη δεξιά πλευρά πάντα η Ελλάδα. Θα παίξει με τον Τζόλι έξω από την περιοχή. Υποπίεση αυτός ελευθερώνει ωραία για τον Κουρμπέλι. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από την Ελλάδα σήμερα. Πάλι δεύτερη λανθασμένη πάσα από τον Τετέι συνεχόμενη. Έκανε λάθος εδώ ο θετικός του Παναθηναϊκού δεύτερο συνεχόμενο, αλλά οι Σουηδοί δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν ούτε αυτό, να βγουν προς την επίθεση, καθώς η εναλλαγή της πάσας ανάμεσα σε Γιόκερες και Ίσακ δεν ήταν καλή. Ο Ίσακ δεν την πρόλαβε, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγι ό,τι για την Ελλάδα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά. Όχι, πήγε να κλέψει. Θα αναγκαζόμουν να διορθώσω πολύ το σημείο που ήταν το πλαγιόν, γιατί ο Ρώτα πήγε να κλέψει κάμποσα μέτρα. Ο διαιτητής τον έβαλε στη θέση του. Ο Ρώτα το εκτέλεσε, έδωσε την μπάλα για τον Κουρμπέλι. Και μετά, λάθος που γίνεται. Ο Ρώτα βγάζει τέτα τέτα τον Γιόκερες. Φάτσα αυτός με το 1-1. Η πάσα που γίνεται, εκπληκτικό τάκλιν του Ρέτσου. Αδιανόητο τάκλιν του Ρέτσου, καθαρό πάνω στην μπάλα, πήρε την μπουκιά από το στόμα του Νίγκρεν και μένει το 0-1 για την Ελλάδα. Τρομερό τάκλιν από το Ρέτσου. Σεμινάριο θα έλεγε κανείς, πέφτει κάτω, ελπίζω να μην έχει τίποτα και κουτσένει λίγο. Η Ελλάδα βγαίνει στην επίθεση από την άλλη πλευρά. Τζόλης στον άξονα. Τι ήταν αυτό, πάσα που δεν βγήκε και έφτασε στον Νόρτφελντ. Εκπληκτική ευκαιρία για την Σουηδία που, αν με ρωτάει κανείς, γι' αυτό και ο σκηνοθέτης φαντάζομαι δείχνει τον Γιόκερες τώρα. Ο Γιόκερες θα έπρεπε να την τελειώσει τη φάση. Ο Ρότος ουσιαστικά τον έβγαλε τέτα τέτ. Έσπευσαν οι Έλληνες διεθνείς για να τον κλείσουν. Είχε χρόνο για να σουτάρει. Επέλεξε να παίξει με τον Νίγκρεν δεξιά. Ο Κιορέτσος του έκανε ένα πραγματικά αδιανόητο επαγγελματικότατο και σεμιναριακό, που θα έλεγε κανείς, τάκλιν και έκοψε τον κίνδυνο από την εστία του Τζολάκη. Δεν μπόρεσε καν να κάνει προσπάθεια ο Νίγκρεν. Εξαιρετικό το τάκλιν από τον αρχηγό του Ολυμπιακού και κεντρικό αμυντικό της ελληνικής ομάδας. 0-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, της Ερασφόρ στο 35, και η Σουηδία προσπαθεί με τον Λάγκερ Μπίλκε να βγει στην επίθεση. Γιόκερες σε ένα σόλο κερδίζει και κάποιες κόντρες, όχι όλες όμως. Η μπάλα έφτασε στον Κουρμπέλη που ελευθέρωσε για τον Τσιμίκα και πάσα για το κεφάλι του Παυλίδη. Ο Τζόλης θα κλέψει. Ο Παυλίδης καλυπτόμενος ανεβαίνει από την αριστερή πλευρά η Ελλάδα. Ανεβαίνει ο Παυλίδης. Η πάσα για τον Τζόλη. Προσποιεί τον Τζόλη. Αλλάζει κατεύθυνση για τον Παυλίδη. Πάσα. Η μπάλα περνάει έξω. Ό,τι έκανε ο Γιόκερες νωρίτερα έκανε τώρα και ο Τζόλης. Κατά τη γνώμη μου δεν τελείωσε τη φάση. Προσπάθησε να παίξει με τον Παυλίδη. Στο 35. Χαμένη ευκαιρία και φεύγουν τώρα από τη δεξιά πλευρά οι Σουηδοί. Run and gun που λένε και στο μπάσκετ, γιατί γίνεται πιο σύντομα, πιο συχνά. Η σέντρα για ποιον? Καθαρίζει ο Ρότα που δίνει για τον Τετέι. Τετέι δεν είναι συγκεντρωμένος, έχασε πάλι την μπάλα. Η απομάκρυνση των Σουηδών, η πάσα μάλλον των Σουηδών προς Γιόκερες και Ίσακ κόπηκε από τον Μαυροπάνο. Ρότα, Ρέτσος, Κουλιεράκης. Σήκωσε ωραία ο Ρέτσος για τον Κουλιεράκη και αυτός έπαιξε κάθετα για τον Παυλίδη που είχε έρθει πολύ μακριά από το χώρο δράσης του. Ανεβάζει την ελληνική ομάδα και πάσαμε το αριστερό για την δεξιά πλευρά του Ρότα. Ο Ρότα ανεβαίνει. Έχει έναν αντίπαλο κοντά του και τον Τετέι με τον Κουρμπέλη. Στον Κουρμπέλη πήγε την μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού για δύο παίχτες για να δοκιμάσει να την κατεβάσει. Κατεβαίνει από τον Τζόλι που έχει κοντά του τον Τσιμίκα. Οι παίχτες που συνεργάστηκαν στον γκολ της Ελλάδας. Η πάσα ήταν ανάμεσα σε Κουλιεράκη και Ζαφύρη. Δεν πήγε κανείς από τους δύο στην μπάλα. Ο ένας την τάφησε για τον άλλον και υπάρχουν προϋποθέσεις αντεπίθεση για τη Σουηδία. Με την Ελλάδα όμως να επιστρέφει 6 παίχτες πίσω απέναντι σε 3 Σουηδούς. Οργανωθήκαμε λίγο καλύτερα και αναγκάσαμε τους Σουηδούς σε λάθος. Ίσως τα επιφωνήματα της απογοήτευσης από τους Σουηδούς φιλάθλους να περνάνε λίγο μέσα από τα μικρόφωνα της Eraspor. Φίλες και φίλοι, στο 37 Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Με τον γκολ του Τσιμίκα, ευκαιρίες με τον Τετέι στο 7, με τον Μαυροπάνο στο 8, με τον Κουρμπέλη, ο Ριζόντιο Δοκάρη στο 19. Τέτα τέτ νωρίτερα με Τζόλι και Παυλίδη να αλλάζουν την μπάλα. Ο Τζόλι αντί να σουτάρει, τελευταία στιγμή την έδωσε στον Παυλίδη που δεν ήταν καλή πάσα, έφυγε έξω. Και γενικότερα είμαστε η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Εκτός από τις ευκαιρίες, έχουμε ζωρίσει πάρα πολύ τους Σουηδούς που οι δύο ευκαιρίες που έχουν κάνει έχουν προέλθει η μία στο 5 με τον Ίσακ με κόντρες και κάποιες καλές συναλλαγές της μπάλας, είναι η αλήθεια. Και στο 21 με τον Νίγκρεν που ήταν αποστημένη μπάλα. Τετέι έξω από την περιοχή, πήρε από τον Ρότα. Για τον Τζόλι, ένα κοντρόλ. Ξανά Τετέι από την άλλη πλευρά. Έφερε την μπάλα στο δεξί. Μπήκε περιοχή. Ζαφύρης. Κουρμπέλης. Κοντά του πάλι ο Ζαφύρης. Όλοι οι Σουηδοί πίσω. Η πάσα για τον Ρότα σε θέση τεντερφόρ. Ελευθερώνει δεξιά για τον Τετέι. Κουρμπέλης. Ο Ρότα είναι κοντά και παίρνει. Καλά κλεισμένη και η Σουηδία όμως. Αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε την μπάλα πίσω στον Μαυροπάνο. Όμως ξανά προσπάθεια επίθεση και πάλι από τη δεξιά πλευρά. Ωραία ο Κουρμπέλης. Πάρα πολύ ωραία για τον Τετέι. Θα ξαναπάρει ο Κουρμπέλης. Ζαφύρης. Τζόλης από την αριστερή πλευρά που είναι γρήγορος. Πατάει περιοχή. Θα σουτάρει. Με δεύτερη προσπάθεια ο Παυλίδης προσπάθησε. Ο Νόρτφελτ όμως καπάκωσε την μπάλα. Και άλλη ευκαιρία για την Ελλάδα στο σουτ του Τζόλη. Όχι τόσο σπουδαία όσο οι προηγούμενες βεβαίως. Ένα σουτ του Τζόλι με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Νόρτφελτ και έμεινε το 0-1 στο 38. Σχεδόν 7 λεπτά ακόμα συν τις καθυστερήσεις λόγω cooling break. Cooling break τώρα με βροχή, δεν έχω ξαναδεί. Ας το πούμε καλύτερα time out, αν και έγραψαν εδώ οι οθόνες και τα λοιπά. Cooling break κανονικά, έτσι. Είναι οδηγία φαίνεται επειδή είναι Ιούνιος.
1: Είναι και θέμα συνήθειας εκεί, δεν θα τους κάνει εντύπωση μάλλον.
0: Ρε Σιθάνο, έχει υψηλό βροχο, μην πω χοντρό βροχο. Ναι. Ήταν απαραίτητο τώρα, τέλος πάντων. Ο Ίσαξε, ωραία προσπάθεια από τη μεσαία γραμμή, πετάει την μπάλα στην αριστερή πλευρά. Η σέντρα που γίνεται, η κόντρα στον Ρότα, ο Ρέτσος απομακρύνει. Όχι πολύ καλά, έρχεται ο Ζαφίρης να απομακρύνει ακόμα περισσότερο πάνω στον Τετέι, ο οποίος κάνει κάποιες προσπαθήσεις, θέλει να κάνει μια τρίπλα. Δεν θα τα καταφέρει να περάσει τον Σβένσον. Λάθος από τον Ανδρέα Τετέι. Τώρα σπέβδει, γιατί είδε την απογοήτευση, επειδή είναι μπροστά μας ακριβώς ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έσπευσε να βγει λίγο από τα όρια του για να χειροκροτήσει τον παίκτη του. Η Σουηδία με την μπάλα στα πόδια. Τα γνωστά, η τριάδα στην άμυνα. Να κάνει αλλαγές της μπάλας. Γκούντμουντσον. Η μπάλα γυρίζει τελικά πίσω. Και τώρα τέρμα πίσω στον Νόρθελ, τον τερματοφύλακα. Λάγκερ Μπίλκε. Σβένσον. Λάγκερ Μπίλκε. Λογικά η μπάλα θα πάει δεξιά στον Χίεν. Σωστά. Ξανά Λάγκερ Μπίλκε. Πήγε ο Παυλίδης πάνω του. Πέρασαν ωραία την μπάλα μπροστά. Για να δούμε τώρα τους Σουηδούς. Εδώ κόμπηκε πάρα πολύ ωραία όμως από τον Κουλιεράκη. Προσπάθεια πήγε να ξεκινήσει ο Σβάνμπερκ. Ο ποδοσφαιριστής της Βόλπουρ. Πάσα για τον Παυλίδη. Δεν είναι καλή αλλαγή. Διορθώνουμε στα πράγματα εκεί επιστρέφοντας προς τα πίσω ο Τζόλης. Που τώρα μάλιστα κάνει κούρσα προς τα πίσω. Μέχρι να ελευθερωθεί όπως έκανε πάρα πολύ ωραία. Και σωστά για να δώσει την μπάλα στον Μαυροπάνο. Αυτός είδε τον Ρότα από δεξιά που έχει χώρο. Ανεβαίνει ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ και της ελληνικής ομάδας. Ρότα κοντά του Κουρμπέλης, Ζαφίρης. Πήρε και βλέπει αριστερά τον Τσιμίκα αλλά και τον Τζόλι πίσω του και τον Κουλιεράκη. Σωστά. Κουλιεράκης, τώρα Τσιμίκας. Ο Τζόλις είναι λίγο πιο πίσω. Ο Τσιμίκας κράτησε, συνέκλεινε ελαφρώς ξανά για τον Ζαφίρη. Ο Ρότα ζήτησε και πήρε μόνος του από τη δεξιά πλευρά. Τώρα πηγαίνει να τον κλείσει ο Γκούντμουντσον. Τετέι. Υποπίεση, παίζουν αρκετό ποδοσφαιρικό ξύλο με τον Σβένσον. Θα πάρει την μπάλα την τρίπλα ο Τετέι και με πολύ πολύ καθυστέρηση θα σφυρίξει φάουλ ο Ουαλός. Ήταν ξεκάθαρο το φάουλ που έγινε στον Τετέι γιατί τον κράτησε ο Σβένσον, ο αντίπαλός του. Έπεσε κάτω ο Ανδρέας Τετέι, ίσως και λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει. Κερδισμένο φάουλ όμως για την Ελλάδα με τον Τσιμίκα να πηγαίνει και σε αυτήν την εκτέλεση. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Ο Τσιμίκας πηγαίνει στο σημείο που έχει βάλει το σπρέι ο Ουαλός διαιτητής για μία ακόμη στημένη μπάλα για την Ελλάδα. 0-1 στο 41, είμαστε στο 10, ο Τσιμίκας ο σκόρερ. Με έναν ποδοσφαιριστή στο τείχος γιατί προφανώς και δεν τίθεται ζήτημα απευθείας εκτέλεσης φάουλ από τον Τσιμίκα. Όλη η Σουηδία πίσω, ο Τσιμίκας εκτελεί... Η απομάκρυνση προσωρινή από τους Σουηδούς. Κόντρα στην κεφαλιά στον αέρα ανάμεσα σε Ζαφίρη και Σβένσον. Ο Κουρμπέλης έχασε λίγο τον έλεγχο της μπάλας. Η πάσα τώρα είναι για τον Ίσακ. Βγαίνει ο Τζολάκης. Και μάλιστα παραλίγο να βγαίνει και πάσα για τον Παυλίδη. Είχε διαβάσει ο Τζολάκης. Που είναι ένα από τα προσόντα του αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως. Και να παίζει και πολύ καλά με τα πόδια. Το next best thing των Ελλήνων τερματοφυλάκων, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Διάβασε τη φάση και έκοψε το τέτα-τέτ της εθνικής ομάδας της Σουηδίας. Η οποία έχει την μπάλα στην επίθεση από την αριστερή πλευρά. Αυτή η παραλίγο επιθετική προσπάθεια, γιατί δεν ήταν καν επιθετική προσπάθεια των Σουηδών, ξύπνησε και λίγο έτσι τους Σουηδούς φιλάθλους, οι οποίοι προσπαθούν να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές της αγαπημένης τους εθνικής ομάδας και προσπάθεια που γίνεται από τη δεξιά πλευρά. Στην περιοχή το σουτ έξω. Φοβερό, πολύ δυνατό σουτ από τον Αγιαρή. Πήρε την μπάλα περίπου στο ύψος του πέναλτι από μια σέντρα. Απευθείας ελαφρώς αριστερά το σουτ. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Τζόλι. Αρκετά μακριά, αλλά ήταν πολύ ωραία προσπάθεια και εντυπωσιακό το σουτ με πολύ δύναμη. Στο 43 από τον ποδοσφαιριστή της Μπράιτον. Η μπάλα έφυγε έξω. Εδώ εφαρμόζονται και οι γνωστοί νέοι κανονισμοί. Ότι ο goalkeeper δεν μπορεί να καθυστερήσει την εκτέλεση. Το έκανε νόημα ο διαιτητής τη συνάντηση ότι πρέπει να παίξει γρήγορα. Ο Τζολάκης το έπραξε. Πάσα για τον Παυλίδη. Αυτό θέλει να περάσει μπροστά για τον Ρότα. Πηγαίνει σε βοήθεια και ο Τετέι. Και καλά κάνει γιατί κερδίζουμε από την πίεση ένα πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά όπως κάνει επίθεση η ελληνική ομάδα. Ο Λάζαρος Ρότα παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει. Ζητάνε Παυλίδης, Τετέι. Ο Τετέι μάλιστα επιτακτικά του λέει σε μένα μετά την μπάλα. Κουρμπέλης πήρε από το πλάγιο ξανά για τον Ρότα. Ο Τετέι το έχει πάρει λίγο πολύ, θα το έχει πάρει προσωπικά και καλά κάνει να με ρωτάτε αυτή την κόντρα που έχει με τον Σβένσον, τις πολλές μονομαχίες που δίνουν. Ζαφίρης, Τζόλης, Τσιμίκας, Παυλίδης, πάσαμε στη μεγάλη περιοχή προς ποιείται ο αρχηγός. Είναι με το Λάγκερ Μπίλκε, ζήτησε out, αλλά είδε, ζήτησε corner, αλλά είδε out ο διαιτητής της συνάντησης, ο Λος. Και έτσι, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο 44ο λεπτό. Με τους Ιδούς να κερδίζουν ένα ελεύθερο και να το εκτελούν με κοντινή πάσα. Πολύ κοντινή όμως. Σε σημείο που μπάνανα, λόγω της πίεσης των Ελλήνων παιχτών, αναγκάστηκαν να την γυρίσουν πίσω στον Νόρτφελ, τον τερματοφύλακά τους. Η απομάκρυση ήταν το, η όπως απομάκρυση ήταν το αμέσως επόμενο που περιμέναμε όλοι. Έτσι και έγινε. Και παρένει ξανά σε ελληνικά πόδια με τον Ρότα να δίνει για το Ρέτσο. Και τώρα Κουλιεράκης. Τζόλης. Κουλιεράκης. Η πάσα του για τον Τσιμίκα δεν ήταν καλή. Το εκμεταλλεύτηκε όμως ο Τσιμίκας και κράτησε την μπάλα στην κατοχή του, κάνοντας, βάζοντας ωραία το σώμα του. Μάλιστα, δείχνει ένα Σουηδός παίχτη να έχει τραυματιστεί. Ο Τσιμίκας έπαιξε για τον Παυλίδη, ο Παυλίδης για τον Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης έχει κοντά του τον Κουρμπέλη και από την άλλη πλευρά τον Τσιμίκα κρατάει τελικά από τους φερειστές του ΠΑΟΚ. Παίζει κάθετα για τον Τζολί. Αυτός αλλάζει κατεύθυνση ανάμεσα σε δύο παίχτες της Σουηδίας. Όπλησε, δεν μπόρεσε να πυροβολήσει. Έδωσε για τον Τετέι από τη δεξιά πλευρά. Οι προσποιήσεις και η τρίπλα του Τετέι. Μπαίνει στην περιοχή, σουτάρει με το αριστερό κόρνερ. Στο 45, είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ο Τετέι, επειδή το έχει πάρει λίγο προσωπικά από το πολύ σπρόξιμο που παίζει με τον Σβένσον και με τον Γκούντμουντσον, το έκανε και τώρα, πάτησε περιοχή, το σουτ με το αριστερό, στην αριστερή του γωνία, ο Νόρτφελντ έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ήλεγχε τη φάση, να πούμε, είχε κλείσει σωστά την αριστερή του γωνία ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στο Κόλμης, παραχώρησε το κόρνερ. Πάλι ο Τσιμίκας, γιατί είναι από τη δεξιά πλευρά με το αριστερό. Τσιμίκας εκτελεί, χαμηλά, άσχημα εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι. Απομάκρυνε πάρα πολύ εύκολα ο Ίσακ. Ο Ζαφύρης με το κεφάλι στην απομάκρυνση του Ίσακ θέλησε να ξαναδώσει την μπάλα για τον Τσιμίκα. Δεν ήταν καλή, το κατάλαβε και ο ίδιος. Έδωσε το χέρι στον Τσιμίκα, ο οποίος πήγαινε να πάρει θέση. Και ξεκινούν τα 4 λεπτά καθυστερήσεων.
1: 4, ε.
0: Σαν πολλά μου φάνηκαν. Το cooling break, ok. Ίσως και εκείνος ο μικροτραυματισμός που είχε ο Ρότα στο ξεκίνημα του αγώνα. Και λίγο ο Γιώκερες, μάλλον
2: για αυτό. Γιώκερες,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα ο Μαυροπάνος πετάει την μπάλα έξω, γιατί έχει πατήσει Σουηδός τον Ρέτσο στον δεξί αστράγαλο. Αν καταλαβαίνω καλά από το σημείο που πιάνει το πόδι του αρχηγός του Ολυμπιακού. Σηκώνεται όμως. Τέλος καλό, αλλά καλά. Πλάγιο άτομο για τη Σουηδία. Φαντάζομαι την μπάλα θα γυρίσει πίσω. Αυτό κάνει ο Ίσακ. Όχι και πολύ φερπλεϊστικά. Την επιστρέφει την μπάλα πίσω. Ο Ρότα τη δίνει για τον Τζολάκη και αυτό σημαδεύει μπροστά ποιον, τον Τετέι. Λίγο σε λάθος σημείο από εκεί που θα έπρεπε η μπάλα. Απομάκρυση από τους Σουηδούς. Η μπάλα πηγαίνει στον Ρέτσο. Αυτό ωραία για τον Ζαφύρη. Τετέι κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια και αποφεύγει ένα αντίπαλο και δίνει μάλιστα πάσα για τον Κουρμπέλη. Τώρα πρέπει να γυρίσει την μπάλα πίσω ο διαιτητής. Να γυρίσει τη φάση πίσω και να δώσει φάουλ. Φωνάζει ο Γιωβάνοβιτς προς τον τέταρτο και έχει δίκιο. Ήταν ξεκάθαρο το τράβημα πάνω στον Ανδρέα Τετέι. Γουάι, λέει ο Γιωβάνοβιτς στον διαιτητή της συνάντησης. Τον τέταρτο. Ξεκάθαρο ήταν, έγινε φάουλ πάνω στον Τετέι. Αυτό δυσκόλεψε τον επιθετικό του Παναθηναϊκού να δώσει πάσα προς τον Κουρμπέλη και τον Παυλίδη. Έπρεπε η φάση να γυρίσει πίσω από τον διαιτητή, να δοθεί το φάουλ πίσω. Δηλαδή δεν δόθηκε και τώρα η Σουηδία στην επίθεση με τον Γιώκερες. Έξω από την περιοχή, μπάλα στο αριστερό. Θα σουτάρει ο Τζολάκης, πέφτει και μπλοκάρει. Στις καθυστερήσεις, το σουτ από τον Γιώκερες. Ο Τζολάκης του λέει όχι. Έχουν δει ότι ίσως και κάπου να κόντρα ελαφριά η μπάλα. Όχι, όχι. Ήταν αδύναμο και πολύ χαμηλό και συρτό το σουτ από τον επιθετικό της Arsenal. Λάγκερ μπήκε και πίσω η μπάλα για τον Νόρτφελντ, τον τερματοφύλακά τους. Είμαστε, παραλαμβάνω, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor στις καθυστερήσεις. Διανύουμε το τετράλεπτο των καθυστερήσεων. 0-1 Σουηδία-Ελλάδα. Κάνοντας σιγά σιγά και την σύνοψη του πρώτου μέρους, να πω ότι παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο. Πολλές ευκαιρίες για την Ελλάδα. Καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, η ελληνική ομάδα, από τους Σουηδούς, που ενδεχομένως να έχουν και λίγο το μυαλό τους όντως να είναι πιο μαζεμένοι, να προσέχουν, να μην έτσι χτυπήσουν λίγο παραπάνω κτλ. Εν ώψη παγκοσμίου κυπέλλου, είπαμε ότι σήμερα έχουμε 4, πόσο έχουμε χάσει και τις ημερομηνίες, και φεύγουν στις 6 οι Σουηδοί για το Μαϊάμι, εκεί που θα χτίσουν τις προσπάθειές τους για το παγκόσμιο κύπελο. Εμείς την Κυριακή θα παίξουμε με αντίπαλο την Ιταλία το δεύτερο και τελευταίο φιλικό. Να φύγουν και οι Έλληνες διεθνείς πια για διακοπές πριν γυρίσουν ξανά στις υποχρεώσεις με τις ομάδες τους, με τους συλλόγους τους. Από την αριστερή πλευρά ο Τζόλης συγκλίνει με την ταχύτητά του πάρα πολύ ωραία και αποφεύγει έναν αντίπαλο. Δίνει την μπάλα για τον Ρότα. Προϋποθέσεις για σούτα από τον Ρότα με το δεξί. Μπάλα στα σώματα. Ζαφύρης με το αριστερό ξανά στα σώματα. Βγάζουν την μπάλα με με πολύ άσχημο τρόπο από την άμυνα του η Σουηδοί. Ξανά κατοχή για την Ελλάδα. Τσιμίκας, προσποίηση, γλίστρησε, κράτησε όμως. Ζαφίρης, Μαυροπάνος πανέβηκε πολύ. Ρότα που παίζει για τον Τζόλι και άλλη προσποίηση στον Ίσακ. Ο Ίσακ μάλιστα έπεσε κάτω. Ο Τζόλις από τη δεξιά. Η πάσα για τον Ρότα. Άργησε τρίπλα του Ρότα, πολύ ωραία. Η πάσα για τον Τζόλι στην περιοχή. Η προσποίηση. Νέα πάσα στο δεύτερο δοκάρι, δεν πέρασε για τον Τσιμίκα. Την κατάλαβαν εκεί οι Σουηδοί. Πήραν την μπάλα και κάνουν το γνωστό. Κλέβουμε την μπάλα στην άμυνα και την πετάμε προς τα μπρος για τον Γιόκερες και τον Ίσακ. Προφανώς και δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Ένας από τους αμυνόμενους μας, ο Μαυροπάνος, έκλειψε την μπάλα, πήρε την μπάλα μάλλον, την έδωσε στο Τζουράκι και αυτό για τον Ρέτσο. Ανεβαίνει ο Ρέτσο από τη δεξιά πλευρά, Ζαφίρης, Ρέτσος, Μαυροπάνος για τον Κουλιεράκη. Τέλος. 0-1 φινάλε πρώτο ημιχρόνου, Θάνο, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα με πάρα πολλές και κλασικές ευκαιρίες. Το 0-1 είναι το αποτέλεσμα του πρώτου 45 λεπτού. Τα λέμε και πάλι σε περίπου 15 λεπτά.
2: Eraspor 101,8.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr? Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ακούτε Eraspor.

Χθες είχαμε και τον πρώτο τελικό της GBL, νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δυσκολεύτηκε, ειδικότερα και στην τρίτη αλλά και στην τέταρτη περίοδο, με τα 4 τρίποντα του Μήτογλου. 82-76 το τελικό αποτέλεσμα, 1-0 για τον Ολυμπιακό στη σειρά των αγώνων. Και με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρα πολλά παράπονα από την διαιτησία, παράπονα που εκφράστηκαν και χθες μετά το τέλος του αγώνα από τον Εργκίν Αταμάν και σήμερα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο με αναρτήσεις που έκανε. Ο επόμενος αγώνας είναι αύριο, σήμερα αύριο στο Telecom Center. Μέρος προπόνησης όσον αφορά τον Παναθηναϊκό έκαναν οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος, οι οποίοι θα το παλέψουν για να είναι αύριο στη διάθεση του προπονητή.

Παναθηναϊκός έστειλε βίντεο, μάλλον δημοσιοποίησε βίντεο με 18 φάσεις στις οποίες θεωρεί ότι αδικήθηκε. Υπάρχει και μία δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ότι έκανα ό,τι όφιλα με ευγένεια και σεβασμό, τώρα θα μιλήσω στη γλώσσα που καταλαβαίνετε. Και άλλη που λέει ότι πρέπει να γίνει έρευνα για την εντυμότητα του αθλήματος.

0: Μένουμε στο χθεσινό παιχνίδι. Πάμε να θυμηθούμε τι δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργίν Αταμάν, αμέσως μετά στην συνέντευξη τύπου.
1: Like that, I'm sure that also sports people that watch, they watch like the film production. So
2: ο κύριος Αταμάν είπε ότι γνωρίζετε ότι στην Τουρκία έχουμε πολλές παραγωγές φιλμ, μάλλον εννοεί τα τουρκικά σίριαλ, και οι Έλληνες λέει παρακολουθούν πολλά τέτοια. Κάτι τέτοιο παρακολουθούμε και στη σειρά των τελικών. Οι άνθρωποι του αθλητισμού είναι σαν να παρακολουθούν ένα film production. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που αποτυπώθηκε στη στατιστική, είναι 29-5 και αναφέρομαι στις βολές. Για τα μίντια στην Ελλάδα, στη Σερβία, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια, ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής και οι διαιτητές είναι οι καλύτεροι.
0: Αυτά λοιπόν από τον Εργίν Αταμάν. Πάμε στην πλευρά του Ολυμπιακού να ακούσουμε τι δήλωσε στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε του χθεσινού αγώνα ο δικός του προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Παναθηναϊκός, ένα παιχνίδι με νευρικότητα, με θα έλεγα χαμηλά ποσοστά, και τελικά αυτό που μετράει είναι πραγματικά να κερδίσεις. Ιδίως για την ομάδα που παίζει εντός έδρας και θεωρητικά έχει και την μεγαλύτερη πίεση να κερδίσει το πρώτο μάτς. Ήταν σημαντικό να πάρουμε το μάτς. Ξεκινήσαμε, είχαμε διαφορές, είχαμε φτάσει στους 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, τελειώσαμε 12, ανεβήκαμε 17. Θα μπορούσαμε να καθαρίσει το παιχνίδι πολύ περισσότερο εύκολα από αυτό που τελικά έγινε. Μας έβαλε όμως πίεση το τρίτο 10 λεπτό του Μητούλου, τα 4 συνεχόμενα τρίποντα που έδωσαν αυτό το πίεση στον Παναθηναϊκό. Και η βιασύνη μας να τελειώσουμε το μάτς, είχαμε πάρα πολλά λάθη. Ο αριθμός 16 για μας ήταν ένα πολύ άσχημο ποσοστό, ένα πολύ άσχημο αριθμό. Τα περισσότερα από αυτά δώσαν 20 πόντου στο τρανζίσιο στον Παναθηναϊκό, που δυσκολευόταν να σκοράρει στο 5-5. Και έτσι έγινε ένα παιχνίδι νευρικό που τελικά το κερδίσαμε, και αυτό που μετράει είναι αυτό τελικά. Πρέπει μετά το παιχνίδι αυτό να δούμε τι λάθος κάναμε και τι δεν κάναμε. Και επίσης να δούμε ο Παναθηναϊκός που επικέντρωσε στο παιχνίδι του. Νομίζω ότι θα παίξουμε πιο καλά μεθαύριο. Θα κυκλοφορήσουμε περισσότερο την μπάλα, δεν θα είμαστε τόσο βιαστικοί στις αποφάσεις μας. Θα βρούμε περισσότερο pace στην επιθετική μας εκτέλεση, γιατί σήμερα ήμασταν αρκετά στατικοί και αυτό μας έδωσε τα λάθη που τελικά στον Παναθηναϊκό τον βοήθησαν στο transition.
0: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ακούμε τη δήλωση μετά το χθεσινό παιχνίδι ο Μιλουτίνοφ.
4: We play amazing until one moment and we stop, but also you have to give a...
5: Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είπε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, το παραδέχτηκε. Έπλεξε το εγκόμιο του Παναθηναϊκού ότι είναι μια σπουδαία ομάδα και γύρισε στο παιχνίδι, γιατί ήταν ένα σκληρό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να προηγήθηκε με 17 πόντους διαφορά, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει στο μάτς και είχε τις ευκαιρίες του να διεκδικήσει τη νίκη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 1-0 και τι πρέπει να προσέξει. Βεβαίως και πρέπει να αμυνθεί πολύ καλά, να προσέξει και τις δύο πλευρές του γηπέδου στο δεύτερο παιχνίδι, διότι σήμερα όλα γύρισαν, το momentum άλλαξε με τα συνεχόμενα. Ένα σου τριών πόντων το επισήμανε του Ντίνου Μίτογλου. Το έχει ξανακάνει, λέει, στο παρελθόν και μπορεί να το ξανακάνει. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όχι μόνο στην επίθεσή μας, αλλά κυρίως στην άμυνά μας στο παιχνίδι της Παρασκευής. Θα είναι πολύ δύσκολο και αυτό, και ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει τη σειρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Τρία λεπτά μετά τις 9 αέρα σπόρ 101,8 είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, στο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στην Στοκχόλμη με αντίπαλο την Σουηδία. 1-0 προηγείται η Εθνική μας Ομάδα με τον γκολ του Τσιμίκα. Ακούσαμε προηγουμένως τι δήλωσαν ο Αταμάν, ο Μπαρτζόκας και ο Μιλουτίνοφ μετά το χθεσινό πρώτο τελικό της GBL στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στη νίκη του Ολυμπιακού. Έχουμε μαζί μας τώρα τον Ανδρέα Φούντα. Καλησπέρα, Ανδρέα. Για να εστιάσουμε λίγο και στα παράπονα του Παναθηναϊκού που εκφράστηκαν και από τον προπονητή του και από τον πρόεδρό του σήμερα, τον μεγαλομέτοχό του μάλλον, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σήμερα, αλλά και να μας πεις αγωνιστικά τι έχουμε εν ώψη του αυριανού αγώνα, γιατί και για τον Ολυμπιακό φαίνεται πως υπάρχει η περίπτωση του Ντόρσεϊ που είναι αμφίβολος και για τον Παναθηναϊκό η περίπτωση του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου, οι οποίοι κάνουν αγώνα δρόμου για να είναι παρόντες αύριο στο Telecom.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Έθεσες αρκετά θέματα, είναι η αλήθεια. Είναι λογικό αυτές τις μέρες να υπάρχει ένας μικρός πυρετός με τον ρυθμό και την ταχύτητα που εξελίσσονται οι τελικοί, με τα παιχνίδια να είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Και επομένως, σήμερα είναι λογικό να ασχολούμαστε τόσο με όσα έγιναν χθες και σε αγωνιστικό και σε μη αγωνιστικό επίπεδο, γιατί υπήρχε και τρίτο ημίχρονο ουσιαστικά στο παιχνίδι, το οποίο δεν μπορώ να πούμε ότι έχει τελειώσει και απόλυτα μέχρι στιγμής.
0: Ναι, ναι, έχει σηκώσει τους τόνους ο Παναθηναϊκός πολύ μετά το χθεσινό παιχνίδι.
1: Τόσο με επίσημο τρόπο, το είδαμε μέσω επίσημης ανακοίνωσης, το είδαμε από αναρτήσεις του διοικητικού ηγέτη, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, το είδαμε και σήμερα, που, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι οτιδήποτε έγινε χθες ίσως θα ήταν εν θερμό, αν και από τη στιγμή που υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση είναι δύσκολο να πούμε κάτι τέτοιο. Είδαμε και μια αντίδραση από τον Ολυμπιακό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε με την πιο επίμαχη αμφισβητούμενη φάση ίσως του χθεσινού παιχνιδιού, και μιλάμε για το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ,
0: που σφυρίχτηκε ως φάουλ.
1: Είναι μια φάση την οποία νομίζω όλοι όσοι ασχολούμαστε από χθες την έχουμε δει πάνω από 50 φορές με διαφορετικές λήψεις και κάμερες, η οποία έχει ξεσηκώσει πάρα πολύ μεγάλη διαμαρτυρία. Ήταν έντονες οι διαμαρτυρίες και από την πλευρά του Έργιν Άταμαν. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ήμασταν και χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι, τον είδαμε και στη συνέντευξη τύπου σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση και από κοντά, έτσι αυτή την έντονη αντίδραση που είχε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Ένιωσε αδικημένος για μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που ομολογουμένως έκανε ο Παναθηναϊκός στο Game 1. Γύρισε από διαφορές 17 και 16 πόντων στην τρίτη περίοδο και άσκησε πάρα πολύ μεγάλη πίεση στον Ολυμπιακό. Βρήκε πρωταγωνιστές, βρήκε ένα πρόσωπο το οποίο είχε καιρό να παρουσιάσει, είναι η αλήθεια, ο Παναθηναϊκός του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Για το Μήτογλου, λες.
1: Το αγωνιστικό κομμάτι του Ντίνου Μήτογλου σίγουρα ήταν μια εμφάνιση από την οποία δεν ξέρω από πότε μπορούμε να θυμηθούμε. Mm-hmm. Πόσο καιρό είχε να είναι τόσο ωφέλιμος για την ομάδα του, με αυτή την απίστευτη στοχεία από τη γραμμή του τριπόντου, με τα 4 στα 5 που σου. Τόσο ωφέλιμος για την ομάδα του, με αυτή την απίστευτη στοχεία.

0: Και επομένως καταλαβαίνουμε ότι και ενδεχόμενη επιστροφή Έλληνα παίκτη στον Παναθηναϊκό ενδέχεται, για παράδειγμα, με την προσθήκη του Σλούκα να απελευθερωθεί θέση να μπει και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, που είδαμε πόσο σημαντική ήταν η χθες η απουσία του, με τον Χέις να παίζει 33 λεπτά σε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις που τον θυμόμαστε να κάνει.
1: Μεγάλη αστοχία, λέει, και μετά τον παρηγορούσαν οι συμπαίκτες του.
0: Ήταν και ο ίδιος απαρηγόρητος. Μία εμφάνιση όχι μόνο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, από τις χειρότερες που τον έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
1: Ένα τελευταίο, γιατί αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο στην Στρόμπερι Αρίνα. Ο Χουάντσο θα είναι στη διάθεση του Άταμαν αύριο.
0: Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να επιστρέψει κάποιος εκ των Σλούκα Ρογκαβόπουλου, ώστε να επιλέξει ο coach Άταμαν. Αντίστοιχα, αν θα μπορέσει να βάλει και τον Χουάντσο στην εξάδα των ξένων του. Τώρα, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έβγαλαν κάποια κομμάτια της προπόνησης. Είναι και δύο, θα αποφασιστεί και για τους δύο αυθημερών η συμμετοχή του. Και από την πλευρά του Ολυμπιακού είναι και ο Τάιλερ Ντόρση εξαιρετικά αμφίβολος και για το δεύτερο μάτς, με την τενοντίτητα που τον ταλαιπωρεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Φούντα. Και δίνουμε το μικρόφωνο μας στην Strawberry Arena. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της Σουηδίας με την Ελλάδα. Ακούμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
2: Θάνο, φίλες και φίλοι ακροατές, βρισκόμαστε ακριβώς ένα λεπτό μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. 0-1 Σουηδία-Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι παρακολουθήσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο, με την Ελλάδα να αρέσει, με την τριάδα στην άμυνα και να δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες και κλασικές, να ανοίγει το σκορ, να μην κινδυνεύει ιδιαίτερα. Τώρα πάει να κινδυνεύσει το σουτ που γίνεται, η μπάλα μάλλον στο πρόσωπο, αν και οι Σουηδοί ζητούν χέρι. Και αντεπίθεση για την Ελλάδα. Τετέι πάσα για τον Παυλίδη ανάμεσα σε δύο, πλησιάζει προς την περιοχή. Προσποίηση Παυλίδη, σουτάρι, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι για την Ελλάδα στο 47. Αυτή τη φορά με τον Παυλίδη έφυγε στην Ελλάδα, στην αντεπίθεση η Ελλάδα. Ο Τετέι έδωσε στον Παυλίδη. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλή πάσα. Ο Παυλίδη την κράτησε ανάμεσα σε δύο. Έκανε μια προσποίηση. Κοφτεί το φαλτζαριστό με το δεξί. Η μπάλα στο αριστερό δοκάρι τη εστία του Νόρτφελντ. Να λοιπόν που το δεύτερο ημίχρονο ξεκινά όπως τελείωσε το πρώτο. Με ευκαιρία για την Ελλάδα που ξανά προσπαθεί με τον Τετέι από τη δεξιά πλευρά. Κοντά του Παυλίδης. Θα πάρει την μπάλα ο Παυλίδης. Είναι κλεισμένος από του. Τέσσερις του πήραν την μπάλα. Λογικό και επόμενο να του πάρουν την μπάλα οι Σουηδοί. Μετά την μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Βαγγέλη Παυλίδη με το αριστερό δοκάρι μετά το οριζόντιο του Δημήτρη Κουρμπέλη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ίσακ τώρα γυρίζει την μπάλα όπου να είναι. Ευτυχώς σπέβδει και διορθώνει τα πράγματα εκεί ο Αγιαρή. Και προσπαθούν οι Σουηδοί από τη δεξιά πλευρά. Εδώ προλάβαμε λίγο, Θάνο, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε έτσι με και δημοσιογράφους Σουηδούς και φίλους της εθνικής ομάδας Σουηδίας. Πώς τη βλέπετε, εκεί που προσπαθείς να είσαι και πολύ ευγενικός και λες εντάξει, όχι και τόσο καλά κτλ. Τι καλά, λέει. Χάλια είμαστε, δεν είμαστε καλοί. Τυχεροί είμαστε που πήγαμε εκεί. Ο Τόμασον δεν ήταν καλός, τώρα ο Γκρέαμ Πότερ είναι καλύτερος. Ευτυχώς πήγαμε εκεί να δούμε τι θα γίνει και τέτοια. Είναι και αυτή, έτσι, πώς θα το πω, σε μια απογοήτευση για τις εικόνες και τις εμφανίσεις της ομάδας τους, αλλά από την άλλη είναι αυτό που λέγαμε και εμείς στο πρώτο ημίχρονο, ότι θα βρίσκονται τουλάχιστον σε μερικές μέρες στα γήπεδα της Αμερικής, εκεί που δεν θα είμαστε εμείς, δεν θα είναι η Ιταλία. Η Σουηδία θα είναι με κακές εμφανίσεις, με τραγικές εμφανίσεις στον όμιλο, πραγματικά δηλαδή πολύ κακές. Κατάφεραν και πήραν την πρόκριση από το Μαξιλαράκι. Και να δούμε τι θα κάνουν εκεί που γενικότερα δεν είναι, επαναλαμβάνω, σε καλή κατάσταση. Και ας έχει μέσα τον Ίσακ, ας έχει μέσα τον Γιόκερες, ας έχει τον Κολουσεύσκι που είναι εκτός, γιατί είναι ο άτυχος της μεγάλης, ο μεγάλος άτυχος της Σουηδίας. Θα λείψει από τη μεγάλη αυτή διοργάνωση, γιατί είναι τραυματίας. Ας έχει δηλαδή παίχτες που έχουν αρκετά υψηλή χρηματιστηριακή αξία. Ο Τόμασον έτσι και έτσι δεν κατάφερε να πείσει. Ο Γκρέαμ Πότερ τώρα το πάει λίγο καλύτερα από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε τι παρουσία θα έχει στο Μουντιάλ. Επαναλαμβάνουμε, η Ολλανδία, την Ισία και η Ιαπωνία στον όμιλο. Τώρα χάσαν την μπάλα πάλι πάρα πολύ εύκολα. Την πήρε ο Κουρμπέλης που θα θέλει να βγάλει την ομάδα στην επίθεση μπροστά. Καταφέρει να δώσει την μπάλα δεξιά για τον Τετέι που έχει πάρα πολύ χώρο. Και δύο στηρίγματα για την ώρα. Το ένα πηγαίνει μπάλα στον Τζόλι. Καλυπτόμενο θα πάρει την μπάλα, θα πατήσει περιοχή από την αριστερή πλευρά ο Τζόλις. Τζόλις και άλλη προσποίηση. Θα σουτάρει έξω. Δίπλα από το αριστερό δοκάρι και πάλι. Έξισε τουλάχιστον έτσι όπως φάνηκε στο 50 το σουτ του Τζόλι με το δεξί. Ακόμη μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα με το φαλτσαριστό σουτ του Χρήστου Τζόλι από την αριστερή πλευρά. Πάτησε περιοχή με απανωτές προσποιήσεις, απέφυγε, βρήκε λίγο χώρο ανάμεσα σε δύο αντιπάλους. Έκανε το σουτ με το δεξί.
1: Το σουτ ήταν πάντως όπως και το προηγούμενο του Παυλίδη, που χτύπησε στο δοκάρι.
2: Το Παυλίδη δοκάρι, ναι. Τώρα η μπάλα δίπλα από το αριστερό. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία κι άλλη για την Ελλάδα. Ξεκινάμε με ευκαιρία δοκάρι στο 47 του Παυλίδη, ευκαιρία 50 του Τζόλι που ξανακλέβουν αμέσως την μπάλα. Ο Ζαφίρη δεν μπορεί να την ελέγξει. Η μπάλα βρίσκει με δύναμη πάνω στο πόδι του και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα κάνουμε κάποιες κινήσεις από τον πάγκο.

Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα περάσει ο Μπάμπης Κοστούλας στον αγωνιστικό χώρο, γιατί είναι από τους παίχτες που έφυγαν γρήγορα από το σημείο που κάνουν ζέσταμα. Να πάει προς τον πάγκο, να δούμε αν θα βάλει φανέλα ή θα κάτσει. Γιατί ήταν πολλοί αυτοί που έκαναν ζέσταμα. Μάλλον αυτό είναι. Ναι, πρέπει να είναι μέχρι 5 και τώρα είναι 2, 4, 5 πράγματι. Είναι ο Χατζηδιάκος, είναι ο Δουβίκας, είναι ο Βαγιανίδης. Η Σουηδία με την μπάλα στα πόδια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Γκρέαμ Πότερ είναι πραγματικά πολύ προβληματισμένος στη μεγάλη σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και μην είναι και στο πιο δύσκολο όμιλο οι Σουηδοί. Πρέπει να παρουσιάσουν πολύ καλύτερο πρόσωπο από αυτό που παρουσιάζουν στην πρόβα Τζενεράλε με αντίπαλο την Ελλάδα σήμερα. Πραγματικά η Ελλάδα θα μπορούσε με δύο δοκάρια και με κλασικές ευκαιρίες κτλ. Κτλ. Να έχει πετύχει τουλάχιστον 3 γκολ. Δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός στάνω, νομίζω αυτή η αίσθηση είναι που υπάρχει γενικότερα. Οι Σουηδοί έχουν κάνει δύο ευκαιρίες, οκ, okay, αρκετά καλές, αλλά εμείς γενικότερα στεκόμαστε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και απέναντι σε μια όχι και την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, σε πάση περιπτώσει, δουλεύει αρκετά καλά το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Κουλιεράκης αριστερά. Και Μαυροπάνος στη μέση και Ρέτσος από την δεξιά πλευρά. Τώρα Ρέτσος τον Μάτιασα κάνει ένα λάθος. Ο Κουρμπέλης θα κάνει φάουλ. Σωστό είναι. Το φάουλ που έκανε και σωστά το έκανε ο Κουρμπέλης. Και σωστό το φάουλ προφανώς που έδωσε ο άλλος διαιτητής της συνάντησης πάνω στον Αγιαρή. Καλός παίχτης είναι αυτός ο πιτσιρίκος της Μπράιτον. Αρκετά έτσι μαμούνι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπαίνει με πολύ δύναμη στα παιχνίδια. Πηγαίνει αρκετά δυνατά στις διεκδικήσεις. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι και ο πιο ψηλός ποδοσφαιριστής που υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο, γενικότερα είναι πολύ χρήσιμος για τον Γκρέαμ Πότερ. Το φάουλ είναι ακριβώς στον άξονα, σε πολύ καλό σημείο για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Α, να πω και ότι είναι στο νούμερο 38 της FIFA, της κατάταξης. Εμείς είμαστε στο 44, στο 47, με συγχωρείτε. Ο Γιασίνα Γιαρίο, ο Σουηδός, έτσι 22 ετών, χρηματιστηριακή αξία γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Από εδώ ξεκίνησε, από την ΑΕΚ Στοκχόλμης που τον πήρε με 4 εκατομμύρια η Brighton και με απορροτούς δανεισμούς έχει φτάσει την καριέρα του στα 35 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ο Γιόκερες και ο Νίγκρεν είναι πάνω στην μπάλα. Ο Γιόκερες αυτός θα εκτελέσει. Κόντρες γκολ! 1-1 από το πουθενά και με κόντρα η μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη που ευνηδιάστηκε. Η σοφάριση για τη Σουηδία. 1-1 στο 53. Αν έχεις δίκη διάβαινε που λέει. Η σοφάριση με τον Superstar της Arsenal σε 1-1. Οι κάμερες είναι πάνω στον Παυλίδη. Ενδεχομένως πάνω σε αυτόν να βρει και η μπάλα και να κατέληξε στα δίχτυα του Κωνσταντή Τζολάκη. Για να δω ένα replay τώρα. Γιόκερες, ναι, πραγματικά. Στο άλμα του Παυλίδη, η μπάλα χτυπάει στο σημείο που έχει ενωμένα τα χέρια του και καταλήγει στα δίχτυα. Στο 54. Με σκόρερ τον Γιόκερες. Στο 54 μας τώρα, στο 53 το 1-1. Αν έχει τύχει διάβανε πραγματικά. Γιατί μπάλα πέρασε και από παίχτη, βρήκε στην κλίση του σώματος του Παυλίδη. Κόντραρε πάνω του, στο χέρι μάλιστα, στο σημείο που είχε ενωμένα τα χέρια στο στήθος ο Βαγγέλης Παυλίδης. Μπάλα κατέληξε στα δίχτυα και έγινε έτσι το 1-1. Φίλες και φίλοι, εδώ στην Strawberry Arena. Ξεκινήσαμε με δοκάρι του Παυλίδη το δεύτερο ημίχρονο. Ευκαιρία του Τζόλη στο 50 και από μια στημένη μπάλα ο Γιόκερες μετά από κόντρα. Δηλαδή οριακά δεν χρεώνεται αυτογκόλ, πώς να το πω. Καταλήγει μπάλα στα δίχτυα, γίνεται το 1-1. Για να δούμε εμείς. Καλύτερη ομάδα στο γήπεδο είμαστε, να δούμε αν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε. Τζόλις, Ρότα, η πάσα ξανά για τον Ρότα. Μπερδεύτηκε λίγο αυτός, είδε την μπάλα πίσω, τράβηξε τα μαλλιά του συνέχεια. Θα μπορούσε να έχει καλύτερες προϋποθέσεις η συγκεκριμένη προσπάθεια από τον δεξιό μπακ της ΑΕΚ στο συνδυασμό που είχε με τον Τζόλι. Μια πτώση χωρίς λόγο, λέει ο διαιτητής. Πλάγιο out για την Ελλάδα. Εκτελείται από τον Κουρμπέλη γρήγορα για τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης την κατεβάζει, είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, έχει λίγο χώρο μπροστά του. Αλλάζει παιχνίδι επιτυχημένα για τον Κουλιεράκη, προλαβαίνει. Ανεβάζει τον Κουλιεράκη από την αριστερή πλευρά ο Ζαφίρης που ξαναζητάει και περνεί. Μπροστά του ο Τζόλης. Ο Τετέι ζήτησε στην πλάτη της άμυνας της Σουηδίας. Ο Ζαφίρης δεν τον είδε, έπαιξε με τον Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας. Ξανά κίνησε από τον Τετέι, παρακινδυνευμένα, σωστά κράτησε την μπάλα ο Μαυροπάνος. Ρέτσος, Ρότα. Πάλι Ρέτσος.

Μαυροπάνος. Κουλιεράκης. Σηκώνει την μπάλα με πολλά φάλτσα. Άσχημα. Η μπάλα περνάει έξω. Τα ακούει τώρα ένα χεράκι από τον Γιωβάνοβιτς, γιατί ανάθεμα την ώρα θα μπορούσε να πει ο ίδιος ο Κουλιεράκης. Ήταν ακριβώς δίπλα στον πάγκο του Ιβάν. Ο Γκρέαμ Πότερ από την άλλη χειροκρότησε την καλή πίεση από πλευράς Σουηδίας, από τις ελάχιστες φορές που μας ανάγκασαν σε λάθος μεταβίβαση. Και παίζουν τώρα με τον Γιόκερες και φτερά στα πόδια ο Σουηδός, που αλλάζει παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά. Γλίστρης ο Τσιμίκας, προϋποθέσεις για σέντρα από τη Σουηδία. Πραγματοποιείται, η μπάλα πέρασε από πολύ κόσμο, έφτασε στο Κουρμπέλι, σε ύψος του πέναλτι για να την απομακρυνεί. Κεφαλιά πάσα για ποιον? Ο Μπερν Χάρτσον δεν μπόρεσε να γίνει κάτοχος της μπάλας. Η μπάλα επέστρεψε προς την άμυνα υπό την πίεση του Παυλίδη. Την έκανε κατοχή ο Λάγκερ Μπιλκέ. Σβένσον και τώρα πάλι ο Λάγκερ Μπιλκέ. Η μπάλα πηγαίνει από την αριστερή πλευρά. Την ελέγχει ο Γιόκερες. Πατάει περιοχή. Ανάμεσα σε δύο, καλή άμυνα εκεί από Τετέι που ήρθε σε βοήθεια. Η μπάλα τώρα πηγαίνει στον άξονα, στον Αγιαρή και πάλι. Θέλει να παίξει κάθετα, ο Κουρμπέλης το κατάλαβε, έκοψε προσωρινά το σούτ έξω. Την προσπάθεια που έγινε από τον Σβάνμπερκ, τον ποδοσφαιριστή της Βολφσμπουργκ, που βρέθηκε σε εκείνο το σημείο από κάποιες κόντρες και μη απομάκρυνση της μπάλας από την Ελλάδα. Η μπάλα έφτασε στον Σβάνμπερκ, το σούτ του οποίου δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Η μπάλα πέρασε περίπου ένα μέτρο μακριά από το αριστερό του δοκάρι. Θα δώσει τώρα συνέχεια ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, πάλι μετά από παρατήρηση από τον διαιτητή για τα δευτερόλεπτα. Παίζει με κοντινή πάσα για τον Κουλιεράκη. Θέλουμε να ξανανεβάσουμε τους Σουηδούς να μας πιέσουν ψηλά. Η μεταβίβαση του Κουλιεράκη και τον Τζόλι ήθελε λίγη παραπάνω δύναμη, κόπηκε εύκολα από τους Σουηδούς που βγαίνουν τώρα στην επίθεση με τον Λάργκερ Μπίλκε. Η πάσα για ποιον? Για τον Νίγκρεν. Πατάει περιοχή, κόντρες, κερδισμένος ποιος? Ο Ζαφίρης, ο οποίος παίρνει την μπάλα, την δίνει για τον Τζόλι, με τη μία αυτός για τον Κουρμπέλι. Προσπαθούν να βγουν στην επίθεση οι Έλληνες. Χωρίς φάουλ, λέει ο άλλος, ότι έχασε την μπάλα ο Κουρμπέλης. Και οι Σουηδοί βγαίνουν από την αριστερή πλευρά. Προϋποθέσεις για σέντρα, η κόντρα, κόρνερ. Για την Σουηδία που παίζει λίγο καλύτερα, με φτερά στα πόδια πλέον. Από την αριστερή πλευρά μετά την ισοφάριση και βλέπω κινητικότητα στον πάγκο της Ελλάδας. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές. Μετά βεβαίως την εκτέλεση του κόρνερ. Ο Μασούρας σπέβδει προς τα αποδυτήρια για κάποιο λόγο. Για να δούμε ποιοι παίχτες θα χρησιμοποιηθούν. Γίνονται και αλλαγές σε αυτούς που θα πάνε προς το ζέσταμα. Κόρνερ από την αριστερή πλευρά για τη Σουηδία. Όλη η Ελλάδα μέσα στη μεγάλη περιοχή για να κάνει άμυνα στη στημένη μπάλα των Σουηδών, που δεν είναι και πολλές, η αλήθεια είναι. Αλλά από αυτές τις λίγες έχουν βρει ευκαιρία οι Σουηδοί στο πρώτο ημίχρονο. Εκτελείται η απομάκρυνση από τον Παυλίδη. Στο σημείο που πηγαίνει η μπάλα, ελέγχεται από τους Σουηδούς. Το σουτ που γίνεται η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη. Καλή στιγμή εδώ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας με τον Μπέρχαρτσον, ο οποίος έκανε ωραίο κοντρόλ με το στήθος αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του, γιατί δεξιός μπακ είναι ο άνθρωπος, αρκετά ψηλός και με όχι πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Ήρθε η μπάλα μετά το κοντρόλ με το στήθος στο δεξί. Πρώτης πίεσης του Κουλιεράκη πρόλαβε, εκτέλεσε με πολύ δύναμη. Η μπάλα πέρασε όμως πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη. Λίγο καλύτερα μετά τον γκολ οι Σουηδοί στον αγωνιστικό χώρο πλέον, φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασπορ. Το 1-1 παραμένει, είμαστε στο 59, αφήνοντας στην άκρη τις ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου. Να πω ότι με την έναρξη του δεύτερου ο Παυλίδης είχε δοκάρι στο 47, ο Τζόλης ευκαιρία στο 50. Μάλιστα το δοκάρι του Παυλίδη ήταν το δεύτερο στο μάτς για την Ελλάδα. Αριστερό του Παυλίδη, οριζόντιο του Κουρμπέλη στο πρώτο ημίχρονο. Στο 53 ο Γιόκερες κέρδισε ένα φάουλ η εθνική ομάδα της Σουηδίας. Το εκτέλεσε άσχημα χτυπημένο σε πολύ κακό ύψος. Η μπάλα βρήκε στο σώμα του Βαγγέλη Παυλίδη και κατέληξε στα δίχτυα του ευνηδιασμένου Τζολάκη από την κόντρα. Η Σουηδία ξανά στην επίθεση από την δεξιά πλευρά. Πάλι με τον Μπέρχαρτσον που βρέθηκε εκεί. Πρέπει να αλλάξουν παιχνίδι έξω από τη μεγάλη μας περιοχή. Μια πτώση. Σωστά λέει, παίζεται ο διαιτητής. Επιστρέφουν οι Σουηδοί. Κερδίζουν την μπάλα. Ο Μπέρχαρτσον και πάλι σουτάρει με το αριστερό. Πάρα πολύ άστοχο. Η μπάλα έφυγε έξω. Στο 60. Τριάντης, Κοστούλας, Βαγιανίδης, Χατζηδιάκος και Δουβίκας. 5 αλλαγές θα κάνει ο Ιβάν. Ο Παυλίδης λογικά θα είναι ο ένας. Για να μπει ο Κοστούλας ή ο Δουβίκας. Ο Τετέι θα είναι ο άλλος. Για να μπει

0: ο Δουδίκας ή ο Κοστούλας. Ο Ρώτα λογικά θα βγει, να πει ο Βαγιανίδης. Τα λέω τώρα όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει δράση. Υπάρχει ποδοσφαιριστής της Σουηδίας τραυματισμένος στον αγώνα του χώρου και μάλιστα με νόημα για αλλαγή. Ο Κυριακόπουλος θα μπει, 6 αλλαγές θα κάνει. Ο Κυριακόπουλος θα μπει και αυτός στη θέση του Τσιμίκα. Ο Τριάντης θα μπει λογικά στη θέση του Κουρμπέλη. Και ο Χατζηδιάκος θα πάρει τη θέση ενός εκ των τριών στόπερ. Υποψιάζομαι του Ρέτσου, γιατί είχε και ένα ζητηματάκι έτσι τραυματισμού. Και συνεχίζουν προθέρμανση ο Μασούρας, ο Μουζακίτης, ο Κιζηρίδης, ο Κοστούλας και ο Μανδάς. Αυτοί. 6 αλλαγές. Επαναλαμβάνω, ετοιμάζει η Ελλάδα. Η διακοπή παραμένει. Και τώρα πηγαίνουν οι παίχτες για να γίνουν οι αλλαγές. Ναι, ναι, Ρώτα, Κουρμπέλης, Ρέτσος. Όπως τα είπαμε, παιδιά είναι. Βλέπω και τον Τετέι να έρχεται από μακριά. Τον Τσιμίκα επίσης. Μένει να επιβεβαιωθεί. Ναι, ναι, και ο Παυλίδης θα βγει λογικά. Έξω Τετέι λοιπόν για να μπει ο Κοστούλας. Άρα τώρα οι αλλαγές εδώ θα γίνουν, θα ετοιμάζονται και οι Σουηδοί αλλαγές. Θα γίνουν μετά από μια ωρίτσα, βλέπω να τελειώνουμε σιγά σιγά. Τετέι, Κοστούλας, Παυλίδης, Δουβίκας. Οι άλλες κινήσεις. Ένα-ένα τα νούμερα τώρα εδώ και ετοιμάζει και άλλες 5 ο Γκρέιαμ Πότερ. Εντάξει. Κουρμπέλης, Τριάντης. Ρέτσος, Χατζηδιάκος. Βλέπω ότι χαιρετιούνται οι δύο ποδοσφαιριστές πριν σηκωθεί το νούμερο του Παναγιώτη Ρέτσου. Μέσα και αυτός. Ο Ρώτα ήρθε για να μπει ο Βαγιανίδης και ο Κυριακόπουλος ήρθε για να μπει, στη θέση του Τσιμίκα. Όπως τα είπαμε, 6 στα 6 για να δούμε τώρα οι άλλοι που κάνουν για αυτοί 2, 4, 7 μάλιστα. 7 αλλαγές. Τις πούμε μαζεμένες μετά της εθνικής ομάδας της Σουηδίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι καλά ο Νίγκρεν που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο αναγκαστικά λόγω τραυματισμού. Και θα έχουμε 6 Έλληνες και 7 Σουηδούς τώρα, 13 νέα πρόσωπα στο μάτς και για τις δύο ομάδες. 6 για την Ελλάδα, 7 για τους Σουηδούς. Και άλλος έρχεται. 8, 2, 4, 6, 8, 9. Τι γίνεται ρε παιδιά. 9 αλλαγές θα κάνει θα με η Σουηδία, εντάξει. Εντάξει είμαστε. Α, περιμένουμε εδώ τώρα. Να ολοκληρωθούν γιατί βγαίνει ο Γιώκερες.
1: Το έχεις ξαναδεί αυτό, Πέτρο?
0: Όχι, τόσο πολύ πράγμα. Ναι. Και σε κοιτάξει και φιλικά έχουμε περιγράψει και έχουμε περιγράψει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχουμε παρακολουθήσει. Τουλάχιστον θα μπει ο Ελάγκα. Να δούμε τι κατάσταση είναι. Έξω ο Γιώκερες, έξω ο Ίσακ. Μπαίνει ο Ελάγκα ένας, ο Μπέργβαλ μπαίνει άλλος. Και αυτοί οι γνωστοί παίχτες έτσι στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ο Ζένελι θα μπει. Λέμε λίγο παραπάνω για Γιώκερες και Ελάγκα. Ποιος άλλος θα μπει, ο Έρικ Σμιθ. Αυτόν δεν τον ξέρω, θα τον δούμε. Μπαίνει με το 16. Α, ο Κάλστρομ βεβαίως, ο Γέσπερ Κάλστρομ. Τέλος πάντων, αλλαγές επί αλλαγών. Χάμος γίνεται. Θα μπει και ο Έλιοτ Στραντ, νάτος αυτός μόλις που ακούστηκε. Θα μπει και ο Τάχα Αλή. Νάτος, ακούστηκε. Εδώ το νούμερο. Ποιος άλλος. Τα 5, ο Καρλ Στάρφελτ. Μέσα κι αυτός. Βάλε πράγμα. Ο Έρικ Σμιθ. Σμιθ, όπως τον είπε στα βαριά σου ειδικά εδώ ο εκφωνητής. Ο Στάρφελτ τώρα θα πήγε να βγει έξω. Χίεν. Μέσα κι αυτός. Άλλες δύο παιδιά. Υπομονή. Η αναγκαστική αλλαγή τώρα βγαίνει έξω ο Νίγκρεν, είπαμε. Για να μπει στη θέση του ο Νίλσον. Τελευταία στιγμή ενημερώνονται οι παίχτες. Έχει πλάκα αυτό. Οι δικοί μας ήξεραν ποιοι θα βγουν και είχαν πλησιάσει εδώ προς τον πάγκο. Α, βγήκε και ο παίχτης που να έχει τις περισσότερες επαφές με την μπάλα. Ο Χίεν έξω κι αυτός. Άντε να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Με αυτά και με αυτά πήγαμε στο 60. Ο Τζολάκης έχει στήσει την μπάλα για να δώσει.

0: συνέχεια στο μάτς. Βλέπω Μασούρα, Μουζακίτη, Κοστούλα, Κιζηρίδη και Βλαχοδήμος Μανδάς. Έχουν πάρει μια μπαλίτσα και κάνει ο Βλαχοδήμος ζέσταμα στο Μανδά. Βλέπω. Για να δούμε τώρα πώς θα ταιριαχτούμε. Για μας δεν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την διάταξη. Πώς θα ταιριάξουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή. Ενώ ο Κυριακόπουλος έχει πάρει τη θέση αριστερά. Ο Κουλιαράκης είναι αριστερά όλη την πλευρά, ενώ με δεξιά το Βαγιανίδη. Ο Κουλιαράκης είναι το αριστερό στόπερ. Το δεξί είναι ο Χατζηδιάκος. Στον άξονα ανάμεσα τους βασικά είναι ο Μαυροπάνος που έχει πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Τριάντης με τον Ζαφύρη είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αριστερά έχει παραμείνει ο Τζόλης. Στην κορυφή έχει πάει ο Δουβίκας. Και δεξιά παίζει ο Μπάμπης Κοστούλας. Αυτή είναι η δεκάδα της εθνικής ομάδας. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Σίγουρα ένα μισάωρο θα έχουμε αγώνα ακόμα. Είμαστε στο 66ο λεπτό. Έγιναν κάμια δεκαπενταριά αλλαγές τώρα από τους δύο προπονητές. Οπότε σίγουρα θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, όχι όλες. Δηλαδή, άμα γίνουν 18, δεν θα δώσει 10 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής σίγουρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε κάποια λεπτά καθυστερήσεων για φιλικό αγώνα. Η προσπάθεια να μείνει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, ναι, μεν επιτυχημένη από πλευράς Σουηδίας, αλλά είναι η μπάλα σε ελληνικά ποδιά. Ωραίο Τριάντης για τον Ζαφύρη, αφού πήρε από τον Τζόλι. Ζαφύρης κράτησε, προσποιήθηκε, ελευθέρωσε πίσω για τον Μαυροπάνο και τώρα η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Χατζηδιάκο. Βαγιανίδης. Κοντά του ο Κοστούλας που έκανε κίνηση. Ο Βαγιανίδης δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα στο δεξί για να την πετάξει μπρος. Την έδωσε πίσω στον Χατζηδιάκο και τώρα Μαυροπάνος που ανεβάζει από την αριστερή πλευρά τον Κουλιεράκη. Κυριακόπουλος ζήτησε και πήρε ωραία έδωση για τον Τζόλι. Το 1-2. Ο Τζόλις άνοιξε λίγο παραπάνω το κοντρόλ κατοχή για τους Σουηδούς. Οι οποίοι επίσης ψάχνονται προφανώς με τόσες αλλαγές που έκανε ο Γκρέιμ Πότερ. Την μπάλα είναι στον τερματοφύλακά τους τον Νόρτφελντ. Παρακινδυνευμένα πράγματα με στη μεγάλη περιοχή για τους Σουηδούς. Λίγο πιο μακριά από ό,τι θα έπρεπε ο Ζαφύρης για να διεκδικήσει τις συγκεκριμένες αλλαγές μπάλας. Το τάκλιν του Κουλιαράκη στην μπάλα, σωστό. Ο Κυριακόπουλος κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου και πλάγιο για την Ελλάδα από την παρέμβαση που έκανε και ο Λούκας Μπέργκβαλ. Πλάγιο από την αριστερή πλευρά με τον Κυριακόπουλο. Ο Κουλιαράκης του λέει να περιμένει για να ανέβουν κι άλλο οι παίχτες, οι συμπαίχτες. Ο Δουβίκας ζητάει, ο Τζόλι ζητάει. Στον δεύτερο πήγε η μπάλα. Δεν ήταν καλό το πλάγιο από τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού. Απομάκρυνση από τους Σουηδούς με τον Ελάνγκα να δίνει ωραία την μπάλα για ένα συμπαίκτη του εκεί, τον Στρούντ. Τον Ζένελι, με συγχωρείτε. Προσπάθεια. Κόπηκε όμως αντεπίθεση από τους Σουηδούς που έχουν όμως την μπάλα. Τα πόδια του στην κατοχή του με τον Μπέργκβαλ. Είναι κλεισμένος ανάμεσα σε τρεις. Επέστρεψε την μπάλα προς τα πίσω. Κατοχή για την εθνική ομάδα της Σουηδίας στο χώρο αμυνάς τους. Οι οποίοι επίσης δεν άλλαξαν κάτι στην διάταξη. Απλώς μπήκε αυτός ο Γκούσταβ Νίλσον στην κορυφή της επίθεσης με κοντά του τον Ελάγκα. Είναι λίγο δύο διαφορετικοί παίχτες. Πολύ ψηλός ο Γκούσταβ Νίλσον. Ένα τακουνάκι εκεί. Κρατούν μπάλα οι Σουηδοί μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθεια η κόντρα από τον Τριάντη. Ο Βαγιανίδη θέλει να βγει προς την επίθεση να κερδίσει και μια κόντρα. Κάποιες μάχες εκεί με τον Κοστούλα. Η μπάλα κατοχή σε σουηδικά ποδιά που βγαίνουν από την αριστερή πλευρά με τον Έγκνταλ. Ωραία προσπάθεια το πάτημα της περιοχής. Το γκολ! 2-1 με σκόρερ το ψηλό που λέγαμε νωρίτερα, το Γκούσταβ Νίλσον. Η Σουηδία γρήγορα μετά τις αλλαγές κάνει το 2-1 στο μάτς και παίρνει κεφάλι κάνοντας ουσιαστικά την ανατροπή. Εμείς ψαχνόμασταν ακόμα εκεί από την δεξιά πλευρά με τις αλλαγές που έγιναν στο παιχνίδι. Χάσαμε λίγο τη συνοχή μας και οι παίχτες πάνω στην ώρα, θα λέγει κανείς, έρχονται στον πάγκο στο πλαίσιο του cooling break, εννοώ, για να τα ακούσουν μάλλον ένα χειράκι από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που πάνε να χάσουν αυτό το παιχνίδι πραγματικά μέσα από τα χέρια τους. Με 2-3 καλές φάσεις οι Σουηδοί έχουν πετύχει 2 τέρματα. Βεβαίως όλα τα λεφτά.
1: Εντάξει, είναι κίνηση.
0: Εξαιρετική προσπάθεια. Ναι. Τι είπες, Τάνο?
1: Είναι η κίνηση του παίχτη με το νούμερο 26, ναι, που περνάει μέσα, ναι, από 4 Έλληνες.
0: Ναι. Ο Τάχα Άλλη, όπως πέρασε στον αγωνιστικό χώρο με τέτοια άνεση. Με τέτοια άνεση έκανε την κούρσα και έδωσε την μπάλα για τον Γκούσταβ Νίλσον που σκόραρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ελλάδας και έκανε το 2-1. Τώρα cooling break. Ο Γιωβάνοβιτς φαίνεται ότι μιλάει σε ψηλό έντονο ύφος.
1: Χρειάζεται να κοπεί λίγο ρυθμούς των Σουηδών. Ναι, υποβροχή το cooling.

0: break.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και στο πρώτο ημίχρονο και τώρα. Είναι πάρα πολύ ψηλή, λες να μην τη βλέπει ο γίγαντας. Λοιπόν, όχι, δεν είναι ο Στρούντ αυτός που έδωσε την ασίστ, όπως βλέπω κάπου. Είναι ο Τάχα Αλή,
2: ναι, ναι.
1: Ο ποδοσφαιριστής που παίζει στη Μάλμε. Έδωσε την μπάλα για τον Νίλσον μετά την ωραία προσπάθεια που έκανε. Ο συμπαίχτης του Τζόλι στην Μπριζ, ο Γκούσταβ Νίλσον, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 2-1.
2: Μάλιστα. Να θυμίσουμε λίγο και τις αλλαγές που έκανε. Στο 63 ο Γιωβάνοβιτς, εκτός
1: Τσιμίκας, Δουβίκας, Χατζηδιάκος, Κυριακόπουλος, Κοστούλας, Βαγιανίδης. Μπήκαν στις θέσεις τον Κουρμπέλη, Παυλίδη, Ρέτσο, Τσιμίκα, Τετέι και Ρώτα.
2: Μάλιστα.
1: Σωστά, σωστά. Οι άλλοι έκαναν και αυτοί κάμποσες. Ας τους αναφέρω έτσι για την τιμή των όπλων που λέμε. Μπέργβαλ, Ελάγκα, Τζένελι, Στρούντ, Άλλη, Νίλσον, Στάρφελτ, Σμιθ και Κάλθρομ. Μπήκαν στις θέσεις των Ίσακ, Γιόκερες, Αγιαρή, Γκούτμουντσον, Μπέργαρτσον, Νίγκρεν Χίεν, Λάγκερ Μπίλκε και Σβάνμπεργκ. Οι δύο εξ αυτών, ο Τάχα Αλή και ο Νίλσον, συνδυάστηκαν στον γκολ που έφερε το 2-1 για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Είμαστε στο 72ο λεπτό, το παιχνίδι ξανάρχισε. Η μπάλα έφτασε στον Μαυροπάνο που τη γύρισε πίσω στον Τζολάκη. Κουλιαράκης. Ο Τριάντης του λέει να ανέβει, να πάρει το χώρο που του δίνεται για να ανέβει. Ο Τριάντης ελευθερώθηκε, ξαναζήτησε πάσα. Δεν την πήρε ο ποδοσφαιριστής της Μινεσότα. Κάνει όμως κατοχή και τώρα η πάσα του Τριάντη κόβεται προσωρινά γιατί πηγαίνει στον Κυριακόπουλο. Αυτός βρίσκει, θέλει να βρει στο δεύτερο δοκάρι το ανέβασμα του Βαγιανίδη και του Κοστούλα. Η απομάκρυση όπως των Σουηδών δεν είναι καλή. Ο Ζαφίρης πέβδει, κάνει ξανά κατοχή και τη δίνει πιο πίσω για τον Χατζηδιάκο. Κακή πάσα του Χατζηδιάκο εκεί, κόβει και από τον Τάχα Αλή και πάλι. Άνοιξε όμως αυτό το κοντρόλ, μπαρα ξανά σε ελληνικά πόδια. Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Κίνηση από Τζόλι και Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα θα δώσει για τον Τζόλι. Δεν ήταν καλή. Πάσα, σπρώχθηκε και λίγο Τζόλις. Κατοχή όμως από τον Κυριακόπουλο. Έχει πει παγωμένος ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Κατοχή για τους Ιδούς με το εξωτερικό. Καλή πάσα για τον Ελάγκα. Μια πτώση του Ελάγκα από τον Κουλιεράκη. Νομίζω ότι ο Ελάγκα έπεσε μόνος του και παίρνει κίτρινη κάρτα και ο Κουλιεράκης. Πραγματικά ο Ελάγκα αρκετά έξυπνος. Νομίζω δεν τον ακούμπησε κανείς και έπεσε αφού είδε ότι δεν προλαβαίνει την μπάλα. Και όχι μόνο πήρε φάουλ, αλλά πήρε και την κίτρινη κάρτα του Κουλιεράκη. Ο οποίος με τόσα χρόνια που τον βλέπουμε να παίζει στη Manchester United από το 2021 που είχε πρωτοεμφανιστεί και Forest που πήγε και Newcastle που πήγε είναι μόλις 24 ετών ακόμα. Φάουλ για τη Σουηδία μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Εκτελείται με κοντινή πάσα, μια κομπίνα πήγαν να κάνουν εκεί. Ο Λάγκα που λέγαμε τα έκανε μαντάρα λίγο στην πάσα την δεύτερη για να εκτελεστεί απευθείας η σέντρα από τον Μπέργβαλ. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα τώρα να κάνει άμυνα και η Σουηδία επίθεση, η οργανωμένη άμυνα της Ελλάδας. Τα καταφέρει μια χαρά όμως με πολλές πάσες. Έφερε τον Λάγκα στον άξονα. Κλείστηκε από τον Κοστούλα. Ξανά η μπάλα επιστρέφει προς τα πίσω για την Σουηδία. Ωραία προσποίηση που γίνεται εκεί από την αριστερή πλευρά. Η προσπάθεια για τον Σβάνμπεργκ θέλει να κάνει σέντρα. Η άμυνα είναι καλή. Ο Βαγιανίδης η μπάλα επιστρέφει λίγο πιο πίσω στον Τριάντη. Δεν βγαίνει επίθεση όμως για την Ελλάδα. Αποσυντονιστήκαμε ιδιαιτέρως, θα έλεγε κανείς από τους Σουηδούς, οι οποίοι επίσης αποσυντονισμένοι μπήκαν με πιο πολλές αλλαγές και όλα στο μάτς. Αλλά ευτύχησαν που λέμε να κλάλουν τον γκολ. Με τις 9 αλλαγές που έκανε ο Γκρέιαμ Πότερ στο 63 και πάνε και για τρίτο. Το γύρισμα στην περιοχή, παράλληλα η μπάλα έξω. Καλή ευκαιρία και πάλι με τον Τάγα Αλή να δημιουργεί. Νάτος εδώ, τον βλέπω στο monitor δηλαδή. Πολύ ωραία προσπάθεια που έκανε πάλι αυτός ο... Πολύ μικρό το δέμα που λέγανε εκεί παλιοί. Μπήκε από την αριστερή πλευρά, έκανε το ωραίο γύρισμα. Η μπάλα πέρασε γιατί δεν βρήκε καλά την προσπάθεια. Με το αριστερό πόδι εκεί από την πάσα του Τάχα Αλή ο Στέρφελτ. Πέρα πέρασε σχεδόν έτσι παράλληλα μπροστά από την γραμμή του τέρματος του Τζολάκη και στη συνέχεια έφυγε εκτός. Η Ελλάδα προσπαθεί τώρα από την αριστερή πλευρά. Παραλαμβάνω, αυτός ο Τάχα Αλή είναι αρκετά μεγάλος ηλικία και παίζει χρόνια στο σουηδικό ποδόσφαιρο. 27 ετών είναι, στη Μάλμε παίζει τα τελευταία 4 χρόνια. Όχι κάτι σπουδαίο δηλαδή, αλλά έχει μπει μέσα εδώ τα κατάκα, έχει κάνει 2-3 πράγματα πολύ καλά για την ομάδα του. Τζόλις

Η πάσα στον άξονα για το Ζαφύρι. Χατζηδιάκος. Σε ένα ασιωτικό πρωτάθλημα φέτος, να πούμε φίλες και φίλοι, για όποιον έτσι παρακολουθεί, και επειδή βρεθήκαμε εδώ τώρα, όχι ότι το βλέπουμε προφανώς πυρετοδός, που δεν έχει προφανώς ούτε Μάλμε, ούτε Άιξ Στοκχόλμης, εννοείται ούτε Χάκεν, ούτε Έλσμπουργκ φέτος. Η ομάδα η οποία είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, έχοντας μάλιστα 28 βαθμούς σε 10 μάτς, δηλαδή έχει μόνο μία ισοπαλία σε 10 παιχνίδια, όλα τα είναι νίκες, είναι η Σίριους. Μία ομάδα πραγματικά που έχει. Για να δούμε τώρα η προσπάθεια στην περιοχή. Εδώ υπάρχει φάουλ στον Τριάντη. Δεν δόθηκε. Κλέβουν οι Σουηδοί που πρέπει να βγουν στην επίθεση. Από τον άξονα η πάσα που γίνεται και πάλι για τον Τάχα Αλή. Αυτό θέλει να αποφύγει τον Βαγιανίδη και τα καταφέρνει. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του Βαγιανίδη. Επιστρέφει. Ο Τάχα Αλή έχει πάρει φόρα τώρα και κάνει απαρωτές προσποιήσεις στον δεξιό μπακ της Sporting Λισαβόνας. Αλλά δεν τα καταφέρνει τελικά να τον αποφύγει. Η μπάλα επιστρέφει πίσω. Και ξανά κατοχή για την Σουηδία. Η κάθετη πάσα δεν είναι καλή προς τον Γκούσταβ Νίλσον. Μπλοκάρει εύκολα ο Τζολάκης. Έλεγα γρήγορα να πω για τη Σίριους. Αυτή είναι πρώτη. Αίτητη μια ισοπαλία έχει με την Χάκεν, που είναι επίσης καλή ομάδα. Γενικότερα είναι η δεύτερη στην Σουηδία. Ένα πρωτάθλημα γενικώς από ό,τι λένε είναι πολύ, πολύ έτσι πια ανταγωνιστικό και μπορεί η όποια ομάδα στο μεταξύ τους. Μιλάμε έτσι, γιατί κατά τα άλλα δεν τίθεται ζήτημα. Μπορεί να το κατακτήσει ή οποιαδήποτε. Κοστούλας αρκετά μακριά. Μια κόντρα, χάνει την μπάλα τελικά εκεί ο επιθετικός της Brighton. Κατοχή ξανά για τους Σουηδούς, που έχουν εμπειρώντος πολύ καλύτερα. Η πάσα πάρα πολύ ωραία για τον Ελάγκα από την αριστερή πλευρά. Πατάει αυτός περιοχή. Θα σουτάρει με πολλά φάλτσα με το δεξί. Σε πολύ καλό σημείο. Και όχι τόσο καλό τελικά το τελείωμα από τον Ελάγκα. Μπλοκάρει πολύ εύκολα ο Τζολάκης. Δεν έχουμε μπει καλά μετά τις αλλαγές, επαναλαμβάνω. Τα χαλάσει πραγματικά μια πάρα πολύ καλή εικόνα που έχει η Ελλάδα γενικότερα στο παιχνίδι, με δύο δοκάρια, με πολλές ευκαιρίες, με ένα γκολ και γενικότερα με το γεγονός ότι δεν κινδύνευε. Και τώρα η Βάνα θα κάνει και άλλες αλλαγές. Μετά τις 6 που έκανε στο 62-63, θα βάλει Μασούρα, θα βάλει Μουζακίτ, θα βάλει και Ντόι, θα βάλει και Μανδά. Θα κάνει άλλες 4 δηλαδή. Ο Τζόλης για τον Χατζηδιάκο. Βαγιανίδης. Η κίνηση του Κοστούλα. Βαγιανίδης προς τα πίσω για τον Χατζηδιάκο. Μαυροπάνος. Η μπάλα ανάμεσα σε Κουλιεράκη και Κυριακόπουλο. Ο αριθμός μπακ του Παναθηναϊκού την πήρε, την έδωσε για τον Τζόλη. Αυτός για τον Τριάντη. Αυτός ωραία για τον Ζαφέρη. Παίζει κάθετα. Ο Ζαφέρης μια ωραία τρίπλα. Κράτησε την μπάλα προς τα πίσω μεν, αλλά για τον Τζόλι καλή πάσα. Ο Τζόλις η παράλληλη στην περιοχή για τον Δουβίκα. Η απομάκρυνση από τους Σουηδούς. Προσωρινή όμως Δουβίκας κοντρολάρει στο έψος περιοχής. Είναι κλεισμένος από τρεις. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή, τη δίνει για τον Βαγιανίδη. Αυτό συγκλίνει, φέρνει λίγο την μπάλα στο αριστερό. Ξανά κατοχή για την Ελλάδα με τον Μαυροπάνο για τον Κουλιεράκη. Κυριακόπουλος. Προϋποθέσεις για σέντρα. Έπρεπε να τη βγάλει. Κακώς έδωσε και λανθασμένα μάλιστα την πάσα προς τον Τριάντη. Πήραν οι Σουηδοί και προσπαθούν με τον superstar του γηπέδου σήμερα και ασαγωνίζεται μόλις 15 λεπτά τον Τάχα Αλή, που έχει πάλι την μπάλα από την αριστερή πλευρά και πάλι από την άμυνα, την έχει οδηγήσει μέχρι την επίθεση. Τον έκλεισε τώρα ο Χατζηδιάκος, τον άγκασε να γυρίσει πίσω την μπάλα, να κάνουν κατοχή οι Σουηδοί και μόλις γίνουν οι αλλαγές θα περάσουν άλλοι 5 παίχτες στον αγωνιστικό χώρο. Μανδάς, Ντόι, Μουζακίτης και Μασούρας για την Ελλάδα. Θα μπει και ο Έκνταλ από πλευράς Σουηδίας στο μάτς. Επίσης αρκετά γνωστός ο κεντρικός αμυντικός της Μπέρνλι πλέον. Έχει πολλά χρόνια δηλαδή στην αγγλική ομάδα την συγκεκριμένη, στην Μπέρνλι. Θα μπει και αυτό σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι όπως καταλαβαίνετε λογικό και επόμενο έχει γίνει λίγο έτσι σουπίτσα, με τις πολλές αλλαγές που έχουν κάνει οι δύο προπονητές. Αλλά γι' αυτό το λόγο είναι τα φιλικά. Για να δοκιμάζουν πράγματα, να παίζουν όσο και περισσότερο, όσο περισσότεροι παίχτες γίνεται. Τώρα μπήκε ο Κυριακόπουλος που γύρισε μετά από καιρό. Μπήκε, θα μπει τώρα ο Ντόι. Για να δούμε. Α, πρώτα κίνηση θα γίνει από πλευράς Σουηδίας. Θα βγει ο Σβένσον. Και θα μπει ο Έγκταλ. Κεντρικός αμυντικός, όπως είπαμε. Μόνο ο τερματοφύλακας έχει μείνει μέσα. Εμείς σίγουρα θα βγάλουμε τον Ζαφύρι, προφανώς τον Τζολάκη.

Λογικά ο Τζόλης επίσης θα βγει. Ναι, ο Τζόλης βγαίνει, βλέπω. Ο Τζολάκης προφανώς, δεν το συζητάμε. Και μάλλον ο Κουλιεράκης τώρα, ή ο Μαυροπάνος. Μάλλον ο Κουλιεράκης. Σωστά. Για να μπει ο Μανδάς, για να μπει ο Μασούρας, θα πάρει θέση δεξιά. Για να μπει ο Μουζακίτης αντί του Ζαφίρη στο κέντρο. Και να μπει και ο Ντόι. Θα παίξει σε τριάδα άμυνας. Μάλλον. Ναι, τριάδης Μουζακίτης βεβαίως. Μέσα και ο Ντόι λοιπόν που επιστρέφει στην εθνική ομάδα της Ελλάδας μετά από πολλά χρόνια και παίρνει θέση, για να δω. Στο κέντρο, όχι. Έχει έρθει αριστερά ο Χατζηδιάκος, μπράβο, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Έχει έρθει αριστερά ο Χατζηδιάκος εκεί που ήταν ο Κουλιεράκης. Ο Μαυροπάνος παραμένει στον άξονα, βέβαια στο κέντρο της άμυνας της τριάδας. Και ο Ντόι παίρνει θέση δεξιά, κοντά στον Βαγιανίδη δηλαδή. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, είμαστε στο 21ο λεπτό. Να το σπάλει ο Τάχα Αλή. Είπαμε, είναι ο superstar του γηπέδου. Σήμερα, λόγω της εξαιρετικής προσπάθειας που έκανε στον γκολ, ο Ντόι μπήκε γι' αυτό στο μάτς λοιπόν, ο μέσος της Μπράγκα. Και έχουν οι Σουηδοί τώρα την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αλλάζουν πάσες. Εμείς πιέζουμε να κλέψουμε με τον Δουβίκα και το καταφέρνουμε τώρα. Ήταν τρεις γύρω από τον Δουβίκα όμως και του ξαναπήραν την μπάλα. Και πάλι ο Τάχα Αλή. Προθέρμανση αυτή την ώρα για την Ελλάδα κάνει μόνο ο Ανδρούτσος. 82 λεπτά στην Strawberry Arena. Εμείς πιέζουμε αρκετά ψηλά τους Σουηδούς να τους αναγκάσουμε σε κάποιο λάθος. Αυτοί προσπαθούν με πολλές πάσες, ενδεχομένως και για ψυχολογικούς λόγους, να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους, να ροκανίσουν όσο περισσότερο μπορούν το διάστημα το χρονικό που απομένει. Ο Χατζηδιάκος έκοψε, ολοκλήρωσε ο Ντόι με πάσα προς τον Τριάντη. Ξανά ο Ντόι σηκώνει για ποιον, για την επίθεση, για τον Μασούρα. Υποπίεση αυτός, κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Ο διαιτητής περίμενε τον βοηθό που θα δείξει. Ο βοηθός έδειξε λανθασμένα, έχω την εντύπωση, στη Σουηδία. Το πλάγιο για τους γηπεδούχους. 39.139 εισιτήρια κόπηκαν στο σημερινό παιχνίδι. Οι φίλοι εδώ στη Strawberry Arena χειροκροτούν τους εαυτούς τους και καλά κάνουν. Στο κατεβόδιο που λέμε της εθνικής ομάδας της Σουηδίας για το παγκόσμιο κύπελο, το τελευταίο μάτς στις 6 Ιουνίου, αποχωρούν για το Μαϊάμι, εκεί που θα φτιάξουν το τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους, θα χτίσουν τα παιχνίδια τους με Ολλανδία, την Ισία και η Ιαπωνία στο παγκόσμιο κύπελο, που πήγαν έστω και με περιπέτεια, αλλά πήγαν οι Σουηδοί. Και έχουν τώρα την μπάλα στα πόδια. Λίγο πιο έντονα τώρα οι επιθυμίες από την εξέδρα. Το πρωτάθλημά τους βεβαίως έχει και εδώ διακοπή λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Ούτως ή άλλως από Μάρτιο σε Νοέμβριο διεξάγεται το σουηδικό πρωτάθλημα λόγω ιδιαιτεροτήτων. Και μετά τη Μιάλμπη είπαμε ότι υπάρχει άλλη ομάδα η οποία πηγαίνει να πάρει την Alveskan, όπως λέγεται το πρωτάθλημα. 84 λεπτά σχεδόν συμπληρωμένα στην Strawberry Arena, φίλες και φίλοι. Σουηδία-Ελλάδα 2-1. Τελικές προσπάθειες για την ελληνική ομάδα είναι 11. Με δύο δοκάρια κάποιες από αυτές, ένα γκολ. Γενικώς έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό το σύστημα με την τριάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λάθος που γίνεται τώρα από πλευρά Σουηδών. Παίρνει την μπάλα ο Κυριακόπουλος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Καθυστέρησε να δει τις επιλογές του. Αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Χατζηδιάκο. Ξαναπαίρνει τώρα ο Κυριακόπουλος. Κοντά του είναι ο Κοστούλας. Πιο μακριά ο Δουβίκας. Ο Κυριακόπουλος λογικά θα παίξει με κοντινή πάσα. Πράγματι προς τα πίσω για τον Χατζηδιάκο. Μαυροπάνος. Ντόι. Μασούρας. Ντόι. Μαυροπάνος. Ο Χατζηδιάκος ζήτησε στο απέναντι άκρο, αλλά δεν πήρε. Έπαιξε κάθετα ο Μαυροπάνος με τον Μασούρα και καλά έκανε. Από εκεί πάλι πήγε στον Ντόι. Αυτό θέλησε με τη μία να βρει μπροστά από τον 10.

κατάφερε να το σπαλεί. Ο Τάχα Αλή, ο σούπερ στάρ, επαναλαμβάνω, του γηπέδου, έκανε και ένα τακουνάκι εδώ προσπαθούσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και τα κατάφερε. Κατοχή για τους Σουηδούς, το χώρο της μεγάλης τους περιοχής, τώρα της μικρής με την μπάλα είναι στον τερματοφύλακα. Πιέζουμε μπροστά για το λάθος. Η απομάκρυση όπως των Σουηδών πάνω στο Χατζηδιάκο. Εδώ θα προλάβει να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Δεν θα προλάβει αυτός, θα προλάβει άλλος. Αλλά το πλάγιο είναι για την Ελλάδα κερδισμένο. Ο Χατζηδιάκος το εκτέλεσε. Πρώτον Μαυροπάνο. Μουζακίτης. Χατζηδιάκος. Μουζακίτης. Μαυροπάνος. Λιγότερο από 5 λεπτά πια για τη συμπλήρωση των 90. Χατζηδιάκος ανέβηκε, κράτησε. Μουζακίτης για τον Κυριακόπουλο. Μουζακίτης πάλι. Ντόι. Βαγιανίδης. Ντόι. Μαυροπάνος. Χατζηδιάκος. Κυριακόπουλος σηκώνει την μπάλα για την πλάτη της άμυνας Σουηδίας για τον Κοστούλα. Ωραία διάβαση εκεί και απομάκρυνε τον κίνδυνο ο Έρικ Σμιθ. Τώρα θέλει να τον απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Ζητούμε κόρνερ, δεν παίρνουμε. Μουζακίτης δεν έκανε καλό έλεγχο της πορείας της μπάλας. Χάσαμε την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Προσπαθούν να βγουν την επίθεση του Σουηδί. Ο Δουβίκας καλά κάνει να ξυπνήσουν και λίγο τα πνεύματα που λέμε. Κάνει ένα φάουλ. Προσπαθούν να κόψει την προσπάθεια επίθεση των Σουηδών που τη γυρίζουν πίσω. Πάλι ο Έρικ Σμιθ. Στο 87 είμαστε. 2-1 Σουηδία Ελλάδα. Πολλές πάσες από τη Σουηδία. Εντάξει, και αν το δεις και από πλευράς ψυχολογίας, θέλουν να αλλάξουν πράγματα και σε αυτό το κομμάτι οι Σουηδοί. Δεν ήταν καθόλου καλή σήμερα. Παίρνουν το αποτέλεσμα για την ώρα τουλάχιστον. Το οποίο ευνοεί και λίγο έτσι να μην υπάρχουν γκρίνιες εν όψη Μουντιάλ και τα λοιπά. Βέβαια η εικόνα η μεγάλη είναι άλλη, ότι η Σουηδία ούτε στο σημερινό μάτζ δεν ήταν καλή. Αλλά αυτό θα το ψάξουν να το βρουν κάπου εκεί στο Μαϊάμι, όταν θα προετοιμάζονται για τα τρία παιχνίδια που θα δώσουν με Ολλανδία, την Ισία και η Ιαπωνία. Φάουλ κερδισμένο για τους Σουηδούς. Λίγο μετά τη μεσαία γραμμή, λίγο μετά το ημικύκλιο. Γενικώς να πω ότι το Ιράν απέναντι στο Μάλι κέρδισε 2-0 σε άλλα διεθνή φιλικά. Η Ανδώρα κερδίζει το Λίχτενστάιν σε αυτή την τρομερή μονομαχία με 2-0 που είναι και τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, Σλοβενία-Κύπρος 1-1. Μάλιστα, οι Σλοβένοι μάλιστα ισοφάρισαν την Κύπρο προς το φινάλε. Κάτι άλλο σπουδαίο, εντάξει, Βόρεια Ιρλανδία, Νέα Γουινέα, οκ. Και αργότερα έχει ένα Ισπανία, Ιράκ και Γαλλία κτίρια Λεβαντοστού. Δύο παιχνίδια που κλείνει έτσι και η σημερινή ημέρα των φιλικών. Εκτός από το δικό μας το Σουηδία-Ελλάδα δηλαδή, που για την ώρα είναι στο 2-1. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα για φάουλ που κάνει ο Κυριακόπουλος. Ναι, αυτό ήταν όντως αρκετά σκληρό το μαρκάρισμα. Ο Γιόκερς βγήκε. Ο πολυτιμότερος παίχτης του αγώνα, φαντάζομαι λόγω της διασημότητάς του ούτως ή άλλως, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν αυτός που πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης από το φάουλ με την κόντρα πάνω στον Βαγγέλη Παυλίδη. Κάποιοι από τους ίδιους φιλάθλους έχουν ήδη αρχίσει να αποχωρούν από το γήπεδο. Είμαστε στο 21ο λεπτό, σχεδόν συμπληρωμένο. Ο Ελάνκα ήταν αυτός ο οποίος χτύπησε, αλλά σηκώνεται. Από ό,τι φαίνεται θα βγει το φιλικό χωρίς προβλήματα, κυρίως για τους Σουηδούς αλλά και για τους δικούς μας ποδοσφαιριστές, και θα πάνε χαρούμενοι στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Μουντιάλ που διεξάγεται σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό, από τις ραδιοτηλεοπτικές, ράδιο και τηλεόραση δηλαδή, συχνότητες της ΕΡΤ. Θα παρακολουθήσουμε όλα τα παιχνίδια, πολύ ρεπορτάζ, πολλά πράγματα και καινούργια και παλιά, προσεχώς για αυτό το 40ήμερο που διαρκεί η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Είναι όλα έτοιμα και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση για αυτό το σούπερ γεγονός, το ιδιαίτερο εφετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, με τα πολλά παιχνίδια, με τις πολλές

οι μετέπειτες ομάδες με τις τρεις διαφορετικές χώρες τις οποίες διεξάγεται το τουρνουά γενικότερα. Όλα έτοιμα να είστε κοντά μας για να το παρακολουθήσετε και να το χαρείτε όσο και εμείς. Μουζακή της αλλαγή παιχνιδιού, επιτυχημένη για τον Βαγιανίδη. Όχι, η μπάλα πήγε πάνω στον γίγαντα τον Τάχα Αλή. 5 λεπτά καθυστερήσεις που έχουν αρχίσει και μετρούν από τώρα. Προφανώς δεν θα μπορούσε να δώσει 40 λεπτά καθυστερήσεις επειδή έγιναν 20 αλλαγές στον αγωνιστικό χώρο ο διαιτητής της συνάντησης. Αν βλέπω σωστά, αν θυμάμαι σωστά μάλλον, οι δύο παίχτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν είναι ο Ανδρούτσος προφανώς, ο Κιζηρίδης προφανώς, α και ο Κοντούρης είναι, εκτός από τον άλλο τερματοφύλακα τον Βλαχοδήμο. Ο Κιζηρίδης σίγουρα, ο Στούλας σίγουρα, ο Βλαχοδήμος, συγγνώμη, και ο, ναι, ναι, και ο Κιζηρίδης, σωστά, και ο Κοντούρης. Αυτή. Και ο Ανδρούτσος, έτσι. Λοιπόν, ξανά η Σουηδία με τη μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ που γίνεται, η μπάλα είναι στην αγκαλιά του Μανδά. Επειδή μπερδεύτηκαν νωρίτερα γιατί κοιτούσαν την επίθεση των Σουηδών, ο Ανδρούτσος του Όφη δεν έκανε ντεμπούτο. Ο Κοντούρης του Παναθηναϊκού, ο Κιζηρίδης δεν έκανε ντεμπούτο. Με συγχωρείτε. Και ο Βλαχοδήμος. Οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν χρησιμοποιήθηκαν από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς σήμερα. Όχι τον Μπούτο, ο Θανάσης Ανδρούτσες. Προφανώς έχει ξαναπαίξει το παιδί. Τελευταία συμμετοχή 2022 επί ημερών Γιωβάνοβιτς. Αυτά. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε. Είμαστε στο δεύτερο από τα 5 λεπτά καθυστερήσεων. Εγώ να αρχίσω σιγά σιγά να κάνω και τη σούμα. Να πω ότι η Ελλάδα έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήταν πολύ καλή. Της βγήκε η τριάδα. Μέχρι που ήρθε ένα παγωμένο γκολ από πλευρά Σουηδία. Εμείς είχαμε δύο δοκάρια. Είχαμε πολλές ευκαιρίες με τον Τζόλι, με τον Παυλίδη. Κάπως τελικές προσπάθειες. Από ένα σημείο και μετά σταμάτησα να τις γράφω. Ο λόγος της κεφαλιά του Μαυροπάνου στο 8, ο Τετέι στο 7, ο Κουρμπέλης στο 19 το δοκάρι, ο Τζόλι στο 38, ο Τετέι στο 45, ο Παυλίδης στο 47 το δοκάρι και άλλη ευκαιρία του Τζόλι στο 50. Αλλά εκεί τελειώσαν οι ευκαιρίες μας, γιατί ήρθε το γκολ που πέτυχε ο Γιώκερες στο 53. Έκανε το 1-1 από ένα φάουλ που εκτέλεσε μπάλα κόντρα στο τείχος, άλλαξε πορεία και μπέρδεψε λίγο τον Τζολάκι και το. Έφαγε τον γκολ, έγινε έτσι το 1-1. Από εκεί και μετά ήρθαν 6 αλλαγές για την Ελλάδα. Για τους 15 ποδοσφαιριστές μπήκαν δηλαδή από το 62 μέχρι το 65 στον αγωνιστικό χώρο. Μέχρι να βρεθούν αυτοί, να βρεθούμε εμείς, έκανε την κούρσα της ζωής του ο Τάχα Αλή από την αριστερή πλευρά. Έδωσε πάσα στον Έλισον και έγινε το 2-1. Και από τότε δεν έχουμε δει τίποτα παρόμοιο να σουτ νωρίτερα. Έτσι τώρα που ήταν μπλόκαρη σχετικά εύκολα και σήμερα με δεύτερη προσπάθεια ο Μανδάς που επίσης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Επειδή ίσως να σας μπέρδεψα νωρίτερα για την εθνική ομάδα εκτός από τους βασικούς και πάντα σε τριάδα για να δω το Χατζηδιάκο που έχει την μπάλα έξω την περιοχή, την πετάει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Τους κάνει ένα κοντρόλ, βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Δουδίκα. Η απομάκρυνση από τους Σουηδούς, η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Ντοή που την γυρίζει λίγο πιο πίσω για τον Μαυροπάνο. Έπαιξαν πάντα σε τριάδα στην άμυνα, επαναλαμβάνω. Και οι τριάντες Δουδίκας, Χατζηδιάκος, Κυριακόπουλος, Κοστούλας, Βαγιανίδης, Μασούρας, Μανδάς, Ντόι και Μουζακίτης για τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς που βλέπει τους ποδοσφαιριστές του να κερδίζουν ένα κόρνερ. Οι μόνοι που δεν έπαιξαν, επαναλαμβάνω, είναι ο Ανδρούτσος, ο Κοντούρης, ο Κιζηρίδης και βεβαίως ο άλλος τερματοφύλακας, ο Βλαχοδήμος. Κόρνερ από την αριστερή πλευρά για την ελληνική ομάδα. Στο 94 είμαστε. Το τέταρτο από τα 5 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Κυριακόπουλος το εκτελεί προς το πρώτο δοκάρι. Πηγαίνει μπάλα. Απομάκρυνση προς το Θορυνή. Πάνω στο Μουζακίτη, ο οποίος θα σουτάρει και άλλες κόντρες. Και άλλο κόρνερ ή πλάγιο. Πλάγιο. Για την Ελλάδα κοντά στο σημείο του κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Κυριακόπουλος στην κίνηση του Κοστούλα. Κλείθηκε ο Κοστούλας. Όχι, ελευθερώθηκε ξανά και πήρε. Μουζακίτης, ωραία του παίξε ο Κοστούλας. Πιο πίσω η μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Αυτός θα βγάλει τη σέντρα, ζητάει χέρι στην κόντρα προφανώς και δεν υπάρχει. Ο Λάγκα βγαίνει στην αντεπίθεση και πάει μόνος του με τέσσερις παίχτες της Ελλάδας. Αποφεύγει τον έναν τον Χατζηδιάκο. Η μπάλα πηγαίνει πολύ στο πλάι όμως. Τώρα πηγαίνει και ο Κυριακόπουλος να τον κλείσει. Το τελευταίο λεπτό και των καθυστερήσεων είμαστε φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor. Σουηδία Ελλάδα 2-1. Έκοψε εύκολα ο Κυριακόπουλος τον Ελάγκα σε κάτι Κριστιάνο που πήγε να κάνει ανάμεσα σε δύο παίχτες να περάσει τσιμπώντας την μπάλα δύο φορές με το ίδιο πόδι. Ωραία τρίπλα του Βαγιανίδη και προποθέσατε επίθεση για την Ελλάδα με το Μασούρα. Γυρίζει πιο πίσω όμως σωστά γιατί δεν είχε που να δώσει την μπάλα ο ποδοσφαιριστής της Αλ Καλίγ. Και Χατζηδιάκος ανεβάζει τον

0: Κατσούλα τις τελευταίες στιγμές εδώ στη Strawberry Arena. Η σέντρα καλή στο δεύτερο δοκάρι, γκολ! Σκοράρει ο Μασούρας από την εκπληκτική πάσα του Κοστούλα. 2-2 στο 95, ισοφάριση για την Ελλάδα με τον Γιώργο Μασούρα να πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ, να τη στέλνει στα δίχτυα και να κάνει το 2-2 και να μην φεύγουμε με μία ακόμα ήττα. Ωραία η πάσα του Κοστούλα, εκπληκτική πραγματικά. Έχει πάρα πολλά φάλτσα από τη γωνία και πολύ πιο έξω της μεγάλης περιοχής. Είδε στο δεύτερο δοκάρι την κίνηση του Μασούρα, ο οποίος μεζί με δύο παίχτες Σουηδούς, με κάποιο τρόπο πέφτοντας, έπεσαν και αυτοί δηλαδή. Η μπάλα σπρώχτηκε προς την εστία και έγινε το 2-2, αριστερό δοκάρι και γκολ. Το τρίτο και φαρμακερό δοκάρι, θα έλεγε κανείς, για την Ελλάδα, γιατί είχαμε άλλα δύο που κατέληξαν δοκάρι και έξω που λέμε. Τώρα εδώ τι προσπάθει να βάλει γκολ από τη σέντρα εδώ ο γίγαντας, ο Σουηδός, ο Γέσπερ Κάλστρομ. Τέλος το μάτς, 2-2, τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Strawberry Arena ανάμεσα στη Σουηδία και την Ελλάδα. Ο Τσιμίκας και ο Μασούρας οι σκόρερ της Ελλάδας. Τα υπόλοιπα τα είπαμε για τα δοκάρια, για τις ευκαιρίες, για την τριάδα. Νομίζω, Θάνο, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αυτά για την ώρα, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor από τη Strawberry Arena. Τα λέμε αργότερα με το ρεπορτάζ και από τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και από την μικρή ζώνη. Να είστε καλά.
1: Eraspor 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
4: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
3: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
4: Απολαύστε την αλήθεια του.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Eraspor.
7: 59 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Eraspor στους 101,8, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, το οποίο φτάνει στο τέλος του. Ο Γιάννης Κωσταράκης, η Βίβια Νικολοπούλου, ο Παναγιώτης Μπάλτας, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας από τις 7. Μείνετε συντονισμένοι στην Eraspor, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά η τελευταία σελίδα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα.

0: 2-2 με την Σουηδία ολοκληρώθηκε πριν λίγο στη Στοκχόλμη το πρώτο από τα 2 προγραμματισμένα φιλικά της εθνικής μας ομάδας. Ο Κώστας Τσιμίκας έδωσε στο 10ο λεπτό προβάδισμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Τζιέκερες με εκτέλεση φάουλ που βρήκε στο τείχος των Ελλήνων παικτών και ο Νίλσον γύρισαν για τους Σουηδούς το μάτς πριν ο Μασούρας διαμορφώσει το τελικό 2-2. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Ηράκλειο το φιλικό με την Ιταλία. Μια ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ στα αγωνιστικά της πρωταθλήτριας μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ. Οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και μέσο, ενώ το σερβικό Sport Club αποκάλυψε τα ονόματα 2 νέων συνεργατών του Νίκολιτς, του Μίλι Γιαζίζιτς, ο οποίος έχει διατελέσει head coach στην Γκράφιτσαρ, την Μέταλακ και τη Ραντ, και του Νεμάνια Ρίνιτς, ο οποίος ως πρώτος προπονητής της δεύτερης ομάδας της αυστριακής Wolfsberger έχει 104 παιχνίδια στο ενεργητικό του. Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Η πειραϊκή ομάδα φαίνεται πως υπερτερεί της Athletic Bilbao και ο έμπειρος κεντρικός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα υπογράφοντας στους Ερυθρόλευκους για μία τριετία. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι δίνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση στα πλάγια της άμυνας, έχοντας στο δεξί άκρο σε πρώτο πλάνο τον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε, και στο αριστερό τον Αντριά Πεδρόσα, τον οποίο Μεντιλίμπαρ γνωρίζει καλά από τη συνύπαρξή του στην Σεβίλη. Μένουμε στον Πειραιά, παράταση στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκές μέχρι και την προσεχή Δευτέρα στις 3, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότεροι από 12.000 κάτοχοι έχουν ήδη ανανέωση. Σύμφωνα με το τούτο Mercato Web, ο ΠΑΟΚ και η Real Sociedad δεν ενδιαφέρονται για τον 27χρονο μέσο Μαρτίν Παγιέρο, ο οποίος αγωνίστηκε ως δανεικός από την Ουντινέζε στην Κρεμονέζε. Πλήρως καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε δημόσια τον Γιάννη Αλαφούζο για την συμβολή του στην αύξηση του μπάτζετ. Όσον αφορά στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού τμήματος, δημοσιεύματα από την Αργεντινή συνδέουν τους πράσινους με τον 25χρονο αριστερό αμυντικό της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτι. Ο κυπελούχος Σόφη συμφώνησε με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό ταξιάρχη Φούντα για ανανέωση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ στον Αστέρα Τρίπολης για να αναλάβει χρέη team manager αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη αύριο στο Telecom Center στις 9, με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Σλούκα, Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε σήμερα βίντεο με φάσεις από τον πρώτο τελικό, στις οποίες εκτιμά ότι αδικήθηκε από το διαιτητικό τρίο της Τσαρούχα, του Τσαμπούρη και του Κατραχούρα. Πάντα στο μπάσκετ, την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ, πρωταθλητή του EuroCup το 2025 με την Χάπολ Τελαβίβ, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ σήμερα, την ίδια ώρα που η ΔΕΑΒ καλούσε σε ακρόαση για τις 9 του μήνα τον δικέφαλο του Βόρα για σοβαρό φαινόμενο βίας στον ημιτελικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία. Στο βόλεϊ αύριο οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με τις γυναίκες να κοντράρονται με την διοργανώτρια Κροατία στις 6 το απόγευμα και τους άνδρες επίσης με την διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Στο Στίβο αυτή την ώρα και σε μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport, το Diamond League της Ρώμης, με την συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος προέρχεται από το μεγάλο άλμα στα 8 μέτρα και 49 στη Λεμεσό, και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Ρολάν Γκαρός υπέγραψε σήμερα η Πολωνή Μάγια Τσφαλίνσκα, νούμερο 114 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά την νίκη της επί της Ντιάνα Σνάιντερ με 2-0 σετ και την πρόκρισή της στον τελικό, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στη διοργάνωση στο γυναικείο ταμπλό. Τέλος, Σλοβενία-Κύπρος 1-1 σε διεθνές φιλικό που έγινε σήμερα στη Λουμπλιάνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας αναλαμβάνει μέχρι τα μεσάνυχτα την ενημέρωσή σας.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς ήρθατε στη δημόσια αθλητική συγνότητα Ρασπορ 101,8. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας και σας υποδέχω στην τελευταία σελίδα σήμερα, 5η 4 του Ιούνιου 2026. Ο Γιάννης Κωσαράκης απέναντι στα 3,2 μέτρα μας παρατηρεί και φυσικά έχει τη λήψη των ήχων. Γεια σου Γιάννη.
1: Μινιαματόκια.
0: Και ο Τάκης Μπάλτας απέναντι μου στα 10,9 μέτρα στην επιμέλεια της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, καταρχάς είναι καλή ιδέα, καταρχάς δεν έχουμε ένα θάνατο. Κάθε μέρα καταγράφεται ένας θάνατος και αυτό είναι καλό, γιατί η ζωή είναι λίγη με γιώτα ήττα και λίγη τα έψιλον γιώτα. Έχουμε διάφορα αθλητικά γεγονότα. Νωρίτερα τελείωσε η φιλική αναμέτρηση εθνικής ομάδας απέναντι στη Σουηδία. Έσωσε τις εντυπώσεις. 2-2 ισοφάρισε στο 94 με τον Μασούρα. Θα τα πούμε αργότερα. Θα περιμένουμε και την τοποθέτηση του Ομοσπονδιακού μας τεχνικού. Κατά τα άλλα, έχουμε φιλικά παιχνίδια. Πάρα πολλά. Καθώς οι ομάδες ετοιμάζονται για τη μεγάλη γιορτή, 11 του μηνός στο ραντεβού σας με την ΕΡΤ και το Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικό. Έχουμε τα πόνερα από τη χθεσινή αναμέτρηση, την πρώτη για το πρωτάθλημα μπάσκετ στους τελικούς της στοίχημαν BGL μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ολυμπιακός νίκησε, ο Παναθηναϊκός φωνά.

Για τη διαιτησία σήμερα έκανε σαφές το παράπονο του, τη διαμαρτυρία του, καταθέτοντας μια σειρά αποφάσεις, δείχνοντας την αδικία που υπέστη σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις. Μεταγραφικά είναι πάρα πολύ νωρίς, κάτι ψιλοκινείται. Ουσιαστικά σήμερα είχαμε μόνο μια μεταγραφή αυτή που ανακοίνωσε η Καλαμάτα, η οποία απέκτησε ένα χάφα από την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Βέβαια το καλό νέο για την Καλαμάτα ήταν σήμερα εκεί ο κύριος Βρούτσης μαζί με τον Δήμαρχο, αρχίζουν τα έργα ανακατασκευής του σταδίου με αποτέλεσμα να ευελπιστούν οι Μεσσίνοι πως θα καταφέρουν Οκτώβριο-Νοέμβριο να παίξουν στην έδρα τους. Δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε στο αν θα μείνει ο Λουτσέσκου ούτε αν θα μείνει ο Παπαδόπουλος στον Λεβαδιακό, ενώ ο Ολυμπιακός τρέχει τα ζητήματα μετά το Φορτούνι να κλείσει και τη δεύτερη μεταγραφή των Ουνάι Λόπεθ που είδαμε στον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Έχασε η Ράγιο, αλλά ο Ουνάι φαίνεται να έρχεται στον Ολυμπιακό. Ένας μέσος είναι. Την ΓΑΜΑ Εθνική κλείνει η εκκρεμότητα, καθώς σήμερα είχαμε την ανακοίνωση, όπως είχαμε αποκαλύψει χθες το βράδυ στην εκπομπή με τον Λευτέρη, και η απόφαση της Επιτροπής δικαιώνει εν μέρη τον Πύργο, ο οποίος έχασε τον αγώνα, όμως παραμένει στους 8 βαθμούς, είναι ισόβαθμος, η Ζάκυνθος στη Super League 2 και ο Πύργος τον ακολουθεί. Θα μάθουμε αν θα υπάρχει έφεση και αν υπάρχουν ελπίδες για την ομάδα του Άρη Πετροπόλεως. Μετά τις 11 θα ανοίξουμε λίγο το φάκελο, θα έχουμε την τοποθέτηση των νομικών. Ρολάν Γκαρός, μια όαση στο τένις, χωματινό βλέπετε το κομμάτι που οι ταινίστες παίζουν, με αποτέλεσμα να έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη σήμερα, το νούμερο 114, φανταστείτε ότι η Σάκα είναι στο 70 ας πούμε, κάπου εκεί να την απαντώμε. Η Τσβαλίνσκα, η Μάγια Τσβαλίνσκα, έστειλε στο σπίτι τη Σνάιντερ με αποτέλεσμα να είναι στον τελικό. Εκεί την περιμένει η Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα. Σάββατο στις 3 ο τελικός. Θα περιμένουμε και τι θα γίνει με τα αγόρια. Σε εξέλιξη φιλικοί αγώνες, η Ισπανία επέλεξε το Ιράκ που ξαναπάει στα τελικά μετά από χρόνια, να δούμε με πόσα γκολ θα φιλοδορήσει το Ιράκ, να δω και τα άλλα παιχνίδια αυτή την ώρα. Καταρχάς σε λίγο αρχίζει το μάτι της Γαλλίας με την Ακτή Ελεφαντοστού, μια ομάδα που μας μίζει ωραίες στιγμές το 2014 πριν από 12 χρόνια, όταν με πέναλτι του Σαμαρά στο 89 προκριθήκαμε στις 16 κάτι ομάδες του κόσμου. Γαλλία λοιπόν, Ακτή Ελεφαντοστού, 10 και 4. Έχει αρχίσει ο αγώνα μεταξύ της Ισπανίας και του Ιράκ. Τρεις τα ξημερώματα η Τσεχία με τη Γουατεμάλα, στις 5 το Μεξικό με την Σερβία.

Τα τελευταία φιλικά, καθώς επαναλαμβάνω, οι ομάδες θα μπουν στην τελική ευθεία για την προετοιμασία. Αρχίζει την άλλη εβδομάδα στις 11 του μηνός το Μουντιάλ. Αν δεν απαντώ, υπάρχει και Diamond League. Θα το τσεκάρω μετά, που πρέπει να υπάρχει και Diamond League. Λοιπόν, οπότε να μπούμε σιγά σιγά στην τάξη, περιμένοντας πάντα την συνέντευξη του κυρίου Γιωβάνοβιτς από την Σουηδία μέσω του YouTube καναλιού της ΕΠΟ, της Ομοσπονδίας. Λοιπόν, τελευταία σελίδα και σήμερα, να θυμίσουμε φίλες και φίλοι το κομμάτι των κειμένων των οποίων ξεκινάμε πάντα την εκπομπή, με τα τρία τα οποία είναι στοιχεία αναφοράς. Πρώτον, η ζωή είναι λίγη και λίγη, με ήττα και ψιλογιώτα. Δεύτερον, το ψέμα υπάρχει, όχι, η αλήθεια υπάρχει, Γιαννάκη, το ψέμα πρέπει να το κατασκευάσεις. Και τρίτο, η τέχνη μακρά, ο βίος βραχής. Να θυμίσουμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο κλασικό 549.

60, γράφετε σπόρτα, φαίνεται καινό διάστημα και με μήνυμα το αποστέλλετε με ωραίο τρόπο και με σεβασμό απέναντι στους ακροατές και στη δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Νούμερο 2, τρόπος επαφής μέσω του Viber, μας βρίσκεται στην εφαρμογή Ερασπορ και εκεί καταγράφετε την ερώτησή σας, την απορία σας, την είδησή σας και οτιδήποτε θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή. Και ο τρίτος τρόπος είναι ο κλασικός με τα email erasport@er.gr. Οπότε μέχρι να τσεκάρω το Diamond League που διεξάγεται και αν έχουμε συμμετοχή του σπουδαίου Καραλή και του σπουδαίου Τεντόγλου, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

Εδώ είμαστε, συγγνώμη φίλες και φίλοι, αφού δώσουμε την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούτε, όπου και να είστε, από την Καλαμάτα μέχρι και την Αλεξανδρούπολη και από την Ρόδο μέχρι και την Φλόρινα και από τα Χανιά μέχρι τα Γιάννητσα. Βλέποντας το γήπεδο λοιπόν και με τη συνδρομή φίλου, νομίζω ότι είναι το Ολύμπικο, είναι η

0: Είναι η αιώνια πόλη και έχουμε μόνο τον Τεντόγλου στο Diamond League. Ενώ να σας πω, μετά τις 11 και 20 θα ανοίξω ένα θέμα με αφορμή μια είδηση που βρήκα στο διαδίκτυο για το Μουντιάλ. Καθώς είμαστε μια κοινωνία ενσυναίσθησης και δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, είμαστε μια κοινωνία που ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχουν οι άνθρωποι με τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι κυρίως μικρά παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Στο Μουντιάλ λοιπόν κάθε γήπεδο θα έχει το δικό του δωμάτιο, το περίφημο sensory room. Έτσι λοιπόν μετά τις 11 και 20 θα καταφέρουν να έχουν έναν άνθρωπο που ασχολείται με όλα αυτά, τον καθηγητή, τον κύριο Μιχάλη Λολίδη, να μας πει τι προσπάθειες έχουν γίνει και τα παιδιά αυτά μπορούν να παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου καθώς είμαστε όλοι ίσοι. Πρέπει να πω κάτι, ότι δεν το ξέρω, ότι ας πούμε, τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού δεν μπορούν να παρακολουθήσουν σε ένα γήπεδο τον αγώνα. Δεν μπορούν να αντέξουν τον θόρυβο. Δεν μπορούν να αντέξουν τις συνθήκες που δημιουργούνται με τα καπνογόνα. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται τα sensory rooms, τα ειδικά δωμάτια, στα οποία παρακολουθούν το παιχνίδι και συμμετέχουν σε αυτό. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Θα δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, θα δούμε τι συνέβη στην Αλεξανδρούπολη τις ημέρες του Πάσχα, την Μεγάλη Εβδομάδα που είχαμε μια δράση εκεί και την παρουσία πάρα πολλών παιδιών, και θα το συζητήσουμε αυτό το θεματάκι μετά τις 11:25. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το κανάλι του YouTube της Ομοσπονδίας. Ακούμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Τι κρατάμε? Μία, θα έλεγα, αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Ένα αρκετά μέτριο δεύτερο ημίχρονο. Απλά μπορεί, ο λόγος μπορεί να είναι και σίγουρα αρχικτές μεζεμένες αλλαγές, που πάντα δεν είναι ευχάριστο, και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αρκετές αγωνιστικές υποχρεώσεις. Σίγουρα μπορεί και το σχηματισμό και το timing που ο αντίπαλος ήταν λίγο πιο καλό στο αγωνιστικό χώρο. Αλλά σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα μέτριο δεύτερο, που υπάρχουν και κάποιες δικαιολογίες για αυτό.
2: Ja, frågan var vad coachen tyckte om själva spelet idag, om han var nöjd, och det han sa det var att han var jättenöjd.
0: Έχουμε την ερώτηση από τον συνάδελφο, σωδικά δεν ξέρουμε, θα περιμένουμε λίγο να γίνει μετάφραση στον κόσμο και ο κόσμος να μιλήσει, άρα θα χρειαστούμε κάποια δευτερόλεπτα. Να σας πούμε ότι η Ισπανία, να δω και πού παίζουν, να παίζουν στην Σεβίλη, στο Λακαρτούχα. Προηγείται 1-0 του Ιράκ στο 21ο λεπτό, ενώ άρχισε και ο αγών Γαλλίας με την ακτήρα Ποντεσού στο 15ο λεπτό. Διανύουμε το πρώτο τέταρτο, δηλαδή είμαστε στο 0-0. Λοιπόν, η Ισπανία, η οποία είναι ένα από τα φαβορί στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπως η Γαλλία, η Αγγλία και σχάδους και η Βραζιλία, με αυτά τα οποία κάνει με τον Αντζελότη. Ας τον ακούσουμε τον coach.
1: Όπως είναι η Σβηδία, έχει πολύ καλούς εξαιρετικούς επιθετικούς, πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα καλό τεστ, δυνατό τεστ πάνω στην αλλαγή του σχηματισμού. Φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε να δημιουργήσουμε και αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όταν κάποιες λάθος τοποθετήσεις και ίσως, θα έλεγα λίγο παραπάνω ίσως και κούραση, άμεσα άλλαξε την ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μια υποδιέστερη θέση. Σίγουρα είναι μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε σε αυτό, είναι πρώτο παιχνίδι που το παίξαμε. Σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην άντρα μας, λογικά σκέφτομαι ότι ίσως σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το

0: χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε λίγο πιο καλά συμπεράσματα.
1: Λοιπόν, απάντησε ο Κώστας στην ερώτηση του συναδέλφου. Έχουμε νέο συνάδελφο, ο οποίος θα κάνει νέα ερώτηση στον Κώστας. Στο τέλος θα κάνουμε μια σούμα για το τι είπε ο προπονητής. Να θυμίσουμε ότι η Εθνική προηγήθηκε 1-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ απόρρια της Φίας του Τζόλι, ο οποίος βλέποντας όλη την περιοχή γεμάτη πάσαρισε ύψος του πέναλτι και εκεί με το δεξίο τσιμίκασε στην μπάλα στα δίχτυα στο γάμα. Προηγήθηκαμε 1-0, έτσι έληξε και το ημίχρονο. Οι Σουηδοί ισοφάρισαν σε 1-1. Προηγήθηκαν 2-1 και ο Μασούρας διαμόρφωσε στο 94 το τελικό 2-2. Παραμένει το Ισπανία-Ιράκ 1-0. Σε εξέλιξη και το Diamond League στη Ρώμη. Θα δούμε πότε είναι το μήκος με τον Μίλτο Τεντόγλου. Για να δούμε αν θα καταφέρει να πηδήξει τόσο ψηλά. Έχει 8.49.
0: Ήταν αρκετά καλό. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου που μετά από αρκετό διάστημα έπαιξε και η Σβηδία διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις δυσκολίες πως σαν ομάδα να μπορούμε να είμαστε να αντιδράσουμε. Νομίζω στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όσον αφορά την ανασταλτική μας λειτουργία αλλά ιδιαίτερα και όσον αφορά η επιθετική μας λειτουργία ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Κρίμα είναι, αλλά μπορεί να ήταν και αναμενόμενο ότι στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όταν ενδεχομένως και ο αντίπαλος αύξησε το ρυθμό τους κάναμε αρκετά λάθη, αρκετές λάθος τοποθετήσεις, χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, το πήρε ο αντίπαλος και σε αυτό το επίπεδο καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι λεπτομέρειες είναι πάρα πολύ σημαντικές και έτσι από το δεύτερο ημίχρονο δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά εκτός την προσπάθεια μέχρι το τέλος τουλάχιστον για να μην χάσουμε αυτό το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται η σύνδεξη που το ομοσπονδιακού μας προπονητή. Στο Diamond League έχουμε τα αγωνίσματα, έχουμε πριν από λίγο τα 100 μέτρα των γυναικών και την νίκη μου φαίνεται ήταν εμπόδια. Μου φαίνεται εμπόδιο με 12.50. Λοιπόν, και έχουμε ένα ατομικό ρεκόρ της Μέγκαν Σίμονς, της Τζαμαϊκανής, στην ωραία Ρώμη, ενώ έχουμε το εκπληκτικό εδώ ότι το Ιράκ σκοράρει απέναντι στην Ισπανία. Έγινε και αυτό, Ισπανία-Ιράκ, 1-1 φίλες και φίλοι στο φιλικό παιχνίδι, το Ιράκ σκοράρει μέσα στην Ισπανία.
2: Είναι σχετικά με τον Παναγιώτη Τωρέτσο και την φάση με τον Γιόκερες. Ποια είναι η άποψή σας για αυτή τη φάση? Ήτανε σκληρό το μαρκάρισμα?
0: Εντάξει, ήτανε φάουλ σίγουρα. Εντάξει, δεν νομίζω. Καταλαβαίνω ότι θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω τι εννοεί, για ποιο λόγο επιμένεις σε αυτή τη ερώτηση. Είναι τέλος της σεζόν και έχουμε επαγγελματίες παίκτες. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι σκόπιμο ή ότι τίποτα άλλο. Νομίζω περιττό είναι, υπήρχαν αρκετά μαρκαρίσματα που ήταν στα φυσιολογικά πλαίσια. Είναι απλά τέλος της σεζόν και ουσιαστικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου κάνει αυτή η ερώτηση, τι θέλει, τι υπονοεί με αυτή την ερώτηση. Ρωτήστε τον, υπονοεί κάτι?
1: Τέλος πάντων, εδώ έχουμε τώρα με τον Γιωβάνοβιτς να ψάχνει να βρει γιατί κάτι ερώτησε ο δημοσιογράφος για να μαρκάρισμα. Νομίζω ότι τέλος σεζόν το φιλικό παιχνίδι είναι φιλικό παιχνίδι. 2-2. Άστοχη ερώτηση μάλλον του συναδέλφου. Κάτι ψάχνει. 1-1 λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο φιλικό της Ισπανίας με το Ιράκ. Σέντρα πήγε να κάνει ο τύπος, ο Ιρακινός, αλλά η μπάλα κατέληξε στο γάμα του τερματοφύλακα των Ισπανών. Ενώ λοιπόν έχουμε τα στον Diamond League, παραλαμβάνω το 12.

0: 50 της
1: όχι, δεν είναι υπόλοιπο. Σίμονς θέλει να πει ότι αν συμφωνείτε και εσείς ότι σε ένα φιλικό παιχνίδι, ας πούμε, τέτοιου είδους τάκλιν είναι κάπως δυνατά.
0: Αστοχή λοιπόν η τοποθέτηση του συναδέλφου για ένα φάουλ τέτοια ώρα.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει από την πλευρά μας, δεν υπήρχε ποτέ στη διάρκεια του παιχνιδιού σκοπιμότητα όσον αφορά παιχνίδι είναι, αλλά δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι η Σβηδία πιένει για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα βασίστηκε πολύ σε δύναμη. Αν υπήρχαν κάποιες φάσεις, ok, ήταν κάπου τις δύο πλευρές, αλλά δεν υπήρχε κάποια σκοτιμότητα.
1: Coach Σεγεράτ,
0: λοιπόν, ένα-ένα λοιπόν με το αυτογκόλ η Ιρακίνη μέσα στην Ισπανία. Ισπανία-Ιράκ, τελευταίο παιχνίδι των Ισπανών. Από την άλλη, στη Γαλλία, Γαλλία κύριε Φαντοστού, 0-0 στο 20. Έχει αρχίσει και το ύψος των αντρών στην Ρωμή. Λοιπόν, είναι χαμηλά βέβαια στο 2-16. Ακόμη έχουμε διαδρομή. Μήπως είναι το έπταθρο, γιατί 2-12 δεν νομίζω. Τόσο χαμηλά βλέπω έναν Ιαπωνέζο. Όχι, πρέπει να είναι, έπταθρο. Να θυμίσουμε την καλύτερη εμφάνιση στον κόσμο την έχει ένας αθλητής του επτάθλου, ο οποίος έχει δείξει 8-51.
3: Ότι έλειψε λίγο η αρμονία που είχε σε πολλά παιχνίδια επί της θητείας σας η εθνική μας ομάδα. Θεωρείτε ότι με αυτό το τεστ που κάνατε σήμερα, αυτή τη διάταξη και την αρμονία που μας έδειξε στο γήπεδο, τη συμμετρία, τις κοντινές αποστάσεις και όλο αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο που παρήγαγε, θα σας δώσει και την εναλλακτική ώστε σε παιχνίδια στο μέλλον που θα χρειάζεται να παρέμβετε άμεσα στο παιχνίδι οι παίχτες να είναι πανέτοιμοι?
2: Όχι, σίγουρα. Είχαμε μια καλή περίοδο στη διάρκεια του σημερινού παιχνιδιού. Μας χρειάζονται σίγουρα λίγο ακόμα δουλειά, λίγα ακόμα παιχνίδια πιθανόν. Πιστεύω και η ποιότητα παιχτών που έχουμε μπορεί να το υποστηρίξουν και εύχομαι να αυτό είτε κάποιο παρόμοιο σχηματισμό με τους τρεις παίκτες να μας δώσει αργότερα και κάποιες άλλες επιλογές όσον αφορά το παιχνίδι μας. Απλά πρέπει σίγουρα να είμαι και εγώ σίγουρος, αλλά πολύ περισσότερα οι ποδοσφαιριστές, ότι μαθαίνοντας μέσα από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, πρέπει να μαθαίνουμε λίγο πιο γρήγορα για να μπορούμε και ήδη να το χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα παιχνίδια που έχουμε.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά ο coach απάντησε στην είδηση που είχαμε σήμερα, καθώς ο Γιωβάνος μετά από σχεδόν 2 χρόνια άλλαξε, διότι στην αρχή έλεγε ότι δεν προσπαθούσε.

0: Sverige har mycket bra spelare, mycket bra coach.
1: Λοιπόν, συνεχίζονται φίλες και φίλοι οι τοποθετήσεις. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε με τον Γιωβάνοβιτς, θα παίξουμε και τις δηλώσεις των ποδοσφαιριστών που μας αποστέλει ο απεσταλμένος της ΕΡΑ ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη στους δύο αγώνες. Παραμένει το 1-1 στην Ισπανία-Ιράκ.
0: På det de ska göra så tycker jag att de har

Το ίδιο συμβαίνει, ισοπαλό είναι και το μάτι της Γαλλίας με την ακτή ελεφάντος του, με τη Γαλλία καλύτερη. Καλό είναι να δούμε λίγο και τη σύνθεση τώρα για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood mundial. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τις συνθέσεις των αντιπάλων. Προσπαθώ εδώ, δεν μου ανοίγει, για να δούμε να δούμε τη σύνθεση. Ερναντές, Κονατέ, Ουπαμεκανό, Κουντέρα, Μπιότου, Αμενίτη, Ραμ, Σερκίου, Λύση και Μπαπέ. Πολύ καλή, πολύ καλή η ενδεκάδα των Γάλλων, καταλαβαίνετε. Πάρα πολλά αστέρια.

Για να δούμε και την σύνθεση των Ισπανών. Γκριμάντο, Λαπόρτ, Μαρτίν, Πόρο, Μπερνάλ, Γκάβι, Μπαένα, Όλμο, Φεράν Τόρες και Ιγκλέσιας για τους αρκετές αλλαγές λοιπόν, για τους Ισπανούς. Ισπανία Κατάρ λοιπόν 1-1 και 0-0 η Γαλλία με την ακτή λεφαντοστή. Οπότε θα δοκιμάσουμε τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα να πάρουμε γεύση από τη δηλώση των διεθνών μας στην Στοχόλμη.

0: παιχνίδι, η εικόνα την οποία θα πρέπει να παρουσιάσουμε για να μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Και δεύτερο, σίγουρα το ότι υπάρχει αυτό το mentality να μην τα παρατάμε μέχρι το τέλος. Και αν έρθει το γκολ, όπως και ήρθε, είναι καλοδεχούμενο. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό, ότι όλα τα παιδιά μέχρι το τέλος γίνουν πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές ρυθμού, αλλά όλοι ήταν εκεί αφοσιωμένοι στο πλάνο και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
1: Μετά από καιρό επίσης είδαμε την Εθνική να δοκιμάζει για κάτι διαφορετικό όσον αφορά το τακτικό κομμάτι.
0: Εντάξει, είναι πλεονέκτημα για μια ομάδα να έχει διαφορετικές παραλλαγές στο παιχνίδι της, γιατί είναι προφανώς δύσκολο κατάβλητη και απρόβλεπτη για τον αντίπαλο. Οπότε θέλουμε να γίνουμε μια απρόβλεπτη ομάδα. Έχουμε διαφορετικού τύπου ποδοσφαιριστές που μπορεί να το επεξέλθουν σε διαφορετικά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό στοχεύει και ο coach και είδαμε και σήμερα ότι τα πήγαμε αρκετά καλά.
1: Επόμενος αντίπαλος η Ιταλία, μια πολύ βαριά φανέλα. Σε ένα παιχνίδι μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο θα είναι στο Παγκρίτιο. Τι περιμένουμε να δούμε την Κυριακή και ένα μήνυμα και για τον κόσμο που θα βρεθεί στο στάδιο.
0: Το ζητούμενο είναι το ίδιο. Να παίξουμε το παιχνίδι μας, να προσπαθήσουμε να περάσουμε τις ιδέες μας μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που θα μας πει ο προπονητής. Και δεύτερον, να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει το τελευταίο διάστημα. Έρχεται σε ό,τι γήπεδο και αν παίζουμε. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο αυτό για μας και θέλουμε να το ανταποδώσουμε στο τέλος της χρονιάς να κλείσουμε όμορφο.
1: Okay. Ευχαριστώ. Χρήστο, πρώτα από τα δύο φιλικά απέναντι σε μια ομάδα που θα παίζει στο Μουντιάλ.
2: Ακούσαμε τον Μασούρα, ακούμε πλέον τον Χρήστο Τζόλι.
1: Και μέχρι το τέλος παλεύει για το γκολ της σοφάρισης.
3: Ισχύει, ήταν ένα δυνατό φιλικό, το τελευταίο φιλικό για τη Σουηδία πριν πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά, δημιουργήσαμε αρκετές φάσεις, αλλά δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε όσο... Δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε όσες ευκαιρίες είχαμε και δεν τις εκμεταλλευτήκαμε πλήρως. Αλλά αφήνω μια θετική εικόνα σε ένα διαφορετικό σύστημα για μας.

0: Και τώρα κοιτάμε για το επόμενο παιχνίδι με την Ιταλία.
1: Την Κυριακή λοιπόν ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα, μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι περιμένουμε να δούμε σε αυτό το παιχνίδι από την Εθνική και ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα είναι σε κερκίδες στο Παγκρέντιο.
0: Σίγουρα περιμένουμε την ίδια ατμόσφαιρα όπως πέρσι στα δύο φιλικά που είχαμε στο Παγκρίτιο. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πολλοί κόσμος στο γήπεδο. Ελπίζω να είναι και φέτος εκεί, να υπάρχει στήριξη και να δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας μπροστά στο ελληνικό κοινό και να τελειώσουμε όμορφα τη σεζόν του ποδοσφαιρικής στην Εθνική Ελλάδος.
1: Αντρέα, πρώτο από τα δύο φιλικά της Εθνικής.
2: Και τώρα πλέον και ο Αντρέα Τετέι, ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Μασούρας Τζόλης Τετέι.
1: Δεν τα παρατάει. Μέχρι τέλους κυνηγάει τον γκολ, κυνηγάει έστω να μην χάσει.
3: Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Είναι μια ομάδα που, όπως είπατε, πάει στο Μουντιάλ με πολύ καλούς παίκτες από πολύ καλά πρωταθλήματα. Και για μας, όπως πάντα, είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ και πάντα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό μέχρι το τέλος.
1: Την Κυριακή έχουμε ένα ακόμη φιλικό κόντρα σε μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα και μπροστά στο ελληνικό κοινό. Τι μπορούν να περιμένουν οι φιλάθλοι που θα βρεθούν στο Παγκρίτιο στάδιο?
3: Σίγουρα παίζουμε μια ομάδα που έχει όντως μια πολύ βαριά φανέλα, την Ιταλία, και πιστεύω ότι ακόμα και εκεί μπορούμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και να δείξουμε πολλά παραπάνω πράγματα από αυτά που κάναμε σήμερα.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
2: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις των τριών πρωταγωνιστών, φίλες και φίλοι.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Να δώσουμε την καλησπέρα μας και στην ωραία τη Θωρέα που πλέον έχει εκπρόσωπο στη ΓΑΜΑ Εθνική, τον Κηφισό, και προπονητή τον κύριο Λέντα, ο οποίος ήταν προπονητής στον Αστέρα Σταυρού.

το αμυντικό ήταν λίγο διαφορετικό και πιστεύω ότι okay, σταθήκαμε σίγουρα. Στο πρώτο ημίχρονο νιώθαμε ότι ήμασταν λίγο καλύτεροι. Στο δεύτερο αλλάξαν και αυτοί λίγο το σχήμα τους και το κάνουν λίγο πιο δύσκολο.

0: Σίγουρα είναι κάτι που εντάξει, προσπαθούμε να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν είναι όλοι που έχουμε παίξει με αυτό το σχηματισμό πιο πριν, αλλά οι περισσότεροι τον ξέρουμε πάνω κάτω και αυτό να το συνηθίσουμε, να συνηθίσουμε ένα στον άλλον σε αυτό το σχηματισμό και πιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει για μας.
1: Χρήστο, είσαι ένα παιδί που προφανώς ονειρεύεται με τη σειρά του μια μεγάλη διοργάνωση, ένα Μουντιάλ. Απέναντι σε μια ομάδα που θα πάει σε 2-3 μέρες στο παγκόσμιο κύπελο. Το κίνητρο για εσάς. Για να...
2: Είναι ο Χρήστος Ζαφύρης, να ζητήσουμε συγγνώμη λίγο για τον ήχο, νομίζω ότι φτάνει στα αυτιά σας.
0: Σίγουρα θέλαμε να μπούμε μέσα και να δώσουμε πρώτα απ' όλα τον καλύτερό μας σε αυτό, να παίξουμε καλά για τους εαυτούς μας, για τον κόσμο μας, να πάρουμε μια νίκη και σίγουρα ήταν ωραίο να δούμε το πού στεκόμαστε με μια ομάδα που σε λίγο καιρό θα παίζει στο Μουντιάλ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλά.
2: Αυτός ήταν και ο Χρήστος Ζαφύρης, θα έχουμε και έναν Ρέτσο σε λίγο. Λοιπόν, για να τον ακούσουμε, τον αρχηγό του Ολυμπιακού και βασικό σήμερα στην τριάδα των στόπερ. Ακούγεται κύριε Υπεύθυνε. Το έχουμε ή δεν το έχουμε. Δεν τον έχουμε τον Ρέτσο, δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούσαμε 5 δηλώσεις διεθνών, θυμίζω 1-1, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι. Το τελευταίο τεστ της Εθνικής θα διεξαχθεί την Κυριακή το βράδυ στο Παγκρίτιο με την δεύτερη ομάδα της Ιταλίας, η οποία προχτές νίκησε το Λουξεμβούργο εκτός έδρας. Η Ιταλία μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη αφού δεν πήγε ξανά σε Μουντιάλ με αποτέλεσμα να μην έχει τα βασικά της στελέχη. Προσπαθούν και οι Ιταλοί να δουν τι έχει συμβεί, πως έχουν καταφέρει και έχουν αποτύχει. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε λίγο πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 10:05. Επαναλαμβάνω, στα μεταγραφικά δεν τρέχουν πάρα πολλά πράγματα. Να εξαιρέσουμε την Καλαμάτα, η οποία έχει κάνει τις δύο μεταγραφές. Σήμερα ήταν ο κύριος Βρούτσης στην πόλη της Μεσσηνίας και ξεκινούν τα έργα της ανακατασκευής πάρα πολλών κομματιών του γηπέδου της παραλίας, ώστε η Καλαμάτα να καταφέρει Οκτώβριο-Νοέμβριο να μπει στο γήπεδό της. Μέχρι τότε θα δούμε που θα δώσει τα παιχνίδια, να τα δώσει στην Τρίπολη είτε στην Αθήνα. Στον Ολυμπιακό τρέχουν μετά το φορτούνι να κλείσουν τον Άι Λόπεθ, έναν χρήσιμο μέσο για τα σχέδια του Μιντιλίμπαρ, ενώ στην ΑΕΚ φαίνεται ότι θα έχουμε σιγά σιγά την ανανέωση για το μεθεπόμενο χρόνο, καθώς έχει συμβόλαιο προπονητής και διαιτητής συμβόλαιο Νίκολης, η ΑΕΚ η οποία έχει κλείσει ήδη τον Ζουμπκόφ. Ο Παναθηναϊκός ακόμη δεν έχει ξεκινήσει όσον αφορά τα μεταγραφικά. Ο προπονητής είναι εδώ, υπάρχει ένα πλάνο, υπάρχει ένα σχέδιο και ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά θα αρχίζει να κινείται όσον αφορά τις υπογραφές. Ο Άρης έχει κλείσει προπονητή, υπάρχει ένα ρεπορτάζ για ενδιαφέρον επενδυτών, θα δούμε αν αυτό θα γίνει πράξη το επόμενο χρονικό διάστημα. Επενδυτές έχουν εμφανιστεί στη Λάρισα, παρότι η ομάδα υποβιβάσει, και θα δούμε και αν θα έχουμε αλλαγή ηγεσίας. Στον Λεβαδιακό υπάρχει μια σιγή, μια σιωπή όσον αφορά το θέμα του προπονητή, είναι πάντα σε κρεμότητα. Δύο πλευρές έχουν αλλάξει το τι θέλει καθεμία, έχουν τοποθετηθεί δηλαδή, αλλά ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία. Ενώ ο Λεβαδιακός έχει χάσει ήδη δύο παίκτες, και τον Τσοκάη αλλά και τον Αμπουχάνα των Ισραηλινών, οι οποίοι έχουν πάει στην Γερμανία. Λοιπόν, ενώ η ώρα είναι 2 λεπτά πριν από τις 11, πάντα στην Ερασπορ, πάντα η Βιέννη μας ακούει. Κύριε Λαμπρόπουλε, να είστε πάντα καλά. Και έχουμε τώρα μια ερώτηση. Τι βλέπετε στα διεθνή, ποια χώρα ξεχωρίζει εν ώψη παγκοσμίου κυπέλλου? Καμία δεν ξεχωρίζει, δεν υπάρχει το μεγάλο φαβορί, αλλά υπάρχουν δυνατά ρόστερ όπως της Γαλλίας, της παγκόσμιας πρωταθλήτριας του 18, της Αργεντινής το τελευταίο ταγκό του Μέση, η Βραζιλία που θα δούμε αν θα μπει τετράδα, έχει πολύ καιρό να το πράξει, Η Γερμανία είναι μια πάντα υπολογίσιμη δύναμη και η Αγγλία που τα τελευταία χρόνια είναι σαφώς σε καλύτερο momentum από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε λοιπόν σε μια μικρή αλλαγή χρόνου, καθώς σε λίγο πάμε στις 11 για το Δελτίο Ειδήσεων από τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και εμείς να επανέλθουμε, να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα να απαντήσουμε. Είδα το Viber, να δω και τα άλλα. Λοιπόν, όχι, δεν υπάρχει. Ενώ να θυμίσω, να δω λίγο και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου στην, δεν νομίζω να αλλάξει, η Γαλλία δηλαδή, με το Ivory Coast, με την ακτήρα φωτισσό ήταν στο 0-0, εκεί την άφησα. Θυμίζουμε 1-1 Ισπανία Ιράκ, έκπληξη μέχρι στιγμής, και νωρίτερα η Γαλλία, 1-0 η Γαλλία στο 45 με γκολ του Σερκί, του Σερκί της City, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η Γαλλία λοιπόν προηγείται 1-0 της ακτής Elephants του. Και καθώς μπαίνουμε στα δευτερόλεπτα για τις 11, σας αφήνουμε για λίγο, πανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη, και πανερχόμαστε σε 10 λεπτάκια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ισόπαλη 2-2 με την Σουηδία ήλθε νωρίτερα στη Στοκχόλμη η Εθνική Ποδοσφαίρου των Ανδρών στο πρώτο από τα δύο προγραμματισμένα φιλικά της. Ο Κώστας Τσιμίκας έδωσε στο 10ο λεπτό προβάδισμα στο αντιπρόσωπο εθνικό μας συγκρότημα ο Τζιέκερες με εκτέλεση φάουλ που βρήκε στο τείχος των Ελλήνων παικτών και ο Νίλσον γύρισαν για τους Σκανδιναβούς προσωρινά το μάτς πριν ο Μασούρας διαμορφώσει το τελικό σκορ στον αγώνα. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Ηράκλειο κόντρα στην Ιταλία το δεύτερο φιλικό όσον αφορά στην πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της στη League A του Nations League με την Σερβία εκτός έδρας. Γιάννας από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029 είναι η ΑΕΚ. Στα αγωνιστικά της πρωταθλήτριας μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού Ολεξάνδρ Ζουπκόφ οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και μέσο ενώ το σερβικό Sport Club αποκάλυψε τα ονόματα δύο νέων συνεργατών του Νίκολιτς του Μίλη Γιαζίζιτς, ο οποίος έχει διατελέσει head coach στην Γκράφιτσαρ, την Μέταλακ και τη Ραντ, και του Νεμάνια Ρίνιτς, ο οποίος ως πρώτος προπονητής της δεύτερης ομάδας της αυστριακής Βολσμπεργκερ έχει 104 παιχνίδια στο ενεργητικό του. Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Ναΐ Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Η πειραϊκή ομάδα φαίνεται πως υπερτερεί της Athletic Bilbao και ο εμπειρος κεντρικός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα υπογράφοντας τους ερυθρόλευκους για μία τριετία. Παράλληλα, οι ερυθρόλευκοι εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση στα πλάγια της άμυνας, έχοντας στο δεξί άκρο σε πρώτο πλάνο τον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε. Και στο αριστερό τον Αντριά Πεδρόσα, τον οποίο με τη Λίμπαρ γνωρίζει πολύ καλά από τη συνύπαρξή τους στη Σεβίλη. Μένουμε στον Πειραιά παράταση στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι και την προσεχή Δευτέρα στις 3, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότεροι από 12.000 κάτοχοι έχουν ήδη ανανέωση. Σύμφωνα με το τούτο Mercato Web, ο ΠΑΟΚ και η Real Sociedad ενδιαφέρονται για τον 27χρονο μέσο Μαρτίν Παγιέρο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός από την Ουντινέζε στην Κρεμονέζε. Πλήρως καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε δημόσια τον Γιάννη Αλαφούζο για τη συμβολή του στην αύξηση του μπάτζετ. Όσον αφορά στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού τμήματος, δημοσιεύματα από την Αργεντινή συνδέουν τους πράσινους με τον 25χρονο αριστερό αμυντικό της Estudiantes Gaston Benedetti. Ο κυπελούχος Όφη συμφώνησε με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό ταξιάρχη Φούντα για ανανέωση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2029, ενώ στον Αστρά Τρίπολης για να αναλάβει χρέη team manager αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Στο μπάσκετ τώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξη δεύτερη αύριο στο Telecom Center στις 9 το βράδυ με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Σλούκα Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε σήμερα βίντεο με 18 φάσεις από τον πρώτο τελικό στις οποίες εκτιμά ότι αδικήθηκε από το διαιτητικό τρίο της Τσαρούχα, του Τσιμπούρη και του Κατραχούρα. Πάντα στο μπάσκετ την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρτ Μάρκους Φώστερ, πρωταθλητή του EuroCup το 2025 με την Hapoel Tel Aviv, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ σήμερα, την ίδια ώρα που η ΔΕΑΒ καλούσε σε ακρόαση για τις 9 του μήνα τον δικέφαλο του Βορρά για σοβαρό φαινόμενο βίας στον ημιτελικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία. Στο βόλεϊ αύριο οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τις γυναίκες να κοντράρονται με την διοργανώτρια Κροατία στις 6 το απόγευμα και τους άνδρες επίσης με την διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Στο Στίβο αυτή την ώρα και σε μετάδοση από την Art 2 Sport το Diamond League της Ρώμης με την συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου ο οποίος προέρχεται από το μεγάλο άλμα στα 8 μέτρα και 49 στη Λεμεσό. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό την πρόσληψη του Ισπανού Άντωνι Ιραόλα στην τεχνική ηγεσία της ανακοίνωσε σήμερα η Λίβερπουλ. «Δεν έχω πει ότι θα ξαναδουλέψω, ας τελειώσουν πρώτα τα πρωταθλήματα», δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφερόμενος στο μέλλον του. Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Ρολάν Γκαρός, υπέγραψε σήμερα η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά τη νίκη της επί της Ντιάνα Σνάιντερ με 2-0 και την πρόκριση της στον τελικό, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στη διοργάνωση στο γυναικείο ταμπλό. Στη Βιλερμπάν θα συνεχίσει ο Σιλβέν Φρανσίσκο την καριέρα του με ετήσια αποζημίωση 4 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, Σλοβενία-Κύπρος 1-1 σε διεθνές φιλικό που έγινε σήμερα στη Λουμπλιάνα. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας συνεχίζει μέχρι τα μεσάνυχτα την ενημέρωσή σας.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με πήγε.

0: φθηνό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ο Τζόλης με την μπάλα στα πόδια, προσποίησης, απανωτές πάρα πολλές. Θέλει να κάνει τρίπλα, θα τα καταφέρνει, προσποίηση για τον Τσιμίκα με το δεξί στα δίχτυα. 1-0 στο 10ο λεπτό. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Σουηδίας. Ο Γιόκερες και ο Νίγκριν είναι πάνω στην μπάλα. Ο Γιόκερες αυτός θα εκτελέσει. Κόντρες γκολ. 1-1 στο 53. Ωραία η προσπάθεια, το πάτημα της περιοχής, το γκολ. 2-1. Με σκόρερ το Κούσταβ Νίλσον. Η σέντρα καλή στο δεύτερο δοκάρι. Γκολ! Σκοράρει ο Μασούρας από την εκπληκτική πάσα του Κοστούλα. 2-2 στο 95.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Τελευταία σελίδα Ερασπόρ 101,8. Άρχισαν και τα ημίχρονα στις δύο αναμετρήσεις. Δηλαδή, Γαλλία ακτήλεπα του 1-0 στο 45 με τον Τζερκί και Ισπανία Ιράκ έκπληξη 1-1. Πάμε τώρα να συνθούμε με τη Στοχόλμη. Ο απεσταλμένος Ερασπόρ, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, θα μας κάνει ένα σύντομο σχόλιο, ένα γενικό σχόλιο. Πώς είδε την ομάδα λίγο πριν τις διακοπές. Πέτρο, καλό βράδυ, σε ακούμε.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι από το Strawberry Arena, λίγο πριν αποχωρήσουμε και εμείς. Η Ελλάδα έπαιξε για πρώτη φορά στο 19ο, αν τα μετράω σωστά, παιχνίδι του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο με τριάδα στην άμυνα. Και σαν να βγει και καλά, σαν να ήταν δηλαδή ok. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και στα επόμενα παιχνίδια. Με δεδομένο όμως ότι οι αντίπαλοι θα αντιμετωπίσουμε στο Nations League είναι αρκετά καλές ομάδες και επιθετικές και δυνατές. Πιθανότητα να μπούμε στην ίδια διαδικασία να ακολουθήσουμε την τριάδα, παίζοντας ελαφρώς πιο αμυντικά από ό,τι είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτό φάνηκε αρχικά από τις τοποθετήσεις του Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου χθες, που είπε ότι δεχτήκαμε σε τρία παιχνίδια από τρία γκολ, το σύνολο 9, δύο Δανία δηλαδή και ένα Σκοτία. Και μάλλον το σκέφτηκε και λίγο καλύτερα, ότι τα παιχνίδια που θα αντιμετωπίσουμε από Σεπτέμβρη και μετά που θα είναι με πολύ δυνατούς αντιπάλους. Μήπως θα πρέπει να έχουμε το νου μας λίγο παραπάνω στην άμυνα. Επίσης, ναι, ο Μαυροπάνος, ναι, ο Κουλιαράκης, αλλά και ο Ρέτσος κάνει πάρα πολύ καλές χρονιές και είναι και αυτό ένα αβαντάζ, ένα όπλο παραπάνω στα χέρια του Γιοβάνοβιτς, για να πει ότι θα πάμε να παίξουμε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Βγήκε κιόλας αυτό το πράγμα, στο γήπεδο φάνηκε, ήμασταν πολύ καλύτερη ομάδα από τους Σουηδούς. Οι Σουηδοί, οι οποίοι, αν ακούσει κανείς ότι έχουν πάει στο παγκόσμιο κύπελο, ότι έχουν το Γιόκερς, ότι έχουν τον Ίσακ, ότι έχουν διάφορους παίχτες οι οποίοι έχουν και πολύ ψηλή χρηματιστηριακή αξία και αγωνίζονται σε πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες, θα θεωρήσει κανείς ότι έχουν την σούπερ ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά γενικότερα τα πράγματα, όταν τα δεις λίγο πιο ψύχρωμα, δεν είναι έτσι. Σε έναν πολύ βαθό όμιλο, στα προγραμματικά μάζεψαν μόλις 2 βαθμούς. Μετά χρησιμοποίησαν το μαξιλαράκι του Nations League και προκρίθηκαν έχοντας προβήσει αλλαγή προπονητή με τον Graham Potter αντί του Γιόνταλ Τόμασον, που τους έκανε λίγο καλύτερο σύνολο και κατάφεραν μετά πολλά και πήραν την πρόκριση. Και τώρα θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελο χωρίς να έχουν πολύ υψηλές προσδοκίες, ανεξάρτητα από τι θα σου βγει. Θα τους βγει εκεί στις 6 του μηνός, ταξιδεύουν για Μαϊάμι να κάνουν την προετοιμασία τους και να ξεκινήσουν μετά να παίζουν. Εμείς γενικά ήμασταν καλά, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Είχαμε τρία δοκάρια, το ένα μπήκε και μέσα στο τέλος του Μασούρα και σώσαμε λίγο την παρτίδα. Και θα ήταν πολύ άδικο να τελειώνει το παιχνίδι, μη βλέποντάς το κάποιος λες, αλλά για να πάλι χάσουμε από τη Σουηδία χωρίς να ξέρει δηλαδή πραγματικά, Δημήτρη, έτσι, χωρίς να γνωρίζει δηλαδή ακριβώς την εικόνα που είχαν οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς στο μάτς. Είναι

0: λογικό όταν κάποια στιγμή μέσα σε ένα πεντάλεπτο έγιναν μαζεμένες 15 αλλαγές, 9 και 6 και μετά έπαιξαν και άλλοι ποδοσφαιριστές να παίξουν. Χάνεται λίγο η αυτοματισμή, χάνεται λίγο η συνοχή και από τη μία ομάδα και από την άλλη. Μπήκε μέσα και αυτός ο Αχαλή, που δεν είναι επικαιρικός, 27 χρονών είναι ο άνθρωπος, ποδοσφαιριστής της Μάλμε, αυτός που έδωσε την ασίστ στο δεύτερο γκολ των Σουηδών, ο οποίος έχει μια τρομερή ιστορία από πίσω. Έπαιζε indoor ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο σάλας που λέμε. Τον πήρε η Χέλσινμπορκ και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μάθει το χορτάρι που είναι διαφορετικό από ότι το σάλας, το ποδόσφαιρο γενικότερα, και πήρε μεταγραφή στη Μάλμε και σήμερα έκανε μόλις την τρίτη του συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Σουηδίας και είδαμε ότι ποτέ δεν είναι αργά, που λέμε, έτσι, να ακολουθήσεις και κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις
1: σχεδιάσει. Το ξέρει το τόπι, το ξέρει.
0: Ναι, φαίνεται, το ξέρει. Και ξέρεις ότι άμα παίζει μπάλα μέσα.
1: Σε μικρό χώρο, ναι.
0: Ναι, χρειάζεται και λίγο παραπάνω τεχνική, ας πούμε, που φάνηκε ότι την είχε. Γι' αυτό έπαιρνε την μπάλα και έφευγε. Γιούργια, κάποια στιγμή όταν την έπαιρνε και επειδή το γήπεδο ξεσηκωνόταν γενικότερα, ανέφερα και εγώ ότι την μπάλα την είχε ο σούπερ στάρ του γήπεδου σήμερα. Πραγματικά ήταν πολύ ξεσηκωτικό, θα έλεγα. Το πρόσημο νομίζω είναι θετικό. Να πω και κάτι, δεν ξέρω, τη συνέντευξη του Ιβάν την παίξαμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Φαντάζομαι είδε που. Ρωτήθηκε από κάποιον
1: δημοσιογράφο.
0: Ναι, λίγο προβοκατόρικο ήταν.
1: Εντάξει. Σουηδικό. Σουηδός πατριώτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Το πήγανε πολύ βέβαια εδώ. Ξέρεις, άμα έχει Ίσα και Γιώκερες, είναι όλοι τρελαμένοι. Έτσι, λογικό. Λογικό και επόμενο είναι. Νομίζω αυτά. Τώρα πάμε στο επόμενο φιλικό με την Ιταλία την Κυριακή. Ποντοναρούμα και τα παιδιά του, να δούμε αν θα παίξει κι αυτός. Είναι και ένα ζήτημα το πόσο κόσμο θα πάει να το παρακολουθήσει, γιατί είναι Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ. Τα σχολεία ακόμα δεν έχουν κλείσει, ξέρεις, κτλ.
1: Ναι,
0: αν ακόμη θα πάνε να το δουν, δεν έρχεται καμιά πολύ καλή ομάδα της Ιταλίας, ούτως ή άλλως δεν έχει καλή ομάδα δηλαδή. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει στο Παγκρίτιο η εθνική ομάδα της Ιταλίας, γιατί από αυτό που ξέρουμε είναι ότι μόνο τον Αρούμο πήρε τον υπηρεσιακό προπονητή και του είπε: Coach, εγώ είμαι εδώ, με χρειαστείς, και είναι στην αποστολή κανονικά. Τώρα οι υπόλοιποι κάτι
1: να πούμε, ναι, το ψάξαμε, να βρούμε αντίπαλο, ήταν λίγο δύσκολο. Τελικά Ιταλία. Ωραία.
0: Και επενεύει UEFA, να πούμε έτσι, ναι, γιατί όταν είπαν αυτοί ότι θα έρθουν μόνο με τις ελπίδες, επενεύει UEFA στη διαδικασία και είπαν και εντάξει, εμείς ότι δεν είπαμε, ρε παιδί μου, ότι θα φέρουμε μόνο μικρούς, θα δούμε τι θα κάνουμε, και τελικά έρχεται ο Ντονναρούμα και τα παιδιά του. Αυτά, αύριο με πτήση φεύγει από εδώ από το Στοκχόλμη για το Ηράκλειο απευθείας στην εθνική ομάδα. Και τα υπόλοιπα θα τα λέμε προσεχώς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αυτό ήταν ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Μας έφερε και το τελικό σχόλιο για την εθνική ομάδα. 2-2. Δεν άξιζε να χάσει η ομάδα. Ήταν πολύ καλή σήμερα και πρέπει να πω και πολύ ωραία η φανέλα της εθνικής. Και όσοι μπορείτε να την αγοράσετε, δεν ξέρω αν είναι ακριβή, αλλά δεν έχει καμιά σχέση με μια φανέλα. Μια φανέλα η οποία είχε παρουσιαστεί πριν από 3 χρόνια και είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε όλο τον κόσμο. Αυτή η φανέλα που έπαιξε σήμερα η ομάδα ήταν καταπληκτική. Και η φύση του και το χρώμα της και η αναφορά της και τηλεοπτικά γράφει. Ήταν μια φανέλα αντάξια της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι 4 Ιουνίου. Έτσι είχε ξεκινήσει, έτσι, 4 Ιουνίου, παιδιά, το 2004, πρώτο μάτς με την Πορτογαλία του Κριστιανό Ρονάλντο, 2-1. Είχαμε νικήσει εδώ μεταξύ. Παρακολουθώ εδώ και θα με συνδέσει τώρα σε λίγο ο Παναγιώτης με τον επόμενο καλεσμένο. Παρακολουθώ τον αγώνα Ισπανίας-Ιράκ. Δεν ξέρω τι γνώμη έχετε για το Ιράκ και τα λοιπά. Σαντάμ Χουσέιν. Μιλάμε, οι Ιρακινοί παίζουν καταπληκτικά. Δείγμα ότι δεν υπάρχουν πλέον ομάδες και ομαδίτσες. Δηλαδή απειλούν την Ισπανία. Ναι, είναι στο 1-1, διανύουμε το 54ο λεπτό και την απειλούν. Παίζουν πολύ σωστό, βγαίνουν σωστά από τα άκρα, έχουν καλές εκτελέσεις στημένων, πρεσάρουν, η μπάλα πάει στον άξονα, μετά αλλάζει και πάει στα άκρα, ανεβαίνουν τα χαφ, ανεβαίνουν τα μπακ, μια χαρά ομάδα το Ιράκ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε λίγο να ανοίξουμε λίγο το πλαίσιο της μοναδικής εκκρεμότητας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έχουμε να κάνουμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει στη Ζάκινγκτον, θα είναι ο Πύργος ή θα είναι ο Άρης Πετρούπολης. Είχαν γίνει κάποια γεγονότα στο μάτσο του Πύργου με την Ζάκινγκτον και διακοπή ο αγών. Είχαμε δύο εκδικάσεις και επειδή είναι νομικά τα θέματα και πρέπει να μαθαίνουμε και νομικά μετά από τόσα που έχουμε δει, πάμε να συναντήσουμε και να υποδεχτούμε τον έγκυρο νομικό επί των αθλητικών θεμάτων, τον Αργύρη Λίβα, ο οποίος ήταν από την πλευρά της ΠΑΕ Πύργος. Αργύρης Λίβα, Αργύρη, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Δημήτρη, και εσένα και στους ακροατές σου. Βέβαια, μου αρέσει που η προσφώνηση έγινε ΠΑΕ πύργος, άρα μας έχεις προβιβάσει.
1: Ναι, πρέπει να γίνει ΠΑΕ στην Super League 2. Σήμερα που μιλάμε, έχει ανέλθει, διότι η απόφαση είναι πρωινή, σωστό?
2: Σωστό.
1: Αυτό που θέλω να σου ρωτήσω είναι το εξής. Πρώτη φορά είδα και μου έκανε εντύπωση, γιατί παρέστηνε στην πρώτη διαδικασία που ήταν και αν πρέπει να παρέμβει ο Άρης ή ο Πετρούπολης ή όχι, ότι είδα πρώτη φορά μια ομάδα να έχει απέναντί της δύο ομάδες. Οπότε και η νομική προστασία του ενός, δηλαδή του πύργου, είχατε απέναντί σας δύο νομικούς, δύο ομάδες. Δεν συνηθίζεται.
2: Δεν συνηθίζεται, αλλά φέτος επειδή είχε αλλάξει ο κανονισμός, γι' αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο, αλλά το επέτρεψε ο κανονισμός.
1: Πώς το αντιμετώπισες αυτό?
2: Εντάξει. Δεν μου έκανε καμία ιδιαίτερη εντύπωση, το ίδιο μου έκανε, τα επιχειρήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Δέχτηκα να σου μιλήσω, ξέρεις, με μεγάλη χαρά, γνωριζόμαστε και τόσα χρόνια. Δεν θα ήθελα να πω πάρα πολλά, γιατί είναι μια διαδικασία ακόμα σε εξέλιξη. Σίγουρα η πρωτοβάθμια μας ικανοποιεί στο σκέλος καθαρά το αγωνιστικό, γιατί η ομάδα ανεβαίνει με αυτή την απόφαση και το θεωρώ πάρα πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας, γιατί θεωρώ ότι η διακοπή του αγώνα με υπηρετιότητα της ομάδας μας είναι πραγματικά πολύ, πολύ άδικη. Ο ποδοσφαιριστής προκύπτει από όλα τα βίντεο με stop, καρέ, με ότι δεν έχει χτυπηθεί. Από τα ιατρικά πιστοποιητικά δεν έχει χτυπηθεί. Από όλα τα υπόλοιπα που προσκομίσαμε δεν έχει χτυπηθεί, και βεβαίως αυτή η προσπάθεια που έγινε με το σημάδι τώρα που έκανε στο δεξιό νεκρόταφο, γιατί είχα και την ευκαιρία να είμαι στο φορείο, στο ταρτάν, γιατί ήμουν στον αγωνιστικό χώρο, δεν είχε απολύτως τίποτα και με ένα μαγικό τρόπο, σε εισαγωγικά, εμφανίστηκε στο νοσοκομείο του πύργου το σημαδάκι αυτό στο δεξιό κρόταφο του κυρίου Μπαστακού.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς ζητήσατε πρώτα να ελεγχθεί αν μπορεί να παρέμβει. Η Επιτροπή δέχτηκε ότι μπορεί να παρέμβει η ομάδα και νομίζω ότι ποδοσφαιρικά είχε ενδιαφέρον, διότι ενδιαφέρεται ο Άρης Πετρούπολος, εφόσον η βαθμολογία είναι εντρικαδόρικη πραγματικά. Σε αυτό το κομμάτι που η βαθμολογία ήταν τρικαδόρικη, μπαίνουν ποτέ οι πειθαρχικές επιτροπές ή τα βλέπουν τα πράγματα νομικά αναλόγως των στοιχείων? Γιατί εδώ η απόφαση Α ευνοεί τη μια ομάδα, η απόφαση Β δεν ευνοεί την άλλη. Είναι δηλαδή πολύ τρικαδόρικη αυτή η δίκη.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λες με το χαρακτηρισμό σου, είναι λίγο ακραίος, αλλά συμφωνώ. Τώρα μιλάμε για τακτικούς δικαστές, οι οποίοι τώρα, εντάξει, αντικειμενικά, όχι λόγω της θέσης τους, αλλά περισσότεροι δεν ασχολούνται και με ποδόσφαιρο, είναι και κυρίες μας κάνουν την τιμή να βρίσκονται στις πειθαρχικές επιτροπές και κυρίες, οπότε θεωρώ ότι το βλέπουν καθαρά αμιγώς τυπικά και δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία πιο αν ένα αποτέλεσμα να βρει μια ομάδα και να το δουν έτσι. Είναι καθαρά τυπική διαδικασία στο μυαλό τους, νομίζω.
1: Ναι, ερώτηση μέχρι σήμερα είχαμε την απόφαση που ο Πύργος έχασε τον αγώνα 3-0, αλλά δεν επιβλήθηκε ο μείον ένα. Θυμάμαι ότι σε είχα ρωτήσει εκτός αέρα πριν αρχίσει αν προκύπτει αυτό από το πειθαρχικό δίκαιο και μου είχες πει ότι ναι, υπάρχει αυτό ο μείον ένας βαθμός, αλλά δεν το βλέπουμε συχνά.
2: Επειδή κάναμε κάποιες ενέργειες και αποδείξαμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί διάταξη που δεν επιβάλλεται όλο το πλαίσιο των ποινών. Προς το παρόν με τους αγαπητούς φίλους, τον Βαγιάκο και τον Χινόπλο.
1: Ναι.
2: Το Δημήτρη Δαγιάκο και τον Νίκο το Χινόπλο. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον το δουλέψαμε καλά, θα το δουλέψουμε ακόμα καλύτερα. Είμαστε αισιόδοξοι. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για τα τυπικά, για τα νομικά.
1: Ναι. Ερώτηση. Τώρα θα μάθουμε αύριο εάν υπάρχει η έφεση.
2: Τη Δευτέρα. Αύριο και τη Δευτέρα έχουμε προθεσμία.
1: Έχουν ένα τρίμηνο και επειδή πιάνει Σαββατοκύριακο προβλήμα μέχρι τη Δευτέρα.
2: Είναι δύο μέρες.
1: Οπότε εσείς ουσιαστικά προετοιμάζετε για την έφεση. Η έφεση τώρα μιλάμε για πιο έμπειρους δικαστές.
2: Ναι,
1: σαφώς.
2: Για εφέτες, ναι.
1: Βέβαια, αυτό πρέπει να πούμε ότι εμένα ποδοσφαιρικά δεν με ικανοποιεί, καθώς οι αγώνες, και επειδή και εσύ αγαπάς το ποδόσφαιρο, έπαιζες κιόλας, έστω και με την ομάδα των δικηγόρων, πρέπει να κρίνονται.
2: Είμαι διαλφατοπικό με πάρα πολλά χρόνια.
1: Πολύ ωραία. Πρέπει το ποδόσφαιρο να κρίνεται στα γήπεδα, αλλά έτσι δεν θα έχουν δουλειά δικηγόροι.
2: Σωστό και αυτό, οπότε θα βρούμε μια μέση λύση και θα πορευτούμε.
1: Ένα τελευταίο. Η Ζάκυνθος...
2: δεν έχει πρόβλημα από την απόφαση, η Ζάκυνθος ανεβαίνει και αυτή.
1: Αυτό λέω. Η Ζάκυνθος, εφόσον ό,τι και να γινόταν, ήταν στην επόμενη κατηγορία. Μου έκανε εντύπωση ότι παρέστη.
2: Εντάξει, μόνο δεν θα ανέβαινε αν κρινόταν ότι είχε επαιτειότητα αυτή που εμείς με την ένστασή μας δεν ζητάγαμε. Αυτό ζητάγαμε απλά να συνεχιστεί ο αγώνας. Που αν συνεχιζόταν ο αγώνας, εμείς είμαστε κατοχυρωμένοι και η Ζάκυνθος κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, γιατί πρέπει να χάσει.
1: Μπορείς να σχολιάσεις. Ακούστηκε κάτι το οποίο ενεπλάκη και το νοσοκομείο Πύργου, ενεπλάκη και γιατρός στο αγώνα. Διάβασα κάτι ρεπορτάζ γιατί δεν ήμουν στη δεύτερη εκδίκαση. Ή ήταν ένας αγώνας της άλλης πλευράς να κερδίσει κάτι έστω και τις εντυπώσεις.
2: Αυτά όλα που υπόθηκαν από τις αντίδικες ομάδες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατρός του αγώνα ήταν μόνο γιατρός του αγώνα. Δεν είχε υπηρεσία εκείνη τη μέρα, προκύπτει από δημόσια έγγραφα. Θα ήθελα να επεκταθώ παραπέρα γιατί είναι το θέμα της ιατρού. Δεν έχει να κάνει με το σκέλος της διδίκης συγκεκριμένης, ό,τι και να έχει γίνει. Απλά θεωρώ ότι ήταν μια προσπάθεια που έπεσε στο κοινό.
1: Συνήθως στο εφετείο πάμε και οι ποινές μειώνονται.
2: Δεν αυξάνονται. Οπότε
1: δεν αυξάνονται.
2: Υπάρχει μια αισιοδοξία τουλάχιστον σε αυτή τη φάση.
1: Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ήταν η τοποθέτηση ενός εκ των κυρίων δικηγόρων. Τι ενημέρωσα και τον κύριο το πρωί, αλλά απάντησε για να έχω και την άποψη της άλλης πλευράς. Ο κ. Γρηγορίου έμπειρος νομικός, πρώην αθλητικός δικαστής, είχε υπάρξει και ο ίδιος αθλητικός δικαστής, ήταν με την πλευρά του Άρη Πετροπόλου και της Ζακύνθου. Άρα λοιπόν τη Δευτέρα θα ξέρουμε αν θα υπάρχει έφεση. Η εκδίκαση προφανώς θα πάει την ερχόμενη Πέμπτη, που αρχίζει το Μουντιάλ στις 11, άρα το αργότερο μέχρι στις 14 του Ιούνιου θα έχουμε μια τελεσίδικη αναφορά, ώστε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι 16 ομάδες. Να υπενθυμίσουμε ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια θα έχουμε ενιαίο όμιλο της Super League 2 με 16 ομάδες. Αυξημένα έσοδα για τις ομάδες και πάρα πολλά νέα κομμάτια, ο Πανθρακικός, η Καλαμαριά, η Ζάκυνθος, που για πρώτη φορά μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Ζάκυνθος, και ο Άρης Πετρούπουλος ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλώς ήταν άτυχος, δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά με τον Πύργο. Εν τω μεταξύ είναι και άτυχος διότι και τα 2 μάτς με τον Πύργο τα έχασε. Οπότε γι' αυτό και στην τριπλή ισοβαθμία μένει εκτός η πολύ ιστορική ομάδα του Άρη Πετροπόλης, πάνω από 100 χρόνια, με παρουσία αθλητική, με προπονητή τον κύριο Χαντέ. Κανείς δεν την περίμενε και όμως έφτασε μια ανάσα. Θα περιμένουμε όμως το νομικό κομμάτι. Η ουσία είναι ότι ποδοσφαιρικά πρέπει να κρίνονται τα περισσότερα, δηλαδή μέσα στο χόρτο. Να δώσω και καλησπέρα μας στα καμένα βούρλα, καθώς μας ακούει και εκεί και ο κύριος γυμναστής, ο κύριος Κυρμανίδης. Να δώσω την καλησπέρα μου και στη Μυτιλίνη με τον έτορο άνθρωπο του ποδοσφαίρου, τον κύριο Θανάση Τσίγκα. Να ρίξουμε μια ματιά τι παίζει. Η Ισπανία παραμένει στο 1-1, δραματικό το γεγονός, στο 63. Ισπανία Ιράκ 1-1, έτσι. Ενώ η Γαλλία προηγείται πάντα με την επί της ακτής Ελεφαντοστού. Και μια ματιά στο Diamond League. Εκεί να είναι καλά ο έκτακτος συνεργάτης, ο Θέμης, ο οποίος με ενημερώνει, να μην ξεχάσω να πω ότι ο Τεντόγλου έκανε ένα άλμα καλύτερο από το πρώτο 7.98, ήταν το πρώτο, να δω και το δεύτερο. Πήγε λοιπόν στο 8.11 ο Τεντόγλου. Να υπενθυμίσω ότι ο 7.98 το πρώτο, 7.49 έχει ο Μίλτος, το έκανε στη Λεμεσό. Το πρώτο ήταν 7.42, το έκανε στην Κίνα στο Diamond League. Ο Χάμερ έχει περισσότερο, έχει 8.52, αν και είναι του επτάθλου, φοβερός ο Χάμερ. Και θα δούμε πώς θα πάει ο Τεντόγλου στα υπόλοιπα άλματα. Πάντως το δραματικό είναι ότι το Ιράκ απειλεί για το 1-2 απέναντι στην Ισπανία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτή επιστολή προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Του προτείνει συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο και να συμφωνήσουν για το τέλος του πολέμου. Η επιστολή δε το φως δημοσιότητα την ώρα που ο Ρώσος πρόεδρος έλεγε στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ: «Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία με την Ουκρανία. Το Κίεβο πρέπει να κάνει υποχωρήσεις». Δικαίωση για τους οικοδανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκιστα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία βάση και όχι στο συνολικό ύψος της οφειλής. Στο θέρετρο Τίβατ, στο Μαυροβούνιο, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βούτσιτς, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, όπως και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας. Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πίσω γυρίσματος, μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Νέα Ιωνία. Χιλιάδες μοτοσυκλετιστές φτάνουν στην Ιγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels σε τιμότητα οι αρχές. Παρουσιάστηκαν σήμερα οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό, στο κέντρο εκπαίδευσης της Λαμίας. Έθριος ο αυριανός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι παρά 25. Λέω Βασίλη από Θεσσαλονίκη. Τελικά τι δήλωσε ο Ρέτσος? Ακόμα περιμένουμε που δεν είχαμε τον καλό ήχο. Ο Ρέτσος δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδος, ότι υπάρχουν δυνατότητες και ότι στα κρίσιμα παιχνίδια η εθνική ομάδα θα είναι καλή. Αυτά και από τον Ρέτσο. Ο Γιώργος, τι μας λέει ο Γιώργος? Έχουμε κάποιο νέο για τον Νίκο Παπαδόπουλο, γενικώς για τα δρόμενα το Λεβαδιακό. Είπαμε ότι υπάρχει μια στασιμότητα, περίεργο αυτό, καθώς ο κ. Σκουμπότης δεν αργεί. Προφανώς υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των δύο, προπονητή δηλαδή και πρόεδρου. Θα περιμένουμε, καθώς υπάρχει και το θέμα του Τσάπρα που δεν εξελίσσεται, ούτε του Βίχου. Ο Γιάννης από τη Λίμνο μας λέει ότι είναι εδώ. Γεια σου Γιάννη. Αληθεύει ότι κρίθηκε ακατάλληλο το στέγαστρο στη δυτική κερκίδα του σταδίου της Καρδίτσας? Η Καρδίτσα με τα προβλήματά της έχει μια εξέδρα εδώ και 20 χρόνια παραμελημένη που πρέπει να γκρεμιστεί, και το παλιό και όταν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα κτίστηκε η επόμενη, η απέναντι κερκίδα, μπήκε και το στέγαστρο με τα χρήματα που υπήρχαν τότε το 2003 ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων, και φυσικά μετά από 22 χρόνια έγινε ένας έλεγχος και έχει τα προβλήματά του όντως το στέγαστρο και αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αν και αυτό κριθεί ακατάλληλο, η Καρδίτσα θα έχει το παγκόσμιο ρεκόρ να έχει ένα γήπεδο μόνο με πέταλο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μπορεί να το κάνει το ρεκόρ αυτό η πόλη της Καρδίτσας.

0: Όχι, Νίκο, σωστά διάβαζες. Ανακοινώθηκε η αποστολή για το Μουντιάλ και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στο ιδιαίτερο θέμα, να πω κάτι για τη διαιτησία με αφορμή τους νέους πίνακες που ανακοίνωσε ο κ. Λανουά. Έχουμε το περίεργο φαινόμενο η Θεσσαλονίκη να μην έχει εκπρόσωπο στη Super League 1, εφόσον ο κ. Παπαδόπουλος αποχώρησε και πήγε και έγινε βαρίστας. Αυτό δεν άφησε ασχολίαστο μια μορφή της ελληνικής διαιτησίας. Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, ο κ. Νίκος Φιλιππιάδης, ο οποίος τοποθετήθηκε στο αθλητικό ραδιόφωνο πάνω στη Θεσσαλονίκη, στο Μετρόπολης, και πραγματικά κόντυψε να κλάψει και το είπε ότι κλαίω, είναι ντροπή να μην υπάρχει Έλληνας διαιτητής από τη Super League από την Μακεδονία και αν υπάρχουν από άλλες περιφέρειες. Λοιπόν, ο κ. Φιλιππιάδης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τα πάντα για την ελληνική διαιτησία, σχολίασε με σκοπτικό τρόπο την δημιουργία διαιτητών του ΒΑΡ, καθώς δεν λαμβάνουν πρωτοβουλίες. Αλλά αυτό το οποίο τον προβληματίζει είναι ότι η Μακεδονία είναι γυμνή διαιτητικά, κάτι το οποίο για αυτόν είναι απαρηγόρητο. Να θυμίσουμε ότι έχει δύο διαιτητές σε μεγάλη κατηγορία η Πέλα, έχει δύο η Πιερία, έχει δύο η Χαλκιδική, αλλά δεν έχει η Θεσσαλονίκη. Όχι δύο, ούτε έναν. Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι είναι και η έδρα των προκριματικών για την κάτω των 19. Είχε μια άτυχη στιγμή εχθές. Έπαιξε με τη Σερβία, χάσε το 94-01. Θα παίξει τώρα με το Καζακστάν και την Πορτογαλία. Ευτυχώς το άλλο μάτς, Καζακστάν-Πορτογαλία, ήταν στο 1-1. Οδηγούμαστε στο 79 και η Ισπανία, ένα από τα φαβορί για το Μουντιάλ, δεν μπορεί να νικήσει το Ιράκ. 1-1 η απόγονη του Σαντάμ Χουσέιν. Να θυμίσω νωρίτερα, Σουηδία-Ελλάδα 2-2, καλύτερη εθνική ομάδα, αδικείται από το 2-2, άσχετα αν ισοφαρίσαμε στο 94 με τον Μασούρα. Προηγηθήκαμε 1-0 με τον Τσιμίκα. Είχαμε δύο δοκάρια, φοβερές ευκαιρίες από Παυλίδη Τζούλη, θα μπορούσε εκεί να γίνει το 0-2-0-3 και να κλειδώσει η νίκη. Δεν πήραμε την νίκη, αλλά ευτυχώς δεν χάσαμε κιόλας. Μην ξεχνάμε ότι η εθνική είχε να σκοράρει 3-9-27, 270 λεπτά. 1-1 και το άλλο παιχνίδι, Γαλλίας Ακτίες Ελεφαντοστού, δεν πιέζουν και πολύ προφανώς οι Γάλλοι, διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα θέμα με αφορμή αυτό που σας έλεγα, ότι είμαστε ίσοι, αλλά πρέπει να το αποδεικνύουμε και να το αναδεικνύουμε, καθώς το ποδόσφαιρο είναι μαγνήτης για όλους τους ανθρώπους, είτε έχουν προβλήματα είτε όχι, είτε έχουν κινητικά είτε έχουν άλλα προβλήματα, όπως πολλά παιδιά τα οποία είναι στο φάσμα του αυτισμού. Πάμε στη Θεσσαλονίκη πάλι, στον κύριο Μιχάλη Λολίδη. Τα είχαμε πει πριν από 2-3 μήνες για την προσπάθεια ώστε οι τυφλοί να μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ειδικό δωμάτιο για να παρακολουθούν τους αγώνες ποδοσφαίρου. Μιχάλη, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη. Καλό βράδυ.
0: Τώρα όμως θα πάμε να συζητήσουμε αυτό το οποίο συνέβη στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν μεγάλη εβδομάδα, ήταν η αφρόκρεμα του Πόλο εκεί και με αφορμή αυτό θα φτάσουμε και στο Μουντιάλ. Καθώς υπάρχει δυνατότητα και για τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, να δουν με τα ματάκια τους, να χαρεί η ψυχούλα τους ένα θρηλυκό γεγονός.
1: Ωραία. Ναι, με ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στην Αλεξανδρούπολη ξεκινήσαμε κάτι, θα έλεγα και αυτό μοναδικό για τη χώρα. Βάλαμε μέσα στο χάρτη των θεατών των αθλητικών γεγονότων, ασχέτως αν ήταν πόλο, θα μπορούσε να ήταν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλιο, οτιδήποτε. Βάλαμε μέσα μια κατηγορία ανθρώπων που είναι τα παιδιά αλλά και ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού. Τους δώσαμε τη δυνατότητα να μπορούν να παρακολουθήσουν αυτοί και συνοδοί τους μια σειρά από παιχνίδια. Έτσι ήταν παιχνίδι δοσφαίρισης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Προκριματικό Πόλο στην Αλεξανδρούπολη και παρακολουθήσαν τα παιχνίδια. Ένα σημαντικό κοινωνικό γεγονός καινοτόμο ιδιαίτερα, γιατί όταν λέμε προσβασιμότητα δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Εκτιμώ ότι κάθε κατηγορία ανθρώπων, ιδιαίτερα τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, που είναι, δεν είναι και μικρή, είναι μεγάλη κατηγορία, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης σε κάθε αθλητικό γεγονός. Αυτό λοιπόν το ξεκινήσαμε και δεν το ξεκινήσαμε.
2: Είναι ένα άλμα στα 8-20, 8-11 έχει από την τέταρτη και τρίτη προσπάθεια. Κοιτάει, περιμένει, αδειμονεί. Ξανά η προσπάθειά του, έχει έρθει με 8-49 και δεν θα αφήσει κανένα να του πάρει την πρώτη θέση. Να το πάτημα, θα χάσει 10 εκατοστά. Σήμερα δεν έχει βρει το τέλειο πάτημα, αλλά είναι σε τέτοια κατάσταση που μπορεί να γράψει εύκολα 8-20. 8-20 το γράφει, περνάει στην πρώτη θέση. Και μένει μία προσπάθεια ακόμα.
0: Ακούσαμε λοιπόν μια παρέμβαση από τον Diamond League, από τον συνάδελφο Μιχάλη Εμμανουηλίδη, το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος είναι στην πρώτη θέση.
1: Ωραία,
0: Μιχάλη,
1: ευχάριστα.
0: Οπότε διακόψαμε, συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές.
1: Ευχάριστα. Άρα λοιπόν λέγαμε ότι αυτή η καινοτομία έχει στόχο να μείνει, να δημιουργηθούν λοιπόν οι συνθήκες και οι προδιαγραφές που σε οποιοδήποτε καινούριο, αλλά και στα υπάρχοντα, σε οποιοδήποτε βελτίωση, ανανέωση ή επικαιροποίηση των όποιων προδιαγραφών, να μπαίνουν λοιπόν προδιαγραφές που κάνουν το άθλημα, το οποιοδήποτε άθλημα, το οποιοδήποτε sporting event προσβάσιμο σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν ο στόχος, αυτός ο στόχος επετεύχθηκε και αρχίζει και αναπτύσσεται στη χώρα με ένα ρυθμό που εκτιμούμε ότι μας εκπλήσει ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση.
0: Επειδή ο βασιλιάς των σπορ είναι το ποδόσφαιρο, έχεις ερευνήσει, έχεις δει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, στη Super League 1, ποια γήπεδα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν ανθρώπους που έχουν προβλήματα? Ξέρουμε στο αγωνιστικό χώρο κάποιοι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα μπορούν να έχουν το χώρο τους αφού συνονούνται με την ΠΑΕ, έτσι. Οι τυφλοί σε κάποια γήπεδα έχουν κάποιες δυνατότητες με ένα σύστημα να απολαύσουν τον αγώνα.
1: Ισχύει αυτό που λες, οι τυφλοί σε κάποια γήπεδα, τώρα επειδή είμαστε στα πιο πολλά, δηλαδή θεωρώ πάω Κάρι, στοιχεία η σειρά, όπως μου έρχεται ο Ολυμπιακός, ΣΑΕΚ, εκεί παίζει μόνιμα σε σταθερή τροχιά τουλάχιστον μια πενταετία ο Άρης και περίπου τριετία οι υπόλοιποι για τους τυφλούς που είπε Δημήτρη.
0: Ωραία.
1: Οι άνθρωποι με τα κινητικά προβλήματα, νομίζω εκεί πέρα πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, με την έννοια ότι όταν υπάρχουν χώροι και συγκεκριμένες θέσεις, εδώ τώρα έρχεται το κομμάτι της δυσκολίας αυτούς, γιατί δεν μπορούν να πάνε σε οποιοδήποτε μέρος. Άρα εκεί είναι συγκεκριμένες θέσεις και εκεί πηγαίνουν. Οπότε αυτό που ανέπτυξες λοιπόν τώρα το θέμα των ανθρώπων που είναι στο φάσμα του αυτισμού.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχει sensory room πουθενά?
1: Λοιπόν, στην Ελλάδα έχει γίνει στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο σημερινό Win Arena.
0: Α, υπάρχει.
1: Υπάρχει, υπάρχει εδώ και 2 χρόνια υπάρχει. Είναι ένα ιδιαίτερο και τιμημένο, θα έλεγα, από διάφορους φορείς, FIFA, UEFA και διάφορους παρατηρητές που έχουν έρθει και το έχουν δει. Κυρίως όμως αυτό που έχουμε σαν feedback από το γήπεδο αυτό και από, χρήση του από τους ωφελούμενους είναι το χαμόγελο στα παιδιά, στους γονείς, στους συνοδούς, στους ωφελούμενους γενικά, που μπορούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της αγαπημένης της ομάδος και να αφήσουν τα παιδιά, μπορούν να είναι και μαζί τους στο χώρο αυτό, ο οποίος είναι στα booth του, θα έλεγα, σε κάποιο γυάλινο που στο τέλος εκεί που πάμε για τη θύρα 21, σε έναν ειδικό χώρο. Νομίζω ότι, μάλλον όχι νομίζω, είναι σίγουρο ότι ακολούθησε και ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα και μάλλον εκεί κλείνει το έργο, δεν υπάρχει πουθενά αλλού.
0: Ναι. Βάλε μας
1: αυτό είναι
0: κλίμα.
1: Και ένας μύθος με την έννοια ότι δεν σημαίνει ότι όποιοι έχουν γήπεδα επίπεδο των προηγούμενων ομάδων που ανέφερα ότι μπορούν μόνο αυτοί. Οποιοδήποτε γήπεδο στην Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει έναν ανάλογο χώρο, γιατί και δεν είναι κοστοβόρο και γίνεται σχετικά εύκολα και είναι και εφικτό. Αν θέλει να πει ότι έχω μια κοινωνική ευθύνη στους φιλάθλους, στους θεατές μου και γενικότερα στους ανθρώπους που με παρακολουθούν, για να δώσω και αυτή τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά, γιατί εκτιμούμε ότι εντάξει, βήμα-βήμα γίνονται αυτά. Μπορεί να έχουν γίνει ράμπες για τους κινητικά, για τους έχοντες κινητικά προβλήματα. Και πάλι λέγοντας.
0: Ναι,
1: άρα
0: ρωτάει,
1: είναι κάτι που αφορά όλους.
0: Ναι, ρωτάει όμως ένας εδώ ακροατής, γιατί πρέπει να δημιουργηθούν αυτά τα ειδικά δωμάτια και να μην υπάρχει ένα χώρο στην εξέδρα.
1: Αυτά τα ειδικά δωμάτια, τα οποία μάλιστα ο πατέρας κάποιου παιδιού μου είπε ότι πλέον δεν ορίζουμε την έννοια δωμάτιο room, και μου άρεσε η λέξη του, ορίζουμε την έννοια suite, είναι sensory suite, και μάλλον αυτός ο όρος επικρατήσει. Οι suites δεν αφορούν τους VIP, οι VIP έχουν τους χώρους τους. Άρα στο room μας το κρατήσουν οι VIP. Η suite λοιπόν αυτή είναι ένας χώρος ο οποίος απομονώνει το παιδί, όχι θέμα αισθητηριακό, διότι η φόρτιση της έντασης του γηπέδου, οι εκρήξεις των φυλάθλων, τα αχ, οι σφυρίχτρες, τα συνθήματα, όλα αυτά, στα παιδιά αυτά που έχουν διάφορα προβλήματα με το νευρικό σύστημα, με τα αισθητηριακά, δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, τους φορτίζουν γενικά, και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι και φεύγουν. Δηλαδή λένε μπαμπά πάμε, με τον τρόπο τους αναγκάζουν τον συνοδό τους να φύγουν. Άρα θέλουν την απομόνωση. Η απομόνωση αυτή που είναι δεδομένο λοιπόν, δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε τώρα, έτσι παίζει και στην υπόλοιπη ζωή. Η απομόνωση αυτή θέλει και την απομόνωση από το φωτισμό, από όλα τα φωτιστικά εφέτα που υπάρχουν στα γήπεδα, που και εκεί δεν δημιουργούν καθεστώς χαλάρωσης, ας πούμε. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο πολύ βασικά είναι οι συνθήκες που μόνο σε κλειστό χώρο μπορείς να το κάνεις και δεν μπορεί να γίνει σε ανοιχτό χώρο, ασχέτως αν είναι 5.000, 10.000 ή 50.000 κόσμος που φωνάζει, δεν φωνάζει, οτιδήποτε. Η φόρτιση γενικά είναι μεγάλη. Μέσα σε αυτό το χώρο, εκτός από τις συνθήκες αυτές που είπαμε, τις προδιαγράψαμε πριν, χοντρικά τώρα το λέμε, δεν είναι κανένα θέμα, υπάρχουν και ειδικά παιχνίδια αισθητηριακά για να δημιουργούν, για να διεγείρουν τις αισθήσεις, απτικά κυρίως με τα χέρια. Και εκεί το παιδί λοιπόν ή παρακολουθεί το παιχνίδι με τον τρόπο του, ή παίζει και παρακολουθεί, ή μπορεί να παίζει, γιατί καμιά φορά αν ένα παιχνίδι δεν είναι και ενδιαφέρον, μπορεί και εμείς να βαριόμαστε να το βλέπουμε, που λέει ο λόγος. Και έτσι η ζωή προχωράει.
0: Άρα,
1: με την έννοια ότι προχωράει, ότι θέλουμε αυτό να παίζει σε όλα τα γήπεδα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι και ό,τι καλύτερο τώρα σε δύο ομάδες από τις δεκατόσεις που έχουμε στην πρώτη κατηγορία να παίζει, ενώ δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο σε άλλες χώρες.
0: Βάρε μας το κλίμα, επειδή το Μοντιάλ αρχίζει την ερχόμενη εβδομάδα. Οι διοργανωτές, οι Αμερικανοί, οι Καναδοί και οι Μεξικανοί έχουν προβλέψει.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη όχι για το Μοντιάλ, για μας, γιατί φαινόμαστε λοιπόν ότι σαν χώρα, σαν πατρίδα, σαν Ελλάδα, ας πούμε, ότι είμαστε όχι κάποια, πολλά κλικ μπροστά. Όχι καν στην ιδέα και στη σύλληψη, στην υλοποίηση με αυτό που έγινε στην Αλεξανδρούπολη και αυτά που γίνονται. Γιατί αν πούμε ότι το Μοντιάλ είναι η αφρόκρεμα της τεχνολογίας και της κάθε νέας, ας το πούμε, δράσης που έρχεται και αγκαλιάζει και απλώνεται μετά σε όλο τον κόσμο. Για πρώτη φορά λοιπόν στο Μοντιάλ, στα 39 παιχνίδια, σε 34 μέρες από ό,τι θυμάμαι, στα 16 γήπεδα, στα 104 παιχνίδια, σε κάθε λοιπόν από ένα αυτά τα παιχνίδια θα υπάρχει αυτό που αναφέραμε πριν, ο ειδικός εισιτηριακός χώρος, με βάση τον οποίο οι άνθρωποι που πήραν τα εισιτήρια τους και έχουν δηλώσει ότι θέλουν να είναι σε αυτό το χώρο, οι οποίοι μπορεί να, δεν είναι μόνο αυτισμός, είναι τα λεγόμενα ΔΕΠΗ, διάφορες διαταραχές και διάφορα θέματα με την υπερκινητικότητα. Όλο αυτό λοιπόν το φάσμα το οποίο το ονομάσαμε έτσι αυτισμό, θα πηγαίνουν εκεί πέρα και μάλλον θα υπάρχει και σχετικό πρόμο και από τη FIFA για το ανάμεσα στα υπόλοιπα τα οποία τρέχουν ήδη για την προσβασιμότητα και στο συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα δε σε κάποια από αυτά, τώρα δεν θυμάμαι τον αριθμό, είναι σχεδόν στα μισά, επειδή θα υπάρχουν και εκδηλώσεις έξω από τα γήπεδα που θα παίζουν τα παιχνίδια. Εκεί λοιπόν υπάρχει πρόβλεψη στο χώρο των event που μπορεί να είναι διάφορες συναυλίες, διάφοροι βετεράνοι υπογράφουν αυτόγραφα κτλ. Που παραμένει λοιπόν πάλι ένας χώρος ιδιαίτερα, ένα περιβάλλον μάλλον ιδιαίτερα φορτισμένο και ιδιαίτερα αυτό που είπαμε και πριν, που δημιουργεί μια φόρτιση συναισθηματική αλλά και αισθητηριακή στο παιδί, θα είναι, ας πούμε, μπορώ να φανταστούμε τώρα σαν κοντέινερ ένα, έτσι, το πω λίγο πρακτικά.
0: Σωστό.
1: Που θα πηγαίνει μέσα το άνθρωπος και θα παρακολουθεί όλο το γεγονός χωρίς να συμμετέχοντας με τον τρόπο, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να συμμετέχει.
0: Δεν μπορεί να συμμετέχει μαζί με το κοινό.
1: Αν λοιπόν παρόλα αυτά καταλάβει ο γονέας, γιατί εδώ τώρα και είναι ένα στίχημα, ότι όλο αυτό το έχει δημιουργήσει συνθήκες να είναι πιο συμβατός με την πραγματικότητα, προφανώς και βγαίνει από το χώρο, πηγαίνει στον παπά του δίπλα και το έχει, ας το πούμε, και στην ουσία γίνεται, εγκληματίζεται περισσότερο με την πραγματικότητα αυτή που έχουμε και εμείς όλοι.
0: Πολύ ωραία, Μιχάλης Λολίδης από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να ρίχνουμε τα φώτα της δημοσιότητας ενίοτε και στους συνανθρώπους μας, γιατί είπαμε ότι όλοι είμαστε ίσοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός ήταν ο κ. Μιχάλης Λολίδης που μας μίλησε για την καινοτομία και την προσπάθεια όλων των φορέων στην Ευρώπη, στο χώρο του ποδοσφαίρου, στο χώρο του μπάσκετ, να δώσουν ευκαιρίες και στους συνανθρώπους μας οι οποίοι ήταν λίγο άτυχοι στη ζωή και αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όμως μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν στις χαρές που δίνουν τα σπόρ. Η ώρα είναι παρά 7, παραμένει έκπληξη και έτσι θα γίνει. Δεν νομίζω η Ισπανία να σκοράρει στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Είναι 1-1 με τους απογόνους του Σαντάμ Χουσέιν με το Ιράκ, το οποίο έχει μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα με σωστή ανάπτυξη, με σωστή συμπεριφορά. Και τώρα είναι το Ιράκ που απειλεί στο 93 στην τελευταία φάση του αγώνα να κάνει και την έκπληξη και κερδίζει κόρνερ το Ιράκ. Και δεν πήγε η μπάλα. Για να δούμε, είναι out τελικά. Όμως το Ιράκ απελεί την Ισπανία στο 93. Παραμένει το 1-1 και στην Γαλλία, με τη Γαλλία και την Ακτήλε Φαντοστού. Να δώσω την καλησπέρα μου και στο θρελικό Κιλκής, στη φιλεριά με τον κύριο Χρήστο Αϊδαρίνη, που παρότι είναι οποιός, ακούει πάντα την εκπομπή Κερασπορ. Ενώ έχουμε και την είδηση από τον έκτακτο συνεργάτη μου, τον Θέμη, καθώς το ταλέντο Σαραμολιούκοφ, ένας πανύψηλος βούλγαρος αθλητής του μήκους, έκανε στην έκτη προσπάθεια 8-26, ξεπερνώντας τον Μίλτο Τεντόγλου, αφήνοντας τον δεύτερο στο Diamond League, και έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, τη μεγάλη έκπληξη, Ισπανία-Ιράκ, 1-1 από το πρώτο μήχρονο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Εντάξει, έχουμε και μια διαμαρτυρία από το Καρπενήσι της ομάδος Φούτσαλ, δηλαδή 5x5, με ένα τελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ. Ο τελικός έπρεπε να διεξαχθεί Σαββατοκύριακο, αλλά ορίστηκε από την Επιτροπή να διεξαχθεί Τετάρτη. Και στο γήπεδο της ΑΕΚ διαμαρτύρεται ο κ. Κολλημένος, εκπρόσωπος τύπου, εκπρόσωπος της ομάδος της περιοχής από το ωραίο Καρπενήσι. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά με αυτό το θέμα, θα το εξετάσουμε αύριο.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε, φίλες και φίλοι. Να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα να απαντήσουμε. Δεν βλέπω εδώ μήνυμα. Δεν βλέπω στο... δεν βλέπω στα SMS. Να τσεκάρω και στο... στα email, αν υπάρχει κάτι, να σας ενημερώσω. Όχι. Λοιπόν, κλείνουμε και με αυτό το κομμάτι. Άλλη της δεν υπάρχει. Ο Τεντόγλου έχασε το χρυσό την πρώτη θέση στην τελευταία προσπάθεια από ένα θήριο της φύσης, τον Βούλγαρο. Μου το έλεγε για αυτά, για αυτόν τον αθλητή, πριν μια εβδομάδα στο Τζαμπ Κηφισιά, που έκανε εντύπωση αυτό το μήτικ στο Άλσο της Κηφισιάς. Μου έλεγε ο Πομάσκι που τον είχα δει εκεί, να τον περιμένουμε αυτόν τον αθλητή μαζί με τον Ιταλό Φουρλάνη. Ο Μίλτος πάντως είναι σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Τάκη Μπάλτα. Ευχαριστώ τον κύριο Κωνσταράκη που με ανέχτηκε εδώ. Είμαι ο Δημήτρης Μαλισιώβας. Ευχαριστώ όλους όσοι ήσασταν συντονισμένοι με την Έρα Σπορ. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων των 12 με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και ακολούθως ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου στην εκπομπή Μπαλαντέρ για σας μέχρι και τις 2 τα ξημερώματα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Θα τα ξαναπούμε άμεσα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία ήρθε χθες στη Στοκχόλμη η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών στο πρώτο από τα δύο προγραμματισμένα φιλικά της. Ο Κώστας Τσιμίκας έδωσε στο 10ο λεπτό προβάδισμα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ο Τζιέκερες με εκτέλεση φάουλ που βρήκε στο τείχος των Ελλήνων παικτών και ο Νίλσον γύρισαν προσωρινά για τους Σκανδιναβούς στο μάτς πριν ο Μασούρας διαμορφώσει το τελικό σκορ στον αγώνα. Την Κυριακή στις 10 το βράδυ στο Ηράκλειο κόντρα στην Ιταλία το δεύτερο φιλικό. Όσον αφορά στην πρώτη επίσημη υποχρέωση της Γαλανόλευκης θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της στη League A του Nations League με την Σερβία εκτός έδρας. Μια καλή προσπάθεια στο πρώτο μέρος, ένα αρκετά μέτριο δεύτερο, το σχόλιο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το μάτς με τον Ανδρέα Τετέι να συμπληρώνει «Δεν τα παρατάμε, θα δείξουμε περισσότερα με την Ιταλία». Μια ανάσα από την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το καλοκαίρι του 2029 είναι η ΑΕΚ στα αγωνιστικά της πρωταθλήτριας μετά την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ. Οι κυτρινόμαυροι κινούνται για στόπερ και μέσο, ενώ το σερβικό Sport Club αποκάλυψε τα ονόματα δύο νέων συνεργατών του Νίκολιτς, του Μίλια Ζίζιτς, ο οποίος έχει διατελέσει head coach στην Γκράφιτσαρ, την Μέταλακ και τη Ραντ, και του Νεμάνια Ρίνιτς, ο οποίος ως πρώτος προπονητής της δεύτερης ομάδας της αυστριακής Βόλφσβαργκερ έχει 104 παιχνίδια στο ενεργητικό του. Στην τελική ευθεία έχει μπει μεταγραφή του Νάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Η πειραϊκή ομάδα φαίνεται πως πλειοδοτεί της Athletic Bilbao και ο έμπειρος κεντρικός μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα υπογράφοντας τους Ερυθρόλευκους για μία τριετία. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι ενδύνουν τις προσπάθειες τους για την ενίσχυση στα πλάγια της άμυνας, έχοντας στο δεξί άκρο σε πρώτο πλάνο τον Πάμπλο Μαφέο της Μαγιόρκα, η οποία υποβιβάστηκε, και στο αριστερό τον Αντριά Πεδρόσα, τον οποίο ο Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πολύ καλά από την συνύπαρξή του στη Σεβίλη. Σύμφωνα με το τούτο Mercato Web, ο ΠΑΟΚ και η Real Sociedad δεν ενδιαφέρονται για τον 27χρονο μέσο Μαρτίν Παγιέρο, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός από την Ουντινέζε στην Κρεμονέζε. Πλήρως καλύφθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ευχαρίστησε χθες δημόσια τον Γιάννη Αλαφούζο για τη συμβολή του στην αύξηση του μπάτζετ. Όσον αφορά στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού τμήματος, δημοσιεύματα από την Αργεντινή συνδέουν τους πράσινους με τον 25χρονο αριστερό αμυντικό της Εστουντιάντες Γκαστόν Μπενεντέτη. Ο κυπελούχος Όφη συμφώνησε με τον 30χρονο μεσοεπιθετικό ταξιάρχη Φούντα για ανανέωση της συνεργασίας τους στο καλοκαίρι του 2029, ενώ στον Αστέρα Τρίπολης για να αναλάβει χρέη team manager αναμένεται να επιστρέψει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Στο μπάσκετ τώρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πράξει δεύτερη απόψε στο Telecom Center στις 9 το βράδυ με αμφίβολους στα δύο στρατόπεδα Σλούκα Ρογκαβόπουλο και Ντόρσεϊ. Είχε Παναθηναϊκός δημοσίευσε χθες βίντεο με 18 φάσεις από τον πρώτο τελικό στις οποίες εκτιμά ότι αδικήθηκε από το διαιτητικό τρίο της Τσαρούχα, του Τσιμπούρη και του Κατραχούρα. Πάντα στο μπάσκετ, την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού γκάρντ Μάρκους Φώστερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ χθες, την ίδια ώρα που η ΔΕΑΒ καλούσε σε ακρόαση για τις 9 του μήνα τον δικέφαλο του Βόρα για σοβαρό φαινόμενο βίας στον ημιτελικό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Πηλαία. Στο βόλεϊ σήμερα οι πρεμιέρες των εθνικών μας ομάδων ανδρών και γυναικών στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τις γυναίκες να κοντράρονται με την διοργανώτρια Κροατία στις 6 το απόγευμα και τους άνδρες επίσης με την διοργανώτρια Σουηδία στις 7. Στο Στίβο και το Golden Gala της Ρώμης ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 24 εκατοστά κατετάγει δεύτερος. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, την πρόσληψη του Ισπανού Άντωνη Ιραόλα στην τεχνική ηγεσία της ανακοίνωσε χθες η Λίβερπουλ. «Δεν έχω πει ότι θα επιστρέψω στην προπονητική, ας τελειώσουν πρώτα τα πρωταθλήματα», δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, αναφερόμενο στο μέλλον του. Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Ρολάν Γκαρός υπέγραψε χθες η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα, νούμερο 114 στην παγκόσμια κατάταξη, μετά την νίκη της επί της Ντιάνα Σνάιντερ με 2-0 και την πρόκρισή της στον τελικό, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στη διοργάνωση στο γυναικείο ταμπλό. Τέλος, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, για τον οποίο φέρονταν να ενδιαφέρονται οι αιώνιοι, θα συνεχίσει στη Βιλερμπάν την καριέρα του με αποζημίωση 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται η ώρα για τους βραδινούς μπαλαδόρους της Ερασπορ, τον Δημήτρη Καϊμά και τον Τάσο Επιτρόπο.
0: Ερασπορ 101,8. Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
2: Ο Τζόλης με την μπάλα στα πόδια, προσποίησης, αφανωτές πάρα πολλές, θέλει να κάνει τρίπλα, θα τα καταφέρνει, προσποίηση για τον Τσιμίκα με το δεξί στα δίχτυα! 1-0 στο 10ο λεπτό και τώρα υπάρχει ένα φάουλ για την Εθνική Ομάδα της Σουηδίας, θα καταφέρνει, προσποίηση για τον Τσιμίκα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Era Sports στη Σέντρα, η βραδινή Παλαδόρη. Θα το πω χαλαρά. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Γαβρίλ Ρεμούνδος. Εντάξει, Γαβριλάκο μου, δεν θα βάλει σήμερα δικά σου τραγούδια. Εντάξει, Γαβριλάκο.
1: Ποτέ δεν ξέρει. Αυτό έχει την κονσόλα, αυτό βάζει ό,τι γουστάρει.
0: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, να το διευκρινίσουμε για να μην παρεξηγηθούμε. Δεν βάζει μόνο του τραγούδια. Εμείς του λέμε.
1: Ναι, ωραία, ωραία.
0: Να μην παρεξηγήσει. Όχι, να μην φανεί ότι.
1: Ναι, είμαστε χαβαλέδες.
0: Όχι, γιατί μπορεί να κάποιοι να το.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Είμαστε χαβαλέδες.
0: Είναι κάπου ηλίκια. Όχι.
1: Όχι, ναι.
0: Επαγγελματία, σωστό και τέτοια. Εντάξει, πέρα από τη μπλάκα. Εντάξει, τώρα έχει πέσει και στην περίπτωση, γιατί έχει πέσει πάνω σε μια σατυρική εκπομπή ενημέρωση. Βγάλε άκρη. Πάρτα αυγό και κούρευτο.
1: Το παίρνουμε πίσω, Γκαμπριέλ. Τελείωσε.
0: Όχι, δεν το παίρνουμε πίσω. Δεν είπαμε, το κρατάμε.
1: Εντάξει. Όχι, και για αυτού που ακούνε γενικότερα περισσότερο.
0: Γιατί άμα του πούμε, απλά υπάρχει κίνδυνος, να του πούμε Γαβρίλ, βάλε ένα τραγούδι, εκεί την έβαψες. Τα θέλες και τα πάθες, λένε. Εν πάση περιπτώσει, είναι η βραδινή Παλαδόρη, εδώ θα πορευτούμε παρέα μέχρι τις 2 σε ρυθμούς. Τι ρυθμούς θα είμαστε, μουντιαλικούς, τι θα είμαστε.
1: Όχι, προ-μουντιαλικό.
0: Καλά, προ-μουντιαλικό, όπως λέμε προ-βυζαντινούς.
1: Προ Χριστού, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, πάρα το αποφύγω, αλλά μέσα με τόσο. Λοιπόν, εντάξει, θα πάμε προμουντιαλικά.
1: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε.
0: Ναι, ξεκινάμε και θα είμαστε εδώ και θα είμαστε και μέχρι τις 3. Λυσάξατε, ορίστε. Μέχρι τις 3 τώρα.
1: Ελπίζω αυτό να μην είναι μονιμότερο του προσωρινού.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται.
0: Αλλά.
1: Επειδή ακούνε τώρα, γι' αυτό λέω 2 η ώρα.
0: Όχι, μωρέ.
1: Ήταν μετά τις 19 Ιουλίου.
0: Εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει και όλο το κόνσεπτ και της Ερασπορ και της ΕΡΤ και όλα αυτά με λεπτομέρειες. Νομίζω από Δευτέρα ή μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Όχι αν θα μεταδώσουμε τους αγώνες.
1: Όχι, υπάρχουν ανακοινώσεις τα πάντα σήμερα, ανακοινωθήκανε.
0: Ναι, παιδί μου, με τα προγράμματα.
1: Εκεί
0: θα μεταδίδουν τους αγώνες. Έχει πολλά ακόμη. Γιατί είναι σε γρήγορο. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Μια εβδομάδα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, τι ήθελες, να μην πούνε και τίποτα. Έπρεπε να πούνε και πολλά είπανε βεβαίως. Και full πρόγραμμα. Εντάξει, λογικά τα έχετε ακούσει και μέσα στη ροή των υπόλοιπων εκπομπών. Θα υποθούν πάρα πολλά και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και πριν δηλαδή από την έναρξη, αλλά και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και θα μάθουμε να ζούμε σε ώρες σαν το, όπως ο Μαραντόνα το 2010 ως τεχνικός της Αργεντινής. Στο αριστερό χέρι είχε το ρολόι που έδειχνε ώρα Αργεντινής και στο δεξί το ρολόι Νότιας Αφρικής, όταν λέω της ώρας, για να δεν τα βρίσκει με τον εαυτό του προφανώς. Και
1: τώρα είδες τεχνολογία με τα κινητά, έχεις και τις 2 ώρες. Τη μία ώρα έχεις σε South Africa και τα άλλο έχεις σε Αργεντίνα.
0: Αυτό δεν το ξέρω, τι κινητό είναι αυτό.
1: Όλα, και το δικό σου κινητό το έχει αυτό.
0: Το έχει το κινητό.
1: Ναι. Θα έχει δηλαδή Athens και ξέρω εγώ τι άλλο θέλεις.
0: Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα μέσα στην ημέρα και αρχίζω και τη χάνω. Περίμενε τώρα. Ανέβασε βίντεο με τη φτώση. Ο ΠΑΟΚ, γιατί κολλησιεργεί και δεν ανέβασε κάτι αντίστοιχο για τα μάτς με Παναθηναϊκό. Ο ΕΟ. Λέει ο Χρήστος, λέει ότι ο Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανέβασει. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για μια συγκεκριμένη φάση και ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για 18. Ένα. Δεύτερο, μην αρχίσουμε τώρα με αυτές τις ιστορίες, γιατί δεν θα καταλήξουμε πουθενά, και ήθελα να τοποθετηθώ από τώρα για την ποιότητα των διαιτητών. Έχω την αίσθηση πλέον, Δημήτρη και Γαβρίλο, ότι οι διαιτητές, πρώτα απ' όλα θεωρώ δεδομένο ότι δεν είναι μιλημένοι. Έτσι πιστεύω εγώ, ο αγνός. Θεωρώ απλά δεν είναι ικανοί. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν μπορεί επί σειρά ετών να γίνονται τέτοια λάθη. Να παίζουν τελικούς και να μην μπορούν να διαχειριστούν τους αγώνες. Να χάνουν τόσες πολλές φάσεις υπέρ και κατά και των δύο ομάδων. Έτσι. είναι επαναλαμβανόμενα αυτά. Και έχει αρχίσει κάτι που ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το λένε και καθημερινά πολλών αποχρέσεων οπαδοί, ότι αρχίζει και κουράζει. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς ένα άθλημα και τελικά να μην το ευχαριστιέσαι. Τώρα τα οπαδικά και αυτά, τα στενά οπαδικά, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ο φανατικός οπαδός, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να νικήσει. Τώρα το πώς θα νικήσει δεν τον ενδιαφέρει. Αλλά ο φανατικός οπαδός, για να το βάλω και από την άλλη μεριά, τον ενδιαφέρει, αν χάσει η ομάδα του, να βρει μια δικαιολογία για να πει ότι γι' αυτόν τον λόγο έχασε η ομάδα. Μια φάση φέτος, άμα μαζέψουμε όλες τις φάσεις και όλα τα χρόνια, η κυκλοπαίδεια γράφουμε. Δεν είναι μια φάση, είναι πολλές οι φάσεις. Και εσύ λες για τον ΠΑΟΚ που είπα προηγουμένως, προφανώς, αλλά δεν νομίζω ότι πολλά χρόνια δικεί το ΠΑΟΚ, επί παραδείγματι, αν λες αυτό, Χρήστο. Αν βάλεις αναδικεί το Παναθηναίκος, αναδικεί το Ολυμπιακός, αναδικήθηκε η ΑΕΚ, αν έχει αναδικηθεί σε κάποια φάση κάποιος που πήγε να νικήσει τον Ολυμπιακό και τελικά δεν τα κατάφερε, ή τον Παναθηναϊκό που φέτος τα κατάφεραν αρκετοί. Okay, δεν βγάζουμε άκρη. Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Ναι, ρε Χρήστα, Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο. 12-3. Εκτός εντυπωσιακού απρόπτου, αλλά νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα και έτσι θα απορρεθούμε. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Όπως καταλάβετε από τα τραγούδια, λέμε καλό μήνα, έτσι, και καλό καλοκαίρι. Έτσι, καλοκαιρινά τραγούδια. Διαφωνείτε?
1: Όχι, όχι, απλά λέω το καλοκαίρι, εμείς θα το καταλάβουμε με έδες 20
0: Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε να απορρευτούμε.
1: Γιατί χωρίς μοντέλ τι θα έκανε? Θα ήσουν στις διακοπές συνέχεια? Όχι, αλλά.
0: Όχι, ρε παιδε,
1: φίλε. Εδώ είσαι στην πίεση όμως.
0: Πρώτα απ' όλα, προσπάθησα να κάνω και μια μελέτη, γιατί ενδεχομένως δεν θα τα έχει πει και κανένας. Έχουμε δύο ευρωπαϊκά, κολύμβησης και υδατοσφαίρησης. Έχουμε προκριματικά Champions League. Καλά, αυτά είναι πιο μετά, αλλά και Europa και Conference και όλα αυτά. Τα οποία εμείς πρέπει να τα παρακολουθούμε, να τα βλέπουμε, να ενημερώνουμε, έτσι. Να ενημερώνουμε. Όχι από εμάς, μην περιμένετε τέτοια πράγματα ενημέρωση, αλλά εν πάση περιπτώσει να έχουμε μια γνώση και άλλα πολλά που πρέπει να έχουμε και να παρακολουθήσουμε. Οπότε νομίζω ότι το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να είναι και μια ανάσα δροσιάς για μας μεταξύ όλων αυτών που μπορεί να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι.
1: Καλά, θα σε δοκιμάσω με τις ώρες.
0: Ναι.
1: Παιχνίδι, ναι. Αν θα το δεις ή όχι, και θα δω πόσο δροσιά θα είναι ή όχι.
0: Με τον σχετικό Παναθηναϊκό, μόνο σφαγούλες έχει ο ΠΑΟΚ. Άστο ρε Χρήστο, γελάει. Δηλαδή, σε ακούει κανένας και θα πει τι λέει τώρα αυτό. Άστο, αφού είσαι λάθος τώρα. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει αδικηθεί από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό πολλές φορές και είναι πολύ αδικημένος ο ΠΑΟΚ. Τώρα φτιάχνει η ομάδα ο ΠΑΟΚ. Άστο τώρα, μην το ανακατεύει στη φασολάδα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι εδώ και 20 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είναι το. Που προβληματίζεσαι. Ακόμα και αν έχει αδικηθεί κάποια φορά από τον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι άλλες τόσες θα έχει αδικηθεί και από τον Ολυμπιακό. Άστο τώρα, γιατί αυτό είναι. Ξέρεις, εγώ φταίω που τα διαβάζω βεβαίως τα μηνύματα. Θα πάμε σε διαδικασία καφενείου. Ό,τι λένε στον καφενείο που περνάς εκεί από τη γειτονιά, έρχεσαι εδώ και γράφεις μήνυμα. Εσύ και στέλνεις μήνυμα. Είσαι λάθος. Και όταν είσαι λάθος, θέλω να με παραδέχεσαι, γιατί στο λέω. Όταν είσαι σωστός όμως, υποκλίνομαι, σου λέω, υποκλίνομαι. Το υποκρίνομαι είναι το τραγούδι. Χρόνια πολλά, καλά, με υγεία. Έλα, εντάξει, να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Έχουμε και τα φάνερ τη Ολυμπιακάρα άντρε. Αυτό, παιδε, δεν πρόλαβα τα πω, μωρέ. Άντρε και γυναίκα, βέβαια. Υδατοσφαίριση. Μάλτε και τέτοια έχουμε. Έχει πολύ πράγμα. Βεβαίω, όλα αυτά επισκιάζονται, είναι αλήθεια, όταν έχει παγκόσμιο κύπελο. Από την άλλη, μεταξύ μας τώρα, έτσι, που δεν μας ακούει και κανένας.
1: Για πες και βγάζετε το γυαλί για
0: δεν
1: να.
0: Δεν παίζει και η Ελλάδα τώρα, τρελαθούμε κιόλας.
1: Καλά, αν θα παίζει.
0: Εντάξει, είναι ένα τεράστιο. Άμα παίζει η Ελλάδα, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εννοείται.
1: Παντού.
0: Αλλά είναι ένα τεράστιο προϊόν.
1: Παντού.
0: Ένα τεράστιο event, δεν ξέρω πώς να λέω. Τουρνουά, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία ενδεχομένως και του αθλητισμού, θα πω εγώ. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά άλλη διοργάνωση τόσες μέρες, 40 μέρες, αθλητική διοργάνωση.
1: Ναι, ούτε κάνει Ολυμπιακοί Αγώνες.
0: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 15 μέρες είναι.
1: Ναι, ούτε. Δηλαδή, οι μεγαλύτεροι που είναι αθλητές Που είναι όλα τα αγωνίσματα, ούτε καν Ολυμπιακοί αγώνες.
0: Ναι, ναι, ναι, 15 μέρες είναι Ολυμπιακοί αγώνες. Όχι, είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event σε έκταση.
1: Σε διάρκεια, ναι, ναι.
0: Σε διάρκεια, να το, μπράβο, καλά το είπες. Που δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Και αν, και αν έχει γίνει, να είναι κανένα. Όχι, τι είναι άλλο. Μου το μπάσκετ, δεν υπάρχει. Αυτά είναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και να σου πω και κάτι. Ως βασιλιάς του σπορ, από μόνο του καθιστά.
1: Κάτσε να δούμε και Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Θα είναι παραπάνω οι ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί αυτό.
1: Ναι, ναι. Αν είναι παραπάνω οι ομάδες.
0: Ναι, θα κάνουν 64, ξέρω.
1: Ναι, θα μπει, μπορεί ένα όμιλο παραπάνω. Έτσι. Αν... παραπάνω, όχι ένα, παραπάνω μην θα είναι.
0: Όχι, δεν μπορεί να είναι ένα. Μπορεί να είναι 48 τώρα για να φτάσει 64, θέλει 3 ομίλου.
1: Θα είναι 15-16 ομίλου.
0: Ναι, ναι. Οπότε πάρ' το αυγό και κούρευτο, όπως είπα και στην αρχή. Λοιπόν, έχουμε και τα φάρη, ναι, ισχύει και κρίμα, ας ελπίσουμε ότι σύντομα για την εθνική ομάδα, λέει ο Γιώργος. Μακάρι, σήμα την είδαμε την εθνική και επειδή μίλησα και με ένα φίλο, ο οποίος είναι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και ολυμπιακάρας, Γιώργο, το λέω στο Γιώργο τώρα, και επειδή είναι και μπαλαδόρος και καλός παίχτης, ο φίλος που μίλησα, συμπτωματικά το λένε και αυτό Γιώργο, με πήρε τηλέφωνο την ώρα που έπεσε η εθνική και μου λέει, ρε φίλε, ποτέ δεν τη θυμάμαι, και είναι και μεγαλύτερος μου κατά πολύ, ποτέ δεν τη θυμάμαι την εθνική να είναι τόσο καλή, μου λέει. Να βλέπω μπάλα και να το ευχαριστιέμαι, να βγαίνει στην κόντρα και να, με δύο και τρεις παίχτες, να κάνουν ένα νοκάτο εκτός έδρας μια ομάδα, όπως στη Σουηδία.
1: Είδες όμως πως το ποδόσφαιρο περίεργο. Επί Ρεχάγκελ και επί και λιγότερο επί Σάντος, παίζαμε πολύ πιο μαζεμένα, πολύ πιο αμυντικά, πιο δηλαδή λιγότερο φαντεζή. Δεν είπα το σηκώσαμε, πηγαίναμε τακτικά σε Μουντιάλ και σε...
0: Ξέρεις τι έχει η εθνική του 4, γιατί σε αυτήν αναφέρθηκες, γιατί αυτή είναι η πιο πετυχημένη η εθνική.
1: Και μετά, ιστορία. Και η επόμενη γενιά που
0: και πήγε. Και που πήγε στο 10, που πήγε το 14, ξέρεις τι είχανε. Που όχι δεν έχουν, απλά δεν το έχουν βγάλει ενδεχομένως προσωπικότητες. Καλύτερους ποδοσφαιριστές στο σύνολο γενικά, όχι ότι δεν είχε καλούς παίκτες, έτσι. Και ενδεχομένως κάποιοι ήταν και πολύ καλύτεροι και από αυτούς και από αυτή τη φουρνιά. Όμως στο σύνολο αυτό που κυριαρχούσε στην ομάδα, εθνική ομάδα Ρεχάλιγκελ και Σάντος, ήταν η προσωπικότητα. Είχαν προσωπικότητα αυτά τα παιδιά. Και ακόμα τους βλέπεις και τώρα που βγαίνουν σε εκπομπές, μιλάνε, βγάζουν μια προσωπικότητα. Έχουν μια μπαλαδόρικη, να το πω έτσι, κουλτούρα. Όχι ότι η τωρινή, η δική μας, πήγα να πω, η τωρινή είναι κάτι, είναι κάπως διαφορετικό. Έχουν πολύ ταλέντο, φυσικό ταλέντο, δουλεμένο ταλέντο. Και γι' αυτό και, γι' αυτό και βλέπουμε και καλύτερο ποδόσφαιρο όμως. Το θέμα είναι να υπάρχουν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μιλάνε και οι προσωπικότητες. Δεν είναι μόνο να παίξει μπάλα, πρέπει να έχει και προσωπικότητα, να κρατήσει τα δύσκολα εκεί στην κόντρα. Το έχουν καταφέρει κάποιοι. Οι αρχηγοί κυρίως κρατάνε την ομάδα, γιατί έχει περάσει από το 14, ήταν το παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Από το 14 μέχρι τώρα, δηλαδή 12 χρόνια φαγούρας, έχουν περάσει πάρα πολλές κρίσεις. Και οι αρχηγοί είναι που κρατάνε την ομάδα, μέσα στα αποδυτήρια, με τους προπονητές. Εγώ θεωρώ ότι ούτε η ΕΠΟ κράτησε την ομάδα σταθερή. Κάποιες προσωπικότητες της νεότερης γενιάς έχουν κρατήσει. Και κυρίως είναι οι αρχηγοί αυτοί που κρατάνε. Αυτές είναι απόψεις, παιδιά. Δεν είναι ρεπορτάζ. Έτσι, μην το μπερδέψουμε. Ωραία και η μεταγραφή του Άρη στο μπάσκετ. Νομίζω ότι του χρόνου θα ανέβει πολύ το ελληνικό πρωτάθλημα για το Σπανούλι, λέει ο Γιώργος. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ, γιατί διάβασα τώρα, ότι ετοιμάζει κάποιες κινήσεις κι αυτός και πολύ νωρίς μάλιστα. Πολύ νωρίς. Άρης και ΠΑΟΚ να πούμε ότι θα είναι στο Euro Cup, που σημαίνει ότι θα διεκδικήσουν τον τίτλο για να παίξουν την επόμενη χρονιά. Να έχουν δικαίωμα μάλλον συμμετοχή.
1: Να γίνει κανένα τελικό, λες, Άρης ΠΑΟΚ.
0: Για το οποίο θα παίξει και στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και να γίνει χαμούλης.
0: Θα το ξαναπώ. Πάρ' το αυγό και κούρευτο πάλι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να οργανωθούμε. Αυτό που έχουμε ετοιμάσει, φιλέ. Τι. Αυτό που βάζεις.

0: πω να σου πω κάτι με αυτό το πρόγραμμα που ετοιμάσαμε σήμερα και αύριο. Νομίζω ότι το Σάββατο.
1: Θα έρθω με αμάνικο.
0: Να φέρω τα μπράτσα.
1: Ναι, και με παντόφλα.
0: Αμάνικο απαγορεύεται πλέον 2026 να φοράς εάν δεν έχεις τατουάζ. Πρέπει να έχεις.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι τατουάζ, τατουαζάρα πρέπει να έχεις.
1: Να χτυπήσω ένα. Έτσι.
0: Να πάω να χτυπήσεις, ναι, χτύπα το κεφάλι σου. Να πας να κάνεις ένα τατουάζ μεγάλο.
1: Ναι, ναι. Να πιάνει όλη τη χερούκλα, έτσι.
0: Όλο το χέρι. Μανίκι. Έτσι δεν τα λένε, ρε Γαβρίλο, αυτά τα τατουάζ.
1: Ναι.
0: Μανίκι,
1: ναι.
0: Δεν τα λένε. Πιάνει όλο το χέρι. Μανίκι. Ο Καϊμάς θα κάνει. Προετοιμάζει τώρα. Και α σου ρίξω ένα μάνι. Ντροπή. Εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό.
1: Για πες, επειδή... το ξεχάσαμε.
0: Δεν το ξεχάσαμε.
1: Εγώ
0: το...
1: να πω ότι μεγάλη εμφάνιση εμείς της ακτής Ελεφανταστού κερδίσαμε τους Γάλλους 2-1. Φιλικά παιχνίδια τώρα. Τους δεν πρέπει να δίνουμε από άλλη σημασία.
0: Τους νικήσαμε όμως και στο πρεμιέρα του 2002.
1: Ε, άλλο τώρα.
0: Τώρα το θυμήθηκα, έτσι και το είπα.
1: Ισπανία, Ιράκ 1-1. Λύσαξε ο Μαλισιό Βαρνατολή συνέχεια. 1-1 για τη μεγάλη έκπληξη. Και είναι. Αλλά αν είπαμε είναι φιλικό, οπότε δεν πρέπει να δίνουμε και πολύ μεγάλη.
0: Εντάξει, τώρα δοκιμές κάνουν. Βλέπεις,
1: βέβαια, ναι.
0: Στο 60 στο Cooling Break έκαναν 5 από εδώ, από τη μια ομάδα και 5 από την άλλη.
1: Με Ισπανοί μέχρι πριν από 10 μέρες όλοι αυτοί παίζαν μπαλίτσα.
0: Ναι.
1: Θέλουν και λίγο.
0: Και δεν έχω δει και τις συνθέσεις.
1: Ναι,
0: μπορεί να έχουν ακόμα.
1: Ναι, βέβαια, να είναι τα δευτερότριτα. Σλοβενία και Κύπρος 1-1.
0: Όχι, δευτερότριτα δεν θα είναι, γιατί είναι προετοιμασία τώρα, αλλά. Μπορεί επί παραδείγματι για την Ισπανία ο Γιαμάλ να μην έπαιξε, ακόμα να μην είναι έτοιμος.
1: Νομίζω δεν είναι έτοιμος.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Είναι πράγματα τα οποία θα διαμορφωθούν στην πορεία. Έτσι. Δεν είναι έτσι απλά. Θες κάτι άλλο να πεις.
1: Λουξεμβούργο, Ιταλία 0-1.
0: Λουξεμβούργο.
1: Ιταλία 0-1.
0: Έλα μα, Ιταλία.
1: Ολλανδία, Αλγερία 0-1. Πολωνία, Νιγηρία 2-2.
0: Η Αλγερία ποιο νίκησε.
1: Πολωνία, όχι, Ολλανδία, Αλγερία.
0: Εντάξει, μηδενένα. Τώρα είχαν πει μπύρες. Δηλαδή, εν τω μεταξύ...
1: Αϊτή, για... Νέα Ζηλανδία,
0: ναι.
1: 4-0 παρακαλώ.
0: Λοιπόν, είναι ένας υπολογιστής. Πόσο, Αλγερία...
1: Νέα Ζηλανδία, όχι, η Αϊτή, Νέα Ζηλανδία.
0: 4-0 σχολή... είναι χθεσινό, μωρέ, το 4-0.
1: Λέω τα φιλικά που παίξανε.
0: Τι, τα πίσω όλα τα, ναι, τα φιλικά, ναι. Εντάξει, με το έβαλε γκολ και ο αυτός του, της ΑΕΚ. Περίμενε τώρα, γιατί πρέπει να το βρω αυτό, για αξίζει πρέπει. Τον κόπο. Ναι, να το βρω, μια κουβέντα είναι.
1: Ναι, για τον υπερυπολογιστή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη καζομάρα που το βλέπω πλέον και ασπεραξηγείται κάπου ένα και φίλοι μου κιόλας που το γράφουν είτε στο Facebook είτε το λένε, ότι ρώτησα την τεχνική νοημοσύνη. Ποιος θα πάρει πρωτάθλημα, ποιος θα κερδίσει εκλογές.
0: Ναι, η χρήση της τεχνικής νοημοσύνης πρέπει να είναι πέσταση.
1: Λέω
0: πρέπει
1: ότι...
0: να είναι συγκεκριμένη, ναι, και λεπτομερέστατη.
1: Η ερώτηση που θα κάνεις,
0: αλλά η ερώτηση. Ναι, πες
1: τώρα ποιος θα πάρει πρωτάθλημα. Αν έχει μάθει με μένα, καταρχήν εκπαιδεύεται από το κάθε ένα από εμάς. Δηλαδή είναι διαφορετικά την εκπαιδεύεις εσύ, διαφορετικά ο Ρεμούντος, διαφορετικά εγώ.
0: Ο τρόπος που ρωτάς, ναι, ο τρόπος...
1: Καταρχήν με την καθημερινή χρήση.
0: Πώς διατυπώνεις την ερώτηση, έτσι.
1: Και μετά είναι τι ερώτηση θα κάνεις. Αν θα κάνεις απλά... δηλαδή έχω ρωτήσει πολλές φορές... Ποιοι ήταν οι καλύτεροι πρωθυπουργοί της Ελλάδας. Ποτέ δεν ήταν ίδιες απαντήσεις. Ποτέ δεν ήταν. Βέβαια, μου δίνει για κάθε μία. Υπήρχε διαφοροποίηση. Ήταν καλός αυτός, αλλά και εκείνος και αυτό. Αλλά ποτέ μετά από. Δεν είπα αμέσως μετά. Μετά από 5 μέρες που επιχείρησα την ίδια ακριβώς ερώτηση. Όλων των εποχών θέλω να μου πεις τους καλύτερους 5 πρωθυπουργούς. Ποτέ δεν ήταν η ίδια πεντάδα. Και σίγουρα δεν ήταν με την ίδια 1, 2, 3, 4, 5. Και το ίδιο μα ρωτήσουμε για το ποδόσφαιρο, ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Να κάνουμε χαβαλέ, αλλά μην το δένουμε. Α, ωραία, αφού το είπε έτσι θα είναι. Για να σου δώσει μια σοβαρή απάντηση, μια απάντηση που μπορείς να την κρατήσεις, να έχεις βάλει δεδομένα μέσα. Τι έχει κάνει ως τώρα, τελευταίο διάστημα, αν είναι τραυματίες και. Για πες τι διαγωνισμό έχουμε.
0: Στα όπλα.
1: Τι έγινε.
0: Στα όπλα, έτσι λέγεται.
1: Γιατί ετοιμάστε καλύτερο.
0: Λοιπόν, είναι το βιβλίο του Βιβλιαράκη, αλλά είναι εύκολα κάθεσαι παραλία και το ξεφυλίζεις και μαθαίνεις. Κίκε Πεϊνάρδο, στα όπλα λέγεται. Είναι η τρίτη έκδοση μάλιστα. Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, κύριε. Εδώ την έχω.
1: Η Βαγεκανέη, έτσι.
0: Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, ο φίλος μου ο Γαβρίλ Ρεμούνδος
1: ψήνεται.
0: Του άρεσε. Του άρεσε να στείλεις SMS, Viber, να τα στείλεις όλα και ίσως να σε βάλω στην κλήρωση. Έτσι. Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, στα όπλα, με τίτλο στα όπλα, το βιβλιαράκι, να το πω έτσι, του Κίκε Πεϊνάδο. Δεν θα δώσουμε ούτε ένα ούτε δύο, θα δώσουμε τρία αντίτυπα. Θα τρέξει σήμερα και αύριο ο διαγωνισμός και αν δω ότι τραβάτε θα σας βάλω και το Σάββατο, γιατί αξίζει τον κόπο. Είναι, πώς να το πω, είναι σαν να είναι συλλεκτικό, ρε παιδί μου. Εγώ το έχω στα χέρια μου, φρόντισα τα παιδιά του συνδέσμου, θα πούμε και άλλα πράγματα για το συνδέσμο. Αύριο κάνουν και την παρουσίαση του βιβλίου και για να το πω και σωστά και να το διατυπώσω και σωστά. Εν τω μεταξύ δεν είπα τίποτα για το μαθηματικό μοντέλο Γουακίμ Κλέμεντ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πω ύστερα, για το παγκόσμιο κύπελο αναφέρομαι. Λοιπόν, είναι... να το βρω και να σας το πω αμέσως. Για έχεις βάλει χαλί και εγώ δεν ακούω. Ακούει. Νόμιζα ότι είχα πρόβλημα ακουστικό, που εγώ δεν έχω. Λέμε τώρα. Καλά, θα το βρω τώρα, γιατί έχει εκδήλωση αύριο παρουσίαση του βιβλίου και αξίζει τον κόπο. Και φυσικά θα υποθούν και ωραίες ιστορίες για Ράγιο Βαγεκάνο, μια κουλτούρα, έτσι, ένας σύλλογος που έφτασε και το τελικό φέτος. Έχουν πολλά πράγματα να υποθούν και είναι εντυπωσιακό. Η ιστορία, το ταξίδι αυτής της γειτονιάς, γιατί είναι μια γειτονιά στη Μαδρίτη, έτσι, μια γειτονιά η οποία τη στέκεται, η οποία βγαίνει αλληλέγγυα απέναντι σε πάρα πολλές. Αυτό, ακριβώς αυτό είναι. Ναι,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, είναι στο πολυχώρο πολιτισμού Ευμαρούς, Αγωθοπόλαιο 40.
0: Και είναι και εκδόσεις Ευμαρούς. Είναι και εκδόσεις Ευμαρούς. Έτσι, ναι,
1: 7:30. Βασίλης Καλαμβόκας, Ράγιο Βαγεκάνο, Greek Fans και ο δημοσιογράφος ο Διονύσης Ελευθεράτος θα παρουσιάσουν το βιβλίο.
0: Θα έχουν συμμετοχή όλα τα παιδιά που θα είναι.
1: Είπαμε αύριο στις 7:30 και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση για την ιστορία της θρηλυκής ομάδας της εργατικής τάξης της Μαδρίτης.
0: Ευτυχώς που έχω και τον καημά και τα λέει ωραία. Λοιπόν, στα όπλα λοιπόν, Κίκε Πεϊνάδο, ένα βιβλίο, βιβλιαράκι έτσι που είναι ιστορία της Ράγιο, η οποία δεν βασίζεται στο αγωνιστικό μόνο κομμάτι, βασίζεται, έχει, η βάση της είναι στο λαό και στην κουλτούρα, που, με τον τρόπο που βλέπουν την καθημερινότητα και τον πολιτισμό τους. Όποιος αγαπάει Ράγιο, αγαπάει και το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι μια ωραία ιστορία, η ιστορία της Ράγιο, η οποία έχει 50 χρόνια έχει το γήπεδό της, και γιατί κάποιοι το λιδόρισαν έτσι επειδή είναι λίγο παρλιακό, αλλά είναι, αυτή είναι η Ράγιο, τι να κάνουμε τώρα. Έφτασε τελικό conference, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα και αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι η Βραδινή Μπαλαδόρη και επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά και στα μηνύματα, ποιος είναι ο πρώτος που έστειλε μήνυμα? Ο Φρανκ φυσικά. Καλησπέρα φίλε από Βόνιτσα, να σε καλά. Γεια σου Φρανκ φίλε. Ο Γιώργος, γεια σας κύριε Γιώργος από Τρίκαλα, αν είσαστε στη θέση του Γιαννακόπουλου, εσείς θα διώχνατε τον Αταμάν. Καλή εκπομπή. Αν είχα τα λεφτά του Γιαννακόπουλου θα σου απαντούσα τώρα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν είναι... εγώ θα έλεγα όχι. Εσύ, έτσι από αίσθηση.
1: Τώρα στο τέλος να τελειώσουν τα πάντα
0: και βλέπουμε. Και
1: ναι,
0: ναι, είναι,
1: και αν το θέλεις, εγώ έχω μία όψη, ναι. Μπορεί να είναι extreme, ακόμα και εγώ αν πρέπει να απαντήσω και με πρωτάθλημα θα έλεγα σε ευχαριστώ πολύ Αταμάν. Εντάξει, ως εδώ. Πήραμε...
0: ολοκληρώθηκε ο κύκλος.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, ακόμη και ένα έπαιρνε πρωτάθλημα να κάνει με 3-0.
0: Απογοητεύει στους Ολυμπιακούς οι οποίοι ψηφίζουν όλοι να μείνει ο Αταμάν.
1: Ναι, εντάξει, εγώ λέω, ακόμα και με 3-0. Ναι. Εντάξει, ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πετυχημένος είσαι. πήραμε μαζί δύο πρωταθλήματα, δύο κύπελα και ένα ευρωπαϊκό.
0: 3-0 δεν γίνεται, γιατί ήδη είναι.
1: Ωραία, 3-1 ρε παιδάκι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να, τα είπα, από την αρχή λέω.
0: Μπερδευτούν οι ακροατές για αυτό.
1: Από την αρχή λέω και 3-0.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έλεγα σε ευχαριστώ πολύ. Πήραμε πρωταθλήματα, κύπελα, ευρωπαϊκό, αλλά το ολοκληρώσαμε. Τελείωσε ο κύκλος.
0: Τι άλλο έπρεπε να κάνει για να μην ολοκληρωθεί. Αν πάρει και το πρωτάθλημα δηλαδή που λες.
1: Ναι ρε παιδάκι μου, θεωρώ ότι είναι μια κακή χρόνια.
0: Ως εικόνα ομάδας εννοείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Το ζητούμενο ποιο είναι σε αυτό το επίπεδο. Να παίρνεις τίτλους ή να έχεις καλή εικόνα. Ο απόλυτος συνδυασμός είναι το ιδανικό, αλλά και το ζητούμενο. Παραδείγματα το έχουμε ξαναπεί. Αταμάν, Μπαρτζόκας στην Ελλάδα, το σκόρ είναι 4-3 αυτή τη στιγμή. Και λίγο πολύ με τους ίδιους τίτλους. Σε ποιότητα εννοώ και αξία. Σε τίτλους πάντα μιλάμε το σκορ. Αν το πάρει ο Άταμαν το πρωτάθλημα, ποια είναι η δικαιολογία για το διόγκο? Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Δηλαδή πώς λες ολοκλήρωσε τον κύκλο? Δεν αλλάζει τελείως το κλίμα? Αυτό το αρνητικό κλίμα,
1: ναι,
0: που
1: αλλάζει,
0: είναι δεδομένο,
1: ναι,
0: ότι είναι αρνητικό.
1: Ναι, γιατί θα έπρεπε να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα φέτος με τα χρήματα που έχουμε δαπανίσει. Μιλάω ως Δημήτρης τώρα, έτσι. Όχι Δημήτρης Καϊμάς, ως Γιαννακόπουλος.
0: Ως Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Γιατί ρώτησε ο φίλος μας ο Γιώργος, οπότε απαντάει ο κύριος Καϊμάς ως κύριος Γιαννακόπουλος.
1: Γιαννακόπουλος, δεν από κάτω πει τι λέει, ρε.
0: Αν το του φεγγείς.
1: Μιλάς για μένα, γε.
0: Όχι, δεν κάνει τίποτα.
1: Σου δώσε δικαίωμα.
0: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
1: Όταν κάνει παρέμβαση, θα μην μιλάς.
0: Εντάξει, ρώτησε, είπε και είπε τι θα κάνει στη θέση του. Αυτό είπαμε. Εντάξει, δεν είπε και τίποτα φοβερό. Εντάξει, μην τρελαίνει. Και στο κάτω, καθημερινά τι ακούει ο Γιαννακόπουλος.
1: Καλά, δεν είπε και κάτι. Δεν είπε κάτι. Μπορεί να πει
0: και η στάση του. Και η στάση του είναι προς τιμή του. Δηλαδή, είπε σήμερα ότι έχω κάνει πρόταση σε ένα παίχτη που κανένα προπονητή δεν μπορεί, ακόμα και αν δεν το έχω συζητήσει με τον προπονητή, δηλαδή, δεν μπορεί να πει όχι. Δηλαδή. Το υπονοούμενο για τον προπονητή, οι κινήσεις ότι κινείται και μόνος του για να εξασφαλίσει ποιότητα στην ομάδα του είναι δεδομένη. Και θα παρεξηγηθεί γιατί εσύ ρώτησε ο Κροατής και εσύ απάντησε.
1: Όχι μπορεί, καπλά
0: είναι. Όχι μπορεί, δεν έχει τέτοια θέματα, νομίζω. Λοιπόν, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 12-3. Ναι, είπαμε, μην επιμένετε.
1: Εσείς μην του φωνάζετε και το καθιερώσει, πώς το λένε.
0: Ναι,
1: το,
0: ναι.
1: Θα το χτυπήσουν στο μάρμαρο.
0: Ναι.
1: Και δεν αλλάζει.
0: Καλησπέρα Τάσο, εσύ δεν κάνεις λάθη την ώρα των εκπομπών? 5.000 λάθη. Ο Χέις Ντέιβις πόσα λάθη έκανε? 5.000 λάθη. Ένα στα 12 σουτ είχε έκλεγε στον πάγκο και καθόταν. Σου είπε κανείς ότι οι διαιτητές διεκδικούν το αλάθητο του Πάπα? Όχι, αλλά είναι άθλοι. Είναι πολύ κακές διαιτησίες και τεινάζονται όλα τα παιχνίδια στον αέρα. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη. Επιμένεις τώρα ότι οι διαιτητές ήταν καλοί, εσύ Παναγιώτη? Αυτό θέλω να μου απαντήσεις. Ήταν καλή η διαιτησία?
1: Όχι
0: χθες. Άστατα χθες. Μην πιάσουμε το προχθεσινό ή το χθεσινό. Γενικά, οι διαιτητές είναι καλοί? Σας ικανοποιούν? Αυτή είναι η ερώτηση. Εκεί απαντάω εγώ. Πες μου λοιπόν, Παναγιώτη, άστο Χέις Ντέιβις. Το Χέις Ντέιβις, άστο. Η ποιότητα του χαρακτήρα του και το πώς αντιδρά δείχνει και, το μεγαλείο του, αν θέλεις. Εγώ υποκλίνομαι στο ότι ευαισθητοποιήθηκε και αν θέλεις η τοξικότητα στην Ελλάδα λύγησε ακόμα και το Χέις Ντέιβις. Υπάρχει άλλη ανάγνωση δηλαδή σε όλα αυτά. Αλλά πες μου, είσαι ευχαριστημένος από τη διαιτησία, ναι ή όχι? Αν γράψεις ναι, θα σταματήσουμε τη συζήτηση. Αν γράψεις όχι, πάλι θα τη σταματήσουμε τη συζήτηση, γιατί δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Σε ευχαριστώ. Απάντησα. Απάντησα. Λοιπόν, είμαι ο Πέτρος, λέει ο φίλος. Το όνομά του, ξέρω εγώ. Εγώ θα σας πω καλό καλοκαίρι στις 21 του μηνός στο θερινό ηλιοστάσιο. Το ημερολόγιο είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Εντάξει, εγώ πηγαίνω με το ημερολόγιο της φύσης. Να πηγαίνεις με τη φύση. Πάντα με τη φύση. Όποιος πηγαίνει με τη φύση είναι νικητής. Καλημέρα. Κρίμα που αυτή η Εθνική Ελλάδος δεν είναι στο φετινό Μουντιάλ. Εντάξει, κρίμα γενικά που η Εθνική Ελλάδος, όχι αυτή η Εθνική. Εντάξει, θα ήταν ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά, λες εσύ. Δεν πειράζει, πάμε για το επόμενο ευρωπαϊκό. Ναι, σε αυτό ναι. Αλλά κρίμα γιατί αδικήθηκε πουθενά η Ελλάδα και δεν πήγε.
1: Τον εαυτό της αδίκησε.
0: Ναι, δεν αδικήθηκε να
1: πει. Τον εαυτό της αδίκησε.
0: Γι' αυτό το λέει το κρίμα, μωρέ, γιατί υπάρχει. Μα γι' αυτό αισιοδοξούμε για την εθνική ομάδα, ρε φίλε Νίκο, που γράφεις και το μήνυμα. Γιατί τους βλέπουμε, έχουν ταλέντο, παράγουν ποδόσφαιρο, βλέπουμε μπάλα. Έχουν μπει νέα φιντάνια. Αυτός ο μέσος όρος ο σημερινός ήταν πάρα πολύ ωραίος, χωρίς να τον έχω υπολογίσει, μόνο με το μάτι.
1: Οριακά δεν είναι αυτό που λέμε υπάλληλοι ποτέ ελπίδων. Θα μπορούσε να ήταν.
0: Ναι, αρκετά. Εντάξει, είχε και κάποιους, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα κράμα, αυτό το κράμα είναι ωραίο. Και βλέπουμε και μπάλα, ρε παιδί μου. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει η Ελλάδα. Είναι σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο που παίζουν καλές ομάδες. Εντάξει, ούτε τσουρούκια είμαστε, ούτε διώχνουμε την μπάλα σαν τρελούς με κλειστά μάτια, ούτε Μίτσο, πιάσε αυτό, να πιάσω εγώ τον άλλον. Οργανωμένα πράγματα. Παίζει ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, βοηθάει και το εξωτερικό, που είναι αρκετά. Περισσότεροι παίζουν και παίζουν και έξω.
0: Ο Μάικ, καλησπέρα παιδες. Η εθνική, ό,τι και να κάνει, είναι πρέπει να συνεχίζει να στηρίζει αυτόν τον όμορφο τρόπο παιχνιδιού. Συμφωνούμε, Μάικ. Επιτέλους ευχαριστιέται το μάτι μας. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Να μας δω όμως, όπου και να ήταν, θα το έλεγα το ίδιο, την ίδια ερώτηση. Μεθαύριο, το Σεπτέμβριο, που θα έχουμε το Nation League, πόσοι θα πάμε στο γήπεδο. Δεν σου μιλάω, μας βάζω όλους μέσα.
0: Εντάξει τώρα, αυτό είναι η ίδια συζήτηση που κάνουμε πάντα, γιατί αν χάσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα θα είναι 500 στο ΣΕΦ. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός μετά τον αποκλεισμό, δεν ήταν 500, ήταν 5.000, αλλά δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο και δεν ήταν ούτε καν μισό γεμάτο.
1: Αλλά όμως είμαστε πιο αυστηροί με την εθνική ομάδα.
0: Εντάξει, είμαστε πιο αυστηροί γιατί δεν είναι, πώς να το πω, το μαράζι μας και ο καημός μας η εθνική ομάδα. Όχι για μας, μιλάω γενικά για τους φιλάθλους. Σε αντίθεση μπασκετική που οι δημοσιογράφοι την έχουν κάνει ότι η εθνική ομάδα είναι πάνω από όλους. Και είναι και πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο, δεν ισχύει το ίδιο και με την ποδοσφαιρική. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έτσι να είχαμε να λέγαμε. Μακάρι όποιον προπονητή και να έχουμε να συνεχίσουμε το ίδιο ποδόσφαιρο και να το βελτιώνουμε, λέει ο Μιχάλης από Φλόρινα. Κοίταξε, Μάικ, το έχουν ξεκαθαρίσει και οι άνθρωποι που είναι στην ΕΠΟ και στα προπονητικά team. Υπάρχει πλάνο. Τι παίζει η Ελπίδων, τι παίζει η Ανδρών. Υπάρχει συνεργασία προπονητών.
1: Να παίζουν όλοι το ίδιο.
0: Όλοι το ίδιο, ή τέλος πάντων να προσπαθούμε να παίξουμε το ίδιο πράγμα. Το ίδιο ώστε σύστημα, να είναι έτοιμοι οι μικρές εθνικές ομάδες, ανεβαίνοντας σκαλοπάτια, να μην δυσκολεύονται οι ποδοσφαιριστές σε προσαρμογή και νέα δεδομένα. Άρα αυτό ισχύει ήδη, Μάικ. Ο Νίκος, καλησπέρα Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σας ακούω, δυστυχώς θα έχουμε και φέτος δύσκολο καλοκαίρι. Καυτό. Αλλά αν θέλετε σας προσκαλώ μαζί με τις οικογένειάς στην ακτή του ηλίου. Εκεί πηγαίνω για μπάνιο μαζί με τον πατέρα μου. Γεια σου, Νικόλα. Καλές βουτιές, Νικόλα. Ο Κρίς επιμένει. Ούτως ή άλλως θα παίξουν ΠΑΟΚ και Άρης Ευρωλίγκα. Δεν πάρουν το EuroCup. Αυτό τώρα αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Αφού θα αυξηθούν οι ομάδες από τη σεζόν 27-28. Μπορεί να γίνει. Αλλά λέμε ποια είναι τα δεδομένα. Ο Αλέξανδρος. Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Καλό μήνα. Σταρφός άκρος καλοκαιρινό κομμάτι. Θα βάλουμε και ξένα. Βάζει και κανένα χάλι ξένο για να ακόμουμε και να παίρνει ανάσες. Έτσι θα πορευτούμε και στο τέλος θα βάλουμε θα βάλουμε και το στο τέλος της πρώτης ώρας θα βάλουμε τους Φατμέ με το καλοκαιράκι του Νίκου Πορτοκάλογλου, που είναι ένα κλασικό τραγούδι. Είναι τραγούδια που θυμίζουν καλοκαίρι. Μόλις τα ακούς λες αυτό είναι καλοκαίρι. 1986 ήταν αυτό το τραγούδι. Θυμάμαι πήγαινε δημοτικό, όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγαινα σχολείο ακόμη. Το καλοκαιράκι, τη Φατμέ, με το πορτοκάλι. Ένα τραγούδι που μόλις το ακούς λες μάγκα μου μπήκε καλοκαίρι. Ναι, και εγώ ρώτησα χθες
1: βράδυ. Και θυμάσαι τα νιάτα σου, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, δεν θυμάμαι τα νιάτα, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο και τώρα το ακούνε και ξέρουν ότι είναι καλώς ήρθες καλοκαίρι.
1: Και λες που ήμουνα.
0: Πριν από 40 χρόνια είναι αυτό το τραγούδι, έτσι.
1: Γι' αυτό είναι τα νιάτα σου.
0: Χαιρετισμούς από Κάσπακα Λίμνου. Γεια σου ρε Γιαννάκο Θρυλάρα. Μια χαρά, 3 η ώρα και βλέπουμε. Αχ, μας γλεντάς. Καλή φάση σήμερα, ανεβαστικά τραγούδια. Βάλτε και λίγο Λοκομόντο. Πλάκα κάνω, ό,τι θέλετε εσείς παρέα. Θα βάλουμε και Λοκομόντο αύριο. Αν και Ελλάδα, γιατί φόρτωσα μπάλες νωρίς. Τι μπάλες παγωτό, σε πειράζω. Δουλεύει το παλικάρι. 2-2 ήρθαμε, Γιάννη μου, αν δεν το άκουσες, συγγνώμη, έπρεπε να το είχαμε πει. Ναι, και εγώ τη ρώτησα χθες βράδυ, άμα βγω για ποτό θα τύχει τίποτα καλό, κατάλαβες. Και γύρισα όλα τα μαγαζιά, έφαγα 250 ευρώ και τίποτα. Γεια σου ρε Γιαννάκο. Γεια σου Δεσποινιό μας. Καλώς τα αγόρια παρέα, και μου ξέχασα που θα είστε μέχρι τις 3, τι είχαμε πει, γιατί κοιμήθηκα καμιά ωρίτσα πριν. Ενστιχτό. Όχι, όχι, μην φήμες. Θα ήθελα να συμμετέχω στο βιβλίο «Τα όπλα». Ευχαριστώ, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, είσαι μέσα στην κλήρωση, εννοείται. Ούτε για τους Ολυμπιακούς αντίπαλος είναι ο Αταμάν, ούτε για τους Παναθηναϊκούς ο Μπαρτζόκας. Είναι αυτοί, γιατί απλά βρίσκονται σε αυτούς τους μεγάλους λόγους. Πολύ σωστό. Που θα τρώγονται για πάντα, ακόμα και όταν εμείς θα έχουμε φύγει. Είναι η μοίρα τέτοια, έτσι, Γιώργο. Ο Γιάννης, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, πολύχρονος, να είσαι καλά, καλή εκπομπή. Την Τζαρούχα την έβριζε ένα γήπεδο στον αγώνα με την ΑΕΚ. Κακή διαιτητή. Δεν το λέω γι' αυτό, Γιάννη. Και αυτό είναι, να το πω, μα το να βρίζεις έναν άνθρωπο, άσε την γυναίκα, ακόμα χειρότερο για μένα, αλλά έναν άνθρωπο χιδέα, είναι χιδεολόγημα, και δεν λέω αυτό, εγώ δεν είπα αυτό. Λέω ότι χρόνια τώρα οι διαιτητές καθορίζουν αποτελέσματα. Οι διαιτητές γίνονται αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των αιωνίων. Όποιος χάνει, χάνει. Όποιος κερδίζει, κερδίζει. Παρ' όλα αυτά, φταίει πάντα οι διαιτητές. Θυμίζω ότι το 24 ο Παναθηναϊκός φώναζε για τη διαιτησία και πήρε και το πρωτάθλημα και με ανατροπή από 0-2, έτσι. 3-2. Πήρε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός πριν από 2 χρόνια, πήρε την Ευρωλίγκα. Και ήταν πίσω 0-2 και το πήρε 3-2. Και είχε παράπονα για τη διαιτησία. Γιατί έχουν παράπονα από τη διαιτησία? Γιατί πάντα βρίσκουν το άλοθη με τους διαιτητές. Από την άλλη όμως βλέπει και ο κόσμος λάθη. Λάθη χοντρά που πολλές φορές καθορίζουν και αποτέλεσμα. Γι' αυτό φωνάζουν. Γι' αυτό είναι διαχρονικό. Συμβαίνει συχνά, εννοώ. Συχνά σε βάθος χρόνου. Είτε για τον ένα και τον άλλο. Αυτό έχω πει. Τώρα το ότι ένα γήπεδο μιλούσε και έλεγε αυτά που έλεγε για την κυρία Τζαρούχα, εγώ δεν τα συμμερίζομαι. Όχι, δεν ισχύουν. Ισχύουν, έγιναν. Αλλά δεν είναι σωστό. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι χιδεολόγημα. Έτσι θα το χαρακτηρίσω. Δεν είναι ωραίο. Άλλο τώρα οι παράγοντες θα πάνε, θα με συζητήσουν, θα διαμαρτυρηθούν. Είναι σε ένα επίπεδο, πώς θα το πω, διπλωματικό, να το λύσουν το πρόβλημά τους. Καλησπέρα, καλή μου φίλη. Σωτήρης από Ορεινή Ράχη Ευερίας. Έχω ένα σκύλο που το φωνάζω Λάμπρο. Κάθεται συνέχεια μπροστά στην πόρτα. Ο λόγος είναι Λάμπροντορ.
1: Παραβάλλω νερό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Φατμέ, σήματα. Γαβρίλο, το προλαβαίνεις, σου βγαίνει, σήματα, ώρα, και αμέσως μετά εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω μόνο, Κίκε Πεϊνάδο, στα όπλα, η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, αυτά τα βιβλιαράκια που δίνουμε με την ιστορία της Ράγιο.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Το πλοίο

0: Φιλαθερμιβάτες. Δεν θα στείλουν.
1: Τους κάψαμε τους ανθρώπους. Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός.
0: Ωραία, εντάξει, μια χαρά. Για μένα εξωτικό.
1: Έτσι.
0: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
1: Ανθρωπευάτες ήταν πριν.
0: Εντάξει, τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.
1: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπορ. Είναι η βραδινή μπαλαδόρη, δεν τους λες. Η βραδινή, σκέτο. Έτσι θα λεγόμαστε. Σαν την εφημερίδα, η βραδινή, αλλά εμείς είμαστε με όμικρο γιώτα.

0: των καλλιτεχνών αυτά τα εξαιρετικά τραγούδια, τι τραβήξαν και τι πάθος είχαν για τη μουσική και έτσι τα κατάφεραν και έχουν μείνει στην ιστορία. Γιατί ο Βαγγέλης Γερμανός είναι και σπουδαίος, κατά τη γνώμη μου, είναι φοβερός και μουσικός αλλά και ερμηνευτής, τραγουδοποιός πολύ
1: και ηθοποιός.
0: Τα πάντα όλα είναι ταλαντούχος, είναι ταλέντο ο Βαγγέλης.

0: Και ναι, για να εξηγούμε, γιατί τώρα μην σε κράζω στον αέρα έτσι χωρίς λόγο. Λες ότι ο Ολυμπιακός είναι με διαφορά καλύτερος τα τελευταία 5 χρόνια στο μπάσκετ. Δεν μπορείς να το πεις αυτό για το 24, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτό που έκανε το 24 δεν το είχε κάνει ο Ολυμπιακός τα 5 τελευταία χρόνια. Ένα. Και μάλιστα τέτοιο. Το ότι αν είναι ντροπή να μιλάμε συνέχεια για διαιτησία, δεν μιλάμε εμείς. Μιλάνε οι ομάδες για διαιτησία. Αυτό είπαμε. Ακόμη και στην Ευρώπη να τα λέμε ότι ο Παναθηναϊκός αδικημένος με 50%. Δεν το καταλαβαίνω. Νίκες. Α, εννοείς ότι έχει πάει σε 14 και έχει πάρει τα 7. Οκ. Και η Ρεάλ δεν έχει 11 στα 15, έχει 11 στα 22 έχει η Ρεάλ, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει 4 στα 15. Ναι, δεν καταλαβαίνω πού αποσκοπείς και πού θες να καταλήξεις. Όσο για το κλείσιμο, όσο δεν το διαβάζω, γιατί μας εκφράζει, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, Τάσο, να δούμε, ναι, το πρόγραμμα.
0: Όχι, να πω αυτό που χρωστάω.
1: Ωραία,
0: πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπάρχει το βιβλίο «Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο στα όπλα», έτσι λέγεται ο τίτλος, και Πεϊνάδο. Αυτό είναι το βιβλίο μας που δίνουμε, θα δώσουμε 1, 2, 3 αντίτυπα. Στείλτε τα μηνύματά σας, πάντα θα βάζετε τηλέφωνο. Οι μεμένοι ήδη το έχουν κάνει, όμως πάντα θα βάζετε τηλέφωνο. Χωρίς τηλέφωνο δεν μπαίνετε καν στην κλήρωση και στη διαδικασία. Έλεγα προηγουμένως λοιπόν ότι το μαθηματικό μοντέλο του Ιωακίμ Κλέμεντ, το οποίο βρήκε σωστά τους νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλου του 14, του 18 και του 22, προβλέπει τον νικητή του ερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Του ερχόμενου.
0: Ναι, αυτό που έρχεται τώρα. Το επόμενο, το επόμενο ουσιαστικά είναι ακόμα το 26. Ποιον προβλέπει?
1: Βραζιλία.
0: Όχι.
1: Πορτογαλία.
0: Όχι. Όχι. Λέγεται.
1: Α, είπαν και απ' έξω, έτσι, ναι.
0: Όχι, ναι, λέει και απ' έξω τώρα. Ναι,
1: ναι, καλά κάνανε. Ναι.
0: Λοιπόν, ποια είπε τώρα? Όχι, ούτε Αγγλία. Ούτε Ισπανία. Ούτε Βραζιλία. Ούτε Αργεντινή. Ούτε Γερμανία. Είναι μια ομάδα η οποία δεν το έχει κατακτήσει ποτέ.
1: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, τώρα.
0: Ναι, να κάνω, είσαι σπένς.
1: Έχουμε πει όλες τις ομάδες.
0: Χιτσκοκικό φινάλε.
1: Μόνο την ΑΕΤ δεν είπαμε.
0: Η Ιταλία που είχε αποκλειστεί. Καλό. Καλό. Αυτό το πέτυχες. Όχι, δεν το πέτυχες. Είναι η Ολλανδία. Προβλέπει την Ολλανδία, λοιπόν, η οποία έχασε σήμερα και ένα 0. Εντάξει, φιλικά. Έχει την καλή Ολλανδία, λοιπόν, η οποία έχασε σήμερα και ένα 0.

0: λέω εγώ τώρα, ο Ιωακίν Κλέμεντ, έγινε διάσημο στο ποδοσφαιρικό πλανήτη, καθώς το στατιστικό του μοντέλο προέβλεπε με απόλυτη ακρίβεια τους τρεις τελευταίους κατόχους του τροπαίου. Τη Γερμανία το 2014, τη Γαλλία το 2018 και την Αργεντινή το 2022. Το Μουντιάλ του 26, ο αλγόριθμος του έβγαλε έναν πρωταθλητή που δεν έχει ξαναδεί το όνομά του και στη Χρυσή Βίβλο. Την Ολλανδία. 21 απόδοση, κατευθείαν ο Ρεμούδος. Η εμπειρία λέει πολλά.
1: Με 10 ευρώπουλα.
0: Με 10 ευρώπουλα παίρνει 210 ευρώ και πληρώνει τα κοινόχρηστα. Άσε με πάρε. Παίξει. Ωραία. Ο Ιωακίν Κλέμεντ.
1: Και άμα.
0: Και άμα στραβώσει, θα πληρώσει.
1: Θα πάω στον Ιωακίν.
0: Και το θα κλέσει το λιγότερο. Ποιο θα πληρώσει τα κοινόχρηστα είναι το θέμα.
1: Οπότε ένα δεκαρικάκι και λε: έχω 200 ευρώπουλα.
0: Ναι. Εντάξει, οκ, okay, είσαι πολύ συντηρητικός. Τα κατακεφαλήν ΑΕΠ, πώς η διασταύρωση των δεδομένων. Κατακεφαλήν ΑΕΠ κάθε χώρας που επηρεάζει τις αθλητικές υποδομές, ο συνολικός πληθυσμός, η δεξαμενή ανάδειξη ταλέντων, η πολιτισμική και κοινωνική σημασία του ποδοσφαίρου στην εκάστοτε χώρα και η τρέχουσα θέση της ομάδας στο ράκινγκ της FIFA. Αυτά είναι που καθορίζουν σε υπερθετικό βαθμό. Παρ' όλα αυτά, με όλα αυτά, βγάζει πρωταθλήτρια την Ολλανδία.
1: Γιατί σου λέει Ισπανία και η Γαλλία, που είναι τα φαβορή, δεν είναι στα πολύ καλά τους ως χώρες, ως οικονομικά αυτή την περίοδο και για τους πολίτες.
0: Δεν το ξέρω.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Λες εσύ τώρα με αυτά που διαβάζουμε κι εμείς.
1: Γιατί είναι με καλές ομάδες, αλλά εκεί χωνένουμε.
0: Μόλις του βγήκε η Ολλανδία, έκανε και διορθωτικές δηλώσεις αυτός ο Κλέμεντ για να κρατάει και την πίστη.
1: Λέει κάτι σου λέει τώρα, ναι.
0: Να ξεφτυλιστούμε ύστερα από 10 χρόνια, τόσα χρόνια.
1: Αποκλειστεί από τους ομίλους και μετά.
0: Και να γίνουμε ρόμπα. Εξηγεί λοιπόν ότι το. Δεν είναι κανένα να το παίρνει τη μετρητή όλα αυτά, γιατί αυτό δημιουργήθηκε αυτό το μοντέλο ως ένα ακαδημαϊκό αστείο για να σατιρίσει την αλαζονία των οικονομολόγων που νομίζουν ότι μπορούν να προβλέπουν τα πάντα. Στο ποδόσφαιρο, λέει ο ίδιος, το 50% του αποτελέσματος καθορίζεται καθαρά από την τύχη, τις αποφάσεις των διαιτητών, ένα τραυματισμό ή ένα σουτ που θα βρει στο δοκάρι. Έτσι. Σε αυτά έχει δίκιο. Για να μπορέσει να είναι και μπαλωμένος σε περίπτωση που γίνει στραβή. Γιατί ο κύριος Κλεμέντε, πώς τον είμαι, Κλέμεντ, πουλάει και λίγο φούμαρα εκεί πέρα.
1: Και για να πάνε οι ρεμούρδικοι καημάδες.
0: Να ρίξουν το δεκαρικάκι τους. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι το είπε γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάει την πισίνη ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί κάποιοι.
1: Και εγώ είπα, το πάνε να ρίξουν το δεκαρικάκι.
0: Ολλανδία. Ναι, για να. Μα δεν λέει ποιοι θα περάσουν από τους ομίλους. Που είναι για να τα ακούει και ο κόσμος, θα παίξει με Σουηδία, την είδαμε σήμερα. Η Ιαπωνία που θα είναι μαχητές στη χειρότερη, θα βγουν δεύτερη. Και την Ισία που είναι η τουψη του βάδος. Οπότε οι Ολλανδοί λογικά περνάνε στην επόμενη φάση. Το θέμα είναι αν θα κατακτήσουν και το τρόπαιο. Γιατί έχουν φτάσει μέχρι και στο τελικό.
1: Θα βάλει κάτι στις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Βλέπει τους διασμούς, λέει ποιον θα παίξει αν περάσει τον ομίλο. Το έχει βάλει τώρα κάτω ο Ρεμούντος και έχει βγάλει.
0: Ναι, μα όχι, υπάρχουν τα χιαστή που διασταυρώνονται. Απλά τώρα δεν τα προλάβαμε να τα κοιτάξουμε. Οι Έλληνες διαιτητές δεν σου αρέσουν, οι ξένοι της Ευρωλίγκας σου αρέσουν? Όχι, δεν μου αρέσουν. Πες μας που δεν έχεις δει καλούς. Πες μας που έχεις δει καλούς διαιτητές για να σε ακούσουν οι θύνοντες και να τους φέρουν. Α, μήπως θα φέρουμε και ξένους διαιτητές τώρα και στο μπάσκετ? Όχι στο μπάσκετ λέει. Ο Κολίνα του μπάσκετ. Ποιος είναι ο Κολίνα του μπάσκετ? Κάποιος. Αλλά ναι και ναι. Το θέμα είναι ότι έχει γίνει έτσι το άθλημα που πλέον η κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Ένα άγγιγμα που εσύ μπορεί να μην το δεις ούτε στο replay, ο διαιτητής θα το δει. Λέω εγώ τώρα. Μια φάση που θα τη δει αυτός ως φάουλ, στο replay θα καταλάβεις ότι δεν υπάρχει καν επαφή. Λέω εγώ τώρα. Όλα αυτά καθιστούν το άθλημα έτσι όπως είχε εξελιχθεί και η ταχύτητά του και η φυσικότητά του. Άσε που οι περισσότεροι διαιτητές δεν σφυρίζουν το ίδιο. Δηλαδή ο ένας αφήνει το παιχνίδι, τη σκληρή άμυνα, άλλοι διαιτητές, άλλοι σφυρίζουν τα πάντα. Ή τέλος πάντων προσπαθούν να σφυρίξουν τα πάντα και μόλις φτάσουν σε ένα σημείο οι ομάδες να είναι στα όρια της εξαθλίωσης από τις ποινές, από τα φάουλ, αρχίζουν ύστερα και χαλαρώνουν.

0: και χάνεται το τόπι. Είναι πολλές παράμετροι οι οποίες χάνονται. Γι' αυτό και στο παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου, καλέ μου φίλε Παναγιώτη, να σου πω και κάτι άλλο. Έχουν επαναλημμένα σεμινάρια, είναι ήδη 20 μέρες εκεί οι διαιτητές, για να τους επαναλάβουν και να έχουν όλη την ίδια φιλοσοφία. Γιατί, ξέρετε, ο κάθε διαιτητής έχει και την προσωπικότητά του. Κάποιος αρέσει το φυσικό παιχνίδι, το σκληρό παιχνίδι, όχι το αντιαθλητικό, το σκληρό παιχνίδι, και κάποιοι άλλοι κοιτάζει, εντωμεταξύ ο Καϊμάς κοιτάζει Ρεμούδο το πρόγραμμα του Μουντιάλ τις ώρες και κουνάει το κεφάλι. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, Παναγιώτη, και ελπίζω να με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Τώρα αν θέλεις να μπούμε σε αντιπαράθεση, δεν έχω όρεξη, βαριέμαι. Ραντεβού εδώ κάτω στη, όχι με πιστολιά, μονομαχία, να μονομαχήσουμε στον κόκκινο ήλιο με ξύφος, έτσι. Αν θέλετε την Τρίτη να μας ακούσετε, ναι, θα σας ακούσουμε την Τρίτη, παιδιά, κάντε υπομονή. Ο Κωστάκης, χρόνια πολλά, να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος, το ίδιο στο μήνυμά μου. Εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση, αλλά δεν είναι όλα της ίδιας ώρας. Να είσαι καλά πάντως που μας ακούς και σε ευχαριστούμε. Γεια σας κύριε, τα χρόνια πολύ. Ναι, βάλτε με στην κλήρωση, λέει ο Γιώργος. Εννοείται ρε φίλε, 989. Γιώργο, θα μπεις και εσύ στην κλήρωση. Ο Τόμι, γεια σου Τόμι. Ναι, πολύ, να είσαι καλά. Εγώ φοράω αμάνικο χωρίς τατουάζ και με την κοιλιά τίγκα στο φαΐ. Μετράει απόλυτα. Εκεί στο New York, αν θυμάμαι καλά, ταιριάζει γάντι. Είναι σαν ελληνική ταινία θα σε εκεί πέρα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Κάπως έτσι είμαι και εγώ, αλλά χωρίς αμάνικο, έτσι. Και χωρίς τατουάζ. Καλησπέρα, αγόρια της Ερασπόρ. Είναι εδώ... μια ώρα παραπάνω, όχι μια ώρα παραπάνω σήμερα, μια ώρα είπαμε στο Μουντιάλ.
1: Από 11 τη μέρα.
0: Τώρα είμαστε μια ώρα παρακάτω.
1: Και λογικά θα υπάρχει μετά τις 3 άλλη κουμπή.
0: Αθανασία.
1: Έτσι που υπάρχει συνέχεια στο πρόγραμμα. Ουσιαστικά 24 ώρες.
0: Έχεις κάτι εκεί πέρα στα μηνύματα να μου πεις? Μου το χωρίζει.
1: Ο φίλος ο Γιώργος Παγκουτζής λέει στον ΠΑΟΚ επικρατεί άκρα τάφου σιωπή.
0: Σε ευχαριστώ Χρήστο, δεν τα είχα δει γιατί έτρεξα κατευθείαν από αλλαγές σε αλλαγές. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ γιατί είσαι μπρο. Είσαι μπρο.
1: Και ξά.
0: Και?
1: Και ξά.
0: Όχι, ξάκο.
1: Ανάλογα. Και, ξα, και το ξά όμω υπάρχει συνεννόηση.
0: Ξέρεις, τώρα ο Ρεμούδος τι να ξέρει. Αν να μιλήσω με τον Ρεμούδο τώρα που ακούει heavy metal, μπορεί να ξέρει. Τι είναι το ξά, αν το βλέπεις, ρωτάει τι είναι το ξά. Δεν ξέρει. Ναι, ρε.
1: Ξάδερφος.
0: Φως. Φούλης. Ξαδερφούλης. Φού είσαι ρε φουλή. Καλό. Καλό. Αυτό καλύτερο από το ξά και το ξάκο.
1: Εγώ ξάκο.
0: Ξαδερφάκο.
1: Εγώ ξάκο.
0: Ξά, ναι, ναι, εντάξει. Και φούλης όμως. Ναι, είναι πολύ. Εντάξει, βρε, μου δώσε τη σπιά σας, παιδί, ξέρει από τέτοια. Πήγα να τον κακολογήσω. Πες το μήνυμα όμως για τις
1: επιλογές. Λοιπόν, ο Γιώργος Τούμπαρ και λέει στον ΠΑΟΚ επικρατεί ναι. Άκρα του τάφου σιωπή. Σε 3 εβδομάδες ξεκινάει προετοιμασία και το παραμύθι περί μεταγραφών και ενώ εκεί που έδωσε πάει σύννεφο. Όχι, ρε Γιώργο. Εντάξει. Μέχρι πριν από μία εβδομάδα είχαμε πρωτάθλημα. 10 μέρες. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο λες. Και να πούμε κάτι άλλο, ότι και ο πρόεδρος σου είναι, δεν παίρνει, θέλει σκέψη. Θέλει το χρόνο του για να πάρει αποφάσεις.
0: Πρέπει να τελειώσει τις υπόλοιπες δουλειές του. Ο Ιβάν Σαββίδης λες τώρα.
1: Μπορεί να είναι και έτσι, πώς το λες.
0: Να τελειώσει τις δουλειές και μετά όταν ασχοληθεί, λέει προχωράτε. Μόλις δώσει την εντολή, προχωρήστε. Μέσα σε μια εβδομάδα τελειώνουν όλα. Γιατί είναι θέμα χρημάτων.
1: Ξέρεις, τα λέμε, Γιώργο, αν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για τις μεταγραφές και απλά βλέπουμε βιντεάκια, παρακολουθούμε παίχτη, αν έχουμε μιλήσει με τον παίχτη, με την ομάδα, αλλά έχουμε κάνει μία προεργασία και την κατάλληλη στιγμή θα χτυπήσουμε, ναι. Βέβαια είναι μία περίοδος δύσκολη, περίεργη τώρα με το Μουντιάλ. Θεωρώ ότι οι μέρες του Μουντιάλ θα είναι δύσκολες για μεταγραφές, αν και οι ελληνικές ομάδες δύσκολα θα πάνε εκεί, αν και είναι πολλές οι ομάδες πάλι, ενώ να πάρουν παίχτη μουντιαλικό. Αλλά αν θα έχουμε φτάσει 15 Ιουλίου και είμαστε εδώ. Ναι, Γιώργο, θα πούμε μαζί, έχεις δίκιο, αλλά τώρα είναι νωρίς. Να βγάλουμε ότι δεν έχουμε πάρει κανένα παίχτη.
0: Ναι, μωρέ, τώρα. Τρεις του μηνός, τέσσερις του μηνός έχουμε, έλεος δηλαδή.
1: Χαιρετισμούς λέει από Κασπά Καλύμνου.
0: Είναι ο Γιάννης αυτός.
1: Ναι, εγώ είπε τώρα το λέει ότι έχω στείλει και. Viber, έχω στείλει και στο Viber λέει μηνύματα. Είσαι και στην κληρώση μια χαρά. Η ίδια λέει 30 διαιτητών ήταν στο τελικό του κυπέλου. Τότε ήταν καλή. Πάντα καλή να τα κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Όταν χάνει, χαλάνε, λέει ο 588.
0: Και πάει ασορτή και με ένα άλλο μήνυμα, το οποίο θα το διαβάσω μέσα μετά. Αλλά η Χρύσα διευκρινίζει. Φούλης είναι μόνο αδερφούλης, κύριε Ρεμούνδο. Έχει δύο η Χρύσα και το λέει με ευθυνότητα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ένας της γενιάς μας λέει, καλά λέει, αφού είναι κορίτσια, γιατί λέει μία την άλλη μπρο. Ναι, λέω τώρα είναι αργό τους. Όχι, πρέπει να λένε με το θηλυκό τους. Εντάξει.
0: Ναι, σωστό. Αυτό δεν μπορώ να το πω στον αέρα, αλλά. Ναι. Όταν το λέει μία κοπέλα την άλλη με το κλασικό που φώνησε την Ελληνική, είναι πιο νορμάλ. Εντάξει. Παρταβού και κούρευτο. Σήμερα το έχω πει 4 φορές και ισχύει απόλυτα. Ο Αποστόλης θέλει το βιβλίο της Ράγκιο γιατί απέκλεισε την ΑΚ. Δεν στέλνει όμως τηλέφωνο. Ήθελε απλά να το πει.
1: Στείλε και μήνυμα.
0: Δηλαδή,
1: και
0: πήρε και το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Του πήρε και το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και πάλι συνεχίζει. Γιατί αυτοί είμαστε.
1: Έτσι. Μόνο άκρε.
0: Αποστόλη, μόνο άκρε. Πρέπει να έχεις πολλά λεφτά για να διώξεις τον Αταμάν. Ναι, μωρέ, δυσκολεύεται ο Γιαννακόπουλος να αποζημιώσει, αν θέλει να αποζημιώσει τον Αταμάν. Αυτό είναι το πρόβλημα, μωρέ, τώρα. Εγώ βρίσκω πολύ καλή τη διαιτησία, λέει ο Αποστόλης. Σήμερα άκουσα ένα σχόλιο δημοσιογράφου ότι φταίει ο Λιόλιος για την απέσια διαιτησία. Εγώ από τη συγκεκριμένη ομάδα ακούω τα ίδια για την προηγούμενη διοίκηση και για την ώρα. Και τώρα τη Ευρωλίγκα, λέει ο Αποστόλης, αλλά από Αίγιο, γιατί θέλει να λέμε και το Αίγιο. Η προηγούμενη διοίκηση, για την προηγούμενη διοίκηση φώναζαν άλλοι, τώρα φωνάζουν άλλοι και ενδεχομένως από το χρόνο να φωνάζουν και άλλοι αν ενισχυθούν και είναι ιδιαίτερα πιο ανταγωνιστικοί και έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά. Πάντως έχει χαθεί λίγο το νόημα στην όλη φάση που είναι το ενάθλημα, έτσι, να μην το ξεχνάτε αυτό και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο Νίκος, καλησπέρα παιδιά. Φιντάνια, έχουμε παιχταράδες από Βάρδια Φιντάνια. Λέει. Έχουμε παιχταράδες Φιντάνια, φαντάζομαι. Δηλαδή, βάζει τώρα να βάζετε κανένα τόνο, γιατί δεν τα ξέρω τις περιοχές. Είναι Φιντάνια, Φιντανιά. Δεν ξέρω, Φιντάνια φαντάζομαι. Αλλά είναι μεγιώτη. Έχουμε παιχταράδες, αλλά βλέπουμε ότι ο ενθουσιασμός δεν φτάνει. Θέλει και προπονητή. Για την εθνική λες τώρα εσύ, Νίκο, έχεις δίκιο. Θέλει προπονητή να τους κάνει ομάδα. Δυστυχώς δείχνει ότι δεν μπορεί ο coach. Δεν νομίζω, Νικόλα, ότι είναι έτσι τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Νομίζω ότι ο συγκεκριμένος προπονητής είναι που τους κάνει ομάδα. Απλά σου είπα κάποιες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την επίτευξη στόχων. Έχει να κάνει καθαρά και με θέμα προσωπικότητας. Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ ταλέντο. Εγώ περίμενα προσωπικά, δηλαδή, η νέα φουρνιά της Εθνικής θα είναι γύρω από τον Κωνσταντέλια. Το θεωρώ ένα από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, όπως και ο Τζόλης που κάνει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του. Okay. Αυτοί είναι οι παίχτες, θεωρώ, που πρέπει να. Γύρω από αυτούς να χτιστεί η ομάδα. Αλλά ταλέντο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, πολύ καλά. Εννοείται ότι μπαίνεις και στην κλήρωση 3-3-7.
1: Λέει ο Παναγιώτης, έτσι, ναι. από το Facebook, μπορούμε, λέει, ο Πύργο Ηλίας μάλιστα είναι ο Παναγιώτης, να συνυπάρχουν στα γήπεδα φίλαθλοι και των δύο ομάδων. Όχι. Το απαντάω εγώ, ρωτάει ο Παναγιώτης και εγώ απαντώ χωρίς καμία αφέλεια, χωρίς να σκεφτώ πάρα πολύ, όχι. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, τουλάχιστον στην επόμενη δεκαετία, να υπάρχουν και οπαδοί των δύο ομάδων στο γήπεδο. Όχι Παναθηναϊκός και Πύργος, Ολυμπιακός και Πανετολικός. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Άρης, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, όλοι αυτοί.
0: Δεν ακούω ταυτόχρονα γιατί έχω πρόβλημα με τα αυτιά μου. Πείτε μου ξανά, κύριε Γαβρίλ. Λίγα έχουν με ελληνικές ομάδες. Ναι, και με
1: μικρές. Α, δεν λέω ότι εκεί μπορεί να γίνει. Αλλά με τίποτα. Αυτό λέει ο Ρεμούντος, ότι με μικρές ομάδες γίνονται έτσι, είναι σίγουρα. Εδώ ρε παιδιά, δεν μπορούμε σε καφετέρια.
0: Εντάξει ρε παιδιά.
1: Σε καφετέρια
0: γίνονται,
1: δεν μπορούμε.
0: Γίνονται επεισόδια και με τις μικρές, αλλά ο μεγάλος όγκος οπαδών είναι από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες. Εκεί είναι ο μεγάλος όγκος. Όταν μαζευτούν 5.000 οπαδοί σε ένα γήπεδο φιλοξενούμενοι, δημιουργείται ένα. Πρέπει να γίνει εκστρατεία. Εκστρατεία. Ο στρατός να έρθει να προσέχει το γήπεδο.
1: Εγώ θυμάμαι και να προστατεύει την κατάσταση. Εδώ και 15 χρόνια μέχρι που ερχόντουσαν Ολυμπιακοί στη λεωφόρο, το μιλάω ως ρεπόρτερ, έτσι. Mm. Τι σχέδια ήταν της αστυνομίας ώρες αυτό που λες πριν να έρθουν.
0: Παιδί μου, όλη την εβδομάδα ασχολούμασταν για τα μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πάλι υπάρχουν μέτρα.
1: Και η Αλεξάνδρα Ζαμίνα, ναι, να μην περνάει τίποτα, κανένα αυτοκίνητο.
0: Ακριβώς, ναι. Σωστό.
1: Δεν υπάρχει λόγος.
0: Σωστό. Εντάξει, λοιπόν, έχω ένα λόγος. Μήνυμα και να ευχηθούμε εδώ οι Παλαδόροι σε έναν Παλαδόρο, ο οποίος μπήκε για τέταρτη φορά σε σοβαρό χειρουργείο, εννοώ τραυματισμού. Και μετράει αντίστροφα για την τέταρτη επιστροφή του, λέει, σε αυτό που αγαπάει και με τον Φίνακα Παπάγου και με την Κόσμος. Περιμένω να παίξουμε ξανά μαζί. Χρόνια πολλά, λέει ο Χρήστος. Χριστάρα μου, περαστικά.
1: Περαστικά.
0: Ναι. Γιατί έχει περάσει και δεν έχει περάσει. Αχίλιο, ρήξεις, αυτά τα έχει κάνει όλα.
1: Και επιμένει έτσι και μπράβο.
0: Όχι
1: του.
0: Απλά επιμένει. Είναι νευράκιας, δηλαδή.
1: Και φαντάζομαι τι γκρίνια θα πέφτει στο σπίτι.
0: Έχει ακούσει πάρα πολλά.
1: Ναι, με τις μπάλες που πας και μπλέκεις.
0: Άστο. Μην τα πιάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί μπορεί να ακούνε και.
1: Το λέω όπως θα έλεγε η μαμά μου, έτσι, όχι παντοφλά. Η original παντοφλά.
0: Ρε Γιάννη, το κατάλαβα, αλλά να το πούμε για τις μπάλες. Μπάλες, λέει, που κουβάλαγα μπάλες, λέει, και δεν άκουσα. Μπάλες από τριφύλλι και σανό και τα πρόβατα ήταν.
1: Δύσκολα πράγματα.
0: Ναι, γι' αυτό και το κόψα ύστερα, γιατί λέω, όπα. Εδώ είναι πράγματα τα οποία από μακριά σε βλέπω, Γιάννη. Και
1: υδρώνω.
0: Και υδρώνω, πιάνει η μέση μου και όλα τα σχετικά. Να είχαμε και το χταπόδι, κάποτε πιο σίγουρο ήταν, λέει ο φίλος μας, ο Γιάννης, ο οποίος ζητάει και να μπει και στην κλήρωση. Γιάννη, είσαι και εσύ στην κλήρωση για ένα από τα αντίτυπα Κίκε Πεϊνάδο στα όπλα. Η ιστορία της Ράγιο Βαγεκάνο, αυτό το βιβλίο που δίνουμε αυτές τις μέρες, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο γιατί είναι κάτι διαφορετικό. Είναι Ράγιο Βαγεκάνο, θα σου το πω αλλιώς. Είναι άποψη και κουλτούρα. Τέλος. Παναγιώτης, Τάσο, σε μονομαχία, σε ταβέρνα, σε έχω άνετα, λέει, για τις μονομαχίες που λέγαμε. Ποια πλατεία τώρα για.
1: Δεν βλέπω φωτογραφία, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση.
0: Να στείλεις φωτογραφία σου με,
1: για να πάρω θέση
0: με πατσοκύλα. Με πατσοκύλα να τα αποδώσω και να δεις ότι μάλλον θα σε νικήσω στην ταβέρνα. Το μπρο είναι το δικό μας του 2000, ρε φίλε, λέει. Το δικό
1: και τώρα,
0: σας.
1: Και τώρα το λένε. Τι λέτε. Όλα τα παιδάκια μπρο και μπρο είναι.
0: Το δικό μας, λέει, όταν το 2000 εσείς λέγατε λαλάκα, ξέρω εγώ, εμείς τώρα λέμε μπρο, κάπως έτσι το θέτει. Εντάξει μόνο, τώρα τα μπρο και τα φούλιδες και τέτοια. Εγώ νομίζω ότι το καλύτερο απ' όλα είναι να αποκαλείς το φίλο σου, τον κολλητό σου, με το όνομά του. Είναι ό,τι πιο ωραίο.
1: Και το μπρο μια χαρά, και το μπρο είναι ωραίο.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Και τον μπρο ωραίο είναι.
0: Και τον μπρο ωραίο είναι. Εναλλακτικός μπρο. Τι περιμένουμε από τον Μπαρμπαϊβάν.
1: Γελάς, ωραία, αλλά δεν από αυτό που ακούω δεν πρέπει να
0: φράζω. Δεν μπορείς να τα μεταφέρεις. Ο Ρεμούντος έχει όρεξη σήμερα. Καλά κάνει. Μας φτιάχνει και τη διάθεση. Τι έγινε με την ομάδα του Παναθηναϊκού? Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν αποκλείστηκε από το Conference League, πιθανώς αντίπαλος του ΠΑΟ. Το αφιέρωμα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτό δεν ξέρω που κολλάει. Γιάννη μου.
1: Είχε σήμερα πολύ ωραία εκπομπή στον Α.
0: Στον Α, ναι.
1: Για τη Λεωφόρο, ναι. Οπότε αυτό θα
0: είχε
1: λέμε,
0: και μετά. Συνέντευξη του καπετάνιου.
1: Όλοι, και ο Τζίγκερ.
0: 90.
1: Και ο Τζίγκερ. Και ο Τζίγκερ, δηλαδή ο καπετάνιος είναι, δεν μου κάνει εντύπωση. Ο Τζίγκερ μου κάνει εντύπωση.
0: Ο οποίος είπε στηρίζει Αλαφούζο, έτσι.
1: Όχι, είπε κι άλλα. Είπε ωραία, έτσι. Ότι στις χαρές και τις λύπες μαζί, αλλά εγώ θυμάμαι μόνο στις χαρές να είμαστε μαζί, λέει. Στις λύπες όχι.
0: Ναι. Δεν έχει άδικο αυτό. Πριν λίγο καιρό, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, φιλοξένησαν οι οπαδοί του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη τα παιδιά της Ράγιο Βαγεκάνο και ήπιανε μπύρες μαζί στο Ιβανόφιο. Σωστό, λέει ο Γιάννης. Ο φίλος μας στείλε το βιβλίο «Χίλια χρόνια Ηρακλής». Διαβάστε και το δικό μου μήνυμα, παρακαλώ. Όχι, δεν το διαβάζουμε, το διαβάσαμε, ρε Γιάννη μου. Αλλά δεν έχεις φωτογραφία. Έχεις τον Ρονάλντο με τη φανέλα της Ίντερ. Δεν έχεις φωτογραφία.
1: Μεγάλο βίντεο τώρα. Χατζιπαναγή, π.χ. Μεγάλο βίντεο της Nike. Εντάξει, δεν κάνουμε διαφημίσεις, αλλά υπάρχει.
0: Ναι, μωρέ, να περίμενε εσένα να κάνει διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι, που έχει, είναι περίπου 8 λεπτά και έχει όλους τους ποδοσφαιριστές που είναι, που είναι χορηγοί, αλλά έχει φτάσει η Ιμπραήμοβιτς, Ντρογκμπά, Κάμπος, Ροναλντίνιο, Καντονά, όλοι αυτοί να παίζουν μπαλίτσα. Οπότε δηλαδή, παντού υπάρχει, ή παντού, σχεδόν
0: Χριστιανό,
1: παντού.
0: Χριστιανό δεν έχει.
1: Έχει, μα είπα, ενεργεία.
0: Α, και τους ενεργεία και μετά και έχει τους παλαιότερους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καρντάσιαν έχει βάλει μέσα,
0: ναι, ναι,
1: ό,τι
0: ναι,
1: θέλεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δείτε το διαδικτυακά, έτσι δεν λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Πλούταρχος, ο φίλος μας. Λέγομαι, ναι, το ξέρω, ρε Πλούταρχε, δεν χρειάζεται να μας λες και ότι σχεδόν το ξέρουμε. Εγώ, αν και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει άνετα το πρωτάθλημα. Είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα, μην επαναλαμβανόμαστε. Εδώ κολλάνε πολλά. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι έχει δεμένη ομάδα με αρχή, μέση και τέλος. Αντίθετα στον Παναθηναϊκό, με τις εξάρτησεις ορισμένων παιχτών, προσπαθούν να κρατήσουν όρθια την ομάδα. Σωστό και το έχουμε πει και άλλες φορές. Έτσι όμως πρωταθλήματα. Πρωτάθλημα δεν κατατιέται. Δεν κατατιέται, λέει. Δεν μπορεί κάποιος να κατακτήσει. Έτσι, ναι. Σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, πιστεύω ότι θα το πάρει η Πορτογαλία μαζί σου και εγώ. Και το Κουρασάο δεν το είπες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και τελικώς ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Αργεντινή. Αυτά και καλή συνέχεια. Νομίζω ότι συναντιούνται νωρίτερα. Δεν τα έχω κοιτάξει ακόμα. Θα τα πούμε στις επόμενες εκπομπές. Εννοείται και εσείς την κλήρωση, φίλε Πλούταρχε. Όχι, αυτός είναι ο Πλούταρχος που διάβασα τώρα. Ο Γιώργος επιμένει. Ράγιο Βαγιακάνο και Σεντ Πάουλη. Σωστός ο Γιώργος. Μέξικο. Θα σπάσει φέτος όπως η Ευρωλίγκα που την πήρε φέτος ο Ολυμπιακός, αν και πρώτος. Τα φιντάνια δεν ξέρω, ρε Γιώργο. Έτσι το διάβασα. Έτσι μας τον είπαν, έτσι σας το λέμε. Τι να σου πω τώρα. Γι' αυτό λέω να βάζουν τόνους. Χριστάρα, φίλε, περαστικά γρήγορα όλες οι γενιές μαζί στο γήπεδο. Βεβαίως, εκεί παρουσιάζεται, σε ένα γήπεδο που πάμε και παίζουμε, παρουσιάζεται ο παππούς 80+.
1: Στην ίδια ομάδα.
0: Στην ίδια ομάδα. Ο παππούς 80+, ο γιος 50+, και ο εγγονός...
1: γιος.
0: Ναι, 15 χρονών, ξέρω εγώ. Οπότε είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εικόνα και είναι ο θρίαμβος του ποδοσφαίρου για μας, για αυτή την παρέα που πάνω από 20 χρόνια συμπορεύεται. Ο Σοφέρ ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε σήμερα στους πρωταγωνιστές ότι σταματήστε να με βρίζετε αν θέλετε να πάρουμε πρωτάθλημα. Σε άσπρο άλογο, λέει ο φίλος μας, ο... δεν ξέρω το όνομα.
1: Δεν είπε πάντως αυτό, εντάξει.
0: Ναι, σαν να είπε. Ουσιαστικά λέει αυτό μας είπε, λέει. Κατά τα άλλα δεν είναι καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί χρεοκόπησε ΠΑΕ, δεν μας είπε βέβαια. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν εφόλης ύλης η συνέντευξη. Ο Αποστόλης ξαναχτύπησε για τις δικές της Ευρωλίγκης προηγούμενης και τώρα.
1: Εντάξει, αλλά αυτά υπάρχει η παραφιλολογία πολλών ετών. Σας έχουν ταΐσει σανό και το διατηρείται ακόμα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πάμε παρά. Το λέω εγώ πάντω γιατί δεν μπορώ. Τώρα θυμίζουμε.
0: Δεν έχω χαζέψει τελείως να λέω για τη διοίκηση Βασιλακόπουλου. Το τηλέφωνο δεν με αφήνει η γυναίκα μου να το στέλνω.
1: Δεν γίνεται αλλιώς όμως.
0: Πήρε το πρωτάθλημα να έπαιρνε και το ευρωπαϊκό. Ποιος να πάρει το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό? Ο Ολυμπιακός. Μπορεί να το κάνει αυτό που έκανε πέρσι ο Παναθηναϊκός. Πρόπερσι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και δεν νομίζω δεν το κάνει έτσι.
0: Εμείς πάντως εδώ στη Λίμνο, στη Κάσπακα, φωνάζουμε ο ένας τον άλλο με τα παρατσούκλια. Σε όλα τα νησιά.
1: Άλλα, στα χωριά έτσι.
0: Ναι, και ειδικά στα νησιά είναι τα παρατσούκλια.
1: Όχι, στα χωριά πάντως, δεν είναι μόνο στα νησιά. Πάντως.
0: Δηλαδή λες το Γιώργο τον Καϊμά, τον Δημήτρη τον Καϊμά και λέει δεν τον ξέρουμε.
1: Ναι, εγώ ήταν ένα παιδάκι, ήταν μία γνωστή μας, θα περνούσε από το χωριό γιατί θα με άφηνε. Ναι. Στον παππού. Πάμε στην πλατεία και λέει το ονοματεπώνυμο του παππού. Ψαχνόντουσαν όλοι εκεί πέρα οι παππούδες. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι αυτός. Αυτή κάτι θυμάται και λέει το παρατσούκλι. Λέει, ναι, εκεί είναι, λέει, με τη μία.
0: Με το παρατσούκλι, ναι, ναι, ναι. Ο ένας τον άλλο, ειδικά τους πιο παλιούς δεν ξέρουμε καν επώνυμα από παιδιά.
1: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό, αυτό που λες, Γιάννη.
0: Να δείτε πλάκα όταν έρθει κανένας ξένος και ψάχνει κάποιον, εσύ.
1: Αυτού που
0: είπα εγώ. Να προσπαθείς να θυμηθείς. Έχει πολύ πλάκα. Λέει, εντάξει, έτσι είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Ράγιο Βαγιακάνο ο Βαγγέλης, φανατικός οπαδός και ζητάει και το βιβλίο. Λοιπόν, τραγούδι. Νταλάρας, 1987, στίχη Κώστας Κοφινιώτης, μουσική Τάκης Μωράκης, σε μαγικά νησιά. Εντάξει, σε κλίμα.
1: Μια χαρά είναι.
0: Καλοκαιριού. Έτσι, Γαβριλό μου.

0: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο ημίωρο. Ταξιδεύουμε με τα μηνύματά σας, όπως καταλάβατε σήμερα. Είπαμε και λίγο Μουντιάλ. Θα κάνουμε αυτό το με το Μουντιάλ.
1: Θέλω να πω για το προηγούμενο τραγούδι, το εμένα τρελαίνομαι με το.
0: Όταν ξεκινάει.
1: Ναι, εκεί είναι αποθέωση. Αλλά είδες, ο άνθρωπος έχει πει ρεμπέτικα. Έχει τραγουδήσει λαϊκά. Ο ροκ.
0: Ό,τι θέλω να σου πω για τον Νταλάρα
1: είναι εξαιρετικό.
0: Δεκαετίες τώρα top ο Νταλάρας. Τα έχει πει όλα, όντως. Και λοιπόν, συνεργασίες και.
1: Εγώ θα σου λέω αγώνες χωρίς την ώρα.
0: Ναι.
1: Και εσύ θα μου λες αν θέλεις να τον δεις ή όχι. Και ωραία. Δεν μιλάμε επαγγελματικά που λες πρέπει να τον δω.
0: Ναι.
1: Απλά είσαι.
0: Είμαι αυτός που είμαι. Είμαι ό,τι λέγεσαι.
1: Είσαι φίλαθλος.
0: Ναι. Λέγε.
1: Μεχικό, Νότια Αφρική.
0: Άλλο.
1: Δεν το βλέπεις. 10 η ώρα. Ωραία, θα το δούμε.
0: Εννοείται ότι θα τα δούμε, αλλά. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι το πρώτο μάτσο
1: που εγώ λέω ότι ναι.
0: Είναι πρεμιέρα, δεν είναι.
1: Ναι, πρεμιέρα, οπότε 10 η ώρα.
0: Ναι, τα πρώτα μάτσα τα βλέπεις. Μόλις αρχίζει και κουράζει λιγάκι, θα αρχίσει.
1: Πάμε επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Όλα έχουν το ενδιαφέρον τους. Αν θα το δω.
1: Αν δεν ήσουν ο δημοσιογράφος ο
0: Επιτρόπου. Μου ζητάς να βγάλω
1: ωραία, ναι, ναι.
0: Αυτό που είμαι.
1: Ωραία, αυτό που είσαι, θα το δεις.
0: Η απάντηση είναι ναι, αλλά.
1: 5 η ώρα το πρωί.
0: Εντάξει, εξαρτάται. Αν είναι να μας ξυπνήσουν από το πρώτο πρόγραμμα στις 7, θα το δω και τι έγινε.
1: Καναδάς, Βοσνία.
0: Καναδάς, Βοσνία. Ναι, γιατί εκεί πέρα στη Βοσνία παίζει ο παιχταράς.
1: 10 η ώρα, οπότε θα το δεις.
0: Ναι, ναι, ναι, 42 χρονών.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη.
0: Ναι, είμαι το πάθος μου Παραγουάη. Από μικρός ήμουν Παραγουάη.
1: 4 η ώρα το πρωί.
0: Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο αλόκοτες.
1: Κατάρ, Ελβετία.
0: Κατάρ, Ελβετία. Από αντιεμπορικές ομάδες.
1: 10 η ώρα. Αυτό είναι μια χαρά ώρα. Και μάλιστα είναι Σάββατο. Δηλαδή Σάββατο 10 η ώρα.
0: Ούτε σουβλάκι δεν παίρνει.
1: Που λες 10 η ώρα. Ούτε είναι μια χαρά ώρα.
0: Ούτε το λεγόμενο καλαμάκι, αν μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη, ούτε το λεγόμενο.
1: Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Το Μουντιάλ, πρεμιέρα, ρωτάει εδώ ο Γιάννης. Το είπαμε, Μεξικό.
1: Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Περίμενε. Η ομάδα. Ξαναπες μου.
1: Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Εντάξει τώρα. Βραζιλία δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι ώρα και να μην μου πει.
1: Και Μαρόκο μία η ώρα είναι. Εντάξει.
0: Μία η ώρα δεν μας νοιάζει. Εδώ θα είμαστε.
1: Αετή Σκωτία.
0: Αετή Σκωτία. Οπωσδήποτε.
1: 4 η ώρα.
0: Οπωσδήποτε. Από μικρό ήμουνα.
1: Αυστραλία. Έτσι, όχι.
0: Αυστραλία. Αυστραλία.
1: Αυστραλία, Τουρκία.
0: Τουρκία. Θα το δούμε αυτό.
1: 7 η ώρα το πρωί.
0: Ναι, έχει Γκιουλέρ.
1: Γερμανία, Κουρασάο.
0: Έχουμε δηλώσει εδώ ξεκάθαρο ότι είμαστε οπαδοί τη Κουρασάο.
1: Θα το δεις, είναι 8 η ώρα την Κυριακή. Μια χαρά.
0: 8 η ώρα το βράδυ ή πρωί.
1: Όχι, όχι, το βράδυ. Το βράδυ.
0: Το βράδυ. Μια χαρά.
1: Ολλανδία, Τζαπάν.
0: Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται να είναι το πρωί, διότι 6 ώρες πίσω σε καμία χώρα και πουθενά το ποδόσφαιρο δεν παίζεται στις 2 ώρα τα μεσάνυχτα. Άρα τι ώρα το βλέπουμε εμείς και άλλο τι ώρα.
1: Στην Αυστραλία όμως το άλλο, κοιτάξτε. Άλλο είναι Αυστραλία, Τουρκία, 7 η ώρα το πρωί είναι.
0: 7 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Πού γίνεται, παίζει ρόλο.
1: Τώρα,
0: άμα είναι από την άλλη πλευρά, είναι 8 η ώρα, μπορεί να είναι και 10 η ώρα. Η διαφορά ώρας είναι 6 έως 9.
1: Εγώ λέω
0: μπορεί
1: τις
0: να
1: ώρες,
0: 10 ώρα τοπική.
1: Εγώ λέω τις ώρες για μας εδώ που βλέπω,
0: ναι,
1: τα παιχνίδια.
0: Για μας είναι πρωί.
1: Ολλανδία, Τζαπάν.
0: Ολλανδία, Τζαπάν. Είπαμε η Ολλανδία.
1: 11 η ώρα,
0: 21
1: μια χαρά.
0: Απόδοση δίνει,
1: 11 η ώρα, μια χαρά.
0: Ο γιατρός εκεί.
1: Ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ.
0: Ακτή ελεφαντοστού
1: Εκουαδόρ.
0: Θα το δούμε με κάθε επιφύλαξη.
1: 2 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Σουηδία, Τινησία.
0: Όχι, φίλε Γιάννη, δεν πρόλαβα να το δω και θα ήθελα πάρα πολύ να το δω και ξέρεις ότι γουστάρω και πολύ να το δω το συγκεκριμένο που λες, γιατί μας αρέσουν αυτά, εννοείται. Πες μου ξανά.
1: Σουηδία, Τινησία.
0: Πω, είναι ο όμιλος της Ολλανδίας αυτός.
1: 5 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
0: Εντάξει, τώρα αυτή από τη μία είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση και από την άλλη είναι το πράσινο ακροτήρι. Είναι η ομάδα του Λεσόρ. Τώρα ο Λεσόρ από εκεί δεν είναι, από το πράσινο ακροτήρι.
1: 7 η ώρα το απόγευμα, μια χαρά ώρα είναι.
0: Και δεν είναι, νομίζω και, και ο Μπατίστα από εκεί.
1: Βέλγιο, Αίγυπτος.
0: Βέλγιο,
1: Αίγυπτος.
0: Εντάξει, δεν χάνω.
1: 10 η ώρα τη Δευτέρα, μια χαρά είναι.
0: Με προπονητή που έχει περάσει από το.
1: Από τον ΠΑΟΚ.
0: Από τον ΠΑΟΚ, ο Χασάν.
1: Σουηδία. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
0: Σουηδική Αραβία.
1: Ναι, γι' αυτό γέλασα.
0: Σουηδική Αραβία,
1: Ουρουγουάη.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Γιωργοδόνη.
0: Δεν θα δούμε. Πελίστρι. Δεν θα δούμε τον Μπεκαρά, τον Βαλβέρδε.
1: Μια χαρά είναι. Μια ώρα.
0: Αυτά δεν το χάνουμε με τίποτα.
1: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Όχι Καραβίδα, ρε. Στα μπέρδεψε. Ο Βαλβέρδε είναι τη Ρεάλ. Ο Καραβίδα είναι στον Άφλιο τώρα. Να είναι καλά.
1: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Ιράν. Καλά. Δεν χάνουμε αγώνα του Ιράν.
1: 4 το πρωί.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τίποτα τι θα γίνει. Από μικρό. Ο Ρεμόδο ήταν από μικρό Ιράν.
1: Γαλλία, Σενεγάλη.
0: Τώρα που σε κόβω έτσι όπω σε βλέπω.
1: Είναι και λίγο έτσι.
0: Είσαι και λίγο.
1: Στον δρόμο επίση δεν το ξέρω.
0: Στον δρόμο από το απέναντι πεζοδρόμιο.
1: Και άμα του κάνουν τίποτα, έλεγω. Άντε, μέσα!
0: Μέσα! Για ξακρίβωση.
1: Από πέσα φωνάζει.
0: Για πάμε.
1: Γαλλία Σενεγάλη.
0: Γαλλία Σενεγάλη.
1: 10 η ώρα.
0: Πατσάρα.
1: 10 η ώρα. Είναι μια χαρά ωραία.
0: Εντάξει, οι ώρες αυτές και να μην θες να δεις ένα αγώνα, θα το έχεις μπροστά σου.
1: Ρε, κοίταξε τώρα, είναι κάποιες ώρες στο Αργεντινή-Αλγερία που είναι πάρα πολύ δραστηριοποιημένο αυτό το παιχνίδι. Λόγω Αργεντινής, έτσι. Είναι 4 η ώρα Τετάρτη. Τα ξημερώματα.
0: Ναι, και η Τετάρτη τι σε ενοχλήσαμε.
1: Γιατί την Πέμπτη δουλεύει ο κόσμος το πρωί. Είναι άλλο Παρασκευή Σάββατο.
0: Εμάς ρωτάς ή για τον κόσμο ρωτάς.
1: Γενικότερα.
0: Α, εντάξει. Τοποθέτηση γιατί προηγουμένως ρωτά και σε μένα.
1: Είναι τώρα τι, θα μιλάω στο συνάπειρο. Σε σένα μιλάω.
0: Ωραία, σε μένα μιλάς και σου λέω εγώ ότι θα το δω.
1: Να σε δω.
0: Θέλω να κάνεις την εξής ερώτηση. Αυτή
1: δεν σε μένα.
0: Εσύ να κάνεις ερώτηση σε μένα. Και να μου πεις, Τάσο, πότε θα κοιμηθείς, ωραίο. Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Εντάξει,
1: Πορτογαλία, Κονγκό. 8 η ώρα, μια χαρά.
0: Πάντα 7.30. Το λέω εγώ από τώρα. Δεν είναι το πρωί. Δουλεύουμε την επόμενη μέρα. Οπότε γι' αυτό.
1: Εκτός Σουκού για την ώρα.
0: Για την ώρα εκτός Σαββατοκυριακού που θα έχουμε κανονικά εκπομπές στο πρώτο
1: πρωί. Όχι, λέω για το πρωινό πρόγραμμα. Για το πρωινό.
0: Για το πρωινό, για το πρωινό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Για λέγε.
1: Γκάνα Παναμάς.
0: Γκάνα Παναμάς.
1: 2 το πρωί.
0: Αυτό μάλλον θα το δεις μόνο εσύ.
1: Εδώ θα πέφτει τα τσιμέντα. Ουζουμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Ουζουμπεκιστάν, τι είναι αυτή η καινούργια ομάδα. Ουζουμπεκιστάν, δεν υπάρχει ομάδα.
1: Ουζουμπεκιστάν, μωρέ, εντάξει.
0: Α, έτσι. Ναι, Ουζουμπεκιστάν. Ναι,
1: ναι. Έλα, πάμε, πάμε.
0: Καλό, Ουζουμπεκιστάν.
1: Αφού ξέρεις, τα έχουμε αλλάξει όλα. Ναι.
0: Ωραία, Ουζουμπεκιστάν.
1: Κολομβία.
0: Με ποιον είμαι.
1: Όχι, 5 το πρωί. Πρέπει να είσαι Ουζμπέκος για να ξυπνήσεις 5 παρα 10 για να δεις τον αγώνα.
0: Ναι, και είναι και χειρότερες οι ώρες εκεί. Για αυτούς.
1: Α, είναι... για αυτούς. Εγώ λέω, δηλαδή, για να δεις τώρα αυτό το παιχνίδι, πρέπει να είσαι Ουζμπέκος. Καταγωγή.
0: Όχι, τι 3 η ώρα. Θα είναι, όχι, θα είναι 7 η ώρα το πρωί. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Στο Ουζμπεκιστάν, λέει, έτσι.
0: Ναι. Βέρος Ουζμπέκος πρέπει να είσαι. Γέννημα θρέμα.
1: Πώς το λέγανε αυτό και... που είχε βγει στην Πανάθα. Ναι, Ουζμπέκος.
0: Ο Ρισμέτοφ.
1: Ο Ρισμέτοφ. Πρέπει να είσαι ξάδερφος του Ρισμέτοφ.
0: Και να έχει και πόσο στην εθνική για να το δει. Δεν το βλέπει ούτε με ναι σε αυτό, ναι.
1: Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Εγώ σκέφτομαι και τα παιδιά του. Γιατί προετοιμάζονται τώρα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω αρκετά παιδιά που θα κάνουν τις μεταδόσεις των αγώνων, είτε από εδώ είτε από εκεί.
1: Τι μελέτη... Το από εκεί είναι εντάξει.
0: Δεν
1: μιλάω για τις ώρες, λέγω το ξενύχτη.
0: Όχι για τις ώρες, εγώ δεν μιλάω για τις ώρες. Εγώ μιλάω για το.
1: Α, και αυτή για τώρα εθνικές.
0: Ναι,
1: τώρα...
0: γιατί αν εξαιρέσεις ακόμα και κάποιες. Μικρομεσαίες ομάδες, να μην σου πω.
1: Πού τις βλέπουμε στην Ευρώπη τους παίχτες.
0: Κάποιους παίχτες τους, ναι, αλλά πρέπει να είσαι ενημερωμένος πάρα πολύ. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και κατανόηση, αλλά νομίζω ότι
1: να, τώρα,
0: θα κάνουν εξαιρετική δουλειά.
1: Είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν εξαιρετική δουλειά. Με Κολομβία είναι δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι. Η Κολομβία.
1: Είπαμε, με Ουζμπέκους.
0: Με τους Ουζμπέκους. Αυτό θα το δω, μάλλον. Παραγουάι. Τσιτσάνι, άκρο καλοκαιρινό κομμάτι, λέει ο Αλέξανδρος. Κάνει και προτάσει το Σάββατο τη προτάσει.
1: Βραζιλία, Αϊτή. Στα δύσκολα σε φάσο.
0: Τι δύσκολα.
1: 3:30.
0: Ο Πιερό θα βάλει 2.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Η ώρα είναι παιδάκι.
0: Περίμενε,
1: είναι
0: αξιολογό.
1: Αλλά είναι Σάββατο.
0: Ό,τι ώρα. Ναι, είμαστε μια χαρά το Σάββατο εμεί. Άσε
1: μου. Όχι, όχι, λέω για τον κόσμο. Είναι 3:30. Μπορεί να ξενυχτήσει ο άλλο να το δει Σάββατο προ Κυριακή.
0: Ναι. Να ξενυχθήσει για να δει τη Βραζιλία βεβαίως και τον Πιερό να βάζει 2 γκολ στη Βραζιλία και να εκτινάσει το κασέ του στα περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμίσω ότι είναι δανεικός από την ΑΕΚ. Μόνο ΑΕΚ ρε, κολλάει εδώ.
1: Εκουαδόρ Κουρασάο. 3 η ώρα το πρωί είναι το παιχνίδι. Επίσημος είναι ωραία ώρα. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Είναι κάποια παιχνιδάκια που είναι νωρίς, που είναι μια χαρά.
0: Μα θα δούμε Σαουδική Αραβία, γιατί τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα έχει όλους τους παίχτες που είναι ντόπιοι. Mm-hmm. Ενώ αγωνίζονται στο πρωτάθλημα το εγχώριο. Νομίζω όλοι. Τόσο από δύο, αλλά δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όλοι είναι. Και έχει και Σαουδική Αραβία, δεν είναι ο Δόνης.
1: Ο Δόνης, εδώ
0: υπάρχει το περίπτωση να μην δούμε τη Σαουδική Αραβία. Ο Νταλάρας όντως είναι εξαιρετικός. Έχω και δίσκους του, αλλά είναι και τυχερός. Έπεσε πάνω σε μεγάλους δημιουργούς, Δημήτρη, λέει ο Κρις. Και καλά θα κάνει, ναι, να μην ασχολείται με τα πολιτικά του τύπου. Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα.
1: Έπεσε όμως. Είναι. Άσο, πάμε στο πρώτο σκέλος. Έπεσε, αλλά δεν το δίνουν σε μένα όμως τα τραγούδια τους. Το δώσε σε έναν αξιόλογο τραγουδιστή.
0: Ναι, ρε,
1: δηλαδή έπεσε, αλλά.
0: Εννοεί
1: τους ανάγκασε
0: εκείνη την εποχή, εννοεί ότι εκείνη την εποχή υπήρχαν και συνθέτες στιχουργοί που είναι μύθοι. Γι' αυτό το λέει. Δεν λέει ότι έπεσε σε μια φουρνιά πολύ μεγάλη. Όχι τώρα δεν υπάρχουν, αλλά εκεί
1: δεν είναι. Ο Νταλάρας δεν είναι ο αγαπημένος μου, αλλά παραδέχομαι. Ρεμπέτικα, λαϊκά, άντε και ψιλορόκ και λάτι, και τώρα τα λέει σούπερ.
0: Ναι. Όπως αλλά και πολιτική όψη. Κρίσε, τα διάβασα τώρα, έχουνε, δεν είναι να πιάσω αυτή τη συζήτηση. Ναι. Αυτό το παππού μέχρι παιδιά και γκόνια και ξαδέρφια στο κήπεδο, γυναίκες, θείες και θείους, μόνο με την ΑΕΚ μπορείς να το δεις. Επιτρόπου, αυτό με το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό ήταν για την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Έχετε κολλήσει με τον μπάσκετ. Ο Καϊμάς ό,τι μας έχει ταΐσει σανό, αν το είπε για μένα.
1: Όχι, όχι, για δικό μου, για ομόθρησκο, δικό μου.
0: Του λέω ότι τον άκουγα πολλά χρόνια. Αν με ταΐζε σανό, καλός. Αυτός και γενικά η Ερασπόρ.
1: Για ομόθρησκο.
0: Ό,τι να είναι, λες ρε Αποστολή, τώρα είσαι εκτός θέματος. Καμία σχέση, δεν κολλάγε καν για σένα, Αποστολή. Μη φύγεσαι τόσο εύκολα, εσείς εκπομπή είναι, χαλαρώστε λίγο. Πάρτε υπερησιακό και ελάτε στη Λίμνο να σας φιλοξενώ. Κάνουμε εκπομπή από το σπίτι. Θα βάλω γιγαντοοθόνη. Τι να την κάνουμε την οθόνη? Α, για να βλέπουμε μπάλα.
1: Εμείς
0: θα έχουμε θέατο Άγιον Όρος. Και η φωτογραφία που έχει στείλει είναι.
1: Για άλλο λόγο θα έρθουμε εκεί, όχι για να κάνουμε, για να δούμε μπάλι τσέπατο.
0: Ναι, αλλά η φωτογραφία αυτή με το.
1: Ναι, είπα, δεν θα έρθουμε για να δούμε μπάλι τσέπατο.
0: Από Λίμνο, για όσους δεν καταλάβατε, Γιάννη μας έφτιαξε τη διάθεση. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, καλέ μου φίλε Δημήτρη, νομίζω ότι θα δω τα περισσότερα παιχνίδια. Από τα 104.
1: Εντάξει. Είναι δύσκολο.
0: Από τα 104, πάρα πολύ δύσκολο. Από τα 104 θέλω να πιστεύω ότι θα δω το 50% σίγουρα. Εντάξει, θα μου πεις,
1: και είναι δύσκολο, όχι λόγω.
0: Από κάποια μετά τους ομίλους είναι πιο εύκολο να τα δεις, γιατί είναι, θα υπάρχουν και κενά και θα είναι και πιο κρίσιμες οι αναμετρήσεις. Το 50% λοιπόν σίγουρα πιστεύω ότι θα φτάσω περίπου το 70-75%. Να δω live, έτσι, όχι να ενημερωθώ για τα παιχνίδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν είναι ο πλήθος των αγώνων. Δεν είναι ο πλήθος ότι είναι μεγάλος αριθμός. Είναι οι ώρες. Και όταν είναι απλωμένο πολύ.
0: Είναι και ο αριθμός. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια.
1: Ναι, αυτό αν δεν λες, άμα είναι από τις 8 η ώρα, από τις 7 η ώρα μέχρι τη 1 ήταν συνεχόμενα παιχνίδια. Άλλε, άντε ρε παιδάκι, να το δω. Αλλά από 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 4 η ώρα το πρωί είναι κομματάκι δύσκολο.
0: Ναι, καλό ξημέρο. Θα τα δω εγώ. Θα τα δει για μας, λέει ο Τόμι, που θα είναι στη Νέα Υόρκη. Και θα τα δει μια χαρά στην ώρα, ναι, του.
1: Κάποια ναι, αλλά κάποια άλλα όμως είναι Μεξικό ή Καναδά, είναι άλλες ώρες.
0: Τι άλλες ώρες, δηλαδή δεν παίζει με τον Βόρα και τον Νότο, με την κάθε τι παίζει.
1: Δεν είναι όλες ώρες. Ναι, δεν είναι όλες οι ώρες.
0: Εντάξει, θα είναι διαφορά δύο ώρων. Είναι. Από το να είσαι με διαφορά 6 και 7 και 8 και 9 ώρων. Πού οι δύο ώρες, καμία διαφορά, δεν τον ενοχλεί καθόλου. Τόμι, θα τα δεις για τον Καϊμά. Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά ρε Τόμι. Λοιπόν, έχουμε άλλα μηνύματα.
1: Όχι, όχι.
0: Το Μουντιάλ θα έχει ενδιαφέρον από τη φάση των 32 όταν αρχίζουν τα νοκάουτ. Συμφωνώ μαζί σου. Είναι πολλά τα νοκάουτ. Να θυμίσω ότι κάποτε κατευθείαν πηγαίναν στους 8. Μετά άντε στους 16. Τώρα 32 νοκάουτ σημαίνει ότι με το παραμικρό στραβοπάτημα η κακή μέρα, να το πω έτσι, κάποιο φαβορί θα μείνει έξω. Εγώ θεωρώ ότι θα μείνει φαβορί σίγουρα έξω στους 32, τουλάχιστον ένα φαβορί και τουλάχιστον δύο στη φάση των 16. Και μετά παρταυγό και κούρευτο για πέμπτη φορά, το είπα σήμερα. Έτσι είναι τα πράγματα και πώς θα το κάνουμε και γιατί να τα αλλάξουμε. Να ζητήσεις να πάρεις γνώμη από κάποιον που δεν είναι στον ίδιο δρόμο με σένα ακόμη και αν είναι πολύ σοφός. Ο νομικό Τζίμις. Οκ, okay, το διάβασα μόνο και μόνο για να μην λες ότι δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Εγώ θα τον έδιωχνα για ένα και μόνο λόγο, για τον Άταμαν λέει. Όταν δεν σέβεσαι και δεν έχεις σεβασμό, θυμάστε τι είπε για να παίχτη του Άταμαν. Παίζαμε με 4 παίχτες, σας λέει αυτό κάτι. Λέει πολλά. Λέει πολλά. Ακόμα και με το υπονοούμενο ότι ενδεχομένως δεν το βοηθούσαν οι συμπαίκτες του, ενδεχομένως δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, ενδεχομένως δεν βόλευε στο παιχνίδι το boy του, το στυλ του, όλα αυτά, όλα αυτά με τον τρόπο που το είπε είναι σαν να τον όχι σαν, ουσιαστικά τον υποβάθμισε πάρα πολύ στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον. Έχεις δίκιο σε αυτό, Κώστα, συμφωνώ. Από την άλλη τι να κάνω κι εγώ τώρα. Εγώ βλέπω πάντως το συγκεκριμένο το σόρτς, για το σόρτς αναφέρεσαι, σε κάθε παιχνίδι μπαίνει και προσπαθεί. Τώρα, αν το σύστημα, αν η ομάδα, αν ο τρόπος που παίζει η ομάδα και όλα αυτά δεν του βγαίνουν του σόρτς, αυτό έχει να κάνει και με την επιλογή του Παναθηναϊκού που τον επέλεξε δηλαδή να τον βάλει στην ομάδα. Και πολλά από την άλλη μεριά. Ναι, το Μουντιάλ θα έχει ενδιαφέρον, το είπα αυτό. Ρε παιδιά, διαβάζω τα ίδια και τα ίδια. Ο Καϊμάς να πει ένα τραγούδι, λέει. Προτείνει ο Πάνος.
1: Μια χαρά, δεν είστε εκεί, είστε με την ησυχία σας.
0: Ο Πάνος από Πάτρα. Τώρα κατάλαβε πάνω ποιος είσαι.
1: Μυστακιοφόρος.
0: Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί με τον Πάνο, εντάξει. Δεν θίγομαι, έχω ακούσει. Έχεις πάρει πολλές κίτρινες κάρτες, λες, Αποστόλη, και νομίζω ότι φυσιολογικά βλέπεις που εμείς το παίρνουμε επιδερμικά. Κάποιοι εκείνη την ώρα τσιτώνουν προφανώς. Που είπε από μόνος. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν τα διαβάζω αυτά. Από το σημερινό μάτς στο ΟΑΚΑ θα φανεί αν θα πάει μακριά η βαλίτσα ή θα έχουμε στέψει τη Δευτέρα. Δηλαδή 1-1, έχουμε ψωμί. 2-0 τελειώνει τη Δευτέρα για να δούμε μετά ήσυχη το παγκόσμιο κύπελο. Να πούμε ότι αν τραβήξει μέχρι 5, πάει μέχρι την επόμενο Σάββατο. Μέσα στο Μουντιάλ να έχουμε και τους τελικούς. Τελειώνεται, ρε. Τελειώνεται. Να μην έχουμε και αυτά. Ο Γιάννης, και πριν το κλείσιμο, σας κούρασα πάλι σήμερα. Πλάκα κάνω. Η καλύτερη παρέα είστε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Φιλαράκο, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε ο Γιάννη Παλαόρα.
0: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Έχουμε κρατήσει και του υποψήφιου για το βιβλίο Κι και Πεϊνάδο στα όπλα. Η ιστορία τη Ράγιο Βαγεκάνο. Και θα κλείσουμε. Με τι θες να κλείσουμε, ρε Γαβρίλο, έχει επιλέξει κάτι? Να βάλουμε Μητροπάνο. Τα κύθερα είναι πολύ βαρύ τώρα. Αύριο θα το αφήσουμε αυτό. Να βάλω ένα νησιώτικο. Θέμη Αδαμαντίδη. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι του Αδαμαντίδη. 1980 σε στίχους Δημήτρη Ιατρόπουλου. Καλοκαιράκι μου, ή αν θέλετε Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ. Θέμης Αδαμαντίδης από τα πρώτα του Θέμη. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία. Σε ανοιχτή επιστολή δήλωσε έτοιμος για πλήρη κατάπαυση πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς χρονοτριβές και ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες πολύ καλούς ανθρώπους και σχολίασε ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρόντερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει γρήγορα εφόσον υπάρχουν συμβιβασμοί, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε παραχωρήσεις από τη Μόσχα στην Αλάσκα. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης των δύο χωρών και τη δυνατότητα συμβολής της Ρωσίας στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Την γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών ανέδειξε από τη Σόφια ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Επεσήμανε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ παρουσίασε το όραμα ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο Νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία και χειρίες με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την εκεχηρία. Δημοσιεύθηκε απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Παγού που δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι οι τόκοι στα κόκκινα δάνεια πρέπει να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ύψους της οφειλής. Σε εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 86χρονος που συνελήφθη για τον πυροβολισμό του 82χρονου αδελφού του στα Τρίκαλα. Υποστηρίζει ότι το κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν μακροχρόνιες επιχειρηματικές διαφορές. Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε 4 άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης γυναικών, οι οποίες φέρεται να ναρκώνονταν από οικείους τους και να βιάζονταν, ενώ οι επιθέσεις καταγράφονταν σε βίντεο. Η υπόθεση θυμίζει εκείνη τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. 38 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων μετά τον εντοπισμό λέμβου από τη Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σε ανατολικά υπηρωτικά, Εύβοια, Σποράδες και Βόρειο Αιγαίο. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 28 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

λαϊκά, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Ψωμιάδης είναι στα πλήκτρα, καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής 5 του Ιούνιου. Μάλιστα. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Πρώτο μήνυμα.

Πες του Μάγκα πως δεν θέλω να γυρίσεις. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε επίσης στην Πάρνηθα. Κυρία Γιάννη λέει αφιερώστε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, η Ρούλα από τον Καναδά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα λέει, καλημέρα Γιάννη, μια αφιέρωση και στη Μέρη, στον Κώστα και στο Γέραδα και χρόνια τους πολλά. Γιατί αγαπητοί μάχοι, τι γιορτάζουν, χρόνια πολλά και από μένα, μετά το γιο μπαμπάς.

Επέτειο γάμου, λέει η Μάχη, να είναι καλά. Και απαντάει η Μέρη, 48η επέτειο γάμου. Ευχαριστούμε για τις ευχές σας. Να είστε καλά, παιδιά.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι, λέει, στο Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά φίλε μου. Τι έχουμε μετά? Έχουμε καλησπέρα σας, καλή εκπομπή σε εσάς και σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλή ακρόαση. Η φίλη μας η Δέσποινα από τη Σαλαμίνα. Α, καλώς την. Τι έγινε ρε εσύ, πού είναι η κουμπάρα σου? Πάλι τρέχεις στους στρατούς ή στην Κρήτη είναι? Λοιπόν, Λεωνίδας Βελής για τη συνέχεια. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα.

καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει στο πεδίο του Άρεως, το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα, λέει. Νατάσα Θεοδωρίδου, Σκουπιδιάρικο.

Καλημέρα στο φίλο μας το Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής. Γιάννης Πάριος για τη συνέχεια. Ευτυχώς στη ζωή που υπάρχεις κι εσύ.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Ή όλα λέει ή τίποτα. Έτσι πρέπει να είσαι. Να μην ανέχεσαι το μέτριο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Για πάμε. Πασχαλάκης. Εμένα μόνο. Κάπου πήρε το μάτι μου στο δίκτυο δήλωση του Χρήστου του Νικολόπουλου ότι είναι μια χαρά, απλά δεν προτίθεται ξανά να επανέλθει. Και πού να επανέλθει έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη από το Άργο στον Ταλίκερμαν. Αφιέρωσε, λέει, σε όλα τα ψυγεία διεθνών μεταφορών και σε όσους βεβαίως είναι στο δρόμο, το επόμενο, νότις, κλείνω τις κουρτίνες.

0: αείμνηστος στα μάτια Κόκοτας. Ήμουνα και στην παρουσίαση του τελευταίου του δίσκου εκεί στο πολιτιστικό κέντρο της Βούλας λίγο πριν φύγει. Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος, αλλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε την ώρα με Πάνο Ψάλτη και Μη μου λες σ' αγαπώ. Θα έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Ψωμιάδης στα πλήκτρα.
1: Τη μια μου φεύγεις, την άλλη έρχεσαι, κι έχεις το θράσος να μου λες όλα είναι εντάξει. Δικαιολογήσε πως με

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου σε ουδέτερη χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία. Σε ανοιχτή επιστολή δήλωσε έτοιμος για πλήρη κατάπαυση πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τόνισε ότι οι ηγέτες πρέπει να δώσουν απευθείας απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα χωρίς χρονοτριβές και ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες πολύ καλούς ανθρώπους και σχολίασε ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Στο μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια της Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι ο Γκέρχαρντ Σρέντερ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να λήξει γρήγορα εφόσον υπάρξουν συμβιβασμοί, ενώ αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε παραχωρήσεις από τη Μόσχα στην Αλάσκα. Αναφερόμενος στο Ιράν, τόνισε τις σχέσεις εμπιστοσύνης των δύο χωρών και τη δυνατότητα συμβολής της Ρωσίας στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Τη γεωπολιτική σημασία των ελληνοβουλγαρικών υποδομών ανέδειξε από τη Σόφια ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Επεσήμανε τη σημασία του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου και των ενεργειακών διασυνδέσεων, ενώ παρουσίασε το όραμα ενός χερσαίου διαδρόμου που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με την Ουκρανία μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Παράλληλα, στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούτσιτς συζητήθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, η συνδεσιμότητα και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο στρατός του Λιβάνου ξεκίνησε να αναπτύσσεται σε πιλωτικές περιοχές στο νότο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Η κίνηση ακολουθεί τη συμφωνία Κεχυρίας με το Ισραήλ και προβλέπει τη δημιουργία ζωνών που θα βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού μετά την αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Στο μεταξύ, άλλοι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινές επιθέσεις παρά την Κεχυρία. Η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη